0: υπολογισμό να φτιάξουν ένα δεύτερο μεγάλο παρακρατικό προϋπολογισμό. Τον παρακρατικό προϋπολογισμό των μαύρων ταμείων της μαφίας. Πιστέψτε με, τα ποσά που διακινούνται αυτές τις ώρες από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα πρέπει όλοι να βάλετε κάτω να σκεφτείτε σαν υγιείς Έλληνες πολίτες από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας θα μπορούσε να εξευρεθεί, να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών, που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες, με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φόρο διαφυγής να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από την καθημερινή αντλία του Έλληνα πολίτη, δηλαδή του λαθρεμπορείου καυσίμων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το τράφικινγκ, από τη διακίνηση λαθρομεταναστών, από τις κατασκευές. Η μαφία είναι μέσα σε όλα. Είναι δικτυωμένη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να είναι δουλοπάρικος. Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από σκανδάρο ζούμιδες, από σκανθάρο ζούμιδες, καστανάνθρωπους. Έχετε δει την ταινία στο Netflix, τον καστανάνθρωπο? Δείτε το. Εγώ αυτούς τους τύπους τους αποκαλώ καστανάνθρωπους. Είναι τα εμετικά ανθρωποειδή, τα οποία καταχρώμενοι την εμπιστοσύνη της Λαϊκής Βούλησης παρισέφρισαν στους αρμούς της εξουσίας και αυτοαναγορεύτηκαν σε αρχηγούς της ελληνικής μαφίας της χώρας. Η διαφορά είναι τεράστια. Υπουργοί μαριονέτες είναι επιθύμια όργανα της μαφίας. Τους βλέπετε, ξέρετε ποιοι είναι. Πήραν ακόμα και το ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας και το έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στα πόστα συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιριών και τους έχουν κάνει πυθύνια όργανά τους. Με αποκομιδή τεραστίων ποσών από τις συναλλαγές, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιούν παραδημοσιογράφους, ρουφιάνους, φταίχτες, κουκουλοφόρους, αρουραίους, για να περνάνε τις δικές τους απόψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν καταστήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο της δημοσιογραφίας, χοντρό πλοκάμι της μαφιόζικης τρομοκρατίας. Εκβιάζουν, περνούν τα μηνύματα της μαφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι στάδιο διαφθοράς είναι ο κλάδος των δημοσιογράφων. Εκεί μαζεύεται ο αποταμιευτήρας του μαύρου χρήματος της μαφίας, το οποίο έχει υπερκεράσει τα 2-3-5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τεράστια ποσά, τα οποία μαζεύονται για να μπορούν να πληρώνουν τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους επιχειρηματίες και να τους έχουν μίσθαλα όργανα τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, οι ντόπιοι προαγωγοί της χώρας, οι ντόπιοι νταβαντζίδες της χώρας, θα έπρεπε να βγάλουν από τη μέση όλους αυτούς που τους ενοχλούσαν. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με 15 σωματοφυλακές στο ΡΕΚΑΜ. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπράβους. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ακόμα και με ροκάματα της ελληνικής αστυνομίας, με επίλεκτα στελέχη της Ελλάς. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται αυτούς τους οποίους έχουν κλέψει. Φοβούνται γιατί οι δουλειές τους είναι στο καθεστώς της παρανομίας. Όταν είσαι ένας φιλίσκος πολίτης, δεν χρειάζεσαι 15 και 20 άτομα να σε φρουρούν. Κάτι συμβαίνει. Η μισή ελληνική αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Βαραίνε με ροκάματα. Ο πρώην αρχηγός, ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας, ο Παπαχρήστος, είχε παρισφρήσει στην εκκλησία, στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στον εφοπλιστικό κλάδο. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Λάτσι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά φρουρούσε τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι είχε δίπλα της έναν άνθρωπο της μαφίας. Φανταστείτε τι γίνεται στους υπόλοιπους εφοπλιστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να μπορέσεις λοιπόν να ανακυκλώσεις, να φυτρώσεις, να κεντρώσεις, όπως λένε στο χωριό μου, το κεφάλι της μαφίας, χρειάζεται να εξαφανίσεις όλους τους μη αρεστούς οι οποίοι γράφουν, ενεργούν, κάνουν ρεπορτάζ ή δουλεύουν νόμιμα στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο βίντεο, το οποίο είναι πολύ διδακτικό. Δώστε το, κύριε Χαραλαμπίδη.
1: Μαφιόζικη δολοφονία. Με θύματα δύο άνδρες λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στον Κορυδαλό. Οι εκτελεστές τους γάζωσαν με καλάσνικοφ, πυροβολώντας 60 φορές. Ο ένας έπεσε νεκρός μέσα στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε, ενώ ο δεύτερος λίγα μέτρα πιο μακριά.
2: Δεκάδες αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την όδο Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό, όπου τη νύχτα της Τετάρτης έπεσαν νεκροί ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης από πυρά Καλάσνικοφ. 18 λεπτά μετά τις 11 γίνεται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης για απάνω τους πυροβολισμούς.
3: Βγήκα έξω, είδα τον κόσμο που έτρεχε από εκεί και σε 5-10 λεπτά περίπου ήρθε η αστυνομία.
2: Οι πρώτοι ένστολοι που φτάνουν στο σημείο βρίσκουν τη θωρακισμένη Mercedes του 38χρονου Βασίλη Ρουμπέτη με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Στο κάθισμα ο 38χρονος με πολλαπλά τραύματα από Καλάσνικοφ. Κυλίδες αίματος τους οδηγούν στο υπόγειο και από τον καράζ σε έναν χώρο που εντοπίζουν νεκρό το 31χρονο Διονύση Μουζακίτη που έχει παντρευτεί την αδελφή του. Ο 38χρονος με τον γαμπρό του επέστρεψαν στο σπίτι του πρώτου. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να ανοίξει την καραζόπορτα και εκείνη την ώρα δύο άνδρες με τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ στα χέρια προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ. Στην ήσυχη γειτονιά του Κορυδαλού οι πυροβολισμοί έκαναν τους πάντες να βγουν στα μπαλκόνια τους.
4: Είναι πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Μέχρι να βγούμε να δούμε τι είναι, ακούσαμε και ένα δεύτερο δυνατό ήχο. Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα τζιπ να φεύγει τρέχοντας πολύ, πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, βγήκαμε όλοι από τη γειτονιά να δούμε τι γίνεται και καταλάβουμε ότι υπήρχε σίγουρα ένας νεκρός.
5: Τον εκτέλεσαν ακαριέα μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο συνοδηγός του τραυματισμένος βγήκε έξω και λίγο πιο μετά κατέληξε λίγα μέτρα πιο μακριά από το αυτοκίνητο.
2: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφθάνουν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Και οι δύο όμως είναι νεκροί. Σταδιακά οι αστυνομικοί εντοπίζουν 60 κάλικες από Καλάσνικοφ σε διάφορα σημεία.
6: Θεωρούμε δεδομένο ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ. Είναι πιθανό να υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.
2: Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε να φλέγεται λίγη ώρα αργότερα σε ένα τούνελ στο Σκαραμαγκά. Οι δράστες διένυσαν μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων με το κλεμμένο τζιπάκι και έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σκαραμαγκά. Εδώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ, το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας θεωρούν δεδομένο πως επέλεξαν με προσοχή το συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και είναι απομονωμένο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολόσχερος.
1: Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αστυνομικών. Μανώλη, η σύζυγος του 38χρονου κατέθεσε στις αρχές.
2: Επίσημη κατάθεση δεν έχει δώσει, αλλά τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν μια πρώτη προφορική επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό και πως δεν έχει κάποιο στοιχείο στη διάθεσή της που θα μπορούσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, σε λίγες ημέρες, θα κληθεί να καταθέσει και επίσημα και τις έχουν τονίσει φυσικά να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους εάν θυμηθεί κάτι, έστω και κάτι που φαίνεται ανούσιο κατά την άποψή της.
1: Τώρα φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καλά οργανωμένη ενέργεια και το ερώτημα είναι τι βλέπουν οι ερευνητές της ασφάλειας.
2: Στο τμήμα ανθρωποκτονιών κάνουν λόγο για ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου που προέρχεται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και από τον τρόπο δράσης, το λένε αυτό, τον τρόπο δράσης των εκτελεστών, αλλά και από το προφίλ των θυμάτων. Ο 38χρονος είχε ποινικό παρελθόν, ενώ για το γαμπρό του υπάρχουν διάφορα πληροφοριακά δεδομένα στα γραφεία της ασφάλειας. Η έρευνα των αστυνομικών γίνεται τώρα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η περιοχή του Κορυδαλού, σε μια ακτίνα γύρω από το σημείο της εκτέλεσης. Γίνεται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στο σημείο από όπου έχουν κλέψει το τζιπ, το όχημα διαφυγής. Αναζητούν μαρτυρίες, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ευελπιστούν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν στοιχεία για τους εκτελεστές.
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πιο κομβικό σημείο της εκπομπής. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτός που υποκατέστησε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρίωρη ταινία σήμερα. Μια τρίωρη ταινία που ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σας είπα νωρίτερα ότι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της χώρας, ο οποίος είχε πρόσβαση στην εκκλησία, στην πολιτική εξουσία, στο τραπεζικό σύστημα, στον κατασκευαστικό κλάδο και σε ένα κομμάτι των Ελλήνων εφοπλιστών, ήτανε ο δολοφονημένος στην Παλίνη, Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ και ήταν ένας σατανικός νους. Αυτός επηρέαζε πολιτικά πρόσωπα, είχε άμεση πρόσβαση στα υπουργικά γραφεία και ουσιαστικά επηρέαζε και τις εκλογές. Όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση, αυτός που ανέλαβε και αυτό αναγορεύτηκε σε αρχηγός της Κόζα Νόστρα στη χώρα, ήταν πολιτικό πρόσωπο, το οποίο προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα λέω νομίζω πολύ απλά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο συγκεκριμένος πυρήνας ανθρώπων έχει στρατολογήσει πολλά πρόσωπα από το χώρο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά πρόσωπα από το επιχειρήν, πολλά πρόσωπα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παρέχεται αφιδός μεροκάματο, μηνύο μεροκάματο, και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι στενοί συνεργάτες πολιτικών. Είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, είτε αυτοί είναι υπεύθυνοι προεκλογικών συγκεντρώσεων και κομματικών εκδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά είναι τεράστια. Διότι στην ίδια αυτή ιστορία εμπλέκονται άμεσα και δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας. Εισαγγελείς, ανακριτές και δυστυχώς πρόσωπα και από τον Άριο Πάγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση, ο οποίος είναι συνταξιούχος πια. Τι ψυχή θα παραδώσεις στο ανώτατο θεϊκό πρόσωπο που κανονίζει και διαφεντεύει τις μοίρες μας? Κύριε Ζήση, ποιος είναι ο βίος σας? Είναι διαυγής? Αισθάνεστε ικανοποιημένος που φύγατε με τις χειρότερες κριτικές από το δικαστικό σώμα? Κύριε Ζήση, αν είχατε συνείδηση, και μιλάω για δικαστική συνείδηση, αν είχατε επαγγελματική συνείδηση, θα τους είχατε δώσει όλους στεγνά. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ο νόμος των Πεντίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο νόμος των μεταμελημένων. Ήταν ο νόμος των προστατευομένων μαρτύρων. Επιχειρήθηκε από έντιμους Ιταλούς δικαστές, αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μας ρίξει τάξη στα μάτια, αποκάλεσε επιχείρηση καθαρά χέρια. Ποτέ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, επιχείρηση καθαρά χέρια? Ποτέ. Πήρατε ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα δώσατε στον τότε εισαγγελέα του Αριουπάγου. Αλλά μετά, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας έδιωξαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σας έδιωξαν αυτοί που ανέλαβαν ως αρχηγοί της ελληνικής μαφίας. Και επειδή το φυσήξατε και δεν κρύωνε, επειδή όποιος φυσάει το χυλό και έγινε και στο γιαούρτι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα νωρίτερα ότι για να μπορέσεις να εξοβελήσεις και να επικυριαρχήσεις στον χώρο των παραταμείων της μαφίας, για να μπορέσεις να βάλεις στο χέρι πολιτικούς, δικαστές και διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και επιχειρηματίες που δεν πάει το μυαλό σας, είναι να εξαφανίσεις όποιους σας φέρνει αντίρρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με τον νόμο των όπλων. Ένας από αυτούς που είχε κάτσει στη μύτη της πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα από τη μαφία ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες, κορυφαίου ολιγάρχη της χώρας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η τύχη του? Ακούστε τι.
8: Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα καλάσνικοφ, στη συνέχεια κέμισαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
9: Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν 2 ή 3 τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Ναι.
8: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης.
10: Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες.
11: Άδειαζαν τα καλάσνικοφ και τα ξαναγέμισαν.
12: Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή
11: τουλάχιστον 2 εικάζεται ότι έριχναν 2 καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα υποστήριξης, η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο.
8: Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
13: Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις.
8: Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων.
14: Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Να θυμάστε. Πιο παλιά.
8: Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα Καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα.
1: Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
15: Καλησπέρα.
1: Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φτάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί
15: είναι
1: να
15: είναι πολύ σκληρό. Η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου.
1: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση. Πάμε να το δούμε.
16: Δεν διέρχεται κανένα από τα ημετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρώτος. Δεν διέρχεται κανένα από τα ημετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα πρώτος. Δεν διέρχεται κανένα από τα ημετρικά εκεί του.
1: Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό
15: του. Είναι 2:05, έχει βγει από την επιχείρηση των πρατήριων υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, είναι κάτω ακριβώς από την κάμερα.
1: Είναι κάτω από την κάμερα.
15: Έχει και αντίθετα στην κατεύθυνση του.
1: Ακριβώς αυτό.
15: Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρα του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος στράτης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος, του έχει πέσει και η γεμιστήρα που είναι γεμάτη. Την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζνικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι σίγουρος για
1: ότι
15: το θανατηφόρο ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη.
1: Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε
15: ακριβώς,
1: άλλο.
15: Να το επιβλέπει, να βλέπει αν υπάρχουν κάποια προσέγγιση ύποπτου του αυτοκινήτου ή κάποιου που είναι να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου του ένα πολεμικό Καλάσνικοφ.
1: Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μηνθεί.
15: Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ναι. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
1: Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το
15: κρυφτούν. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του τμήματος δίωξης εγκλημάτων καταζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου.
1: Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
15: Θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση, είτε τη διαδρομή, είτε ακόμα και τις συνήθειες που έχει ο 44χρονος.
17: Επομένως, οι έρευνες
15: από την επιχείρησή του.
17: Θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες.
15: Από το σημείο
17: μέρες
15: της εκτέλεσης πρώτα απ' όλα, mm-hmm, μέχρι και το σημείο σε χώρο αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί, όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου, από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής.
17: Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν. Έγινε άλλη μια απόπειρα, όπως ακούσαμε, το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό?
15: Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπών. Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει. Είναι η χαρακτηριστικά εφάνα της. Ότι αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2023, στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα, ναι, μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου.
17: Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε.
15: Ακριβώς, δύο Καλάζικοφ, δύο πιστόλια, δύο αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης και δύο χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλού, ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου, ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους δύο επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλό.
17: Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται.
15: Ναι, ξεκινάει ουσιαστικά η εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η αστυνομική, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia.
17: Να σκοτώσει, να δολοφονήσει. Ακριβώς. Δικαστική λειτουργό.
15: Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε την δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριαδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia.
17: Δεν το εκτέλεσε το συμβόλαιο. Τι έγινε λοιπόν?
15: Το Νοέμβριο ακριβώς το 2012, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα, εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία.
17: Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.
15: Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού.
17: Είναι υπήρχε η συγκεκριμένη που ήταν στόχος.
15: Ακριβώς, υπήρχε ένα.
17: Είδαν ότι δεν μπόρεσε να την εκτελέσει εκείνος.
15: Εκείνος που μάλιστα και ανέφερε χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με τρία Καλάζνικοφ και δύο πιστόλια με δικιά του ουσιαστικά εκτελεστική ομάδα και δεν τον ενδιέφερε, όπως υπήρχε σε διαλόγους, αν μαζί της υπήρχε και συνοδός αστυνομικός, τον οποίο θα εκτελούσε και εκείνον όπως ανέφερε. Και σε αυτή την περίπτωση, να σου πω ότι σύμφωνα με την δικογραφία, κατηγορούμενη είναι ένας 36χρονος Σύριος και ένα ακόμα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για πενταπλή δολοφονία στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο.
17: Ας τρέξουμε λίγο, αν και είναι βαρύ το παρελθόν του, για να φτάσουμε όταν πια.
15: Εδώ είναι και το 2015, ναι, συμμετοχή σε άλλη εκβιαστική ομάδα, όπου κατηγορήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018,
17: εδώ
15: περιοχή,
17: λοιπόν,
15: στο παλιό
17: φτάνουμε
15: Φάλιρο,
17: στο επίμαχο.
15: Ακριβώς, ναι, εξελίσσεται η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρμπέλας ή Ντέζι. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο.
17: Στο σημερινό θύμα.
15: Ακριβώς στο σημερινό θύμα.
17: Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που το αποδίδεται, έγινε, να υποθέσουμε, η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18, που δεν πέτυχε.
15: Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, τη γνωστή Μπελαμάφια, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άντρα. Και τότε στις 29 Οκτωβρίου του 2018 ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην ακτή Κονδύλι στον Πειραιά, πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό Καλάζικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό ωστόσο έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική, έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι, και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση.
17: Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά.
7: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες και σήμερα επιχειρούμε μια διείσδυση, μια τολμηρή δημοσιογραφική διείσδυση στα άδυτα όχι του ελληνικού υποκόσμου, αλλά στα άδυτα της πολιτικής μαφίας. Αυτός που ακούσατε, αυτόν τον οποίο σκότωσαν με 100 σφαίρες για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα πεθάνει, δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος είχε κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκάθαρος επηρεασμός του ελεύθερου φρονήματος του απονέμω δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές που κάνουμε. Και αυτά τα οποία ακούτε δεν είναι αναφορές δικές μας. Είναι αναφορές συστημικών καναλιών. Ποιοι ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαιναν στο μέρος αυτό και έκαναν αυτοψίες κάθε φορά που σκοτωνόταν το παρελκόμενο ενός ισχυρού επιχειρηματία της χώρας? Διότι ο συγκεκριμένος που δολοφονήθηκε ήταν αρχηγός του εκτελεστικού βραχίωνα των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών συγκεκριμένου ολιγάρχη της χώρας, το οποίο δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ο ίδιος. Είχε δηλώσει μάλιστα δημόσια, ναι, ήταν φίλος μου. Άλλο όμως να είσαι φίλος σου και να σου δίνει ο άλλος τα μισά βενζινάδικα της χώρας. Αυτός ο συγκεκριμένος με το όνομα Βαγγέλη Ζαμπούνης ήταν ένα πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί ότι επιχειρούσε να επηρεάσει και να τρομοκρατήσει Έλληνες δικαστές, ούτως ώστε οι αποφάσεις στα δικαστήρια και για τον επιχειρηματία και για όσα έκανε ο ίδιος ήταν φοβισμένες, δειλές και φοβικές. Να ο επηρεασμός της δικαστικής εξουσίας. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, όπου οι δικαστές δεν δέχονται την πληρωμή, φωλιάζει μέσα τους ο τρόμος. Εάν είχατε πάει στο συγκεκριμένο σημείο στο Χαλάνδρι, όπου εξεράγει ένας ισχυρότατος εκρηκτικός μηχανισμός, θα είχατε καταλάβει τι σας λέω. Το μισό σπίτι ήταν κατεστραμμένο. Αυτή η βόμβα με το δυναμίτι, εάν υπήρχε μέσα ο δικαστικός λειτουργός, θα τον είχε εξαϊλώσει. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το αντίπαλο κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο ήλεγχε συγκεκριμένους επιχειρηματίες της χώρας, ολιγάρχης της χώρας, η απευθείας αντιπαράθεση με το κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο υπερίσχυσε το δεύτερο. Διότι είχαν και περισσότερα λεφτά και μπορούσαν να κάνουν καλύτερο παιχνίδι στο μοίρασμα της τράπουλας. Θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή την ώρα η Ελλάς επικυριαρχείται από το καθεστώς της πολιτικής μαφίας. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διαφθορά πολιτικών προσώπων, αστυνομικών, ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν δικάζουν τίμια, δεν δικάζουν έντιμα και απαλλάσσουν κατηγορούμενους από επισφαλείς δίκες και επισφαλή ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, επισφαλείς ακροαματικές διαδικασίες, δεν δικάζουν ορθά, φοβούνται να τους σκοτώσουν. Όσοι δικαστές δεν τα παίρνουν, πρέπει να πληρωθούν. Εάν κάνεις το λάθος και δεν πληρωθείς, θα καταλήξεις στον τάφο. Θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε λίγο και το δικαστικό σώμα, στο οποίο δεν παρέχεται από το κράτος επαρκή προστασία για να κάνει τη δουλειά του. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν έντιμοι αεροπαγίτες, έντιμοι δικαστές του πρωτοδικείου, έντιμοι εφέτες της χώρας, τους οποίους τους έχουν αφήσει χωρίς αστυνομική φύλαξη. Γι' αυτό γίνεται σκεμμένα. Είναι επιταγή και διαταγή της μαφίας, μην τους δίνετε αστυνομικούς. Να νιώθουν καθημερινά τον τρόμο στο πετσί τους. Και όταν πηγαίνουν στην έδρα και τους κοιτάζουμε στα μάτια, να αποφαίνονται αθώος ο κατηγορούμενος. Καταλάβατε πώς μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της πολιτικής μαφίας και τη δικαστική εξουσία. Ρώτησε κανένας κάποιους έτοιμους δικαστές αν θέλουν να δικάσουν σωστά και δεν μπορούν? Ρώτησε κάποιος έτοιμους δικαστές εάν τους είπαν τη φράση

και στην Ελλάδα η δικαστική εξουσία έχει χύσει αίμα. Έχει χυθεί αίμα και στους Έλληνες δικαστές. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω. Αλλά δυστυχώς και η δικαστική εξουσία έχει πληρώσει τα χτυπήματα της μαφίας. Πόσοι δικαστές δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη που ήταν ένα παρεμφερές, εξτρεμιστικό, αριστερό κίνημα μαφίας. Δηλαδή αυτοί εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Μου είπε κάποια στιγμή ένας φίλος σε ένα σχόλιο ότι στην Ιταλία η μαφία κατέστειλε τις ερυθρές ταξιαρχίες. Λάθος, φίλε. Η μαφία συνεργάστηκε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν και η δολοφονία του τότε πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού μετά, Άλντο Μόρο. Η μαφία στις φυλακές συνεργάστηκε με τις ερυθρές ταξιαρχίες και ξέκαναν τον τότε πρώην πρωθυπουργό Άλντο Μόρο όταν τον βρήκαν στο πορ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μην παραξενευτείτε λοιπόν, αν αυτή η πολιτική μαφία που περιγράφουμε αύριο το πρωί αποφασίσει να βγάλει τον επόμενο πρωθυπουργό στη χώρα. Έχετε κάτι υπόψη σας? Πάει κάπου το μυαλό σας? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Πόσο αδέσμευτος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Ποια θα είναι η επιλογή της μαφίας για να ανακηρύξει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Θα είναι ένα πληρωμένο πιόνι της μαφίας? Για αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Θα έχουμε πρωθυπουργό της Ελλάδος χρηματοδοτούμενο της μαφίας? Κι όμως, αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επιστρέψουμε με τη συνέχιση αυτού του πραγματικά μοναδικού ντοκιμαντέρ στα άδικτα της πολιτικής μαφίας. Σας ξαναλέω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Τα ονόματα είναι δύο. Δύο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, να σας πούμε.

αγαπητή, μου λέει η αγαπητή Αφροδίτη, άρα είμαστε εκ των προτέρων καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, Αφροδίτη μου. Δεν θα σε απογοητεύσω, αλλά από αυτά που ξέρω,

ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας. Τελεία και παύλα. Θα το δείτε και θα μου στείλετε και γράμμα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε σε αυτό το τρίωρο αποκαλυπτικό της εκπομπής να πούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε για το σύστημα της πολιτικής μαφίας που κυβερνάει τη χώρα. Ξυπνήστε! Στην Ιταλία χρειάστηκαν 30 χρόνια για να εξιχνιαστεί το σύστημα διαφθοράς του πολιτικού κόσμου. Ο Ανδρεώτη, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν άνθρωπος της μαφίας. Ο Μπετίνο Κράξη, ο τότε ανώτατος πολιτικός της Ιταλίας, αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή για τη μαφία. Η Μελόνι, την οποία οι Έλληνες πατριώτες την έχουν σε υπόλοιψη, κατεβάζει στρατό στη Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τα πλοκάμια της μαφίας. Στην Ελλάδα, οι δικαστές είτε από τρόμο, είτε από φόβο, είτε γιατί είναι αργυρώνητοι, πιασμένοι και δωροδοκούμενοι, έχουν κλείνει την κεφαλή τους προς την πλευρά της μαφίας. Αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα είναι πολιτικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Έχουν διαλυθεί ό,τι θεσμοί, έχουν παραμείνει ανέγκυχτοι. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Το μισό δικαστικό σώμα είναι διεφθαρμένο. Μερικοί εφοπλιστές σε συνεργασία με την πολιτική μαφία κουβαλάνε τόνους κοκαίνης για να μπορεί να γεμίζει ο αποταμιευτήρας του μαύρου ταμείου της πολιτικής μαφίας. Μα είστε τόσο ανόητοι, είστε τόσο αφελείς να πιστεύετε ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ένα Μητσοτάκη. Θα ήταν ηλίθιο να το πιστεύαμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι παρελκόμενο και μαριονέτα της μαφίας. Επίσης, πολιτικά κόμματα λαμβάνουν χρήμα της μαφίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ πάω μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι μου. Μέχρι εκεί που έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός της πολιτικής μαφίας στη χώρα να είναι συγγενικό πρόσωπο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων και να μην του κάνουν τίποτα? Πώς απέφυγε αυτός ο άνθρωπος όλα τα δικαστήρια? Δεν είναι μόνος του. Η ιεραρχία είναι πυραμιδοειδής. Είναι μια πυραμίδα 7 υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τους βλέπετε λαλίστατους, που τους βλέπετε μαχόμενους, που τους βλέπετε με την επίφαση και την επικάλυψη του μανδύα της ετοιμότητας και κυρίως σε νευραλγικούς τομείς της χώρας. Είναι όλοι τους πιασμένοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Όποιοι πάνε απέναντί τους και δεν είναι στα νερά τους, πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να πεθάνουν.

0: Ποιοι Αμερικανοί, αγαπητή μου κυρία Βέρα, ποιοι Αμερικανοί? Πάψαμε να είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και μας έχουν περιλάβει μαφιόζοι, και επειδή αποκλείεται οι Αμερικανοί να μας άφησαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αν οι μαφιόζοι έχουν αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω μας. Γιατί ξέρει ο Τραμπ τι του γίνεται? Το μόνο που ενδιαφέρει τον Τραμπ στην Ελλάδα είναι να πουλήσει οπλικά συστήματα. Δεν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η Kimberly Guilfoyle? Θέλετε να σας πω ποιοι ήταν προσκεκλημένοι του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στην κατοικία του? Άνθρωποι της μαφίας ήταν. Για ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη. Έχετε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ και το σκυλολόι του ενδιαφέρεται για το ποιοι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Την Ελλάδα τους ενδιαφέρει να την κυβερνήσουν πιόνια του συστήματος της μαφίας που θα αγοράζουν οπλικά συστήματα. Όταν θέλουν να φορτώσουν στον κύριο Δένδια 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε drones, ποιος κυβερνάει τη χώρα, εγώ ή ο Τραμπ? Κυβερνάει τη χώρα η μαφία των αμυντικών εξοπλισμών. Ξέρετε πόσα χρήματα γυρνούν στη χώρα? 1,5 με 2 δις μαύρο ταμείο από τις μίζες των οπλικών συστημάτων. Είμαστε εντελώς τρελοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις αυτοψίες που έγιναν για αυτές τις υποτιθέμενες ανεξιχνίασες δολοφονίες, ένα κομμάτι των ανθρώπων που πήγαν εκεί να κάνουν αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος ήταν διεφθαρμένοι. Όταν πήγαν τα στοιχεία στους φακέλους των ανθρωποκτονιών, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν: εξαφανίστε τα στοιχεία των μαφιόζων. Γιατί παρακολουθούσε η μαφία το τηλέφωνο της πρώην διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της ΔΕΕ, της κυρίας Μινιάτη? Δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο της κυρίας Μινιάτη? Ήταν η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλίωναν τα στοιχεία στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τις έστερναν μισές δικογραφίες. Πώς εξαφανίστηκε το τηλέφωνο του κυρίου του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Πώς μπήκε το σειραπτικό επάνω στην κάρτα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Ο Καραϊβάς δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς ήταν συνομιλητής της μαφίας. Βάσει της δικογραφίας, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε, να είστε πλήρως ενήμεροι. Ο Καραϊβάς συνομιλούσε με τη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που δείχνουν ότι ο Καραϊβάς, ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης ετών, είχε πρόσβαση στη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που λένε ότι ο Μακαρίτης Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Έπαιρνε 1,000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα γνωρίζετε? Γιατί οι δικηγόροι του δεν είναι λαλίστατοι? Γιατί δεν εξιχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση Καραϊβάς? Γιατί αυτοί που πήγαν στο ακροατήριο αθωώθηκαν με παρεμβάσεις της μαφίας. Ποιοι πήγαν στο ακροατήριο ως κατηγορούμενοι? Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παρήχαν προστασία στα πολιτικά πρόσωπα της μαφίας. Αυτοί που βάφτισαν τα παιδιά τους έξω από εκκλησίες και τους φρουρούσαν εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Βάφτιζαν τα παιδιά τους οι μαφιόζοι που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς, που πληρωνόταν από τη μαφία, και τους φιλούσαν, τους φύλαγαν στις ταράτσες της Αρεόπολης εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, έπαιρνε 5 χιλιάρικα από το δολοφονημένο μαφιόζο Παπαχρήστο. Τι άλλο να σας πω πια? Έχετε αντιληφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Ποιος το διέψευσε? Ποιος το διέψευσε? Ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω αυτά. Διότι η έρευνα γίνεται από το 2020. Νομίζω ότι η απόλυξη αυτής της έρευνας θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο για τη μαφία. Για να μπορέσουμε εκεί να γράψουμε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε από το μικρόφωνο. Πιστέψτε με, η κατάσταση είναι τραγική, απογοητευτική. Και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Το πολιτικό σύστημα είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ακόμα. Όσοι πήγαν κόντρα, όσοι έκαναν έρευνες στη μαφία, όσοι έκαναν έρευνες για την πολιτική μαφία, ήταν προγραμμένοι για τα κυπαρίσια.
1: Δολοφονική ενέδρα, κυρίες και κύριοι, έστησε ανάγνωση τα ξημερώματα στον δημοσιογράφο Στέφανο Γείο. Ο εκδότης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στο λαιμό και τα πλευρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Ο Στέφανος Χίος, τραυματισμένος με δύο σφαίρες, κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του στο Σισμανόγλιο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις του και τον παραλάβουν οι γιατροί. Ο εκδότης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στα Βρυλίσια. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει στον καράζ, ένα άτομο το οποίο φορούσε μαύρα ρούχα τον πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και τον πυροβόλησε 2 φορές με ένα 9 πιστόλι. Μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο λαιμό και μία δεύτερη στα πλευρά, αρκετά κοντά στο στήθος.
3: Παρόλο που μένω δίπλα, εδώ μπροστά, θα μπορούσε να ακούσω όλα. Δεν άκουσα κάτι.
2: Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός του Στέφανο Χίου, πιθανόν με τον δράστη. Μέχρι να κατέβει όμως στον δρόμο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έφυγε από το σημείο με κάποιον συνεργό του. Στη συνέχεια, ο εκδότης έφτασε στο Σισμανόγλιο και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανο Χίου θα συλλέξουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά του να διαπιστώσουν εάν στο συγκεκριμένο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου. Σημείο μετά την δολοφονική επίθεση αποκλείστηκε από αστυνομικούς ασφάλειας που προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.
0: Κυρίες και κύριοι, καταρχήν υπόθηκαν ανακρίβειες, απλώς το έπαιξα το βίντεο γιατί ήταν συναδέρφου από το Open. Ουδέποτε λιποθύμησα μετά τις σφαίρες. Τα έχουμε πει αυτά. Άγιος Παντελεήμων. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Παρασκευής, μετά ο Αγίος Παντελεήμων. Ο γιατρός των φτωχών. Προσέξτε, υπάρχει σημειολογία εδώ. Ο Αγίος Παντελεήμων ήταν ο γιατρός των φτωχών. Ο γιατρός που γιατρεύε τους φτωχούς και δεν έπαιρνε πενταράκι. Από εκείνη τη μέρα, όχι πίστεψα στο Θεό, γιατί πίστευα πάντα στο Θεό. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα, όταν δέχτηκα το οστικό κύμα της πρώτης σφαίρας. Μα τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Εγώ ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή. Είναι αυτός που ορίζει με τα δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου του, του ταμείου της μαφίας, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αλλά πιστέψτε με, πολλές φορές νιώθεις ένα αόρατο χέρι να σε βουτάει από το κεφάλι. Και όταν δέχεσαι την πρώτη σφαίρα και πέφτεις κατά γης στο δάπεδο του συνοδηγού, γιατί εκεί έφτασα. Έφτασα από την θέση του οδηγού στο δάπεδο του συνοδηγού. Εκεί συνειδητοποίησες ότι σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αισθάνθηκα ένα ώρα το χέρι να με βουτάει και να με επαναφέρει πάλι στη θέση του οδηγού. Διαφορετικά, μετά τη δεύτερη σφαίρα, δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθιος. Οδήγησα, πήγα στο Σισμανόγλιο και μετά στο ΚΑΤ. Δεν σας εύχομαι ποτέ να νιώσετε αυτά που ένιωσα. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση όλων που γύρισαν από την κόλαση. Κύριε Χαλαμπίδη, πάμε σε break και θα επανέλθουμε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ως πότε η ΑΕ της Ελλάδος, ως πότε η λερναία ύδρα του μεγάλου κεφαλαίου θα κατατρώγει τις άρκες του έθνους. Ως πότε η αριβίστε της πολιτικής, της αλτιμάντη των παρασκηνίων, η ταχυδακτηλουργή των μεγάλων λέξεων θα καθορίζουν τη μοίρα του βασανισμένου αυτού τόπου.

0: αφήνουμε τους σκοτεινούς εχθρούς του έθνους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασύνοτοι και να το υπονομεύουν με μοναδικό σκοπό την οριστική συντριβή και εξαφάνιση της φυλής μας. Μία μόνο λύση απομένει, φίλοι μου, η σταυροφορία για τη σωτηρία του έθνους. Η σταυροφορία για το λαό.
1: Με στήσατε.
2: Έχω να σου μιλήσω, ένα σοβαρό, δεν έχω ώρα.
1: Σας ακούω.
2: Είναι αλήθεια ότι φτώσανε 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Αυτή της αεροπορικής εταιρείας.
1: Ναι.
2: Σου είπανε 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν είχε αλλά. Αν σου είπανε ένα τόσο σοβαρό ποσό, τρέχα να το πάρεις, μην κάθεσαι.
3: Ελάτε.
2: Σας ζητάω λαός.
0: Μια σταυροφορία μεγάλη. Μεγάλη όσο είναι η κοινωνική αδικία που υφίστανται στη χώρα αυτή. Πλατιά όσο πλατιά είναι η εκμετάλλευση που υφίστανται ο λαός μας. Και δυνατή όσο δυνατό πρέπει να είναι το έθνος για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς του έθνου. Ένα ας είναι το σύνθημά μας. Ψωμί και δικαιοσύνη για το λαό. Δύναμη για το έθνος.
2: Ακόμα το είχες.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να κάνω?
2: Αν είσαι λοιπόν τόσο ηλίκιος, πού κοινό θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο? Τράχα να πάρεις τα λεφτά που σου δίνουν. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σου.
1: Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα?
2: Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και άγνοι. Έτοιμοι να ζητοκραυγάσουν σε μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
2: Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις?
1: Και επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
2: Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω?
2: Τι πες?
1: Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας? Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά? Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες?
2: Όχι, να φωνάζεις ηλίθεια αλκοολικέ.
1: Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι. Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει αμετό.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα επιχειρούμε μέχρι τις 7 και για όσα ακούν την εκπομπή μας σε επανάληψη, επιχειρούμε για μια ακόμα ώρα πολύ ενδιαφέρουσα. Να σας δώσουμε εικόνες, ήχους, αποτυπώματα της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Είπα και νωρίτερα, ακούσατε και το βίντεο. Οι αεροπορικές εταιρείες, ένα είδος μαφίας που επιχειρεί να διαφθείρει έναν αγνό και έτοιμο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι το αεροπορικό δυστύχημα με 100 νεκρούς ήταν εγκληματικό λάθος της ίδιας της εταιρείας, όταν η μαφία των αεροπορικών εταιριών προσεγγίζει τον πεθερό του, ο οποίος είναι πολιτικός αρχηγός. Τι πιο επίκαιρος ο Φόσκολος μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 δεκαετίες, να βγαίνουν τόσο σπουδαίες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και να είναι εντελώς υποβαθμισμένες. Ο πεθερός πολιτικός αρχηγός διεφθαρμένος επιχειρεί να διαφθείρει και το γαμπρό του. Βρίσκεται ένας έντιμος άνθρωπος να πει όχι. Αυτός ο έντιμος άνθρωπος πρέπει να καταντήσει ή στη φυλακή ή στο χώμα ή να τα πάρει. Και όταν αρνείται να τα πάρει, τότε κυρίες και κύριοι έρχεται η λύση της τραγωδίας. Όπως συνέβαινε στις τραγικές παραστάσεις του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή της αρχαίας Ελλάδος. Μια ακόμα τραγωδία που έζησα προσωπικά, με τις επιταγές και τις ενέργειες της πολιτικής μαφίας στη χώρα, ήταν η δολοφονία ενός φίλου, ενός παιδιού που δεν είχε φτάσει ακόμα στα 40 του χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έκανα μία συνέντευξη με ένα συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη 15 χρόνια. Αυτό κι αν είναι τραγωδία. Αυτό κι αν είναι ένα τεράστιο σε διαστάσεις πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα εδώ. Δεν κάνεις πλάκα όταν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Είχα την ευκαιρία στο τότε διαδικτυακό των ραδιομακελάριδων να πάρω μια συνέντευξη από έναν συνταξιούχο αστυνομικό της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος υπηρέτησε 15 χρόνια την οικογένεια Μητσοτάκη και ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι διασταυρωμένο ότι ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αστυνομικός κατονόμαζε μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ως πολιτική μαφία στη χώρα. 45 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο γιος του βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν σύμπτωση? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν το πόρισμα της αστυνομίας όταν αυτοκτονία? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο αδικοχαμένος Δημήτρης Νίνος, με τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, τον πατέρα του Σπύρο Νίνο, αυτοκτόνησε σε μια περιοχή την οποία την ήξερα απ' έξω και ανακατοτά, με μια σφαίρα στο κεφάλι? Ο πατέρας του καταβάλει εδώ και 3 χρόνια τεράστιες προσπάθειες για να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα της πολιτικής μαφίας. Μίλησες? Δεν μπορούμε να βρούμε σένα να σε σκοτώσουμε? Να σκοτώσουμε το παιδί σου? Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο πατέρας ερευνά. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Η αστυνομία... Ποια αστυνομία? Η μισή είναι διεφθαρμένη. Για ποια αστυνομία μιλάμε? Την αστυνομία η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα DNA, την αστυνομία που δεν έχει Δεν έχει αποστείλει στον πατέρα ακόμα τη βαλιστική εξέταση? Μα ο πατέρας είχε μιλήσει στους ραδιομακελάριδες. Είχε καταγγείλει την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μετά από 45 μέρες βρίσκεται το παιδί του νεκρό, μια σφαίρα στο κεφάλι. Και επιχειρούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ήταν αυτοκτονία ενός παιδιού που δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα συμβάντα τα συναντήσαμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Ο γιος της εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο βουνό. Ο διευθυντής Σιδηροδρόμων Ελλάδος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στο Λαγονίσι. Ένας άλλος σιδηροδρομικός σκοτώθηκε πάλι σε τροχαίο στα Τρίκαλα. 57 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένα πολιτικό έγκλημα. 15 με 20 τα παιδιά αυτά ήταν καμένα, αποτεφρωμένα από ένα υλικό που αποδεδειγμένα ήταν πάνω στο τρένο. Ένα λαθρέο υλικό της μαφίας. Υπόθηκαν πολλά. Γίνεται η δίκη. Έχει υποβαθμιστεί το σύμπαν. Η δίκη των Τεμπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτό δεν είναι πολιτικό έγκλημα? Έχουν πεθάνει και έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς είναι δυνατόν εγώ να πιστέψω ότι το παιδί που έπεσε στο γαντάκι του συνταξιούχου αστυνομικού Σπύρου Νίνου, ο οποίος μου μίλησε καταγγέλλοντας την πολιτική μαφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτοκτονίας? Θα έχουμε πολλά να πούμε τη βδομάδα που έρχεται για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θέλω εδώ να ακούσουμε όλο το χρονικό αυτής της πολύ περίεργης υπόθεσης, που για μένα δεν ξεχάστηκε, γιατί νιώθω ηθικά ακάλυπτος. Πήρα μια συνέντευξη από έναν πατέρα που μετά σκοτώσαν το παιδί του. Υπάρχουν βράδια που δεν κοιμάμαι για αυτή την ιστορία, γιατί αισθάνομαι και εγώ συνυπεύθυνος που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Ακούστε το.
1: Βρισκόμαστε έξω από τις θεσπιές εδώ στη Διωτεία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πριν από λίγα 24 ώρα ο Δημήτρης Νίνος, ένα νεαρό αγόρι μόλις 38 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δημήτρης ήταν πυροβολημένος στο κεφάλι, έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, ένα διαμπερές τραύμα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από τη Θήβα προς τις Θεσπιές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα έπειτα από κλίση ενός διερχόμενου οχήματος. Έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Δημήτρη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Βέβαια, δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Και τώρα που μιλάμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για το πώς βρέθηκε πυροβολημένος ο νεαρός Δημήτρης. Είναι στο νοικοδομείο αυτή τη στιγμή η σωρός του και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίπλα μου όμως έχω τον πατέρα του Δημήτρη, τον κύριο Σπύρο Νίνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει, αν μη τι άλλο, τον Δημήτρη από την προστιμή.
2: Συλληπιτήρια καταρχήν, κύριε Νίνο. Συλληπιτήρια.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τι έχει γίνει το με τον γιο σας, εσείς τι εικόνα έχετε? Ο γιος σας είχε μια εταιρεία φύλαξης εδώ και περίπου δύο χρόνια. Τι παιδί, τι άνθρωπος ήταν, είχε προβλήματα?
3: Όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό, ούτε τίποτα. Είχε έρθει. Μου είπε, πατέρα, θέλω να ανέβω στην επαρχία. Δεν μ' αρέσει η Αθήνα. Έχω κάποια περιουσία, να φτιάξω και μια security και να ξεκινήσω να εργαστώ εκεί. Εντάξει, παιδί μου, ήρθε από εδώ, ξεκίνησε. Είναι παιδί καλό, είναι παιδί της εκκλησίας. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν λεγμένος με οποιοδήποτε, μην με ρωτήσετε, ποινικά, με ποινικούς και τέτοια. Ήταν ένα καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπούσαν όλοι, όπως και εγώ. Όχι επειδή είναι παιδί μου, αλλά εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή. Αυτό το παιδί δεν είχε κάνει τίποτα.
2: Πάντως δεν έχετε φωνή, κύριε Σπύρο, δεν έχετε φωνή. Είστε έτσι ψυχικά πολύ κουρασμένος. Σας νιώθω δηλαδή ότι πέρα από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για να βγει η αλήθεια. Όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι πού βρίσκει τη δύναμη ένας πατέρας να βγει και να μιλήσει. Και όμως με όση ψυχική αντοχή σας έχει απομείνει, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε την αλήθεια για το παιδί σας.
3: Το παλεύω, το παλεύω. Αν και μόνος μου θα ασχοληθώ. Δεν πιστεύω στα άλλα. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και το παιδί τελείωσε τη δουλειά του από μια βιομηχανία που ήταν και μου λέει, πατέρα, 4 ώρα πάω να ξαπλώσω στο σπίτι, το οποίο απέχει 20 λεπτά από τη δουλειά του σε ένα χωριό που μένει, στις Θεσπιές. Και ξεκίνησε να πάει. Τον έπαιρνα στον δρόμο συνέχεια, μιλήσαμε κανένα 2 φορές στον δρόμο, σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από εκεί και πέρα το τηλέφωνο του ήταν νεκρό και μετά ξανά άνοιξε το τηλέφωνο του. Και μετά τον μου είπανε, ήρθα να δω το σημείο, το είδα το σημείο, το οποίο δεν δικαιολογεί έναν αυτόχειρα. Μόνο έναν ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει, τον έκλεισε και έφυγε έξω. Και μετά έκανε κάποια άλλη δουλειά. Μόνο αυτό έχω.
2: Κύριε Κανιάρη, μπήκατε σε αυτή την υπόθεση. Τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα, έτσι για να κάνουμε έναν διάλογο?
4: Να σας καλημερίσω, κυρία Κουτσελίνη, και την εκπομπή σας, συνεργάτε σας. Εγώ πραγματικά και εγώ συμπάσχω με την οικογένεια, είμαι συντοπίτης, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος στις Θεσπιές, στη Θήβα, σε όλη τη Βιωτία. Έτυχε και εγώ, είχα την τιμή να γνωρίσω το παιδί του κυρίου Νίνου, το Δημήτρη, ένα αξιόλογο παιδί, πρέπει αυτό να το πούμε, διότι ο πόνος της οικογένειας είναι ανίποτος και το καταλαβαίνετε της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Σε σχέση με το συμβάν, όντως, αυτό που διαπιστώσαμε, κυρία Κουτσελίνη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, εν αναμονή και της συνδέσεως, είναι, και αυτό έκανε εντύπωση, είναι ότι από το σημείο που θεωρείται ότι βγήκε, εξετράπη το αυτοκίνητο, έχουμε μία πορεία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εκατοντάδων μέτρων μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο χαντάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Βεβαίως επισκέφτηκα και την ασφάλεια Θηβών. Μίλησα με τον κύριο διοικητή, ο οποίος ήταν ευγενέστατος, στην προσπάθειά τους να δουν τα στοιχεία. Είναι πολύ νοπή υπόθεση, κυρία Κουτσελίνη, το αντιλαμβάνεστε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση. Εμείς, σεβόμενοι τη τιμή του παιδιού και βεβαίως τους γονείς και όλη την οικογένεια, θα είμαστε δίπλα τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
2: Το καταλαβαίνω, κύριε Κανιάρη, το καταλαβαίνω. Είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής, αλλά παράλληλα η οποιαδήποτε ιατροδικαστική, αυτό που θα δείξει ουσιαστικά θα είναι κάτι που θα είναι ένα πόρισμα. Το πώς ακριβώς συνέβη το κάθε τι μπορεί να έχει από κάτω διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι το νιώθω κάθε φορά σε τέτοιες υποθέσεις όπου ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
4: Έχετε δίκιο, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι, κυρία Κουτσελίνη, αν θέλετε ταπεινά σας λέω ότι υπάρχουν ερωτήματα και εδώ σήμερα με την ιδιότητά μου βάζω ερωτηματικά.
5: Κύριε Κανιάρη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
4: Φοβούμαι ότι θα είναι πολλά. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρέβη.
5: Ο νεαρός οπλοφορούσε? Γιατί αν λέμε για αυτοχειρία, επειδή αυτό είναι το ένα σενάριο τέλος πάντων που υπάρχει, προϋποθέτει βρέθηκε ένα όπλο έτσι κι αλλιώς εκεί. Και αν αυτό το όπλο που είχε, αν είχε, είναι αυτό που βρέθηκε εκεί.
4: Αυτό δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαρεύ, διότι είναι σε εξέλιξη. Αν θέλετε, και πραγματικά τολμώ να το πω, διότι επισκεπτόμενος στην ασφάλεια το μέγαρο της αστυνομίας Θηβών, είδα και το όχημα, αλλά δεν είμαι ειδικός.
2: Να ακούσουμε τον Σπύρο. Να ακούσουμε τον μπαμπά του, μέσα από όλα τα στοιχεία και τώρα που ακούτε και τον κύριο Κανιάρη. Τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε έτσι από αυτή μας την κουβέντα να ακουστεί δημόσια?
3: Επειδή σας θαυμάζω και έχω ακούσει και με τις συνεντεύξεις του συγχωρεμένου του Καραϊβάζ, θα σας πω κάτι. Ο δρόμος, ο παράλληλος που έφυγε το παιδί, είναι ένα ίσιωμα. Δεν φεύγει το αυτοκίνητο, και ειδικά αυτό το παιδί ούτε κοιμότανε, δεν ήταν ξενύχτης. Καλός αθλητής στην πυγμαχία ήταν και μην το γιατί συνήθως χαρακτηρίζουμε τον πυγμάχο με τους μπράβους. Ήταν αθλητής. Όταν λέμε ήταν αθλητής, ήταν αθλητής. Έφυγε το αυτοκίνητο στο θέμα μας, έρχομαι, έφυγε το αυτοκίνητο παράλληλα και πήγε γύρω στα 500 μέτρα. Ένας αυτόχειρας δεν πυροβολείται και να πηγαίνει εκεί, στον παράλληλο δρόμο. Θα σταματούσε δεξιά ή αριστερά κάπου και θα αυτοκτονούσε, αν το ήθελε να κάνει.
6: Οπλοφορούσε ο γιος σας, κύριε Νίνο, σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Μαρέλης. Οπλοφορούσε.
3: Συγγνώμη, ποιο γύρω.
6: Ο Πέτρος ο Κουσουλός είμαι, οπλοφορούσε ο γιος σας.
3: Α, Κουσουλό. Όχι, δεν οπλοφορούσε.
6: Αλλά δεν είχε όπλο.
3: Πώς?
6: Δεν είχε όπλο, δηλαδή. Δεν είχε όπλο. Δεν είχε όπλο.
1: Δεν είχε όπλο, δηλαδή.
3: Ναι, δεν είχε όπλο, δεν δικό του.
6: Εδώ πέρα είναι ένα θέμα αυτό.
2: Είναι ένα θέμα και το σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Νίνος
3: είναι
2: το εξής. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Απλώς κρατάω αυτό που είπε, ότι φαίνεται ότι αν έδωσε τέλος σε ένα υποθετικό σενάριο στη ζωή του, φαίνεται ότι έδωσε εν κινήσεις σε ένα δρόμο που δεν ήταν κατηφορικός, ήταν μια ευθεία. Αυτό κατάλαβα και συνέχιζε το αυτοκίνητο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Νίνος.
6: Κάμερες έχει εκεί ο δρόμος. Κάμερες υπάρχουν στον δρόμο, στο δικό δίκτυο εκεί υπάρχουν
3: κάμερες. Έχει κάμερες απέναντι στα φωτοβολταϊκά και έχω ζητήσει να μου τις ψάξω για να δω. Γιατί είναι και μια, συγγνώμη, και μια μηχανή παρατημένη πιο πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο απέναντι.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
2: Ο κ. Κατερινόπουλος είναι, κύριε Νίνο.
3: Ναι.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου άνοιξε.
3: Συγχαρητήρια. Είναι καλός αξιωματικός.
0: Κύριε Νίνο.
3: Σας ακούω.
0: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου έχει ανοίξει.
3: Ναι. Δεν σας τελείωσα.
0: Ερώτησα για τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Γιατί αν επήλθε μια σύγκρουση και λοιπά, θα άνοιγε.
3: Ναι, μπράβο. Να σας απαντήσω. Έφτασαν οι σάκοι και ανοίξανε σε ένα ανάχωμα πολύ μικρό που είναι μόνο οι ρόδες στο ύψωμα του αναχώματος. Και ένα μικρό δεντράκι. Είναι εκεί. Τα 500 μέτρα που μπήκε μέσα το παιδί, που πήγαινε ευθείαν, θα μπορούσε και να φρενάρει επάνω στο ανάχωμα αυτό του δρόμου, το παράλληλο. Οι αερόσακοι ανοίξαν εκεί. Μετά βρέθηκε το παιδί με αίματα πλάγια. Δεξιά.
0: Το αυτοκίνητο εξωτερικά έχει υλικές ζημιές ή μπροστά?
3: Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Να σας πω. Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Μόνο η ποδιά από κάτω μπροστά και αυτό πολύ λίγο.
2: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή πού στρέφετε τις έρευνες?
3: Στον κύριο, απευθυνθώ και στον κύριο γιατί δεν τελείωσε.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Είχε δεχθεί και τρεις απειλές.
6: Όπα.
3: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να σας το πω δημόσια. Θέλω και εγώ μόνος μου θα ενεργήσω.
6: Τις οποίες τις είχε καταγγείλει τις απειλές αυτές, κύριε Νίνο?
3: Όχι, τις είχα δει εγώ. Θα βρω το κινητό του και θα τις κρατήσει.
5: Είχε να κάνει με εκείνον.
3: Όπως και εμένα.
5: Ή με άλλο πρόσωπο.
3: Όπως και εμένα. Δεν σας άκουσα.
5: Είχε να κάνει με εκείνον. Οι απειλές είχαν να κάνουν με εκείνον, με τη δική του δουλειά ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
3: Όχι. Το πρόσωπο που τον απειλήσανε ήταν για μένα.
5: Α, μπράβο.
7: Το κινητό του βρέθηκε.
5: Το καταλάβαμε αυτό.
7: Το κινητό του το βρήκατε?
3: Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει το κινητό του.
6: Αυτές τις απειλές πότε τις δέχτηκε?
3: Πριν 2 μήνες περίπου.
5: Μάλιστα. Άρα κάνατε κάτι εσείς και απείλησαν το παιδί.
3: Εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι... θέμα είναι, κύριε Νίνο, δεν ξέρω, επειδή αυτή τη στιγμή και εσείς τρέχετε, περιμένουμε την ιατροδικαστική, είμαστε έτσι σιγά σιγά να δούμε και να τα περιμένουμε όλα, θα ξανασυνδεθούμε πάλι με τον Γιώργο μας. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε τελευταίο να ακουστεί από εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε να σας ξεκουράσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο?
3: Όχι, δεν θέλω να ακουστούν ορισμένα πράγματα, γιατί κρατάει για μένα. Είναι ορισμένα πράγματα που θα
2: θέλω
3: εγώ να τα ψάξω.
2: Καταλαβαίνω, κύριε Νίνο, γι' αυτό και εγώ είμαι διακριτική.
0: Να επιμείνω κάτι.
3: Ξέρω
0: και
3: εγώ πολύ καλά, ξέρω καλά τη δουλειά μου.
0: Το κινητό βρέθηκε.
3: Πώς?
0: Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε.
3: Όχι, δεν έχω κανένα κινητό, δεν έχει βρεθεί.
8: Κύριε Νίνο, ο γιος σας ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας?
3: Δεξιόχειρας είναι, αν θέλετε να...
8: Πώς έπεσε δεξιά τότε λοιπόν και τα...
3: Ερώτησή σας.
8: Ένα αυτό. Δύο, προφανώς
3: έχουν... Τον είχα.
8: Πέρα από την ιατροδικαστική που περιμένουμε. Αξιότιμη Πάτρα, τα θερμά μας συλληπιτήρια. Πέρα από την γιατροδικαστική, προφανώς έχει γίνει αυτοψία στο σημείο. Έχουν πάρθει αποτυπώματα και DNA και από το ιστορικό του οχήματος και από το κινητό του λατρεμένου σας γιου που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν γίνει όλα αυτά, φαντάζομαι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, δεν σας απάντησα. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
2: Πείτε το.
3: Επειδή έμαθα κι εγώ με τα δύο χέρια, και δεξιόχειρος είναι στο όπλο και αριστερόχειρος. Ξέρει να ρίχνει και με τα δύο εξίσου.
8: Μάλιστα. Το όπλο ξέρετε. Δεν ξέρετε, δεν έχει γίνει βαλιστική να ξέρουμε αν έχει σωπηθεί κάπου αλλού, αν είναι και σε οικείο περιβάλλον.
3: Όχι.
8: Αν έχει ζητηθεί αριθμό, αν είναι νόμιμο. Δεν ξέρουμε. Εντάξει. Okay.
2: Λοιπόν. Να σας
3: από
2: ό,τι
3: μου είπε κάποιος το χώρο της αστυνομίας, μου είπε ότι ήταν 9.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία.
3: Δεν το επιβεβαιώνω.
0: Ο Δημήτρης Νίνος είχε έρθει σπίτι μου. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές. Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει για μας. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχουν τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η υπόθεση φέρει μία σφραγίδα. Τη σφραγίδα της πολιτικής μαφίας. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιχειρούμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως, όσο φως μπορεί να ρίξεις, σε ένα σκοτάδι, στην υπόθεση της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όλα όσα αναφέραμε σήμερα είναι ντοκουμενταρισμένα. Δεν μιλάμε ποτέ στον αέρα. Ουδέποτε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε δημοσιογράφο να μιλήσει για το θέμα της πολιτικής μαφίας. Φοβούνται την υπόθεση σαν το διάολο το λιβάνι. Γιατί αν αρχίζει να ξετυλίγεται το πουλόβερ, να ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα φτάσει πολύ ψηλά, σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Και εν μέσω όλων αυτών των στοιχείων, των ντοκουμέντων, εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, των συμβάντων και των αποδεικτικών στοιχείων, θα φτάσουμε στον αρχηγό της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα, το οποίο παραλαμβάνω ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Οι τύποι αυτοί δεν παίζουν, διότι είναι τόσα τα χρήματα στα οποία πληρώνουν, με τα οποία πληρώνουν και τα οποία χρησιμοποιούν για να στρατολογούν πληρωμένους δολοφόνους, δεν οροδούν προουδενός. Ξέρουμε πολύ καλά και τι λέμε και τι κάνουμε. Και εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα, εύνης είδαμε να ξεπροβάλλει από την επικαιρότητα μία συνέντευξη η οποία σχολιάστηκε πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του γιου της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του δικηγόρου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριος Δημητριάδης επέλεξε μάλλον έναν ανώδυνο δημοσιογράφο, ένα χαβαλέ ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καμία σοβαρή ερώτηση. Ένα χαβαλέ ο οποίος δικαίωμά του να κάνει όποια συνέντευξη θέλει. Αλλά στην παρούσα συνέντευξη δεν προβλήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία. Τι συμβαίνει με τη διακυβέρνηση της Ελλάδος? Πόσο σωστά κυβερνιέται η χώρα? Πόσο σημαντικά θέματα έχουν επηρεάσει την πορεία της χώρας προς την πρόοδο? Πόσο οι πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της θεσμικής αδιαφάνειας? Έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο της υπανάπτυξης του ελληνικού τύπου? Έχουν φτάσει τον ελληνικό λαό στα πρόθυρα της πτώχευσης? Προβλήθηκαν κάποιες αχλές ερωτήσεις, στις οποίες ο συνεντευξιαζόμενος πέρασε τα μηνύματα και τις απαντήσεις που ήθελε. Θέλω να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του. Συνέντευξη παροδία του ανιψιού, ο οποίος ήταν για 3 χρόνια στο πλευρό του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν, λέει, συμφέροντα, τον αντιπαλεύονταν, ότι δεν έκανε θελήματα στον εφοπλιστή Μαρινάκη, γι' αυτό και του κήρυξε τον πόλεμο, γι' αυτό τον έφτισε, ή γι' αυτό τον έβρισε, ή γι' αυτό τον χαστούκησε, επειδή δεν του έκανε τα θελήματα. Είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή απαντήσεων, την οποία θα με επιτρέψετε να μην πιστέψω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη αυτή ήταν προαποφασισμένη. Ο συνέντευξιαζόμενος ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όπως και να έχει, μερικά σημεία αυτή η συνέντευξη έχουν ενδιαφέρον. Για να ακούσω.
1: Κριτικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίφθινε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Είναι ένα κύριο Δημητριάδη, ο οποίο είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
0: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριο Δημητριάδη δηλώνει ότι έφαγε αυτό τη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο δεν είναι απλά ο θείο του, αλλά ο πρωθυπουργό τη χώρα, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ω ο Νίξον τη Ελλάδα, στο φάσμα δηλαδή τη παρέτηση, όπω έκανε και ο τότε Αμερικανό πρόεδρο για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στι ΗΠΑ. Ακόμη και πρώην υποψήφιο ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και καθηγητή τη νομική στην Οξφόρδη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
5: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα λέγαμε, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
6: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
7: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
5: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
8: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΥΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Mm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
6: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν για να γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Ξαναλέω, θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί όταν θα γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Δεύτερον, θα είναι στην Ελλάδα όλοι αυτοί όταν γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Τρίτον, πώς κρίνεται τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ο οποίος βγήκε σε ανύποπτο χρόνο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχω μιλήσει για τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για ποιο λόγο αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη όταν δεν φταίει? Για ποιο λόγο κάποιος τρώει τη σφαίρα, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, εκτός αν κυριολεκτεί ο κύριος Δημητριάδης, για να σώσει το μεγάλο αφεντικό? Για ποιο λόγο ο κύριος Δημητριάδης μιλάει τόσο γρήγορα, θέλοντας να αφήσει τα πάντα πίσω του? Και για ποιο λόγο παρετείται ο Γενικός Γραμματέας? Είναι κορυφαία η θέση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αυτή την περίεργη φρασεολογία, όπως παρατήρησαν κάποιοι? Θέλω να πω εδώ ότι ο σχολιασμός δεν είναι δικός μας. Ο σχολιασμός είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Επίσης, να θέσω έναν ακόμα προβληματισμό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, γιατί

0: πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα. Και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου, ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μες στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μες στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνω με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.
1: Αφήνουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ και πάμε στον Ολυμπιακό. Πέρα από την κλήρωση και την ΑΕΜΕΓΕΝ, η οποία είναι στο δρόμο του, ο Ολυμπιακός ασχολείται και με τα μεταγραφικά του ζητήματα. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία όπου περισσότερο έχει να κάνει με παίκτες που ενδιαφέρονται ομάδες για να πάρουν παίκτες από τον Ολυμπιακό. Και η πιο ηχηρή και η πιο έτσι δύσκολη περίπτωση φαίνεται να είναι αυτή του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην ΧΑΛ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει η μεταγραφή. Οι Άγγλοι έλεγαν ότι θα δώσουν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και οψιών για να πάρει και κάποια μπόνους Ολυμπιακός, αλλά έτσι όπως φαίνεται η ιστορία, η μεταγραφή αυτή θα κλείσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του Τζολάκη λήγει με τον Ολυμπιακό το επόμενο καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει αν δηλαδή θα πάει σε μια δυνατή ανανέωση που θα τον δελεάσει για να μείνει ή θα πάει σε μια πώληση προκειμένου να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Στον Ολυμπιακό τώρα, στην Ολλανδία βρίσκεται ήδη ο Ταρέμι μετά την άδεια που πήρε, καθώς μέχρι πρώτην αγωνίζονται και αυτό στο Μουντιάλ με την φανέλα του Ιράν. Έφτασε λοιπόν στην Ολλανδία, σιγά σιγά θα μπει σε αυτές τις προπονήσεις. Αύριο αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Ελκαμπή και αυτός παρόν στο Μουντιάλ με την ομάδα του Μαρόκο. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο ακόμα φιλικά παιχνίδια στις 24 και στις 25 του μηνός απέναντι σε Αντβέρπ και Αλκμάρ και θα είναι έτσι μια ευκαιρία, δεν ξέρω, δύσκολα, πολύ δύσκολα θα παίξουν κάποιοι από τους δύο παίκτες, αλλά σίγουρα οι υπόλοιποι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν κάποια πράγματα, να δει μάλλον ο Μετελίμπαρ κάποια πράγματα για αυτά τα οποία θέλει, κυρίως εν ώψη των σημαντικών αγώνων που υπάρχουν πλέον μπροστά και είναι ορισμένοι και έχει να κάνει με την Νάιμέγκεν. Ο Πάολο Νόγκα τώρα είναι ο διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα το μεσημέρι με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. 12 χρόνια έπαιξε ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια είχε έτσι μια θέση στην Ακαδημία της Paris Saint-Germain από το 2018 στο 2019. Πήγε και στην Sporting Λισαβόνας για μια πενταετία. Εκεί ήταν επικεφαλής στρατηγικής αξιολόγησης και ανάπτυξης ταλέντων. Και σε αυτά τα χρόνια αρκετοί παίκτες πέρασαν από τα χέρια του και πήραν και σπουδαίες μεταγραφές. Αυτά όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό τώρα να πάμε να δούμε και εκεί τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα. Καθότι έχουμε και εδώ κάποιες έτσι εξελίξεις, κυρίως μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει τις περισσότερες κινήσεις από όλες τις ομάδες, υπήρχε η συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο επίσημο κανάλι της ομάδας ο Βαν Ντόργεν, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι συζήτησε και με τον Ντεφράι αλλά και προσωπικά με τον Ίστρουμ πριν έρθει στην ομάδα του Παναθηναϊκού και έτσι πήρε αυτή την απόφασή του για να καταλήξει στο τριφύλι. Έκανε επαγγελματία σήμερα το νεαρό κριτικό με ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029 και τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη, με τον Ίστρουμ να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε η ομάδα να πάει άνετα και από το πρώτο ουσιαστικά παιχνίδι

0: να καταφέρει να πάρει την νίκη και πρόκριση. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Τώρα στην ΑΕΚ δεν έχουμε και πολλά να πούμε, καθότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πιο πίσω, δικαιολογημένα, στο θέμα της προετοιμασίας της, γιατί έχει πολύ πολύ αργότερα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Σήμερα πάντως άναψε το πράσινο φως και παραχώρησε στον Αστέρα Τρίπολης τον Κολυμάτσι. Τελείωσε λοιπόν η θητεία του στην ομάδα της ΑΕΚ και πλέον υπάρχει η είδηση που έχει να κάνει με το Λιούμπισιτς, καθώς ήταν γνωστό ότι δεν είναι μέσα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και ήθελε έτσι να βρεθεί κάποια ομάδα για να συνεχίσει και την καριέρα του. Φαίνεται όμως ότι η Λάσκα από την Αυστρία είναι μια ομάδα η οποία είναι διατεθειμένη να τον αποκτήσει και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει κάνει πρόταση για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού αλλά και υποχρεωτική οψιόν για τη νέα σεζόν. Τώρα, για να κλείσουμε μετά τη ΣΑΕΚ, υπάρχει ο Κίνγκς Γκαγκουά, ο οποίος είναι βασικός στόχος, είναι 27χρονος από τη Ζάμπια. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 3 εκατομμύρια συν μπόνους στην Χάπολ Μπερσεβά και γύρω στο 1 εκατομμύριο για τον παίχτη. Ο Καγκουά ασφαλώς θέλει να έρθει στην ΑΕΚ, γιατί είναι και φυσικά και η παρουσία στο Champions League, είναι και μια ομάδα περισσότερο ποιοτική. Η Χάπολ Μπερσεβά όμως παίζει προκριματικά Champions League απέναντι στην Βίκινγκουρ από την Ισλανδία. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα, αν θα παίξει, δεν θα παίξει, και από εκεί ίσως να είναι και κάποιος ιονός για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε και μια συνέντευξη που έχει να κάνει με τον Ηρακλή. Η πιο χειρή μεταγραφή του ήταν αυτή του Γιώργου Αθανασιάδη, ο οποίος θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ίσως ο MVP της περσινής χρονιάς με την ομάδα του Άρη. Φέτος είναι κάτω από τα δοκάρια του Ηρακλή. Το συναντήσαμε στην Πτολεμαίδα, εκεί που είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Κιανολεύκων, λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ιταλία, και μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα.
1: Μας έχει πει, κάνουμε μια νέα αρχή, είναι μια καινούργια ομάδα, θα πρέπει να δυσύνουμε, να βρούμε πρώτα το συμπέστημα της πνευματικού πόρου. Όμως και τώρα να είναι με την νέα πελτιωνόμαστε, έτσι να γίνουμε ένα σπορεύο.
2: Είναι προφανές ότι υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχει αναμονή από τον κόσμο, μια γλυκιά δίψα θα λέγαμε. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσείς, πώς το αντέχεσαι?
1: Εντάξει, είναι 10 χρόνια που έκανα δηλαδή την Περλίκ. Εμείς ότι υπάρχει η δίψα, το καταλαβαίνεις, θα καταλαβαίνουμε και την πίεση του κόσμου. Εμείς ο κόσμος θέλουμε να είναι δίπλα μας, ώστε να έχουμε ένα κίνητρο παραπάνω και μια δύναμη τέτοια.
3: Προέρχεσαι από μια εξαιρετική περσινή χρονιά, αλλά η φετινή νομίζω θα είναι λίγο ιδιαίτερη για σένα, γιατί επέστρεψες στα Πάτρια Εδάφη.
1: Εντάξει, ιδιαίτερη θα είναι σίγουρα, γιατί γυρνώ μεγάλο την αλήθεια, γύρισα σπίτι μου. Εκεί πέρα θα βοηθήσω και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου στην ομάδα.
2: Η συνεργασία με έναν προπονητή καταξιωμένο, διεθνώς γνωστό και αυτό που λέμε μεγάλο όνομα, όπως είναι ο Φίλος Ματάρη, πώς είναι με φήμη σου, και είναι τα δικά σου πρώτα έτσι συμπεράσματα?
1: Εντάξει, είναι ασύ ακόμα, προβολίζει μια μεγάλη καριέρα. Είναι σοβαρός προπονητής, προσπαθούμε να πάρουμε όλοι τα θετικά που μας δείχνει μέχρι και σήμερα και προχωράμε.
3: Παρότι ήρθες φέτος στην ομάδα, είσαι ίσως και ο παίκτης που θα πρέπει και να μεταφέρει και στους καινούριους, κυρίως στους ξένους, τη δυναμική και το εύρος της ομάδας του Ηρακλή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μιλάμε σε όλα τα παιδιά. Να το βάλουμε στο κλίμα και να μάθουμε λίγο τι πρόκειται και τι είναι ο Ηρακλής. Για εμάς και γενικά πώς είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Θεωρώ ότι όλοι είναι προσγειωμένοι, όλοι δουλεύουν και είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Ένα μήνυμα τώρα, ο κόσμος είπαμε ότι έχει την προσμονή. Δημιουργεί μια γλυκιά πίεση, αλλά τι έχουμε να τους πούμε? Βεβαίως, το κλισέ υπάρχει ότι είναι νωρίς ακόμη.
1: Εντάξει, ένα μήνυμα είναι ότι το που ζητάω εγώ είναι να μας στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι, να είναι δίπλα μας, να είναι ο 10ος παίχτης και στα δύσκολα να είναι γύρω.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Αθανασιάδη και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης ήταν σήμερα μαζί σας στα ΤΕΚ. Μάκης Ιωαννίδης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Καθημερινά είμαστε μαζί σας από τις 8 μέχρι και τις 9 με Μάχη στα Σπορ. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM.
1: Γιατί σε τάλο μου.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: συνδεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πόλεις πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
11: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
12: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
13: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
14: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
13: Τέλος.
14: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη ή 21 Ιουλίου, για να μην θυμώνετε μερικοί, του 2026, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber, εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα, να πούμε καμία καλημέρα γιατί του Θεού είναι. Να μας εκμυστηρευτείτε κάτι το οποίο θέλετε να πείτε εδώ στην εκπομπή. Και βέβαια, επειδή εσείς εκεί πέρα έξω είστε τα μάτια μας, εσείς που ξεκινάτε κάθε πρωί για να πάτε στην εργασία σας, οτιδήποτε συμβεί έξω στο δρόμο και πρέπει να το μεταφέρουμε στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να μας το στείλετε εκεί πέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με 26 βαθμούς Κελσίου ξημερώνει η Θεσσαλονίκη, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 63%. Με 28 ξημερώνει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 49%. Αναμένουμε τη θερμοκρασία να φτάσει μέχρι τους 41 βαθμούς η μέγιστη. Θα έχουμε βροχές εδώ στην Μακεδονία σε κάποια τμήματά της, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο παραπάνω ζέστη αυτές τις μέρες, όμως εγώ να πω την αμαρτία μου, περίμενα πιο πολύ. Δηλαδή περίμενα εκείνη την άπνη, εκείνο τον καύσωνα, τον τρελό που έκανε. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς. Εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό.

Πάντως η αλήθεια είναι, κάνοντας μια βόλτα έξω στην πόλη, παρατηρήσω ότι λίγος κόσμος έχει φύγει. Άλλωστε είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, πολλές άδειες έχουν ξεκινήσει. Οπότε, ναι, η πόλη σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι έγινε χθες, λέει? Άστα να πάει, χθες ήταν δύσκολη μέρα. Πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, στο φίλο μου τον Στέλιο στην αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης στη γραμμή 3K, υποκλεινόμεθα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο από στην όμορφη Κρήτη, με 25 βαθμούς η Κρήτη. Πίσω από το τιμόνι πρωί πρωί ο Κωνσταντίνος, καλημέρα στους απανταχούς σαλιάριδες. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Κάνανε, λέει, δίωξη στον Πεσιρίδη γιατί δεν πουλάγε ακίνητα σε Έλληνες. Ναι, το είδα, το ανέβασε ο άνθρωπος στο διαδίκτυο. Πολεμάει ο Πεσιρίδης να μην περάσει η Ελλάδα στους ξένους. Γιατί πραγματικά. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα. Δεν θα το διαβάσω, αλλά στείλ το μου γιατί δεν μου το έχει στείλει. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στην Μαρία, εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία και ηρεμία. Αμήν Μαρία μου, το εύχομαι στη Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στον φίλο τον Πέτρο, καλό πρωινό.

Цехија влепо крио, крио. Κάτσα να δω, 9 βαθμούς καλά βλέπω στο καντράν του αυτοκινήτου, καλά βλέπω, 9 βαθμοί. Καλημέρα στα βαριά τιμόνια της παρέας, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια, 26 βαθμούς, 27 βαθμούς λέει, Αστυπόλε, μας έλειψες εχθές και εμένα μου έλειψε. Παιδιά, με συγχωρείτε, χθες η αλήθεια είναι, εγώ την αλήθεια θα την πω. Ίσως από την πολλή κούραση, δεν ξέρω, δεν άκουσα ξυπνητήρια, δεν άκουσα τίποτα, μα την Παναγία σας μιλάω, δεν. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά η μέρα του ξεκινάει στις 5 ώρα το πρωί που θα σηκωθώ για να έρθω στο ραδιόφωνο και τελειώνει στις 12, 1, 2 το βράδυ. Όχι γιατί πάω στο μπουζούκι, αλλά γιατί εργάζομαι. Κάποια στιγμή θα συνέβαινε, εντάξει, ο οργανισμός είναι αυτός, τι να κάνω. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Τρίτη με υγεία. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 10. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη και να επανέλθουμε.

Σε πολύ υψηλά επίπεδα θα κοιμανθεί και σήμερα η θερμοκρασία, αφού θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα υπηρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν τα βυτή 2 με 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ζέστη λοιπόν και σήμερα, αλλά θα την παλέψουμε γιατί, εντάξει, τρία μνημόνια αντέξαμε, πεθάνουμε από τη ζέστη, δεν είναι αμαρτία από το Θεό, δηλαδή είναι άδικο. Οπότε βάλτε λίγο τα κλιματιστικά να δουλέψουμε, τι να κάνουμε που χρειάζεται γι' αυτό. Και στην τελική στο κρύο δεν καίνε και τόσο πολύ, μην τρομάζετε δηλαδή, δεν είναι. Βάλτε το λίγο να δουλέψει, να πάρετε μια ανάσα. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στην όμορφη Καλαμάτα. Καλημέρα στον Νίκο από το μακροχώρι Μαθίας. Καλημέρα στον Σάκη. Εσύ ξεπέρασες κατά πολύ, λέει, το 13 ώρο της κυβερνήσεως. Βλέπω να παίρνει από σένα το καλό παράδειγμα και να ανεβάζει το όριο στις 20 ώρες. Άστα να πάνε, Σάκη μου, άστα να πάνε. Η αλήθεια είναι ότι το ξεπερνάω το 13 ώρο κατά πολύ. Είναι, επειδή μου λένε ότι κάποιοι μου λένε κάποιοι ότι είμαι βολεμένος, ότι δεν ξέρω εγώ τι, γι' αυτό δουλεύω τόσες ώρες, κατάλαβες. Επειδή είμαι βολεμένος, επειδή είμαι τα έχω λυμμένα όλα στη ζωή μου, ας πούμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, προβλήματα δεν έχω, να πω. Εφόσον έχω την υγεία μου, και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι, ότι εφόσον έχουμε την υγεία μας και μπορούμε και παλεύουμε, δόξα τω Θεώ, ειλικρινά δηλαδή, δόξα τω Θεώ. Με ρωτάει ένας ακροατής κάποια στιγμή, συνάντησε στον δρόμο και μου λέει, ρε Σιρμέ, λέει, κάθε πρωί ας πούμε που σηκώνεσαι 5 ώρες, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις έτσι μετά από τόσες ώρες που σηκώνεσαι, που κοιμάσαι 2-3 ώρες την ημέρα και τα λοιπά. Σηκώνεσαι το πρωί, τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Και περιμένω να τον πω ότι κάνω να φάω πρωινό. Και το λέω, αδερφέ, το σταυρό μου κάνω και λέω δόξα τω Θεώ που σηκώθηκα και σήμερα. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Και από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις δύναμη να σηκωθείς τα πόδια σου, να ανοίξεις τα παντζούρια του σπιτιού σου και να μπει το φως και να δεις τον ήλιο, που κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, για να το κάνουν αυτό το πράγμα δεν μπορούν, γιατί άλλοι είναι στα νοσοκομεία, άλλοι είναι κατάγεται. Δόξα τω Θεώ να λέμε, τίποτα άλλο. Και να παλεύουμε. Και πού θα πάει? Θα τα αλλάξουμε κάποια στιγμή τα πράγματα. Διαφορετικά, χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω όμως να είναι κάποια γιορτή για κάτι, ούτε βλέπω να είναι Παγκόσμια ημέρα. Οπότε πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 21 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ιερός στρατός πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Σαν σήμερα το 1904 ολοκληρώνει το υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα το 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης του Ντέιτον του Τένεσι τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Νταρβίνου. Σαν σήμερα το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τουνέι αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρόνων. Σαν σήμερα το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνου με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Τέλος, αν σήμερα το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδού Λό. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1816 έρχεται στη ζωή ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 έρχεται στη ζωή ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954, ενώ σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους ο οποίος αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και τη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Κώστης Καριωτάκης. Σαν σήμερα το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων.

Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους τους εργαζομένους εκεί στα σούπερ μάρκετ, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Στη τι λέει η απουσία σου χθες? Να δείτε πώς είναι. Τα θα πάρω άδεια να σας πω. Καλημέρα στον Ηράκλειο από το Λάντσχουτ με 10 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος στο Βόλο, καλημέρα. Χρειαζόμαστε, λέει, ξεκούραση, έχουμε λιώσει. Άστα να πω πώς έλεγε ο Κωνσταντάρα σε μια ταινία, δεν θυμάμαι ποια είναι. Όλο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Κορμί είναι αυτό, θα λιώσει. Άστα κομμάτι. Άρα Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, ρε, άρχοντες, ναι, ρε, ναι. Όλη μέρα δουλεύουμε για απληρώνουμε, όλη μέρα. Να σε καλά, ρε Μητσοτάκη, να σε καλά. Ιδιαίτερα εσείς που τον ψηφίζετε, α, σας αγαπώ λίγο παραπάνω, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία, ρε, να ερχόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις. Να δούμε, θα την παλέψουμε για αυτή τη μέρα, θα αντέξουμε, τη βγάλουμε, θα τη βγάλουμε, θα μπούμε στο νοσοκομείο, δεν θα μπούμε, είναι ένα θέμα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη, ο Σάκης ο Έλλην, τι είναι πιο σημαντικό, η ελευθερία ή η υγεία? Η υγεία είναι πιο σημαντικό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είσαι υγιής μπορείς να διεκδικήσεις την ελευθερία σου. Όταν είσαι ελεύθερος όμως δεν μπορείς να διεκδικήσεις την υγεία σου, άμα τη χάσει Θεός φυλάξει. Άρα λοιπόν... Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα και αυτά. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να πιάσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα τη ζητά ως προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Downing Street 10. Ο νέος ενίκος στα παλιά προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που έμπλεξε. Βόπ και Χουκίστρα στα νέα. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο ότι είπαν γιατί ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό παρασκήνιο, το Roots Race και η επέτειος της εισβόλης. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Το ντιβάνι της όταν ο ψυχαναλυτής γίνεται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Υπόθεση Ροτζέρο, τα δυσδιάκριτα όρια της νόμιμης άμυνας. Υιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Τα ενία μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ενώ υπόσχεται πάλι ότι οι πανελλαδικές τέλος, ο Τσίπρας θέλει να κατεργηθεί αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ρεκόρ στατιστικής Ισπανία, η ομάδα που τρέλανε τους αριθμούς. Εφημερίδα Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών η ανεξόφλητη λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τέλος σε περικοπές της συντάξης κυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη. Οικονομία. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία και Ρωσία. Οι καύσωνες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνει ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Το κουκουέ για την έκθεση της Κομισιόν, καταραίει ο μύθος περί κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις κόμματος Τσίπρα για την παιδεία, εθνικό πολιτήριο και διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσκεψη εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ στο Ναϊστράτη. Αλήγιστοι δεν μας ζητάνε απλά να τους τιμήσουμε, αλλά να νικήσουμε. Εφημερίδα Κόντρα, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Εντυπωσιακή ζήτηση. Άκτορ υπερκαλύφθηκε κατά 2,1 φορές η αμοιβή 650 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγες ώρες. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Στα ύψη του πετρέλαιο, ο πλανήτης σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω ΗΠΑ και Ιράν. Ευρωκοινοβούλιο, πράσινο φως για το ψηφιακό ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει πολιτιστική κληρονομιά στην χώρα στην ιδιωτικοποίηση, στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία, ανέλαβε ο πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδοχή τετελεσμένων και αντίβαρα. Εθνικό σύστημα υγείας, λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Διαχείριση υδάτων, 3 σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Μουντιάλ, θαυμασμός και αποστροφή. Εφημερίδα Δημοκρατία. Οι πολεοδόμοι καταγγέλνουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Στη Μαύρη Θάλασσα, Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάνκερ του Προκοπίου και Αλαφούζου. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Ο στρατηγός Φράγκος έριξε βόμβα για την ακριτική Θράκη. 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι. Ανοίγει τα σύνορα στους λαθρομετανάστες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα. Το Ισραήλ κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Εφημερίδα απογευματίνη επιθέσεις τάνκερ των Προκοπίου αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και τα στενά του Ορμού. Τέσσερα δεξαμενόπλια έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Σώα τα πληρώματα. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τη ΤΕΗ, εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς. Φόρο διαφυγή, άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τεινάζει την μπάγκα η αύξηση κεφαλαίου της Άκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Εφημερίδα One Voice. Αντώνη Σαμαράς έριξε πόρτα σε Προκοπίο και Μαρτίνο. Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην του δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Σαρώνει ο Άκτορ. Μέσα σε λίγα λεπτά καλύφθηκε αύξηση μαμούθ των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Καύσωνας, ποια σπίτια και σε ποιες περιοχές δοκιμάζονται περισσότερο. Ποδόσφαιρο. Το Μουντιάλ στήθηκε στα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ. Χρηματιστήριο στα 22,90 ανέβασε την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ ή NBG Securities. Πού φτάσαμε να βάζει βέτο στον Ανδρουλάκη η θρασκιά για την Οτοπούλου. Εφημερίδα Μανιφέστο, όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κωδικός βυθίστε το Μητσοτάκη. Διαμαντής Γκολιδάκης, θα συγκρουστούμε με την ανομία και θα επιβάλλουμε τον νόμο παντού. Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς στο rebranding της νέας καταστροφής. Μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκα, βέβαια το μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Συναγερμός για ρωσική κυβερνοκατασκοπία στο στόχαστρο 13 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Εφημερίδα Πολίτικα, ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα. Έλβα Χάλκορ, σκάνδαλο, βάπτισαν την αποτυχία επιτυχία. Αναταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με σκοπιανή ανθεληνική προπαγάνδα. Πρώτη κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εφημερίδα Εστία, COVID την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική. 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της, την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Δεν διάς για τις ένοπλες δυνάμεις. Η Κύπρος κείται πλησίων. Το management της Αγίας Γραφής, γιατί οι ψυχές δεν είναι data και γιατί δεν ξεριζώνεται η πίστη. Αξίζει να διαβάσετε κόκκινο εμφύλιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μέλος της Ακαδημίας Γκράμι, το ταχύτερο μπουζούκι του κόσμου. 3,73 δισεκατομμύρια χρωστά το δημόσιο σε ιδιώτες. Ένα τη μέρα βομβαρδισμών ενώ το Ιράν απειλεί και την Ερυθρά. Δύση, η αρχή της τελικής πτώσης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική Ελληνική Σημαία στις λευκές λίστες των κορυφαίων οργανισμών επιθεώρησης. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και η Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Τρόφιμα φρενάρουν οι ανατιμήσεις, τα τυποποιημένα τρέχουν στα νοπά. Ο πόλεμος και η αβεβαιότητα ακυρώνουν τα μέτρα στήριξης. Ευρώπη, συνθήκες τέλειας καταιγίδας στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Δημοσιονομικές εξελίξεις, αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 2026. Ο Μιλός Άκτορ προς σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Απολογισμός στο παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο.
1: Focus FM 103,6. Από

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 33 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, να πούμε όλα όσα συμβαίνουν και να μας στείλετε όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα που σας κρατάει συντροφιά όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχουν. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Τώρα η κυβέρνηση έχει περάσει, επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι τα τελευταία τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στα τελευταία του. Την αυτοδυναμία το βέβαιο είναι ότι δεν τη βλέπει ούτε με το κιάλι. Οπότε λοιπόν κάνουν ό,τι μπορούν για να δεσμεύσουν την χώρα στους ολιγάρχες και στους δημιούς της. Έχουν περάσει στα μουλοχτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από φέτος, από το 2026 και θα φτάσει μέχρι και το 2030, όπου βία θα φτωχοποιηθεί το 90% του πληθυσμού. Θα έχουμε μια ολική κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Θα δούμε τις ζωές μας να εξαθλιώνονται. Θα δούμε τους μισθούς μας, παρότι μας δίνουν αυτές τις ψευτοαυξήσεις, να συρρυκνώνονται. Και αυτό το οποίο θα νιώσουμε, που ήδη το νιώθουμε, είναι ότι τα τρία μνημόνια τα οποία πέρασε η χώρα θα είναι τίποτα, ρε παιδί, θα είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτόν τον αρμαγεδόνα ο οποίος έρχεται εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει τα γούστα των ολιγαρχών, θέλει να κάνει τα γούστα των πλουσίων, των λίγων, και για να μπορέσει να το πετύχει αυτό πρέπει να φτωχοποιήσει όλους εμάς που ήδη είμαστε φτωχοί, κακά τα ψέματα. Πλούσιοι δεν είμαστε, ούτε καν μεσαία τάξη δεν είμαστε. Διότι αν νομίζεις ότι είσαι μεσαία τάξη επειδή κάνεις δύο και τρεις δουλειές για να βγάλεις 1,5 χιλιάρικο το μήνα, νομίζω ότι κάπου μπερδεύεσαι. Αλλά θα στο εξηγήσει για τα καλά ο Μητσοτάκης και η συμμορία του, όπου δεν θυμάμαι να έχει περάσει ποτέ κάτι χειρότερο από τη χώρα. Δεν έχει περάσει ποτέ ξανά κάποια κυβέρνηση η οποία να είναι φορτωμένη με τόσα σκάνδαλα, με τόσα εγκλήματα, και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή ή να μην πέφτει έστω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το απίστευτο, ότι έχουν συμβεί τα χίλια μύρια κι όμως η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη είναι για τα καλά γατζωμένη στις κυβερνητικές καρέκλες και σου λέει ότι θα το πάμε μέχρι τέλους για να μην πάμε φυλακή, για να προλάβουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε τη χώρα στους ολιγάρχες και από εκεί και πέρα εμείς θα τη βρούμε την άκρη, αρκεί να μην πάμε φυλακή. Ακούστε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οποίο θα σας βάλω. Είναι ο δημοσιογράφος ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος και λέει ότι η κυβέρνηση έχει περάσει στα μουλοχτά αυτό το τετραετές πρόγραμμα το οποίο θα φτωχοποιήσει το 90% του πληθυσμού. Δηλαδή θα φτωχοποιήσει όλους εμάς που σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλίτσα μας, να βγάλουμε ένα μεροκάματο για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να συντηρήσουμε το σπίτι μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και να μην μας μείνει τίποτα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, δεν παιδί μου. Πάμε λίγο να το ακούσουμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο μπροστά στο οποίο πρόγραμμα τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία εξοδεύτηκαν, και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται? Ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις? Κομματερή.
0: Εγώ έρχομαι και ρωτάω τώρα το εξής. Τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνουν. Όλη αυτή, τάχα μου δήθεν, ευημερία η οποία υπήρχε στην χώρα ήταν από χρήματα που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα οποία χρήματα, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, πήγανε ως επιτοπλίστων σε ολιγάρχες και τα λοιπά.

0: Ανάγκα Μψής πήραν χρήματα για να πληρώσουν τα απογευματινά χειρουργία για να μπορέσει, λέει, ο κόσμος να πάει να χειρουργηθεί. Ναι, αλλά δεν ήταν αρκετοί ασθενείς, οπότε δεν καλύφθηκαν όλα. Γιατί δεν αρρωσταίνετε, ρε παιδιά, δεν αρρωσταίνετε. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό, να πάμε να χειρουργηθούμε εθελοντικά τουλάχιστον, ξέρω εγώ. Κάτι για το οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Κάτι, μια εγχείρηση αλλαγής φύλου, ξέρω εγώ. Με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Τι θα γίνει όμως τώρα που δεν θα υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης? Σας πω εγώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία θα υπερφορολογήσει τα πάντα. Θα υπερφορολογήσει ακόμη και τα πόμολα στις πόρτες, προκειμένου να μπορεί να έχει χρήματα για να τρώνε οι δικοί τους και τα λοιπά, για να βουλώνουν στόματα, για να πληρώνονται οι εισαγγελίες, για να πληρώνονται οι μέτεροι δεξιά και αριστερά. Και ο μόνος ο οποίος θα τραβήξει ζόρι είναι φυσικά ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο οποίος μια ζωή τραβάει κουπί, μια ζωή παλεύει, αλλά μια ζωή δεν καταφέρνει τίποτα. Η ακρίβεια και η εσκροκέρδια κυριολεκτικά μας έχουν γονατίσει. Ο μισθός δεν φτάνει για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Τα περιθώρια ολοένα και περισσότερο στενεύουν. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι το τι ακριβώς θα γίνει.
1: Η πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία θα φανεί μόλις τελειώσει σε ένα μήνα το Ταμείο Ανάκαμψης και αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα, η κυβέρνηση θα βρει πάλι τον τρόπο να υπερφορολογήσει τους Έλληνες για να αυξήσει τα έσοδα και να μοιράσει επιδόματα την ώρα που η ακρίβεια και η εσχροκέρδια ρημάζουν το πορτοφόλι του Έλληνα.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται, όπως λέει και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ότι σε ένα μήνα τώρα που δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που τα χρήματα τα οποία παίρνανε από την Ευρώπη πλέον δεν θα υπάρχουν. Ετοιμαστείτε, εάν τώρα πληρώνουμε 10 φορές φόρους, να πληρώσουμε 100 για να μπορούν να έχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία και να μοιράζονται αυτοί μεταξύ τους τη στιγμή που ο Έλληνας θα σφαδάζει από την ακρίβεια, από τη φτώχεια, από την ανέχεια. Έρχεται χειμώνας. Μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χειμώνας. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Τι θα γίνει που θα αρχίσουμε πάλι μα πετρέλαιο, μα αέριο, μα ρεύμα, κάπως να ζεσταθούμε? Που πολλά νοικοκυριά πέρσι το χειμώνα δεν είχαν θέρμανση, ήταν οι άνθρωποι με τα μπουφάνια με τις κουβέρτες μέσα στο σπίτι τους. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να μην μπορείς να είσαι άνετος μέσα στο σπίτι σου, να δουλεύεις όλη μέρα, να γυρίζεις στο σπίτι σου και να μην έχεις θέρμανση. Γιατί λες ότι για να βάλω πετρέλαιο, για παράδειγμα, στον καυστήρα, θα πρέπει να κόψω από κάπου αλλού και δεν ξέρω από πού να κόψω. Οπότε άστο να πάει στα κομμάτια, θα είμαστε με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, θα είμαστε με την κουβέρτα μέσα στο σπίτι, θα γυρνάμε εκεί σαν τους Εσκιμώους, κάπως να την παλέψουμε. Αυτή είναι η κατάντια που έχουν φέρει τους Έλληνες. Πραγματικά αυτή είναι η κατάντια. Και πολλοί από εσάς που με ακούτε τώρα το έχετε ζήσει αυτό το πράγμα, να μην έχετε θέρμανση στο σπίτι σας. Πολλοί το έχετε ζήσει, είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Δεν θέλω να μου πείτε ποιοι είστε, αλλά ξέρω ότι το έχετε ζήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει οι κύριοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας και είναι τα 7 καταστροφικότερα χρόνια της μεταπολίτευσης. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει μετά το Μητσοτάκη. Ειλικρινά, δηλαδή, όποιος και να έρθει, αποκλείεται να είναι χειρότερος. Δεν ξέρω. Εκτός αν, επειδή προετοιμάζουν τον Τσίπρα τώρα, δεν ξέρω άμα θέλουν να ξεπουλήσουν τα πάντα με μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση. Ξέρετε, όπως έγινε την περίοδο του 2015-19. Ναι, τότε ας πούμε που τα δώσαμε όλα. Μπιτ μπαράρε, παιδί μου, πάρτε να έχει. Πάρτε και Μακεδονία, πάρτε και εθνικές κυριαρχίες, πάρτε και φέρτε και ένα μνημόνιο από εδώ πέρα, πάρτε τα όλα και κάφτε τα, όπως έλεγε η Άννα η Βύση, και άσε τα κομμάτια πια. Δηλαδή δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς όλο αυτό το πράγμα. Και όλη αυτή την κάψα, ρε παιδί μου, να ανεβάσουμε τον Τσίπρα ξαφνικά από το πουθενά δεύτερο κόμμα Τσίπρα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Πρέπει λιγάκι να το αντιληφθούμε, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Αλλά ο Έλληνας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι ανόητο. Είναι ανόητο. Γιατί όταν υπάρχουν άνθρωποι και δει Μακεδόνες οι οποίοι μου λένε ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω Τσίπρα, εισικτήρ. Yeah. Δηλαδή σου ξεπούλησε τη Μακεδονία, το σπίτι σου, τη χώρα σου και στα πας του ξαναψηφίσεις. Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα? Ή να μου λες ότι είναι έντιμος πολιτικός ο Τσίπρας? Πόσο έντιμος μπορεί να είναι? Όταν σου λέγει ότι εμείς θα ασκήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα κατεργήσουμε. Και με 150 νόμους και 270 άρθρα μας έχει φέρει τρίτο μνημόνιο. Άντε εξηγήστε το με αυτό πόσο έντιμο είναι. Πόσο έτοιμο ήταν να πετάνε χημικά στους ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν για το μακεδονικό. Αλλά τα αριστερά χημικά είναι διαφορετικά από τα δεξιά. Είναι η αλήθεια αυτή. Τσούζουν λιγότερο. Άντε παρατάτε με να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Ειλικρινά, δεν θα ανοίξουμε ποτέ τα μάτια μας. Φτάνει με όλους αυτούς. Φτάνει. Το δοκιμάσαμε τον Τσίπρα. Καλώς, καλώς, κατά τη δική μου άποψη, ναι. Εντάξει, καλά κάναμε και το δοκιμάσαμε. Ήταν κάτι διαφορετικό, ναι, γιατί όχι. Απεδείχθη ότι ήταν προδότης. Απεδείχθη. Πρέπει να τον πετάξουμε εντελώς από το παιχνίδι της πολιτικής. Όχι πρέπει, επιβάλλεται να το κάνουμε. Θα το κάνουμε, όχι. Και πείτε μου τώρα, εσείς, αν δεν είμαστε ανόητος λαός. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν. Άλλοι λένε θα ψηφίσω το Σαμαρά. Άιντα, πά, ψηφίσω το Σαμαρά. Ξεχάσανε τι ήταν ο Σαμαράς. Ποιος ήταν ο Σαμαράς, τι έκανε ο Σαμαράς. Τα ξεχάσανε αυτά. Εδώ τώρα βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν χαϊβάνια να πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Δηλαδή τόσα εγκλήματα, τόση φτωχοποίηση. Και πάλι εκεί, ρε, εκεί να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, να μην βγει ο ήλιος από τη Δύση. Να μην μπει κρίση η μερέντα, να μην γίνει η Αρμαγεδόνας άμα δεν τον βγάλουμε το Μητσοτάκη. Ρε, εσείς, ειλικρινά, όλοι αυτοί δεν θα έπρεπε, επουδενή δεν θα έπρεπε να περνάνε μέσα από τη Βουλή, ούτε για αστείο δεν θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Αλλά ο Έλληνας δυστυχώς κοιτάζει να δει ποιος θα τον βολέψει, ποιος θα του δώσει ελεημοσύνη. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Ειλικρινά δεν πάει έτσι. Δεν έχετε βαρεθεί να είστε επέτες. Δεν σαν επέτες ζούμε πραγματικά και περιμένουμε τώρα. Κοιτάζουμε το Μητσοτάκη στα μάτια και περιμένουμε να δούμε. Θα τάξει καμία αύξηση 1 ευρώ την ημέρα στο βασικό μισθό. Θα πει κανένα fuel pass να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν τώρα να ζούμε έτσι? Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι κατάντια. Και αντί να σηκώσουμε ανάστημα όλοι μαζί και να πούμε ένα μεγάλο φτάνει σε όλη αυτή την κυβερνητική αλητεία η οποία υπάρχει, γιατί περί αλητείας πρόκειται, λέμε ότι εντάξει μωρέ, έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα βέβαια, ότι έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε κλέφτες, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε λαμόγια, έχουμε συνηθίσει να μας κυβερνάνε όλοι αυτοί οι αλήτες οι οποίοι μας έχουν διαλύσει. Οι οποίοι έχουν διώξει τα παιδιά σας στο εξωτερικό και έχουν φέρει εδώ πέρα τον Χασάν, τον Αμπτούλ και όλους αυτούς εδώ πέρα. Τους ταΐζουν, τους ποτίζουν με δικά σας λεφτά. Με δικά σας λεφτά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και το δικό σου το παιδί το βλέπεις μια φορά το χρόνο αν θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα, ή το βλέπεις μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σου. Τι ωραία. Και είσαι περήφανος γονιός γι' αυτό. Που κατάφερες με την ψήφο σου να διώξεις το παιδί στο εξωτερικό. Που τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν εδώ πέρα να διαπρέψουν. Αλλά δυστυχώς τίποτα. Τους διώξαμε όλους. Και θα δεις σε λίγο καιρό να διαπρέπουν όλοι αυτοί οι λαθρομετανάστες, να παίρνουν τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων, φθηνά εργατικά χέρια. Γιατί θα σου λέει ο άλλος, α, ο Έλληνας θέλει 1.000-1.200 ευρώ για να δουλέψει. Α, πάρω το Χασάν, να πούμε, ο οποίος θα μου ζητήσει 7,5 εκατοστάρικα. Και με μισό ένσημα. Δεν τον ενδιαφέρει κιόλα. Ωραία, φανταστικά. Εδώ θα μου πεις, έχουν βγάλει τους συνταξιούχους στην αγορά εργασίας ξανά και πενεύονται για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και έχουν βγάλει τους ανθρώπους οι οποίοι, βλέπω μερικούς ανθρώπους, ειλικρινά το λέω, οι οποίοι είναι πάνω από τα 60, 65, 63, εκεί τέλος πάντων, και οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι γιατί δούλεψαν στη ζωή τους. Και λέω τώρα, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος, τους βλέπω που σχολάνε από τα εργοστάσια και τα λοιπά, και λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είναι άδικο μέχρι αυτή την ηλικία να εργάζεται? Πότε θα ξεκουραστεί αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή? Πότε θα απολαύσει τους κόπους του που τον έχουν αναγκάσει να βγαίνει στη σύνταξη στα 67? Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και έχουν ψηφίσει νόμους για να θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 2 τετραετίες μέσα στη Βουλή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηφίσει για μένα και για σένα να δουλεύουμε μέχρι τα 67 μας για να βγούμε στη σύνταξη. Και σύνταξη των οπισθίων. Και σου λένε τώρα ότι ξέρεις τι, επειδή στο μέλλον έχουν το θράσος και το λένε αυτό το πράγμα, οι συντάξεις δεν θα φτάνουνε, κάντε και μια ιδιωτική. Ναι, δηλαδή σου κρατάει το κράτος τα κερατιάτικα τα οποία σου κρατάει κάθε μήνα, αλλά κάνε και μια ιδιωτική πλήρωση και τον ιδιώτερο, παιδί μου, για να έχεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη. Γιατί εμείς έχουμε φάει τα πάντα και θα συνεχίσουμε να τρώμε και δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Για να. Και εσύ, α πούμε, αν θες να πάρεις μια λίγο καλύτερη σύνταξη, πάνε σε μια ιδιωτική ασφαλιστική. Κάνε ένα συνταξιοδοτικό έτσι καλού κακού. Και αυτό εδώ στην Ελλάδα το λέμε εμείς κανονικότητα. Αντί να σηκωθούμε και να τους πάρει για να τους σηκώσει, καθόμαστε και τους κοιτάμε και λέμε: ό, τι πάθαμε, ό, τι έγινε. Ακόμα δεν το λέμε, αλλά θα το πούμε η δικιά μου γενιά τουλάχιστον, θα το πει όταν θα έρθει η ώρα να βγει σύνταξη. Εκεί να δεις τι γλέντια θα έχουμε και πόσο ωραία θα περάσουμε. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Που θα πάρουμε μια σύνταξη 300-400 ευρώ που η δικιά μου γενιά θα βγει στη σύνταξη στα 70, παρακαλώ. Μέχρι να φτάσουμε εμείς στα 67 οι σημερινοί 40 άριδες. Ναι, είμαι 40 ή 42 για την ακρίβεια, άσχετα μια ζωή 27. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εμείς στην ηλικία των 67, η σύνταξη θα έχει πάει στα 70-71. Θα μας τη φέρουν στον Άγιο Πέτρο με τα θάνατο. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ θα πρέπει να δουλεύεις. Και εγώ σου λέω μέχρι τα 67 σου να δουλεύεις. Άντε να δουλέψεις μέχρι τα 67 σου. Έχεις τις αντοχές να το κάνεις. Και άντε να δουλεύεις σε κανένα γραφείο, λες εντάξει κομμάτια να γίνει, είναι σε γραφείο. Αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τα τιμόνια, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω στη σκαλοσιά, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οι οποίοι δουλεύουν σε αποθήκες, σε εργοστάσια, σε βαριές δουλειές, ανθυγιεινές, πώς θα δουλέψουν μέχρι τα 67, το έχει αναρωτηθεί αυτό κανείς. Που ήδη όλοι είμαστε κατακερματισμένοι. Γιατί κάνουμε δύο δουλειές. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή κάνει και δεύτερη δουλειά. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δεν τα λέω εγώ. Η Ελστάτ τα λέει. Η δικιά τους Ελστάτ. Το 50% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, των εργαζομένων Ελλήνων, κάνει και μια δεύτερη δουλειά. Μέχρι τα 67. Φανταστείτε τώρα, φαντάζεστε κάποιος τώρα να κάνει δύο δουλειές μέχρι τα 67. Θα αντέξει, όλοι άρρωστοι θα είμαστε. Όλοι θα είμαστε άρρωστοι. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ. Δουλεύουμε σαν μηχανές, κυριολεκτικά σαν μηχανές, οι οποίες θα παράξουν χρήμα για κάποιους άλλους, που κάποιοι θα ζήσουν μια χαρά. Εσύ θα πάρεις έναν μισθό, να μην πω τι μισθό, για να μπορέσεις να πληρώσεις λογαριασμούς, ενίκεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι άλλο έχεις? Την εφορία την οποία σου έχει επιβάλει η δικτατορία του Μητσοτάκη. Και έρχεται καλοκαίρι και λες τα παιδιά σου ότι ξέρετε τι, δεν μπορούμε να πάμε κάπου διακοπές. Μα ρε μπαμπά, θα σου πούνε εσύ δουλεύεις δύο δουλειές, η μαμά άλλες δύο, τρέχετε όλη μέρα, δεν σας βλέπουμε στο σπίτι, δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Και άντε να εξηγήσεις τώρα στο παιδάκι γιατί δεν μπορείς να το πας διακοπές. Άντε να εξηγήσεις το παιδάκι γιατί δεν μπορείς να του πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο θέλει. Άντε να εξηγήσεις τώρα σε αυτά τα μικρά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έχουμε μπλέξει και πού έχουμε μπλέξει. Θα ξεμπλέξουμε ποτέ από δάφτους? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά να πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί. Έχω απογοητευτεί πραγματικά. Δηλαδή αντί να ενωθούμε και να πάμε προς μια κατεύθυνση και να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, πηγαίνουμε, διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά, κόμματα, υποκομματίδια, που από πίσω τους είναι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες χρηματοδοτούν κόμματα για να είναι μέσα στη Βουλή, για να έχουν φωνή και λόγο πάνω σε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να έχουν βάλει μαριονέτα το Μητσοτάκη μπροστά, να νομίζει ο κόσμος ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης, αλλά από πίσω να κυβερνάνε οι τραπεζίτες, να κυβερνάνε τα δηληστήρια, να κυβερνάνε οι πολυεθνικές. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Μακάρι να κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης όμως. Αυτοί κυβερνούν. Βγάλανε το Μητσοτάκη ως μαριονέτα, γιατί ξέρανε πολύ καλά τι ανόητος είναι ο Έλληνας και ότι θα τον ψηφίσει αυτόν τον τύπο που, αν δεν τον λέγανε Μητσοτάκη, εγώ δεν θα τον άφηνα ούτε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Που ο Μητσοτάκης έπρεπε να είναι φυλακή από τότε που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοίραζε χρήματα δεξιά και αριστερά. Αλλά δόξα το Σιμίτι τον έσωσε. Και τον κάναμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Τον κάναμε πρωθυπουργό όχι γιατί έχει εργαστεί στη ζωή του, όχι γιατί είναι άξιος. Τον κάναμε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι ψηφίζουμε επειδή τον λένε Μητσοτάκη, ή επειδή τον λένε Σαμαρά, ή επειδή τον λένε, ξέρετε, αυτές οι οικογένειες οι μεγάλες, μέσα σε εισαγωγικά μεγάλες. Όλοι αυτοί οι κλέφτες, τέλος πάντων, οι απατεώνες, οι λοποδίτες, όλοι αυτοί που μας έχουν διαλύσει, αυτούς πάμε και ψηφίζουμε. Απογοητεύεσαι μετά ή δεν απογοητεύεσαι? Και το φωνάζαμε, ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη. Το λέγαμε τότε όταν έπεφτε ο ΣΥΡΙΖΑ, Μην ξαναγυρνάτε στο Μητσοτάκη, ο τύπος είναι επικίνδυνος. Πήγε ο κόσμος εκεί πέρα. Απογοητεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, το δέχομαι. Απογοήτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Προδότης ο Τσίπρας. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Ξαναγυρνάς πίσω στο Μητσοτακέικο, μωρέ. Ή ξαναγυρνάς πίσω στους Πασόκους. Δεν σου φτάνουν όλα όσα σου κάνανε. Και εμένα αυτό που μου την έδωσε ήταν το ποσοστό της αποχής στις κάλπες. Ναι, μου την έδωσε απίστευτα. Διότι το ποσοστό της αποχής τους έδωσε αυτούς 41% να μας το τρίβουν στη μούρη τώρα και να μας λένε «Χα, εμείς 41%». Που ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, έχουμε αυτοδυναμία, 157 έδρες. Ορίστε τα αποτελέσματα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας των 157 εδρών και όλα τα ωραία τα οποία έχουμε περάσει. Και πού είσαι ακόμα? Που είσαι ακόμα, αυτό που έλεγα στην αρχή. Τώρα που τελειώνουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα που έχουν περάσει και ένα τετραετές σχέδιο για να καθυλώσουν τη χώρα, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, εκεί να δεις γούστα. Εκεί να δεις τι ωραία θα περάσουμε. Μα το έχω πει πολλές φορές κιόλας, ότι ακόμη και την περίοδο που η χώρα ήταν βυθισμένη μέσα στα μνημόνια, όχι ότι τώρα δεν είναι, και τώρα είναι. Αλλά ακόμη και εκείνη τη μαύρη περίοδο, την δεκαετία από το 2010 μέχρι και το 2020, άμα την συγκρίνεις με το τώρα, λες ότι τότε ήμασταν καλύτερα. Πώς γίνεται αυτό? Τότε ήμασταν καλύτερα. Και ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι το Μητσοτάκη θα ψηφίζουν. Μπορεί να τον βρίζει μια ολόκληρη χώρα να λέει «Α, ο Μητσοτάκης αυτό, οι αλήτες που μας κατάνε», πάλι αυτό να πάμε να ψηφίσουν. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα? Πραγματικά πώς μπορεί να το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Δηλαδή είναι σαν να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, να σε βιάζει και να του λες «Ρε παιδί μου, μου άρεσε, θέλω κι άλλο». Πραγματικά. Και πάει για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης. Εύχομαι να μην τη δει, πραγματικά. Την αυτοδυναμία το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να τη δει. Εύχομαι να μην δει και την τετραετία. Γιατί άπαξ και κυβερνήσουν αυτοί άλλα 4 χρόνια. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Και κανονίστε τώρα να δώσετε δύναμη στα άλλα τα υποκομματίδια. Στον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τζίπρα, πώς το λένε το κόμμα του, στο ΕΛΑΣ, που έτοιμοι για συγκυβέρνηση είναι. Στο Σαμαρά, αυτός κι αν δεν είναι έτοιμος για συγκυβέρνηση. Ελπίζω μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, γιατί συνήθως λέμε ότι το πάθημα γίνεται μάθημα. Ελπίζω το πάθημα να έχει γίνει μάθημα πραγματικά. Ελπίζω να δω τη Νέα Δημοκρατία δεύτερη, μακάρι να τη δω και τρίτη στα εκλογικά αποτελέσματα, το εύχομαι. Μακάρι να γινότανε να τους δω και εκτός βουλής, αλλά δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι... Ήρθα σήμερα, είδες, καλημέρα. Δυστυχώς η δύναμη των ολιγαρχών είναι μεγάλη που θα τους ξαναβάλει μέσα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στον πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτσα, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εντός λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση. Ηλεκτρολογήστε Focus FM 1036. Η Ραδιομάχη 99,8 για το ραδιόφωνο της Αθήνας που καθημερινά μας κάνει ένα μετάδοση. Και βέβαια μπορείτε να μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr. Έχουμε και εφαρμογή, ναι, η οποία εφαρμόζεται εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση είναι το ράδιο Μάχη. 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 21 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484. Κάτσα πιούμε και μια γουλιά καφέ έτσι. Αυτά είναι, να το ευχαριστηθούμε λιγάκι, να ανοίξει και το μάτι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα σας βάλω λίγο να ακούσετε το τι είδους τροπολογίες περνάνε τα μεσάνυχτα όλοι αυτοί οι απατεώνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θέλω να σας το πω, παιδιά, ότι εσείς που ζείτε σε επαρχία, σε μικρά χωριουδάκια και τα λοιπά, πρέπει να είστε σε εγρήγορση. Ειλικρινά, θα διαλύσουν οτιδήποτε θυμίζει Ελλάδα. Οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει θέλουν να το διαλύσουν, και θέλουν να διαλύσουν και την επαρχία. Ήδη το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι άνθρωποι της επαρχίας σηκώνονται και φεύγουν και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις για να βρουν καλύτερες δουλειές, περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες κτλ. Η επαρχία αδειάζει. Θα προσπαθήσουν με άσχημο τρόπο να την διαλύσουν εντελώς.
1: Πλέον και με νόμο αυτής της γκοκ κυβέρνησης φυτεύονται οι αλλοδαποί στους δήμους και στα χωριά μας. Και θυμάστε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε αντινατιβιστής και δεν είχε πρόβλημα να γίνουμε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Πλέον αυτό το όραμά του γίνεται πραγματικότητα. Και γίνεται πραγματικότητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου στο άρθρο 154 προβλέπει την ίδρυση συμβουλίων υποχρεωτικής ένταξης αλλοδαπών στους δήμους και στα χωριά. Και μιλάμε για ένταξη και όχι για αφομοίωση, και θα το αναλύσω παρακάτω. Τι προβλέπει όμως αυτός εδώ ο νόμος? Προβλέπει ότι θα ιδρυθούν συμβούλια σε κάθε δήμο, στα οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αλλοδαποί, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να συμμετέχουν μέσω συλλογικών οργάνων, διότι μπορεί να μην υφίστανται συλλογικά όργανα εκεί που είναι, τότε θα τους εκπροσωπούν άλλα μεγαλύτερα συλλογικά όργανα. Κοινώς φυτεύουν τις ΜΚΟ μέσους δήμους για να εντάξουν τους αλλοδαπούς. Και όταν μιλάμε για αλλοδαπούς, αναφερόμαστε στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε μουσουλμάνους που έρχονται συντονισμένα στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Και είπαμε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει υποχρεωτική ένταξη. Ένταξη σημαίνει ότι αν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως θα εκπροσωπούνται, και θα εκπροσωπούνται πολύ καλύτερα από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ναι μεν ψηφίζουν άμεσα το δημοτικό σύμβουλο που θέλουν που γίνεται αντιδήμαρχος, αλλά τέτοια εκπροσώπηση ούτε στο όνειρό τους μπορούν να φανταστούν. Όταν λοιπόν εννοούμε ένταξη, εννοούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι στις απαιτήσεις τους θα λένε δεν έχουμε τζαμί και θα γίνεται τζαμί. Αυτοί οι άνθρωποι θα λένε ότι δεν μ' αρέσει ο Κυρκώστας που ψήνει χοιρινό, θέλω να μην ψήνει χοιρινό και θέλω να ψήνει και κρέας χαλά. Θέλω η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι κόρες μου να κυκλοφορούν με μαντήλα. Θέλω να μαθαίνουν τη Σαρία και να ισχύει για μας η Σαρία. Δεν μιλάμε πλέον για αφομοίωση, μιλάμε για ένταξη, και μάλιστα υποχρεωτική. Θα υποχρεώνονται οι Δήμοι. Και όλο αυτό δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να το δούμε και με μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου δικαίωσε έναν αλλοδαπό που κατοικούσε στη Γερμανία και απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου του, διότι λέει το γερμανικό κράτος δεν συνέχισε να του δίνει επιδόματα, μόλον ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου. Και τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν το εύλογο βιωτικό επίπεδο αυτών των ανθρώπων. Και τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι το εύλογο βιωτικό επίπεδο? Στη Γερμανία είναι 1.400 περίπου ευρώ το μήνα, κοινώς 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον γερμανικό προϋπολογισμό για αυτούς τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα όμως, που ένας συνταξιούχος παίρνει 400 ευρώ ή δεν παίρνει ποτέ σύνταξη μόλον.
0: Καταλαβαίνετε τι κακό πάνε να κάνουνε. Πάνε να εντάξουν όλους αυτούς τους παράνομους λαθρομετανάστες, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα στη χώρα μας, να τους κάνουν, όχι να είναι ένα με εμάς, να τους κάνουν να είναι πολύ περισσότερα από εμάς. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο κύριος Νίκος Καραγιαννακίδης, είναι δικηγόρος και κάνει βίντεο, τον παρακολουθώ, κάνει κάποια βίντεο στο διαδίκτυο και τα ανεβάζει και έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει. Όπου πραγματικά αυτού του είδους τις τροπολογίες τα λέγαμε πριν από λίγο καιρό, ότι η Νέα Δημοκρατία περνάει τροπολογίες μεσάνυχτα για να μην προλάβει να υπάρξει κοινωνική αντίδραση. Γιατί σου λέει ότι καταθέτουμε ένα νομοσχέδιο στις 11 το βράδυ και στη 1-2 τα ξημερώματα το περνάμε. Έχει αλλάξει η μέρα, οπότε μπορούμε να το περάσουμε και το περνάμε. Και δεν προλαβαίνει ούτε ο κόσμος να το δει, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε κανένας, για να μπορέσει να κρίνει, να μπορέσει να πει, να μπορέσει να υπάρξει μια κοινωνική αντίδραση, κάτι. Γι' αυτό τα περνάνε νύχτα αυτά τα νομοσχέδια, για να μην υπάρξει κοινωνική αντίδραση και να περάσουν στο έτσι, ρε παιδί μου, εντάξει έγινε και τι, Το μεγαλύτερο ποσοστό των νομοσχεδίων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων, αφορούν τη βία, η φτωχοποίησή του κτλ. Έχουν περαστεί νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, όπως κάνουν όλοι οι εγκληματίες, που νύχτα για να μην τους δει κανένας και υπόγεια λειτουργούν, το ίδιο πράγμα κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις, είναι παράνομο αυτό? Όχι, παράνομο δεν είναι. Είναι όμως ανήθικο. Είναι ανήθικο να μην σε ενημερώνουν για όλα αυτά τα οποία ψηφίζουν μέσα στη Βουλή. Είναι ανήθικο να έχεις ψηφίσει έναν βουλευτή, να τον έχεις στείλει να σε εκπροσωπήσει μέσα στη Βουλή και αυτός να μην πατάει ποτέ το πόδι του, να περνάνε αυτά τα νομοσχέδια σωριδών και αυτός να μην σε ενημερώνει εσένα που του έδωσες τη δύναμη να βρίσκεται εκεί πέρα μέσα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Είναι ανήθικο. Προστατεύστε τα χωριά σας, προστατεύστε τον τόπο σας. Μου λέγατε το πρωί για τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη, για τον Μεσίτη, ο οποίος δεν πουλάει σπίτια σε Ισραηλινούς και τα λοιπά και τον έχουν κάνει καταγγελία και έτσι. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα μεσιτικά γραφεία να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά το χρήμα είναι γλυκό, εκεί είναι το πρόβλημα. Πάνε και ξεπουλάνε την ελληνική σε Ισραηλινούς, σε Αφγανούς, σε ό,τι θέλεις. Πάνε και ξεπουλάνε τα σπίτια των Ελλήνων και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, όπως η Θράκη ή στα ακριτικά νησιά και τα λοιπά. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να πηγαίνεις, δηλαδή θα πας αύριο μεθαύριο στο χωριό σου και δεν θα βρεις Έλληνα, θα βρεις Πακιστανούς, θα βρεις Αφγανούς. Και δεν έχω καμία ρατσιστική διάθεση, αλήθεια σας λέω παιδιά, δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή, okay, άνθρωποι είναι και αυτοί, τους σέβομαι, δεν αντιλέγω, αλλά πρέπει και αυτοί να με σεβαστούν. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία των συνόρων μου. Έχω κάθε δικαίωμα να θέλω την προστασία της πατρίδος μου, μια προστασία την οποία δυστυχώς δεν την έχω. Δεν την έχω, όταν ο καθένας μπορεί να μπει ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα στην Ελλάδα, να τον φέρω εδώ, να τον πληρώνω και να θέλει να μου περάσει την οτροπία του Νταϊλίκη. Συγγνώμη, αλλά κάπου αυτό το πράγμα έρχεται εν πλήρη αντιθέση με αυτά τα οποία πιστεύω και έχω μάθει να ζω. Γιατί δηλαδή η χώρα μου θα πρέπει να γίνει ξέφραγο αμπέλι? Γιατί η χώρα μου θα πρέπει κάποια στιγμή να ανήκει σε ξένους? Γιατί δηλαδή να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να μην αντιδράει κανένας? Έκανα ένα βίντεο χθες και το ανέβασα στο TikTok και στο Facebook και είπα ότι γιατί κανένας ολιγάρχης δεν έχει πλησιάσει ποτέ το Βελόπουλο να του ζητήσει συνεργασία. Κάποιοι μου είπαν ναι, έχεις δίκιο, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι με βρίζαν. Αυτοί που με βρίζαν, από ό,τι κατάλαβα, ήταν τρολ, αυτά τα πληρωμένα τρολ που βάζουν, γιατί είναι λογαριασμοί που είναι ανυπόστατοι και τα λοιπά. Και το είπα αυτό γιατί βλέπω ότι σε όλον αυτόν τον οριμαγδό ο οποίος πάει να γίνει στη χώρα, σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται, δεν μιλάει κανένας άλλος πέρα από τον Βελόπουλο. Πέρα από την ελληνική λύση δηλαδή, δεν παίρνει κανένας άλλος θέση στο λαθρομεταναστευτικό. Δεν ακούω κάποιον ρε παιδιά να βγαίνει και να λέει ότι ρε εσείς, η Ελλάδα ισλαμοποιείται, η Ελλάδα διαλύεται, δεν θέλουμε να γίνει η χώρα μας, δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα πολυπολιτισμική. Θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Δηλαδή, και σας παροτρύνω να το, σας προκαλώ τέλος πάντων να πιάσετε και να ακούσετε τις θέσεις των κομμάτων, ολωνών των κομμάτων. Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα πλην του Βελόπουλο ο οποίος να μιλάει και να λέει ότι η Ελλάδα στους Έλληνες, να μιλάει και να κατακεραυνώνει αυτό το θέμα με τη λαθρομετανάστευση, με τις ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν τρελά χρήματα για να γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι? Τι μου λέτε τώρα, πραγματικά? Δηλαδή, ας έβγαινε ένας από όλους αυτούς και να έλεγε ναι ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η βία, η ισλαμοποίηση της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται. Φοβούνται τα παιδιά σας να κυκλοφορήσουν έξω, τα κορίτσια σας φοβούνται να κυκλοφορήσουν έξω. Μη και πέσουν σε κανέναν από δάφτους. Τις προάλλες στο εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, στο Μολ, δεν πήγε ένας λαθρομετανάστης να βιάσει ένα 14χρονο, 15χρονο κορίτσι μέσα στις τουαλέτες? Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το κύριο περιστατικό το οποίο σίγουρα θυμόμαστε όλοι είναι το κοριτσάκι αυτό, η Μυρτό, εκεί στην Πάρο, που πήγε για διακοπές με την οικογένειά της και ο άλλος ο λαθρομετανάστης, να μην την άφησε ανάπηρη. Και άλλα πόσα περιστατικά έχουν γίνει και άλλα πόσα που δεν έχουν βγάλει ποτέ. Τι να λέμε τώρα, και κανένας δεν μιλάει. Δηλαδή μόνο ο Βελόπουλος το βλέπει αυτό το πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα που είστε. Πού είστε πάνω σε αυτό το θέμα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, να ξυπνήσετε τον κόσμο, να πείτε ότι φτάνει. Πόσους να φέρουμε? Είναι δυνατόν τα χωριά να γεμίσουν σε λίγο καιρό από λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα είναι νόμιμα μετά εδώ πέρα, θα τους νομιμοποιήσουν όλους? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να μην ξεσηκώνεται κανένα? Πώς είναι δυνατόν όλα τα κόμματα να μην μιλάτε για αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν είναι ντροπή αυτό, δεν είναι εθνική προδοσία αυτό το πράγμα? Όταν βλέπετε ότι η χώρα καταραίει, όταν βλέπετε ότι έρχονται κατά χιλιάδες λαθρομετανάστες και θέλουν να τους εντάξουν, όχι να τους αφομοιώσουν, να τους εντάξουν μέσα στην κοινωνία, και να μην μιλάει κανείς σας, τι άλλο πρέπει να γίνει? Μετά θα μπουν και οι Τούρκοι, ρε παιδί μου, και θα πούμε εντάξει, βαριέσαι μωρέ, τους δώσουμε και δυο νησιά και τι έγινε. Τα έλεγε η Ντόρε Μπακογιάννη, τα έλεγε. Έχει δικαιώματα η Τουρκία στο Αιγαίο. Άμα τα λένε οι ίδιοι τους, αυτό και αν δεν είναι προδοσία, έτσι, να τα λένε οι ίδιοι τους, να λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Η ίδια η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, τάχα μου δήθεν ελληνική,

0: Αλλά έχουν να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν να ασχοληθούν με το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο τρέχει και είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί έρχονται και νέες δικογραφίες. Και μέσα στις νέες δικογραφίες υπάρχει, λένε, εμπλοκή γνωστού διεφθαρμένου κόμματος. Το οποίο βρίσκεται στο δρόμο από την, η οποία δικογραφία βρίσκεται στο δρόμο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
2: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
1: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
2: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι. Που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Νέα δικογραφία, ονομάστε το κόμμα εκεί πέρα να τελειώνουμε, αλλά να σας πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να συνταχθεί μια δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, για όλα τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το συγκεκριμένο κόμμα, και να πάνε να δικαστούν όσοι είναι να δικαστούν, όχι για πλημελήματα, για κακουργήματα. Γιατί ειλικρινά το λέω, εκνευρίζομαι απίστευτα όταν βλέπω να έχουν συμβεί τόσα πολλά εγκλήματα τριγύρω μας από το συγκεκριμένο κόμμα. Και αντί να τους πάνε να δικαστούν για κακουργήματα, δικάζονται για πλημελήματα.

0: Αλλά γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία η αλήθεια είναι ότι οι σφαίρες σαν το χαλάζι πέφτουν. Πάρτε να έχετε. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον κύριο Πορτοσάλτη και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Ας πάμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, το πιάνεις με μία. Αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα, έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Τώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή ο Άρης εξιστόρησε μερικά πραγματικά περιστατικά, αλλά υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνήγησε 11 βουλευτές. Από αυτούς τους 11. Βρέθηκαν στοιχεία για τις 6 περιπτώσεις, όχι 4. Απλά στους 4 ασκήθηκαν οι διώξεις για απλό πλημέλημα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, το ίδιο απλό πλημέλημα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ο Παπάς με τον Παπαγγελόπουλο και τότε έλεγε άλλα η Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ έχουμε διώξεις ακόμη. Λοιπόν, σε 4
2: τώρα έχει χειρότερα. Παπάς 13-0.
1: Άρη μου, τώρα έχει χειρότερα. Τώρα έχει πιο απαξιωτικά αδικήματα που είναι πλημέλημα. Κάτσε λίγο να ακούσεις όμως. Έχει κι άλλο όμως. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, για 4 λοιπόν ασκήθηκαν διώξεις και για άλλους 2 δεν ασκήθηκαν διώξεις απευθείας στους βουλευτές, αλλά στις στενούς τους συνεργάτες, γιατί η εισαγγελία δέχθηκε ότι δεν τα έκαναν αυτοί, τα έκαναν τα δεξιά τους ή τα αριστερά τους χέρια. Δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα δεν μιλάμε για ρουσφέτη.
3: Ρουσφέτη. Μίζα των πολιτικών που
1: έχει. Γιατί πάνε όλα να χωθούν κάτω από ένα χαλί που λέγεται ρουσφέτη.
3: Δεν είναι όλα ρουσφέτη. Πρέπει κάπως να διαχωρίζουμε για να είμαστε
1: ακριβώς
3: δηλαδή.
1: Μα αυτό πρέπει να πάω να σου πω τώρα.
3: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Ότι όταν λες γενικά και αόριστα ρουσφέτη, πρέπει να διευκρινίζουμε τι είναι. Είναι άλλο πράγμα. Έχω έναν ψηφοφόρο τον οποίο από ανικανότητα μια υπηρεσία του δημοσίου δεν του δίνει τα λεφτά που πρέπει να του δώσει και εγώ κάνω μια παρέμβαση και λέω ρε παιδιά, ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν έχει πάρει τα λεφτά του. Και είναι άλλο πράγμα, διασφαλίζω για δικούς μου ανθρώπους πληρωμές για να πάρουν λεφτά που δεν δικαιούται και μάλιστα πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Όπως είναι
1: άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο.
0: Άντε να δώσεις τώρα στο μέσο νεοδημοκράτη να καταλάβει. Άντε να του δώσεις να καταλάβει τι είναι ρουσφέτη και τι όχι. Αλλά μ' άρεσε το παράδειγμα το οποίο έδωσε ο κύριος Ιωάννου, δημοσιογράφος, ο οποίος είπε ότι ναι, πιάνεις τον άντρα σου ρε παιδί μου, πιστεύεις ότι σε απατάει με 3, αλλά τον πιάνεις με 1. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη, σου λέει «Α, αγάπη μου, κοίταξε να δεις, εσύ πρέπει να μου ζητήσεις συγγνώμη». Εσύ με όθησες να το κάνω αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πιάσανε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να έχουν κάνει διευκολύνσεις μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αντί να σκύψουν το κεφάλι και να πούν ότι εντάξει, ναι, σφάλαμε, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, ναι, ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, ήταν οτιδήποτε, μα ζητάνε και τα αρέστα, ζητάμε να τους ζητήσουν συγγνώμη γιατί κατηγόρησαν και άλλους. Έντιμους πολιτικούς, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι ζούμε ρε εσείς, ειλικρινά τι ζούμε. Και κερατάδες και δαρμένοι, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άμα το πούνε πουθενά, άμα το μάθουν αυτό στο εξωτερικό, αν δεν το έχουν μάθει, θα γελάνε όλοι μεταξύ μας. Θα λένε, κοίτα να δεις, εσύ, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες στην κυβέρνηση και αντί να σκύψουν το κεφάλι, ζητάνε από τους άλλους να τους πούνε συγγνώμη. Ελλάδα 2.0, μόνο εδώ μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά θεωρώ ότι σε καμία άλλη χώρα του εξωτερικού δεν παίζει αυτό. Σε σοβαρές χώρες, έτσι, γιατί... Πάμε, η ώρα είναι 7:30 σχεδόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να πάρουμε μερικές ανάσες και τόσο λίγο πάλι πίσω.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ με την παρέα μας, τον Focus FM 103,6. Αλλά και στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. 21 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι, όλοι το έχουμε αντιληφθεί αυτό κακά τα ψέματα, αλλά είναι και μια περίοδος τουριστική για την χώρα μας και ιδιαίτερα για την πόλη των Αθηνών, όπου πλήθος τουριστών έρχονται για να δουν το μνημείο όπου χτυπάει η καρδιά όλου του ελληνισμού, και αναφέρομαι βέβαια στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στον Ιερό Βράχο, που πληρώνει εισιτήριο 30 ολόκληρα ευρώ. Και όμως μπορεί να πληρώνεις 30 ευρώ εισιτήριο, αλλά δεν έχει ούτε καν νερό για να πιείς. Ναι, γιατί η Ακρόπολη, κακά τα ψέματα, δέχεται σχεδόν 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Κατά μέσο όρο, δηλαδή, πάνω από περίπου 12.000 ανθρώπους ημερησίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πιο, από τα λαμπρότερα πολιτιστικά σύμβολα παγκοσμίως ο Παρθενώνας. Αδιαφεσβήτητα είναι το κορυφαίο αλλά και σπουδαιότερο μνημείο το οποίο βρίσκεται στην χώρα μας, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά εκεί πέρα και εργάζονται στο βράχο της Ακρόπολης περιγράφουν μια πραγματικότητα που δεν συνάδει με όλα όσα ξέρουμε. Δηλαδή προσβάλλει και το ίδιο το μνημείο, προσβάλλει και όλους τους Έλληνες, προσβάλλει και, και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα, αλλά και τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να θαυμάσουν την αρχιτεκτονική του Παρθενώνα, για να θαυμάσουν το Ερέχθειο και όλα τα υπόλοιπα μνημεία του Ιερού Βράχου. Αλλά εκεί πέρα έχουμε πολλά προβλήματα. Πληρώνεις 30 ευρώ, έτσι. Το έχουν κάνει το εισιτήριο να πληρώνεις 30 ευρώ, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε οι Έλληνες τουλάχιστον να πληρώνουν έστω ένα συμβολικό ποσό και όχι 30 ευρώ. Όταν οι γηγενείς θέλουν να πάνε να δουν την ιστορία τους, δεν θα έπρεπε να φτάνουμε σε σημείο να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή θέλω εγώ να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να πάμε να δούμε την Ακρόπολη, να πάμε να δούμε τον Παρθενώνα, να το δουν τα παιδιά μου αυτό το πράγμα, και αν είμαστε μια τετραμελής οικογένεια, 3, 4, 12, πληρώσουν 120 ευρώ εισιτήριο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στους τουρίστες το καταλαβαίνω, αλλά σε εμάς εκεί πέρα κάτι θα έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν καταγγελίες αρχικά ότι δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι, επειδή δεν λειτουργούν οι τουαλέτες, πηγαίνουν και κάνουν την ανάγκη τους δεξιά και αριστερά τριγύρω εκεί στα μνημεία. Απαράδεκτο πράγμα αυτό. Κυρία Μενδώνη, τα ακούτε αυτά τα πράγματα, τα έχετε υπόψη σας? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα με την υγεία τους ενδεχομένως, είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία, όπου θέλουν να πάνε τουαλέτα. Η τουαλέτα δεν λειτουργεί, οπότε αναγκαστικά πηγαίνουν όπου βρούνε. Τι να κάνουν? Ασανσέρ που κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει τη σταθερή προσβασιμότητα, γιατί άμα φυσάει λίγο παραπάνω, το ασανσέρ εκεί του Ιερού Βράχου δεν λειτουργεί. Ναι, μην το πάρει ο αέρας. Και γίνονται μάλιστα και καταγγελίες για τα μάρμαρα τα οποία πηγαίνουν στο ναό του Παρθενώνος, για τα αναστηλωτικά έργα τα οποία γίνονται, ότι είναι δεύτερης και τρίτης ποιότητας. Ο ναός του Παρθενώνα, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από το καλύτερο μάρμαρο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, είναι πεντελικό μάρμαρο. Αλλά ένα από τα βασικότερα προβλήματα, όπως είπα προηγουμένως, είναι οι τουαλέτες, οι οποίες σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι εργαζόμενοι παραμένουν κλειστές εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον για το κοινό, και υπάρχουν καθημερινά περιστατικά με ανθρώπους, κυρίως όπως είπα και προηγουμένως, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους και αναγκάζονται να κάνουν την ανάγκη τους πού? Ανάμεσα στα μάρμαρα, ανάμεσα στα αρχαία, όπου βρούνε δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Και μάλιστα στον Παρθενώνα, όπου το εισιτήριο είναι 30 ευρώ.
Τα σωματεία των εργαζομένων αλλά και το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών λέει ότι η χρήση της τουαλέτας προβλέπεται να κοστίζει 1 ευρώ ενώ η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων στις σηματιωθήκες 2 ευρώ ανά επισκέπτη. Αλλά οι εργαζόμενοι λένε ότι και οι τουαλέτες και οι σηματιωθήκες αποτελούν βασικές υποδομές σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μέχρι σήμερα παρέχονταν δωρεάν. Και υπενθυμίζουν δε ότι η φύλαξη των αποσκευών σε αρχαιολογικούς χώρους δεν είναι επιλογή πολυτελείας, αλλά είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για λόγους προστασίας των μνημείων. Κάτι το οποίο στον Παρθενώνα δεν γίνεται. Και βέβαια, ανάλογη εικόνα περιγράφεται και σε ένα, όσον αφορά ένα ακόμη πολύτιμο αγαθό, που είναι το νερό. Γιατί κάποτε στον χώρο εκεί πέρα υπήρχαν ψύχτες, ούτως ώστε οι επισκέπτες, όσοι έχετε πάει τουλάχιστον και έχετε δει την Ακρόπολη από κοντά, γνωρίζετε ότι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες για να ανέβει κάποιος εκεί πάνω του βγαίνει γλώσσα, έτσι, για να χτυπάει ο ήλιος κιόλας δεν είναι... Κάποτε υπήρχαν ψύκτες εκεί πέρα, ούτως ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να πιούν λίγο νεράκι, να δροσιστούν κτλ. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που η ζέστη εκεί στην Ακρόπολη γίνεται ανυπόφορη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτοί οι ψύκτες λένε ότι ήταν οικονομικά ασύμφοροι, τους απομάκρυναν. Δηλαδή ακόμη και τους ψύκτες τους πήραν και τους αντικατέστησαν με αυτόματους πολιτές για να πληρώνεις ακόμη και το νερό το οποίο θα πιες. Δηλαδή αν πληρώνεις 30 ευρώ, έχουν πάρει και τους ψύκτες από εκεί πέρα γιατί δεν τους σύμφερε. Κυρία Μενδώνη, καλημέρα σας. Δεν τους σύμφερε να έχουν ψύκτες και σου λέει απληρώνεις. Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι αυτή η οποία πήγε και έβαλε και κάτω από ποιες διαδικασίες πήγε και έβαλε εκεί πέρα αυτόματους πολιτές. Για μένα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και βέβαια απαράδεκτο είναι και το γεγονός ότι δεν

τα άτομα με αναπηρία. Αλλά όπως λένε οι εργαζόμενοι εκεί στον Παρθενώνα, μέρα παραμέρα το συγκεκριμένο ασανσέρ δεν δουλεύει. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αλφα αναπηρία, είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο παιδί μου και θέλει να πάει να δει τον Παρθενώνα. Να έχει πληρώσει εισιτήριο και να μπαίνει μέσα και να του λένε ότι ξέρετε τι, το ανελκυστήρας δεν δουλεύει γιατί σήμερα φυσάει μισό μποφόρι παραπάνω και δεν... Πόσο τραγικά ειλικρινά. Αλλά και το έγκλημα το οποίο γίνεται στο ίδιο το μνημείο του Παρθενώνα είναι ότι βάζουν μάρμαρα κατώτερης ποιότητας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι μαρμαροτεχνίτες εκεί στον Παρθενώνα, η λογική της υποβάθμισης του μνημείου αγγίζει ακόμη και τον ίδιο τον ναό. Γιατί φτάνουν στο βράχο μάρμαρα για τις αναστηλωτικές εργασίες οι οποίες γίνονται, τα οποία είναι δεύτερης, τρίτης διαλογής, όπου σε αυτό το μνημείο, το οποίο είναι παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, θα έπρεπε να υπάρχουν τα καλύτερα. Αλλά δυστυχώς τα μάρμαρα τα οποία καταφθάνουν στον ναό, οι πληροφορίες λένε ότι είναι με πρασινίλες, ότι έχουν ρηγματώσεις, ότι έχουν εσωτερικούς κρυστάλλους, στοιχεία τα οποία πραγματικά δυσκολεύουν την κατεργασία τους και μπορούν να επηρεάσουν βέβαια και την συμπεριφορά του υλικού, όπως λένε οι τεχνικοί οι οποίοι εργάζονται για την αναστήλωση του μνημείου. Όταν λοιπόν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε τον πολιτισμό μας, όταν σε αυτή τη χώρα δεν σεβόμαστε την ιστορία μας και πάμε να κάνουμε δουλειές αρπακόλα ίσα ίσα για να πούμε ότι να αναστηλώσαμε τον Παρθενώνα, να κάναμε αυτό, είναι τραγικό. Δηλαδή δεν σεβόμαστε τίποτα, ειλικρινά τίποτα. Ο Παρθενώνας, ο ιερός βράχος, είναι το κέντρο του ελληνισμού, είναι το κέντρο της ιστορίας μας. Είναι ό,τι σημαντικότερο μας έχει απομείνει από εκείνα τα χρόνια. Αλλά δυστυχώς, ακόμη και έτσι, εδώ τώρα θα μου πεις καταφέρανε και την πλημμυρίσανε την Ακρόπολη. Καλημέρα στον κύριο Μπακογιάννη. Πλημμυρίσανε την Ακρόπολη για όνομα του Θεού. Τις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και την είδηση για την νέα όψη του Παρθενώνα, για την ολοκλήρωση των εργασιών εκεί πέρα στο δυτικό αέτομα. Πολλά τα σχόλια στα social media. Ναι, είναι κάτι ωραίο αυτό που έγινε. Δεν αντιλέγω. Μάλιστα και η κυρία Μενδώνη αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσαν και μια ανακοίνωση έτσι φανταχτερή, μίλησαν για ένα συγκλονιστικό θέαμα του ναού, είδαμε να εξυμνώνουν παράλληλα το αναστηλωτικό έργο της Ακρόπολης και δώσαν και ιδιαίτερη μνήμα στην Ελληνική Αναστηλωτική Σχολή, η οποία πρωτοπορεί και συγκαταλέγεται στις κορυφές διεθνώς και μπράβο τους. Όλα αυτά οκ, καλά σε έναν βαθμό και ισχύουν. Η αποκατάσταση όσον αφορά το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα, η αλήθεια είναι πως είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Απλά δεν ακούσαμε ποιοι το φτιάξανε και κάτω από ποιες συνθήκες. Οι μαρμαροτεχνίτες, οι οποίοι εργάζονται στο αναστηλωτικό έργο εκεί πέρα του Παρθενώνα και εδώ και πολλά χρόνια κρατούν στα χέρια τους όλη αυτή την ιστορία των αιώνων η οποία κρύβεται πίσω από την Ακρόπολη, λένε ότι πίσω από όλο αυτό εδώ πέρα που είδαμε, από όλους αυτούς τους θριάμβους, από όλα αυτά τα συγχαρητήρια και τα λοιπά, βρίσκεται το απόλυτο σκοτάδι. Γιατί λένε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν πράξη αυτό το εγχείρημα να αναστηλώσουν το δυτικό αίτομα του Παρθενώνα και προσπαθούν να βρουν και άλλα κομμάτια του τόσο ώστε να τα τοποθετήσουν και τα λοιπά, είναι παρατημένοι στην τύχη τους. Η αλήθεια είναι ότι το να αναστηλωθεί ο Παρθενώνας δεν είναι απλά ένα κατασκευαστικό έργο, πήραμε μια κατασκευαστική εταιρεία και τη βάλαμε εκεί πέρα και το κάναμε. Είναι μια, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως χειρουργική επέμβαση, γιατί κάθε μάρμαρο το οποίο τοποθετείται επί του ναού θα πρέπει να είναι ακριβώς ολόιδιο με το αρχαίο πρότυπο. Για να μπορέσει να γίνει λοιπόν αυτό, απαιτείται και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν πάνω σε αυτό το κομμάτι να

0: είναι αρχικά δεξιοτέχνες, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό, σε αυτό το οποίο κάνουν και βέβαια να το αγαπούν κιόλας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Και η ολοκλήρωση του να αποκατασταθεί το δυτικό αέτομα του Παρθενώνος ήταν ένα αποτέλεσμα όλης αυτής της επιμονής και της επιμελούς εργασίας την οποία προσέφεραν κάποιοι άνθρωποι. Όπως καταγγέλουν, είναι ένα συνεργείο το οποίο είναι αποδεκατισμένο κυριολεκτικά, γιατί από το 2007, 19 χρόνια τώρα, δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη αορίστου χρόνου. Ούτε μία. Δηλαδή, ανοίγουν θέσεις για να πάνε άνθρωποι μέσω προγραμμάτων, αυτά τα προγράμματα, τα διετή, τριετή, μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Πηγαίνουν νέοι άνθρωποι, ξεκινούν με αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν, μαθαίνουν τη δουλειά. Και μόλις έχουν μάθει τη δουλειά και μπορούν να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα, τελειώνει το πρόγραμμα και φεύγουν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως εξηγούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνιμα εργαζόμενοι εκεί πέρα, η τελευταία φουρνιά, λένε συμβασιούχων, που τα τελευταία 4 χρόνια εργάζονταν στο μνημείο, πάνω που είχαν αρχίσει να αποκτούν την εμπειρία η οποία απαιτείται για να μπορέσουν να κάνουν ένα τόσο εξειδικευμένο έργο, δυστυχώς πλέον δεν βρίσκονται εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί που μάθανε αυτοί οι άνθρωποι, εκεί που θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη δουλειά, για να μπορέσει να συνταχθεί μια ομάδα και να γίνει όπως πρέπει να γίνει όλο αυτό το πράγμα, αυτοί φεύγουν γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι συνολικά 10 με 12 άνθρωποι, οι μόνιμοι, οι οποίοι τρέχουν για να μπορέσουν να βγάλουν εις πέρας 2, 3 και 4 διαφορετικά μέτωπα πάνω στον Ιερό Βράχο και δεν ξέρουν γιατί να πρωτοκάνουν. Και αναρωτιούνται ότι η κυρία Μενδώνη ποια σχολεία αναστήλωση χειροκροτά, που σε 4-5 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα οι μόνιμοι θα πάρουν σύνταξη και δεν θα υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει την απαραίτητη γνώση να συνεχίσει το συγκεκριμένο έργο τους. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο το οποίο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, γιατί δεν είναι ούτε τα χρήματα, γιατί τους έχουν κόψει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι η υποστελέχωση η οποία υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που εργάζονται στον Ιερό Βράχο, το θεωρούν σπίτι τους, το θεωρούν παιδί μου ότι είναι ένα μέρος, ένα κομμάτι δικό τους. Δηλαδή θα το βλέπουν τα παιδιά τους και θα λένε ότι ο μπαμπάς μου βοήθησε, ας πούμε, για να γίνει η αναστήλωση του μνημείου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε να εργαστούν δεν έχουν μόνιμες θέσεις, εργάζονται με τα προγράμματα αυτά, τους διώχνουν και δεν θα μείνει κανένας ο οποίος να γνωρίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο και να μπορέσει να υπάρξει έτσι μια συνέχεια. Πραγματικά είναι τραγικό. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάνουν καταγγελίες ότι έχουν φτάσει σε σημείο να βάζουν από την τσέπη τους για να αγοράσουν κόλλες ή χαρτόνια σχεδίου για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες δουλειές. Όλα αυτά στον Παρθενώνα, έτσι. Όλα αυτά στο σημείο που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να αποκαταστήσουν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ανθρωπότητας αναγκάζονται να καλύπτουν οι ίδιοι τους μικρές καθημερινές ανάγκες για να μην σταματήσει η δουλειά. Φανταστείτε τώρα πόσο πολύ αγαπούν αυτό το οποίο κάνουν και βάζουν από την τσέπη τους, γιατί σου λέει ότι αυτό το οποίο κάνω εγώ το κάνω για τους Έλληνες, το κάνω για την Ελλάδα, για να μείνει κάτι έστω από μένα. Μεγάλη υπόθεση, πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Εγώ εύχομαι αυτά τα πράγματα να τα δουν σοβαρά εκεί στο Υπουργείο. Να τα δει σοβαρά η κυρία Μενδώνη, δεν είναι αστείο πράγμα. Αυτές οι καταγγελίες οι οποίες γίνονται. Μιλάμε για τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία παγκοσμίως και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν και θέλουν να το κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Βοηθήστε τους. Πραγματικά βοηθήστε τους. Και βοηθήστε και τους επισκέπτες. Αυτοί οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες να δουν τον Παρθενώνα, να δουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια της αρχαίας Ελλάδος, τότε που υπήρχε μεγαλοπρέπεια στην Ελλάδα. Και τώρα χτίζουμε κοτέτσια και πέφτουνε και όλα. Κάντε το μνημείο επιτέλους να λάμπει. Και όχι να λέει ο άλλος πήγα στον Παρθενώνα και δεν είχε ούτε νερό να πιω, δεν είχε ούτε τουαλέτα να πάω και αναγκάστηκα να κάνω την ανάγκη μου ανάμεσα στα αρχαία. Για όνομα του Θεού πια. Πόσο, πόση ντρόπη, πόσο ξεφτιλίκι. Λοιπόν, για να δω μηνύματα στο Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η Κατερίνα, γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ Ελβετία λέει, έλα να πιούμε καφεδάκι στο μπαλκόνι και τη μενδώνει. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Εκεί με όλη την οικογένεια, πραγματικά σας χαίρομαι, σας χαίρομαι. Καλημέρα σας, καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα. Να πούμε λέει και κάποια καλημέρα, με συγχωρείτε, θα πνιγώ κιόλας, με φάγανε. Στο Θοδωρή, καλημέρα από τα σύνορα του Προμαχώνα, άλλη μια ωραία εμπειρία, ήρθε στο τέλος, λέει με ασφάλεια. Καλημέρα λοιπόν στην Ελλάδα μας και στη χώρα του φωτός που θέλουν να μας την μαυρίσουν. Γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος, ατζέντα 2030 λέει, το λέμε εδώ και χρόνια, 4.000 το λιγότερο στο σπίτι και άνετοι δεν είμαστε. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, να είναι καλά ο Μητσοτάκης, παιδιά. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, ο Ραγιάς ό,τι και να του κάνουν λέει δεν ξυπνάει. Δεν σηκώνεται άλλο από την καρέκλα, έχει θυστεί στη μιζέρια του, στην πείνα του. Μόνο για τα πανηγύρια είναι, δυστυχώς ό,τι είμαστε έχουμε, στο έχω ξαναπεί, μη λυπάσαι κανέναν. Τον εαυτό μου λυπάμαι που δεν φταίω σε τίποτα, που δεν τους έχω ψηφίσει ποτέ και όμως τους ανέχομαι. Ο Χρήστος μου λέει Νεπάλ, ρε λέει Νεπάλ. Καλημέρα στον Απόστολο. Έχω καταλήξει εδώ και χρόνια, λέει, στο συμπέρασμά μου ότι ο ελληνικός λαός είναι ο πιο βλαμμένος της οικουμένης. Γεια σου, Απόστολο. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα με υγεία. Ο πατέρας Παναγιώτης, ούτε στα τα παλιά χρόνια της Αιγύπτου, λέει, δεν φτάσαμε. Οι 7 ισχνές αγελάδες της Νέας Δημοκρατίας να τις αλλάξει ο πρόεδρός μας σε 7 χρόνια ευημερίας. Στον Θανάση, καλημέρα. Στο Μόναχο, λέει, έχουμε οδικούς συνταξιούχους 78 ετών και ακόμη δουλεύουν. Άρρωστος κόσμος, λέει. Αντί να γυρίσουν στην πατρίδα, δουλεύουν για να πληρώνουν ενίκια και να ζουν στη Γερμανία έως τον θάνατο. Καλημέρα στον Βαγγέλη, καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, η Μαρία από τις Σικές, εγώ λέει έχω πρόβλημα, δεν τους θέλω τους λαθρώ, δεν τους χρωστάμε τίποτα να πάνε από εκεί που ήρθανε, επειδή αυτός θέλει να σβήσει το έθνος μας και την Ελλάδα και να την παραδώσει αυτούς και στην Τουρκία, εγώ πρέπει να τους δεχτώ και να τους ταΐζω, φτάνει πια υπομονή μας, τελειώσουν. Όχι, δεν λέω ότι τους δέχομαι. Σέβομαι το γεγονός της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων. Όλοι είναι άνθρωποι, δεν αντιλέγω, αλλά ο καθένας πρέπει να είναι στη χώρα του. Πρέπει ο καθένας να πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μας, πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Τέλος. Επιβάλλεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν λέω ότι θέλω το κακό αυτών των ανθρώπων. Δεν φταίνε κι αυτοί. Γιατί αυτοί έρχονται, γιατί σου λέει ότι θα πάω σε μια χώρα όπου θα μου τα παρέχουν όλα τζάμπα. Αυτή την εικόνα δίνουμε προς τα έξω και έρχονται όλο και περισσότεροι. Στον Ηράκλειο, καλημέρα, από παλιά τα έλεγε ο Βελόπουλος. Π.χ. το σχέδιο Φέδωρα για τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι και σήμερα για το Αιγαίο και τα πετρέλαια. Αλλά η διαπλοκή του συστήματος είναι τόσο μεγάλη που όλα αυτά τα κάνει να φαίνονται γραφικά και απίθανο να εφαρμοστούν. Δεν έχει άδικο. Καλημέρα στον Χρήστο. Μέχρι να γίνει η διαγραφή και να βγουν λάδι, λέει, τα ξέρουμε αυτά. Ο Κώστας μου έχει γράψει πάρα πολλά. Εμένα, λέει, μου κατέστρεψε τη δουλειά ο καταραμένος Σαμαράς, ο οποίος έχασε το παιδί του και μυαλό δεν έβαλε και προσπαθεί να είναι πάλι μέσα στα πράγματα σε αυτή την ηλικία. Άνθρωπος είναι ανεκδίκητος. Τον Σαμαρά τον χρησιμοποιεί το σύστημα, να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Ο Σαμαράς είναι σαν ανάχωμα για να μαζέψει τις δυσαρεστημένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και είμαι πεπισμένος ότι θα συγκυβερνούσε άνετα με τον Μητσοτάκη. Στον Φιλάρα, καλημέρα. Είμαι στη ωραιότερη χώρα του υποκόσμου. Στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα, καλημέρα. Με 30 βαθμούς στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Στη Ροδιά Τυρνάβου, στη φίλη τη Σουλτάνα, καλημέρα. 26 βαθμούς. Ο Γιάννης, θα σκάψουμε τον Ιερό Βράχο, λέει, να περάσουμε σωληνώσεις για νερό. Γιατί όχι, μόνο αυτό έμεινε να κάνουν. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα, μην είσαι συνωμοσιολόγος. Δηλαδή, τι θες να μας πεις, λέει, ότι οι ολιγάρχες βγάζουν δραχμάρες των Παρθενών εις βάρος του Έλληνα και τον αφήνουν να σαπίσει. Δηλαδή, σε λίγο θα μας πεις ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και με την Εγνατία. Ευνοούμενο κράτος είμαστε. Δεν συμβαίνουν αυτά σε δημοκρατίες. Ναι, όντως, θα μπορούσε να ήταν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας όλο αυτό το οποίο είπα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Κάποτε άξιζε ο τουρισμός. Αυτοί που άφηναν, λέει, πραγματικό συνάλλαγμα ήταν οι Ρώσοι, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Όχι όμως όλοι οι Κινέζοι. Όταν ο Μητσοτάκης έκανε εμπάργκο στους Ρώσους, έπεσε ο ποιοτικός τουρισμός και έμειναν οι Βαλκάνοι. Α, τώρα για το εμπάργκο στους Ρώσους, θέλω να σας βάλω λίγο ένα ηχητικό του Βελόπουλου, κάτσε να το βρω, ΝΑΤΟ. Όπου ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει διαλύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, τώρα προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για χάρη του κυρίου Προκοπίου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν και οι Financial Times, το έχει πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μέσα στην Βουλή, με ονόματα ολιγαρχών και τα λοιπά, είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει με ονόματα. Και ακούστε λίγο τι είπε σε ένα λεπτό, ένα λεπτάκι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται. Δεν τρέπεται. Πάρτε το δημοσίευμα, παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα. Υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται υπηρέτες των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο, για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση.
0: Για να δείτε λίγο πώς συμπεριφέρονται με τους ολιγάρχες η Νέα Δημοκρατία και τι ρουσφέτια κάνουν κτλ. Καλημέρα στο Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει. Υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα, με 22 βαθμούς σήμερα εδώ μέχρι την Παρασκευή. Μετά έχει ο Θεός, που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Πολλά χαιρετίσματα με εκτίμηση. Ο μοναχικός Λίγος από την Ιρεμβέργη. Καλημέρα. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα που σας έλειψα. Ο Βαγγέλης λέει: ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο του δυτικού κόσμου. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ποιος Παρθενώνας, λέει: ποιος να δώσει προσοχή. Η Μενδώνη λέει: για αυτήν κάτι παλιωμάρμαρα είναι και γι' αυτό τσιμέντωσε τον βράχο που τον στηρίζει. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα: για να ανέβουν οι Έλληνες, λέει, στην Ακρόπολη πρέπει να πληρώσουν 30 ευρώ καθένα. Έτσι ακριβώς είναι. 30 ευρώ ο καθένας για να μπορέσει να ανέβει. Ο Στέφανος μου λέει: ο Ανδρέας πότε επιστρέφει στις εκπομπές. Ο Στέφανος πότε έρχεται, σε δύο μέρες, από εβδομάδα. Όχι. Τι. Έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον. Αφήστε το να ξεκουραστεί. Χθες με κάποιον μάλλον στο TikTok, δεν ξέρω, λίγο το πρόλαφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ο πρόεδρος λέει: όλοι οι δικαστές μας πήρανε χαμπάρι ότι στην Ελλάδα στην υπόθεση ο ΠΚΠ γίνονται μαγειρέματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη μου. Καλό πρωινό. Εδώ είμαι. Πού να είμαι κι εγώ. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας: για να πας να δεις τον Παρθενώνα πληρώνεις εισιτήριο. Εννοείται πληρώνεις εισιτήριο. Πάντα πληρώνεις, αλλά τώρα 30 ευρουλάκια το εισιτήριο. Δεν είναι λίγο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Το σχέδιο λέει καλά πάει. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην. Είδατε λίγο το βίντεο με τους Σουδανούς που έδειξε χθες το βράδυ στο ανατρεπτικό και έλεγαν: ελάτε, όλο είναι ανοιχτά. Όχι, δυστυχώς σχόλασα αργά. Χθες μια μισή ώρα πήγα σπίτι, δεν να προλάβω να δω. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Πάνω από την Κολονία. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το Σάντο Ντομίνικο. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νομική και θεσμική κλιμάκωση προχωρούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα κτίρια από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επιδίδοντας εξώδικο στην εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία Άβαξ, ενώ παράλληλα συναντούν το τεχνικό επιμελητήριο και διαμαρτύρονται στο Υπουργείο Υποδομών με ανοιχτές καταγγελίες, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό εισαγγελική διερεύνηση. Η πρωτοβουλία κατοίκων προειδοποιεί να μην αγγιχτούν φέροντας στοιχεία των πολυκατοικιών πριν ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, ζητώντας παράλληλα από τον Δήμο Αθηναίων την παροχή ψυχολογική υποστήριξης για τους πληγέντες. Εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζοντας οριστικό μπλόκο στη χρήση, την πώληση και την μίσθωσή τους σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Το νέο αυστηρό πλαίσιο του νομοσχεδίου θεσπίζει παράλληλα υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες, δημιουργία ειδικού μητρώου στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα για όσους κυκλοφορούν σε οδικούς άξονες με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η ελληνόκτητη ναυτιλία μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις με ντρόνς και βλήματα που δέχτηκαν 4 δεξαμενόπλια στη Μαύρη Θάλασσα και το στενό του Ορμούς. Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές και την υποχρεωτική εκένωση του τάνκερ Κάβος Μαλλιάς ανοιχτά του Ομάν, όλα τα μέλη των πληρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 7 Ελλήνων ναυτικών του νήσου Ίος, είναι καλά στην υγεία τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέα πολιτική σελίδα ανοίγει στην Βρετανία με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υποσχέθηκε στήριξη κατά της ακρίβειας και τοποθέτησε τον Τζον Χίλι στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαινίασε τις διεθνείς επαφές του με τηλεφωνήματα προς τους πρόεδρο Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί με δημοσιονομική σύνεση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και σε αυτούς που δεν είναι, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα για τέτοια πράγματα. Καλώς ήρθατε στην σύμφωνα με όλους τους μετεωρολόγους, επιδημιολόγους, σεισμολόγους, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, χειρότερη μέρα λέει του καύσωνα σήμερα. Προετοιμάσου το μαγιό σου, Αγιαννητόπουλε. Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Και έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης και σήμερα για τις επόμενες δύο ώρες στο στούντιο του Mike FM. Ιωάννης Βασιλιάδης και Δημήτρης Παπαγεωργίου. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 10 για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

οποίος φροντίζει όχι μόνο να βγαίνουμε, να βγαίνει ο ήχος μας έξω ανθρώπινος, να είμαστε σαν άνθρωποι και όχι σαν, δεν ξέρω κι εγώ, βουβάλια. Επιλέγει τις μουσικές, έτσι, τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Αλλά τρέχει ολόκληρο το www.machfm.gr, όπου μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά μέσω διαδικτύου, πατώντας απλά το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Δηλαδή, πιο απλό τρόπο δεν θα μπορούσε να έχει. Μαζί μας και όλοι εσείς, όπως κάθε πρωί, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Διότι τώρα σκέψου να μην σου στέλνε και καλά καλημέρα, να μην στέλνανε μηνύματα, να μην έλεπες τέτοιο. Να ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, να είσαι σε ένα κουτί μέσα κλεισμένος, έτσι με το... Με αυτό πως λέγονται αυτά εδώ πέρα, τα ηχομονωτικά, τα ρικοφόν, τα πάνελ, είναι μέσα ψυχιατρίο μετά. Ξέρεις, η επικοινωνία, αυτό που μας στέλνετε, τα μηνύματα και τα λοιπά, μας βοηθάει, μας δίνει να καταλάβουμε ότι μιλάμε με κόσμο. Διότι ιδάλλως θα ψάχναμε τρόπο να κοπανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Γι' αυτό και το δικό σας κομμάτι, η δική σας συμμετοχή στην εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί έτσι ελαφρύνουμε και το εσύ. Μην χτυπώντας το κεφάλι μας στον τοίχο, δεν κάνουμε ράματα, δεν πηγαίνουμε στο εσύ. Τελειώνει ο κόσμος πιο γρήγορα. Έχει που έχει προβλήματα, μην το φορτώνουμε και εμείς στο εσύ. Καλημέρα στο Στράτο, καλημέρα στο Σάβα, λέει, από Πετρούπολη με 29 βαθμούς. Τι 29, εγώ έχω ίδρωσα, ήμουν πάνω στο μηχανή και ίδρωνα. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Αλέξανδρο από πεδίο μάχης Ασπροπύργου, κυριολεκτικά όμως. Λογικά θα έχει 3-4 φωτιές σήμερα στον Ασπρόπυργο, να ξέρετε, άμα το πάμε με βάση τα στατιστικά. Καλημέρα στο Δημήτρη, γεια. Μου λέει, όταν γράφεις, μου στέλνει μήνυμα, όταν γράφεις ζέστα αντί για ζέστη, ανεβαίνει 2 βαθμούς θερμοκρασία, όλοι το ξέρουν αυτό. Είναι αυτό που αναλύαμε χτες, ρε παιδί μου. Στέλνει και τις φωτογραφίες του από τον Εύρο, πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Κώστα, λεωφορείο, λέει, δρομολόγιο στο κέντρο της Αθήνας, δυνατά στα ηχεία, Μάχη FM. Την καλημέρα μου, Κώστα, και σε σένα. Εδώ πέρα στέλνει ο Ασπρόπυργος, καλημέρες. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννα, τον Ασπρόπυργο. Εάν έχει πολύ ζέστη, και δεν την παλεύετε, είσαστε μέσα στο λεωφορείο, είσαστε στην οικοδομή, είσαστε στη λαϊκή, είσαστε σε όλα αυτά που δεν παίρνει air condition, μπορείτε να δροσιστείτε, μπορείτε άμεσα να πάρετε μια γεύση δροσιάς. Πώς? Όχι εκεί πέρα που βάζουν σε κάτι καπελάκια, κάτι Αμερικάνοι, κάτι ανεμιστήρες και γυρνάνε, τους βλέπεις στην Ακρόπολη, βγάζουν φωτογραφία. Έχει πάει ο άλλος, έχει ξοδέψει δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες δολάρια να κάνει ταξίδι, να έρθει στην Αθήνα, να πάει στην Ακρόπολη και μου βγάζει φωτογραφία με καπελάκι με ανεμιστήρα πάνω. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Όχι, δεν προτείνουμε τέτοια πράγματα. Καλύτερα αξιοπρέπεια και ζέστη παρά καραγιοζηλίκια. Μπορείτε να δροσιστείτε αλλιώς, μπαίνοντας να διαβάσετε και να δείτε τις φωτογραφίες για τον Κικίλια, τον υπουργό μας, ο οποίος έδωσε φωτογραφία για... έδωσε φωτογραφίες και βίντεο από την υποβρύχια κατάδυση που έκανε. Λες και υπάρχει κατάδυση η οποία δεν είναι υποβρύχια, τέλος πάντων. Από την κατάδυση που έκανε στην Αμοργό για να μας στείλει μήνυμα, λέει, για το θαλάσσιο περιβάλλον. Κύριε Υπουργέ, αν με ακούτε, πληρώστε μου και εμένα τα ειστηριά για να πάω στην Αμοργό να βοηθήσω κι εγώ για το περιβάλλον. Ακούστε τώρα ποιήση, ίστρος, υπουργός. Το φως που πέφτει από πάνω σε δέσμες. Το μπλε που δεν τελειώνει πουθενά. Για λίγα δευτερόλεπτα ξεχνάς που αρχίζει η θάλασσα και που σταματάς εσύ. Αυτό το πάθανε στην κυβέρνηση και με τα λεφτά του ΠΚΠ. Ξεχάσανε που σταματάνε τα λεφτά των αγροτών και που ξεκινάνε τα δικά τους και τα πήραν, τα καβατζώσανε όλα. Δεν είναι τυχαίο, λέει, που από αυτά τα νερά της Αμοργού, πάνε Σαββατοκύριακα τώρα, ξέρεις, έχουν αρχίσει και προσπαθούν. Αυτό είναι το μεγάλο μέλημα των πολιτικών της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Ποιο είναι? Σου λέει, πρέπει να βρω, έστω να εγκαινιάσω κάτι, να βγάλω μια φωτογραφία που να δείχνει ότι κάνω έργο για να δικαιολογήσω τα τριημεράκια που κάνω στα νησιά. Έχει να εγκαινιαστεί τζαμί, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ό,τι βρούνε, απλά και μόνο για να μπορούν να πάνε να κάνουν στα νησιά τα τριημεράκια τους.
εισαγγελέα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας δημοσίευσε ένα βίντεο από την υποβρύχια κατάδυσή του στα κρυστάλλινα νερά της Αμοργού. Γιατί όμως δεν πήγε για να κάνει βουτιές? Μην είσαστε τίποτα πλεμπέοι πρωινοί εδώ πέρα, έτσι, που πίζετε στην Αθήνα και βγάζετε γλώσσα ενάντια στους υπουργούς. Πήγε για να στείλει μήνυμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εξήρε, λέει, βουτώντας τα καταγάλανα νερά της Αμοργού, εξήρε, λέει, την πρωτοβουλία των ψαράδων του νησιού για τη δημιουργία του προγράμματος Αμοργόραμα, υπογραμμίζοντας ότι η διαφύλαξη του θαλάσσιου πλούτου αποτελεί κοινή ευθύνη πολιτείας και τοπικών κοινωνιών. Το μοναδικό που δεν έχει κάνει ακόμα Μητσοτάκης να τους βάλει να κάνουν κανένα υπουργικό συμβούλιο, καμιά κοινοβουλευτική ομάδα σαν και αυτή που έκανε χτες, με μπουκάλες, ρε, κάτω από τα νερά της Αμοργού εκεί πέρα. Βέβαια είναι και μερικοί που από τον μπότοξ θα επιπλέουν, θα τους σηκώνει προς τα πάνω η θάλασσα, δεν μπορούν να βουτήξουν.

0: Βέβαια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα στην ελληνική ναυτιλία, βλέπω τον Κικίλια να του είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι κάνει scuba diving, που το λένε και στο χωριό μου. Πέφτει για καταδύσεις εκεί πέρα με τις στολές του με όλα. Διότι χτες πήρανε φόρα, ξεκινήσανε και χτυπάνε ελληνικά πλοία παντού, ρε. Χτυπήσανε τρία ελληνικά και ένα, τρία ελλαδίτικα, να το πω σωστά, και ένα κυπριακό πάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά ποιοι τα χτυπήσανε, ρε Γιάννη? Τα χτυπήσανε Ουκρανοί ή Ρώσοι?
1: Κοιτάξτε, φαντάζομαι Ουκρανοί κυρίως. Διότι έχουμε δει ότι οι Ουκρανοί δεν συμπαθούν τόσο πολύ και όλα αυτά τα πλοία που μεταφέρουν ή που κάνουν το, συνεχίζουν το εμπόριο πίσω από τις πλάτες όλων.
0: Προκοπίου και Αλαφούζου. Προκοπίου και Αλαφούζου ήταν τα πλοία που χτυπήσαν, και χτυπήθηκε και ένα ελληνόκτητο πλοίο, λέει, στο Ομάν, εκεί πέρα, στα στενά, του Ορμούς τα στενά. Τα οποία, σύμφωνα με τη στενολόγο Σοφία Βούλτεψη, έχουν αρχίσει ξαναστενεύουνε τώρα λογικά, ε. Ξανάστε, από εκεί πέρα που είχαν ανοίξει τα στενά, ήταν χαλαρά και ωραία. Τώρα ξαναστένεψαν τα στενά.

Πότε θα του χρειαστεί του κυρίου Κικίλια η εμπειρία του ή καταδυτική, διότι άμα αρχίζουν και βουλιάζουν ελληνικά πλοία, άμα αρχίζουν και τρώνε βαλιστικούς πυράβλους, τρώνε ντρόνς, τρώνε οτιδήποτε άλλο στο κεφάλι, κάποιος θα πρέπει να πηγαίνει να σώζει τους Έλληνες ναυτικούς. Και νομίζω ότι ο Κικίλιας είναι ιδανική επιλογή. Είναι άλλωστε υπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

πείτε τουλάχιστον, φάτε μάτια ψάρια. Μπορεί ο μέσος Έλληνας να μην μπορεί να πάει στα νησιά, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Αυτά το να πας σε νησί είναι αδιανόητα ακριβώς σπορ. Δηλαδή πρέπει να πεις, θα πάω να κάτσω ένα μήνα, ρε παιδί μου, για να κάνεις, να βγάλεις τα εισιτήρια. Γιατί πάνε σε 500, 600 και τα λοιπά πλέον τα εισιτήρια. Δεν μπορείς να πεις έτσι απλά ελαφρά την καρδία, θα πάω 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, εκτός κι αν έχεις λεφτά, ας πούμε, να τα ξοδέψεις, να τα πετάξεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Βλέπω, έχω μπροστά μου την εικόνα του Κικίλια με ένα χαμόγελο, με τη μασκούλα του, τη στολή του την καταδυτική, και λέω, ρε παιδί μου, τι άσχημα που τα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πήγε το χειμώνα, δεν πήγε το Φεβρουάριο να βουτήξει στα γάλανα. Δεν είναι γαλανά το χειμώνα, τα νησιά, τα νερά της Σαμοργού. Ο Ιούλιος με το πουμπί και ήρθε η ώρα για να κάνουμε βουτίτσες φυσικά για την προάσπιση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Πάρτε με και εμένα να σώσω το περιβάλλον σας, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.

Σήμερα που είναι ο καύσωνας που θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, θα πιάσει τους 43, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις την Αττική και θα χτυπήσει κυρίως Θεσσαλικό, Κάμπο, Αιτωλό, Ακαρνανία, Φθιώτιδα, Βιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου. Το δε high score αναμένεται στη Λάρισα. Σήμερα πάρτε μας να σώσουμε το περιβάλλον μαζί, κύριε Κικίλια. Διότι ακόμα και τα air condition, έτσι όπως πάει η δουλειά, έτσι όπως πάει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζου, που έχει ξαναγίνει το πράγμα, κανονικά πόλεμος. Αυτό που η εκεχηρία έχει τελειώσει. Χτες είχαμε επιθέσεις, όπως είπαμε, στα ελληνικά πλοία, είχαμε όμως και ολονύχτιες επιθέσεις των Αμερικανών στις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, που είναι κοντά στα παράλια.

Η Σοφία τα έλεγε, λέει, εσείς δεν την πιστεύατε. Αναφέρεται στη Σοφία τη βούλτεψη. Και άμα κοπεί, άμα αγριέψει ταυτόχρονα η κατάσταση και από το ρωσικό, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο που βγαίνει και από τις χώρες του κόλπου, θα γίνει το air condition όνειρο θερινής νυχτός, που έλεγε και ο Σέξπιρ. Διότι η ενέργεια και οι βενζίνες, τα πετρέλαια, τα πάντα όλα έχουν πάρει την ανηφόρα κανονικότατα. Έχει, οι αυξήσεις έρχονται, μας έρχονται κατά κέφαλα, διότι νέο κύμα ακρίβειας σαρώνει την αγορά ενέργειας εξαιτίας, λέει, των γεωπολιτικών εξελίξεων. Όταν νέο κύμα ακρίβειας σαρώνει την αγορά ενέργειας, μαντέψτε τι θα σαρώσει ακριβώς μετά. Θα σαρώσει το σούπερ μάρκετ, θα σαρώσει το μανάβι, θα σαρώσει το κρεοπωλείο, το χασάπι, όλα θα τα σαρώσει το ένα μετά το άλλο. Χθες το πετρέλαιο, το Brent, τα έχουμε μάθει τώρα, μάθαμε και τα πετρέλαια, είναι σαν να κάνεις μεταπτυχιακό, άμα διαβάσεις την πρωινή επικαιρότητα. Πάνω από το φράγμα των 88 δολαρίων το βαρέλι, δηλαδή αύξηση που ξεπερνά το 20% συγκριτικά με τις αρχές Ιουλίου. Διαβάζω τώρα ότι στην εγχώρια πραγματικότητα η τιμή της αμόλυβδης παίρνει ξανά την ανηφόρα, προσεγγίζει απειλητικά, λέει, το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Δεν ξέρω που βάζουν βενζίνη αυτοί που βλέπουν ότι τώρα αγγίζει το ψυχολογικό όριο. Εγώ έχω δει ότι το έχει ξεπεραστεί στα περισσότερα. Από εκεί που περνάω εγώ τώρα, τι να σας πω. Μπορεί να έχει κάπου, ξέρω εγώ, σε κανένα βουνό πάνω ψηλά, φτηνότερο από 2 ευρώ. Η μέση τιμή, λέει, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 1,974, καταγράφοντας άνοδο 4 λεπτών μέσα σε λίγες μέρες. Το δε diesel έχει φτάσει και αυτό 1,933 το λίτρο. 1,9 άμα φτάσει 2 ευρώ το diesel, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα είναι οι σούπερ μαρκετάδες, παιδιά, και θα αγοράζουν, θα κάνουν παραγγελία μαζικά από το Amazon, αυτά που βγάζουν τα μπελάκια, ρε, στις τιμές, για να προλαβαίνουν να τις αλλάζουν. Καλημέρα και στον έτερο τον οδηγό του λεωφορείου, τον φίλο τον Βαρδί. Ένα 9.33 το diesel όταν την 1η Ιουλίου ήταν στο 1.648. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, τι διαφορά είναι αυτή. Ενώ δεν αποκλείεται το φαινόμενο του να δούμε το diesel, το πετρέλαιο, το diesel κίνησης να πηγαίνει πιο πάνω από την αμόλυβδη. Εκεί πέρα, παιδιά, μαζέψτε τα, ξέρω εγώ, πάρτε κανένα ποδήλατο, να ξαναφέρουμε στην νομιμότητα τα πατίνια, ξέρω εγώ, αυτά που είχαν βγει να τα απαγορεύσουν, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα και όλα τα υπόλοιπα, άστα να κλάψ' τα χαράλαμπε. Στις Κυκλάδες, η αμόλυβη, μου θέλετε και Κυκλάδες να πάτε με τον Κικίλια, ρε. Η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνηση στα 2,10. Δωδεκάνησα που τα προσέχουμε, ρε, είναι και ακριτικά. Τους έχουμε στα όπα όπα στα δωδεκάνησα. 2,10 η βενζίνη, 2,02 το ντίζελ. Και αυτές τώρα είναι μέστιμες. Άμα είσαι κοντά στο λιμάνι, παίζει να είναι στο 2,30, ξέρω εγώ. Και το πραγματικά εκεί πέρα που παίρνεις φορά να κοπανάς το κεφάλι στον τοίχο είναι που είναι στην ηπειρωτική Ελλάδα οι πιο ακριβές τιμές. Οι πιο ακριβές περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα. Βγάλτε τα νησιά απ' έξω. Για να βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο είναι η Βρυτανία και τα Γρεβενά. Δηλαδή μιλάμε τώρα ειδικά στην περίπτωση της Βρυτανίας, είναι η πιο αραιοκατοικημένοι, ξέρω εγώ, δημογραφικά μαρασμένοι. Από τις χειρότερες περιπτώσεις δημογραφικής έτσι συρρήκνωσης σε όλη την Ελλάδα. Και σου λέει τι θα κάνουμε, θα τους βάλουμε και ακριβά καύσιμα, ρε. Να μην μπορούν. Να μην μπορούν να πάνε πουθενά, να μην μπορούν ούτε να ψωνίσουν. Και δεν θέλετε να πάμε και στο φυσικό αέριο που επηρεάζει και τις τιμές που πληρώνουμε. Έχουν κάνει αυτό το σύγχρονο, το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνεις πάντοτε όλη την ενέργεια, ακόμα και αν βγαίνει τζάμπα, ας πούμε, από φωτοβολταϊκό.
την πληρώνεις με την τιμή που πληρώνεις το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει άνοδο τις τελευταίες ημέρες 40%. 40% θα είναι και η άνοδος στους λογαριασμούς ενέργειας που πληρώνουμε. Μήπως το κάνουν, λέει, για να μην μπορούν να φύγουν από την περιοχή, να μην δραπετεύσουν από την Ευρυτανία. Εδώ θα μείνετε ακίνητοι, δεν πάει κανένας πουθενά. Μου στέλνει εδώ πέρα για ένα σπίτι ενός γνωστού πολιτικού που παίζει στην επικαιρότητα πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Μήπως μπορείτε, λέει, να κάνετε μια έρευνα για το ακίνητο που έχει αγοράσει στο Παγκράτη 400 χιλιάρικα και έχει κοστίσει επίσης 400 χιλιάρικα. Πού τα βρήκε ο άεργος? Μου το είπε, λέει, χθες ένας γνωστός μου, με κάθε επιφύλαξη δίνει αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω αν είναι αληθής, τι να σου πω, ούτε εγώ ξέρω, δεν το έχω κοιτάξει, θα το ψάξουμε. Εδώ πέρα μου στέλνει φίλοι πως έχουν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων στη Βουλγαρία. 1,57 το ντίζελ στη Βουλγαρία. 1,57. Εδώ πέρα έχει δύο κάτοικοι. Μετά θα λέμε γιατί πάνε οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας να βάλουν από τη Βουλγαρία. Έλατε, γιατί.

στο μεταξύ δεν μπορώ να το χωνέψω. Χτύπησαν, λέει, χτες τα πλοία του Προκοπίου και του Αλαφούζου. Απίστευτα πράγματα. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο ο Μητσοτάκης στους φίλους του εκεί πέρα στην Ουκρανία να τους πει, ρε παιδιά, τους δικούς μου τους ανθρώπους. Εδώ πέρα βάλαμε ολόκληρο βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πλοία του Προκοπίου να μπορούν να κάνουν δουλίτσες.

Διαβάζω εδώ πέρα ότι σορευτικά, η αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας που θα πληρώσουμε αυτό το μήνα είναι γύρω στο 22%. Διότι λέει, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και αυτό, οδηγούν και τη ζήτηση της ενέργειας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα. Έβαλε ζέστη, άνοιξε ο κόσμος τα air condition. Δεν είσαι και εδώ πέρα για να το πλήρω, μας έχεις μέσα ζέστη. Το φορτίο, λέει, τις μεσημεριανές ώρες έφτασε τα 10.410 MW. Και τόσο αναμένεται να φτάσει και σήμερα. Έχουν, λέει, τεθεί σε πλήρη λειτουργία και όλες οι διαθέσιμες μονάδες φυσικού αερίου. Ενώ στην ηλεκτροπαραγωγή, ακούστε τώρα, συμμετέχουν τα υδροηλεκτρικά της χώρας, αλλά και η Πτολεμαΐδα 5, αυτοί που πάνε να την κλείσουν. Θα την κλείσουν, λέει, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι, αυτό το Πτολεμαΐδα 5 είναι το έργο, το λιγνητικό εργοστάσιο, το οποίο το έχουμε πληρώσει γύρω στο 1,5 δις. 1,600 λένε κάποιοι. Τώρα ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μπήκε σε λειτουργία, δεν έχει πολλά χρόνια. Το εξυγχρονίσαμε, αλλά λέει το Σεπτέμβριο αυτό το κλείνουμε. Τέλος, παιδιά. Και αυτό είναι λιγνίτης. Κρατάει τις τιμές χαμηλά. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει από τη στιγμή που θα το κλείσουν για τους δικούς τους λόγους, για τους λόγους της πράσινης μετάβασης, γιατί θέλουν να πουλάνε το λιγνίτη τον ελληνικό στα Σκόπια. Ξέρεις, άμα κάνει 20 χιλιόμετρα και πάει πιο πάνω ο λιγνίτης και καίγεται, δεν επιβάρυνει το περιβάλλον, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα σε εργοστάσια πολύ παλαιότερης τεχνολογίας των Σκοπιανών. Θα τα κλείσουμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα για να γίνουν δουλίτσες να βγάζουν κανένα φράγκο οι εθνικοί μας ευεργέτες. Δεν θέλω να πω τις λέξεις που έλεγε ο Καραμαλής για ταβατζίδες και τέτοια. Ευεργέτες είναι οι άνθρωποι. Δώσαν όλες οι τράπεζες μαζί 150 εκατομμύρια, λέει. Όλες οι τράπεζες, δεν μαζευτήκαν και οι τέσσερις τράπεζες, και δώσαν 150 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτούν τα κτίρια των πανεπιστημίων. Πρέπει να πέσουμε κάτω να τους φυλάμε τα χέρια που έχουν πάρει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το μήνα τα παίρνουν από τις διάφορες χρεώσεις που θα ζήλευε και ο Δράμαλης, να πούμε. Που μας επιβάλλουν σε κάθε συναλλαγή μας, που μας επιβάλλουν μηνιαίο χαράτσι κόστος.

0: Και μιας και είπα και δράμα και θυμήθηκα τα στενά, για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει στον Κηφισό, Ιωάννη Βασιλιάδη.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας η σημερινή ημέρα, έχουμε αρκετή κίνηση όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού στο κομμάτι από το ύψος του Αιγάλεω έως και την Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και τη τιμητική για τη σημερινή ημέρα στη ταλαιπωρία την έχει η λεωφόρος Αθηνών και σε λίγη ώρα θα την έχει και η έξοδος στην Αθηνών Λαμίας.
0: Το ξέρεις, προβλέπεις το μέλλον?
1: Όχι, δεν
0: το... Ανεβαίνει.
1: Όχι, αυτό βλέπω βάσει το ότι παρακολουθώ την κίνηση τακτικά μέσα στην ημέρα για λόγους ενημέρωσης από το Δελτίο. Οι έξοδοι αυτές τις μέρες που κορυφώνονται και οι άδειες των πολιτών των Αθηναίων θα φέρει και μαζική μετακίνηση. Επομένως, είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο υπάρχουν πιο συχνές μετακινήσεις μαζικές και αυτό δημιουργεί συμφόρηση. Τη τιμητική λοιπόν πράγματι την έχει η έξοδο στην λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε κίνηση κατά τόπου σε όλο το μήκος της λεωφόρου. Το εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι είναι το κλασικό κομμάτι όπως σημειώνει το μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι έως και την συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Αιγάλεω. Έχουμε και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Κίνηση έχουμε κατά τόπους στο κέντρο της Αθήνας, στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας. Η κατάσταση δεν θυμίζει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μποτιλιάρισμα όπως βλέπω στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε τόσο στην Αχαρνό, στη Πατησίων και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Δεν έχουμε τόσο στην Οδό Τσαλδάρη. Δεν έχουμε τόσο στη Πανεπιστημίου και στη Σταδίου αυτή την ώρα. Κίνηση σε αντίθετη εικόνα παρουσιάζει ευρύτερα το λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά από το λιμάνι και ευρύτερα. Έχουμε κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της Αλιπέδου. Έχουμε κίνηση κατά τόπους, όχι τόσο έντονη για αυτήν την ώρα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος Αλίμου. Τώρα έχουμε κίνηση ίσως λίγο περισσότερη στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα του νέου ψυχικού. Και επίσης στο ίδιο ύψος περίπου και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Ως προς την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις αγγίζουν μόλις τα 10 λεπτά και τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στο κλασικό δύσκολο σημείο του κόμβου της μεταμόρφωσης, όπου οι καθυστερήσεις αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, είτε με την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, είτε με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα.

Λοιπόν, σταματήστε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα, ακριβό φυσικό αέριο, ακριβό τηλέφωνο από λάθος επιλογές, επειδή σας ψάρωσαν όταν σας πήρανε μεσημεριάτικα και κοιμόσασταν τηλέφωνο. Σημειώστε το όνομα Vulcom. Σημειώστε και το τηλέφωνο 231-020-88-08. Αντί να περιμένετε να σας πάρει ο οποιοσδήποτε πολιτής, διότι αυτό είναι. Είναι πολιτής, τηλεφωνικός πολιτής, να σας πουλήσει την πραμάτια του. Να σας πουλήσει το πρόγραμμα από το οποίο του πάνε από την εταιρεία να προωθήσει για να βγάζουν περισσότερα λεφτά. Απευθυνθείτε στους ανθρώπους της Vulcom. Αυτούς που λειτουργούν ως κατάσκοποι των παρόχων ενέργειας, είτε φυσικό αέριο είναι, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε τηλέφωνο. Και παρακολουθούν καθημερινά όλη την αγορά, τη σκανάρουν, την ανοιχνεύουν για να βρούνε για εσάς τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε. Πάρτε εσείς την πρωτοβουλία, απευθυνθείτε στη Vulcom προκειμένου να μπορέσετε να εξασφαλίσετε για το δικό σας σπίτι, για το δικό σας νοικοκυριό, ένα συμβόλαιο, ένα πρόγραμμα, το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο για εσάς. Μας λένε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πακέτο, το έχουμε πει και άλλες μέρες, που συμφέρει απίστευτα εάν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, κάνετε μεταπτυχιακό ή έχετε έναν φοιτητή στο σπίτι σας, με πάγιο μόλις 5 ευρώ και μέση τιμή της κιλοβατόρας για τις πρώτες 200 0,095, όταν η μέση τιμή έχει 16 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να βγείτε κερδισμένοι κάθε μήνα και να σας βοηθήσει αυτό να βγει ο μήνας, ρε παιδί μου, αυτό που τελειώνουν τα λεφτά στις 20-21 του μηνός, να σας πάει έστω μερικές ημέρες παρακάτω. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08 να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Vulcom προκειμένου να βρείτε λύση και σε αυτό το πρόβλημα.

Δήμος Ασπροπύργου, τι μου στέλνει, τι είναι αυτό, τι έχουν κάνει, καλώς ήρθατε. Κι άλλος από τον Ασπρόπυργο. Μου στέλνουν και φωτογραφίες, μη τυχόν και δεν τους πιστέψω. Στέλνει και ο άλλος ο φίλος, καλημέρα από την Ερμιόνη, άλλες εικόνες από εκεί. Όλα τα μέρη βέβαια, όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι ωραία, όλα έχουν τις δικές τους ομορφιές, απλά κάποιες περιοχές έχουν φροντίσει οι αρμόδιοι, οι θύνοντες. Ρε παιδιά, συζητάγαμε τη βούλτεψη, νάτι πάλι. Έχει βγει και μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος πάντων, να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν μου τραβήξει την προσοχή. Η σιδηρά κυρία της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας είναι ωραίες, απλά κάποιες τις έχουν καταδικάσει οι υπεύθυνοι θύνοντες σε ενδυμικά προβλήματα που τους αφαιρούν, που τις καταστρέφουν. Δυστυχώς, ειδικά εδώ πέρα στη Δυτική Αττική υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη, μια πλήρης αδιαφορία από τις επίσημες αρχές. Οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το τι συμβαίνει στα βόρεια και στα νότια προάστια των Αθηνών. Καλά και εκεί όχι επιτυχημένα, δηλαδή έχω δει και στα βόρεια που στέλνουν κάτι φωτογραφίες, άμα δεις κάτι δρόμους. Ο άλλος εδώ πέρα, ο ακροατής μας, είχε φυτέψει και βάλει γλάστρα μέσα σε κάτι λακκούβες για να μην πάει και σκοτωθεί κανένας.

0: πήγε, έτρεξε η αστυνομία εκεί και κατά την επέμβαση αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας τους τραύματα στα χέρια. Ναι, εντάξει, ο δράστης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Θα τον βγάλουν και αυτόν με ψυχολογικά προβλήματα. Όλους τους βγάζουν, όλοι ψυχολογικά προβλήματα έχουν, παιδιά. Δεν βλέπω να γράφουν οι μεδαπός όμως, δεν ξέρω, δεν βλέπω να γράφουν οι μεδαπός και πάει το μυαλό μου σε διάφορα. Σκεφτείτε εν μέσω τουριστικής σεζόν αυτός ο τύπος να είναι κανένας Αλλάχου Ακμπάρης στην Ακρόπολη. Γιατί γελάς, γιατί γελάς.
1: Για το Αλλάχου Ακμπάρης.
0: Ναι, γιατί σου φαίνεται περίεργο, άμα ακούω ψυχολογικά προβλήματα όπου έχει γίνει τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη, ειδικά με μαχαίρια και τέτοια, τι λένε. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτό δεν λένε. Copy-paste είναι αυτό.
1: Όπως και με τα αυτοκίνητα που έχεις θέσει, επανειλημμένα, με τα τρελά αυτοκίνητα που
0: παίρνουν. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα, όταν διαβάζω μαχαίρι, τραυμάτισε Αμερικανούς στην Ακρόπολη από κάτω και ψυχολογικά προβλήματα, φαίνονται περίεργα τα πράγματα. Αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα πάει αυτή η υπόθεση, διότι ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν προσπαθήσουν να το θάψουν, διότι από ό,τι βλέπω αυτό είναι στις 8 η ώρα το πρωί, στις ιστοσελίδες παντού όλα τα τέτοια, και εμείς τώρα το είδαμε, τώρα βγαίνει. Αυτός είναι κανένας μελαμψός, κανένας μελαχό, πως το είπαμε, αλλαχακμπάρης, τίποτα τέτοιο, και έχουμε επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, δυστυχώς μπαίνουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Εάν πρόκειται για τέτοια υπόθεση και δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ληστεία ή κάτι τέτοιο, που δεν είναι καλό, έτσι μην τρελαθούμε, δεν είναι καλό να πει ο άλλος να ληστέψει τουρίστες στην Ακρόπολη με μαχαίρι. Να λέμε πάλι καλά που δεν έγινε τίποτα χειρότερο, έτσι. Καλημέρα και στη Μαλακάσα να στείλω στον Αριστίδη. Καλημέρα και στο Σταύρο που λέει δίκιο έχει ο Άδωνης με το Φάληρο. Γιατί όμως δεν πάει και αυτό στο Φάληρο να κάτσει, λέει. Αντίθετα, πάει σε events, λέει, με τραγουδίστρες και παρουσιάστριες. Τώρα σοβαρά μιλάς, θα πάει κάτσει ο Άδωνης στο Φάληρο δίπλα στην Πλέμπα, ρε. Είστε τα καλά σας. Άμα είναι να φύγει από το tennis club, δεν ξέρω αν πηγαίνει στο Πολιτεία ή στο Εκάλι. Δώστε μου την πληροφορία. Δεν το ξέρω σε ποιο πηγαίνει. Πού πηγαίνει και παίζει με τον Κασελάκη tennis. Δεν ξέρω. Θα πάει να κάτσει στο Φάληρο. Σε events θα πάει. Λέει, μήπως η δυνατότητα αυτοάμυνα στήθεται πρέπει να τεθεί επιτάπητος. Η κατάσταση, λέει, έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Βιασμοί, μαχαιρώματα. Πού θα πάει αυτό. Σε βλέπω οπισθοδρομικό. Σε βλέπω πάρα πολύ οπισθοδρομικό. Λυπάμαι αν δεν το ξέρει. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα τέτοιο. Τα έχει λύσει όλα ο Μητσοτάκης. Το είπε χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχουμε έλεγε το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέρσο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα. Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Αυτό που γελάνε με. Συγγνώμη, το πάτησα δύο φορές. Αυτό που γελάνε με καθυστέρηση τριών δευτερολέπτων είναι, ξέρεις, το βεβαιασμένο γέλιο. Ότι έκανα αστείο Μητσοτάκης, παιδιά, πρέπει να γελάσουμε. Μέχρι να πάει το σήμα από το αυτί στον εγκέφαλο και να βγει στο λαρύγγι, περνάνε τρία δευτερόλεπτα. Ακούστε τι διαφορά. Όταν σου λέει κάποιος κάτι αστείο, ρε παιδί μου, σου φεύγουν τα γέλια εκείνη τη στιγμή. Φτύνεις τον απέναντι, άμα πει κάτι που λέει. Άμα είσαι, εγώ το έχω πάθει αυτό μια φορά, έπινα καφέ και κάτι λέει άλλο αστείο και γελάω. Και μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, παιδιά, ξέρεις, και έσκασε και στον απέναντι. Τον πήρανε κάτι ψυχάλες. Ο Μητσοτάκης, από τη στιγμή που λέει το αστείο, μέχρι να αρχίσουν να γελάνε εν συνόλο η ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα, περνάνε τρία δευτερόλεπτα. Ακούστε.
2: Είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέρσο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
0: Ο τελευταίος.
2: Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Να γελάσει.
2: Του παραλάβαμε. Παραλάβαμε, εμείς το θυμόμαστε καλά την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι συνάδελφοι που εκλέγονται, εκεί το ξέρουν καλά, 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες στη Λέσβο. Σήμερα είναι 300.
0: Τους υπόλοιπους έχουν αμολύσει για την Ακρόπολη.
2: 230, συγγνώμη. 200. Είναι 230. Και ροές και στην Κρήτη, ευτυχώς, τον τελευταίο μήνα.

0: πολύ μειωμένες. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση ήταν πρωταγωνίστρια για να αλλάξει όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Το 2019 μας κυνηγούσαν όλοι για τις δευτερογενείς ροές. Μας έκανε πάρτε κόσμο πίσω από τη Γερμανία, Δουβλίνο, το θυμάστε το Δουβλίνο. Πιέσεις μεγάλες. Και αλλάξαμε όλο το αφήγημα και την νομοθεσία της Ευρώπης. Για να πούμε καλές τις δευτερογενείς ροές, αλλά άμα δεν λύσουμε το εξωτερικό πρόβλημα των συνόρων, άμα δεν ασφαλίσουμε τα σύνορά μας, άμα δεν κάνουμε επιστροφές, δεν πρόκειται να λύσουμε το μεταναστευτικό. Και το νέο σύμφωνο κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Προσέξτε, σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά ανεβαίνει λόγω του μεταναστευτικού. Και στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό. Ευτυχώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πόλεσε και το έλυσε αποτελεσματικά. Και με κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Αυτό σήμερα που θα κάνουν τα ρεπορτάζ για τα μαχαιρώματα στην Ομόνοια. Καλά, μου στέλνουν, δεν μπορώ να διαβάσω τα σκονάκια. Εκεί πέρα 200, 300, 230 βέβαια. Φαντάζομαι τι γινότανε. Αυτό να το παίζουν, σήμερα το ηχητικό, όταν αρχίσουμε και μαθαίνουμε περισσότερα για τα μαχαιρώματα στην Ακρόπολη, όταν ακούσουμε για κανένα βιασμό, όταν ακούμε για δεξιά-αριστερά, όλα τα υπόλοιπα. Τόλισε η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, τσουπ, ο Σομαλός που γυρνούσε, μπήκε με το μαχαίρι στην πολυκλινική. Τσουπ, ο άλλος από που ήταν, από την Ερυθρέα, δεν θυμάμαι που. Τσουπ, η άλλη από την Νικαράγουα. Κυκλοφορεί κάπου, χάθηκε στη μετάφραση, είχα ένα ηχητικό κάπου, το χάσα, που κυκλοφορεί, είναι οι άλλοι και πανηγυρίζουν, μόλις έχουν κατέβει στα κάτω, στη Γάβδο. Και φωνάζουν όλοι μαζί, Αλλάχου Άκμπαρ, ξέρω εγώ τι φωνάζουνε. Ευτυχώς το έχει λύσει το μεταναστευτικό, νομίζω ότι το βλέπετε όλοι, το αντιλαμβάνεστε στην καθημερινότητά σας, μετά από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, ο Μητσοτάκης έλυσε και το μεταναστευτικό, όχι μόνο της Ελλάδας, ολόκληρης της Ευρώπης. Έλα, δεν μπορώ, Βέρα, να το διαβάσω αυτό, δεν μπορώ. Α, μπορώ να διαβάσω το προηγούμενο. Τελικά ο Τζιμάκος το έκανε, λέει, έριξε LSD στη λίμνη του Μαραθώνα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Η χρονοκαθυστέρηση γέλιου, λέει, είναι του ποσοστού ευφυΐας. Όχι ρε, έξυπνη, τι λες ρε. Αυτή δεν είναι έξυπνη. Αυτή δεν είναι έξυπνη. Που παρακάνουν παραγγελίες διπλές μασέλες. Δεν προλαβαίνουνε. Πανέξυπνοι είναι, πανέξυπνοι. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 10. Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όπως κάθε ημέρα.

Και ξεκινάμε. Δημοκρατία αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει, λέει ο Μητσοτάκης, ρεσιτάλ θράσου από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρη στον εαυτό του, ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και τη συνενοχή. Ποια σιωπή? Χειροκρότημα ρίχνανε. Χειροκρότημα. Ο ελεύθερος τύπος συνεχίζει να βάζει στον αριθμό. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Και από κάτω πανηγύρια, λέει, σπάει τα μία η Οδύσσια. Τέτοια ταύτιση, παιδιά, τέτοια ταύτιση που έχουν πάθει όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι με τον Όλαν και την Οδύσσια, πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα τον έχουν κάνει εθνικό ήρωα. Τα νέα, τι ζητάει, λέει ο Σάπρος, νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Πόσο να μειωθεί? Άμα σε προειδοποιήσει, λέει, στον ένα μήνα δεν σου την αποζημίωση τώρα πια. Αν σε απολύσουν, πόσο θέλουν να πάει, δηλαδή? Μήπως άμα σε απολύει να τον πληρώνεις και κάτι, ρε παιδιά, τον εργοδότη. Σε απολύω. Εντάξει, μισό λεπτάκι να σου αφήσω κάτι, παιδί μου, για να πιεις ένα καφέ στην υγειά μου. Να λέει ο απολυμένος τον εργοδότη. Και από κάτω έχει το νέο ένικο της Downing Street. Νέος πρωθυπουργός στη Βρετανία, ο Στάρμερ πάει, παρετήθηκε κι αυτός, τα έχουμε πει. Αλλάζουν στη Μεγάλη Βρετανία πρωθυπουργούς πιο συχνά και από ό,τι αλλάζει προπονητές ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, έτσι. Έχουμε και ένα δυσάρεστο νέο από εκεί πέρα. Υπουργός Εξωτερικών νέος υπό τον νέο πρωθυπουργό είναι ο Ed Miliband. Ο Ed Miliband είναι ο αδερφός του David Miliband. Δύο αδέρφια αυτοί. Και οι δύο υπουργοί εξωτερικών, σκέψου τι γίνεται και εκεί πέρα, από οικογενειοκρατία. Ο οποίος ο αδερφός, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν ο πιο φιλότουργος υπουργός εξωτερικών που έχει περάσει από τη Βρετανία. Και επειδή η Βρετανία έχει και περίεργες εμπλοκές στην Κύπρο κτλ., όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, που ετοιμάζονται τώρα να ξαναφέρουν ένα σχέδιο ΑΝΑΝ στην Κύπρο, είναι πολύ περίεργο το timing. Μα στέλνει ο Κυριάκος, μόλις έγινε επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη σε δύο τουρίστες. Το είδαμε, το ξέρουμε. Το διαβάσαμε, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ευχαριστούμε, Κυριάκο, πάντως. Το μακελιό στο εξώφυλλο Μητσοτάκης Χρυσοχοΐδης ή δολοφόνη έχει τους τρεις δημοσιογράφους οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση απ' έξω η εφημερίδα τον Μακελιό. Το Γιώργο τον Καραϊβάζ, φωτογραφία νεκρός ανεξιχνίαστο. Το Σοκράτη Γκιόλια, το περίφημο, έτσι. Εγώ στην αρχή τον είχα προλάβει, το θυμάμαι όμως στο site, το διάβαζα, το τροκτικό κτλ. Και το Στέφανο Χίο, που επέζησε με σφαίρα στο λαιμό. Τους δύο τους κλαίνουν τα παιδιά τους, ο τρίτος τη γλίτωσε γιατί είχε άγιο. Συγκαλείται, λέει, το τριπλό έγκλημα, η δικαιοσύνη, η πληρωμένη σε εισαγωγικά δικαιοσύνη. Άκουγα αυτό που είχε πει ο Καραϊβάζ, ότι λέει, πριν τη δολοφονία του προφανώς το είχε πει, ότι η ελληνική αστυνομία, το τμήμα ανθρωποκτονιών, έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό εξιχνίασης των ανθρωποκτονιών. Τις βρίσκουν, δηλαδή. Το να κάνεις φόνο στην Ελλάδα, στατιστικά είναι 90% ότι θα σε πιάσουν. Είναι πολύ ψηλό και σε σχέση με το εξωτερικό το ποσοστό εξιχνίασης. Είναι καλή στη δουλειά τους. Το μοναδικό, λέει, που δεν βρίσκουν, είναι τι γίνεται με τις δολοφονίες με των μαφιόζων. Και γιατί από εκεί πέρα, λέει, αν βρούνε, θα αρχίσει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι το οποίο θα οδηγήσει σε πολύ περίεργα. Υποθέτω ότι οι δολοφονίες δημοσιογράφων ενδεχομένως για τον ίδιο λόγο να μην εξιχνιάζονται. Απ' έξω παρατηρώντας. Η εστία ως πρώτο θέμα έχει ότι κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια ο Μητσοτάκης, οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη, λέει, στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. 37 χρόνια είναι η Μπακογιάννη βουλευτής, ρε παιδιά. 37 χρόνια. Πω. Δηλαδή σκέψου, όσο ζει ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης, κι άλλο μισό και κάτι παραπάνω και περισσεύει κιόλας κάτι. Την ενημέρωσε, λέει, ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατήσιο που θα τερμάτιζε τη θητεία της.
Στην Εσπρέσο η Σίση χαμογελά και πάλι. Δεν ξέρω τώρα ποια Σίση είναι αυτή. Εντάξει, κάποιο λόγο. Ποια... Α, η Σίση Χριστίδου, ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας, λέει, που της έκλεψε την καρδιά. Τι λες τώρα. Η εφημερίδα των συντακτών έχει την Ακρόπολη, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50 συν 50 χρόνια. 50 συν 50 χρόνια. Τι είναι αυτό. 50 συν 50. Τι οψιόν κάνουν αυτοί. Αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Πενήντα συν 50 χρόνια. Ποιος υπογράφει για 50 συν 50 χρόνια, ρε παιδί. Τι πρόβλεψη έχουν για τα επόμενα. Δηλαδή, εδώ πέρα, με το AI τεχνη, δεν ξέρουν τι θα γίνει στα επόμενα 10 χρόνια. Αν θα είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε κανονικά ή όχι. Και οι άλλοι πάνε και κάνουν συμβάση για 100 χρόνια. Ποιος κάνει συμβάση για 100 χρόνια. Χριστός και Παναγία. Δεν το ξέρω, παιδιά, μου πιάσατε να διάβαστο. Καθημερινή στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρηση τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έλα ρε, αλήθεια, δεν το λέμε εδώ και τόσο καιρό. Όχι μόνο οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί όμως και οι ρευματοκλοπές, αυτό δεν βλέπω να αναδεικνύεται. Όταν σε κάτι καταβλισμούς παίρνουν όλοι μαζί ρεύμα, δεν έχει πληρώσει κανένας εδώ και 7 χρόνια, ξέρω εγώ, 8 χρόνια, το πληρώνουμε εμείς. Η κόντρα, λέει, έχει τη δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών. Oh. Προτείνει, λέει, για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, γιατί αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, βεβαίως.

Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Έχει στο εξώφυλλό της η απογευματινή με μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Θέλει να τους έχει ότι μπορεί να κάνει εκλογές. Ξέρεις, αυτό είναι το σενάριο τώρα. Να έρθει 17 Αυγούστου, πρέπει να είναι πίσω όλοι οι υπουργοί κτλ. Για να πάνε, αν χρειαστεί, στις εκλογές το Σεπτέμβρη. Ενώ η ελεύθερη ώρα έχει προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Θα αργήσει από ό,τι φαίνεται, διότι και δεν τα βλέπω να προχωράνε και πολύ τα κάτω. Τα πετρέλαια που είναι να βγούνε. Θέλει άλλα 3 χρόνια η Μπακογιάννη για πλήρη σύνταξη. Λέει. Να ξέρετε, με 2 θητείες. 2 θητείες, 2 τετραετίες βγάζουν σύνταξη οι βουλευτές μας. Λοιπόν, σηκώθηκε και ξανακάθισε, βαρέθηκε ο Αγιαννητόπουλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε εδώ πέρα στους 99,8, διότι έχουμε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων και τον ομαδικό τάφο στο μάτι. Ομαδικό τάφο, φίλε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, συναγερμός έσημανε το πρωί της Τρίτης στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, όταν άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από καταγγελία διερχόμενης, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΦ για την παροχή των πρώτων βοηθειών στα θύματα. Σε θεαματική αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι υποχώρησε μαζεύοντας την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και αυτής του Υπουργού ή του Υφυπουργού στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σαφώς προηγήθηκαν έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σπέβδοντας να δικαιολογήσει την πρωθυπουργική υπαναχώρηση, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης υπογράμμισε ότι αυτή η άποψη δεν έχει πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όμως ο επιστημονικός κόσμος, μεταξύ αυτών δικηγόροι, ιατροί και οδοντίατροι, ορθώνουν καταγγελτικό μέτωπο κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, απαιτώντας την άμεση απόσυρση της φωτογραφικής, όπως καταγγέλουν, διάταξης που του δίνει το δικαίωμα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν τη ρύθμιση ως επικίνδυνη κρατική παρέμβαση και θεσμική εκτροπή, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζεται βάναυσα το αυτοδιοίκητο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με προφανή στόχο την χειραγώγηση των εσωτερικών συσχετισμών. Νέα ποινική έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκωδέστατο φάκελο για τη διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23 Ιουλίου 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται οι καταγγελίες για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, μα ταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στη παράδοση σωρών και παράτυπους χειρισμούς. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρο τιμής λίγο πριν την 8η επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ιστορικά ρεκόρ εκτινάχθηκε το φαινόμενο του brain drain στην Ελλάδα, καθώς 128.500 νέοι Έλληνες πτυχιούχοι ζουν πλέον στην Ευρώπη. Δηλαδή, το φαινόμενο παρουσιάζει αύξηση 12,1% μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Γεγονός που διαψεύδει στην πράξη το κυβερνητικό αφήγημα περί της αντιμετώπισης του brain drain. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 6,8% και η στεγαστική κρίση σε συνδυασμό με την ακρίβεια πνίγουν την αγοραστική δύναμη. Η διαρροή του επιστημονικού δυναμικού διωγγώνεται και θα συνεχιστεί, διότι ποιοτικά η συνολική ανεργία στη χώρα καταγράφει ανωδική τάση. Σε νομική και θεσμική κλιμάκωση προχωρούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα κτίρια από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επιδίδοντας εξώδικο στην εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία Άβαξ. Ενώ παράλληλα συναντούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και διαμαρτύρονται στο Υπουργείο Υποδομών, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό εισαγγελική διερεύνηση. Η πρωτοβουλία κατοίκων προειδοποιεί να μην αγγιχτούν φέροντας στοιχεία των πολυκατοικιών πριν ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, ζητώντας παράλληλα από το Δήμο Αθηνών την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες. Εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζοντας οριστικό μπλόκο στη χρήση, την πώληση και την μίσθωσή του σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Το νέο αυστηρό πλαίσιο του νομοσχεδίου θεσπίζει παράλληλα υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες, δημιουργία ειδικού μητρώου στο Υπουργείο Μεταφορών και τσουχτερά πρόστιμα για όσους κυκλοφορούν σε οδικούς άξονες με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Σε πυρηνοκλείο βρίσκεται η ελληνόκτητη ναυτιλία μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις με ντρόνς και βλήματα που δέχθηκαν 4 δεξαμενόπλια στη Μαύρη Θάλασσα και στο στενό του Ορμούς. Παρά τις σοβαρές υλικές ζημιές και την υποχρεωτική εκένωση του τάνκερ Κάβος Μαλλιάς ανοιχτά του Ομάν, όλα τα μέλη των πληρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 7 Ελλήνων ναυτικών του νήσους Ίος, είναι καλά στην υγεία τους. Με αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, έντονη συμφόρηση παρατηρείται στις λεωφόρους Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς και στις ανόδους της Κηφισίας και στην Κατεχάκη. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης των αδειούχων που αναχωρούν για τις διακοπές τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς περιφερειακοί μεσολαβητές υπέβαλαν στις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν νέα πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο την εκτόνωση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τη διπλωματική διέξοδο χωρίς να έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον ενισχύει εντυπωσιακά τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή. Νέα πολιτική σελίδα ανοίγει στη Βρετανία με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος υποσχέθηκε άμεση στήριξη κατά της ακρίβειας και τοποθέτησε τον Τζον Χίλι στη θέση του Υπουργού Οικονομικών. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαινίασε τις διεθνείς επαφές του με τηλεφωνήματα προς τους πρόεδρο Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί με δημοσιονομική σύνεση. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 39 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές επίπεδου 3 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήση σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα, στο μέλλον. Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, οπότε εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουνε μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 69 40 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 69 40 66 70 71.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και στους πιστούς, τους πρωινούς, όσους είναι μαζί μας από τις 8 το πρωί. Να την επαναλάβουμε. Τρίτη 21 Ιουλίου σήμερα, 2026 το Σωτήριο έτος. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 10. Ζωντανά από το στούντιο του Mach FM. Εδώ Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Στην κονσόλα τον ήχο της μουσικές επιλογές ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και θα κοιτάξουμε, θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε την επικαιρότητα στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Πρώτο θέμα παντού προφανώς παίζει η επίθεση με μαχαίρια στην Ακρόπολη. Ένας με ψυχολογικά, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Να δούμε τι ψυχολογικά, θυμάσαι εκείνον με ψυχολογικά που είχε πάει με τη χατζάρα, είχε πάει και είχε μαχαιρώσει το κοριτσάκι στην Ερμού, που τη γλίτωσε από που, που είχε μεγάλη τσάντα. Ψυχολογικά είχε για αυτός, πολλά ψυχολογικά. Έχει ακινητοποιηθεί ο δράστης, έχει συλληφθεί. Διενεργείται, λέει, προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Εγώ δεν πιστεύω θα μάθουμε και πάρα πολλά, διότι δεν μπορούν, δεν θα θέλουν να βγάλουν προς τα έξω τι έχει συμβεί, διότι εκεί πλήττεται και ο τουρισμός. Οι δύο Αμερικάνοι είναι στον Ερυθρό, οι δύο τουρίστες. Του έγινε τουρνικέ στον έναν για τον έλεγχο της αιμορραγίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άντρας την είχε φάει καλά. Ενώ η γυναίκα, λέει, είχε τραυματιστεί πιο ελαφρά στο πόδι. Καλημέρα, Στέλνε Βασίλης. Ακούστε, παιδιά, η οικονομία που πάει τρένο με επίσημα στοιχεία 4.876.123 Έλληνες πολίτες χρωστάνε στην εφορία. Το ΑΕΠ ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με 15 χρόνια κρίσης με το ΑΕΠ προ-κρίσης. Έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών, εξαγωγών, εισαγωγών 19,78 δις. Ένας στους 5 πολίτες στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ακρίβεια στα ύψη, τρένο, όλα τρένο. Εγώ άκουγα χθες το Μητσοτάκι ότι όλα είναι υπέροχα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, αυτοί που λες όλοι, ας πάρουν 4.876.123 Έλληνες, ας μαζευτούν στο Φάληρο. Ας μαζευτούν στο Φάληρο να περνάνε καλά, που λέει και ο φίλος μας ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος είναι και παραπονούμενος, έτσι δεν βγάζει λεφτά.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος? Πόσα παίρνω, ξέρεις? Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκεις λογικό εσύ?
2: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
2: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Ναι, παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν, είμαι και μείον.
3: Τι να κάνουμε.
1: Εσύ βρίσκεις λογικό ένας υπουργός να δουλεύει 365 μέρες το χρόνο και να παίρνει μηδέν?
0: Κάθεστε τώρα και γκρινιάζετε που χρωστάτε στην εφορία. Εσείς βγάζετε λεφτά. Ο καημένος ο Γεωργιάδης είναι με μηδέν, παιδιά. Μηδέν, μηδέν. Και μου γκρινιάζεις εσύ, Βασίλη, τώρα για ότι χρωστάνε 4,5 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω, ας πούμε, και κάτι ψηλά. Έλληνες στην εφορία. Και λίγοι χρωστάνε. Όταν βγάζει ο υπουργός μηδέν. Είστε αχάριστοι, ρε, και έχετε και το Φάληρο να πηγαίνετε. Αμα τι να τα κάνεις τα λεφτά, το έχει πει ο Γεωργιάδης. Τι να τα κάνεις τα λεφτά. Τέγε σιγά, και οι Σουηδοί έχουν λεφτά και κάθεσαι εσύ τώρα και είσαι σαν τον άλλον, το Σιμόπουλο. Σιγά, λέει, κλέψανε και 12 χιλιάρικα για την οποία. Το έχετε κάνει θέμα για 12 χιλιάρικα.
4: Γυρίζετε για το γεγονός ότι.
5: Η τοξικότητα.
4: Παραπέμπονται βουλευτές σας, κύριε Σιμόπουλο.
6: Ανάστα είναι και πάλι ο κερδισμένος. Η Νέα Δημοκρατία τα στελέχη και ο κόσμος της.
5: Ότι δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται να μιλάνε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση υποδίκων.
7: Κοίτα ποιος μιλάει. Και να τελειώνει εδώ.
5: Ξέρετε, οι τέσσερις οι οποίοι κατηγορούνται σήμερα για πλημελήματα, σύμφωνα με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, αφορά 10-12 χιλιάρικα.
0: 10-12 χιλιάρικα, για παιδιά. Κάντε τώρα έτσι για 10-12 χιλιάρικα. Αν είναι δυνατόν, τι πλέμπα είστε εσείς. 10-12 χιλιάρικα. Στο μεταξύ, άλλοι χάνουν σπίτια για 10 χιλιάρικα, 12. Μπαίνουν μέσα και τους τα παίρνουν. Ο Σιμόπουλος είναι large, ξέρεις, με τα λεφτά των άλλων, ρε παιδί μου. Είσαι πολύ large, είσαι πολύ ωραίος τύπος. Για 12.000 θα μας πείτε εμάς κυβέρνηση υποδίκων, για 12 χιλιαρικάκια.

Έχει σήμερα δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και η ιστορία με το μαχαίρωμα και τα υπόλοιπα έχουν πολύ επικαιρότητα. Όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει από χτες και το οποίο έχει περάσει εν πωλής στα ψηλά. Ομαδικός τάφος και το μαθαίνουμε 8 χρόνια μετά. Έχουν περάσει 8 ολόκληρα χρόνια από εκείνο το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018, όταν ολόκληρη η Ανατολική Αττική μετατράπηκε σε μια πύρινη παγίδα θανάτου. Τους αφήσανε να καούνε. 8 χρόνια μετά, κατά την οποία έγιναν δίκες, η δικαιοσύνη διερεύνησε τα πάντα, απέδωσε ευθύνες, έκλεισε ο κύκλος με το μάτι. Η πολιτεία υποθέτει ότι διδάχθηκε από τα λάθη της. Ναι, διδάχθηκε. Τώρα στο μεταξύ, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ρένα Ιδούρου. Να μην τα ξεχνάμε για αυτά. Λίγες ημέρες πριν από την επέτειο έρχεται και μαθαίνουμε το νέο. Τι μαθαίνουμε? Χτες ο Σύλλογος Θανότης, Συγγενών Θανότων και Εγκαυματιών από το ΜΑΤΙ προσφεύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Καταθέτει φάκελο με επίσημα έγγραφα, με αποδεικτικά στοιχεία, ζητώντας την άμεση διενέργεια ποινικής διερεύνησης για ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό είναι η ύπαρξη ενός χώρου ομαδικής ταφής. Ομαδικό τάφος δηλαδή, πώς έχουν στους πολέμους, πώς έχουν, δεν ξέρω και εγώ, στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλνουν οι συγγενείς, εκεί πέρα έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, δηλαδή οι ανθρώπινα υπολείμματα που δεν ξέρουν σε ποιον ανήκουν. Μαζί με μέλη ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Άλλοι δηλαδή ανθρώπους που ξέρουν ποιοι είναι, κομμάτια τους τα έχουν θάψει εκεί. Ζωικά κατάλοιπα βάλανε από ζώα. Τα παραχώσαν εκεί πέρα στον ομαδικό τάφο. Μαζί με προσωπικά αντικείμενα και ένας θεός ξέρει τι άλλο μάζεψαν από τη φωτιά. Αυτό έγινε το 2018. Για να το μαθαίνεις τώρα, σημαίνει ότι το συγκάλυψαν 1,5 χρόνο ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλιο του 2019 έφυγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνέχισε να το συγκαλύπτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα τα χρόνια που είναι στην εξουσία. Αυτά τα 6,5 χρόνια, πόσα είναι, 7 χρόνια. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δεν μιλάμε για ένα αλαλούμ. Ότι μπερδευτήκαν τις πρώτες μέρες, τα βάλανε όλα μαζί, ξέρω εγώ, προσπαθούσαν. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες από το ΜΑΤΙ με τη σύσκεψη, τον Τζίπρα, τον Μπολάκη και τους λοιπούς εντύμους πολιτικούς να λένε ότι δεν υπάρχουν νεκροί, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι. Που τα ξέρανε. Εδώ πέρα τα ξέραμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Σημαίνει ότι και όλα τα υπόλοιπα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, η οποία έβγαινε και όταν της ήταν χρήσιμο, όταν πλησίαζαν εκλογές, θυμότανε για το ΜΑΤΙ να μιλήσει, δεν είπε κουβέντα για τον ομαδικό τάφο. 8 χρόνια υπάρχει αυτός ο ομαδικός τάφος. 8 χρόνια δεν είχαμε ακούσει κουβέντα για αυτόν. Και έρχονται τώρα, 8 χρόνια μετά, να κάνουν την καταγγελία οι συγγενείς των θυμάτων, οι συγγενείς των εγκαυματιών. Πώς έγινε τώρα αυτό? Και θυμάμαι αυτούς που λένε ότι ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ παλιά, μπορεί τώρα το επόμενο κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι η Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα. Δεν ξέρω με ποιον, αν τα έχουν βρει. Ακούω ότι μια χαρά τα λένε. Είχαν υποσχεθεί ότι θα χυθεί άπλετο φως. Είχαν υποσχεθεί ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει ανεμπόδιστα. Ότι το κράτος θα αποκαταστήσει την τιμή και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Το μοναδικό που έκαναν ήταν να διορίσουν, να δώσουν κάποιους διορισμούς, να δώσουν κάποιες αποζημιώσεις. 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι της χώρας και φτάνουμε στο 2026 για να μάθουμε από τους ίδιους συγγενείς και όχι από τις κρατικές, όχι από τις εισαγγελικές αρχές, όχι από την αστυνομία, ότι υπάρχει ομαδικός τάφος στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι έκαναν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί του ελληνικού κράτους τόσο καιρό. Εδώ μιλάμε για τεράστιο έγκλημα, μιλάμε για συγκάλυψη. Γιατί το έκαναν? Για να μην εκθέσουν τους φίλους τους στο ΣΥΡΙΖΑ? Για να μην εκθέσουν τη καινούργια πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δουρού? Είμαστε στην Ελλάδα του 2026. Το 2026 δεν ισχύει μόνο για τους γάμους από τον φιλοφίλο μου, το χρησιμοποιούν σε επιχείρημα. Είμαστε στο 2026 σε ευρωπαϊκή χώρα και συζητάμε για ομαδικούς τάφους, παιδιά. Έχετε καταλάβει
το επίπεδο, το τριτοκοσμικό επίπεδο στο οποίο μας έχουν φέρει. Only when it's over, the silence hits so hard. Εδώ πέρα μιλάμε για συγκάλυψη και στο μάτι. Δεν μας φτάνει η συγκάλυψη στο Τέμπι. Δεν μας φτάνει η συγκάλυψη σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε εδώ πέρα μία αγαστή συνεργασία και μία συγκάλυψη και για τους νεκρούς στο μάτι. Να μην ξέρεις δηλαδή ενδεχομένως πού είναι θαμμένος ο δικός σου άνθρωπος. Να μην ξέρεις πού τον παράχωσε τότε μία κυβέρνηση η οποία και αυτή ήθελε να τα μαζέψει έτσι, γρήγορα γρήγορα. Θα μου πεις γιατί να βρει η Νέα Δημοκρατία τι συνέβη με το μάτι για να χαλάσει την πολιτική, ας πούμε, την πολιτική της εναλλαγής, την εξουσία. Γιατί έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξεταστική για το Βαρουφάκι που έλεγε προεκλογικά. Ο Μητσοτάκης έλεγε θα κάνει εξεταστική να δει τι γίνανε τα 100 δισεκατομμύρια. Αλλά όταν πήγε στην κυβέρνηση και έμαθε και ποιοι είναι ανακατωμένοι σε αυτή την περίοδο και μην έβαζε και τίποτα δικούς του μέσα από αυτή την εξεταστική, έγινε αβαβάη εξεταστική. Like κάνανε μήπως για τις πρέσπες που μάθαμε ότι 50 εκατομμύρια διακινήθηκαν τότε προκειμένου να πιστούν διάφοροι να βάλουν την τσίφρα τους στην υπογραφή τους. Για τον ίδιο λόγο δεν έκανε και για το μάτι. Γιατί αυτό που είναι το ζητούμενο βγαίνουν και μας το λένε συνέχεια. Βγαίνει και ο Τσίπρας, βγαίνει και ο Μητσοτάκης, θέλει να το κάνουν προφανώς και οι ΣΥΡΙΖΑΙ, απλά τώρα δεν τους κάθεται. Είναι το δίπολο της εξουσίας, να εναλλάσσονται αρμονικά. Είναι ο Δημοκράτες, οι Πασόκοι, οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι υπόλοιποι στην εξουσία και να μην πειράζει κανένας κανέναν. Εγώ, λέει, στέλνει ο Νίκος, το έχω ακούσει εδώ και πολλά χρόνια για τους τάφους, αλλά το σκεπάσανε τα λαμόγια. Πρέπει να είναι πολλά άτομα. Γράφεις για τα λαμόγια του ΣΥΡΙΖΑ, φίλε Νίκο. Εδώ πέρα όμως δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση εδώ και από το 2019. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να έκανε συγκάλυψη ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη συγκάλυψη εδώ πέρα την έκαναν για χάρη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, στέλνει η Βέρα, μιλάς για ανθρώπινα μέλη μαζί με ζώα καμένα. Δεν ξέρω, έτσι λένε οι συγγενείς, δεν το λέω εγώ. Αυτό λένε οι συγγενείς, ναι, ζωικά κατάλοιπα. Μαζί με αταυτοποίητα θύματα και μαζί με κομμάτια από ταυτοποιημένα θύματα. Δηλαδή κάποιος που η οικογένειά του νομίζει ότι είναι θαμμένος κάπου, ένα κομμάτι του ενδεχομένως να είναι σε αυτόν τον ομαδικό τάφο. Και δεν το έχω δει να παίζει κιόλας, παιδιά. Είναι απίστευτο. Ομαδικός τάφος. Ελλάδα 2026. Τι συζητάμε. Στέλνει ο φίλος εδώ πέρα. Η φίλη, συγγνώμη, η Άννα. Καλησπέρα, Άννα. Πολλοί με ψυχολογικά, λέει, μαζεύτηκαν στην Αθήνα με μηχανά και κράνος. Είχε βγει ο άλλος και είχε στο κράνος του ένα βόα, ένα φίδι. Και τον έβγαλε να πάρει τον αέρα του Βόλτα. Μην νομίζετε ότι έχουμε το μονοπόλιο στη Θεσσαλονίκη. Η προχώρηση η αστυνομία στη σύλληψη ενός 47χρονου, διότι χτες το απόγευμα, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με 64χρονο, έβγαλε πιστόλι και τον απείλησε. Στην κατοχή του βρέθηκε κατά σχέδιο το προαναφερόμενο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι που περιείχε πλήθος φεριδίων, ένα πλαστικό πιστόλι και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα. Είχε βγει ο άλλος για ψώνια προφανώς, έτσι. Τώρα διάβασα εγώ το πλαστικό μπουκαλάκι με πλήθος φεριδίων και λέω είναι για airsoft, αλλά είχε και δεύτερο πιστόλι πλαστικό που μπορεί να ήταν για εκεί, να ήταν το ένα κανονικό και το άλλο airsoft. Σε όλα τα συμβάντα, λέει, με θανάτους υπάρχουν συγκαλύψεις. Μάνδρα, Μάτι, Τέμπη και όπου αλλού υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. Θα μας παραχώνουν δηλαδή, ρε παιδιά, για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες τους. Θα γίνει κάτι, θα έχει το δικό σου άνθρωπο ή θα τον επαραχώσουν σε έναν ομαδικό τάφο. Για να μην υπάρξουν, να μην αποδοθούν οι ευθύνες. Ντρέπομαι πραγματικά. Ντρέπομαι. Από τα αρχαία χρόνια, όταν γινόντουσαν μάχες, οι αντιμαχόμενοι, τουλάχιστον στην ελληνική παράδοση, στο ελληνικό γίγνεσθε, όταν γινόντουσαν μάχες, όταν γινόντουσαν πόλεμοι, κάνανε και χειρίες προκειμένου να θαυτούν όπως πρέπει οι νεκροί. Εδώ πέρα, σε καιρό ειρήνης, παραχώνουν ανθρώπους σε ομαδικούς τάφους και το κρύβουνε κιόλας.
Το κρύμ, δηλαδή, τι είχαν κάνει. Πήγανε και ανοίξανε στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης μία γούρνα και πετάγανε μέσα τους ανθρώπους, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Με κάτι τέτοια σε πιάνει απελπισία. Σε πιάνει απελπισία για το που ζεις. Για τον Ντάνιελ, λέει ο Κώστας από τη Δράμα, γιατί μάθανε εκεί πέρα, λέει, πόσους νεκρούς είχε.

στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ότι υπάρχουν φήμες, λέει, για αποθήκη με Πακιστανούς και έχουμε μάθει κάτι γι' αυτό, οι οποίοι, λέει, προφανώς το μάτι αναφέρεται που κάηκαν. Τώρα αριθμούς δεν έχει νόημα να διαβάσουμε. Τα έχω ακούσει κι εγώ αυτά. Τα έχω ακούσει, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Όπως έχω ακούσει ότι και στην περίπτωση των Τεμπών υπήρχαν παραπάνω, οι οποίοι ήταν παράνομοι μετανάστες και δεν τους ξέρανε, δεν τους βρήκανε, μαζεύτηκαν τα πράγματα, πήγανε και εκεί πέρα παραχώθηκαν. Είναι ανατριχιαστικό όμως, ρε παιδιά. Ή ό,τι και να είναι ο άλλος, ό,τι και να είναι. Δεν τον παίρνεις να τον παραχώσεις σε έναν ομαδικό τάφο. Και τώρα, δηλαδή, μου στέλνει εδώ πέρα, μου στέλνει η φίλη, η Ντίνα, μου στέλνει, όχι στο μάτι, λέει, στον Πειραιά, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι τότε. Α, λέει, στη φωτιά που μπήκε χτες, ότι υπήρχε από κάτω. Α, στη φωτιά στον Πειραιά που ξέσπασε χτες στην πολυκατοικία. Εδώ πέρα δεν έχουν βρει ακόμα αυτή τη βαλίτσα στην Κυψέλη που βρήκανε μια γυναίκα μέσα. Δεν έχουν βρει ποια είναι αυτή η γυναίκα. Είναι μια γυναίκα που τη βρήκανε στο κέντρο της Αθήνας σε μια βαλίτσα και παραμένει, λέει, μυστήριο. Δεν ξέρουν ποια είναι, δεν ξέρουν από τι πέθανε. Δεν εντοπίστηκαν, λέει, κακός ή ίχνη στραγγαλισμού. Αλλά, λέει, δεν αποκλείεται ασφυκτικός θάνατος ή θάνατος από χρήση ναρκωτικών. Και τι έκανε, πέθανε από ναρκωτικά και τη βάλανε σε μια βαλίτσα για να μην τους. Τι, να μην πιάνει χώρο. Δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ότι είναι η Κινέζα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, λέει, ακόμα τις δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών. Ψάχνουν να βρουν ποια γυναίκα μπορεί να είναι. Λογικά, άμα ήταν η Κινέζα, θα το είχαν επίρρηση, θα την είχαν καταλάβει από τα χαρακτηριστικά. Οπότε έχουμε να βρίσκουμε ακόμα.

δύο τελικά που τραυματίστηκαν στην Ακρόπολη δεν είναι Αμερικάνοι, είναι Ελληνοαμερικάνοι. Ο Θανάσης μου στέλνει μήπως αυτοκτόνησε η κοπέλα. Τι, να αυτοκτονήσεις μπαίνοντας σε βαλίτσα, ρε παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει. Τι, δηλαδή, τι να αυτοκτόνησε. Δηλαδή, έχω ακούσει διάφορα για αυτοκτονίες. Αυτοκτονώ μπαίνοντας μέσα σε βαλίτσα, δεν το έχω ακούσει ποτέ, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Καλημέρα και στο Βασίλη.

0: Λοιπόν, κάτσε πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας, τι γίνεται, να μας δώσει ο Ιωάννης μια εικόνα. Μπάστηκε ένας χριστιανός γλιτώσει από καμία νάρκη, διότι από ό,τι βλέπω ο Κηφισός είναι σαν ναρκοπαίδιο, κινούνται με ρυθμούς που κινούνται στα ναρκοπαίδια.
1: Ισχύει, αυτό επιβεβαίνεται ότι μέχρι και αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία για τη λεωφόρο Κηφισού τα πράγματα είναι δύσκολα, να πούμε, εξακολουθούν να είναι από το ύψος του Αιγαλαίου έως και το ύψος Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, η οποία γίνεται όλο και χειρότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα, κυρίως στο κόμβο της Μεταμόρφωσης και την περιφερειακή Ημιτού. Οι καθυστερήσεις αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, είτε αφορά την άνοδο προς το αεροδρόμιο, είτε την κάθοδο προς την Ελευσίνα. Τα δύο σημεία αυτά είναι δύσκολα. Η κίνηση εξακολουθεί να αφορά και τη λεωφόρο Αθηνών κατά τόπους, είτε από το κέντρο έως και το ύψος που γίνεται η συμβολή της λεωφόρου με την περιφερειακή Αιγάλεο. Εξακολουθεί να υπάρχει κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα. Όσο περνάει η ώρα και μπαίνουμε πιο βαθιά στις ώρες αιχμής, παρουσιάζεται και περισσότερη κίνηση στο παραλιακό άξονα και δι' στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα με τις καθυστερήσεις αφορούν κυρίως το ύψος Αλίμου και το ύψος των δύο γηπέδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παρουσιάστηκε έντονη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Το γρουσουζέψαμε έως και το Νέο Κόσμο. Υπάρχει κίνηση κυρίως στο ανωδικό ρεύμα που πάει προς την Αθήνα. Έχουμε κίνηση στην Αρδιτού, έχουμε κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι αρκετά τραγική ως προς το μποτιλιάρισμα, διότι η κίνηση αφορά όλο εκείνο το ύψος και πάει σε επέκταση και στην λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κίνηση υπάρχει και στο κέντρο, κατά τόπους, δηλαδή και στο Νέο Ψυχικό και στην Αγία Βαρβάρα και στο Χαλάνδρι. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι ασυνήθιστα δύσκολα ως προς τις συνθήκες μποτιλιαρίσματος και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων. Βλέπω ότι υπάρχει ήδη κίνηση από τη συμβολή του δρόμου στη διασταύρωση εκεί της Κατεχάκη έως και το Χολαργό στο καθοδικό ρεύμα. Τώρα κατά τόπου στην Αθήνα, στο Μητροπολιτικό Κέντρο υπάρχουν καθυστερήσεις και στην Τσαλντάρη πλέον και στην Μάρνη και στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση όσο αφορά την Πανεπιστημίου. Στη Σταδίου υπάρχει επίσης συμφόρηση. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται.

0: Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, διότι έχουμε τον συνάδελφο, τον κύριο Ανδρέα Παπακυριακόπουλο. Ψυχολογικά προβλήματα, Ανδρέα, ακούω πρωί-πρωί μαχαιριές στην Ακρόπολη.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε μάθει. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους ακροατές του Mike FM. Γιατί δεν έχουμε μάθει την ταυτότητα του μαχαιροβγάλτη.
0: Δεν άκουσα το ημεδαπός, οπότε εμένα πάει το μυαλό μου. Θα το βλέπαμε στον τίτλο. Ημεδαπός, ναι, ναι. Κτλ.
1: Έλατε, έλατε. Από την Καρδίτσα, ξέρω εγώ. Ναι. Από το Πασαλιμάνι, από κάπου. Γέννημα θρέμα. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό και να σου πω ποιο είναι το πιο εξοργιστικό. Είτε πρόκειται για τρόφιμο ψυχιατρικού ιδρύματος που το έσκασε, άρα γνωρίζουν ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, είτε έχουμε την πιο γρήγορη διάγνωση ψυχιατρικής νόσου στην ιστορία της επιστήμης. Ένα από τα δύο τι να συμβαίνουν. Θα δούμε.
0: Έχουμε
1: θα
0: πολύ συχνά τέτοιου είδους... Εδώ πέρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα στοιχεία. Λέει, είχε συνελευθεί ξανά το για κατοχή μαχαιριού στο παρελθόν και κάτι τέτοια βγαίνουν.
1: Θα σου πω το παράδειγμα στην Γερμανία προχθές. Δύο Αφγανοί, ένας Τούρκος, ειδικά ο Τούρκος φώναζε και ο Αλάχ είναι μεγάλος, μαχαίρωσαν και πυροβόλησαν αντίστοιχα πολίτες και τους έκλεισαν και τους τρεις σε ψυχιατρικά ιδρύματα λέγοντας ότι είναι ψυχασθενής. Δηλαδή πάνε τρεις ισλαμιστές, σφάζουν και πυροβολούν Γερμανούς για πλάκα, φωνάζοντας ο Αλάχ είναι μεγάλος, αλλά είναι τρελοί ρε παιδί μου, είναι ψυχοπαθείς, δεν είναι τρομοκράτες, δεν είναι ρατσιστές, δεν είναι ισλαμιστές αποκεφαλιστές. Πολύ φοβάμαι, δεν ξέρω, θα τα δούμε.
0: Εντάξει, ακόμα ανοιχτά είναι όλα, δεν μπορούμε εμείς να βγάλουμε πόρισμα για το τι συνέβη, αλλά η ροή των πληροφοριών είναι πολύ συγκεκριμένη και δεν ξέρω τώρα αυτό μπορεί να έχει να δημιουργήσει έτσι προβλήματα και στον τουρισμό.
1: Κοίταξε, οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον τουρισμό. Γι' αυτό οι αρχές θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν επιτόπου την υπόθεση και να δώσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να τεκμηριώσουν τους τουρισμούς τους για να τελειώνουμε. Και φυσικά θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί που τον άφησαν ελεύθερο, αφού είχε συλληφθεί πάλι με μαχαίρι.
0: Λοιπόν, δύο είναι υποτίθεται οι βαριές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Η μία είναι ο τουρισμός, τα βλέπουμε, και η άλλη είναι η ναυτιλία. Και είχαμε χτες σερί χτυπημάτων κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Είχαμε ακριβώς. Και στη Μαύρη Θάλασσα, είχαμε και στον Περσικό κάτω.
1: Είχαμε στόχευσαν... χτύπημα κατά πλοίων συμφερόντων Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα και κατά πλοίου συμφερόντων Προκοπίου στο Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Και εδώ έρχεται το εξοργιστικό. Χτυπιώνται δύο πλοία του ίδιου Έλληνα εφοπλιστή από drones. Το ένα στη Μαύρη Θάλασσα, το άλλο στο Ορμούζ. Γιατί στο Ορμούζ είναι τρομοκρατική ενέργεια και στη Μαύρη Θάλασσα είναι πράξη αντίστασης? Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει? Πώς είναι δυνατόν να βάλλονται πολιτικά πλοία, δηλαδή ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου, και να το βαφτίζουμε ότι ξέρεις, οι Ουκρανοί αντιστέκονται? Σοβαρολογείτε τώρα, σοβαρολογούμε? Δηλαδή χτυπάς μη στρατιωτικό στόχο και είναι όλα εντάξει επειδή το κάνει ο Ζελένσκι? Προσέξτε, αυτά είναι δικαιολογίες χιτλερικού τύπου. Και αν το αντιπαραβάλλουμε με την ενέργεια του Ζελένσκι που βάζει τον ιδρυτή του τάγματος Αζόφ υπουργό άμυνας της Ουκρανίας, δηλαδή ένα διεφθαρμένο υποκείμενο ο οποίος είναι και ναζιστής, δεν είναι υπουργός άμυνας της Ουκρανίας. Και καθόμαστε ακόμα και συζητάμε. Υπάρχει συζήτηση για το αν θα στείλουμε και Patriot στο Ζελένσκι και τον Αζόφ?
0: Ζητάνε 200, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ξανακούσει ποτέ, γιατί αξίζει και μια ματιά λίγο πιο... Ζητάνε 200 Patriot, αυτό πήγα να πω. Αλλά βλέπω τα στοιχεία εδώ πέρα μπροστά μου και αφαιρέθηκα, διότι έχεις ξανακούσει ποτέ ενός εφοπλιστή τρία πλοία να έχουν χτυπηθεί σε μία ημέρα?
1: Είναι μέσα σε 24 ώρες.
0: Το Asia, το δεξαμενόπλο που δέχτηκε επίθεση από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο που επλήγε από βλήματα στα στενά του Ορμούς που πήρε φωτιά στο μηχανοστάσιο, τον Καβομαλέα, και το αχελός, το σούπερ τάνκερ που χτυπήθηκε ταυτόχρονα στο Ορμούς. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου τρία πλοία που χτυπήθηκαν σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία να ανήκουν και τα τρία σε μία ημέρα σε έναν πλοιοκτήτη.
1: Όλος τυχαίος.
0: Τι συμβαίνει, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει.
1: Financial Times, έτσι, το δημοσίευμα των Financial Times, που αποκάλυπτε ότι ο Μητσοτάκης βάζει βέτο στο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει συγκεκριμένα τον Προκοπίου. Και την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, τρία τάγκερ του Προκοπίου δέχονται ταυτόχρονες επιθέσεις από Ουκρανούς και Ιρανούς.
0: Δεν με ενδιαφέρει εμένα το συμφέρον του, δηλαδή τα τέτοια του Προκοπίου, αλλά το μυαλό μου πάει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Financial Times, Βρετανία,
1: MI6,
0: τέτοιες ιστορίες. Γνωρίζουμε στο παρελθόν τα παιχνίδια με τους ομαλούς πειρατές που έκαναν οι αγγλικές οι εταιρείες, παραδείγματος χάρη.
1: Είπες πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Κάποιος δεν πρέπει να κάνει.
1: Μετά ομαλούς πειρατές όταν υπήρχε πραγματικό χτύπημα για να πούνε ότι όχι, εμείς δεν το κάναμε για να μην πληρώσουν τα ασφάλιστρα στους πλειοκτήτες. Όλος τυχαίος Έλληνες. Αλλά πρόσεξε, να πούμε ότι η επικεφαλής της MI6 είναι η εγγονή, προσέξτε, η εγγονή του Ντομπροβόλσκι, του ναζιστή Χασάπη του Κιέβου. Ο ναζιστής, ο συνεργάτης του Χίτλερ που συμμετείχε στο Ολοκαύτωμα όπως αυτό εξελίχθηκε στην Ουκρανία, είναι επικεφαλής της MI6, έχει αλλάξει μάλιστα όνομα και όταν αποκαλύφθηκε η ιστορία λένε όχι, μα δεν έχει καμία σχέση σοβαρά ρε παιδιά, γίνεται το αίμα νερό και δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων.
0: Κατά πόσο μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, όσο το επεξεργάζομαι, μου φαίνεται ότι αυτά είναι πάρα πολύ τραβηγμένα. Δημοσίευμα των Financial Times, γίνεται ένας χαμός και τώρα ξαφνικά αρχίζουν και χτυπάνε τα συγκεκριμένα πλοία. Εδώ πέρα πολύ φοβάμαι ότι το μήνυμα δεν είναι για τον Προκοπίου. Το μήνυμα δεν έχει να κάνει μόνο με ασφαλιστικά. Εδώ πέρα υπάρχει στόχευση της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, πρόσεξε, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την πρώτη στιγμή. Θα έπρεπε να έχει απαιτήσει ίδιες και σκληρότερες κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. Και το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που συντελείται
0: κάνει
1: ακόμα και σήμερα, 52 χρόνια μετά.
0: Συγγνώμη, απλά για να το πούμε αυτό, να το ξέρουν, να το ξέρει ο κόσμος που μας ακούει. Εμείς δεν κάνουμε κυρώσεις στην Τουρκία για την Κύπρο. Η Τουρκία όμως κάνει κυρώσεις στην Κύπρο διότι δεν την αναγνωρίζει και δεν μπορούν να πάνε στα λιμάνια τα κυπριακά να δηλώσουν τα πλοία που φεύγουν από την Τουρκία, έτσι.
1: Και ο Γεραπετρίδης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε το θράσος να προτείνει Τούρκο επικεφαλής του IMO, δηλαδή
0: τον κύριο
1: του
0: Διεθνούς
1: Οργανισμού Ναυτιλίας.
0: Τον κύριο Σινιρλιόγλου. Το διανοείτε
1: αυτό, φίλες και φίλοι. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο, δεν επιτρέπει στα κυπριακά πλοία να πιάνουν σε τουρκικά λιμάνια και ο Γεραπετρίτης με τον Μητσοτάκη ήθελαν Τούρκο, τον άνθρωπο μάλιστα που κατέθεσε το επέσυντο

0: από εγγένεια σε εγγένεια, σε τζαμί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, το έχουν κάνει τελείως, τελείως σύσσωμα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το βάζει το ελληνικό κράτος ως επίσημο αφήγημα πλέον.
1: Ως επίσημο αφήγημα, πακέτο με τα 300 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης που έδωσε στον Τούρκο Κότς, στον Τούρκο τον ολιγάρχη του Ερντογάν, τον βαθύ κράτος του Ερντογάν, ο οποίος έχει και το Roots Race υπό την διοίκησή του, καθότι είναι ο επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου. Αυτής που υπογράφει το τουρκολιβικό μνημόνιο βασικά και βγάζει το Roots Race να κάνει σουρωτήρι την εθνική μας κυριαρχία. Εάν ακόμα δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας ότι η Τουρκία κάνει μια πολύ σοβαρή επεκτατική κίνηση πάνω στις πλάτες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε έχουμε τεράστιο θέμα. Εάν το έχει καταλάβει ο Έλληνας, θα πρέπει να στείλει το Μητσοτάκη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να μην επιτρέψει ποτέ να κυβερνηθεί πάλι η Ελλάδα από Μητσοτάκη.
0: Θα μας απασχολήσουν όλα αυτά. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει και με την Κύπρο. Θα είναι μεγάλη κουβέντα. Θέλω όμως λίγο τα φώτα σου και στην κουβέντα που γίνεται τώρα για πρόορες εκλογές ή όχι. Είχαμε χτίσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε το Μητσοτάκη να βγαίνει να τους λέει: δεν θα γίνουν οι εκλογές τώρα, θα γίνουν το 27. Αλλά σας θέλω έτοιμους σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Και αυτό όλο συντηρεί, έτσι. Τι πιστεύεις?
1: Είναι ήδη έτοιμοι, γίνονται μαζόξεις από κορυφαίους υπουργούς, προεκλογικές μαζόξεις σε σπίτια και αρχίζουν δειλά-δειλά και οι ανοιχτές συγκεντρώσεις προεκλογικού τύπου από βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψω όμως να πω ότι αλλού είναι η είδηση. Πήγε ο Μητσοτάκης, για να καταλάβεις ότι δεν είναι γαλάζια πρόβατα όπως θεωρούμε οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίζουν όλα τα ανθεληνικά και αντικοινωνικά μέτρα μόνο και μόνο για να επιδείξουν κομματική πειθαρχία. Σήκωσαν ανάστημα χθες και ανάστημα ισχυρό και έκαναν το Μητσοτάκη να πάρει πίσω την απόφασή του.
0: Ποια
1: απόφασή του? Να ορίσει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Δηλαδή να τους πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, βουλευτής στην επόμενη κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει υπουργός και θα το κάνουμε μάλιστα αυτό θεσμικά κατοχυρωμένο. Και έγινε το έλα να δεις. Δηλαδή φαντάσου τώρα να πει στο Δένδια, να πει στον Πιερακάκη, να πει σε όλους τους Δελφίνους, τον Χρυσοχοίδη, σε όλους, ότι ξέρετε, αν εκλεγείτε βουλευτές δεν θα γίνεται.
0: Είναι Δελφίνος και ο Χρυσοχοίδης. Λίγο δάκρυσα τώρα όπως μου το πες.
1: Ανακαλώ. Ανακαλώ.
0: Δάκρυσα λίγο.
1: Ο Άδωνης ήταν πολύ πιο ταιριαστό. Φαντάσου να πει στον Άδωνη ότι δεν θα είναι υπουργός στην επόμενη κυβέρνηση αν έχει εκλεγεί βουλευτής.
0: Τώρα,
1: και
0: αυτό
1: όντως
0: το σκόπευε να το κάνει ο Μητσοτάκης, ήταν αυτό που έλεγε ο Βελόπουλος, ήταν η ψόφια γάτα στο τραπέζι που απλά το είπε για να αλλάξει την κουβέντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά? Δηλαδή όντως θα πήγε να τους κάνει τέτοιο πράγμα?
1: Πρόσεξε, επειδή ακριβώς αυτό το θέμα δεν απασχολεί κανέναν άλλον πέραν της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δεν είναι ψόφια γάτα, γιατί ήταν ψόφια γάτα για τους δικούς του εκεί μέσα. Δηλαδή έγινε το έλα να δεις. Άκου, για το Μητσοτάκη αυτό είναι μια ιδανική συνθήκη, γιατί αυτομάτως εξαφανίζει όλους τους δελφίνους στο διηνεκές. Ποιος απλός βουλευτής θα αποκτήσει δύναμη για να αμφισβητήσει την αρχηγία του Μητσοτάκη? Κανείς. Ενώ ο υπουργός έχει και την υπερπροβολή του, μετριέται και στα γκάλοπ και βγαίνει με δημοφιλέστερος από το Μητσοτάκη. Όταν, εάν κατάφερνε να του κόψει αυτό τον ομφάλιο λόρο της κοινοβουλευτικής ομάδας με το Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήταν ο μεγαλύτερος του θρίαμβος. Εκεί πέρα ποιος είδε τους υπουργούς και δεν τους φοβήθηκε και έκανε πίσω.
0: Εγώ πάντως ακούω ότι αυτό το καταφέρνει με τον πόλεμο που γίνεται μεταξύ των νυν βουλευτών και των αυτοδιοικητικών, επειδή λέει θα βάλει στα ψηφοδέλτια κάτι περιφερειάρχες, κάτι περιφερειακούς συμβούλους, κάτι δημάρχους, έχουν οι βουλευτές, θέλουν, ζητάνε άμεση πρόσβαση να προλάβουν να κάνουν τις πολιτικές διαμεσολαβήσεις που λέει και ο Άδωνης Ρουσφέτια, όπως το λέμε, όπως το λέγαμε τουλάχιστον παλιά, όταν θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι ηθικά επιλείψιμο. Τώρα το κάνουν, το έχουν κανονικοποιήσει, ότι εκεί λέει είναι ο μεγάλος ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι ακούς.
1: Άκου, εδώ πέρα είναι όντως πολύ μεγάλος πόλεμος και μάλιστα θα δεις εκεί και εργαλειοποίηση πάλι της δικαιοσύνης. Γιατί? Επειδή αρκετοί αυτοδιοικητικοί τους προτάθηκε να κατέβουν και αρνήθηκαν. Έρχεται τώρα το τεράστιο σκάνδαλο, που βέβαια είναι απόρρια της κεντρικής εξουσίας, αλλά αφορά και την αυτοδιοίκηση, που το διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θα δεις επιλεκτική στοχοποίηση δημάρχων και περιφερειαρχών για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, με μοναδικό κοινό τόπο όμως την άρνησή τους να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Εκεί να δεις ένα παρασκήνιο που βέβαια δεν αφορά τον κόσμο, αλλά είναι ενδεικτικό για το πώς λειτουργεί το καθεστώς Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή, σε όποιον είπε ο Μητσοτάκης, κατέβασε εκλογές και αυτός του είπε: δεν θέλω, ρε παιδί μου, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, θα βρεθεί τώρα, θα πάει κατηγορούμενος για κάποιο σκάνδαλο.
1: Ή θα δει το πρόσωπό του σε διαρροές από φιλεκυβερνητικά μάλιστα μέσα, ότι εμπλέκεται και ο Τάδε στο σκάνδαλο με την ανακύκλωση, για παράδειγμα.
0: Α, μιλάμε δηλαδή για σπιτάκια και τέτοια.
1: Κυριακή κοντή γιορτή. Εκεί θα δεις τι έχει να γίνει.
0: Όχι, Παναγιά μου. Θα έχει δηλαδή και άλλους υποδίκους. Πριν μέχρι να. Δεν θα είναι μόνο οι τέσσερις. Πώς είναι τώρα, το έχω χάσει. Είναι τέσσερις, είναι 14 υπόδικοι. Πώς είναι.
1: Είναι τέσσερις πρώην υπουργοί και νυν βουλευτές. Δύο κορυφαίοι συνεργάτες υπουργών. Και βέβαια εγώ, κοίταξε, διατηρώ ισχυρές επιφυλάξεις και μεγάλες ενστάσεις για τον τρόπο που γίνεται η έρευνα. Γιατί εδώ πέρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, είναι σκάνδαλο προσωπικά του Μητσοτάκη και της παρέας του. Όχι μόνο επειδή ο Μητσοτάκης πόζαρε με τους φραπέντες και τους χασάπιδες την ώρα που γινόταν το μεγάλο φαγοπότη, αλλά κυρίως επειδή με εντολή Μητσοτάκη εφαρμόστηκε η κοινή υπουργική απόφαση Τσιάρα Παπασταύρου, η οποία σκανδαλωδώς, αδιανόητα σκανδαλωδώς, συνέχισε να δίνει λεφτά στους φραπέδες και τους χασάπιδες.
0: Αυτό δεν υποτίθεται ότι θα είναι η επόμενη δικογραφία που έρχεται τώρα μέσα στον Αύγουστο κιόλας που ακούμε.
1: Για να δούμε, γιατί κοίταξε, εδώ πέρα τεκμηριώνεται ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν από περιφερειακούς παίχτες, ούτε από βουλευτές βιτζιλάντε που θέλαν να κάνουν ρουσφέτια στους δικούς τους. Ήτανε οργανωμένη διασπάθηση δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκού χρήματος από το Μαξίμου. Δεν μπορεί να περάσει τέτοια υπουργική απόφαση. Για να δώσουμε στους τηλεθεατές, στους ακροατές μας να καταλάβουν. Εδώ πέρα ο Μητσοτάκης πέρασε με οικεία, νομιμοποίησε το να παίρνουν λεφτά κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν παράγουν ούτε ένα λίτρο γάλα, ούτε ένα κιλό κρέας, απλά προσκομίζοντας τιμολόγια ζωοτροφών. Δηλαδή παίρνεις ένα δεμάτι σανό, το κάνουν γύρα 10 λαμόγια που δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο και πάνε και εισπράττουνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, και θυμάμαι το Μητσοτάκη και τους υπουργούς του που ειρωνευόντουσαν το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Μα τώρα δίνουν όλα τα λεφτά χωρίς ούτε ένα κιλό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό δηλαδή, εγώ περιμένω να δω πραγματικά θα το έλεγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Γιατί εκεί πέρα κρίνεται η ουσία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει και με αυτό και πώς θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Κρατάω αυτό που είπες, ότι είσαι σκεπτικιστής ως προς τον τρόπο που προχωρά. Γιατί εντάξει, και όποιος περιμένει ότι θα έρθουν οι απέξοδοι, θα μας λύσουν όλα τα προβλήματα και η διαφθορά θα την καθαρίσουν οι βρυξελιώτες ή οτιδήποτε άλλο, ζει και αυτό σε ένα μαγικό συννεφάκι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό.
1: Κοίταξε, επειδή η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δεν έχει οποιαδήποτε διαπλοκή με την τόπια πολιτική εξουσία, υπάρχει μια ελπίδα παραπάνω. Το θέμα ποιο είναι. Μην διαβρωθεί εδώ η κατάσταση. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω ότι Μπούκαρο Φλωρίδης όλος τυχαίως σε σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία την ώρα μάλιστα που εξεταζόταν μάρτυρας. Αυτό το πράγμα, δηλαδή λέγαμε για τον Τζανακόπουλο κάποτε που πήγε στον Άριο Πάγο. Αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με δημοσιεύματα που δεν έχουν διαψευστεί, μπούκαρε κατά τη διάρκεια ακρόασης μάρτυρα μέσα στο γραφείο της των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Λες εκεί πέρα που άνοιξε κατά λάθος την πόρτα, όπως στην τουαλέτα, ξέρω εγώ,
1: ο συντομότερος διάλογος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε, μπουκάρει ο υπουργός, ο οποίος, δηλαδή ο Θεός να τον κάνει υπουργό δικαιοσύνης, και βλέπει το μάρτυρα.
0: Και τον βλέπει και ο μάρτυρας, υποθέτω, για να πάρει τα μηνύματα που πρέπει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: μου θυμίζει λίγο ταινία τώρα, μαφία και τέτοια.
1: Και ο άλλος έχει πει, εγώ έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο άλλος μπουκάρει, αχ, όλος τυχαίος για να δει το μάρτυρα. Άστο τώρα, άστο. Μην θυμηθούμε τα τσιμεντένια παπούτσια και κάνουμε κακούς συνειρμούς.
0: Okay. Εντάξει, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα.
1: Εγώ,
0: να σε καλά.
1: Εγώ, Δημήτρη μου, εγώ,
0: καλή συνέχεια σου
1: εύχομαι. Να πω για να κλείσουμε ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στην Ελλάδα. Αυτοί που το πρωί ακούνε Δημήτρη Παπαγεωργίου και αυτοί που ακούνε Άρη Πορτοσάλτε. Ταπεινή μου συμβουλή είναι μην ακούτε. Να ακούσε Δημήτρη Παπαγεωργίου. Καλό θα κάνει. Την καλημέρα
0: μου. Λοιπόν, καλή σου μέρα, Αντρέα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε επικίνδυνα προς το τέλος της εκπομπής. Θα σηκωθεί ο Αγιαννοτόπουλος σε μερικά λεπτά όρθιος και έχω εδώ πέρα μία ανάρτηση που είδα στο Twitter χτες, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας πάρα πολύ για να καταλάβετε τι ζούμε και τι βιώνουμε. Το Μπουκέλε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ο αρχηγός του κράτους του Ελ Σαλβαδόρ. Ήτανε η πιο επικίνδυνη χώρα για να ζεις στο δυτικό ημισφαίριο. Είχε το μεγαλύτερο αριθμό δολοφονιών ανακάτοικο. Ήρθε ο Μπουκέλε, εξελέγει, έβαλε φυλακή δικαστές. Ξύλωσε την αστυνομία, έφτιαξε κάτι τεράστιες φυλακές που βάζουν μέσα τους δολοφόνους και τα μέλη των συμμοριών και έχει γίνει πλέον η πιο ασφαλής χώρα. Έχει το μικρότερο αριθμό δολοφονιών, γιατί τους πήρε όλους, τους μάζεψε τους εγκληματίες, τους έβαλε φυλακή. Αυτό προκάλεσε όμως διεθνείς αντιδράσεις, γιατί σου λέει τι έχετε να πείτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών που έχετε στη φυλακή και δεν μας αρέσουν οι φυλακές και μήπως να έχει έναν πιο ωραίο κήπο και να βγαίνουν περισσότερες ώρες την ημέρα και κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Και έχει πάει και δίνει μία συνέντευξη στον Τάκερ Κάλσον, ο Μπουκέλε, νομίζω τον Τάκερ Κάλσον. Και τη δίνει τη συνέντευξη γελώντας. Και το βλέπω και λέω γιατί γελάει. Αυτό συνήθως είναι πιο τέτοιο. Και αφηγείται την ιστορία. Είχε ζητήσει, λέει, να εκδώσει η Ισπανία τον Γκαρόμπο. Γκαρόμπο είναι το ψευδώνυμο ενός επικίνδυνου εγκληματία, μέλους μιας συμμορίας της Μάρα 18. Εδώ δεν την ξέρουμε, προφανώς εκεί πέρα στο Ελ Σαλβαδόρ είναι πολύ γνωστή. Ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, ήταν top μαφία. Ήταν από τους κορυφαίους μαφιόζους. Και τον είχαν πιάσει αυτόν, αυτός είχε διαφύγει προφανώς, είχε πάει για δουλειά στην Ισπανία, τον έπιασε εκεί πέρα η Ισπανική κυβέρνηση. Και βγαίνει το Ελ Σαλβαδόρ και λέει: είναι εγκληματίας, είναι καταζητούμενος στη χώρα μας. Να μας τον εκδώσετε. Να έρθει να τον χώσουμε εδώ πέρα στη φυλακή τη δικιά μας. Και τον έβλεπα και γέλαγε. Και συνέχισε την ιστορία, αλλά λέει η Ισπανία του Πέντρο Σάντσεθ αρνήθηκε να τον εκδώσει. Έφερε νομικές δικαιολογίες. Ισχυρίστηκε, λέει, ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Έτσι, να μην του παραβιαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γελώντας ο Μπουκέλε λέει, τώρα οι Ισπανοί πληρώνουν κάθε χρόνο 28.536 ευρώ, έβγαλε το κόστος, για να τον κρατάνε στη δικιά τους τη φυλακή. Να ζει στις φυλακές της Ισπανικές, για να μην του παραβιάσει ο Μπουκέλε τα ανθρώπινα του δικαιώματα. 28.536 ευρώ πληρώνουν οι Ισπανοί φορολογούμενοι για να τον κρατάνε στην Ισπανική τη φυλακή. Μην πάει πίσω στην πατρίδα του και μπει στη φυλακή εκείνη. Και σκέφτομαι τώρα εδώ πέρα με τις ελληνικές φυλακές που είναι το 60%. 60% είναι αλλοδαπή, το υπόλοιπο 40%, το 80%, το 40% είναι ευάλωτες ομάδες. Πόσα πληρώνουμε εμείς για όλους τους αλλοδαπούς εγκληματίες που είναι εδώ πέρα? Πολλοί εκ των οποίων είναι εγκληματίες και στη χώρα τους και γι' αυτό δεν θέλουν να γυρίσουν, επειδή προτιμάνε τις ελληνικές φυλακές από τις φυλακές των χωρών καταγωγής. Κάτσε κάτω. Για να το πει, κάτσε κάτω, με αγχώνεις. Και γέλαγε ο τύπος, διότι δεν είχε κανένα πρόβλημα προφανώς να έχουν οι Ισπανοί, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να λένε ότι είναι ένα κράτος που σέβεται τα δικαιώματα των εγκληματιών, να πληρώνουν περίπου 30 χιλιάρικα το χρόνο, δηλαδή διπλάσια από όσα βγάζει ο μέσος Έλληνας, για να διαφυλάττουν τα ανθρώπινα δικαιώματα του εγκληματία, μην τυχόν και πάει στη φυλακή της χώρας του. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα τώρα και για τον Προκοπίου και για τα εφοπλιστικά και για την Αμερική και το ένα τ' άλλο. Και για τον Πορτοσάλτε. Δεν προλαβαίνουμε όμως, διότι σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Οπότε η δικιά μας εκπομπή κάπου εδώ πέρα τελειώνει. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, διότι ακολουθεί Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, και στις 12, ζωντανά στο στούντιο εδώ του Μάχη FM, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που
ξέρω ότι του αρέσει να επικοινωνεί μαζί σας. Οπότε στέλνετε και από τώρα, άμα θέλετε, τα μηνύματά σας. Στείλτε και τις καλημέρες σας στον κύριο Καψαμπέλη που ακολουθεί να μπει να το δει έτσι γεμάτο. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σκηνές τρόμου εκτελήχθηκαν σήμερα το πρωί έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας, όταν άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, τραυματίζοντας τη γυναίκα στο χέρι και τον άνδρα στο πόδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι ένας 60χρονος Έλληνας άστεγος γνωστός στις αρχές, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο εφαρμόζοντας τη μέθοδο του τουρνικέ για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας του Αμερικανού τουρίστα. Υποτονική έως απογοητευτική παραμένει η κίνηση της αγοράς αυτές τις μέρες που είναι σε ισχύ οι θερινές εκπτώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρά τις προσφορές που ξεπερνούν ακόμα και το 50%. Σύμφωνα με την έρευνα της αγοράς, η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων καταστημάτων παρέμεινε κλειστή την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες λειτουργήσαν κανονικά εις βάρος αυτών. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κρούν το κόνδωνα του κινδύνου για την απαξίωση του θεσμού των εκπτώσεων λόγω των συνεχών προσφορών που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες και οι πολυεθνικές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απορροφώντας τα κέρδη των μικρών επιχειρήσεων. Ανεξήγητο παραμένει το θρίλερ της Κυψέλης, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις για τα ακριβή αιτία θανάτου της 30χρονης γυναίκας που βρέθηκε στη βαλίτσα, με την προχωρημένη σύψη να αφήνει ανοιχτό το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Την ώρα που τα αποτυπώματα του θύματος παραμένουν άγνωστα στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας, οι έρευνες επικεντρώνονται στις τοξικολογικές εξετάσεις και στη λήψη του DNA, ενώ τα γαλλικά ρούχα που φορούσε δείχνουν πως δεν επρόκειτο για περιθωριοποιημένο άτομο. Σε θεαματική αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι υποχώρησε μαζεύοντας την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και αυτής του υπουργού ή του υφυπουργού στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σαφώς προηγήθηκαν έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πέβδοντας να δικαιολογήσει την πρωθυπουργική επαναχώρηση. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης υπογράμμισε ότι αυτή η άποψη δεν έχει πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σύσσωμος, ο επιστημονικός κόσμος, μεταξύ αυτών δικηγόροι, ιατροί και οδοντίατροι, ορθώνουν καταγγελτικό μέτωπο κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, απαιτώντας την άμεση απόσυρση της φωτογραφικής διάταξης, όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους, που τους δίνει το δικαίωμα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν τη ρύθμιση ως επικίνδυνη κρατική παρέμβαση και θεσμική εκτροπή, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζεται βάναυσα το αυτοδιοίκητο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με προφανή στόχο την χειραγώγηση των εσωτερικών συσχετισμών. Νέα ποινική έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκοδέστατο φάκελο για τη διαχείριση, τη ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23ης Ιουλίου του 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται οι καταγγελίες για ένα ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη με αταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στην παράδοση σωρών και παράτυπους χειρισμούς. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρο τιμής λίγο πριν από την 8η επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ιστορικό ρεκόρ εκτινάχθηκε το φαινόμενο του brain drain στην Ελλάδα, καθώς 128.500 νέοι Έλληνες πτυχιούχοι ζουν πλέον στην Ευρώπη. Δηλαδή, το φαινόμενο παρουσιάζει αύξηση 12,1% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Γεγονός που διαψεύδει στην πράξη το κυβερνητικό αφήγημα περί της αντιμετώπισης του brain drain. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 6,8% και η στεγαστική κρίση σε συνδυασμό με την ακρίβεια πνίγουν την αγοραστική δύναμη των νέων. Η διαρροή του επιστημονικού δυναμικού διωγγώνεται και θα συνεχιστεί, διότι ποιοτικά η συνολική ανεργία στη χώρα καταγράφει ανωδική τάση. Σε νομική και θεσμική κλιμάκωση προχωρούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα κτίρια από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επιδίδοντας εξώδικο στην εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία Άβαξ, ενώ παράλληλα συναντούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και διαμαρτύρονται στο Υπουργείο Υποδομών. Την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό εισαγγελική διερεύνηση, η πρωτοβουλία κατοίκων προειδοποιεί να μην αγγιχτούν φέροντας στοιχεία των πολυκατοικιών πριν ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, ζητώντας παράλληλα από τον Δήμο Αθηναίων την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες. Εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νέο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, βάζοντας οριστικό μπλόκο στη χρήση, την πώληση και την μίσθωσή του σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Το νέο αυστηρό πλαίσιο του νομοσχεδίου θεσπίζει παράλληλα υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες, δημιουργία ειδικού μητρώου στο Υπουργείο Μεταφορών και τσουχτερά πρόστιμα για όσους κυκλοφορούν σε οδικούς άξονες με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο λογοτεχνικός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη υπομονή απαιτείται και σήμερα από τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, καθώς σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού αλλά και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνεται έντονο μποτιλιάρισμα στο κόμβο μεταμόρφωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Φυλής, Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισίας και Αλεξάνδρας, καθώς και στους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας, τη λεωφόρου Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας. Τέλος, με πολύ χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους Πέρξ του λιμανιού του Πειραιά, λόγω της μαζικής εξόδου των αδειούχων. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλύνει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται για τον ομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη, 21 Ιουλίου, μπήκαμε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καύσωνας, ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα λέει και αύριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι λέει από μεθαύριο θα πέσει το θερμόμετρο, ξέρω εγώ πόσους βαθμούς, και θα έχουμε λέει και βροχές. Εντάξει. Όπως όλα είναι αλλοπρόσαλα σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα, γιατί να μην είναι και ο καιρός. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σε γενικές γραμμές, φέτος τα πράγματα είναι τουλάχιστον εδώ πιο βατά. Άρα λοιπόν και αυτά τα αφηγήματα που κάθε φορά που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, φουντώνουν. Τώρα λίγο ξεφουντώνουν. Άλλα είναι τα προβλήματα. Άλλα είναι τα προβλήματα. Γιατί μπορεί να γίνονται διάφορα, πώς να το πω, θεατρινίστικα πράγματα στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας. Αλλά οι εξελίξεις, όπως και να το κάνουμε, θα προσδιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, εγώ δεν θα έλεγα ολοκληρωτικά, από τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, ιδιαίτερα στο πεδίο του πολέμου της Μέσης Ανατολής, όπου πάλι έχει αρχίσει το παιχνίδι της κολοκυθιάς. Τελειώνει η εκεχηρία, αρχίζουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις, ξανά μανά μεσολάβηση του Πακιστάν για τη σύναψη νέας εκεχηρίας. Στα ύψη όλα αυτά, γιατί μας ενδιαφέρουν, διότι δεν είναι απλώς ότι πάνε στα ύψη πάλι οι τιμές των καυσίμων, και γελάει κάθε πικραμένος εδώ, τι γελάει δηλαδή, κλαίει και οδύρεται ο κόσμος, έχοντας ακούσει τα παπατζηλίκια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ότι 10 λεπτά κάτω η βενζίνη και 5 το πετρέλαιο και θα πούμε στα δηληστήρια, τα κάνουμε ντά, τάχα μου και δίθεν, μέχρι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού βγήκε και τους είπε, παιδιά, στην ελεύθερη φιλελεύθερη αγορά που κινείστε αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι ο τρόπος που γίνονται και για μαζευτείτε λίγο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, κοροϊδία, σύννεφα πάει. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι τιμές των καυσίμων αυτές καθ' αυτές, είναι που θα πάει η παγκόσμια οικονομία. Από το φθινόπωρο, σε ένα μήνα δηλαδή, μακριά, ένα μισό μήνα. Και το ερώτημα είναι που προφανώς και δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς, έτσι. Μόνο εκτιμήσεις μπορεί να κάνει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας και ρευστότητας. Αν παραταθεί ο πόλεμος και οι παρενέργειες συνεχιστούν και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση που ούτως ή άλλως καταγράφονται και θα καταγράφονται για μεγάλο διάστημα, παρενέργειες στην παγκόσμια οικονομία, πώς θα είναι, πώς θα βγει κατά το λαϊκότερο ο χειμώνας. Δηλαδή, μπορεί τώρα να τάζει λαγούς με πετραχίλια ο κύριος Μητσοτάκης, ρε τι έχει γίνει τώρα δύο μέρες, τρεις και σήμερα να δείτε και τις επόμενες μέρες, τάξιμο! Τάξιμο, πάρε κόσμε και πάρε και τούτο και πάρε και τ' άλλο και θα σου κάνουμε και εκείνο, θα σου κάνουμε και τ' άλλο. Δηλαδή τώρα επειδή είναι και οι μέρες έτσι χαλαρές, μπορείτε να δείτε, ελπίζω τα κανάλια να ασχοληθούν, να έχουν την ιδέα, να ξαναδούμε μαυρογιαλούρο, πολύ μαυρογιαλούρο, βάλτε μαυρογιαλούρο. Α, δεν θέλετε να να ενοχλήσετε τον κύριο Μητσοτάκη. Α, εντάξει τότε, αφήστε. Βάλτε τίποτα άλλο. Βάλτε τίποτα άλλο. Μην τα βάζετε αυτά. Και δεν είναι ότι θα δούμε το Μαυρογιαλούρο. Είναι ότι θα κάνουμε τη σύγκριση με τον κινηματογραφικό Μαυρογιαλούρο, ο οποίος στο τέλος δεν άντεξε, τον χτύπησε η συνείδηση. Και είπε, δεν γίνεται ρε παιδιά. Α, εισηχτήρ, πάω σπίτι μου. Θα κοιτάξω, είναι η φοβερή ατάκα εκεί στο τέλος, λέει να βάλω τάξη στο σπίτι μου τουλάχιστον, αφού δεν μπορώ να βάλω στη χώρα και στα υπουργεία που είμαι. Είχε κρίση συνείδησης, τουλάχιστον, αλλά από την άποψη αυτή υφίσταται μια διαχρονική αδικία ο κινηματογραφικός Μαυρογιαλούρος με τους ετούτους, τους πραγματικούς Μαυρογιαλούρους υπό τον κύριο Μητσοτάκη, τον κατά τα άλλα, πώς θα είπε, κεντρός, μεταρρυθμιστής, μοντέρνος, άριστος, προχωρημένος, όχι κρίση συνείδησης δεν έχει. Ερωτάτε, ερώτημα είναι αν έχει και συνείδηση, εντάξει, πολιτική τουλάχιστον, δεν επισέρχομαι στα υπόλοιπα. Αλλά μήπως συμβαίνει και το αντίθετο. Όχι δεν αφήνει τη συνείδησή του να λειτουργήσει, αλλά την καθυποτάζει, τη βιάζει, την κοπανάει, την κακοποιεί. Μπροστά στην αγωνία. Όχι να κρατήσει την καρέκλα απλώς. Γιατί σε τελική ανάλυση, άμα είσαι 7-8 χρόνια ήδη πρωθυπουργός, το χορταίνεις. Εντάξει. Κάπου λες, το χόρτασα. Η αγωνία και ο πανικός γιατί για αυτά που τον περιμένουν μετά είναι, θεωρώ εγώ, που κάνει ό,τι κάνει για να κρατηθεί. Γιατί δεν έχει διασφαλίσει, ακόμη τουλάχιστον, προσέξτε το, ακόμη τουλάχιστον, την, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη, την ασυλία της επόμενης ημέρας. Μόλις χαθεί η πρωθυπουργική καρέκλα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα βασικό κουμπί, το βασικό κουμπί, για να διαβάσει κανείς συμπεριφορές. Από τη στιγμή μάλιστα που έκλεισαν και οι δίωδοι για τα ευρωπαϊκά αξιώματα, τα οποία επεδίωκε και όπως έχουμε ξαναπεί θα ήθελε πολύ να διαδεχτεί, το πιο πρόσφορο δηλαδή και το πιο γρήγορο ήταν να διαδεχτεί την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, εφόσον αυτή στις αρχές του 27 μετακινηθεί στην Προεδρία της Γερμανίας στη θέση του Στάινμαγερ που λύγει η θητεία του, και θα έπρεπε να καλυφθεί, να πληρωθεί η θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Μητσοτάκης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, είχε θέση υποψηφιότητα ανεπίσημα στα παρασκήνια εκεί στα Κονκλάβια, αλλά η απάντηση την οποία έλαβε αρμοδίως, του τέστην από τους Γερμανούς, που πάντα οι Γερμανοί είναι άμπεράλες, ναι, λοιπόν ήταν αρνητική, ήταν απογοητευτική, και ως εκ τούτου υποχρεωτικά στράφηκε ξανά στο εσωτερικό πεδίο.
1: Μες τα χαράματα.

Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πριν πάμε σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας αφορούν, εις διπλούν. Από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχαμε αλλαγή φρουράς, αλλαγή πρωθυπουργού, έλεγα για την κυβέρνηση, για την Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο παρασκήνιο, και δεν μπορώ να μην σχολιάσω, γιατί πριν λήξει η χθεσινή μας συζήτηση, επαφή, δεν είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρχισε αργά το απόγευμα, διότι λέει οι βουλευτές είχαν παρακαλέσει να μην γίνει το πρωί, για να προλάβουν να επιστρέψουν από τις περιφέρειές τους που είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο, κάνοντας άτυπη προεκλογική κίνηση, πώς να το πούμε τώρα, μολονότι δεν θα γίνουν, λέει, πάλι εκλογές. Πιάστα βγω και κούρευτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπα ότι στο άγχος και τον πανικό του ο κ. Μητσοτάκης δίνει και τι δίνει και θα δώσει. Έρε τι έχει να δώσει. Αγνώντας βέβαια και αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι και ανιστόρητος, ότι αυτά δεν έσωσαν ποτέ καμία κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε, δεν την έσωσαν καθότι είχε διαμορφωθεί ήδη απέναντι εναλλακτική λύση, απάντηση, πόλος κλπ. Δεύτερο λάθος του κυρίου Μητσοτάκη στρατηγικής, αλλά αυτό αφορά τον ίδιο. Επί του παρόντος θέλω να πω ότι τάζει για να δώσει και θα δώσει. Ένα το κρατούμενο. Η εικόνα αυτή δεν προκαλεί εντύπωση. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να προκαλεί και δεν προκαλεί καμία εντύπωση πλέον, απλώς το καταγράφουμε ως οφείλουμε για να τελειώνουν και οι όποιες μικρές ψευδεστήσεις υπήρχαν ότι θα ήταν δυνατόν, θα μπορούσε βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης να υψώσουν έστω λίγο πολιτικό ανάστημα. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις είχαν υποθεί και 2-3 κουβέντες από κάποιους, 2-3 τις κουκουλώσαν μεν, αλλά είχαν υποθεί πράγματα. Εχθές όλη η φασαρία, συσσαγωγικά, στάχτη στα μάτια, κοροϊδία από προσανατολισμός, εκτόνωση, όπως θέλετε πείτε το, αν θα ισχύσει, λέει, το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Ξέρετε τι λένε για τη φοράδα στο αλόνι. Μην τα ξανά, μην τα λέμε τώρα πρωί-πρωί. Αυτό ήταν το μείζον θέμα και βγήκαν αυτοί και βγήκαν οι άλλοι και βγήκε ο μέγας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε, α, αφού υπάρχει τέτοιο ζήτημα, να το ξαναδούμε. Μιλάμε για τεράστια παραχώρηση. Τώρα θα μου πείτε, στα μυαλά των βουλευτών, τεράστιο θέμα, διότι σου λέει, εγώ γιατί κάνω όλη τη μάχη, γιατί ξοδεύω λεφτά. Η άλλη κυρία, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, γιατί έβαλε τον μπαμπά της να πληρώσει στους εκεί στους καταβλισμούς που στη Θεσσαλία, τώρα μην τα λέμε, 200 χιλιάρικα, όπως προκύπτει από τις δικογραφίες, τα στοιχεία, τους κοριούς, τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, για να βγει βουλευτίνα. Διότι με συμπαθάτε, το να δώσεις 200 χιλιάρικα για να βγεις βουλευτή, το παιδί σου κιόλας, θα μου πεις τάχει. Σημαίνει ότι περίπου, αν υπολογίσουμε πάνω κάτω τους μισθούς,
είναι ο μισθός, δηλαδή όσα θα πάρει στην τριετία, τετραετία ο βουλευτής, εμφανώς, από τα μισθά του, είναι αυτά τα 200 χιλιάρικα. Δηλαδή, πληρώνεις τα 200 χιλιάρικα για να βγει το παιδί σου, για να εισπράττει τα λεφτά που έχεις δώσει εσύ στους εκεί, στους έτσι, για να το ψεβήσουν. Έχει λογική αυτό? Έχει. Μην μου πείτε ότι έχει ακριβώς. Γιατί προσδοκάς να βγάλεις περισσότερα. Όχι εσύ, δεν ξέρω προσωπικά. Θυμάμαι την περίπτωση ενός εξέχοντος σήμερα πολιτικού προσώπου, που πριν από χρόνια ήταν ακόμα στο κομματικό στερέωμα, δεν είχε μπει στο κοινοβουλευτικό, αλλά είχε έντονη δραστηριότητα, πρωταγωνιστική δραστηριότητα στο κομματικό στερέωμα, στο χώρο που ανήκει και ανήκει, και ο πατέρας του, ευκατάστατος επιχειρηματίας, χάρη στην οκταετία Σιμίτη, χάρη εκείνης της οκταετίας, ερωτήθηκε μια φορά από την παρέα εκεί που ήταν φίλοι. Ρε εσύ, του λένε, αξίζει τόσα λεφτά που πληρώνεις για να χτίσει καριέρα ο γιος, ο Κανακάρης? Αξίζει, λέει. Ήδη μου τα φέρνει πίσω. Τι εννοούσε δηλαδή? Ότι στο όνομα του παιδιού του, του γιου του, που είχε ήδη μέσω των κομματικών διαδρομών και αξιωμάτων και ρόλων πολιτική καριέρα, φτιάχνονταν υπεραξίες από τις οποίες ο ίδιος ως επιχειρηματίας εκέρδιζε. Για να το πω με τον πιο κόμψο και ευγενικό τρόπο. Αυτά νοιάζουν τους βουλευτές ενός κυβερνώντος κόμματος όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Να είμαι βουλευτής, να γίνω υπουργός, να ικανοποιήσω και τη ματαιοδοξία μου, αλλά και τις άλλες αγάπες, προτεραιότητες, ανάγκες, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό λοιπόν μάρανε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προσδοκώντας ότι σου λέει, εντάξει, άμα μας κάτσει και είμαστε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα, να μπορούμε να είμαστε και υπουργοί. Λοιπόν, αυτή ήταν όλη η πρεμούρα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και χωρίς να προκαλεί εντύπωση, πλέον τους είδαμε όλους εχθές, μα όλους, και όταν λέω όλους, ακόμα είδα αργά το βράδυ μία ανάρτηση του κυρίου Ευρυπίδη Στυλιανίδη, επιφανούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν και επιφανές στέλεχος της λεγόμενης Καραμαλικής Πτέρυγος, ας το πούμε έτσι. Το τι φωτογραφία του με τον κύριο Μητσοτάκη, το τι ευχαριστίες για το Μητσοτάκη που του είπε ο Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης, μπράβο και ζήτω, το τι, δηλαδή τι ύμνη, τι αγάπες, τι έρωτες, αυτό το πράγμα. Λέω, μάλλον κάτι δεν διαβάζω καλά. Μάλλον κάτι μου έχει ξεφύγει. Τι αναγκαλισμοί πολιτικοί και σωκοματικοί, τούτη δω Θεέ μου. Να το πω απλά και έτσι λαϊκά. Περιμένει κανείς από αυτούς όχι να ρίξουν το Μητσοτάκη, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά,
να του πούνε όπα, όπα, μπάστα, μέχρι εδώ. Να του το πούνε έστω τώρα, τώρα, στο και 5, στο και 10, στο και 15. Να του πούνε όπα, τι είναι αυτά, τι είναι τούτο, τι είναι το άλλο. Τι μπούρδες μας λες για την μπάλα, για το, την Ισπανία, όλα αυτά τα λογοπλαστικά, τα επικοινωνιακά που εδώ έχουμε χάσει, όχι την μπάλα, τα αυγά και τα καλάφια έχουμε χάσει. Πηγαίνοντας στον κόσμο, να του πούνε αυτά που λένε κατηδίαν εννοώ. Δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Γιατί άμα ήθελα θα μπορούσα να βγάλω περισσότερα, έτσι. Λέω αυτά που λένε ήδη κατηδίαν. Προσπαθώντας να κανιβαλίσουν ένα τον άλλον για να είναι μέσα στους 70-80 που θεωρούνται οι σίγουροι ότι θα βγουν. Όχι 150, ούτε 100. Η κατάταξη, η απαρίθμηση έχει να κάνει με 70-80 βουλευτές που θεωρούνται ο ασφαλής πυρήνας. Όλοι επιδιώκουν να είναι μέσα σε αυτή την 70-80. Εκεί το βλέπουν το πράγμα. Σου λέει, αν πάει παραπάνω, εντάξει. Αλλά εγώ πρέπει να διασφαλίσω να είμαι εκεί. Και όχι γιατί συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί, ξέρετε, οι πολιτικοί, οι βουλευτές κυρίως, έχουν την καλύτερη όσφρηση. Ναι, όσφρηση. Μυρίζονται. Καταλαβαίνουν πού είναι το πτώμα, πού είναι το κρέας, πού είναι το αίμα, τα πάντα πριν από μας. Γιατί έχουν αναπτύξει αυτά τα ένστικτα αυτοσυντήρησης και κινούνται ταχύτερα. Και βλέπουν τώρα τι γίνεται στον κόσμο. Νομίζετε ότι επηρεάζονται από αυτά που λένε στο πόπολο οι δημοσκόποι ή κάποιοι τηλεοράσεις ή ο ίδιος ο Μητσοτάκης, όλα αυτά. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ούτε ένας να σηκωθεί και να πει εντάξει, ωραία όλα αυτά. Αλλά εδώ, εκεί, παραπέρα, σε αυτά τα τρία πράγματα, τουλάχιστον σε αυτά που έχουν να κάνουν, αφήστε τα της ακρίβειας, που καίνε τον κόσμο όντως και έχει και 10 δικαιολογίες, 10 μπούρδες να πει για λαϊκή κατανάλωση. Αλλά σε αυτά που ακουμπάνε τον αξιακό πυρήνα της παραταξής τους. Δεν λέω του πολιτικού συστήματος και όλα αυτά. Της παραταξής τους. Αυτό τον αξιακό πυρήνα σε σχέση με τα θεσμικά θέματα, τα θέματα της διαφθοράς. Κουβέντα! Αυτό δεν είναι απλώς σιωπή, είναι και συνενοχή. Και θα συνεχίσουμε.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είπα για τον κύριο Στυλιανίδη προηγουμένως, καθόλου κατά τα άλλα ευπρεπή πολιτικό και αν δεν κάνω λάθος και καθηγητή σε κάποιο πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος, καλά, καμία ευαισθησία πια για τους αξιακούς κώδικες, λέμε τώρα να περάσει και η ώρα που λέγεται το ανέκδοτο, εντάξει, οκ, okay, της παράταξης αυτής. Μα και ο Κώστας Καραμαλής που φέρει το βαρύ επώνυμο του Αχιλλέως, Αχιλλέως βεβαίως, βεβαίως, και αυτός, θα μου πείτε τώρα, ρητορικό ερώτημα κάνεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάνω ρητορικό ερώτημα ή αν είναι πραγματικό, ειλικρινά. Τέτοια κατάπτωση, ο ίδιος δεν είχε δηλώσει ότι όταν έγινε ασκήθηκε η δίωξη σε βάρος του και των υπολείπων, αυτό νομίζω για κακούργημα, ότι αποσύρεται από την πολιτική, ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό δεν είχε πει. Εκδηλώνοντας, ας το πούμε έτσι, από όποια οπτική και να το δει κανείς, μια ευαισθησία, μια ευθυξία. Τώρα λέει θα είναι υποψήφιος μαζί με όλους τους άλλους, τους οποίους ξέπλυνε ο κ. Μητσοτάκης, πιάνοντας μόνο το... Τώρα, ούτε το τυπικό, αναφερόμαι δηλαδή και στους τέσσερις που έχουν, για τους οποίους ήδη έχει προχωρήσει η ποινική διαδικασία, θα προχωρήσει μετά τις παραπομπές, αλλά συλλήβδην τους αθώωσε όλους, τους απάλλαξε όλους με βάση το νομικίστικο, εγώ θα έλεγα, okay, να μην μπούμε στη συζήτηση αν το δημόσιο συμφέρον αποτιμάται σε 1000, σε 10.000, σε 12.000, σε 50, δηλαδή να καταλάβουμε το δημόσιο συμφέρον έχει μετρήσει.

και στην παρέα του, η δική του, όλοι αυτοί. Καραμαλίδες, ο Καραμαλής που φέρει το όνομα, καταδέχεται να γίνεται αυτή η συζήτηση εκτός και αν που αυτό σημαίνει, την υποκινεί και ο ίδιος. Σου λέει και εγώ να είμαι. Πια. Αφού ξεπληθήκαμε όλοι και εγώ. Ξανά υποψήφιος. Δηλαδή τώρα εδώ δεν έχει νόημα να κάνεις χαρακτηρισμούς, υπόδικοι, κατηγορούμενοι κλπ. Δεν χρειάζονται οι λέξεις. Η εικόνα της ηθικής καταβύθισης μέσα σε ένα όντως παρρυκμασμένο πολιτικό σκηνικό στο μεγαλύτερο του μέρος, έρχεται τώρα όλη αυτή η συμπεριφορά, όλη αυτή η τακτική και δίνει τη χαριστική βολή. Γιατί το κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ο προφανής, εκτός από τον προφανή λόγο που είναι ότι θεωρεί ότι έτσι αποσπά την στήριξη και τη συνενοχή όλου του κοινοβουλευτικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας, των βουλευτών δηλαδή, λέει όλοι μπάτε μέσα, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα που λέει ο λαός. Μπείτε μέσα όλοι, κλέφτες, απατεώνες, λαμόγια, ανήθικοι, παρρυκμασμένοι, όλοι, ό,τι να είναι, μπείτε μέσα. Γιατί εκτός από αυτό το κάνει? Γιατί έτσι ξεπλένεται και ο ίδιος. Ή νομίζει ότι ξεπλένεται. Γιατί αυτό νομίζει ότι έχει την μπάλα και βάζει γκολ. Τα γκολ που του βάζει η κοινωνία δεν τα έχει πάρει χαμπάρι ή κάνει ότι δεν τα έχει πάρει χαμπάρι. Θεωρεί ότι έτσι ξεπλένεται και ο ίδιος. Διότι λέει εγώ έχω ξεπλύνει εσάς τώρα, ταυτόχρονα ξεπλένω και τον εαυτό μου και πιο ταυτόχρονα δεσμεύω και όλους εσάς να γίνετε οι ασπίδες μου. Όχι να μην μόνο να μην βγείτε να με κατηγορήσετε για αυτά που κάνω εγώ και εσύν εμού, αλλά να γίνετε και οι ασπίδες μου και όχι μόνο τώρα αλλά και στη συνέχεια όποιος στρέφεται εναντίον μου για διαφθορά, σκάνδαλα, νεποτισμό, ποκλοπές, όλα αυτά κλπ. Όποιος στρέφεται εναντίον μου να είναι σαν να τα βάζει και με όλους εσάς και όλοι εσείς, συνένοχοι εμού, να βγαίνετε να με καλύπτετε. Να κρυφτώ πίσω από σας, με δυο λόγια, λέει, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι νομίζω το περίγραμμα που έχει προκύψει και από χτες. Αυτό ήταν και το νόημα. Όλα τα άλλα τώρα, αυτό και τα λογοπαίγνια και το να τρέξουμε και να κάνουμε και να ράνουμε και να... πάμε στον κόσμο και όλα αυτά είναι ήδη, ξαναλέω, οι βουλευτές δεν περιμένουν τον κύριο Μητσοτάκη να τους το πει, διότι έχουν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αυτή τη ζωώδη όσφρηση, και είτε γίνουν εκλογές τώρα είτε το Σεπτέμβριο, είχαμε και τον Νικήτα Κακλαμάνη, θα πούμε τώρα, είτε το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, είτε την πιο άνοιξη, είτε το καλοκαίρι, είτε στις 7 Ιουλίου του 2027, έχουν πάρει φωτιά και τρέχουν ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Όχι γιατί ακούνε το Μητσοτάκη ή γιατί τώρα που τους είπε ότι θα γίνουν εκλογές το 27, ξέρω εγώ τι θα επηρεαστεί. Ο καθένας τρέχει να σώσει το τομάρι του, για να μην πω άλλη λέξη. Σου λέει

ένα στους δύο δεν θα βγούμε, ή για να το πω αλλιώς, ένα στους δύο θα βγει σίγουρα. Δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια που σήμερα έχει, ξέρω εγώ, 5 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, μόνο οι 3 είναι, ας πούμε, σίγουροι όσο είναι σίγουροι. Για να μην πάμε και στις μεγάλες περιφέρειες εδώ, Αθήνα, Νότιος τομέας, Αλφα Αθηνών, Βόρειος τομέας κλπ. Στο Βόρειο τομέα, μόνο οι 5 σίγουροι, οι 5 πρώτοι θεωρούνται. Η μάχη γίνεται για τους 5 πρώτους, από τους ίδιους τους πρωτοκλασσάτους υπουργούς. Δεν λέω για τη μάχη της πρώτης θέσης, λέω για την πεντάδα. Ποιοι θα είναι στην πεντάδα, σου λέει. Οι άλλοι είναι επισφαλείς. Δεν πάει να λέει ο Μητσοτάκης, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα βάλουμε γκολ, θα σαρώσουμε, θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπορεί να πείσει κάποιους από το ακροατήριό του, από τους ψηφοφόρους, από τους μισθοφόρους, τους βουλευτές. Δεν. Γίνεται λοιπόν αυτή η ομή συναλλαγή. Αυτή η ομή συναλλαγή έγινε χτες. Είπε ο Μητσοτάκης, σας ξεπλένω όλους, σας έχω όλους στα ψηφοδέλτια, ό,τι θέτε, ό,τι θέτε, ό,τι θέτε, αλλά εσείς θα γίνετε η ασπίδα μου. Για να μην αντιμετωπίσω προβλήματα, και νομίζω ότι πάλι ο κύριος Δρυμνιώτης βγήκε και, δεν ξέρω αν του ξεφεύγουν ή αν τα λέει σκοπίμως, είπε ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι θα γίνει το φθινόπωρο, το Νοέμβριο, οπότε η παραγραφή, λέει, των αδικημάτων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, και θα μπορέσει να τη γλιτώσει. Έχει, είπαμε, αυτές τις αγωνίες. Τώρα, αν η παραγραφή των πλημελημάτων είναι αρκετή για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, είναι μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα. Άλλωστε, στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι για αυτά τα θέματα οι αποφάσεις εν τέλει είναι πολιτικές. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι το αν θα υπάρξει κουκούλωμα οριστικό και δικαστικό στην υπόθεση των υποκλοπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Η επόμενη κυβέρνηση, με δύο λόγια, ανάλογα με τους συσχετισμούς που θα υπάρχουν, θα πάρει και τις αποφάσεις. Μην μπαίνουμε τώρα στις λεπτομέρειες για πλημελήματα, κακουργήματα, αρχεία, επαναφορά υποθέσεων, νέες έρευνες. Η πρόσφατη σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι γεμάτη τέτοιες περιπτώσεις, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υποθέσεις ανοίγουν και κλείνουν, οι φάκελοι ανασύρονται και ξαναμπαίνουν σε ζερτάρι, με όποια δικαιολογία θες. Οι δικαιολογίες είναι εύκολες, χιλιάδες στο δρόμο. Η εντολή παίζει το ρόλο. Κάντο έτσι, κάντο αλλιώς. Η πρόθυμη από κάτω, και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη.

0: το μαγαζί για κλείσιμο. Μάλιστα, προς το παρόν, για να δείτε σε τι, σε εισαγωγικά, ωραία χώρα ζούμε, κυρίες και κύριοι. Ακόμα λέει και στο λιμάνι των Χανίων, τώρα πριν από λίγη ώρα, συγκρούστηκαν δύο, όχι αυτοκίνητα, δύο πλοία. Ναι, νευρικό το γέλιο τώρα. Δηλαδή, δύο πλοία, λέει, συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας πριν από λίγη ώρα. Πώς έγινε αυτό τώρα, πώς το κάνανε αυτό, πώς, χωρίς, ευτυχώς, λέει, να υπάρξει τραυματισμός ή κάτι άλλο. Ερευνώνται, λέει, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Δύο πλοία, λέει, συγκρούστηκαν εντός του λιμένα της Σούδας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τόσο καλά σε αυτή τη χώρα. Τόσο καλά. Τόσο καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, γιατί μετά θα πούμε κι άλλα. Θα πούμε κι άλλα. Έλεγα δηλαδή προηγουμένως για τους βουλευτές και είπα και την αποστροφή για τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος βγήκε χθες, μια εβδομάδα μετά. Γι' αυτό σας λέω, είναι αθεόφοβη, για να μην πω άλλη κουβέντα. Και θέλησε να βγάλει τους πάντες τρελούς. Και βεβαίως οι συνάδελφοι, α, τέλος πάντων, δεν του είπανε και τι είναι αυτά που λες, κύριε Κακλαμάνη. Είπε, εγώ μίλησα για πρόορες εκλογές. Αναφερόμενος στην συνέντευξη που είχε εδώ και την προηγούμενη Δευτέρα, στο ίδιο κανάλι νομίζω. Και είχε πει ότι με το ένα πονηρό μυαλό, λέει, και το δικό μου είναι πονηρό μυαλό, θα έλεγε ότι για να θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει γρήγορα την, τώρα να τελειώσουν οι ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημαίνει ότι θέλει να έχει καθαρό ορίζοντα και αν ήταν οι εκλογές, λέει, να γίνουν την άνοιξη του 27, γιατί να βιάζεται να γίνουν τώρα οι ψηφοφορίες αυτές και να κλείσει η εκκρεμότητα. Άλλωστε, λέει, σε αυτό είχε δίκιο, ομολογώ, θέλω να είμαι έντιμος, οι πρόορες εκλογές θα ήταν μια λύση στην πολιτική τοξικότητα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Είχε μάλλον ο σεβαστός πρόεδρος της Βουλής και εμπειρότατος. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Το είχε πει ξεκάθαρα. Και ως προς το κομμάτι αυτό, ξαναλέω, έχει απόλυτο δίκιο. Βγήκε λοιπόν εχθές, μια εβδομάδα μετά, και τι είπε ο πολιτικά αθεόφοβος κύριος Κακλαμάνης. Είπα εγώ για εκλογές. Όχι βέβαια, λέει. Μίλησα εγώ για πρόορες εκλογές. Άλλωστε, αυτό υποβιβαζόμενος μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, λέει, δεν μοιράζεται μαζί μου τέτοιους σχεδιασμούς για να πει δηλαδή ότι αυτό που είπα δεν το είπα σε συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ήμουν αλλαγός του κλπ. Ωραία τότε συνεργασία θεσμική έχει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Βουλής. Το βάζω στην παρένθεση. Αλλά με τι άνεση, αυτό που λέγανε παλιά και το λένε και τώρα, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Και δεν του λέει ο άλλος, όπα ρε κύριε πρόεδρε, κάτσε να σου βάλουμε το tape, το tape, να ακούσουμε τι είχες πει ως πρόεδρος της Βουλής για τις πρόορες εκλογές, που πάει να πει ότι τώρα αλλάζει το αφήγημα, ξαναγυρίζουμε στην θεσμικότητα, υποτίθεται, της εξάντλησης της τετραετίας. Ό,τι ήταν να γίνει με αυτή την πρόορη εκλογολογία, προφανώς Η Αίγυπτος θεωρήθηκε ότι δεν έχει άλλο νόημα πλέον αυτή η συζήτηση. Αντιθέτως γίνεται τραυματική και για το ίδιο το όποιο κύρος έχει απομείνει εκεί πέρα και σου λέει ξαναγυρίζουμε στα σταθερά στην ολοκλήρωση της τετραετίας με αυτό το αφήγημα ανεξαρτήτως του τι γίνεται από κάτω και κυρίως θα ξαναπώ με τη μεγάλη εκκρεμότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της παγκόσμιας ανάφλεξης και της οικονομίας, που εκεί μπορεί να τυναχτούν όλα στον αέρα και θέλοντας και μη οι εκλογές να γίνουν πραγματικότητα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ και προβληματισμό προκαλεί η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην καρδιά της Αθήνας, όπου ένας 60χρονος έστησε καρτέρι έξω από την Ακρόπολη στον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ορμούσε απρόκλητα και με μαχαίρι σαν υποψία στους τουρίστες. Ο δράστης αποδείχθηκε παλιός γνώριμος των αρχών με βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά τις αλλεπάλληλες εισαγγελικές παραγγελίες για την ακούσια νοσηλεία του. Στην 23η συνεδρίαση της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι συνήγοροι υπεράσπισης τοποθετούνται σήμερα επί της πρότασης της εισαγγελέως παρουσίας συγγενών των θυμάτων και των κατηγορουμένων Σπυρίδωνα Πατέρα, Παύλου Κουζή και Ιωάννη Παλιοθοδόρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την χθεσινή εισαγγελική εισηγήση, η οποία προτείνει την καθολική απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και των ενστάσεων που είχαν υποβάλει τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, εμπλέκοντας τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Υποτονικίως απογοητευτική παραμένει η κίνηση της αγοράς αυτές τις μέρες, που είναι σε ισχύ οι θερινές εκτόσεις στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αλλά και παρά τις προσφορές που ξεπερνούν ακόμα και το 50% σύμφωνα με την έρευνα της αγοράς, η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων καταστημάτων παρέμεινε κλειστή την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων. Ωστόσο, οι μεγάλες αλυσίδες λειτουργήσαν κανονικά εις βάρος αυτών. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κρούν το κόνδωνα του κινδύνου για την απαξίωση του θεσμού των εκτόσεων λόγω των συνεχών προσφορών που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες και οι πολυεθνικές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απορροφώντας ουσιαστικά τα κέρδη των μικρών επιχειρήσεων. Ανεξηγητό παραμένει το θρίλερ της Κυψέλης, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 30χρονης γυναίκας που βρέθηκε στη βαλίτσα, με την προχωρημένη σύψη να αφήνει ανοιχτό το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου, την ώρα που τα αποτυπώματα του θύματος παραμένουν άγνωστα στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τοξικολογικές εξετάσεις και στη λήψη του DNA της, ενώ τα γαλλικά ρούχα που φορούσε δείχνουν πως δεν επρόκειτο για περιθωριοποιημένο άτομο. Σε θεαματική αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι υποχώρησε μαζεύοντας την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και αυτής του υπουργού ή του υφυπουργού στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σαφώς προηγήθηκαν έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σπεύδοντας να δικαιολογήσει την πρωθυπουργική παναχώρηση, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης υπογράμμισε ότι αυτή η άποψη δεν έχει πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εξής όμως ο επιστημονικός κόσμος, μεταξύ αυτών δικηγόροι, ιατροί και οδοντίατροι, ορθώνουν καταγγελτικό μέτωπο κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, απαιτώντας την άμεση απόσυρση της φωτογραφικής διάταξης που του δίνει το δικαίωμα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν τη ρύθμιση ως επικίνδυνη κρατική παρέμβαση και θεσμική εκτροπή, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζει βάναυσα το αυτοδιοίκητο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με προφανή στόχο την χειραγώγηση των εσωτερικών συσχετισμών. Νέα ποινική έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκωδέστατο φάκελο για την διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23ης Ιουλίου 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται οι καταγγελίες για έναν ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, με αταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στη παράδοση σωρών και παράτυπους χειρισμούς. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρο τιμής λίγο πριν από την 8η επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ιστορικό ρεκόρ εκτινάχθηκε το φαινόμενο του brain drain στην Ελλάδα, καθώς 128.000 νέοι Έλληνες πτυχιούχοι ζουν πλέον στην Ευρώπη. Δηλαδή, το φαινόμενο παρουσιάζει αύξηση 12,1% μέσα σε ένα μόλις χρόνο, γεγονός που διαψεύδει στην πράξη το κυβερνητικό αφήγημα περί της αντιμετώπισης του brain drain. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Ελλάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 6,8%. Σε νομική και θεσμική κλιμάκωση προχωρούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα κτίρια από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, επιδίδοντας εξώδικο στην εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία Avax. Ενώ παράλληλα συναντούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και διαμαρτύρονται στο Υπουργείο Υποδομών. Η υπόθεση βρίσκεται υπό εισαγγελική διερεύνηση. Η πρωτοβουλία κατοίκων προειδοποιεί να μην αγγιχθούν φέροντας στοιχεία των πολυκατοικιών πριν ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες, ζητώντας παράλληλα από το Δήμο Αθηνών την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς περιφερειακοί μεσολαβητές υπέβαλαν στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν νέα πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο την εκτόνωση των εχθροπραξιών και την αποκατάσταση της ασφάλειας στο στενό του Ορμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τη διπλωματική διέξοδο, χωρίς να έχει δώσει βέβαια ακόμη επίσημη απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, η Ουάσιγκτον ενισχύει εντυπωσιακά τις στρατιωτικές δυνάμεις της στην περιοχή. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό καιρό σήμερα στον νομό θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται επίσης για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και τις τελευταίες ειδήσεις. Μάχη 99,8. Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Τα καύσιμα, φυσικά και τα καύσιμα, έχουν πάρει την ανηφόρα και εδώ, γι' αυτό λέω ότι σε μεγάλο βαθμό θα ετεροπροσδιοριστούν οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο από την επόμενη φάση των σκανδάλων και των, όπως ακούγεται, εγώ δεν λέω ότι έχω προσωπική πληροφόρηση από αυτού, ακούω όμως και διαβάζω ότι θα έρθουν και άλλες υποθέσεις, όχι κατά ανάγκη, όχι για τον ΟΠΚΕΠΕ μάλλον, για άλλες υποθέσεις, έτσι. Αλλά ήδη η βενζίνη στην Αττική έχει περάσει τα 2 ευρώ, παρά τη μείωση τώρα, ποια μείωση, την κοροϊδία, έτσι. Στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς, α, καλά. Α, καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Θα κλάψουνε μανούλες. Πού να δείτε τι αναμένετε, δυστυχώς το λέω. Δεν το λέω με καμία διάθεση άλλη. Από φθινόπωρο, από Σεπτέμβρη, στα καταστήματα εστίασης, στα καφέ, στην εστίαση, θα έχουμε λουκέτα, ήδη περιμένουνε πολλά λουκέτα, με αυτή την κατάσταση θα είναι και περισσότερα. Την ίδια ώρα, για να δούμε τι γίνεται έξω και να πούμε μία είδηση μάλλον με δύο πτυχές, τη θετική και την αρνητική. Να πούμε και τη θετική, να πούμε και την αρνητική, για να μην είμαστε στη λογική του άσπρου μαύρου. Πάντα υπάρχουν και αποχρώσεις, μην τις χάνουμε τις αποχρώσεις, χάνουμε και τη μαγεία της ζωής άλλωστε. Στη Βρετανία λοιπόν ανέλαβε νέος πρωθυπουργός στη θέση του Στάρμερ που μας χαιρέτησε. Τον χαιρέτησαν μάλλον οι δικοί του. Και προσέξτε τώρα να δείτε πάλι μια αντίφαση. Ακόμα και σε αυτή τη Γερμανία, Βρετανία, συγγνώμη. Και στη Γερμανία αποκλείται να συμβεί το ίδιο. Στη Βρετανία λοιπόν, που έχει και μια παράδοση κοινοβουλευτισμού που νομίζαμε ότι έχουμε αποκτήσει και εμείς, τέλος πάντων εδώ, ο Στάρμερ υποχρεώθηκε να παραιτηθεί διότι από κάτω από τη βάση του κόμματός του και από τους βουλευτές του κόμματός του, του εργατικού κόμματος, είχε ξεσηκωθεί μια ολόκληρη κατάσταση, δεν την πω εξέγερση, ότι μεγάλε, με σένα δεν κερδίζουμε με τίποτα εκλογές. Μας οδηγείς στα βράχια. Και ο Στάρμερ, ό,τι και αν του καταλογήσει κανείς, σωστό ή λάθος, δεν έβαλε το πολιτικό του σαρκείον. Δεν μπορούσε, με βάση και την νοοτροπία, την κουλτούρα που υπάρχει. Θα μου πείτε Βρετανία και εδώ, όχι. Okay. Μα δεν θα γινόμασταν με τον κύριο Μητσοτάκη από το 19. Όχι, δεν γίναμε. Α, σωστά. Εντάξει. Λέει, δεν θα βάλω το πολιτικό μου σαρκείον πάνω από το συμφέρον. Αν θέλετε, της παραταξής μου, του κομματός μου. Όχι της χώρας, άντε. Ολόκληρης, της παραταξής μου. Δεν θα βάλω το προσωπικό μου συμφέρον πάνω από το συμφέρον του εργατικού κόμματος. Και αποχωρώ, παραδίδω τη σκυτάλη στον επόμενο για να δοκιμαστεί.
Και έτσι μας προέκυψε ο κύριος Μπέρναμ, ο οποίος με το καλημέρα είπε δύο πράγματα. Ένα καλό και ένα κακό, θα μπορούσε να πει κανείς, ανάλογα με το πώς το βλέπει. Το καλό που μας αφορά αμεσότατα είναι ότι πρόκειται να, προσέξτε, να καταργήσει το ΦΠΑ στο ρεύμα για τα νοικοκυριά από την 1η Οκτώβρη. Όχι να το μειώσει, να το καταργήσει. Για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Γι' αυτό το κάνει. Μηδέν ΦΠΑ στο ρεύμα. Και προσέξτε να δείτε τι πονηριά τώρα κάνει. Πονηριά είναι, λιγμός. Στο άλλο σκέλος. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, θα ρώταγε εδώ κάποιος. Και κοιτάξτε την πονηριά που κάνει. Ακυρώνω, λέει, το κυβερνητικό πρόγραμμα για την ψηφιακή ταυτότητα ύψους 2,12 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8 δισεκατομμύρια λίρες. Και από τα κονδύλια αυτά θα καλύψουν τη χασούρα από το ΦΠΑ. Γιατί λέω τώρα είναι πονηριά και αυτό είναι το άλλο σκέλος, το κακό, το αρνητικό θα μπορούσε να πει κανείς. Διότι αυτό θα γίνει, η περικοπή, είπαμε, καταργώντας το πρόγραμμα της ψηφιακής ταυτότητας που είναι 2,12 δις ευρώ, που τι προέβλεπε. Ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό έγγραφο ταυτότητας από όλους τους εργαζόμενους, δηλαδή προϋπόθεση για εργασία, η ύπαρξη αυτής της ψηφιακής ταυτότητας σε μια χώρα, έχει τη σημασία του τώρα αυτό, της Βρετανίας, που δεν έχει την ταυτότητα όπως την έχουμε εμείς. Δεν υπάρχουν ταυτότητες δηλαδή. Στη Βρετανία δεν υπάρχουν ταυτότητες. Αστυνομικές ταυτότητες δεν υπάρχουν όπως τις ξέρουμε εδώ. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Στάρμερ λοιπόν είχε βάλει μπροστά αυτό το σχέδιο ψηφιακής ταυτότητας που δεν θα ήταν μεν υποχρεωτική αλλά θα καθίστατο υποχρεωτική για να έχει κανείς το δικαίωμα να στην εργασία. Αυτό ήταν ένα μέτρο για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης που ήταν και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα όχι σε ολόκληρη τη Βρετανία, σε μεγάλο κομμάτι της. Είναι ουσιαστικά στα δύο, ας το πούμε έτσι, μοιρασμένη η βρετανική κοινωνία και γεωγραφικά και κοινωνικά σε αυτό. Λοιπόν, ο Στάρμερ είχε υποχρεωθεί να βάλει μπροστά αυτό το μέτρο για την καταπολέμηση, την ανάσχεση της παράνομης μετανάστευσης. Η κατάργησή του τώρα, διότι προχωράει και σε αυτό ο νέος πρωθυπουργός, είναι μια απόφαση αμφιλεγόμενη, αν μη τι άλλο, διότι ακριβώς δεν βάζει έρη μάλλον ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο περιορισμούς μέσω της ψηφιακής ταυτότητας στο κομμάτι της εργασίας που είχε δρομολογηθεί.
Κάνει λοιπόν αυτή την τρίπλα, δεν ξέρω αν θα του βγει, περιγράφω το ρεπορτάζ, λέω τι συμβαίνει, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και λέει, κοιτάξτε, δείτε, εγώ θα διαθέσω, θα δαπανίσω αυτά τα 2 δις ευρώ, 2 και κάτι, 1,8 δισεκατομμύρια λίρες, για να χρηματοδοτήσω τα έσοδα που χάνονται από την κατάργηση του ΦΠΑ στο οικιακό ρεύμα από τον Οκτώβριο. Στην Ελλάδα να γίνει συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, απαπαπαπα. Λέω, βρε αδελφέ, εγώ τώρα ο κακοπροαίρετος, ας γίνει μια συζήτηση, μια πρόταση, μια σκέψη, μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για, όχι να καταργηθεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά είδη, στο ρεύμα, οπουδήποτε, και να μας πούν, θα τα χρηματοδοτήσουμε τα κενά από εκεί, από εδώ, ξέρω εγώ, παραπέρα, και να το δούμε. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να πω κάτι που θα νομίζω θα συμφωνούσαν πολύ και δεν είναι βερμπαλισμός. Τόσα σκάνδαλα, τόσα δισεκατομμύρια έχετε φάει όλα αυτά τα χρόνια εσείς και οι πολιτοί σας. Κόψτε κάτι από όσα έχετε φάει και έχετε κλέψει να καλυφθούν τα κενά του ΦΠΑ. Που θα μπορούσε και θα έπρεπε να μειωθούν, διότι και τώρα όλα τα στοιχεία δείχνουν και είμαστε και στο καλοκαίρι με τα air condition, με τους κλιματισμούς κλπ. Να δείτε πού θα πάνε οι λογαριασμοί του ρεύματος. Και τούτον και τον άλλο μήνα θα κλάψουνε, κλαίνε μανούλες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης το έχει ρίξει στα λογοπαίγνια. Την μπάλα, την ομάδα, την Ισπανία, όλα αυτά τα χαριτωμένα. Εν της πράγμαση, κύριε Μητσοτάκη, τι κάνετε?

Επανέλθαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Η νέα φράση, το νέο σύνθημα, η νέα αποστροφή που μπερδεύει ακούγοντας τις λέξεις είναι το κίνημα της κατσαρίδας. Το κίνημα της κατσαρίδας το ακούς και λες «Όπα, τι έγινε ρε παιδιά, πλακώσαν οι κατσαρίδες?» Όχι, όχι. Είναι μια χιουμοριστική φράση, έκφραση, η οποία όμως κρύβει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μια κατάσταση. Αυτό δηλαδή που δεν συμβαίνει ακόμα και σε χώρες όπως η δική μας, συμβαίνει στην Ινδία, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην Ινδία λοιπόν, αν μπορεί να δει κανείς φωτογραφίες ή βίντεο, είναι εντυπωσιακά, είναι συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα και βίντεο. Χιλιάδες νέοι, χιλιάδες νέοι έχουν βγει στους δρόμους διαδηλώνοντας και ζητώντας την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, επικεφαλής είναι ένας τριαντάρης, πρώην φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, παρακαλώ πάρα πολύ, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας. Ο ίδιος δήλωσε ότι το κίνημα ξεκίνησε ως αστείο και έχει τη σημασία του αυτό, γιατί δείχνει πως εκεί που τίποτα δεν είναι σχεδιασμένο προκύπτουν κοσμογονικές εξελίξεις και καταστάσεις και διεργασίες. Πρόσφερε, λέει, τη δυνατότητα εγγραφής στο κίνημα μέσω μιας φόρμας στην Google και αμέσως, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, χιλιάδες απαντήσεις. Και πήρε μια θεσμική μορφή, να το πούμε έτσι, και πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μιας μεγάλης πορείας προς τη Βουλή, η οποία και έγινε εχθές Δευτέρα. Χθες Δευτέρα ξεσηκώθηκαν χιλιάδες νέοι λοιπόν στο Δελχή. Ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι σε απεργία πείνας. Έχουν γίνει πολλά επεισόδια, πολλές συγκρούσεις, πολλά ζητήματα, και το ενδιαφέρον είναι ότι προϊόντος του χρόνου, προσέξτε τώρα τι έχει γίνει, γιατί είναι μια εκδήλωση, μια λανθάνουσα κοινωνική επανάσταση αυτό που συμβαίνει, έφυγε από την νεολαία, έφυγε από το διαδίκτυο, έφυγε από το διαδικτυακό ακτιβισμό, έχει γίνει μια πραγματικότητα μέσα στην ίδια την κοινωνία και της Ινδίας, και πολλοί από τους νέους και τους εθελοντές του κινήματος εμφανίζονται, και γι' αυτό έγινε το κίνημα της, λέγεται το κίνημα της κατσαρίδας, δίνονται ως κατσαρίδες. Εμφανίζονται ως κατσαρίδες, ντυμένοι ως κατσαρίδες. Γιατί τώρα ξεσηκώθηκαν οι νέοι, καταγγέλλοντας το εκπαιδευτικό σύστημα της Ινδίας. Αφορμή, γιατί αυτή ήταν η αφορμή. Στις 3 Μαΐου, πριν από
πώς τώρα, 3 μήνες. Δύο κόμμα 28 εκατομμύρια υποψήφοι, μιλάμε για μια χώρα δισεκατομμυρίων, έτσι, για να έχουμε σύγκριση των μεγεθών. Έδωσαν εξετάσεις σε ένα διαγώνισμα αναφορικά με την εισαγωγή σε ιατρικές σχολές, δηλαδή έδωσαν εξετάσεις για τις ιατρικές σχολές σε όλη τη χώρα. Αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο στη συνέχεια, δηλαδή διαρροή των θεμάτων και των ερωτήσεων και όλα αυτά και σχετικά κλπ. Ακυρώθηκε η εξέταση, όλη η διαδικασία, και αυτό αποτέλεσε την αφορμή να ξεσηκωθούν οι νέοι, διότι μολονότι επαναλήφθηκε μετά από εβδομάδες όλη η εξεταστική διαδικασία κλπ. Αυτό αποτέλεσε, ξαναλέω, την αφορμή για να ξεσηκωθεί η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι στην Ινδία, να βγουν στους δρόμους, να τα έχουν κάνει περίπου, λέω εγώ τώρα κάτι υπερβολή, αλλά αν δείτε τις εικόνες από τα δοφράγματα και τις συγκρούσεις στη μακρινή Ινδία, παρακαλώ πάρα πολύ, τα έχουν κάνει περίπου λαμπόγιαλο. Και είχαμε και αυτοκτονίες φοιτητών, λένε τα ρεπορτάζ, λένε οι συγγενείς, λένε οι πρωταγωνιστές του κινήματος, τουλάχιστον 20 φοιτητές αυτοκτόνησαν το διάστημα αυτό λόγω της ψυχικής επιβάρυνσης. Μα αφορμή λοιπόν όλο αυτό, το κίνημα της Κατσαρίδας ζητά συνολική αναδιαμόρφωση, αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ινδίας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη στεγανότητα των διαδικασιών, την αξιοπιστία. Όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Μάλιστα, η διαδήλωση χτεσινή, λέει, ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στο Δελχή κατά της κυβέρνησης της σημερινής του Μόντι. Αυτό δείχνει ότι έχει φύγει από τα όρια του εκπαιδευτικού ζητήματος ή του Υπουργού Παιδείας ή έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις, ήδη η αντιπολίτευση στην Ινδία το αγκαλιάζει, βέβαια τι θα κάνει η αντιπολίτευση, και γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός. Δηλαδή κινδυνεύει η κυβέρνηση της Ινδίας, γενικώς το σύστημα εκεί, να ανατραπεί, να διαλυθεί ή εν πάση περιπτώσει ήδη έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μία ενδυνάμει εξέγερση που ξαφνικά, συσσαγωγικά το ξαφνικά, διότι όλο αυτό έχει κυοφορηθεί όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά είναι οι αφορμές στην Ινδία, παρακαλώ πάρα πολύ, και επιμένω και ξανακάνω τη σύγκριση για να μπορούμε να καταλάβουμε και να συγκρίνουμε και να αναρωτηθούμε τι γίνεται αλλού και τι δεν γίνεται εδώ.

Μας γράφεται και πολύ σωστά το επισημαίνετε ότι οι υποθέσεις, οι φάκελοι, οι δικογραφίες για τα σκάνδαλα που εκκρεμούν είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά, είναι συσσωρευμένα. Έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως, κυρία Στέλλα, να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ τα ακούω, τα διαβάζω, ξαναλέω, κρατάω σχετικά μικρό καλάθι. Περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει. Διότι συν της άλλης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι λύγει η θητεία της κυρίας Κοβέση μετά το καλοκαίρι, δηλαδή νομίζω Σεπτέμβριο, όχι νομίζω, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος είναι οι δύο τελευταίοι μήνες της. Μετά παραδίδει στον κύριο Ρίτερο, που είναι σήμερα αναπληρωτής εισαγγελέας και ο οποίος είναι Γερμανός, με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν προδικάζει κάτι. Τώρα θα μου πείτε, οι έρευνες έχουν ξεκινήσει για τις υποθέσεις που λέμε και τα ερωτήματα από αυτονόητα μπαίνουν, είναι έχουν ξεκινήσει, okay, εντάξει, προχωράνε, θα ολοκληρωθούν, δεν θα ολοκληρωθούν, θα παγώσουν, δεν θα παγώσουν, θα πάνε πιο πίσω, θα γίνουν ίσως κάποιες από αυτές αντικείμενο διαπραγμάτευσης, να το πω έτσι κομψά, δεν ξέρω. Οι επόμενες δικογραφίες για τον ΟΠΚΠΕ θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Είπαν ότι αυτές που τώρα έγιναν με τους 11 που έγιναν 4 είναι για τα έτη 2021, εκκρεμούν τα επόμενα έτη. Θέλω να πω δηλαδή ότι και μόνο όλο αυτό εν τέλει το κλίμα που διαμορφώνεται είναι τόσο βαρύ, τόσο άσχημο, τόσο άρρωστο, τόσο παθογενές, που πράγματι σε αυτό, όπως το είπε την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Κακλαμάνης, ότι οι πρόωρες εκλογές θα βοηθούσαν για να φύγει όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο βίο, η τοξικότητα, ας την πούμε έτσι, ήταν σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Ένας δηλαδή λόγος βασικός για να γίνουν πρόωρες εκλογές. Πρόωρες εκλογές για να γίνουν οι εκλογές τώρα. Θεραπεία στην τοξικότητα. Οι πρόωρες εκλογές. Είχε πει πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, όχι χθες, για την ακρίβεια, την περασμένη Δευτέρα, κύριος Κακλαμάνης. Πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα. Σωστό. Το πήρε πίσω χθες. Γιατί το πήρε πίσω, ας απαντήσει αυτός. Αυτό που είπε είναι ότι εγώ δεν μίλησα ποτέ για πρόωρες εκλογές. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή,

μένει να φανεί. Γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ξανά σε κάθε περίπτωση που ίσως ξέρει και κάτι παραπάνω, αν ξέρει, έβαλε χτες μέσω αυτής της συναλλαγής με τους βουλευτές του, τους οποίους κατέστησε συνενόχους, τους έβαλε, έβαλε την κοινοβουλευτική ομάδα μπροστά να λειτουργήσει ως ασπίδα, δηλαδή να τρώει το ξύλο και τα πυρά η κοινοβουλευτική ομάδα, οι βουλευτές, να αποδεκατίζονται οι βουλευτές για να σωθεί ο ίδιος, να κρυφτεί και να γλιτώσει ο ίδιος. Και εντάξει, πολύ σωστά εδώ ο κύριος Βαγγέλης, καλημέρα, λέει αναφορικά με το κίνημα της Κατσαρίδας στην Ινδία, εδώ έχουμε το κίνημα της Μπλε Ακρίδας. Ναι, δεν είναι ακριβώς τώρα εδώ κίνημα, εδώ είναι κάτι αντίθετο. Είναι ο όλεθρος της Μπλε Ακρίδας, έχουν μπουκάρει οι Μπλε Ακρίδες και γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση για τις Μπλε Ακρίδες. Και γίνεται αυτή η συζήτηση για τις Μπλε Ακρίδες και τα δισεκατομμύρια τα οποία χάνονται και έχουν χαθεί και βλέπουμε ότι, ξαναλέω, ότι στη Βρετανία, έστω και έτσι, ας πούνε εδώ κάτι άλλο. Θα βρούμε τα λεφτά από εκεί, θα κόψουμε αυτή την περιτίδα πάνη, τις πατάλες που γίνονται. Θα περικόψουμε από εκεί, για να χρηματοδοτήσουμε τη μείωση ή την κατάργηση του ΦΠΑ, γιατί επαναλαμβάνω για όσους τυχόν δεν το άκουσαν, ότι ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός καταργεί το ΦΠΑ στο οικιακό ρεύμα από 1η Οκτώβρη, το καταργεί, λέγοντας ότι το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας ύψους 2,12 δισεκατομμυρίων ευρώ, ψηφιακή ταυτότητα η οποία από την άλλη πλευρά, και να τα διλήμματα πως τίθενται, επρόκειτο να ισχύσει ως μέτρο περιορισμού ελέγχου της παράνομης μετανάστευσης, της λάθρομετανάστευσης. Και βάζει τώρα αυτό το δίλημα έτσι ο Μπέρναμ και λέει, κοιτάξτε, θα δείτε, θα αφήσω τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης ως έχουν και θα κόψω και τα λεφτά αυτά θα τα χρησιμοποιήσω για να κόψουμε το ΦΠΑ από το ρεύμα. Ο καθής τοποθετείται απαράδεκτα διλήμματα κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό σημαίνει, αυτό μεταφέρω. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και εδώ μια πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση τι θα μπορούσε να περικόψει από τόσα που τρώνε και πίνουν και μας αμπουχώνουν για να περιοριστεί, να μειωθεί ο ΦΠΑ και στα είδη, στα βασικά είδη κατανάλωσης και στην ενέργεια και για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βλέπουν μπροστά τους το φθινόπωρο με τρόμο και αβεβαιότητα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

Αλλά για να επανέλθουμε, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, πώς να νοιαστεί και γιατί να νοιαστεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για τον απλό πολίτη, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τα καύσιμα, όταν έχει άλλες προτεραιότητες και το αποδεικνύει. Και αναφέρομαι, γιατί είχαμε και μια άλλου τύπου εξέλιξη εχθές, σε αυτή την φοβερή ιστορία, όχι απίστευτη, απίστευτη δεν είναι καθόλου, απίστευτη εννοώ με το μέγεθος του θράσους της κυβέρνησης, που απεκαλύφθη, το είπαμε εμείς εδώ, δεν άκουσα να το πει και κανείς γενικά στο ραδιόφωνα, στη τηλεοράση, δεν ξέρω, με το Προκοπίου, με όλο αυτό, ένα σκάνδαλο είναι στην πραγματικότητα αυτό, πολλαπλό σκάνδαλο, όχι στενά οικονομικό, την παρέμβαση που έκανε η ελληνική κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρέσβη Βράιλα, να μην επιβληθεί νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι, φτάσαμε στο σημείο να ζητάει κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην υπάρξουν νέες κυρώσεις στην Ρωσία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, όχι, αλλά ομά κοινικά, όπως είπε ο κύριος Βράιλας, για να μην πληγούν τα συμφέροντα της ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου Προκοπίου, στην οποία ειρεί στο εν παρόδο, στον όμιλο του κυρίου Προκοπίου, είναι στέλεχος ως διευθύνων σύμβουλος των ναυπηγείων που πήρε ο κύριος Προκοπίου, ο πρώην υπουργός εμπορικής ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, και όχι μόνο αυτό, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που είναι το φανερό της υποθέσεως. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, έχουν περάσει τόσες μέρες. Χτες βέβαια, πριν πάω στο σχόλιο για το ενημερών, συνέβη το εξής. Πώς τα φέρνει η ρημάδα η ζωή τώρα, εντάξει, πώς τα φέρνει η ρημάδα η ζωή. Εχθές λοιπόν στην Μαύρη Θάλασσα, εκεί που είναι τα πλοία και της ναυτιλιακής εταιρείας κύριου Προκοπίου, Ουκρανοί με drones χτύπησαν, έπληξαν. Παρακαλώ πάρα πολύ, τάνκερ του κυρίου Προκοπίου και του κυρίου Αλαφούζου, του ομπίλου Αλαφούζου. Δηλαδή προσέξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Αυτοί μεταφέρουν, όπως και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές, άλλοι, οι άλλοι, όλοι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά εξαίρεση, εν πάση περιπτώσει, αυτοί μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, στην οποία Ρωσία κατά τα άλλα υποτίθεται ότι έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έτσι, και εχθές στη Μαύρη Θάλασσα η ζημιά έγινε από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Παρακαλώ πάρα πολύ, από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Έπληξαν με ντρόνς δύο δεξαμενόπλια. Το ένα Άσια, σημαία Λιβερίας, ανήκει στον όμιλο Προκοπίου. Και το άλλο είναι το νήσος Ίος, με σημαία νήσων Μάρσαλ, για να τα λέμε και αυτά, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Τι παιχνίδια λοιπόν κάνει αυτή η ρημάδα η ζωή. Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει τόσες μέρες, έδωσε μια απάντηση επιβεβαιωτική η πλευρά του κυρίου Προκοπίου, αλλά η κυβέρνηση παρακαλώ πάρα πολύ,
ποιείται την Nissan. Και ο κύριος Βράιλας βεβαίως στις αποκαλύψεις. Ότι ζήτησαν να μην επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία για να μην υποστεί οικονομική ζημιά η ναυτιλιακή εταιρεία του εκλεκτού της, του κυρίου Προκοπίου. Και περιμένουμε εμείς τώρα να νοιαστεί η κυβέρνηση, παρούσα εν προκειμένου, για το πρόβλημα του Έλληνα, για την ακρίβεια, για το ΦΠΑ στο ρεύμα, για την ενέργεια, για όλα όσα συμβαίνουν. Και παρά τα αυτά, και θα κλείσω με αυτό, ένα κίνημα κατσαρίδας εδώ δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ίσως γιατί η κοινωνία είναι πάρα πολύ κουρασμένη, απογοητευμένη, δεν το ξέρω. Αλλά μιας και είπαμε τι έγινε στη μακρινή Ινδία, να την κάνουμε τη σύγκριση αυτή. Λοιπόν, πάμε στο... σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Ακολουθούν οι ειδήσεις, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά ζωντανά στο στούντιο του Μάχη 99,8 ο Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την αλήθεια. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Καλό σας μεσημέρι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτοκίνητο έπεσε πίσω από φορτηγό, με τον οδηγό να τραυματίζεται και να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω του ατυχήματος διεξάγεται δύσκολα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πειραιά από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Σοκ και προβληματισμό προκαλεί η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην καρδιά της Αθήνας, όπου ένας 60χρονος έστησε καρτέρι έξω από την Ακρόπολη στον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ορμούσε απρόκλητα με μαχαίρι σαν υποψία στους τουρίστες. Ο δράστης αποδείχθηκε παλιός γνώριμος των αρχών με βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά τις αλλεπάλληλες εισαγγελικές παραγγελίες για την ακούσια νοσηλεία του. Στην 23η συνεδρίαση της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι συνήγοροι υπεράσπισης τοποθετούνται σήμερα επί της πρότασης της εισαγγελέως παρουσίαση συγγενών των θυμάτων και των κατηγορουμένων Σπυρίδωνα Πατέρα, Παύλου Κουζή και Ιωάννη Παλιθοοδόρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη χθεσινή εισαγγελική εισήγηση, η οποία πρότεινε την καθολική απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και των ενστάσεων που είχαν υποβάλει τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, εμπλέκοντας τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Υποτονικαίως απογοητευτική παραμένει η κίνηση της αγοράς αυτές τις ημέρες που είναι σε ισχύ οι θερινές εκπτώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρά τις προσφορές που ξεπερνούν ακόμα και το 50%. Σύμφωνα με την έρευνα της αγοράς, η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων καταστημάτων παρέμεινε κλειστή την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες λειτουργήσαν κανονικά εις βάρος αυτών. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κρούν το κόδωνα του κινδύνου για την απαξίωση του θεσμού των εκπτώσεων λόγω των συνεχών προσφορών που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες και οι πολυεθνικές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απορροφώντας ουσιαστικά τα κέρδη των μικρών επιχειρήσεων. Ανεξήγητο παραμένει το θρίλερ της Κυψέλης, καθώς η νεκροτομή δεν έδωσε απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 30χρονης γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα. Με την προχωρημένη σύψη να αφήνει ανοιχτό το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου, την ώρα που τα αποτυπώματα του θύματος παραμένουν άγνωστα στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στις τοξικολογικές εξετάσεις και στη λήψη του DNA πλέον. Ενώ τα γαλλικά ρούχα που φορούσε δείχνουν πως δεν επρόκειτο για περιθωριοποιημένο άτομο. Σε θεαματική αναδίπλωση υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι υποχώρησε μαζεύοντας την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και αυτής του υπουργού ή του υφυπουργού στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σαφώς προηγήθηκαν έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σπέβδοντας να δικαιολογήσει την πρωθυπουργική επαναχώρηση. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης υπογράμμισε ότι αυτή η άποψη δεν έχει πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όμως ο επιστημονικός κόσμος, μεταξύ αυτών δικηγόροι, ιατροί και οδοντίατροι, ορθώνουν καταγγελτικό μέτωπο κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, απαιτώντας την άμεση απόσυρση της φωτογραφικής διάταξης που του δίνει το δικαίωμα να διορίζει προσωρινή διοίκηση στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλνουν τη ρύθμιση ως επικίνδυνη κρατική παρέμβαση και θεσμική εκτροπή, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζεται βάναυσα το αυτοδιοίκητο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με προφανή στόχο τη χειραγώγηση των εσωτερικών συσχετισμών. Νέα ποινική έρευνα από την Εισαγγελία του Αριού Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκωδέστατο φάκελο για τη διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23ης Ιουλίου του 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται οι καταγγελίες για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, με αταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στην παράδοση σωρών και παράτυπους χειρισμούς. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρου τιμής, λίγο πριν από την ογκώδη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Σε μια πρώτη παρέμβαση κατά της ακρίβειας, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Η άμεση αυτή ενέργεια υπέρ των οικοκυριών θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του αμφιλεγόμενου προγράμματος ψηφιακών ταυτοτήτων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών, μεταφέροντας ουσιαστικά κονδύλια από ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης απευθείας στην κοινωνία. το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται για τον ομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
18: Η Ελλάδα μιλά.
19: Η Ελλάδα μιλά.
18: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51 με ερωτήματα, με σχόλια που θέλετε να μεταφέρουμε και λοιπά σχετικά.
1: Λοιπά σχετικά.
0: Ναι, ο καθένας μπορεί να στείλει τι θέλει. Τώρα να τους περιορίσουμε στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ένας αυτοπεριορισμός είναι να υπάρχει.
0: Το κάνουμε μετά, το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη στερεά Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλους όσους ακούνε Μάχη FM 99 και 8, θα είμαστε ζωντανά μαζί. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Σήμερα όμως θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι και να εξομολογηθώ δημοσίως αυτό το κάτι. Και το κάνω πρώτη φορά. Γιατί τα λέγαμε προηγουμένως. Γεια σου Greek First, Χριστάρα. Στέλνε μηνύματα, γιατί όχι. Γεια σου Πέτρα από Αθήνα. Δημήτρη μου, πριν από μερικούς μήνες βρισκόμουν στο Άγιο Όρος και καθόμασταν σε ένα κελί με ένα γέροντα. Τι με κοιτάς εσύ, Γιάννη, το που λέει, επειδή δεν έχεις πάει στο Άγιο Όρος, αλλά περιμένεις να ακούσεις από την ιστορία. Μάλιστα.
0: Ούτε εγώ έχω πάει.
1: Όλοι οι αμαρτωλοί εδώ μαζευτήκαμε. Όλοι οι αμαρτωλοί εδώ είμαστε. Κι εγώ αμαρτωλός είμαι, έτσι, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Για να είσαι χριστιανός θέλει. Και τον ρώτησα, πες μου τι φταίει και η χώρα έχει φτάσει εδώ. Ο κοσμικός εγώ, ρωτάω ένα πνευματικό, γιατί φτάσαμε εδώ. Γι' αυτό με είδες λίγο το πρωί, λίγο αρπαγμένο. Μου λέει, άκουσε να δεις παιδί μου. Σε αυτή τη χώρα δεν φταίνει η πολιτική. Το κοιτάω, άναυδος. Λέω, τι λέει τώρα. Φταίνε, λέει, οι πολίτες. Λέω, γιατί το λες αυτό. Μου λέει, παιδί μου γλυκό, σαφώς και κάποιοι επιλέγονται και προορίζονται για να ανέλθουν ψηλά. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί από κάτω, τους είπε και αντίχριστους, όπως έχουν καταντήσει τους Νεοέλληνες, λέει, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτοί οι τύποι που είναι πάνω είναι εικόνα από την εικόνα τους. Είναι ο καθρέφτης τους. Ο Έλληνας ψηφίζει τον καθρέφτη του. Θα ψηφίσει το λαμόγιο και μάλιστα αυτός μου κάνει το διαχωρισμό Έλληνας και Νεοέλληνας. Μου λέει, παιδί μου, άλλο Έλληνας, άλλο Νεοέλληνας. Και έχει απόλυτο δίκιο γέροντας στο Άγιο Όρος. Γιατί ο Έλληνας είναι τελείως διαφορετικό από τον Νεοέλληνα. Ο Νεοέλληνας είναι ο Βολεψάκιας, ο Νεοέλληνας είναι ο Χαδερφιστής, ο Νεοέλληνας είναι εγώ θα σώσω την Ελλάδα, εγώ να τρουπώσω, να βολευτώ. Αυτός είναι ο Νεοέλληνας. Και τι με νοιάζει εμένα αν τραβάει ο άλλος ζόρια και σιγά τώρα μην ασχοληθώ. Αυτός είναι ο Νεοέλληνας. Ο Έλληνας είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τρεις ώρες συζητούσαμε. Το αποτέλεσμα είναι να επιβεβαιώσω τους φόβους μου μέσα από τα λόγια του γέροντα. Τους φόβους μου. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η Ελλάδα.
0: Μου θυμίζει λίγο τώρα Ζόζεφ ντε Μάιστερ που είχε πει ο κάθε λαός έχει την κυβέρνηση που του ταιριάζει. Αδικό. 1811.
1: Αδικό έχει. Και κάθε βασιλιά και ηγέτη που ταιριάζει, έτσι. Διότι πραγματικά, αν νομίζουν κάποιοι ότι κυβερνάται η Ελλάδα από πρωθυπουργούς ή υπουργούς, κάνουν λάθος. Ίσως είναι η πρώτη φορά στον ιστορικό κύκλο της χώρας μας που έχουμε πρωθυπουργό που κυβερνάει την Ελλάδα πραγματικά. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Μέχρι πριν το Μητσοτάκη η Ελλάς κυβερνιόταν από έναν πρωθυπουργό ο οποίος είχε γύρω του τους επιχειρηματίες, τους τάιζε και νέμοντα την εξουσία μαζί. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος είναι ο επιχειρηματίας και πρωθυπουργός ταυτόχρονα. Διότι η οικογένεια Μητσοτάκη είναι επιχειρηματίες, παιδιά. Δηλαδή ανήψια αγοράζουν κάπου στα Γιάννενα ξενοδοχεία της οικογένειας, ξέρεις, έτσι. Συμπέθεροι παίρνουν εταιρείες και κρονομάνε εκατομμύρια ευρώ και δάνεια που δεν τα δικαιούνται. Βάζουν κολλητούς και φίλους να αγοράζουν ξενοδοχεία στα Γρεβενά ή να κάνουν χιονοδρομικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάζονται οι ίδιοι ως εταίροι, ως οικογένεια του Μαξίμου. Ο Μητσοτάκης δεν είναι τώρα Η οικογένεια, δεν είναι ο Κυριάκος, η οικογένεια είναι επιχειρηματίες. Εγώ αραματιζόμουν έναν πρωθυπουργό επιχειρηματία, αλλά το επιχειρεί να διαχέεται στην εξουσία, στην κοινωνία. Να διαχέεται στο λαό. Όχι να κοιτάει τον εαυτό του ο πρωθυπουργός και το πώς θα επιβιώσει οικονομικά για να μπορέσει όλους τους αρμούς της εξουσίας να του το κάρει. Τι έκανε ο πρωθυπουργός, σε σημαίνει στο κάρο. Όχι το στο κάρο τα προϊόντα.
2: Όχι.
1: Στο κάρισμα είναι αυτό που κάνουμε στο ντουβάρι, ρε. Αγιαννητόπουλε, σε βλέπω από αυτά ντουβάρι και εσύ.
2: Τα έχουμε δουλέψει αυτά με Αγιαννητόπουλο.
1: Όλοι εδώ οι μπογιατζίδες, όλοι. Οι στοκαδόροι εδώ είναι. Έτσι. Πόσους λένε αυτούς που στοκάρουν, για πες μου εσύ. Όχι. Θέλω απάντηση. Πώς λένε αυτούς που στοκάρουν τα σπίτια. Ο Ας βάζει το κροκ. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πώς λέγεται.
2: Για να... Σουβατζίδες, ναι.
1: Σουβατζίδες είναι, παιδιά, ο σουβάς που δεν έχει σχέση με το στόκο. Σουβατζίς είναι αυτούς που κάνουν το τσιμέντο, τη λάσπη, το ασβέστη, τα λοιπά. Ρε εσείς. Ρε εσείς, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε. Για πέτε μου εσείς που ξέρετε, ρε παιδιά, πώς λέγεται αυτό που στοκάρει. Για πείτε μου, εδώ σας θέλω. Έλα, βάλ το κρόκ, ρε. Ας το βγάλω.
2: Μερεμετάδες παίρνουμε εδώ πέρα μηνύματα. Όχι, αυτοί είναι που κάνουν γενικά τα μερεμέτια.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
2: Τζαμάς, όχι.
1: Όχι, όχι, τζαμάς, για τζάμια περνάει. Τα πάμε αυτά.
2: Ναι. Ντόκος. Στέλνει για το ντόκο.
1: Ο στόκος, ναι,
2: ναι, είναι
1: συνώνυμο.
2: Λογοπαίγνιο.
1: Συνώνυμο είναι αυτό, παιδιά. Ο στόκος, ντόκος είναι συνώνυμο. Περιμένω να απαντήσετε, Μασίπτος. Μπράβο, ρε Σάκη. Στοκαδόρος.
2: Μα το είπα ο Γιαννητόπουλος πριν, το πρώτο
1: όχι,
2: πράγμα που είπε.
1: Δεν το είπε σωστά.
2: Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν.
1: Ο άλλος ωραίος λέει. Νεοέλληνας. Και αυτό καλό είναι. Στόκος. Μου λέγε λοιπόν ο γέροντας το εξής. Ότι παιδί μου, δεν θα περιμένεις από ένα λαό που έχει χάσει το Χριστό από μέσα. Το πήγε στο θεολογικό στην αρχή.
2: Ισχύει, έχει βάση αυτό.
1: Σαφώς. Γιατί η Εκκλησία, ο Χριστιανισμός είναι μια θρησκεία αγάπης. Μπάζετος και αλληλεγγύης. Έτσι, και αλληλοβοήθειας. Αλλά έχει χάσει και τη γνώση της ιστορίας από πού ήρθε, πού προέρχεται και πού πηγαίνει. Εξαιρετική, δηλαδή μιλάμε τρεις ώρες. Για αυτό το θέμα. Να συνομιλήσουμε να γίνοντα στο Άγιο Όρος. Δεν θα το ξεχάσω. Πραγματικά και δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Δεν κατάλαβα, κύριε Κώστα μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Θα στείλει ένα μήνυμα σε λίγο που θα αναφέρετε.
1: Μάστε.
2: Στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Και πάμε στο σύστημα της χώρας. Ξεχάστε ότι είμαι πρόεδρος κόμματος. Αφαιρέστε από το μυαλό σας ότι είμαι ο Κυριάκος Βελόπουλος και είμαι συνάδελφος του Δημήτρου Παπαγεωργίου. 6943 635 451. Το λέω σωστά.
2: Τώρα το μπερδέψατε. 6943-63-54-51.
1: Εντάξει, το λες καλύτερα, αυτό είναι αλήθεια. Ξεχάστε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο Βελόπουλος. Θα μιλήσουμε λοιπόν σαν να είμαι ο συνάδελφος του Παπαγεωργίου, Αγιαννητόπουλος, εδώ και συζητάμε. Ξεκινάμε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, το τονίζω, είναι επιχειρηματίας, κοιτάει την οικογένειά του, την πάρτη του. Πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα βγάλει δισεκατομμύρια η οικογένεια συνολικά. Πώς θα μεταφέρουν μαύρες σακούλες από το Μαξίμου, πώς θα μαζέψουν το χρήμα και όχι την κοινωνία. Πάμε στους υπουργούς του και στους βουλευτές του. Ζωή να έχουν. Από τους 150 περίπου, να ξέρετε, οι 80 ίσως και 110 είναι παιδιά πρώην βουλευτών υπουργών. Οι συγγενείς τους. Πόσο δημοκρατικό είναι το κληρονομικό δικαίωμα. Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν βουλευτής, είμαι και εγώ. Επειδή ο θειός μου ήταν βουλευτής, είμαι και εγώ. Και πόσο σωστό είναι το κληρονομικό δικαίωμα. Το αφήνω εδώ. Έχουμε λοιπόν μια νέα δημοκρατία, στην οποία λένε ότι διαφωνούσε με τον γάμο ομοφιλοφίλων 35 από αυτούς, που είναι η κολόνα μιας πολιτικής. Αυτοί οι 35 λοιπόν, όταν αποφάσισαν να καταψηφίσουν τον γάμο ομοφιλοφίλων, ήξεραν ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας θα στηρίξουν την κυβέρνηση και δεν θα πέσει. Άρα, στήριξαν μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης δια της αντιπολιτεύσεως για να μην πέσει η κυβέρνηση.
2: Υπάρχει τώρα, πώς το λένε αυτό στο χωριό μου, αλλά τώρα μην το πω.
1: Προσπαθώ να σου αποδείξω πόσο σάπιο είναι το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πάμε στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης. Ένα παιδί του κομματικού σελήνα, το οποίο ουδέποτε εργάστηκε, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, το οποίο, εντάξει, μπορώ να πω για τον Ανδρουλάκη διάφορα, αλλά θα μείνω στην ουσία της πολιτικής. Αδούλευτος, έλεγε ο πατέρας μου. Τι σημαίνει αδούλευτος? Αυτός που δεν δούλεψε και δεν δουλεύτηκε, δεν ζυμώθηκε μέσα στη δουλειά. Πώς θα σε εκπροσωπήσει εσένα, φτωχέ μου άνθρωπε? Σε ρωτώ, εσύ που με ακούς. Ένα κόμμα το οποίο ήταν βουτυγμένο στην εξουσία και στη διαφθορά επί δεκαετίες. Ειδικά επί Σιμίτη και μετά, έγινε η αρπαγή της αρπαγής. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα πασπερμία ιδεοληψίας, με διάφορες φράξεις, συνιστώσεις και δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο το ένωσε ως συγκολητική ουσία η εξουσία με γιουρούση, με έναν συμμορίτη εντός αγωγικών, έτσι, αδούλευτο πρόεδρο, τον Τσίπρα. Το συμμορίτη εννοώ ότι μάλιστα όλη τη συμμορία μαζί και ορμήξανε. Όχι για τα φιλοπολεμικά, αφήστε τα αυτά. Έναν τύπο ο οποίος δεν εργάστηκε ούτε μία μέρα, που δηλώνει αριστερός, είναι αριστερή λέει, αλλά πηγαίνει στη Σαρδινία με τη γυναίκα του με τα πουρα, σε εξάστρα ξενοδοχεία, σε γιότ, θαλαμιγούς, είναι στο κότερο της Παναγοπούλου, έχει μειώσει μισθούς και συντάξεις, δεν έχει δουλέψει στη ζωή του, είναι από επιλογή άνεργος και είναι αριστερός. Αλλά θα μας σώσει. Θα σωθούμε από αυτόν που μας κατέστρεψε. Πάμε στους άλλους. Τους υπόλοιπους. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είδαμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και 8, 9, 10 βουλευτές που ψήφισαν. Πόσοι ψήφισαν, 8, 7, 1 βγήκε.
2: 7 ψήφους υπέρ πήρε η κυρία Δούρου.
1: Έτσι,
2: τώρα στην
1: δεν,
2: του ματιού.
1: Δεν ήθελαν πραγματικά να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν θέλαν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφισαν πολλάκι. Στο λέω από τώρα.
2: Αποσύρθηκε ο Πολάκης.
1: Αφού ήξερε ότι δεν τον ψηφίσουν.
2: Ήξερε ότι δεν τον ψηφίσουν ή, ή θέλει να χρεωθεί η Δούρου.
1: Σε λέω που λέμε στη Μακεδονία, σε λέω. Σταμάτα σε γεννητοπλεπίντε στο μέγα για να κοροϊδέψει. Ναι, ρε. Το σωστό, αν δει τι λέει ο Μπαμπινιώτης, είναι το σε λέω. Βάλε, Μπαμπινιώτης, σε λέω. Άιντε. Άιντε. Άιντε, να ξέρετε και ελληνικά εδώ στο. Εδώ από κάτω, το χαντάκι, το βλάκι. Την Πελοπόννησο. Την Πελοπόννησο, δεν είσαι. Δεν φαίνεσαι, τη φάτσα φαίνεσαι. Αρκάς, αρκάς.
2: Αχαιός.
1: Τι Αιγαίος είσαι. Σαν Τριανταφυλόπουλο. Το Αίγιο είσαι κι εσύ. Λοιπόν, ωραίο πολύ το Αίγιο. Την καταστρέψα, βέβαια. Όπως όλες οι παραλιακές πόλεις στη χώρα. Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα. Δεν θα μιλήσω για την πλευρά της ελευθερίας. Δεν θέλω να μιλήσω. Για τη στήριξη του Μητσοτάκη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και εκεί και έκανε και πολλά λάθη στο δικαστήριο κατά Τέμπη. Πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά.
2: Ήταν λάθη όμως ή ήταν υπολογισμοί?
1: Λάθη τώρα δεν θέλω να μπω στα σκοτεινά της ψυχής και του μυαλού. Δεν μπορώ να μπω εγώ έτσι κι αλλιώς. Αλλά έκανε λάθη. Ήμουν εκεί στη δίκη, έκανε πολλά λάθη. Λάθη όχι νομικής φύσεως, συμπεριφοράς δίνοντας αφορμές. Τώρα, για το άλλο το δίθεν χριστιανικό κόμμα, και λέω δίθεν, γιατί φάνηκε πόσο χριστιανοί είναι, όταν γνωρίζοντας ότι η άρση ασυλίας μου έγινε από έναν τύπο, ο οποίος μου έκανε μήνυση, γιατί του έκανα εγώ αγωγή, γιατί μας έλεγε παιδαραστές, αλλά αυτοί οι δίθεν χριστιανοί ψήφισαν υπέρ της άρση ασυλίας μου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ψήφισαν αλλιώς, δείχνουν το μένος τους. Δεν θα πω και τα υπόλοιπα για τον Δημητρά. Εδώ ψήφισαν άρση ασυλίας του Βελόπουλου γιατί ο Δημητράς μου έκανε μήνυση, παιδιά. Ο εθνικός μηνυτής, αυτός που μισεί το έθνος και τον χριστιανισμό. Τα προσπερνά όλα αυτά. Πάμε εκεί στα νεοπαγή κόμματα εντός αγωγικών. Δεν θα μιλήσω για την κυρία Καριστιανού. Δεν ασχοληθώ καν, παιδιά. Διότι πάνω στα αποκαίδια των τεμπών έσυσε ένα κόμμα. Δεν θέλω να πω στη λογική αυτή. Σταματώ εδώ. Αλλά χρωστάει εξηγήσεις, γιατί συχαίνομαι και θεωρώ ανήθικο, απάνθρωπο, βρώμικο να παίρνεις από πληστηριασμό σπίτι και να τα φορτώνεις σε κάποιον άλλον τέως. Ενώ υπογράφεις εσύ. Ο διαχειριστής υπογράφει. Και να υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν, παρόλα αυτά, που τους πιστεύουν όλους αυτούς. Δεν θα πω για τον Αντώνη Σαμαρά. Την άποψή μου την ξέρετε. Αν ήταν καλός ο Σαμαράς, θα ήμουν υπουργός του και ευρωβουλευτής του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρνήθηκα. Κάτι παραπάνω ξέρω. Κάτι περισσότερο γνωρίζω. Όσο για αυτούς τους που μαζεύτηκαν χθες στους 100 έξω από ένα γραφείο, από κάτι γραφεία που έφτιαξε ένας τύπος Βαρεπινίτης, να τους πω ότι δεν μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Απλά το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία ως τσομπανόσκυλο του συστήματος. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
2: Και φταίει ο λαός που είναι αυτό το πολιτικό προσωπικό της χώρας.
1: Φταίει ο λαός. Φταίει ο λαός. Γιατί τους ψηφίζει. Γιατί τους ψηφίζει. Σου δηλώνει ο άλλος ότι έχεις κλέψει εσύ και σε ψηφίζω. Ο Αγιαννητόπουλος έχει κάνει κόμμα με πλαστές υπογραφές και το ψηφίζεις. Πλαστές υπογραφές, ρε φίλε. Αυτός που ξεκινάει κάνοντας πλαστές υπογραφές κόμμα μπορεί να κάνει τα χειρότερα για την πατρίδα σου. Δείτε λίγο και την ηθική στην πολιτική. Ο θείος Πλάτων έλεγε αν αφαιρέσει την ηθική από την πολιτική έχει τελειώσει η πολιτική. Και είναι επέκταση το σκεπτικό μου αυτό που έλεγα με τον γέροντα στο Άγιο Όρος σου λέω.
2: Φταίει αυτός όμως ο οποίος όλη την ημέρα τρέχει για το μεροκάματο. Μιλούσα με
1: τον Στέφανο ο οποίος είναι στο Άγιο Όρος και ήταν κάπου σε ένα κελί με ένα πατέρα, τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος μου λέει παιδί μου ζητώ συγγνώμη. Και πάθα σοκ. Γέροντα στο Άγιο Όρος, πατέρας Γεώργιος. Λέω γιατί γέροντα μου ζητώ συγγνώμη. Παιδί μου λέει με ξεγέλασαν αυτοί λέει του δάσκαλου. Πίστευα λέει ότι είναι χριστιανοί. Λέω εντάξει. Όλοι κάνουμε λάθη. Μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Και δεν χρειάζεται να μου πει συγγνώμη. Επιλογές είναι η ζωή. Είμαστε οι επιλογές μας. Αυτό είμαστε, Αγιαννητόπουλε. Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του. Ο καλός άνθρωπος κάνει καλές επιλογές. Ο κακός άνθρωπος κάνει κακές επιλογές. Τι να κάνω τώρα, τα αλλάξω γι' αυτό. Δεν αλλάζει. Λέγε.
2: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Διάβασε μηνύματα γιατί θέλω να πω μετά τι περιλαμβάνει και γιατί υπάρχει σχροκέρδεια και ακρίβεια και ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης. Το έχω πει χίλιες φορές. Μία από τις σημαντικότερες προτάσεις, αγαπητέ μου φίλε, την οποία δεν την κάνει ποτέ η κυβέρνηση, ποτέ, μόνο η ελληνική λύση, είναι να αναγράφεται πάνω στην τιμή πόσο πουλάει ο παραγωγός το προϊόν. Περίμενε, άλλο τα ξέρεις, κάτσε να ακούσει ο κόσμος. Πόσο πουλάει η αρχική τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στο ράφι. Εκεί. Να βλέπεις, να καταλαβαίνεις. Αλλά δεν το κάνει ποτέ καμιά κυβέρνηση που υπηρετεί τους ολιγάρχες. Εμείς το κάνουμε. Λέγε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα του στέλνει ο Σάββας από την Πετρούπολη. Καλό μεσημέρι από το Γήθιο. Παρασκευή στη Λαϊκή του Γηθίου και Σάββατο στη Λαϊκή της Αεροπόλεως. Οι Μανιάτες και οι Μανιάτισσες σε περιμένουν, πρόεδρε, γράφει ο Ιωάννης.
1: Θα το κάνουμε, παιδιά, θα το κάνουμε. Θα έρθουμε και εκεί και θα ψάξω τα σπίτια που χτίζει ο Εθνοπατριώτης εκεί. Τις βιλάρες που ετοιμάζει.
2: Καλημέρα, λέει η πρόεδρε, άρα μου. Ανδρέας από Καλπάκη.
1: Και ετοιμάζει βιλάρες ο Εθνοπατριώτης. Τις χτίζει, ωραία. Άρα κακομύριδες νεοέλληνες. Και οι περισσότεροι και πτυρικάδες αυτοί που πηγαίνουν. Πολτός. Αου, αου, αου. Ναι, αυτό το αου, αου, αου, αου, αου, αου, αου. Με πολιτική και ου, δουλειά δεν γίνεται, παιδιά. Λέγε.
2: Καλημέρα, πρόεδρε. Με υγεία και ηρεμία, γράφει ο φίλος που δεν βλέπουμε το όνομά του. Η Ρένα από την Νότια Κρήτη και συγκεκριμένα από το Τιμπάκι στέλνει την καλημέρα της. Καλή δύναμη σε όσα κάνεις. Ο Κώστας από το Μοναστηράκι της Δράμας στέλνει την καλημέρα του. Φίλε Βελόπουλε, γράφει ο Βαγγέλης. Είσαι
1: Οπα,
2: η μόνη ελπίδα του τόπου.
1: Καλημέρα στην πιάτσα ταξί στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στα ταξί. Παιδιά σας το πατσί.
2: Είδα και στο βίντεο, ναι. Ταξιτζίδες και στη Λαϊκή.
1: Το ταξί είναι ελληνικό από τους πρώτους νόμους που θα επαναφέρουμε. Θα επαναφέρουμε την προτέρα κατάσταση. Ούμπερ, μούμπερ, σούμπερ, φούμπερ. Τέλος από τη χώρα. Φτάνουν οι πολυεθνικές. Μας έχουν ρημάξει. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Τίποτα. Τώρα πάει χτυπήσει τους φορτηγατζίδες σου.
2: Έρχεται αντίστοιχο.
1: Βρέσει.
2: Ευρωπαϊκό δίκτυο.
1: Ρε, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, σου λέω. Τι ευρωπαϊκό δίκτυο, ρε. Που έχει γεμίσει η Ελλάδα με βουλγαρικά και ρουμανικά φορτηγά και ρημάξαν τα τρίτα.
2: Θα γίνει ακόμα χειρότερο.
1: Άσε τώρα. Αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Κάτι πρόεδροι. Αυτοί οι συνδικαλιστές, ρε. Αυτοί ρε, οι κακοί συνδικαλιστές, ρε. Που είναι πρώτο το κόμμα, ρε. Εσείς.
2: Τα θυμόμουν με τους αγρότες. Που τα λέγατε κι εγώ Τσίναγα.
1: Δεν τον Ανεστίδη τον είδε.
2: Τσίναγα.
1: Ο Ανεστίδης τα πάει, λέει, με τον Σαμαρά. Και ο νόμος με τον οποίο περίμενα δει. Του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς είναι νόμος Σαμαρά. Ούρλιαζε! Ναι, γελάσα, Γιαννητόπουλε. Ούρλιαζε ο Ανεστίδης, μου κλείσαν τους λογαριασμούς, δεν έχω να φάω, πεινάω, μεταΐζουν οι φίλοι μου και ο νόμος που χρησιμοποιήθηκε εις βάρος του είναι του Σαμαρά και θα κατέβουμε το Σαμαρά. Ρε εσύ, άντε ρε πάνε αυτομαστιγό σου μαζί με τους Ισλαμιστές φανατικούς. Ανεστίδης τώρα, γι' αυτό σου έλεγα πρόσεχε. Αληφτήρας, καλό παιδί. Αλλού για αλλού γι' αυτός. Μόσχος, Μόσχος, πάει με τον Τσίπρα. Μέρα ήταν, νύχτα ήταν, από εδώ, από εκεί, Βαρουφάκης, πλέψη. Τώρα πήγε στο. Περίμενε. Ο οποίος κατήγγειλε συνεχώς ο Μόσχος ότι οι γαλακτοβιομηχανίες παίρνουν το γάλα πάμφθινα από τον παραγωγό, γιατί έχω αγελάδες εγώ, και το τυρί το πουλάνε 16 ευρώ. Μπαίνω στο διαδίκτυο, βάλε Μόσχο σελίδα. Βάλε τώρα Μόσχο. Μπείτε τώρα στη σελίδα Μόσχο. Και δείτε, 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Σας δουλεύουνε, ρε. Σας δουλεύουνε. Εγώ είμαι Μόσχο. Κάνε Καστοριά. Βάλε λίγο και μουσική, λίγο, σε παρακαλώ λίγο.

0: Μπήκες Μόσχος.
1: Μπήκα.
0: Λέει τηλεκομείο, τι λέει, πόσο κάνει το κιλό τη φέτα.
1: 14.
0: 14 έχει.
1: Την έριξε. Βιολογικό, όχι φέτα όμως, λέει βιολογικό, μαλακό, εγώ πρόβιο, βαρελίσιο τυρί.
0: Καλά, φέτα είναι. Αυτή τι είναι το βασίλειο. Ρε εσύ Αθηνέ, ρε
1: λέω
0: Αθηνέ.
1: Τώρα πώς το γράφει.
0: Φέτα είναι, ρε αγόρι μου.
1: Μπορεί να μην έχει pop. Και τη Κεφαλονιά το λένε λευκό τυρί, γιατί δεν έχει pop. Κάνουνε τέτοια.
0: Πα στο μαγαζί εδώ, στο πασατόστ, του λε βάλε μου τυρί και σου βάζει κασέριο άλλο. Πα του λε βάλε μου να φάρε ένα σουβλάκι και σου βάζει καλαμάκι. Τι καλαμάκι, ρε καλαμάκι, βάζουμε στο φραπέλο. Ναι, γελάς εσύ, γελάς. Από το Αίγιο. Όχι, μα κοροϊδέτε μόνο εμάς οι Βορειοαλαδίτες. Σε λέω. Είδες μπήκες που σε λέω. Τι λέω, Παπινιώτης. Το σωστό είναι σε λέω. Άιντε. Με, το λου όμως καλά να το λες. Σε λέω. Έτσι, με προφορά. Λέω. Να τα λες καλά.
1: Καλησπέρα, Στέλνει.
0: Τρίτη μέρα, ρε.
1: Στέλνει ο Φίλιππος.
0: Μια ώρα καθυστέρηση με την Ατζέα, αν είχα ταλαιπωρήθηκα σήμερα, λέγε.
1: Για το εξωτερικό γινόταν
0: ένα αεροπλάνο. Μέσα στο αεροπλάνο περιμέναμε 50 λεπτά. Δεν πειράζει, υπομονητικός εγώ. Άχνα έφυγα.
1: Καλησπέρα, στέλνει ο φίλος ο Φίλιππος. Να πούμε άλλη μια φορά στην κυβέρνηση να ρίξει τους φόρους στα καύσιμα να πάνε οι τιμές 60% κάτω. Γιατί τώρα έρχεται και νέα άνοδος, λοιπόν, καλημέρα από το Λονδίνο του Καναδά, στέλνει ο Κώστας.
0: Εγώ... Το ξέρεις το έχει Λονδίνο του Καναδά, ρε.
1: Όχι, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση όλες οι υπόλοιπες.
0: Γιατί ρε, το York δεν ήταν στο Λονδίνο, στην Αγγλία και το έκανα New York.
1: Ναι, Ιόρκι.
0: Νέα Ορλεάνη δεν λένε.
1: Η Έρση, τα πάντα.
0: Νέα Ουαλία δεν λένε.
1: Ναι. Όλα, όλες οι πόλεις εκεί πέρα. Έχει και Αθήνα.
0: Δεν λέμε Νέα Φώκια.
1: Έχει και Αθήνα.
0: Δεν λέμε Νέα Φώκια.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ σε θέλω. Δεν λέμε Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Νέα Ιωνία.
1: Ναι, μόνο αυτοί δεν το κάνανε επειδή ξεριζωθήκανε. Αυτοί το κάνανε επειδή πήγανε ως.
0: Όχι, αυτό κάνανε γιατί ξεριζώθηκαν τους Ιθαγενείς από εκεί. Πάνε Απάτσι, πάνε Σιού, πάνε Σεγέν. Όλοι γίνανε από ελικόπτερα, παπούτσια. Ξέρεις, δεν είναι. Και κάτι άρματα μάχες.
1: Είναι, το έχουν ρίξει τα καζίνο τώρα.
0: Τι θες πάλι για το καζίνο σου.
1: Έχουν Ινδιάνοι, όλα τα καζίνο της Αμερικής τα έχουν Ινδιάνοι.
0: Τώρα πλάκα μας κάνεις. Σε κάτι ερήμους έχουν δώσει κάτι καζίνο.
1: Αυτά δουλεύουν.
0: Τώρα
1: έτσι γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει, δεν υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτά τα πράγματα, είναι λάθος. Για που λέγαμε για τις θέσεις των βουλευτών και τα λοιπά.
0: Εγώ το λέω, παιδιά. Οι μισοί και παραπάνω βουλευτές του κοινοβουλίου είναι κληρονομικό δικαίωμα, σας λέω. Κληρονομικό δικαίωμα. Συγγενής, πρώην υπουργός κτλ. Και έχετε νέα φουρνιά τώρα, καινούρια μπουμπούκια.
1: Έχουν ξεκινήσει και οι νέες γενιές.
0: Ναι.
1: Από το Περιστέρι στέλνει ο Θοδωρής, από το 1974 και μετά κλέβουν τη χώρα. Η βασιλική, ο κοντζαμπασισμός καλά κρατεί. Τελικά λέει, η απόγονη των αρχαίων Ελλήνων είμαστε πολύ λίγοι, όμως είμαι αισιόδοξη και με μεγάλη πίστη. Ποιοι 35 ο Λάμπρος δεν ήθελαν το γάμο των ομοφυλοφίλων.
0: Λέει, μου ζήτησαν, λέει, καινούργια ταυτότητα. Ποιος το είπε αυτό? Δεν υποχρεώστε. Όποιος συζήτησε, καταγγελία. Η ταυτότητα ισχύει μέχρι τέλη του 27, παιδιά. Ό,τι και να σας λένε. Η παλιά.
1: Και μετά θα δώσω.
0: Εγώ έχω διαβατήριο, μάγκες, να ξέρετε. Το λέω από την αρχή, έτσι. Ταυτότητα δεν έχω καινούργια. Έχω την παλιά μου και αν μου κάνει κανένα, έχω το διαβατήριο.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άλλο έχω. Έχω την παλιά κανονική ταυτότητα. Αλλά στον κοφ βγάζει. Βγάζει περίεργα.
0: Δεν είναι.
1: Λοιπόν.
0: Γιάντε μας κυβέρνηση για να μην χρειάζεται, ρε παιδιά, και μια ταυτότητα για προσωπικό αριθμό. Τα είπαμε στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να πρωτοπώ. Τα λέω, τα ξαναλέω. Τι να κάνω. Παλεύω με τα θηρία. Μόνος μου είμαι.
1: Ο Θανάσης στέλνει. Δυτική Αττική είναι, λες και έχει σταματήσει ο χρόνος. Παρατημένη περιοχή. Αυτή ήταν η δήλωση του Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια πρωθυπουργίας του. Πρόεδρε, καλησπέρα. Να κάνεις μια βόλτα από εδώ, Πειραιά, στα καταστήματα, να σε γνωρίσουμε από κοντά. Οι ολιγάρχες, λέει, μπορεί να μην θέλουν και τις απόψεις, όμως εμείς θέλουμε να σε δούμε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Μαζί σου μόνο μια χάρη να αλλάξει τον ανέβεις πάνω, στέλνει ο Νίκος.
0: Να αλλάξει, θεία πάω, σας λέω. Πόσο χρόνο είμαι, ρε. Πλησιάσαμε τα 60. Φεύγουμε. Τι να, τον θα αλλάξω. Δεν αλλάζει. Μέχρι εκεί είμαστε.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Τα πράγματα δεν αλλάζουν γιατί οι Έλληνες δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν και να θυσιάσουν τη βόλεψή τους.
0: Σωστό.
1: Ξέρουν βαθιά μέσα τους, λέει, τι πρέπει να ψηφίσουν, αλλά δεν πάνε και απέχουν γιατί φοβούνται την αλλαγή.
0: Και αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι. Όταν ψηφίζει αυτόν τον τύπο τον απίστευτο, έτσι, τον Σπύρο Γεωργιάδη, και διαβάζω από κάτω «Αδώναρε μεγάλε τους έσκησες», θέλω να τον δω αυτόν κατάματα που το γράφει και να του πω «Έλα δω ρε Καράγκιος Μπερντέ, ποιον λες αδώναρε, ποιον λες μεγάλε ρε, αυτόν τον απίθανο τύπο που έχει κάνει την κολοτούμπα επιστήμη, που έχει κάνει την κυβίση επιστήμη, που λέει κάθε μέρα κάτι διαφορετικό, που έχει πει χιλιάδες ψέματα και σας κοροϊδεύει. Έχετε δει σοβαρό υπουργό ή σοβαρό πρωθυπουργό να πηγαίνει σε ιδιωτική επένδυση στο ελληνικό και να κάνει περιοδεία μέσα, ρε? Σε ιδιωτική επένδυση, ρε? Πού το έχετε δει αυτό? Έχετε δει υπουργό να λέει θα έχουμε υδροπλάνα το 21, να έχει πάει 27-26, πώς έχει πάει?
1: Το έχω κάνει ρεπορτάζ αυτό από το 20.
0: Τι ρεπορτάζ, από το 20, ρε? Σας δουλεύει, ρε? Σας δουλεύει κατάμουτρα. Και αυτός και οι υπόλοιποι. Και βγαίνει ο Κυρανάκης και τι λέει? Αντίπαλός μας είναι, λέει, ο Τσίπρας και αριστερά. Ποια αριστερά, ρε κακομύρη? Αριστερά ο Τσίπρας? Αυτός δεν στρίφει το τιμόνι αριστερά στο μάξι του? Άκουσε, σου είπα. Δεν στρίφει το τιμόνι στα μάξι αριστερά. Σιγά μην αριστερός ο Τσίπρας. Σε λίγο θα μας πείτε αριστερός ο Γεωργιάδης. Τόσο είναι απ' όλα. Αριστερός, δεξιός, κεντρός. Αρκεί να καρέκλα υπουργού, όπως και οι υπόλοιποι εκεί. Πατριώτες.
1: Ο Αντώνης έχει στείλει ένα βίντεο από το ΑΧΕΠΑ με τα περιστέρια να περπατάνε μέσα.
0: Αυτό
1: μου.
0: Το στείλω, σε παρακαλώ, τώρα στο Viber μου, το θέλω, για να το στείλω εκεί που πρέπει.
1: Θα το στείλω. Λοιπόν, και η ψηφιακή ταυτότητα ακύρωση, λέει, με
0: ο Γιάννης με τα φορτηγά από Αγία Ζάνης. Δίπλα εδώ είναι.
1: Τώρα γιατί εδώ χάνω τη σειρά τώρα?
0: Χάσει τη σειρά εσύ, παιδί, μην τα σε κάνω. Αγία Άννα, εδώ δίπλα που έχουν τα φορτηγά. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, καλή δουλίτσα. Μέσα στη ζέστη άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Ανέβα, κατέβα, φόρτωσε, ξεφόρτωσε, φορτηγατζίδες. Αυτοί δεν δουλεύουν. Όλοι οι άλλοι σας δουλεύουν στη Βουλή. Τα χαμαλώνουν σήμερα στη Βουλή. Ούτε να τους βλέπω θέλω πλέον. Άντε από εδώ πέρα. Έλα,
1: λοιπόν, μια ερώτηση σχετικά με το ποια μέσα ενημέρωση ασχολήθηκαν με την εισβολή στην Κύπρο. Καλή δύναμη σε όλους στο σταθμό. Ο Θανάσης στέλνει. Κανένας από αυτούς τους αγρότες δεν σου είπε να ευχαριστώ, λέει. Όλοι πήγανε σε Σαμαράδες και Τσίπρες. Ωρε που πάμε, στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Παιδιά, δεν θέλω ευχαριστώ. Ξέρω τι σημαίνει ευχαριστία από τον Έλληνα. Το είδα στην υπόθεση των Τεμπών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Με το χέρι στην καρδιά. Πρώτη φορά το λέω. Βρισκόμουν σε μια περιοχή στο Πήλιο πριν από λίγες μέρες. Μαζί με τον κύριο Μαντά, εξαιρετικός ποινικολόγος, διαφωνούμε ιδεολογικά. Έτσι, αν και συμφωνούμε στην ουσία, γιατί του εξηγώ ότι δεν υπάρχουν ιδεολειψίες που πιστεύεις, του λέω, που λες αριστερός Τσίπρας, αριστερός το άνθρωπο. Αυτά παραμύθια, του λέω. Ζούτε μέσα στη κλειδί οι περισσότεροι, αλλά νομίζετε ότι είστε αριστεροί. Ο αριστερός στη κλειδί δεν ζει, όπως και ο χριστιανός δεν ζει, όπως το λέω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι χριστιανός. Χριστιανός σημαίνει μοιράζω τα δύο το ένα. Και κάνω υπομονή κτλ. Και έρχεται ένας πατέρας, δε από ποιο, που έχασε το παιδί του. Χαιρετάει το Μαντά. Κανονικά σηκώνεται, το φυλά και τα λοιπά, φιλούνται. Χαιρετάει και εμένα με μια. Φαίνεται, ρε παιδί μου, και του λέει ο Μαντάς, ο κύριος Βελόπουλος, λέει, αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε, λέει, η δίκη, δεν θα υπήρχε τίποτα να ξέρεις, τα λοιπά. Λέει, ξέρω, ξέρω, και φεύγει. Έχασε το παιδί του. Ο δικηγόρος του του λέει ότι εγώ είμαι η αφορμή που ψάχνουμε να βρούμε τους υπαιτίους. Και κάθε το δικηγόρος λέει, τι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θα πρέπει να αρνηθεί
0: η δολιτικός μου, λέει, και τα λοιπά. Για να καταλάβεις τώρα, σου λέω, ρε.
1: Θα πρέπει να αυτοακυρώσει όλη την προηγούμενη ζωή του.
0: Το παιδί σου, ρε φίλε, ποιο παιδί ζωή σου, το παιδί σου έχασε και ένας ανόητος βγήκε μπροστά και έφαγε όλη την πλέμπα, ρε. Όλη την πλέμπα έφαγα. Όλη την πλέμπα. Όπως με τις ανεμογεννήτριες. Από το 19-20 που έλεγα στο Μητσοτάκη και με έλεγε ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο. Και βγαίνει άλλη που ακόμα να μας πει πώς παίρνει τα σπίτια από πληστηριασμούς και κάνει, λέει, εκδήλωση για τις ανεμογεννήτριες. Έλα, ρε παιδιά, τώρα τρέπα παρακάτω. Διάβαζε μηνύματα καλύτερα. Άσχο.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Αποστόλης, ο προποντζής από τον Πειραιά. Ακούμε μάχη από το πρωί.
0: Να ακούτε μάχη και να πείτε κι άλλους να ακούνε μάχη.
1: Ο φίλος, δεν καταλαβαίνω το όνομά του, Άφλες, λέει, ο Πολάκης όταν ήταν δήμαρχος Φακένου διατηρούσε διπλά σύμφωνα με δική του δήλωση.
0: Ενώ οι υπουργοί δεν έχουν διπλά και τριπλά βιβλία. Ρε παιδιά. Τι είπε ο άνθρωπος, θυμάστε? Ότι επειδή καθυστερούσε να πληρώσει, εγώ δεν θα ασπιστώ το Πολάκι. Αλλά θέλω να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Το διπλό βιβλίο στο Δήμο σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσω γρηγορότερα τους εργολάβους για να μου κάνουν τις δουλειές. Όταν το κράτος δεν στέλνει την χρηματοδότηση για να με εκβιάζει εμένα ως δήμαρχο, τι θα κάνω, ρε μεγάλε? Για πες, για να κάνω τα έργα.
1: Δεν έχω κάνει δήμαρχος.
0: Άλλο σου λέω. Ναι, έκλεψε, ρε!
1: Αν έκλεψε, εκεί είναι το θέμα.
0: Εδώ είναι το θέμα. Όχι το πώς προσπαθεί να γίνει αποτελεσματικός σε υποφελία του συνόλου. Άλλο τον, αν έκλεβε, φυλακή αυτός, όλη φυλακή. Άιντε.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε κάτι με τον Γκις, λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, όπως πέφτει κανένας άλλος σταθμός πάνω. Θα γίνει δημοψήφισμα, λέει, για να πάνε στα δικαστήρια τα παραγραμμένα. Α, προφανώς τα δικήματα που έχουν παραγραφεί. Δεν ξέρω αν έχετε σε αυτό κάτι να πείτε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ψηφίστε Ελληνική Λύση, δεν παραγραφεί τίποτα.
1: Η μόνη εταιρεία, λέει, που δεν έχει πολλές καθυστερήσεις και στο ελευθέριο Βενιζέλος ως και καθόλου είναι η Turkish Airlines. Εάν δεν θέλει κανείς, μπορεί να διατηρήσει και μετά το 27, αν δεν θέλει να ταξιδέψει, την παλιά του ταυτότητα.
0: Είναι αυτό που με ενοχλεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, έβλεπα. Τώρα θα τα πω, δεν με ασχολούμαι με αυτά, αλλά. Του οπαδού του ΠΑΟΚ που χτυπιόταν για τον Οσμάν.
1: Ξεφορτωθήκαμε εμείς.
0: Ο οποίος είναι και μαλλικός.
1: Τον ξεφορτωθήκαμε. Είχε κάνει και ανάρτηση.
0: Αλλά γόρι μου, τρία χρόνια τον είχε ο Γιαννακόπουλος ο Πατριώτης. Τώρα με τρελαίνεις κι εσύ. Άιτε, σταματήστε επιτέλους. Τον ξεφορτωθήκατε. Αφήστε τις ανοησίες τώρα. Έλα τώρα, Πατριώτης που έχει Τούρκους προπονητές τα λοιπά. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Και μου πάει και στον ΠΑΟΚ τώρα. Αυτός που έκανε αναρτήσεις ήταν ελληνικές. Πόσο σέβεσαι τον εαυτό σαν χώρα. Και να σου το πω κι αλλιώς, ρε μεγάλε. Εγώ ξέρω γιατί πήγε στον ΠΑΟΚ. Γιατί συνέτερος του Μιστακίδη είναι Τούρκος. Πλούσιος, που έχει και ομάδα στην Τουρκία. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ό,τι οπαδός και να είσαι, πάνω από την ομάδα σου, πάνω από το κόμμα σου, είναι η πατρίδα, ρε παιδιά. Τέλος, σταματάω εδώ.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, εγώ ζω για να δω χειροπέδες στα χεράκια τους και σε ζωντανή μετάδοση τις δίκες τους. Σιγά σιγά θα στρώσει η Ελλάδα, λέει ο Θανάσης. Τα πράγματα δύσκολα θα αλλάξουν, ο Λάμπρος, διότι υπάρχουν οι βολεμένοι και οι ακρίδες. Και υπάρχουν και εκείνοι που ευελπιστούν θα βολευτούν ή θα γίνουν ακρίδες. Μέγα σκάνδαλο το βιβλίο της 6ης Δημοτικού με οικογένειες και συζύγους του ίδιου φίλου. Στέλνει ο Παναγιώτης.
0: Γιατί τι περιμένατε, άλλου φίλου εσείς? Τι περιμένετε, μισό λεπτό, τι περιμένετε με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν κατάλαβα. Τι περιμένετε με αυτούς, με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, την άλλη που είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και το παίζει χριστιανή? Τι περιμένετε εσείς? Ή την άλλη που έχει κόμμα πλαστές υπογραφές και βρίζει μόνο τους γύφτους και μόνο τους λαθρομετανάστες? Συγγνώμη δηλαδή, την Ελλάδα τη χρεοκόπησαν λαθρομετανάστες, το πω διαφορετικά. Και εγώ είμαι εναντίον και pushback να φύγουν όλοι και να το κάνω ως κυβέρνηση. Α, τη χρεοκόπησαν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν φαντάσματα και εχθρούς. Οι Εβραίοι, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι. Σταθείτε, ρε μάγκες. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί που ψηφίζετε τι κάνουν? Είμαι λίγο αρπάγμενο σήμερα. Αγιανιτόπουλε. Λέω τώρα. Έτσι, ηρεμία. Κοινωνική ηρεμία και γαλήνη.
1: Λοιπόν, πρόεδρε, λέει να συνεχίσει να έχει τι εκπομπέ και την επαφή με όλου εμά και μετά την εκλογή σου ω πρωθυπουργό, ο Κώστα.
0: Παιδιά, ακούστε το πρόγραμμά μου το σημερινό. Άκου λίγο, Αγιανιτόπουλο, να μαθαίνει. Σηκώθηκα 6 το πρωί. Έτσι. Για να πάρω το αεροπλάνο 8 η ώρα. Το αεροπλάνο μια ώρα είχα καθυστέρηση. Περιμέναμε. Φτάνουμε στο αεροδρόμιο. Έρχομαι εδώ. Έτσι. Θέλω το υλικό τη ομιλία τη Πέμπτη για τη Βουλή. Για να το δουλέψω. Δεν προλαβαίνω γιατί είχα πάλι
1: ραντεβού. Διάβασμα, επιβεβαιώνω.
0: Είχαμε ραντεβού και συνομιλίες και κουβέντες. Πάρα πολύ ωραία, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε και να συντονιστούμε. Κάνω εκπομπή 12:01. Θα βγω έξω. Θα έρθει η Ρία.

0: Μετά τη λαϊκή πρέπει να έρθω εδώ να κάνω ακόμη να δω τα μούτρα του Γιαννητόπουλου. Προβληματισμένος κάθε μέρα. Ωραία μουτράκια όμως, ε. Καλέστητα.
1: Τον έχουμε ρότατα για διαφήμιση.
0: Μετά να γράψω εκπομπές. Και το απόγευμα να ετοιμαστώ για την ομιλία για την Τετάρτη αύριο, της Πέμπτης στη Βουλή. Να σηκωθώ έξω το πρωί για την Πέμπτη, να πάω στη Βουλή, να προλάβω να κάνω εκπομπή, δεν ξέρω, να δω ξανά κάποιες εκπομπές. Αυτή είναι η ζωή μου, παιδιά. Πού να πρώτο προλάβει ο Βελόπουλος να πάει. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Δεν είναι εύκολη η δουλειά. Γιατί δουλεύω, εργάζομαι. Δεν σταμάτησα να δουλεύω. Το πλεονέκτημά μου ότι εργάζομαι. Ότι συντονίζω τις δουλειές μου. Ενώ οι άλλοι σηκώνεται 10:30 ο Τσίπρας το πρωί, δεν έχετε να κάνει, πάει μια βόλτα, πίνει έναν καφέ, βλέπει και τους κομματικούς, τα παράσιτα, τα τροκτικά που μαζεύονται και ετοιμάζονται για την εξουσία, έτσι λένε οι ίδιοι βέβαια, ξεχνώντας ότι η ελληνική λύση θα πάρει την εξουσία. Και όλα καλά. Δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Έτσι. Διαρκής αγώνας. Λέγε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνω Δημήτρης από Πετρούπολη. Μήπως έχετε
0: υπόψη. Όχι, δεν λέω Κώστα σε ποια λαϊκή, γιατί αν πω σε ποια λαϊκή, μην έχουμε. Μην έχουμε και δεν θέλω να έχουμε. Θέλω να πηγαίνω έτσι. Απρόσκλητος, απρόβλεπτας, να πηγαίνω, να περνάω και να φεύγω. Να βλέπω τον κόσμο στη λαϊκή. Έλα.
1: Ρωτάει,
0: πρέπει να ευχαριστήσω τη Λούτσα.
1: Τι, α, καλά, ήταν. Είδα το βίντεο, είδα. Δεν ξέρω. Αυτό το βίντεο που παίξαμε χτες στο.
0: Όποτε έγινε στη Λούτσα στην Ανατολική Αττική, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο Αγιαννητόπουλος δεν κάνει τα βλέπει αυτά, τα προσπερνάει. Τα θεωρεί μπας κλάς κατάσταση. Ναι, ναι, σε ξέρω. Το είδες, δεν το είδες. Καμία λαϊκή δεν έχεις δει. Δεν σε ενδιαφέρει, αφού ψηφίζεις Ανταρσία. Τι περιμένει κανείς από σένα, αυτό πήγε και ο Καψαμπέλης. Ανταρσία ψηφίζει, λέει ο Γιαννητόπουλος. Σε έδωσε ο Καψαμπέλης. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ. Καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Αυτό που ένιωσα στη Λούτσα πραγματικά, παιδιά, δεν ήταν. Ήταν απίστευτο. Όπως και σε κάθε λαϊκή. Πάμε.
1: Αρβανιτοχώρια έχουν άλλη αίσθηση φιλοξενίας.
0: Ρε, δεν με νοιάζει το αρβανιτοχώρι. Λοιπόν, νοιάζει το ελληνοχώρι. Έλληνες είναι αρβανίτες. Άιντε.
1: Το ξέρω τι. 21 ο μήνας δεν υπάρχει ευρώ, στέλνει ο φίλος ο Άπο. Με 12 βουλευτές τους έχεις κάνει ανω κάτω. Αν τους φανταστούμε θα γινόταν αν είχες 35-40.
0: Άλλος Γιάννης μεταξύ. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες στην Ελλάδα. Σε όλους τους ταξιτζίδες στην Αθήνα. Καλημέρα παιδιά, το μεροκάματο. Παλέψτε, γιατί μετά τις εκλογές θα έχουμε γλέντια με τη Νέα Δημοκρατία. Θα αλλάξει ο νόμος, τελειώνει ο Κυρανάκης. Να πάει να δουλέψει ο Κυρανάκης. Δούλευε στην ομάδα αλήθειας, λέει, εργαζόμενος. Και μια ζωή ήταν βολεμένος στις Βρυξέλλες με τη μαμά. Μεγάλωνε εκεί, πήγε στο σχολείο το ευρωπαϊκό. Δουλειά, πολλή δουλειά, παιδιά. Σκάβουν οι άνθρωποι. Σκάβουνε, σκάψε, σκάψε. Κάτι θα βρεις. Έλα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει, το γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση από το 21, ο οποίος ξένος έρχεται εδώ για να δουλέψει για εταιρεία του εδώ στην Ελλάδα, τους προτείνει μισθό 3.500 κατώτατο. Για ψάξτε το. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Διάφορα μιμίδια. Λέει ότι η κυβέρνηση από το 2021, όποιος ξένος έρθει για να δουλέψει για εταιρεία του εδώ στην Ελλάδα, τους προτείνουν μισθό 3.500. Ναι, έτσι. Δεν το έχω ξανακούσει κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Ο Έλληνας λέει.
0: Μου στέλνει πέρα να το πω αυτό έτσι. Διαβάζω ένα για την κυρία Ρία. Μας έχει λείψει η Ρία. Παιδιά, δεν είναι δικό μου θέμα. Διεύθυνση υπάρχει. Μην με στέλνετε μήνυμα συνεχώς η Ρία. Ο κύριος Στέφανος είναι εδώ ο διευθυντής. Ιδιοκτησία υπάρχει. Εγώ εδώ αγοράζω χρόνο για κανένα εκπομπή. Μην τα μπερδεύετε. Μην τα μπερδεύετε. Συγκαλά ο Σερέτης. Πλερουά. Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Έλληνας υστερεί να ζητεί συγγνώμη και να παραδεχθεί τα λάθη του και παράλληλα συνεχίζει να γίνεται χειρότερος και να καταστρέφει τη συνείδησή του. Γράφει με αφορμή και ο Στέφανος και μετά των αγροτών. Ενώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει: ό,τι και να λες, αυτοί που δεν σε χωνεύουν, ό,τι καλό και να λέμε, πάντα θα βρίσκουν κάτι, λέει, ως επιχείρημα απέναντί σου. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του νέου Έλληνα.
0: Είναι γελιότητα.
1: Λοιπόν, σε ποια λαϊκή θα είστε αύριο, είπαμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Γιάννη Ταξί, εσένα θέλουμε μόνο καλή επιτυχία. Εδώ πέρα παίρνω προτάσεις για λαϊκές στο μεταξύ.
0: Ναι.
1: Έχω συνάδελφο, λέει, στη δουλειά από Αρμενία. Είναι 9 χρόνια Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ούτε τα ελληνική ταυτότητα ούτε δικαίωμα ψήφου για να αποκτήσει δικαιώματα. Πράγματι, τέλεια γεωγραφία και ιστορία. Όταν έχετε κάποιο από εκεί 2 χρόνια, δεν μπορεί ούτε να δουλέψει ούτε να νοικιάσει σπίτι. Πρέπει να τον φιλοξενήσει κάποιο και να τον συντηρεί για 2 χρόνια. Για του λαθρομετανάστες, λέει, ισχύει το ίδιο. Και έχουμε εδώ πέρα φωτογραφίες.
0: Άλλαξε το όνομά σου, φίλε, με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα. Άλλαξε το κάτω Χασάν. Κάνε το Ιμπραχήμ. Θα πάρεις αμέσως ταυτότητα.
1: Άμα είσαι μαυρίσει και.
0: Δεν χρειάζεται μαύρισμα. Αλλάζεις όνομα, βάζεις λίγο φούμο όπως ο στρατό και βγαίνεις και λες: είμαι ο Ιμπραχήμ Απαμπούα από την Αφρική. Παπ, πάρ' ταυτότητα. Αφού μισούν τους Έλληνες, ρε παιδί.

0: Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, 2-10-7-10-8000. Έχουμε ήδη γραμμές 2-10-7-10-8000. Παίρνετε, βγαίνετε ζωντανά. Έχει στείλει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Φορτηγατζής φωτογραφίες από το τι γράφουνε στα Μακεδόνια σχέτο.
0: Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε πριν πάμε στην κυρία Πολυξένη. Επειδή μιλάμε για το Σύνταγμα, να ξέρεις τώρα. Και εγώ ρωτώ εσένα. Πόσο συνταγματικό είναι, ρε μεγάλε, να πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη και να μου κόβεις τη σύνταξη όταν φτάνω στη σύνταξη? Πόσο συνταγματικό είναι να με κλέβεις, ρε, ως κράτος, να με κλέβεις τη σύνταξη, να μου κλέβεις τη σύνταξη, το βιός μου, να μου κλέβεις αυτό το υστέρημα που το έδωσα από την τσέπη μου, από τον πατέρα μου, από τη μάνα μου, από τον παππού μου και τη γιαγιά μου.
1: Το στέρισες από τα παιδιά μου.
0: Τσίπρα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, πόσο συνταγματικό είναι. Πάμε τώρα, συζάμες.
1: Πάμε στην κυρία Πολυξένη, λοιπόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Πολυξένη.
2: Ήθελα να ρωτήσω, στην Εύβοια έχετε κάποιον υποψήφιο? Γιατί εγώ εκεί ψηφίζω.
0: Θα πάρετε στα γραφεία του κόμματος, κυρία μου. Έχουμε πολύ καλούς και εκλεκτούς υποψηφίους. Μάλλον ένας διευθυντής στο νοσοκομείο της Καλκίδος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Πάρτε εκεί να σας ενημερώσουν. Όχι από μένα όμως.
2: Τηλέφωνο να πάρω.
0: Τώρα στον άρα, κύριε Πολυξένη μου, να είστε καλά. Μην μπερδεύετε το κόμμα μέσα στο μυαλό σας με την εκπομπή αυτή. Έτσι, μην τον
1: παίρνετε.
0: Κύριε Πολυξένη μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, μεν είμαι πρόεδρος. Γιατί στην αρχή τι είπα, μην λέτε ότι δεν είμαι πρόεδρος του κόμματος. Δεν είμαι βελόπος, είμαι δημοσιογράφος. Το είπα κιόλας. Πάμε. Ο κύριος Γιάννης.
1: Ο κύριος Γιάννης μας ακούει.
3: Ναι.
1: Εσείς είστε, κύριε Γιάννη.
3: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Ο Γιάννης είμαι. Παίρνω από τις Αχαρνές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ρωτήσω τον πρόεδρο αν μπορώ να τον λέω Κυριάκο.
0: Έτσι μπορεί να βαφτίσαν, τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε γι' αυτό.
1: Δεν έχει κανένα δεύτερο σαν τον
3: Κυριάκο.
0: Έτσι. Εντάξει τώρα, Κυριακό σου αναχωρητής, πάμε στην ουσία.
3: Λοιπόν, η ουσία, πρόεδρε, είναι ότι όχι ότι έχω ιδιαίτερη ευφυΐα, ούτε ιδιαίτερα έξυπνος είμαι, αλλά είμαι διορατικός. Mm-hmm. Και θέλω να σου επιστήσω λίγο την προσοχή με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα με τα τραγουδάκια που βγαίνουν για την Ελληνική Λύση και για τον Κυριάκο.
0: Ναι, για πες μου, είσαι στη διορατικότητα.
3: Δεν ξέρω τις προθέσεις του παλικάριου ποιες είναι.
0: Ναι,
3: αλλά
0: είναι.
3: Δεν θέλω να καταντήσει η Ελληνική Λύση Eurovision.
0: Νομίζω ότι οι στίχοι δεν έχουν καμία σχέση του παιδιού με την Eurovision, κυρία.
3: Ναι. Πρόσεξε όμως, πρόεδρε.
0: Εσύ πρόσεξε τι σου λέω, γιατί όταν ένας άνθρωπος άδολα.
3: Να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.
0: Δεν με απασχολεί, άκουγα, με απασχολούσε τι λένε οι άλλοι για μένα, δεν θα φτάνω εδώ. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ τι λένε οι άλλοι για μένα, γιατί όσο ανεβαίνει πιο ψηλά, τόσο περισσότερο σε φθονούν. Αυτό είναι ο νεοέλληνας. Αλλά όταν οι στίχοι είναι ελληνικοί και εκφράζουν Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει.
3: Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κάνεις.
0: Παλεύω, δεν είμαι.
3: Είμαι αριστερών πεπιθήσεων, αλλά θεωρώ ότι είσαι στο σωστό δρόμο, μπας και φτιαχτεί τίποτα σε αυτόν τον βρωμότοπο.
0: Εντάξει, δεν είναι βρωμότοπος, ο τόπος είναι ωραίος, οι κάτοικοι που είναι πάνω το βρωμίζουν.
3: Δεν κατάλαβες, τον τόπο τον καθορίζουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό έλεγα προηγουμένως, γι' αυτό λέω οι άνθρωποι το βρωμίζουν.
3: Γι' αυτό μιλάω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι οι νεοέλληνες βρωμίζουν την πανέμορφη Ελλάδα, την ευλογημένη Ελλάδα, τον ιερό τόπο αυτόν. Οι νεοέλληνες. Όχι με την έννοια του σκουπιδιού μόνο που πετάνε ή τα σκουπίδια. Όχι. Με συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά είναι το πρόβλημα, παιδιά. Ναι.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
4: Γεια σου, καλέ μου πρόεδρε.
0: Χαίρετε, κύριε Μιχάλη.
4: Ο προηγούμενος μου φάνηκε σαν ύποπτος, τέλος πάντων.
0: Έλα το, κάνουμε και φακέλους.
4: Μόνο εσύ το είπες για Οσμάν, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και μάλιστα, σαν χθες οι παοκτζίδες του Μιστακίδη έκανα σαν τρελή και θυμάσαι ότι. Σαν και χθες ήταν η Κύπρο μας.
0: Το ξέρω.
4: Δηλαδή δεν μπορούσε να το κάνει τρίτη ο Μιστακίδης, Τετάρτη.
0: Σας είπα, είναι ύποπτη ιστορία, γιατί είναι και κολλητός της Μαρέβα και του Μητσοτάκη ο Μιστακίδης.
4: Πρόεδρε μου, εκπληκτικό τραγούδι, απίστευτο και το σημερινό και το χθεσινό.
0: Ναι.
4: Ένα άλλο απίστευτο. Κάθε εβδομάδα ο Χαριτάτος φέρνει τον Παναγιωτόπουλο του κόντρα.
0: Θα κατέβει με τον Σαμαρά, μωρέ τώρα. Ο Χαριτάτος παίζει έναν ύποπτο ρόλο, θα σου το πω ευθέως.
4: Τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κολλητό του Σαμαρά, και λέω: Χαριτάτος, αυτή είναι αντιπολίτευση. Εσάς, πρόεδρε, πόσες φορές σας κάρεσε τον τελευταίο μήνα, νομίζω καμία.
0: Ο Σπύρος ο Χαριτάτος,
4: ναι,
0: έτσι, παίζει έναν ύποπτο ρόλο, τον οποίο. Υποπτό, όχι με την έννοια ότι έχει 7, έτσι.
4: Εσάς σας καλεί.
0: Όχι, δεν είναι. Άμα κάνια φορά θυμηθεί, ναι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνεντευσιάζεται με τους ανθρώπους δείχνει ότι έχει μια. Ο ύποπτος εκεί είναι. Μια συμπάθεια και μια απόκληση προς μια κατεύθυνση. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Σπύρο. Τον οποίο τον εκτιμώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά μέχρι ένα σημείο, παιδιά, η πλακίτσα, μέχρι ένα σημείο, Σπύρο Χαριτάτο, γιατί σε βλέπω. Και σε βλέπει και ο κόσμος. Δεν μπορεί να πηγαίνει πρόεδρος κόμματος και να μην το ρωτάει. Πώς πήρες σε πληστηριασμό το χρήμα το σπίτι, ρε. Και να λέει αυτός τι πρέπει να απαντήσει ο άλλος. Ή να φωνάζει τον Παναγιωτόπουλο, τον Ανεστίδη, που ξέρετε θα κατέβουμε με, με τον Σαμαρά, οι οποίοι θα πάνε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Βάσιτος, δεν πειράζει. Ο καθένας κρίνεται, παιδιά. Αλλά εγώ το συμπαθώ τον Χαριτάτο. Εντάξει, κάνει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος. Αυτό μπορεί, αυτό κάνει. Μπορεί να μην μπορεί για κάτι παραπάνω να κάνει, ρε παιδιά. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα πραξικόπημα μηντιακό. Παρουσιάζονται κόμματα φαντάσματα που δεν υπάρχουν στο κοινοβούλιο, όπως του κύριου Τσίπρα, της άλλης κυρίας, σαν κόμματα της Βουλής. Κατά παράβαση της νομοθεσίας. Παραβιάζεται καθημερινά η νομοθεσία από τα κανάλια. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα σας λέω παραβιάζεται. Εμείς για να εμφανιστούν οι βουλευτές μας, ρε Δημήτρη, οι πρώτοι βουλευτές που εμφανίστηκαν σε πανελλαδικό κανάλι ήταν το 2026, αρχές του 26. Στην ΕΡΤ πήγαιναν το 23-22.
1: Η ΕΡΤ πρέπει να τηρεί κάτι.
0: Όχι, μια φορά το μήνα, ρε. Για να εμφανιστούν οι βουλευτές μας, έπρεπε να το 26 ξεκίνησαν να εμφανίζονται. Αυτοί κόμμα δεν έκαναν, πρόγραμμα δεν έχουν. Δεν είναι στη Βουλή και τους εμφανίζουν κάθε μέρα. Αν δεν καταλαβαίνετε ότι το σύστημα τους προάγει αυτούς τους ανθρώπους, τότε μάλλον δεν είστε απλά νεοέλληνες, είστε και νεοέλληνες. Και ανόητη. Που δεν το πιστεύω. Λέγε, Αγγελόπουλε.
1: Λοιπόν, τον κύριο Γιώργο από την Ισπανία που τηλεφωνεί να
0: μιλάει. Είστε και πρωταθλητές, είναι... κύριε Γιώργο, ε!
5: Ναι, ναι, όλα. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
5: Όλα, γεια σας.
0: Όλα. Από πού είσαι, Γιώργο?
5: Είσαι, πού μιλάω μαζί σου?
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από τη χώρα των Βάσκων.
0: Α, πόλη.
5: Πολύ.
0: Ποια πόλη, town.
5: Γεια, πρόεδρε,
0: έλα.
5: Εδώ έχω μπλέξει με μια ιστορία, μπορώ να πω τη λέξη αδερφές?
0: Όχι, παλικάρια για με μαλλιά κουβάρια. Αν θες να κάνεις καταγγελία, πάρε τον κύριο Παπαγεωργίου και να τα πείτε μετά. Δεν είναι τώρα, παιδιά, έτσι, να βγαίνουμε στον αέρα και να μιλάτε με ένα πρόεδρο κόμμα και να αρχίσετε με τις αδερφές και με τις ξαδέρφες και με τους αδερφούς και τα λοιπά, αδερφούς Καραμαζόφ, μπερδεύεται το πράγμα.
1: Μία, ο Ντοστογεύσκη είναι πολύ νωρίς για τέτοια.
0: Έτσι. Και είσαι και Βάσκος. Από τη χώρα των Βάσκων. Δεν ξέρω. Τι θες να κλείσουμε εσύ?
1: Μας κλείνει. Μας κλείνει.
0: Δεν το τραγούδι να παίξει. Σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο φίλος μου αριστερός από τις Αχαρνές.
1: Ναι.
0: Αχαρνές δεν ήταν. Ναι. Βάλτο!
6: Η Ελλάδα μιλά. Όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες διατάξεις για τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της μείωσης μετά τη τριετία και επαναφέρουν μόνιμα το ποσοστό της κυρίας σύνταξης από το 35% στο αρχικό 70%. Σοκ και προβληματισμό προκαλεί αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην καρδιά της Αθήνας, όπου ένας 60χρονος έστησε καρτέρι έξω από την Ακρόπολη στον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης ορμούσε απρόκλητα με μαχαίρι σαν υποψία στους τουρίστες. Ο δράστης αποδείχθηκε παλιός γνώριμος των αρχών με βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό ιστορικό, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά τις αλλεπάλληλες εισαγγελικές παραγγελίες για την ακούσια νοσηλεία του. Στην 23η συνεδρίαση της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι συνήγοροι υπεράσπισης τοποθετούνται σήμερα επί της πρότασης της εισαγγελέως παρουσίας εγγενών των θυμάτων και των κατηγορουμένων Σπυρίδωνα Πατέρα, Παύλου Κουζή και Ιωάννη Παλιοθεοδόρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη χθεσινή εισαγγελική εισήγηση, η οποία πρότεινε την καθολική απόρριψη των αιτημάτων αναβολής και των ενστάσεων που είχαν υποβάλει τα στελέχη της Εργοσέ, εμπλέκοντας τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Σε μια πρώτη παρέμβαση κατά της ακρίβειας, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Η άμεση αυτή ενέργεια υπέρ των οικοκυριών θα χρηματοδοτηθεί από την οριστική ακύρωση του αμφιλεγόμενου προγράμματος ψηφιακών ταυτοτήτων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών, μεταφέροντας ουσιαστικά κονδύλια από ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης απευθείας στην κοινωνία. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές επίπεδου 3 προβλέπεται για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφικής. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
2: ναι,
1: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
1: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίνο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος πονάμενος, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Άλλοι μου στέλνετε από βουνά, άλλοι μου στέλνετε από θάλασσες. Άλλοι είστε στα γούστα, άλλοι είστε στη βόλτα. Τι θα γίνει με την πάρτι σας? Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είμαστε παρέα με τον κύριο Καλυβιώτη να συζητήσουμε για όλο αυτό που συνέβη στο Τριεθνές, που έπεσε η σημαία και κανένας δεν αντιδράει.

0: Το δέντρο που ονομάζεται Ελλάδα έχει πολύ βαθιές ρίζες. Και πιο πολλοί εκεί πέρα έξω δεν μπορούν να καταλάβουν μέχρι πού φτάνουν αυτές οι ρίζες. Ελλάδα δεν είναι η Σεμερτζίδου, ο Κοκλώνης, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης και όλο αυτό το παρεάκι. Η Ελλάδα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και όταν λέμε Ελλάδα, δεν εννοούμε μόνο μια τοποθεσία σε αυτό το χάρτη. Μιλάμε για τον πολιτισμό, μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για τα αρχαία χρόνια, γιατί πλέον οι Έλληνες δεν καταφέρουν και πολλά με αυτούς που επιλέγουν. Τα ίδια πρόσωπα συνέχεια και καμία αλλαγή. Νομίζετε ότι κάποιοι που σας πουλάνε φούμαρα ότι είναι ανεξάρτητοι ενώ είναι πιασμένοι από παντού, επειδή τεντώνουν μια ελληνική σημαία και σας λένε 10 προτάσεις που θέλετε να ακούσετε, νομίζετε ότι θα σώσουν τον τόπο. Πώς θα σώσουν τον τόπο, εγώ αυτό ρωτάω και κανένας δεν απαντάει. Όπως επίσης βλέπω ότι δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Δεν ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα. Ο άλλος εδώ πέρα μας λέει ότι θα ψηφίσει την άλλη γιατί είναι ωραία αγκόμενα. Ωραία αγκόμενα λέει αυτή, θα την ψηφίσω. Αυτό λέει ο Έλληνας. Καλά ρε, του λέω, είσαι σοβαρός. Θα ψηφίσει την άλλη επειδή είναι ωραία αγκόμενα. Ναι, λέει, γουστάρω, λέει, είναι ωραία αγκόμενα, θα την ψηφίσω. Μ' αρέσει, θέλω να υπάρχει όμορφη παρουσία, λέει, στη Βουλή. Άκου τώρα, τι το λες αυτό να. Άμα είναι να την κάνουμε την αίθουσα για πασαρέλα, να βάλουμε μέσα όλα τα μοντέλα, αφού θέλετε να έχει όμορφες παρουσίες η Βουλή. Άμα είναι να το γυρίσουμε το πράγμα, να βάλουμε μέσα τη Δούκισσα νομικού, να βάλουμε μέσα όσες έχουν ωραίο πρόσωπο, ωραίο στήθος και ωραία οπίστια, αφού έτσι θέλετε να το πάτε. Και μετά κυριολεκτικά να πατήσουμε και ένα κόκκινο φωτάκι στην είσοδο και να τελειώνουμε. Όχι ότι τώρα δεν πρέπει να βάλουμε κόκκινο φωτάκι, γιατί καλός ή κακός, οίκος ανοχής είναι ένας οίκος στον οποίο ανέχονται τα πάντα. Γι' αυτό και ονομάζεται με βάση την ελληνική γλώσσα οίκος ανοχής. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ανέχονται τα πάντα. Καλός ή κακός. Εγώ ρωτάω τόσα χρόνια. Έχω αφήσει το λαρίκι μου σε αυτά τα μικρόφωνα. Έχω αφήσει τα νιάτα μου. Έχω αφήσει την ενέργειά μου, τη φλόγα που καίει μέσα μου. Σε έναν αγώνα αφύπνισης, αντισυστημικό αγώνα, χωρίς κόμματα, χωρίς χώματα. Χωρίς τίποτα. Ούτε υποψηφιότητες, ούτε προσωπικό όφελος, δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό και ούτε θέλω να πάρω. Σε σχέση με άλλους που τα κονομάνε και σας κάνουν τους ευεργέτες. Ρωτάω πού πήγανε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας είχα διαβάσει μια λίστα εδώ πέρα για το που τα δώσανε. Για το πώς στήσανε συγκεκριμένα παρεάκια στην υγεία, στην οικονομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στην παιδεία, στα ψηφιακά μέσα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πώς αυτοί κέρδισαν ενώ δεν κέρδισε η κοινωνία. Αλλά πετάτε χαρταετό. Ποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρουνε που πήγανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και ας τα έχω πει. Που με ασχολείστε με ό,τι σας πλασάρει το σύστημα. Το σύστημα το οποίο επαναφέρει συγκεκριμένα πιόνια για να φέρει τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Εγώ θα βγαίνω και θα τα λέω και δεν με νοιάζει. Μπορεί εσείς να τρέφετε ψεύτικες ελπίδες και αυταπάτες. Επαναφέρουν συγκεκριμένα πιόνια για να φέρουν τη διάσπαση του πατριωτικού χώρου. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Γιατί έτσι τους συμφέρει. Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα αυτό, χωρίς παράταση. Άρα Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Διότι τα 36 δισεκατομμύρια δεν μοιράστηκαν ως απλές επιδοτήσεις. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε για να ορθοποδήσει η Ελλάδα, όχι εμείς, η κυβέρνηση. Δόθηκαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένους ομίλους, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις οποίες υπήρχαν φιλαράκια του Μητσοτάκη. Και σε φαρμακοβιομηχανίες πήγανε, και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σε συγκεκριμένες εταιρείες που μετά τα πούλησαν όλα σε Ουκρανούς. Τι κάνανε για τον ελληνικό λαό, έχετε δει κάποια αλλαγή? 36 δισεκατομμύρια, φίλοι μου. 36 δισεκατομμύρια. Να το ξαναπώ, δισεκατομμύρια. 36 δισεκατομμύρια, ρε, κουραφέξαλα. Και κοντεύουμε όλοι να πάμε για συσίτιο στην εκκλησία. Και οι δημοσκόποι δείχνουν ακόμα τη Νέα Δημοκρατία 30%. Και δεν μας φτάνει αυτό. Έχουμε και τους κριτικούς που βγαίνουν και λένε «Εμάς δεν μας δίνει πλέον επιδοτήσεις η Νέα Δημοκρατία, θα στηρίξουμε Τσίπρα». Δεν μας δίνει η Νέα Δημοκρατία λεφτά, μας έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στηρίξουμε Τσίπρα. Έτσι, αυτό είναι το κριτήριο. Έχουμε από τη μία αυτούς που λένε ότι θα βάλουν στη Βουλή ωραίες γκόμενες. Έχουμε από την άλλη τους κριτικούς που λένε «Μας έδωσαν λεφτά, τότε θα ψηφίσουμε αυτούς ή αυτόν ή τον άλλο, όποιος μας δίνει λεφτά». Αυτό είναι η Κρήτη. Αυτό είναι η Κρήτη. Όποιος σας δίνει λεφτά, αυτό ψηφίζετε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τον τόπο σας δεν τον αγαπάτε? Θα ψηφίσουν οι κριτικοί Τσίπρα. Και θα γεμίσει το δικό σας το νησί παράνομους μετανάστες και μετά θα σκούζετε. Το Τσίπρα που έλεγε ότι η Ελλάδα, η θάλασσα της Ελλάδας δεν έχει σύνορα. Το Τσίπρα που μας το παίζει αριστερός και είναι στις βίλες 4 χρόνια και σας έχει γραμμένους. Τι έκανε για εσάς ο Τσίπρας, ρε? Και βγαίνετε και κάνετε δηλώσεις ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Και δεν τρέπεστε και έχει βουήξει το διαδίκτυο. Εδώ πέρα προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κριτικό, τον Έλληνα κριτικό για την πατρίδα του. Να του υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια ελληνική σημαία. Να του υπενθυμίσουμε την ιστορία του. Τη γνήσια ψυχή που κουβαλάνε όλοι αυτοί. Από τους ήρωες που δώσανε μάχη όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το νησί. Και υπάρχουν κάποιοι, να πούμε, οι οποίοι κοιτάνε να στηρίξουν αυτούς που τους δίνουν κάνα ευρουλάκι. Διαλέξτε εκεί κάτω στην Κρήτη. Ή θα υπάρξουν οι πατριώτες οι οποίοι θα προστατέψουν το νησί από παράνομους μετανάστες και από λαμόγια. Ή θα υπάρχουν μια ζωή αυτοί που απλώνουν το χέρι για να τους δώσουν κάνα τάλιρο για να πάνε να ψηφίσουν. Διαλέξτε. Διαλέξτε. Αφού θέλετε να υποστηρίξετε Τσίπρα, μην περιμένετε από τη Μακεδονία να σας πάρει ξανά στα σοβαρά. Γιατί εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Εγώ αγωνίζομαι να είναι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες πολίτες, να είναι ενωμένες όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη και Κρήτη έχουν καλές σχέσεις, αλλά όποιος πάει να υποστηρίξει το πολιτικό προδότη που πούλησε την ιστορία μας, που δεν σεβάστηκε στιγμή το ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήταν μακεδονομάχοι, που δεν σεβάστηκε στιγμή το τι γράφουν οι μακεδονικοί τάφοι και για το ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, και αφού κοιτάτε μόνο τα φράγκα και τη ρεμούλα, μην ξαναπεριμένετε να σας πάρουμε στα σοβαρά, σας το λέω. Γιατί βλέπω εδώ βγαίνουνε χασκογελώντας και λένε «Αχαχα, θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα, χαχαχα, τον Τσίπρα, τον Τσίπρα που στήριζε τους Ρωμά, τον Τσίπρα που έφερε τα capital control, τον Τσίπρα που άλλαξε το δημοψήφισμα, τον Τσίπρα που πούλησε την Ρενοσέ, ο Τσίπρας που βγαίνει σήμερα και λέει ότι δεν θα αλλάξει την κατάσταση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια». Αυτόν θέλετε να στηρίξετε? Αφού θέλετε να στηρίξετε αυτόν τον πολιτικό προδότη, μην περιμένετε από εμάς να σας πάρουμε στα σοβαρά. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε αυτά που λέω. Μας το παίζετε και ορθόδοξοι και πάτε και στην εκκλησία. Άθεος ήταν ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει το παραμύθι του τώρα. Άθεοι ήταν όλοι αυτοί και το είχαν δηλώσει. Αλλά εκεί κοιτάτε ποιος θα σας δώσει κανένα τάλιρο στο χέρι. Ωραία, αφού το κάνετε έτσι και το πάτε έτσι, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Αφού θέλετε να λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο σκέψης που λέει πάνω απ' όλα το χρήμα και όποιος μας ταΐσει, αυτόν θα στηρίξουμε, εντάξει, εμείς δεν είμαστε έτσι. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η πατρίδα και ας πεινάμε. Εμείς λέμε πάνω απ' όλα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός και ας μην πάρουμε ούτε ένα ευρώ, δεν τα θέλουμε ρε τα λεφτά σας. Θα επιβιώσουμε, δεν σας έχουμε ανάγκη. Δεν τους πληρώνουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς για να μας κάνουν και τους ήρωες. Για να μας κάνουν και τους μάγκες. Δικά μας είναι τα λεφτά. Δρόμο όλοι. Δεν προσκυνάμε σε κανέναν. Εκτός αν προσκυνάτε εσείς. Γιατί από αυτά που δηλώνετε προσκυνάτε. Βάλε να ακούσουμε τι λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα η εκπρόσωπος του Τσίπρα. Που δεν έχει καμία άλλα διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλα φύγανε και πήγανε στον Τσίπρα. Επειδή άλλαξε ένα όνομα. Επειδή έβαλε ένα νέο λογότυπο και επειδή άνοιξε ένα νέο αφημί. Τα ίδια πρόσωπα είναι ρε. Ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και δήλωνε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Τι θέλετε εκεί κάτω στην Κρήτη δηλαδή τώρα. Να υπάρξει πάλι διχόνια. Μας έχουν προσβάλει, το καταλαβαίνετε. Και τους Μακεδόνες έχουν προσβάλει, οι Τσιπρικοί και ο Τσίπρας και οι υπουργοί του. Και τους Πόντιους έχουν προσβάλει. Και όλους τους έχουν προσβάλει τους Έλληνες. Όταν δεν ήξερε που είναι η Λέσβος και που είναι η Μυτιλίνη. Και όταν έλεγε ότι θα χορεύει τη Μέρκελ με τα ταούλια και θα τη λέει go back και τελικά έλεγε ελάτε και πάρτε τα όλα τα υπογράφω. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε κόντρα στο σύστημα. Άμα εσείς θέλετε να ξανασκύψετε για το χρήμα, σκύψτε. Αλλά θα χάσετε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Την εκτίμησή μας. Βάλε να ακούσουμε, βάλε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι λέει εδώ πέρα του Τσίπρα η τύπισσα.
1: Η τοποθέτησή μας ήταν σαφή σε αυτό. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Θα αναμορφώσουμε όμως ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο ίδρυσής τους. Σε αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Δηλαδή δεν θα καταργήσεις τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα λειτουργήσεις υπέρ των ιδιωτών. Αυτό λέει του Τσίπρα εδώ πέρα η τύπισσα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί ήδη λέει ιδρύθηκαν και ήδη φοιτούν διάφοροι άνθρωποι και. Άκουσε με να σου πω εγώ ποια είναι η λύση εδώ πέρα γιατί μάλλον δεν ξέρετε και σας πουλάνε φούμαρα. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι συγκεκριμένο. Εντάξει κουραφέξαλα. Κατευθείαν πρέπει να καταργηθεί ο νόμος του Πιερακάκη, να κλείσουν τα ιδιωτικά ΕΗ που άνοιξαν, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να μπορέσουν επιτέλους να ξαναεπανέλθουν όλα αυτά τα δημόσια πανεπιστήμια γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα πτυχίο το οποίο το εξαγοράζουν κάποιοι νεόπλουτοι. Εννοείται ότι πρέπει να ξαναγίνει επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία με πρώτο τη νομική Πάτρας. Εντάξει, και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν για να ξεκινήσει η ιστορία της παιδείας να ξαναπαίρνει αξία γιατί την υποτιμήσανε τελείως. Κάνανε κάτι κολέγια να πούμε εισάξια με τα πανεπιστήμια. Κάνανε κάτι κολέγια που είναι σε έναν όροφο εισάξια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Που πας εκεί, στάζεις τα φράγκα και σε 3 χρόνια παίρνεις πτυχίο που παίρνει ο άλλος σε 9 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Τι μαθαίνει ο ένας και τι μαθαίνει ο άλλος. Που μου μιλάνε οι νεοδημοκράτες για αριστεία. Ποια αριστεία. Δεν υπάρχει αριστεία στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι άριστος στη Νέα Δημοκρατία. Για να καταλάβω. Ποιος, ο Λαζαρίδης, που είχε βγει στην επιφάνεια η ιστορία με το πτυχίο του, τα έδωσε πίσω τα λεφτά ο Λαζαρίδης. Για, δεν τι κάνει. Δεν είχε δηλώσει την τηλεόραση ότι θα επιστρέψει τα λεφτά. Τα επέστρεψε. Και άντε αυτοί οι αγρότες βγαίνουν και λένε ότι υποστηρίζουν Τσίπρα. Ποιος ρε αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές με τον νόμο Κατρούγκαλου στους αγρότες. Οι εισφορές των αγροτών προς το ΕΦΚΑ δεν συνδέθηκαν σταδιακά με το φορολογητέο εισόδημα. Ένα γεγονός που αύξησε τις επιβαρύνσεις για αρκετούς παραγωγούς. Πείτε μου εσείς ρε που γελάτε στις κάμερες και λέτε ότι στηρίζετε Τσίπρα και ξεκινάει ο αγώνας. Αλλαγές στη φορολογία ποιος έφερε, δεν έφερε ο Τσίπρας. Δεν υπήρξε αύξηση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στη φορολόγηση. Δεν ήταν αυτή η βασική αιτία που βγήκατε πάλι όλοι οι αγρότες στις κινητοποιήσεις και στα μπλόκα το 2016, γιατί κάθε χρόνο βγαίνετε και στα μπλόκα, το έχετε κάνει να πούμε συνήθεια. Το 2016 δεν βγήκατε στα μπλόκα. Δεν υπήρξαν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και λέγατε «Α, δεν γίνεται αυτό! Έρχεται αύξηση κόστους παραγωγής!» Και διαμαρτυρίες για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και βγαίνατε και κλαίγατε και φωνάζατε. Τα ίδια κάνατε το 13 και το 14 με το Σαμαρά και τώρα κάποιοι αγρότες μου λένε Σαμαρά. Κλαίγανε τότε. Τα ίδια κάνατε με το Τσίπρα το 16 και το 17. Βγαίνατε στα μπλόκα και κλαίγατε και φωνάζατε και τώρα δεν μου λέτε στηρίζετε Τσίπρα. Άλλοι βγαίνανε τώρα στα μπλόκα με το Μητσοτάκη, λένε στηρίζουν Μητσοτάκη. Καλά ρε, έχετε πρόβλημα. Τι έχετε? Έχετε νοητική υστέρηση? Τι έχετε? Πείτε μου, εξηγήστε μου λίγο. Δεν γίνεται ρε, όταν είναι πρωθυπουργοί να βγαίνετε στα μπλόκα και να διαμαρτύρεστε και να κλαίγεστε και να φωνάζετε. Και όταν φεύγουν από πρωθυπουργοί να λέτε θα τους στηρίξουμε να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Λένε δεν γίνεται ρε Βίλα. Αυτό με τους αγρότες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Αποφασίστε ή τους θέλετε ή δεν τους θέλετε.

0: Ρε τι ζούμε ρε φίλε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και κατεβαίνουν και οι υποψήφοι. Ο ένας με τον έναν, ο άλλος με τον άλλον, πας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Και τους φταίω εγώ μετά. Τους φταίω εγώ, φυσικά όλοι για την καρέκλα πάνε. Όλοι για την καρέκλα. Έχουν μυριστεί τώρα πως πάει το πράγμα, σου λέει η Ελλάδα τελειώνει. Πας και αρπάξουμε τίποτα. Καλά, το πιο τραγικό πριν πάω στην Καριστιανού, γιατί έγινε χαμός, λέει, στη δίκη με τον Μπλακιά. Θα τα πούμε και αυτά. Το πιο τραγικό που άκουσα χθες είναι και τώρα μου το έστειλε και ένα σε μήνυμα. Πήγανε, λέει, στον Κασιδιάρη και φωνάζανε οι άλλοι «Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ». Άκου τι φωνάζανε. Ακούστε, αδέρφια, πρώτα απ' όλα μου κλέψατε το σύνθημα. Μου κλέψατε το σύνθημα. Φωνάζουμε να πούμε εδώ και πόσα χρόνια «Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς». «Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς». Και μαζευτήκατε εκεί πέρα να πείτε τι «Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ». Γιατί τι έκανε ρε ο Έλον Μάσκ στον κούλι. Τι έκανε ρε ο Έλον Μάσκ στον κούλι να πούμε. Που έκανε ένα tweet και το έχετε κάνει να πούμε λες και έχει έρθει επανάσταση. Έκανε ένα tweet ο Έλον Μάσκ και το έχετε πάρει και το έχετε κάνει σημαία να πούμε. Ο Έλον Μάσκ διεθνής υποστήριξη. Κάτι τέτοιες τρέλες. Ηρεμήστε ρε, χαλαρώστε. Εντάξει, έκανε ένα tweet. Πάνω στη βαραμάρα του, πάνω στο κότερό του. Ποιος ξέρει που βρίσκεται. Έκανε ένα tweet. Το έχετε πάρει και το έχετε κάνει. Άιντε, ο Έλον Μάσκ θα σώσει την Ελλάδα. Φωνάζετε εκεί πέρα στις εκδηλώσεις. Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Κάτι τέτοιες τρέλες έχετε κι εσείς βλάβη. Άλλη βλάβη εσείς. Άλλη βλάβη κι αυτή. Άλλη βλάβη. Ο άλλος φοράει μπλούζα αντισυστέμικ και χαίρεται για το συστημικό Μάσκ. Το μεγαλύτερο καπιταλιστή που έχει υπάρξει. Δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερος καπιταλιστής από τον Έλον Μάσκ. Φανατικός καπιταλιστής. Δεν είναι συστημικός ο Έλον Μάσκ, ρε. Είστε σοβαροί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πως σκέφτεστε, αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω πού έχει φτάσει το μυαλό σας. Κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Άκου τι τραγουδούσαν, είναι φοβερό. Ο Κούλης πονάει και φταίει ο Βοράς, φίλοι μου. Όχι ο Έλον Μάσκ. Το σύνθημα είναι αυτό. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και το σύνθημα αυτό το φωνάζουμε εμείς από τα μικρόφωνα χρόνια τώρα. Εντάξει, βρείτε κανένα άλλο σύνθημα. Δεν χρειάζεται να αντιγράφετε. Μία κόντρα στο σύστημα και είμαστε αντισυστημικοί. Με φοράτε μπλούζες αντισυστέμικ. Τώρα φωνάζαμε κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Φωνάζετε εσείς κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Στην τελική τι άλλο θα κάνετε. Θέλετε να σας δώσω κάνα μπλουζάκι μου να φορέσετε. Θέλετε να αφήσετε μουσια και εσείς να έχετε και εσείς μουσια. Τι θέλετε να κάνετε άλλο. Να δούμε τι θα καταφέρετε. Να δούμε τι θα καταφέρετε. Που θα αφυπνιστείτε και θα καταλάβετε ότι αξιοποιούν τα πιόνια τους οι συστημικοί. Αξιοποιούν τα πιόνια τους για να φέρουν τη διάσπαση. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να πάρει τη τρίτη τετραετία. Μόνο με διάσπαση. Μόνο με το διέρε και βασίλευε. Ο Γρηγόρης τα λέει. Εσείς δεν τα ακούτε. Γιατί πάλι θα σπάσει ο πατριωτικός χώρος σε 10 κομμάτια και θα το επιτρέψουνε οι συστημικοί. Θα το επιτρέψουνε. Γιατί αν δεν θέλανε δεν θα το επέτρεπαν. Τόσα χρόνια δεν το επέτρεπαν. Θα το επιτρέψουνε για να σπάσει πάλι ο πατριωτικός χώρος σε 10 κομμάτια και να δούμε μετά τι θα λέτε όταν θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία που είναι ενωμένη. Και να δούμε μετά αν θα λέτε είχε δίκιο ο Γρηγόρης, όπως σας έλεγα παλαιότερα και για τους Σπαρτιάτες. Ότι δεν έχει νόημα η διάσπαση. Ότι οι Σπαρτιάτες δεν θα αλλάξουν την κατάσταση. Το μόνο που καταφέρουν είναι να σπάσουν αυτό που προσπαθούμε να ενώσουμε. Και πάλι δεν λέγατε τίποτα. Πάλι δεν λέγατε τίποτα. Πάλι μούγκα στη στρούγκα. Θα τα πω εγώ όμως, μην αγχώνεστε. Για το πώς εκμεταλλεύονται συγκεκριμένα πρόσωπα και τα ξαναπετάνε στη σκακέρα. Ενώ τα είχαν αποκλείσει. Ενώ είχαν φέρει τροπολογίες. Γιατί τώρα ξαφνικά το επιτρέπουνε. Δεν αναρωτιέστε. Προεκλογικά το επιτρέπουνε. Δεν αναρωτιέστε. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν το επέτρεπαν οι συστημικοί και το κατάφεραν. Ωραία, με το χύψη τρόπο. Και φέραν τροπολογίες και νομοσχέδια και το κατάφεραν. Και ήταν αποκλεισμένοι. Αποκλεισμένοι. Ωραία. Τώρα γιατί το επιτρέπουνε δηλαδή. Δεν σας κάνει εντύπωση. Γιατί θέλουν τη διάσπαση, είναι απλό. Κάθε φορά προεκλογικά αυτό κάνουνε, φίλοι μου. Αυτό κάνουνε. Σπάνε τον κόσμο σε 10 κομμάτια και αυτοί παραμένουν ενωμένοι γιατί υπάρχει μαρμίτα και ταΐζουνε. Δεν είδες τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. 5 δισεκατομμύρια θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Θα ξαναμοιράσεις τον κόσμο λεφτά προεκλογικά, αυτό που κάνουνε πάντα. Και εσείς θα λέτε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Φαντασιόπληκτη, φαντασιόπληκτη. Φαντασιόπληκτη. Αλλά όπως λέει και ένας ακροατής, το μουλάρι όσο και να το φορτώνεις, μουλάρι θα παραμείνει. Και μετά ξαναβγείτε στους δρόμους να δούμε τι θα καταφέρετε. Όταν δεν μπορείτε να εμπεδώσετε τι σημαίνει ενότητα για καλό της Ελλάδας. Πιστέψτε εσείς το κάθε πιόνι. Πάμε τώρα στον Πλακιά και στην Καριστιανού. Πάμε. Πήγανε λέει στη δίκη και μαλώσανε. Πήγε η Καριστιανού μετά από πόσο καιρό στη δίκη για τα Τέμπη. Θυμήθηκε να πάει και εκεί. Ήταν στο Κολωνάκι, είχε δουλειές με την παράταξη, ήταν με τη Γρατσία σε περιοδίες. Γυρνούσε την Ελλάδα να μαζέψει ψηφοφόρους. Μπας και μπουν στη Βουλή και πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Και θυμήθηκε να πάει και στη δίκη και την άρπαξε ο Πλακιάς. Τη λέει, έλα εδώ, τι μαμού σου του. Αυτή του είπε, με σένα θα ασχολούμαι, κάτι τέτοιες τρέλες εκεί πέρα. Αρπάχτηκε ο Πλακιάς και μένα να πούμε, ο οποίος εκπροσωπούσε το Στουρνάρα. Και ο κακός χαμός. Εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα λίγο τι ακριβώς είχε πει ο Νίκος ο Πλακιάς τώρα εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Για τα λεφτά που χάθηκαν από τη συναυλία. Για πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συναυλία. Πού πήγαν τα λεφτά ο ΕΟ? Πού πήγαν οι δωρεές ο ΕΟ? Εφταψήφιος αριθμός με ζυγό μπροστά αριθμό. Πού πήγαν τα εκατομμύρια ο ΕΟ? Το ΣΔΟΕ γιατί δεν απαντάει? Είχα δει ένα έγγραφο για τις συναυλίες, γιατί ο Έλληνας πολίτης έτρεξε να βοηθήσει. Ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας έρανος για να μπορέσουν και οι υπόλοιπες οικογένειες να τρέξουν δικαστικά έξοδα και φυσικά με όλους αυτούς τους νομικούς οι οποίοι τους εκπροσωπούν. Είχε γίνει μια συναυλία στην οποία υπήρχε ένα έγγραφο, το έχω δει, ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα μοιραστούν και στις 57 οικογένειες και στις τραυματίες. Και έχουμε εδώ καταγγελίες από τραυματίες και από οικογένειες οι οποίες λένε ότι εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Και αναρωτιέμαι αν ο Έλληνας έχει καταλάβει το ότι στην ουσία δεν μοιράστηκε το χρήμα, κύριε Πλακιά.
1: Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έβγαλε εγώ στη δημοσιότητα τότε, που είχε πάει ο δικηγόρος μου στην Αθήνα στο Υπουργείο για να ρωτήσει πώς και γιατί γίνεται αυτή η συναυλία και γιατί δίνει άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είπε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το Καλλιμάρμαρο. Υπεύθυνος για το Καλλιμάρμαρο ήταν ο κύριος Καπράλος, λέω σωστά, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Πήγαμε εκεί. Ο άνθρωπος μόλις μας είδε τον δικηγόρο μου και του εξήγησε τι ακριβώς έγινε, έπεσε από τα σύννεφα, διότι λέει, εγώ δεν το γνώριζα αυτά. Ήρθε η κυρία Καρισκενού εδώ σαν πρόεδρος του συλλόγου και είπε ότι προσωπεί όλες τις οικογένειες και πάνω σε αυτό εγώ υπόγραψα αυτό. Λέω, δώστε μας τη σύμβαση σας παρακαλώ. Κοιτάω τη σύμβαση και λέει πραγματικά στο τέλος είναι υπογεγραμμένη η σύμβαση ότι τα έσοδα, πρόσεξε ακριβώς τι λέει κύριε Σερέτη, τα έσοδα από τη συναυλία η οποία θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο θα διατηρηθούν σε όσους επλήγησαν από το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν λέει ούτε μόνο για τους οικογένειες, ούτε μόνο για τους συγγενείς, ούτε μόνο για τους τραυματίες, για όσους επλήγησαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν τηρήθηκε τίποτα και θα ήθελα κάποτε, επειδή τώρα εγώ βρίσκω στο δικαστήριο τον κύριο Ασλανίτη και την κυρία Βασάρα, η οποία είναι πλέον υπεύθυνη του συλλόγου, να το βγάλετε κάποια στιγμή και εσείς εκεί στην εκπομπή δημόσια και να μας πούνε τι έγιναν, τι οικονομικά, με τα οικονομικά του συλλόγου, αν κάνουν οικονομικό απολογισμό, εάν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τις 600.000 από το Καλλιμάρμαρο, μιλάμε για ζωές χρημάτων του συλλόγου από εγγραφές μέλων, μιλάμε για διάφορες δωρεές από Έλληνες του εξωτερικού, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι εφταψήφιο με ζυγό αριθμό μπροστά. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα, αλλά όμως κύριε Σερέτη είναι χρήματα τα οποία τα πήρε στο όνομα 57 αυτών ψυχών.
0: Ναι,
1: εάν κάνω εγώ μια συναυλία μόνο για τα παιδιά μου και πω είμαι ο Νίκος ο Πλακιάς, θέλω να με βοηθήσει στο δικαστικό μου αγώνα διότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, και κάνω μια συναυλία στα Τρίκαλα και έρθουν και τραγουδούσουν καλλιτέχνες και δώσουν δικό μου το λογαριασμό, αλλά η συναυλία γίνει μόνο για μένα και μόνο τα παιδιά μου, θα σας ενοχλούσε κύριε Σερέτη?
0: Προφανώς θα έπρεπε να μοιράσουν τα λεφτά εφόσον τον λέει αυτό το έγγραφο. Γιατί δεν το κάνανε, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Αυτό τώρα είναι το θέμα, δηλαδή του κυρίου Ασθενή και της κυρίας Βασάρα. Εγώ βρισκόμαστε δικαστήρια, αλλά και είμαστε για άλλο σκοπό. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, δεν ανοίξω αυτή τη συζήτηση, αλλά θα προσθέσω κάτι ακόμα. Έχω ακούσει σε ζωντανή εκπομπή την κυρία Καριστιανού να λέει ότι χάθηκαν κάποια παραστατικά.
1: Δεν χάνεται κανένα παραστατικό στην εποχή που ζούμε. Είναι όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούμε να πάσα στιγμή να τα αλλάξουμε.
0: Ναι, και αυτό σωστό. Εννοείται ότι είναι όλα αναρτημένα.
1: Είναι όλα αναρτημένα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν
0: άρα πολλά ψέματα, πολλά ψέματα και διαφάνεια δεν βλέπω.
1: Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα το οποίο μας πλήγωσε πάρα πολύ. Όπως είπες και εσύ, έκανε ζημιά στην δημοτικότητα των Τεμπών. Ο κόσμος πλέον είναι επιφυλακτικός. Εγώ θα σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Οι καλλιτέχνες που πήγαν τότε στο Καλλιμάρμου και τραγουδούσαν, να θυμάστε και είναι εκεί οι καλλιτέχνες. Δεν πω καμία η αριστερή με τις δεξιές τσέπες. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, όχι, καλά λέτε. Συμφωνώ.
1: Συγγνώμη, με τις σημαίες της Παλαιστίνης από κάτω, με κάτι τέτοιο τα θυμάσαι.
0: Ναι, τα θυμάμαι.
1: Γιατί δεν βγαίνουν να πούν την γνώμη τους ή να πούν ότι ξέρετε κάναμε ένα λάθος, όταν τώρα βλέπουν εντελώς αντίθετη εικόνα. Βλέπουν γραφεία με διαφορετικά σύμβολα, βλέπουν κάτι άλλα από αυτά που τραγουδούσαν και από αυτά που εξυπηρετούσαν.
0: Αβαβά τώρα κάνουν. Αβαβά τώρα, γιατί? Δεν μιλάνε.
1: Όταν τους στείλαμε όμως τα έγγραφα με 30 υπογραφές συγγενών, το να μην γίνει συναντία διότι δεν θέλουμε σ' όνομα των παιδιών μας, ξέρετε τι μας είπαν τότε, εμείς δεν τα πάμε να τραγουδήσουμε και για ένα άτομο, λέει, δεν μας ενδιαφέρει, λέει.
0: Ναι, αλλά να μοιραστούν και τα χρήματα, έτσι, να μην χαθούν.
1: Ναι, όχι, τίποτα, ήταν για το φασιμάρι, να σου το πω απλά. Έτσι. Ήταν τότε που τα τέμπη πουλούσαν, που ο κόσμος είχε συσηκωθεί, που ο κόσμος δεν ήθελαν και αυτοί να πάρουν το κομμάτι της μισιότητας.
0: Και εκεί δεχθήκαμε ένα χτύπημα, γιατί κύριε Βλακιά, πρέπει να σας το πω αυτό, το ότι ο λαός για τα τέμπη, γιατί είπατε για ότι οι Έλληνες είναι πολιτικοποιημένοι και μαλώνουν ακόμα και τις ομάδες. Συμφωνώ, αλλά ακούστε με. Για τα τέμπη, είδαμε να κατεβαίνουν από τον πατριωτικό χώρο, από την αριστερά, σαν Έλληνες πολίτες, οι οποίοι φωνάζανε.
1: Αριστερά. Δεν κατέβηκε κανένας με σημαία κανενός κόμματος, κύριε Σιριακό.
0: Όχι, ναι, αυτό ενωμένος ο ελληνικός. Κύριε Πλακιά, ενωμένος ο ελληνικός λαός, λοιπόν, για τα τέμπη να φωνάζει θέλουμε δικαιοσύνη. Και ωραία, εκεί όμως δεχθήκατε χτύπημα.
1: Τώρα θα το ξαναδείτε αυτό πάλι, κύριε Σιριακό.
0: Όχι, φυσικά, γιατί ξέρετε τι λένε. Γιατί να κατέβω εγώ, για να γίνει γρατσία βουλευτής και ο Αυγερινός.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και σταμάτα εδώ. Καλή συνέχεια, κύριε Σιριακό. Χάρηκα που
0: καλό μεσημέρι. Αυτή ήταν η συζήτησή μας με τον κύριο Πλακιά. Καταλάβατε? Πού πήγαν τα λεφτά να μας πούνε? Ο ελληνικός λαός πήγε, πλήρωσε για να στηρίξει τις 57 οικογένειες, τους τραυματίες και όσους είχαν πρόβλημα από αυτό το έγκλημα των Τεμπών. Απέκτησαν πρόβλημα. Όχι είχαν, απέκτησαν πρόβλημα. Όπως ο κόσμος έτρεξε να υπογράψει για να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν έτρεξε να υπογράψει για να βγαίνει σήμερα η Καριστιανού και να λέει: μάζεψα 1.350.000 υπογραφές και το κόμμα Ελπίδα. Ποιο κόμμα Ελπίδα? Όταν υπέγραφα εγώ δεν υπήρχε κόμμα Ελπίδα. Δεν μπορείς εσύ να ισχυρίζεσαι τις υπογραφές για τα Τέμπη ότι τις μάζεψες για το κόμμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι πάει να πει εργαλειοποίηση? Καταλαβαίνετε γιατί από την πρώτη μέρα φώναζα και έλεγα ότι εδώ πέρα πάει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, που την εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Και δεν βγάζατε άχνα, κάνατε αβαβά. Και έβγαινε χθες και έλεγε: α, δέχθηκα φραστική επίθεση, λεκτική επίθεση από τον Πλακιά και δεν μπορώ εγώ έτσι και δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, και πάλι ήταν το θύμα. Πάντα όλοι οι άλλοι φταίνε. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί να προσπαθώ να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω κουραστεί. Από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα οι περισσότεροι ζουν για μια αρπαχτή, για τίποτα παραπάνω. Για την αρπαχτή και μόνο. Μέχρι εκεί πάει το μυαλό σας. Να βγάλετε κανένα φράγκο. Ψωνάρες όλες. Και μιλάω γενικά και αόριστα. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες εκεί πέρα έξω είναι ψωνάρες. Και ο Έλληνας να πλήττει και η ελληνική σημαία να έχει πέσει και όλοι να πουλάνε φούμαρα. Πού είναι ο ποινικός κώδικας? Πού είναι η ελληνική αστυνομία που έχει γίνει ανθεληνική αστυνομία? Πού είναι οι θεσμοί? Πού είναι η δικαιοσύνη να τους μαζέψουν όλους αυτούς? Να τους μαζέψουν τους εγκληματίες. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει. Εγκληματίας δεν είναι μόνο αυτός που σπάει στο ξύλο μια γιαγιά και τη ληστεύει. Εγκληματίας είναι αυτός που βάζει χέρι στα κρατικά ταμεία. Εγκληματίας είναι αυτός που παραδίδει ιστορία και πολιτισμό σε ξένες δυνάμεις. Εγκληματίας είναι και αυτός ο οποίος υπογράφει και ανέχεται το να κυκλοφορούν τρένα τα οποία δεν παρέχουν στον επιβάτη ασφάλεια. Γιατί βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν πολλοί εγκληματίες. Εγκληματίας είναι αυτός που διακινεί ναρκωτικά. Εγκληματίας είναι αυτός ο οποίος τον κολονό πήγαινε βόλτα το παιδάκι και διαφερόντουσαν πολιτικοί και καναλάρχες και ιερείς να τον παρενοχλήσουν σεξουαλικά. Όλοι αυτοί είναι εγκληματίες. Εγκληματίες είναι κάτι υπεύθυνοι θεάτρου που πηγαίνανε με κάτι με λαμψά αγοράκια στις παραστάσεις και λέγανε ότι είναι ανήψια τους. Τα ξέρετε όλα αυτά. Δεν είναι αυτοί όλοι εγκληματίες? Και αφού είναι εγκληματίες, φίλοι μου, όλοι αυτοί, γιατί δεν κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Εγώ ρωτάω, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι? Γιατί δεν είναι μέσα, ρε? Δεν σας ενοχλεί δηλαδή αυτό? Αυτή τη στιγμή στη Θράκη, ξέρετε τι συμβαίνει? Αύριο θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη. Αύριο δεύτερη ώρα θα βγάλω τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος ανέδειξε το θέμα με τα σχολεία που κλείσανε στην περιοχή. Να συζητήσουμε και για τα σχολεία και για το Τριεθνές που έπεσε σημαία, που θα συζητήσω και δεύτερη ώρα με τον κύριο Καλυφιώτη, και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακούσατε εσείς να μιλάνε όλοι αυτοί που βγήκαν τώρα προεκλογικά να σας το παίξουν πάλι ήρωες? Να έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά που συμβαίνουν τόσα χρόνια? Εμένα μου τη σπάει αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί μου τη σπάει? Γιατί δεν γίνεται να δίνεις έναν αγώνα, να μιλάς, να τρέχεις, να δίνεις όλη τη ζωή σου, να θυσιάζεις την καθημερινότητά σου 5 χρόνια και να κάνεις αντιπολίτευση ή να κάνεις κριτική ή να προσπαθείς να φυπνήσεις το λαό και να βγαίνουν προεκλογικά στο 90 όλα τα τσουτσέκια

0: κάθεται πάνω του και λέτε ναι. Μα δεν σας εκπροσώπησε πουθενά και ποτέ. Γιατί να τον ψηφίσετε και είναι και πρώην πρωθυπουργός που έχει αποδείξει ότι είναι κολοτούμπας. Γιατί να τον ψηφίσει τον Τσίπρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον πολιτικό προδότη. Και όλο αυτό το κύκλωμα εκεί πέρα, τα φιλαράκια του που έχουν προσβάλει τους Έλληνες πολίτες. Από Μακεδόνες μέχρι Πόντιους και από Πόντιους μέχρι Θρακιώτες και από Θρακιώτες μέχρι Ηπειρώτες και ό,τι θέλετε να βάλω μέσα. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός εκτιμάει τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν αγώνα για αυτόν. Εγώ πίστευα ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το ότι κάποιος θυσιάζει τη ζωή του και δίνει αγώνα. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Τσίπρα. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι θα στηρίξετε Σαμαρά. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό όταν βγαίνετε και λέτε ότι πρέπει να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ντροπή για εμένα να ακούω από Έλληνες πολίτες να λένε ότι Τσίπρα, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα σώσουν την Ελλάδα. Είναι ντροπή, δηλαδή θεωρώ ότι έχετε πρόβλημα νοητικό, σας το λέω ευθέως. Έχετε νοητικό πρόβλημα. Δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλός σας. Δεν μπορώ να το θέσω αλλιώς. Είναι φοβερό. Είναι απίστευτο το πώς πέφτετε στις ίδιες παγίδες. Είναι απίστευτο το πόσο κατευθυνόμενα μυαλά σας έχουν κάνει όλοι αυτοί με τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και με τη λάθος πληροφόρηση. Και είναι λογικό από τη μία που λέει και ένας φίλος, γιατί όταν όλη μέρα βλέπεις στην τηλεόραση ο άλλος, ο ζαβλακωμένος, το Τσίπρα, το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, σου λέει ένας από αυτούς τους τρεις. Τους άλλους δεν τους βλέπει, γιατί τα κανάλια επιλέγουν ποιους θα δείξουν. Τι δείχνουν όλη μέρα, Καριστιανού, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη και Σαμαρά, αυτούς δείχνουνε. Κυρία Καριστιανού, σας έστειλε το πόρισμα το ΣΔΟΕ. Ρωτάω εγώ. Έχετε ξεμπερδέψει με την κατάσταση με τα ταμεία από τις συναυλίες και από τις δωρεές. Γιατί ξέρω ότι το σύστημα πάρα πολλές φορές παίζει ένα βρώμικο παιχνίδι και εκμεταλλεύεται συγκεκριμένους φακέλους. Σε διάφορες περιπτώσεις έχει συμβεί και τις βάζει μέσα σε συρτάρια, βαθιά συρτάρια στο μαξί μου. Και ασκεί πίεση και χειραγωγή με αυτόν τον τρόπο. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να βγείτε να το πείτε στον ελληνικό λαό. Άμα υπάρχει ένας φάκελος για εσάς σε κάνα συρτάρι, να βγείτε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό. Γιατί είχατε πει παλαιότερα ότι σας τάξανε και ένα υπουργείο. Τι υπουργείο σας τάξανε? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ποιος σας έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ποιος? Αφού μιλάτε για διαφάνεια, μπορείτε να μας πείτε ποιος σας έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Μπορείτε να μας πείτε πού είναι αυτά τα χαμένα παραστατικά? Ε!
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή?
2: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Η ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
2: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστάσεις.

0: παραστατικά.
1: Θυμώσε τους λόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Θυμώσε τους λόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
1: Σε τους λόγου τώρα.
0: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν...
2: Τέτοιου μεγέθους να ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα, ε. Μα τι ευχή κι αυτή. Άρα ήταν οικονομικό έγκλημα. Ή δεν ήταν. Πάμε τώρα εδώ πέρα στα τσιράκια του Σαμαρά. Τσιράκια τα οποία παλαιότερα λέγανε άλλα, τώρα λένε άλλα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πλέον φοράνε ένα κουστούμι και ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αν δεν τους βγει το έργο με ένα πολιτικό κόμμα, θα πάνε στο επόμενο πολιτικό κόμμα. Αν δεν τους βγει το έργο και με το επόμενο πολιτικό κόμμα, θα πάνε παρακάτω. Έχω να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα. Πάρα πολλά. Αυτά είναι δηλώσεις που έχει κάνει η ίδια η Καριστιανού, έτσι. Ούτε AI δεν είναι, ούτε τα έχω φτιάξει εγώ. Θα με πηγαίνανε μέσα με βραχιολάκια άμα είχα κάνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιες οι δηλώσεις της Καριστιανού είναι. Δεν έχω πει εγώ κάτι. Η ίδια τα λέει για τα υπουργεία. Η ίδια λέει ότι έχει στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια λέει ότι χάθηκαν τα παραστατικά. Δεν τα είπα εγώ. Αυτή τα είπε στην τηλεόραση. Άμα κάποιος δηλαδή έχει πρόβλημα, δεν θα έρθετε σε μένα να ζητήσετε τα αρέστα. Πηγαίνετε να ζητήσετε τα αρέστα την Καριστιανού. Πηγαίνετε να τη ρωτήσετε πού είναι τα παραστατικά που χάθηκαν και γιατί χάθηκαν, ενώ είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο κανονικά. Πηγαίνετε να ζητήσετε από την Καριστιανού το λόγο για το ποιος της έταξε υπουργείο, να σας πει κανένα όνομα γιατί δεν έχει πει σε κανέναν και μιλάει για διαφάνεια. Και επειδή είστε και στον κόσμο σας, πηγαίνετε να τη ρωτήσετε γιατί λέει ότι έχει δεχθεί στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία και για να μην βάλω και το άλλο που έλεγε μπράβο στον Άδωνη. Έλα, βάλε και αυτό που έλεγε μπράβο στον Άδωνη και γι' αυτό ο Γρηγόρης λέει. Για όλα εγώ φταίω.
3: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και μπράβο του.
2: Εγώ φταίω και γι' αυτό που μας λέει μπράβο, που είπε μπράβο στον Άδωνη. Που είπε μπράβο στον Άδωνη και λέει ότι χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Εγώ σας φταίω και γι' αυτό. Αυτή τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ορίστε, ακούστε το ηχητικό, δεν τα λέω εγώ. Αυτή τα λέει. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους που δεν προσκυνάνε το χρήμα και την εξουσία. Άκου εδώ.
3: Στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
4: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει.
2: Έλα ρε αδερφέ, προχώρα παρακάτω. Έλα ρε κοιμισμένε, πάρ' τα μπογαλάκια σου και πήγαινε στην επόμενη παραλία να πούμε. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Έλα ρε αδερφέ, τώρα άσε με μεσημεριάτικα. Προσωπολάτρες, προσωπολάτρες. Βλέπετε ένα πρόσωπο, σας λέει εκεί πέρα πέντε πράγματα και το έχετε κάνει να πούμε ότι θα σας σώσουν. Τέλος, άμα βγει κάποιος σας πει ένα το και το και το και το, τέλος, προσωπολάτρες. Μπορεί όλη σας τη ζωή να προσκυνάτε αυτό το πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο να σας κοροϊδεύει ευθέως, αλλά εσείς εκεί, δεν βάζετε μυαλό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τσιράκια του Σαμαρά, άσε τώρα αυτούς τους κολλημένους με την Καριστιανού. Λοιπόν, βγαίνει εδώ ένας τύπος που λέγεται Νικολόπουλος. Παλαιότερα ο ίδιος τύπος είχε άλλες απόψεις. Τώρα ξαφνικά λέει καλά λόγια για τον Σαμαρά. Παλιά έλεγε άσχημα λόγια για τον Σαμαρά. Τι άλλαξε δηλαδή και λες τώρα καλά λόγια? Μπήκες κι εσύ κάτω από την ομπρέλα? Σε βάλανε στο παρεάκι τους? Πριν ήσουν ξέμπαρκος? Δεν είχες φίλους? Ή είχες κάποιους φίλους ας πούμε να πούμε στην πολιτική σκηνή, αλλά όχι και τόσο πολύ? Και τώρα ξαφνικά βρήκες εκεί ένα μέτωπο? Βρήκες ένα πολιτικό τόξο προσώπων και λες άντε θα πω κι εγώ εκεί? Και ξέχασες τι έλεγες για τον Σαμαρά? Πώς είναι δυνατόν ρε παιδιά να αλλάζουν τόσο εύκολα απόψεις? Πραγματικά δεν τρέπονται να βγαίνουν και να λένε κάτι για ένα πρόσωπο και μέσα σε λίγα χρόνια, λίγους μήνες να λένε ακριβώς τα αντίθετα? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ντρέπονται. Είναι σαν να βγαίνω εγώ εδώ πέρα να λέω κάποια πράγματα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να μ' ακούτε μέσα σε 2-3 μήνες ή ένα χρόνο να λέω ακριβώς τα αντίθετα. Δεν θα λέγατε, καλά, ο Γρηγόρης τώρα εδώ πέρα δεν είναι σωστός. Ο Γρηγόρης δεν είναι σταθερός στις απόψεις του. Ο Γρηγόρης έκανε κολοτούμπα, δεν θα τα λέγατε αυτά. Και αυτούς γιατί δεν τα λέτε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή είναι πολιτική. Ξεχνάτε τόσο γρήγορα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Εκτός αν πέφτουν 50 ευρώ. Εκτός αν και αυτό που μιλάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διασπάθηση κονδυλίων και το payroll έχει τα ονόματά σας μέσα. Τότε να καταλάβω. Γιατί αν πέσει κανένα 50 ευρώ ο Έλληνας αλλάζει όχι απόψεις. Αλλάζει θρησκεία, αλλάζει εθνικότητα. Όλα μπορεί να τα κάνει. Σταδιακά θα τα δικαιολογήσει κάπως. Εδώ πέρα βγαίνουμε και σας λέμε ότι υποθηκεύουνε ρε τα μνημεία για 50 χρόνια. Υποθηκεύουνε με νέο νομοσχέδιο που φέρνουνε στο Υπουργείο Πολιτισμού τα μνημεία για 50 χρόνια. Για να μην μιλήσω για τους αρχαιολογικούς χώρους που τα έχουν κάνει να πούμε περιοχές στις οποίες θα έρχονται οίκοι μόδας και διάφοροι πελάτες να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Για να μην αρχίσω να λέω γιατί με ενδώνει, γιατί διαβάζω στο corinthos.gr κάτι συγκεκριμένο ότι έχουν μπει βαριά οχήματα μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο και από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει ζημιές και έχουν υπάρξει και μηνύσεις από ό,τι γράφει εδώ πέρα το συγκεκριμένο site και υπάρχουν και φωτογραφίες που αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις και υπάρχουν και διάφοροι αρχαιολόγοι σύμφωνα με το ρεπορτάζ τους που ψάχνουν το θέμα και βλέπουν ότι εδώ πέρα έχουν γίνει ζημιές ανεπανόρθωτες στον αρχαιολογικό χώρο των Ισθμίων. Προστατεύει κανένας την περιουσία μας? Προστατεύει κανένας τον πολιτισμό μας? Προστατεύει κανένας τους αρχαιολογικούς χώρους ή και αυτούς θα τους κάνουν ιδιωτικούς? Ή και αυτούς θα τους βγάλουν στο σφυρί, μπας και αρπάξουν κανένα φράγκο. Και πάλι δεν θα βγάλετε γλώσσα, δεν θα βγάλετε άχνα. Το καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους, να τα περάσουν όλα σε ιδιώτες, να τα ξεπουλήσουν όλα, να αρπάξουν ό,τι λεφτά μπορούν και στο τέλος να αφήσουν πίσω καμένη γη. Και όποιος και αν έρθει επόμενος να είναι δικός τους δούλος. Γιατί αυτοί θα έχουν στην ουσία μετοχές σε ό,τι ελληνικό υπάρχει έτσι όπως το πάνε. Ποιος θα μπορέσει μετά να φέρει την ανατροπή? Ειδικά με δημοκρατία, ποιος? Άρε κούνια που σας κούναγε. Άρε κατακαημένοι, όταν ανοίξουν τα μάτια σας θα είναι αργά. Τουλάχιστον εγώ θα έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Τουλάχιστον εγώ θα ξέρω ότι πήγα κόντρα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους, τους φιλόδοξους, τους φιλάργυρους και σας έλεγα την αλήθεια. Και ρίσκαρα και το κεφάλι μου για να σας πω την αλήθεια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94. Στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Δεν χρειάζεται. Ο Έλληνας ούτε εκτιμάει, ούτε θέλει να ανοίξει τα μάτια του. Ο Έλληνας θέλει να ζει στο ρόσι νεφάκι, μη λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θέλει να θαυμάζει εκεί ένα πρόσωπο να το κάνει ήρωα, χωρίς να σκέφτεται πραγματικά αν αυτό το πρόσωπο θα φέρει λύση. Έτσι απλά για να λέει τα δικά του, για να νιώθει κάποιος για αυτά τα 10 λεπτά που ασχολείται με την πολιτική. Γιατί παραπάνω δεν ασχολείστε. Για να παράγετε ό,τι ακούτε. Δώσε ρε, δώσε, έχω καημό και μεγάλωνε ο καημός. Μεγάλωνε! Έλα οι πυρώτες!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα προς ψήφιση οι νέες διατάξεις για τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες βάζουν τέλος στις περικοπές μετά τη τριετία και επαναφέρουν τα ποσοστά καταβολής από το 35% στο 70%. Η νομοθετική παρέμβαση εξηλώνει τις επιβαρυντικές ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου το 2016, διαγράφοντας παράλληλα τα αναδρομικά χρέη για 75.000 δικαιούχους και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των διπλών εθνικών συντάξεων. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα παραμένει η χώρα αυτές τις ημέρες. Ενδεικτικά, οι θερμικές κάμερες στην Αττική αποτυπώνουν την ακραία επιβάρυνση που υφίστανται οι υποδομές της αστικής ζώνης της πρωτεύουσας. Οι σχετικές αυτές κάμερες κατέγραψαν πλάνα από θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο της λεωφόρου Κηφισού και τους 75 βαθμούς Κελσίου στα οχήματα και τις ταράτσες σε διάφορες περιοχές. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου επιβεβαιώνουν τις επικίνδυνες συνθήκες. Ο υδράργυρος πρόκειται να σπάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της επικράτειας, όσο δεκάδες μετεωρολογικοί σταθμοί δείχνουν σταθερά τιμές άνω των 40 βαθμών Κελσίου αυτές τις δύο ημέρες. Βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν αποκαλύπτεται για τον 60χρονο άστεγο που επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη σήμερα το πρωί, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για οπλοφορία και εξύβριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ακούσιες νοσηλίες με τελευταία αυτή του Ιουνίου του 2026, ενώ το 2022 κυκλοφορούσε ασύλληπτος παρά τη σχετική εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Στην 23η συνεδρίαση της δίκης για τη τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, οι συνηγοροί υπεράσπισης τοποθετούνται σήμερα επί της πρότασης της εισαγγελέως παρουσία συγγενών και θυμάτων και των κατηγορουμένων Σπυρίδωνα Πατέρα, Παύλου Κουζή και Ιωάννη Παλιοθοδόρου. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη χθεσινή εισαγγελική εισήγηση, η οποία προτείνει την καθολική απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής και των ενστάσεων που είχαν υποβάλει τα στελέχη της ΕργοΣΕ, εμπλέκοντας τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Υποτονική έως απογοητευτική παραμένει η κίνηση της αγοράς αυτές τις ημέρες που είναι σε ισχύ οι θερινές εκπτώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρά τις προσφορές που ξεπερνούν ακόμα και το 50%. Σύμφωνα με την έρευνα της αγοράς, η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων καταστημάτων παρέμεινε κλειστή την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Ωστόσο, οι μεγάλες αλυσίδες λειτουργήσαν κανονικά εις βάρος αυτών. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου κρούν το κόδωνα του κινδύνου για την απαξίωση του θεσμού των εκπτώσεων λόγω των συνεχών προσφορών που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες και οι πολυεθνικές εταιρείες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, απορροφώντας ουσιαστικά τα κέρδη των μικρών επιχειρήσεων. Νέα ποινική έρευνα από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκωδέστατο φάκελο για την διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23ης Ιουλίου του 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται οι καταγγελίες για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη και αταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στην παράδοση σωρών και παράτυπους χειρισμούς στην υπόθεση. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρο τιμής λίγο πριν από την 8η επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Συναγερμός για φωτιά έχει σημάνει στην Επίδαυρο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι στην Αργολίδα. Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ταχύτητας εξάπλωσης των μετόπων της φωτιάς, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων για την πραγματοποίηση ρήψεων νερού από αέρος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά παρουσιάζει ανωδική πορεία και κατευθύνεται προς το βουνό, κατακαίγοντας πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε μια πρώτη παρέμβαση κατά της ακρίβειας, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου για τους Βρετανούς πολίτες. Η άμεση αυτή ενέργεια υπέρ των οικοκυριών θα χρηματοδοτηθεί από την οριστική ακύρωση του αμφιλεγόμενου προγράμματος ψηφιακών ταυτοτήτων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών, μεταφέροντας ουσιαστικά κονδύλια από ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης απευθείας στην κοινωνία. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται για ολόκληρο τον νομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωταγωνισμός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Καλησπέρα κύριε Καλυβιώτη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
2: Κύριε Καλυβιώτη, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι για μπάνιο και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ το ότι έχει κατέβει η σημαία στο Τριεθνές. Το ότι υπάρχουν δηλώσεις Ερντογάν οι οποίες λένε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη για τους ντόπιους οι οποίοι δηλώνουν ότι στην Αλεξανδρούπολη πλέον δεν ακούς ελληνικά και για άλλα πολλά προβλήματα που από ό,τι φαίνεται θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
3: Τώρα αυτό με το Τριεθνές, κύριε Σερέτη του Εύρου, για να πούμε και στους ακροατές τι είναι, είναι το σημείο που συναντώνται τα σύνορα Ελλάδος, Βουλγαρίας και Τουρκίας στο Βόρειο Εύρο, ανάμεσα στα χωριά Δίκια και Δήλοφος, όπου είναι στο Δήμο Ρεστιλιάδας Τριγώνου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, κοντά στον ποταμό Εύρο και σε σημείο με συνοριακή διάβαση Βουλγαρίας-Τουρκίας. Είναι ένα από τα τριεθνή σημεία της Ελλάδος και έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Τριεθνή σημεία, η παρουσία ή απουσία εθνικής σημαίας, η οποία είναι ένα ισχυρό σύμβολο κυριαρχίας και εθνικής παρουσίας, είναι απαράδεκτη. Η Ελλάδα θα έπρεπε να δεχθεί να είναι συμβολικά παρούσα με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι Βουλγαρία και η Τουρκία. Η απουσία λοιπόν αυτή δημιουργεί εικόνα εγκατάληψης ή υποχώρησης, ειδικά σε μια περίοδο με ιστορικό ισχυρών λαθρομεταναστευτικών πιέσεων και συνεχών ελληνοτουρκικών εντάσεων. Άρα λοιπόν εκεί δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο σημείο, ενώ υπάρχουν οι σημαίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Πολίτες και εθνοφύλακες, να ξέρετε, έχουν κάνει επανειλημμένως προσπάθειες να υψώσουν την ελληνική σημαία. Είχαν αναλάβει ακόμα και το κόστος ανέγερσης ιστού 22 μέτρων, σύμφωνα με κάποιες παλαιότερες τοπικές αναφορές που έχω διαβάσει και έχω ακούσει. Και η απάντηση των αρμοδίων αρχών ήταν αρνητική. Λέει, δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά τους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον. Υπάρχουν και παλαιότερες τοπικές προσπάθειες Παραδείγματος χάρη από έναν κάτοικο του Δηλόφου, έναν εθνοφύλακα, τον κύριο Κυριαλάνη, όπου είχαν ξεκινήσει από το 2022, άρα δεν είναι το τωρινό πρόβλημα, αυτό θέλω να εξηγήσω. Είναι ένα πρόβλημα που είναι αρκετά χρόνια. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο Κόντρα είχε δηλώσει ότι κατά τη δική του θητεία ως υπουργός αμήνης υπήρχε, άρα δεν, αυτό αποδομεί το παρόν τουλάχιστον κυβερνητικό αφήγημα ότι πάντοτε συνέβαινε, σύμφωνα πάντοτε με τη δηλώση του Παναγιωτόπουλου, και έχουν βαλτώσει οι προσπάθειες λόγω έλλειψης τελικής έγκρισης από στρατιωτικές υπηρεσίες, παρόλο που υπήρχαν ενδείξεις θετικής τάσης από υψηλόβαθμους αξιωματούχους στο παρελθόν. Άρα κάτι μυρίζει εδώ πέρα, ότι δεν είναι απόφαση ακριβώς των στρατιωτικών. Είναι μάλλον αποφυγή πρόκλησης προς την Τουρκία ή στη Βουλγαρία. Αυτό είναι το φοβερό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Και φυσικά αυτό διαβρώνει το soft power της Ελλάδος και την εθνική συνοχή μας, και στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περιοχή με ιστορία πιέσεων. Και φυσικά ενισχύει την αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται ούτε τα σύμβολά της. Άρα το ζήτημα δεν είναι τεχνικό μόνο, είναι και πολιτικό και συμβολικό και σημειολογικό, και δεν μπορώ να πιστέψω, δεν θέλω να πιστέψω, ότι όποιος και αν είναι στο επικεφαλής του κράτους μας, θέλει λόγω αποφυγής προκλήσεως προς την Τουρκία να μην κυματίζει ελληνική σημαία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον κωδικότητας, εάν ισχύει αυτό.
2: Μα όταν η στρατιωτική ιδεολογία λέει ότι όταν πέφτει η σημαία κάπου που πριν υπήρχε, σημαίνει ότι έχεις χάσει το έδαφος.
3: Βέβαια. Μα και γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το ζήτημα και βαθύτατα συμβολικό και πολιτικό και διπλωματικό και τα πάντα. Άρα ενισχύει την συνολική εγκατάλειψη της Θράκης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο Ερντογάν κάνει τηλεφωνήματα. Είχαμε δει πριν από κάποιους μήνες που στην πλατεία της Αλεξανδρουπόλεως η τουρκική εθνικιστική νεολαία έκανε το σήμα των γκρίζων λύκων. Βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη, πάνε όλοι μαζικά στο ψευδοσπίτι του Κεμάλ να κάνουν τουρισμό όποτε είναι η επέτειος των γενεθλίων του ή του θανάτου του. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πηγαίνει στην Τουρκία και λέει τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Όλα αυτά, ξέρετε κύριε Σερέτη, από έναν πρωθυπουργό ο οποίος ευαγγελίζεται ότι ήταν άνθρωπος που ήταν στο Χάρβαρντ, ότι είχε διαπραγματεύσεις με εταιρικές σχέσεις, επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολλά χρόνια στις διαπραγματεύσεις και πολύ σοβαρές και πάρα πολλών τριμμάτων διαπραγματεύσεις, η κάθε λέξη που χρησιμοποιείς εν ώρα διαπραγματεύσεως έχει ιδιαίτερα ουσιαστική σημασία. Προσέχεις και το «και», όχι να λες τον Κεμάλ Κεμάλ Ατατούρκ, όχι να αφήνεις η σημαία σου να μην κυματίζει, όχι να παραλείπεις το γεγονός ότι γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία πλέον ότι μπαίνουν μπροστάριδες μπροστινοί σύμφωνα με δημοσιογραφικές καταγγελίες Βούλγαροι για να εκ μέρους του τουρκικού κράτους να αγοράζουν σπίτια πάνω, ειδικά στη Θράκη. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια συνισταμένη, ή ας πούμε για παράδειγμα η βίζα που δόθηκε στους Τούρκους για να σου λατσάρουν στα Δωδεκάνησα. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο ότι συνηθίζει ο Έλληνας να βλέπει τη μαντήλα καθημερινά? Δεν είναι τυχαίο σε επίπεδο συμβολισμών, σε επίπεδο πραγματικότητας. Ή είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία να ανηγύρει και να προβαίνει σε αποκατάσταση τζαμιών δίθεν επειδή παίρνει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή το γεγονός ότι έχουμε αφήσει μια γερμανική εταιρεία να μας κάνει προπαγάνδα και να λέει τώρα σε εμάς τους Έλληνες ότι θα πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί βλέποντας τη μαντήλα, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε
4: ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ισλαμικού κόσμου η μαντήλα είναι σύμβολο καταπίεσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και έρχεται τώρα η γερμανική εταιρεία, η οποία η Γερμανία έχει γεωπολιτικά άμεση σύνδεση με την Τουρκία, να μας κουνά το δάχτυλο για τη μαντήλα. Γιατί? Εάν δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε το πόσο σύνθετη είναι η πραγματικότητα και δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πολιτισμικός πόλεμος, διαδικτυακός πόλεμος, συμβολικός πόλεμος, τότε οι άνθρωποι που είναι εκεί πρέπει να παραιτηθούν άμεσα. Άμεσα. Άμεσα. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Και καλύπτονται κάτω και πίσω από την λεοντή της αγοράς πανάκριβων εξοπλιστικών, με τα οποία εγώ δεν διαφωνώ προσωπικά καθόλου. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτά τα εξοπλιστικά, εάν τα αγοράσεις από μόνα τους, σημαίνει ότι εσύ έχεις εξαλείψει την απειλή ή ότι δεν γίνονται πράγματα παράλληλα με τα οποία η χώρα σου να προχωρά σταδιακά προς τη φιλανδοποίηση. Γίνονται καταρχήν όταν μια χώρα καταραίει δημογραφικά και αφήνεις τόσες πολλές μεταναστευτικές ροές από συγκεκριμένα κομμάτια του Ισλαμικού κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι είτε γνωρίζεις τι γίνεται και αφήνεις μια σιωπηρή άλωση να λαμβάνει η χώρα, είτε δεν γνωρίζεις και πρέπει να παραιτηθείς άμεσα.
2: Εγώ βλέπω αυτό ισχύει που λέτε, αλλά εγώ βλέπω παράλληλα ότι συμβαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Γαλιβιώτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά κλείνουν σχολεία. Για παράδειγμα στη Θράκη. Και έχουμε και το άρθρο 154 που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την αντικατάσταση πληθυσμών, διότι μιλάνε για υποχρεωτική ένταξη αλλοδαπών στις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας. Δηλαδή, βλέπουμε, να το πάρουμε έτσι απλά και να το εξηγήσουμε και στον κόσμο. Ερημώνουν όλα τα χωριά διότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορεί κάπως ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος να επιβιώσει στην επαρχία και να μπορέσει κάπως να κάνει μια δουλειά η οποία θα συντηρήσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Οπότε, αναγκάζεται να φύγει προς τις πόλεις. Με αποτέλεσμα να έρχονται εκεί πέρα ξένοι επενδυτές να αγοράζουν τα πάντα κόψω χρονιά και όχι τίποτα. Μαζί με το άρθρο 154. Να έρχονται και οικογένειες ξένων, συγκεκριμένα από την Τουρκία ή από τη Βουλγαρία, γιατί το έχουμε αυτό το παράδειγμα τώρα, και να μένουν στα δικά μας τα χωριά και με παράνομους μετανάστες, βέβαια γίνεται αυτό, υποχρεωτικά, δηλαδή αντικατάσταση πληθυσμού. Θα κάνουν αυτοί εκεί 10 παιδιά, ο Έλληνας δεν κάνει κανένα και μακροχρόνια δεν θα μας ανήκει, η περιοχή είναι απλό.
4: Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω, μόνο το εξής έχω να προσθέσω. Ότι δεν είναι μόνο τα χωριά στη Θράκη τα οποία αναφέρεται, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι έχουμε εκεί πέρα κατακτήσει, υποτίθεται τέλος πάντων, για να μην αρχίσω να κάνω κριτική της Λοζάνης, αλλά γιατί είμαστε στον αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε εντός εισαγωγικών κατακτήσει να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση και μόνοι μας βάζουμε τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να γίνει αυτό. Και γίνεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμβαίνει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, όπου και εκεί πέρα έχουμε σιωπηλή άλωση και μέσω του λαθρομεταναστευτικού, το οποίο ελέγχει απόλυτα η Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς συνδέονται όλα μαζί. Ο Πρωθυπουργός, πριν λίγο καιρό σε ένα συνέδριο στο Economist, είπε ότι έχουμε ήδη Σουδανούς και θέλουμε και άλλους να φέρουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Η Σουδανία αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι το κράτος στο οποίο η Τουρκία έχει μπει μέσα, εξοπλίζει και πολιτισμικά και μέσω της παιδείας μαθαίνει να δημιουργούνται νέοι Τούρκοι βυθαντιστές. Αυτοί λοιπόν οι Σουδανοί με τουρκικές ενέργειες μεταφέρονται από το Σουδάν στη Λιβύη, την Ανατολική Λιβύη, όπου εκεί πέρα πάλι έχει κάνει συμφωνία με τον Χαφτάρ ο Ερντογάν, διότι εμείς απουσιάζαμε και κάποιοι τον λέγανε κουτσό άλογο, και από εκεί έρχονται στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σερέτη, είναι πολύ πιθανόν, για να μην μπούμε με σιγουριές πράγματα, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο στην πατρίδα μας. Και εγκαθίστανται και σε χωριά. Γιατί? Διότι έχουν μελετήσει τι έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και επειδή ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμένει ο χώρος πρώτης πύλης, ξέρουν ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες θα πρέπει πρώτα να επικύσουν την επαρχία. καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης η αντίσταση, η εθνική και η λαϊκή ξεκινάει από την περιφέρεια, όπως για παράδειγμα το Brexit στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έγινε κατά κύριο λόγο στην αντίθεση του βρετανικού έθνους εναντίον της ατρώας μετανάστευσης, και το Brexit ήρθε με ψήφο από την περιφέρεια, όπως η αντίσταση στη Γαλλία γίνεται από την περιφέρεια, και όπως η αντίσταση στη Σουηδία επίσης γίνεται στην περιφέρεια και όπου αλλού, εναντίον του μαζικού επικισμού που ετοιμάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ ενεργός, όλα στοιχεία πάνε πρώτα στην επαρχία και δεν πάνε στην Μητροπόλης, όπως όλοι οι άλλοι μετανάστες σε όλη την άλλη την Ευρώπη. Γιατί, διότι ξέρουν ότι η επαρχία αρχίζει και ερημώνει και ξέρουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει η αντιστροφή του πληθυσμιακού υποδείγματος της Ελλάδας από εκεί. Αυτό θα έπρεπε να σημάνει καμπάνες μεγάλες, δυνατές. Αλλά σε λίγο καιρό τι θα συμβεί, κύριε Σερέτη? Δεν θα μας αφήνουν να χτυπάμε χριστιανικές καμπάνες και θα ακούμε μόνο το Μωυζίνι. Το αντιλαμβάνεστε?
2: Βέβαια, το αντιλαμβάνομαι.
4: Αντιστρέφουμε τα αποτελέσματα τα τετελεσμένα της Επανάστασης του 21. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, δεν γνωρίζω. Τι άλλο να σας πω.
2: Εγώ βλέπω το ότι όπως και στην Κύπρο, όπως και στο Κωσυφοπαίδιο, όπως και σε άλλες περιοχές, όπως και στην Ουκρανία, όπως γενικά σε όλο τον κόσμο, είτε θέλετε να πάμε στο Ταϊβάν, είτε θέλετε να πάμε και αλλού, έχουν ξεκινήσει πόλεμοι λόγω των μειονοτήτων. Ωραία. Και εδώ πέρα ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τις τουρκικές μειονότητες, στέλνει κόσμο, αγοράζουν μέσω τουρκικής τράπεζας διάφορα ακίνητα, διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα στον Εύρος και στη Θράκη γενικά. Και κάπως έτσι, όπως αυτό που είπατε. Βλέπουμε ότι επίσης έχουν συνεισφέρει και άλλοι παράγοντες, όπως ο Σαμαράς στο παρελθόν, ο οποίος είχε υπογράψει 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν και είχε επιτρέψει τότε να έρθουν αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι, έτσι τους ονόμαζε η συμφωνία η μία, στη Θράκη για να μπορούν να διδάσκουν οι μούφτιδες το μουσουλμανισμό και όλο αυτό που προβλέπει το Ισλάμ και όλες αυτές εδώ πέρα οι θρησκείες της Μέσης Ανατολής. Και ξαφνικά μουσουλμανοποιείται η Θράκη και κανένας δεν αντιδράει. Και το βλέπουμε και μέσα από το τουρκικό προξενείο, το βλέπουμε και με το κόμμα Κίεφ, που καλός ή κακός δεν σέβονται τον Έλληνα και την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εδώ πέρα, όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, όταν βγαίνει ο Ερντογάν ο πρόεδρος και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, κύριε Καλυβιώτη, συγγνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει έντονη αντίδραση και να ξεκαθαρίζουν τα υπουργεία τις θέσεις τους και στην τελική η λύση για εμένα, για να σας το πω και αυτό, είναι να μεταφερθεί ένα υπουργείο στην Αλεξανδρούπολη για να μην μπορεί να κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος.
4: Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο.
2: Και αυτό.
4: Πρέπει να κλείσει το τουρκικό προξενείο. Και πρέπει να κλείσει και η Ιράκ. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, κύριε Σερέτη. Ο λόγος που δεν κάνουν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι διότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Βγάζει μια κίτρινη κάρτα πρώτα στο ένα Υπουργείο και λέει, αν συνεχίσεις προς τα εκεί, πάτσε κόκκινη κάρτα. Και η κόκκινη κάρτα σημαίνει ότι εκ του Συντάγματος, γιατί θα έπρεπε να μπει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Σύνταγμα, να μπορεί να έχει λόγο, διότι εάν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, δεν μπορεί να είναι πλέον πάνω αυτός ο υπουργός ή κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει και η Ουγκάντα. Θα σας θυμίσω ότι μια χαρά είναι η Ουγκάντα, έτσι δεν το λέω υποτιμητικά. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Λοιπόν, και με τον στρατηγό εκεί πέρα που λέει με τη σχέση του με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Λοιπόν, άρα, ο λόγος που δεν κάνουν διαχρονικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας είναι γι' αυτό. Δεν βλέπετε τι έγινε με τον κύριο Ντόκο προηγουμένως?
2: Τρομερό και αυτό, ναι.
4: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Εσείς πιστεύετε ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση?
2: Σε καμία περίπτωση.
4: Είναι σοβαρή αντιμετώπιση τώρα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας? Αυτό είναι Συμβούλιο Εθνικής Ανασφάλειας, όχι ασφάλειας.
2: Και εκεί συγκάλυψε.
4: Μην πούμε τώρα για την ιστορία του κύριου Ντόκου στο Ελιαμέτ.
2: Να μην μιλήσουμε γενικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ και το τι πρόσωπα υπάρχουν εκεί πέρα μέσα και το πώς, από ό,τι φαίνεται, είναι φανατικά υπέρ της Τουρκίας.
4: Ναι, και να ξέρετε, είναι επιτυχία αυτή, διότι το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν ξεκίνησε έτσι. Να σας πω την πραγματικότητα. Εγώ, όλοι γνωρίζουν να πάμε κάτω ποιες είναι οι πεποιθήσεις μου κτλ. Και τι έχω πει για το ΕΛΙΑΜΕΠ. Γιατί έχω πει και για την κυρία Γαβουνέλη και γιατί έχω πει και προηγουμένως από ανθρώπους που ήταν πρώτη κυρία Γαβουνέλη. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Το γεγονός ότι όμως εξελίχθηκε έτσι το ΕΛΙΑΜΕΠ δείχνει κάποια πράγματα για την Ελλάδα. Και δείχνει κάποια πράγματα γενικότερα για το πώς μπορούν και θεσμοί αλλοιώνονται τουλάχιστον. Και όταν βλέπεις τον κύριο Δημητριάδη που λέει ότι ήταν ο ανταυτού του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι εάν, ξέρω εγώ, στη Λωρίδα του Σαχέλ, κάπως έτσι το είπε εκεί πέρα, κάποιος Σουδανός ή οποιοσδήποτε άλλος πεινάσει, δεν έχει νερό κτλ., θα έρθει προς τα εδώ. Σοβαρά? Αυτή είναι η αντίληψη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Εάν έχουμε δηλαδή κλιματική αλλαγή στη Λωρίδα του Σαχέλ, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτό δηλαδή, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί ο πληθυσμός? Έχει πάει στα 1,25 δις. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους φέρουμε όλους εδώ? Αυτά είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Υποτίθεται ότι έχει μία σχέση με τη Γαλλία. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος των λαϊκισμών. Και θα πω πράγματα που άλλοι δεν λένε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι η Γαλλία είχε προβλήματα στο Μάλι. Η Ελλάδα έστειλε ένα συνδράμι με στρατεύματα στο Μάλι, ούτως ώστε να έχει λόγο στο Μάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αποστολής στρατευμάτων. Είμαι κατά του η Ελλάδα να είναι συνεχώς το υποχωρητικό παιδί που συνέχεια μείνεται. Σε έναν κόσμο τέτοιο, το οποίο θα πρόνεται έτσι μπροστά μας, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αντίληψη. Είναι εντελώς εκτός τόπου και πραγματικότητας. Τι που στείλαμε στη Λιβύη και είδατε τι έγινε, ανοργάνωτα. Λοιπόν, δεν είναι, βλέπετε τι γίνεται με την αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη, ενώ η Τουρκία γιγαντώνει τις επίπεδες της αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ δεν λέω ότι έχει τρομερά συστήματα. Δεν έχει. Ήδη, ακόμα και να πάρει τους κινητήρες τους F-110 για τα Κάντεν, δεν θα σηματοδοτήσει υπεροχή έναντι της Ελλάδος. Όμως, βλέπετε ότι επειδή έχει αμυντική βιομηχανία, επειδή συμμετέχει σε επιχειρήσεις, όλη η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας τη θεωρεί κρίσιμο κόμμα και κρίσιμο παίκτη. Αυτή είναι πραγματικό.
2: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, δώστε μου ένα λεπτάκι να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη. Ένα λεπτάκι δώστε μας.

0: Κύριε Καλυβιώτη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση και βλέπω ότι από ό,τι φαίνεται αυτή η δειλή κυβέρνηση που φοβάται να αντιδράσει, φοβάται να πάει κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία, και γι' αυτό η Τουρκία διεκδικεί και γι' αυτό χτίζει και σχέσεις και ρίχνει γέφυρες και με Γαλλία και με Αμερική και με Ισραήλ. Θα μας κοστίσει πάρα πολύ, διότι βλέπω μελλοντικά, καλώς ή κακώς, άμα συνδυάσουμε και την κατάσταση με το υπερταμείο, με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, έτσι όπως τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως, ακούγεται πάρα πολύ κακό, αλλά βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους και ποιος ξέρει πού μπορούμε να φτάσουμε. Καθίστε να ξανακαλέσω τον κύριο Καλυβιώτη, γιατί πέρα από ό,τι φαίνεται έχουμε πρόβλημα.

0: Μας ακούτε κύριε Καλυβιώτη?
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Καλυβιώτη, αυτό που έλεγα είναι ότι καλώς ή κακώς με όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη δειλή στάση που κρατάει και που επιτρέπει με αυτόν τον τραμπουκισμό του Ερντογάν να διεκδικεί μακροχρόνια, αν συνδυάσω και όλα αυτά που συμβαίνουν με το υπερταμείο, με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια και που τα έχουν ξεπουλήσει όλα, βλέπω να υπάρχει διάσπαση κράτους της Ελλάδας και να έρχονται οι Αμερικανοί, όπως ήρθανε και παλαιότερα και με το Κυπριακό τώρα χθες που συζητούσαμε με όλο αυτό που είχε γίνει, και να μας λέει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε εθνική κυριαρχία, δεν γίνεται να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί θέλουμε τα ήρεμα νερά, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την περιφερειακή δύναμη, γιατί θέλουμε να είστε σύμμαχοι ή κάτι τέτοιες τρέλες. Και εκεί τι θα κάνουν μετά, όταν όλοι προσκυνάνε την Αμερικανική πρεσβεία?
1: Λοιπόν, ακούστε, δεν φταίνει οι Αμερικανοί όμως. Καταλάβατε, δεν είναι το πρόβλημα οι Αμερικανοί. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την αντίληψη. Δεν μας φταίνει οι ξένοι. Εμείς φταίμε, γιατί οι ξένοι πάντοτε, όταν έχεις μια πολύ μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να αντιλαμβάνεις υπόψη σου. Δεν κινείσαι μόνος σου σε έναν κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη. Δεν ζεις μόνος σου σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανάγκη τη δημιουργία του IMEC, εμείς δεν παίρνουμε ανταλλάγματα γι' αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα, οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα όμως είναι, εμείς πώς στο καλό παίρνουμε ανταλλάγματα. Πάμε στο ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Και αντί να πούμε συνολικά και αντρίκια ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομόνοια στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που η Τουρκία έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πράγματα, από το Κάους Μπέλι μέχρι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο που εμείς θέλουμε, που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε για το καλώδιο, αλλά οι Τούρκοι βάζουν απειλές, για το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο με επίθεση κατά ειρηνευτικών δυνάμεων στην Μήλα, που παραβίασε κατάφορα το καθεστώς που ίσχυε για δεκαετίες στην περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι. Ή με το ρόλο της Τουρκίας στο λάθος μεταναστευτικό, με το κλείσιμο της Αγίας Σοφιάς και τη μετατροπή της Τζαμί, με την μονή της χώρας. Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε. Άπειρα πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Αν λοιπόν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα αρθρώνεται, ανδρώνεται εδώ πέρα, ως μια χώρα η οποία θα πει αρκετά και θα σας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη συμμαχία, όπως σας δημιουργεί τόσα χρόνια η Τουρκία. Λοιπόν, κανένας δεν σε παίρνει σοβαρά εάν δεν ανορθώσει το ανάστημά σου. Τι είναι η Ελλάδα? Καμία χορουλά. Αυτό σας λέω, το πρόβλημα είναι της αντίληψης και του πολιτικού προσωπικού. Δεν φταίει η Αμερική.
0: Ναι, καλώς ή κακώς η Αμερική όμως και, η Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί και όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν με το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μυστικές υπηρεσίες τροποποιήσει μια κατάσταση ώστε να μην μπορεί η Ελλάδα να είναι ανεξάρτητη.
1: Δηλαδή να σας πω, ο Τραμπ φταίει που ο Πρωθυπουργός έλεγε για αριστερό τουρκο τραμπισμό?
0: Όχι, αλλά άμα το πάρουμε ιστορικά, γενικά για την Ελλάδα, φταίνουν και οι Αμερικανοί, φταίνουν και οι ξένες δυνάμεις, φταίνουν και όλοι που είμαστε προτεκτοράτο, γιατί δεν μας επέτρεψαν να είμαστε αυτόνομοι. Αλλά δεν θα το πάω εκεί, γιατί ξέρετε κάτι, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, κύριε Καλυβιώτη. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Γερμανούς, κανέναν.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Και συμφωνούμε σίγουρα ότι θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να πάει κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά με αυτή τη δουλική στάση και λέγοντας σε όλα ναι, βλέπουμε τώρα πού θα φτάσουμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικανοί στο τέλος θα επιλέξουν τον Τούρκο. Γιατί ο Τούρκος έχει εμφανίσει ένα πιο ισχυρό πρόσωπο. Θεωρούν ότι μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα ως ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στο Αιγαίο και στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
1: Τώρα τα λέτε σωστά.
0: Και επίσης, εμένα προσωπικά μου φαίνεται αξιοθαύμαστο το πώς ακόμα, μετά από όσες δηλώσεις έχουν κάνει για τον Τραμπ, μετά από όλες αυτές τις κινήσεις με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μετά από τόσες δικογραφίες, ακόμα δεν έχουν πέσει.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι όπως ακριβώς το λέτε. Οι ξένοι σε τελική ανάλυση τι βλέπουνε? Το ποιος έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να σταθεί ισχυρά σε ένα σημείο συγκεκριμένο γεωπολιτικό. Η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης. Έτσι όπως ακριβώς το λέω. Είναι στο καλύτερο, ένα από τα καλύτερα γεωπολιτικά σημεία του κόσμου. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε το πολιτικό προσωπικό που μας αξίζει, δεν μας αξίζει τότε να βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης. Λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μένουν ακίνητα. Δηλώσεις περί ακινησίας και ότι πρέπει να βρισκόμαστε κάτω από τα ραντάρ αυτή την περίοδο είναι ηλίθιες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τις χαρακτηρίσω. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πέρα γίνονται υβριδικές επιχειρήσεις στο X, το αντιλαμβάνεστε. Στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Η κατάσταση έχει πάει σε ένα νέο επίπεδο. Και η Ελλάδα δεν έχει κανένα τρόπο να αντιπαραδεθεί. Αντίθετα, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, ενέκρινε κονδύλια για την Οδύσσια του Νόλαν. Με μαύρη ωραία Ελένη, Πινελόπη με μπότοξ, ράπερ στη θέση του Βάρδου και ούτω καθεξής. Άρα, βλέπετε ότι από τα πιο χαμηλά ξεκινήσεις πάτε κατευθείαν στα εξέχοντα, στα πιο σημαντικά. Μια χώρα πρέπει να την κρίνει συνολικά τι κάνει στη χαμηλή πολιτική για να φτάσει στα πολύ σημαντικά. Εδώ δεν κάνουμε βασικά πράγματα στα επίπεδα της μαλακής ισχύως. Θα κάνουμε σοβαρά πράγματα στα επίπεδα της σκληρής ισχύως. Δεν βλέπετε τι γίνεται με την Κύπρο αυτή τη στιγμή που θέλουν πάλι να το βάλουν μπροστά. Δεν βλέπετε ότι στο ΝΑΤΟ, ασχέτως όποια άποψη και να έχει κανείς για το Ισραήλ, βλέπετε ότι το Ισραήλ μιλάει περισσότερο από την Ελλάδα και για την Κύπρο και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μα είναι αυτό το κρίνετε εσείς ως σοβαρό? Είναι λογικό αυτό το οποίο συμβαίνει?
0: Λογικό δεν είναι σίγουρα.
1: Είναι λογικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Δεν υπάρχει εξήγηση από ένα σημείο και μετά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει δομικά το κράτος μας. Δομικά δηλαδή πρέπει να δημιουργηθούν κρατικοί θεσμοί όπως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας οι οποίοι θα υπέρκυνται των πολιτικών προσώπων. Η εθνική ασφάλεια της Ελλάδος είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να την αφήνουμε μόνο στους πολιτικούς. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ελληνικό βαθύ κράτος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή έχουμε περιπέσει στην ανάγκη των πολιτικών γενικά για να δημιουργηθεί αυτό το βαθύ κράτος. Εάν δεν δημιουργήσουν όμως αυτό το βαθύ κράτος οι ίδιοι, θα το δημιουργήσει μια εθνική τραγωδία.
0: Εσείς πιστεύετε ότι μελλοντικά έρχεται διάσπαση κράτους?
1: Τι εννοείται, πρέπει να μου το προσδιορίσετε?
0: Ότι στην ουσία, εφόσον η Ελλάδα είναι καταχρεωμένη, εφόσον η Ελλάδα έχει υποθηκεύσει ακόμα και τα μνημεία, ακόμα και το έδαφος της, ακόμα και ό,τι έχει και δεν έχει στο υπερταμείο, εφόσον βέβαια έχουν ξεπουληθεί όλα τα δημόσια αγαθά και τα έχουν αναλάβει οι ιδιώτες, γιατί αυτό είναι το όνειρο του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει Ελλάδα. Στην ουσία δεν υπάρχει κάτι κρατικό, δεν υπάρχει κάτι δημόσιο. Υπάρχει μόνο ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει απομείνει και φορολογείται.
1: Ακούστε ποια είναι μετά το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα. Το σχέδιο του Μητσοτάκη για την Ελλάδα ήταν η λεγόμενη Σιγκαπουριανοποίηση. Προσέξτε τι σας λέω. Η Σιγκαπούρη ήταν μια χώρα, πάρα πολύ μικρή βέβαια, δεν είχε καμία σχέση σε μέγιο προσπίκτας με την Ελλάδα, η οποία για να έχει την ησυχία της παραδόθηκε σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό έχει συμβεί. Απλά είχε ένα κράτος, έναν ας πούμε τύπης επικεφαλής του κράτου, ο οποίος είναι ημιμονάρχης, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εκλογές. Και έχει παραδοθεί πλήρως στις πολυεθνικές εταιρείες και κρατά την ησυχία της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα επί Μητσοτάκη κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει παραδώσει όλο το εθνικό πλούτο σε ελληνικά συμφέροντα και Έλληνες ολιγάρχες, αλλά και σε διάφορες πολιτικές εταιρείες. Οι οποίες όμως αντιστοίχως δεν δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλά εισοδήματα, γι' αυτό ο μισθός μας είναι λίγο, μάλλον η αγοραστική μας δύναμη είναι μόνο πάνω από τις Βουλγαρίες. Και αυτό θα αλλάξει, θα πέσει και κάτω από την Βουλγαρία. Και όλη αυτή η μετάλλαξη γίνεται με στόχο να υπάρξει κάποιες ελίτ, οι οποίες εδώ πέρα θα διαφεντεύουν χωρίς τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θα σας έλεγα ότι προς εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και υπάρχει λόγος που ο Πρωθυπουργός φέρεται έτσι τους αγρότες, φέρεται έτσι τους κτηνοτρόφους, δεν κάνει τίποτα για την αποκέντρωση και δεν κάνει τίποτα ούτως ώστε να αυξηθεί η ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα. Διότι όσους περισσότερους νέους φέρει πίσω, τόσο μεγαλύτερη και αντίδραση. Διότι στην Ελλάδα ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αντίδραση είναι τα νιάτα όλα έχουν πάει στο εξωτερικό. Το λεγόμενο brain drain. Και με ψευδοαφηγήματα ότι είχαμε πει brain gain. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα εντελώς ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης, το οποίο δεν στηρίζεται από πουθενά. Λοιπόν,

0: στην ηλικία. Αν και καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέτε για τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει άλλα πράγματα. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε μια πνευματική επανάσταση για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε στους νέους το ότι πρέπει και αυτοί να καλλιεργήσουν τα μυαλά τους για να κατανοήσουν πώς έχει το πράγμα. Γιατί βλέπω ότι περισσότεροι είναι ανιστόρητοι, για παράδειγμα. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Για μένα, σας το λέω ευθέως, κάποιος που θαυμάζει Ναζί. Είναι ανιστόρητος, γιατί εμένα ο προπάπος μου πέθανε για να πολεμάει τους Ναζί, γιατί έχω πάει στη γραμμή του Μεταξά, στη Δράμα και στο Ρούπελ και έχω δει τι αγώνα δώσαν οι Έλληνες απέναντι στους Ναζί. Δεν νοείται Έλληνας πολίτης για εμένα να λέει ότι υποστηρίζει Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και οι νέοι έχουν τέτοιες τάσεις.
1: Συμφωνώ μαζί σας, διότι γαλουχήθηκαν από μια υποκουλτούρα, η οποία τέλος πάντων προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Και αυτή η υποκουλτούρα τους προσέφερε αυτό το οποίο τους προσφέρεται στο σχολείο με αλπαγιωτά, έκρηξη τεστοστερόνης.
0: Σωστό.
1: Τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Σωστό.
1: Έκρηξη τεστοστερόνης, δεν τους το προσφέρει αυτό ο ελληνικός στρατός, να τους κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή ας πούμε να έχουν βολές, η εκπαίδευσή τους να έχει πραγματικό αντίκρισμα, να τους εκπαιδεύουμε στα drones, όχι τώρα που φτάσαμε στο K5. Να τους κάνει το πράγμα πιο ενδιαφέρον. Και να μάθουν πειθαρχία από 18 χρονών όλοι, όχι σαν και εμένα που πήγα 26 και να τελειώσω όλες μου τις σπουδές και να γυρίσω κακός. Έπρεπε όλοι να είχαμε πάει 18. Χωρίς αναβολές, χωρίς τίποτα. 1,5 χρόνο πειθαρχία να μάθεις πράγματα, να πάρεις δεξιότητες και με το να πάρεις δεξιότητες να βοηθήσεις το έθνο σου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Για τις ένοπλες δυνάμεις, ποια είναι η άποψή σας? Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη τώρα, έτσι, πάρα πολλές παρετήσεις. Κύριε Καλλιδιώτη, θεωρώ ότι διαλύουν τις ένοπλες δυνάμεις, σας το λέω έτσι.
1: Δεν διαφωνώ. Έχω τοποθετηθεί καιρό για αυτό το απαράδεκτο πράγμα για τους υπαξιωματικούς το οποίο πέρασε. Και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίσαν τους ΕΠΟΠ και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, τους τεχνικούς ας πούμε μέσα στο στρατό, που έχουν υψηλή εξειδίκευση, γνώση, ούτως ώστε να, για παράδειγμα, να συντηρήσουν μια πολεμική φρεγάτα, ένα μαχητικό ή οτιδήποτε, και όλοι αυτοί θα φύγουν, γιατί στον ιδιωτικό τομέα θα πάρουν περισσότερα λεφτά, να σας το θέσω έτσι. Και από εκεί και πέρα τι θα κάνει μετά το κράτος, που δεν θα έχει άλλους, θα κάνει extract, δηλαδή θα το δώσει έξω, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιώτες. Αυτό λοιπόν εν τέλει τι είναι, τι είναι πιο συμφέρον, να έχεις εντός του στρατού το προσωπικό ή να δίνεις ένα συμβόλαιο έξω που θα είναι πολύ υψηλότερο. Άρα εδώ πέρα συμβαίνουν πράγματα που σας είπα, έχουν ένα μοτίβο. Έχουν ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, να χρησιμοποιήσει το κριτικό όπλο του που είναι ψήφος του και να αποφασίσει. Αν δεν το κάνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, είναι απλά τα πράγματα.
0: Και πρέπει πάντα να συγκρίνουμε κιόλας ποιους έχουμε απέναντί μας, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα τώρα έτσι σε μια συνάντηση που πάει ας πούμε ο Τούρκος με τους Έλληνες και συζητάει και υπάρχει ας πούμε μια χύψη σοβαρότητα από την πλευρά της Τουρκίας και από τη δική μας πλευρά έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Με πιάνει τρέλα, μιλάω με έντονο ύφος κύριε Καλλιδιώτη, αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ να βλέπω τον Γιάννη Λοβέρδο να είναι υπουργός εξωτερικών και να πηγαίνει εκεί να συζητήσει τι ο Λοβέρδος δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή δεν βγαίνει άκρη και με τα πρόσωπα. Όταν βάζεις έναν Έλληνα δημοσιογράφο να είναι υφυπουργός εξωτερικών και από την άλλη πλευρά έχει τους στρατηγούς που έχουν πάει σε πόλεμο, που έχουν τις δικές τους ταξιαρχίες. Μιλάμε εδώ πέρα για μια οργάνωση, για μια σοβαρότητα, για κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία πάνω στον κλάδο. Εμάς δεν έχουν καμία σχέση με τους κλάδους που αναλαμβάνουν.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να πάρει αυτή τη στάση. Τώρα μην μπούμε στη λογική σε τι είχε δίκιο και σε τι είχε άδικο. Είχε σε αρκετά άδικο, σε κάποια λίγα είχε δίκιο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ουκρανικό σε κανένα σημείο δεν το έχει χρησιμοποιήσει, γιατί εκτιμήσεται ακόμα αυτή τη στιγμή το ουκρανικό, έτσι. Με κατέρωθεν πολύ ισχυρά πλήγματα. Είδατε εσείς σε κανένα σημείο το Υπουργείο Εξωτερικών να προέβησε επιθετική διεθνοποίηση του κοινωνικού?

0: ενεργειακού προβλήματος, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών το αξιοποιώντας, γιατί πεθαίνουν άνθρωποι, το συνεχιζόμενο πόλεμο. Εφόσον έχεις αποφασίσει να πας προς τη μία πλευρά, θα έπρεπε τότε να κάνεις άμεση σύνδεση της ρωσικής κατοχής στη χώρα αυτή με την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει λόγος τότε. Το κάνεις μόνο για να πάνε ελληνικές εταιρείες να νοικοδομήσουν την Ουκρανία μετά. Και το αφήνω εκεί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος λοιπόν, εάν δεν κάνεις αυτό που είπα προηγουμένως. Γιατί έχει πολλά disavantage να μην υποστηρίξει τη Ρωσία. Έχει πάρα πολλά disavantage. Έχει όμως και κάποια avantage. Θα χρησιμοποιήσει αυτά τα avantage? Όχι. Άρα κάτι συμβαίνει. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Ότι εδώ πέρα τα πράγματα γίνονται σε μορφή business. Δεν γίνονται σε μορφή συγκροτημένης πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα ως κρατική οντότητα. Γιατί το είπατε προηγουμένως. Έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει ένα πολυπαράρτημα διάφορων οικονομικών κύκλων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα υπάρχει ένα σχέδιο, όπως σε όλους τους τομείς από ό,τι φαίνεται, από σταθεροποίησης, που μας οδηγεί στον κρεμό.
0: Σίγουρα υπάρχει σχέδιο. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει σχέδιο. Γιατί υπάρχει μοτίβο. Δίνουν οι ελληνικές τράπεζες δάνειο στις μικρομεσαίες στους Έλληνες επιχειρηματίες? Όχι. Γίνεται αντιστοίχως εύκολες συμπράξεις και γρήγορες με Έλληνες ολιγάρχες και με ξένες πολυεθνικές? Ναι. Γίνεται κάτι για να αναστηθεί ο πρωτογενής τομέας, ούτως ώστε να πάνε οι Έλληνες στην περιφέρεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που είχαμε την ευκαιρία? Δηλαδή τι θα μπορούσε συγκεκριμένα, για να μην μιλάμε γενικά και αόριστα, έκανε startups ούτως ώστε σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει πληθώρα εργατικού δυναμικού, να έχεις αυτοματοποιημένα τρακτέρ τα οποία θα σπέρνουν? Λέω ένα παράδειγμα. Έχεις δημιουργήσει τεχνικά συστήματα ρομποτοποιημένα, ούτως ώστε να μαζεύονται οι ντομάτες όπως γίνεται στο Ισραήλ? Τα έχεις κάνει αυτά? Τα έχεις δώσει σε επιδότηση στους αγρότες? Όχι. Τι έκανες ανταυτού, ο ΠΚΠ, και απ' την άλλη τους έχεις αφήσει χωρίς το φθηνό πετρέλαιο, χωρίς τα αιτήματα τα οποία έχουν ζητήσει, και άρα επί της ουσίας βάζεις μια τορπίλη στον πρωτογενή τομέα. Τα ίδια ισχύει και με τους φθηνοτρόφους. Λοιπόν, πρώτον, μάλλον δεύτερον, τρίτον, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία, έχεις κάνει προσπάθειες να δημιουργήσεις ισχυρή αμυντική βιομηχανία? Όχι. Έχεις κάνει προσπάθειες ούτως ώστε η μεσαία τάξη, τα μεσαία στρώματα να μπορέσουν να έχουν μια οικονομική δυνατότητα, ούτως ώστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι τα δυναμικά μεσαία στρώματα από ηλικίες 18-55 να θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα? Όχι. Έχεις κάνει κάτι για να αναστήσεις το στρατό σου πλην ίσως κάποιων πραγμάτων που γίνονται με τα drones, που και αυτά εκεί αμφισβητώ διάφορα πράγματα? Όχι. Έχεις κάνει στην εξωτερική πολιτική αυτά που πρέπει? Όχι. Έχεις κάνει στο λαθρό μεταναστευτικό αυτά που πρέπει? Όχι. Άρα αυτό είναι μοτίβο για μένα. Αυτό είναι μοτίβο. Ναι. Έχεις κάνει μόνο το ελληνικό που σε ενδιαφέρει, έχεις φέρει μόνο συγκεκριμένες πολυεθνικές εδώ πέρα που σε ενδιαφέρει, δεν έχεις κάνει τίποτα με την Τουρκία, δεν έχεις κάνει τίποτα για το λαό μεταναστευτικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για το δημογραφικό, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους μικρομεσαίους, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους αγρότες, δεν έχεις κάνει τίποτα για τους κτηνοτρόφους.
1: Εσχεμένα.
0: Άρα αυτό είναι σχέδιο, είναι μοτίβο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
1: Συμφωνώ είναι μαζί σας. Είναι μοτίβο, συμφωνώ μαζί σας. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, θέλω να σας κάνω τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα λεφτά τα εκμεταλλεύτηκαν με συγκεκριμένο τρόπο. Στηρίξαν τους ιδιώτες, στηρίξαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θυμάμαι το 2016.
0: Όχι όλους ιδιώτες.
1: Ναι, όχι, συγκεκριμένους είπα ιδιώτες. Και θυμάμαι το 2016 που έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε ότι θέλει να κάνει την Ελλάδα την μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει. Αλλά το ρεύμα, η τιμή δεν πέφτει. Κάτι παρόμοιο θέλουν να κάνουν και με την ίδρυυση και με το νερό. Και να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό δηλαδή. Και αναρωτιέμαι, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, μελλοντικά όταν θα ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι με τους φίλους τους, με την παρέα τους, με το λόμπι τους, το νερό, το ρεύμα, τα περισσότερα ακίνητα, γιατί φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό και με τα φαντ και τις πρακτικές έχουν εισβάλει και έχουν αρπάξει τα πάντα. Όταν θα ελέγχουν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, γιατί μονιμοποιούν άτομα μέσα στην ΕΥΠ, όταν θα ελέγχουν υφυπουργούς, γιατί μονιμοποιούν υφυπουργούς, είναι και αυτό το τρελό που ζούμε τώρα. Και όταν βλέπουμε ότι έχουν διορίσει τον πρόεδρο, τον Σεβαστίδη στους εισαγγελείς, το Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας και γενικά όλα αυτά τα τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, κρατικές υπηρεσίες και σε διάφορους ομίλους ιδιωτικούς που ελέγχουν το τι θα πιούμε, το τι θα φάμε και το πώς θα επιβιώσουμε, τι θα μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός στο μέλλον?
0: Ο επόμενος πρωθυπουργός, όταν αποφασίσει ο Μητσοτάκης ή αν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να τον αλλάξει, έτσι όπως πάντα πράγματα, εάν δεν κάνει σοβαρές αλλαγές με το που ξεκινήσει τη θητεία του και αν δεν έχει σοβαρή εντολή τον ελληνικό λαό, θα είναι υπάλληλος. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει. Δεν ακούσατε τι σας είπα? Σιγκαπουριανοποίηση. Ναι. Δεν σας το λέω τυχαία. Ναι, έχω πάει στη Σιγκαπούρη. Σε έχω συνδιαλλαγή ως μεσίτης αγοραπλουσιών πλοίων πολλά χρόνια με Σιγκαπουριανούς. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που το έχει πει αυτό. Διότι υπάρχει μια αποστηρωμένη αντίληψη ότι στην Σιγκαπούρη γίνεται όλα ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δυστυχώς.
0: Εξαγοράζεις την ελευθερία σου με ασφάλεια. Αλλά ασφάλεια για ποιους? Και για ποιους κατοίκους? Και ποιοι θα είναι οι Έλληνες?
1: Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα είναι σερβιτόροι?
0: Ποιον θα αποκαλούμε Έλληνα στο μέλλον? Βλέπετε την Οδύσσια. Γι' αυτό σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι θέμα χρώματος. Αλλά δεν μπορείς να διαγράφεις μια ολόκληρη φυλή επειδή ο Χίτλερ είχε τη θεωρία της αρίας φυλής. Καταλάβατε τι σας λέω?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι.
0: Δεν μπορεί να υποχωρείς από τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υποχωρείς με το να μην προβαίνεις στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτείται για να έχεις ξανά μια αυτοκρατορική συνείδηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ολοκληρώσω για να μην σας χάνω όλο το χρόνο σας στον αέρα είναι το εξής. Γιατί δεν θέλω να τα περιγράψω όλα μαύρα. Ο ελληνικός λαός έχει ένα πυρηνικό όπλο στο τέλος κάθε τετραετία, το οποίο λέγεται ψήφος. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει να παγιδεύεται στα ψευδοδιλήμματα που του θέτουνε. Θα πρέπει να ψηφίσει με όρεξη να σωθεί η πατρίδα του. Διότι χωρίς πατρίδα δεν θα υπάρξει ούτε ο ίδιος. Με το να επιβιώσει, υποτίθεται να επιβιώσει, 1-2 χρόνια οικονομικά, γιατί έτσι τούταξε κάποιο κομματικό γραφείο, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει για 10 χρόνια. Ο Στουρνάρας έκανε δηλώσεις για τη συντάξη στο μέλλον. Τι ήταν αυτή η δήλωση?
1: Κάτι ξέρει κύριε Καλλιδιώτη, κάτι ξέρει. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς όμως. Θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από εβδομάδα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τι ρόλο παίζει ο Στουρνάρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ εγώ, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 3. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα για να μπορέσει να μπορέσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους και να ενημερωθείτε κι εσείς για όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι έχουμε κάποιες πυρκαγιές, έχουν τρακάρει και δύο καράβια. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων για ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας είναι αυτοί που άρπαξαν τη μερίδα του Λέοντος με ποσοστό που πέρασε πάνω από το 80% των κονδυλίων από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόλις το 1/6 της συνολικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από το 40% των δανείων συγκεντρώνεται σε μόλις 30 μεγάλες εταιρείες με πρωταθλητές τους ΑΔΜΙΕ, ΔΔΙΕ και το ΑΙΡΕΣ Ελληνικού, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πόρων κατευθύνθηκε στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της βιομηχανίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα προς ψήφιση νέες διατάξεις για τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες βάζουν τέλος στις περικοπές μετά την τριετία και επαναφέρουν τα ποσοστά καταβολής από το 35% στο 70%. Η νομοθετική παρέμβαση ξυλώνει τις επιβαρυντικές ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου το 2016, διαγράφοντας παράλληλα τα αναδρομικά χρέη για 75.000 δικαιούχους και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των διπλών εθνικών συντάξεων. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα παραμένει η χώρα αυτές τις ημέρες. Ενδεικτικά, οι θερμικές κάμερες στην Αττική αποτυπώνουν την ακραία επιβάρυνση που υφίστανται οι υποδομές της αστικής ζώνης της πρωτεύουσας. Οι σχετικές αυτές κάμερες κατέγραψαν πλάνα από θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο της λεωφόρου Κηφισού και τους 75 βαθμούς Κελσίου στα οχήματα και τις ταράτσες σε διάφορες περιοχές. Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου επιβεβαιώνουν τις επικίνδυνες συνθήκες. Ο υδράργυρος πρόκειται να σπάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της επικράτειας, όσο δεκάδες μετεωρολογικοί σταθμοί δείχνουν σταθερά τιμές άνω των 40 βαθμών Κελσίου αυτές τις δύο ημέρες. Βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν αποκαλύπτεται για τον 60χρονο άστεγο που επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη σήμερα το πρωί, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για οπλοφορία και εξύβριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ακούσιες νοσηλίες με τελευταία αυτή του Ιουνίου του 2026, ενώ το 2022 κυκλοφορούσε ασύλληπτος παρά τη σχετική εισαγγελική καταγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Νέα ποινική έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Τραγωδίας στο Μάτι. Ο Σύλλογος κατέθεσε ογκωδέστατο φάκελο για τη διαχείριση, την ταυτοποίηση και την ταφή των θυμάτων της 23ης Ιουλίου 2018. Στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται καταγγελίες για ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη, με αταυτοποίητα υπολείμματα, λάθη στην παράδοση των σωρών και παράτυπους χειρισμούς στην υπόθεση. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ως ελάχιστο φόρο τιμής λίγο πριν από την 8η επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου, κινούμενη απειλητικά προς το βουνό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 60 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στόχαστρο των ευρωπαϊκών κρατών μελών και της Ουκρανίας αλλά και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης βρίσκεται η Ελλάδα. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για ξεδιάτροπη στάση, καθώς η Αθήνα απειλεί να μπλοκάρει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αίτια της οξείας διεθνούς κριτικής είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα συμφέροντα εγχώριας ναυτιλιακής εταιρείας γνωστού εφοπλιστή, απαιτώντας να εξαιρεθεί από την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς τρίτες χώρες. We'll be right back. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιές επίπεδου 3 προβλέπεται για όλο τον νομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
1: Ποια δημοκρατία?
3: Υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-676 2-3-10-500-677 Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
6: Καλησπέρα φίλε μου.
2: Ψηλά ελληνική σημαία και ο μεγάλος ο ΠΑΟ. Τι κάνουμε?
6: Καλά φίλε μου, εσύ?
2: Εδώ. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελλαδίτσα, ούτε Ελλάδα, ούτε Ελλαδίστα. Πάει αυτό, το ξεκαθαρίζουμε. Και το ακούω συχνά τώρα τελευταία. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Καταργήσει χαρτίρα και στον ΠΑΟ που έκανε δωρεά 12 τόνους σε νερά στον πυροσβεστικό σταθμό Σύνδου. Πάει και αυτό. Λοιπόν, και για τους αγρότες και τις ενοπλές δυνάμεις που πάνε να τις τελειώσουν κάποιοι άσχετοι, αυτοί οι δύο θεσμοί, για μένα είναι θεσμοί αυτοί, οι αγρότες καταπολεμάνε την πείνα του ελληνικού λαού και οι ενοπλές δυνάμεις προστατεύουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Λοιπόν, και για το τριαφνές που έπεσε η σημαία, αυτό είναι πολύ υπόπτο. Γιατί άκουγα και τον καλεσμένο σας και για πολύ τα δίκαιο με όλα αυτά που έλεγε, κύριε Γρηγόρη.
6: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα, τι να πω, τώρα μας έχουν φορέσει και το chat control, κάμερες στα αυτοκίνητα και θα βγάλουμε και τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχάνες που δεν θα έχουν διαδίκτυο. Πλέον φοβόμαστε να στέλνουμε προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα. Π.χ. τον ανιψιό μου για παράδειγμα, την κοπελιά μου για παράδειγμα. Δεν θέλω ο ατρίτος να με φακελώνει. Αυτά Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
6: Πολύ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας, χαρά.
6: Γεια σας, παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Σίγουρα ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ενότητα στον πατριωτικό χώρο. Σίγουρα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανακυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Σας ακούω, καλησπέρα.
7: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
6: Έλα ρε δίχρονε, πού είσαι να πούμε?
7: Αφού δεν βγάζεις τηλέφωνο, τα αποκήρυξες.
6: Όχι, βγάζω όποτε μπορώ. Σ' ακούω, πες μου την άποψή σου.
7: Να πω για το Ευαγγέλιο πρώτα δύο λεπτά, που έχω ωραίο θέμα.
6: Πρώτα θα μας πεις την άποψή σου, αφού πάλι τα ίδια θα λέμε κάθε φορά τα ίδια. Πρώτα θα λες την άποψή σου και μετά θα σε αφήνω να λες και για το Ευαγγέλιο.
7: Μετά όλο διαφωνούμε για αυτά και με κλείνει.
6: Για την άποψή σου και θα σε αφήσω για το Ευαγγέλιο. Ο λόγος μου είναι τιμή.
7: Σε ποιο θέμα ακριβώς?
6: Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο βασικά. Πάμε, έλα.
7: Ποιο ακριβώς θέμα.
6: Εδώ πέρα δουλεύει τι γίνεται στη Θράκη. Λέμε ότι κλείνουν σχολεία και βλέπουμε ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ πέρα ο Ερντογάν μιλάει για τουρκικές μειονότητες και διεκδικεί.
7: Ναι. Εγώ σου λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν πατρίδες πουθενά, καμιά πατρίδα πάνω στη γη, γιατί έρχεται η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Και κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από αυτή την παγκόσμια κυβέρνηση, γι' αυτό οι χριστιανοί θα αναγκαστούν να φύγουν στην αρχή στα χωριά και στο τέλος στα βουνά. Γιατί θα τους κυνηγήσουν πρώτα στις μέσες της πόλης, όποιος δεν πάρει το χάραγμα στο δεξιχέρι και στο μέτωπο, θα συλλαμβάνονται πρώτα οι χριστιανοί μέσα της πόλης, μετά θα τρέχουν η αστυνομία να τους ψάχνει στα χωριά τους, και μετά τα χωριά θα τα τσιγκοπανάνε και θα τρέχουν στις σπηλιές, στα βουνά. Αυτό έρχεται σε λίγο. Πού να το καταλάβεις για αυτό? Εσύ ψάχνεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ έρχεται το τέλος του κόσμου.
6: Κάνεις λάθος. Δεν ψάχνω έναν πατριώτη. Εγώ δεν λέω ότι ένα πρόσωπο θα σώσει την Ελλάδα. Εγώ λέω ότι ένας χώρος θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή το ότι ο πατριωτικός χώρος πρέπει να είναι ενωμένος και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να διώξουμε αυτούς τους διεφθαρμένους. Γιατί να σου πω και κάτι, ρε δίχρονε. Στην ελληνική επανάσταση δεν την έσωσε την Ελλάδα ένας. Δεν υπάρχει ένας. Αυτό εξηγώ. Είναι σαν να λέω ότι θέλω ο Κολοκοτρώνης να συνεργαστεί με τον Καραϊσκάκη. Που είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να τα συζητάμε καν. Άμα πηγαίναμε πίσω στην ελληνική επανάσταση και ο Κολοκοτρώνης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι». Και ο Καραϊσκάκης έλεγε «Μόνο εγώ είμαι». Και αντίστοιχα η Πουπουλίνα έλεγε «Μόνο εγώ είμαι». Και βλέπανε ο καθένας ποιος θα είναι ο αρχηγός. Ξέρετε, θα γινότανε. Δεν θα σωζόταν τίποτα. Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε.
7: Βρε, ο Θεός μας ελευθέρωσε την Ελλάδα. Ποιοι είναι, εσύ νομίζεις, οι ήρωες του 21 μας σώσανε? Ο Χριστός είπε, εδώ έβαλα την υπογραφή μου για την ελευθερία της Ελλάδος και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει, να βγάλει την υπογραφή μου. Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του. Τι νομίζεις, επειδή
6: είσαι με δεν κάνανε τίποτα αυτοί να πούμε, δεν δώσανε αγώνα, δηλαδή δεν θυσίασαν τις ζωές τους.
7: Κάναν το ανθρώπινο. Αν δεν επέμβαινε όμως ο Θεός στην Παναγία, θα ήμασταν χαμένοι από χέρι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
6: Τέλος πάντων, πάμε στο Ευαγγέλιο. Άντε, πάμε στο Ευαγγέλιο να πάω στον επόμενο.
7: Λέει, μέσα στην Αγία Γραφή, λέει, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Δεν είναι τίποτα κρυφό κάτω από τον ήλιο. Υπό τον ήλιο. Δηλαδή, έχει διπλή ερμηνεία. Κάτω από τον ήλιο, όταν στο γήινο ήλιο που έκτισε η ίδια η Αγία Τριάδα που τον έκτισε τον ήλιο, δεν μπορείς, άμα σταθείς κάτω από τον ήλιο, γίνεσαι φανερός, σε φωτίζει το ήλιος και γίνεσαι φανερός, δεν μπορεί να κρυφτείς. Έτσι λέει και ο ήλιος δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Χριστό, από την Αγία Τριάδα που είναι ο Θεός ο αληθινός. Δεν μπορεί να κρυφτείς, είναι παταχού παρών και στον παράδεισο μέσα είναι και στην κόλαση μέσα είναι και στον ουρανό είναι και στη γη είναι και παντού είναι παταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και όμως οι άθεοι, οι άνθρωποι νομίζουν ότι κρύβονται. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει, εγώ σας λέω, λέει στην Καινή Διαθήκη, όσα συζητήσετε κρυφά μέσα στα δωμάτια, λέει, εγώ θα τα φέρω όλα στο φως, λέει ο ύψιστος. Δηλαδή συζητάνε οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών. Έτσι θα κάνουμε, έτσι εκεί θα χτυπήσουμε, εκεί θα πολεμήσουμε, τον τάδε θα σκοτώσουμε, την τάδε επιχείρηση θα κάνουμε και νομίζουν ότι κρύβονται οι γελοί, οι ανόητοι, ενώ δεν κρυπτώ υπό τον ήλιο. Όλα είναι φανερά, τα φέρει ο φως στο φως ο ύψιστος και λένε ποιος ρουφιάνος, ρουφιάνος μας ξεπρόσθεσε. Κάποιος υπάρχει ρουφιάνος ανάμεσά μας, λέει. Δεν μπορεί, λέει, πώς θα μαθαίνουν όλα αυτά μετά ο απλός λαός, λέει. Δεν ξέρουν ότι τους φανερώνει ο ύψιστος. Παραδείγματος χάρη, σκοτώνει κάποιος και αμέσως προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του. Επειδή είναι άθεος, νομίζει δεν το βλέπει ο παταχού παρών Θεός και προσπαθεί να κρύψει τα ίχνη του από την αστυνομία. Την αστυνομία φοβάται ο ταλέπορος. Δεν φοβάται την Αγία Τριάδα που τον βλέπει, φοβάται την αστυνομία να μην τον πιάσει.
8: Δίχρονε, ναι. Καλό μεσημέρι.
7: Κάτσε, 10 δευτερόλεπτα.
8: Δύο λεπτά περάσανε, φίλε, έχω κι άλλο στην γραμμή. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Hey.
8: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Hey.
8: Ναι.
9: Έλα, Γρηγόρη.
8: Έλα, φίλε μου.
9: Έλα, Πανελλήνιος είμαι.
8: Έλα ρε Πανελλήνιε.
9: Μπορεί τη χρονάρα, δεν κάναμε θρησκευτικά τελευταία ώρα στο ΕΠΑΛ όταν πεινήμαστε να μαθητού και κάνουμε το όραμα του έναν.
8: Για πάμε, για δώσε.
9: Λοιπόν, κάποτε ψήφισα, επέλεξα τον Κασιδιάρη προσωπικά, γιατί πίστεψα...
8: Εννοείς Χρυσή Αυγή ψήφισες.
9: Όχι, δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή, γιατί τότε δεν μπορούσα να ψηφίσω, ήμουν ανήλικος ακόμα.
8: Α, και
9: μιλάω, για τις τελευταίες εκλογές που ψήφισα Σπαρτιάτες για χάρη του Κασιδιάρη.
8: Άρα δεν ψήφισες Κασιδιάρη, ψήφισες Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης.
9: Ναι.
8: Λέω και εγώ πώς ψήφισες χωρίς Χρυσή Αυγή Κασιδιάρη. Ναι. Ψήφισες στην ουσία Σπαρτιάτες γιατί στο είπε ο Κασιδιάρης. Πάμε παρακάτω.
9: Λοιπόν, θα πρέπει αυτή τη φορά όσοι κινούμαστε προς τα εκεί να μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Έκανα τεράστιο λάθος. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι συστημικός ή αντισυστημικός ο Κασιδιάρης. Ο ρόλος του όμως που έπαιξε έμπρακτα ήταν να επωφεληθεί το σύστημα του Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν παρουσιαστεί έτσι πάρα πολλοί πατριώτες, για να πούμε και για το Σαμαρά. Συγγνώμη, το θέμα της Αμφίπολης, που την έδαψε την Αμφίπολη ο Σαμαράς, αυτό γιατί δεν το λέει κανένα δρυσί.
8: Το ξέρεις ότι, συγγνώμη σε διακόπτω, έχω πάρει άνθρωπο, αρχαιολόγο, ο οποίος ασχολούταν ενεργά με αυτό και δεν βγαίνουν στον αέρα, φοβούνται. Φοβούνται να βγουν, ναι, οι αρχαιολόγοι στον αέρα να πούν την αλήθεια.
9: Γιατί δεν μας λέει ο Σαμαράς τώρα που είναι πατριώτης, που ξαναφόρεσε τη φανέλα της εθνικής αυτή που φοράς και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν γυρνάει να μας πει τι έγινε με την Αμφίπολη.
8: Ναι.
9: Γιατί την έθαψε την
8: Μα Αμφίπολη. Μα δεν το ρωτάει και κανένας, δεν έρχεται για συνέντευξη εδώ πέρα. Τους λέμε να έρθουν για συνέντευξη, δεν έρχονται. Όπως και τον Κασιδιάρη τον έχω καλέσει για συνέντευξη. Για να τον ρωτήσω κάποια πράγματα για τις απόψεις του και δεν ήρθε. Και πάει και μου βγαίνει αλλού. Άκου να σου πω εγώ κάτι γιατί ανέφερες και τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης, ναι, στην προκειμένη φάση, στις προπροηγούμενες εκλογές, στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις προηγούμενες στήριξε τους Σπαρτιάτες. Στις ευρωεκλογές, ναι, ναι, στήριξε Εμφιετζόγλου. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τα γεγονότα. Ωραία. Ο Εμφιετζόγλου δεν εκλέχθηκε και οι Σπαρτιάτες εκλέχθηκαν και είδαμε που φτάσαμε.
9: Οπότε, όλα πήγανε στον κουβά.
8: Δεν γίνεται, άκουσε με, δεν γίνεται στον πατριωτικό χώρο να λειτουργούν κάποιοι παρορμητικά. Να λένε ότι τώρα έκανε μια δήλωση προχθές. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Τι δήλωση είναι αυτή, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι δήλωση είναι αυτή, όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, τι υποστηρίζει, αδερφέ, να κάνουμε όλοι ένα κόμμα. Και τι θα καταφέρουμε δηλαδή, ρε Πανελλήνια, αν κάνουμε όλοι από ένα κόμμα, για πες μου.
9: Τίποτα, θα χωριστούμε σε παζλ. Πώς είναι το παζλ σε 1000 κομμάτια.
8: Θα χωριστούμε εμείς σε παζλ, αλλά η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της και εξαγορασμένοι και οι ψηφοφόροι και όλοι αυτοί που είναι μπλεκόμενοι, δεν θα πάνε να κάνουν κόμμα, αδερφέ. Θα στηρίξουν το Μητσοτάκη και θα ξαναεκλεχθεί με αυτόν τον τρόπο Μητσοτάκης.
9: Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο και τη Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, δηλαδή, γιατί δεν μας λέει για ποιο λόγο, πώς διαγράφηκε η Λατινοπούλου. Βγήκε μια μέρα, ένα ωραίο πρωινό, είχε γράψει για κάτι τρίχες, για κάτι γυναικείες μασχάλες που είναι αξίριστες. Ενέκραξε όλο το Πανελλήνιο, όλα τα πρωινάδικα και στο τέλος να πούμε έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή,
8: Μα έχει δηλώσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου ότι ο καταλληλότερος, λέει,
9: είναι ο Σαμαράς.
8: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Άσε μας τώρα.
9: Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής.
8: Σαμαράς
9: και Καραμαλής. Και από την άλλη πλευρά για την Καριστιανού που έβαλες πάλι ξανά πριν το απόσπασμα που είπε ότι μακάρι όλα τα οικονομικά εγκλήματα να ήταν αυτά στη χώρα. Τι λες, κυρία μου. Τι λες, κυρία μου. Πήγαμε πέρσι, πρόπερσι να πούμε όλοι. Βάζαμε την υπογραφή μας για τα Τέμπη στα Instagram και στα Facebook και σε αυτά.
8: Ναι.
9: Και μέσα από εκεί μου έκανες εσύ το κόμμα σου. Την επόμενη φορά όχι, φίλε. Κανένας να μην κατέβει. Για τα θύματα των Τεμπών δεν θα κατέβει κανένας. Τελείωσε.
8: Μα δεν θα κατεβαίνουμε. Ξέρεις, τη δεύτερη όμως και η υπόλοιπη.
9: Ή θα κατεβαίνουμε για όλους, ή θα κατεβαίνουμε και για το Μάτι, για τη Μάντρα, για τα Τέμπη τότε με τους Παοξίδες, για το πέταλο του Μαλιακού τότε με τους μαθητές και τότε πάλι στα Τέμπη με τους μαθητές και τώρα για τα 57 των Τεμπών, θα βγαίνουμε για όλους. Για κανέναν είμαι μονομένα, τελείωσε. Κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε.
8: Άκουσα με λίγο.
9: Αυτή τη στιγμή, στην Εθνική Οδό ακόμα είναι τέλη Ιουλίου, είναι να πούμε 40 βαθμούς εδώ πέρα, φράζουμε όλοι να προλάβουμε να κάνουμε τις δουλειές μας και να πάμε να στηρίζουμε τη κάθε Καριστιανού κάθε φορά που τρινεί το παιδί της. Τη μάνα του Κατσίφα, ποιος τη στηρίζει αυτή τη στιγμή.
8: Κανένας.
9: Και μαραζώνει.
8: Κανένας δεν τη στηρίζει. Έτσι όπως το λες, κανένας δεν τη στηρίζει. Και είναι άδικο.
9: Μαραζώνει απάνω στη Βόρεια Ήπειρο.
8: Έτσι ακριβώς.
9: Στους Αλβανιάριδες απάνω.
8: Έτσι ακριβώς. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Σκέψου λίγο τώρα αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Γιατί ο Γρηγόρης, φίλε, ούτε πολιτεύεται, ούτε έχει κανένα σκοπό. Εγώ τι λέω. Ενωμένος ο πατριωτικός χώρος. Άκουσε με λίγο, Πανελλήνιε. Πάω με τη λογική. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε ο Κασιδιάρης, δεν με νοιάζει ούτε ο Λαγός, δεν με νοιάζει ούτε η Χρυσή Αυγή, δεν με νοιάζει κανένας. Άκουσε με λίγο όμως. Ο ενωμένος πατριωτικός χώρος. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει. Δεν αποφασίζουν τα πρόσωπα. Ο κόσμος λοιπόν θα έπρεπε, καλός ή κακός, να έχει στο μυαλό του αυτό που θα σου εξηγήσω τώρα και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς.
9: Ναι.
8: Άμα ενωθούν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ευεργέτες και ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και ότι όντως θέλουν να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία, τι ποσοστό θα έχει ο χώρος?
9: Αν είναι πραγματικοί πατριώτες και πάνε να αλλάξουν τη χώρα και ενωθούν έμπρακτα, τότε μιλάμε για μια κυβέρνηση εθνική.
8: Μπράβο, πατριωτική εθνική κυβέρνηση. Αυτό δεν θέλουμε.
9: Αυτό θέλουμε.
8: Με πολλά κόμματα αυτό δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, άμα ενωθούν όλοι αυτοί, τι ποσοστό έχουν? Για πες μου, πατριωτικός εθνικός χώρος, τι ποσοστό έχει?
9: Για μένα αυτή τη στιγμή ο πατριωτικός χώρος, ο εθνικός μάλλον χώρος, αγγίζει γύρω στο 25-30% πιστεύω.
8: Συμφωνώ και εγώ μαζί σου, 25-30%. Ξέρεις τι θα γινότανε? Άκουσε με, ρε αδερφέ, άκουσε με. Τι θα γινότανε αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος? Αν ενωνόταν ο πατριωτικός χώρος, τι θα γινόταν στην Ελλάδα, ξέρεις?
9: Γι' αυτό σου βάζουνε πολλά μαγαζάκια
8: διάσπαρτα. Αυτό είναι.
9: Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω. Εμένα δεν με πειράζει το ότι τατουάζ έχει ο καθένας, έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να μην βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης να μου λέει κάποτε ότι την σβάστηκα την έχει για τατουάζ επειδή είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο. Γιατί με την ίδια λογική δεν τη χρησιμοποιούσαν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες, τη χρησιμοποιούν και οι Βουδιστές, οι Ινδουιστές και οι Τζαϊνιστές κάτω στην Ινδία. Δεν το έκανε για αυτούς, φαντάζομαι. Το έκανε γιατί ο άνθρωπος πιστεύει στο μανιφέστο.
8: Έχει φθαρεί η σβάστηκα. Άκουσε με. Ήτανε αρχαιοελληνικό σύμβολο, αλλά έχει φθαρεί από τους ναζιστές και είναι λογικό, εφόσον το έχεις κάνει τώρα, μετά από τους ναζιστές, να θεωρείς ναζί. Και πέρα από αυτό δεν είναι μόνο η σβάστηκα, αδερφέ, υπάρχουν και φωτογραφίες. Υπάρχουν και φωτογραφίες, άκουσε. Και από τον Μιχαλολιάκο τώρα και με σημαίες των ΕΣΕΣ και έχει πολλά πράγματα.
9: Έτσι, λοιπόν, κάτι τελευταίο. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή και η νησισέλληνος ήταν βυζαντινό σύμβολο, βυζαντινό έτσι. Βοήθα, σπρώξε, έλα.
8: Τι, ήτανε νόμισμα, σύμβολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
9: Ήτανε βυζαντινό νόμισμα, η Μισησέλληνος. Άμα με έβλεπε σε μένα στην πλάτη ή στον νόμο να έχω ένα τέτοιο σύμβολο, δε, άμα έλεγες Τούρκο.
8: Ναι, ναι.
9: Θα πίστευες που θα σου έλεγα, α, όχι, είναι βυζαντινό νόμισμα.
8: Ναι, εντάξει, οι συμβολισμοί είναι συγκεκριμένοι, το θέμα είναι και οι πράξεις.
9: Να είναι μηνύματα. Πιες και πες, Κασιδιάρη, επίσημα ναι, ρε, μάκες. Γουστάρει εθνικό σοσιαλισμό. Δεν πάει να πει επειδή γουστάρεις εθνικό σοσιαλισμό, ναζισμό για παράδειγμα, είσαι και υπέρ της εξόδωσης και των εγκλημάτων πολέμου που έκανε ο Χίτλερ. Σε καμία των περιπτώσεων, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα.
8: Κοίτα.
9: Δηλαδή και ο κομμουνισμός εκτόπισε και σκότωσε τόσο κόσμο, αλλά δεν φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί που ψηφίζουν κουκουέ να είναι και υπέρ αυτών των εγκλημάτων. άσχετα άμα υποστηρίζουν ένα κόμμα που κάποτε έκανε και αυτό εκκλήματα.
8: Ναι.
9: Είναι άσχετη.
8: Το θέμα μας εμάς είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Να το ας πούμε ότι περάσανε. Ωραία. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, αδερφέ. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και αυτοί μαλώνουν για το ποιος θα είναι αρχηγός. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, μήπως σωθεί κάτι από αυτή την καμένη γη που θα παραδώσουν. Και εδώ πέρα υπερισχύει ο εγωισμός. Άρα δεν είστε πατριώτες, είστε εγωιστές. Και δεν θα πάρετε στο λαιμό σας εσείς τους Έλληνες, γιατί θέλετε να κάνετε το δικό σας κομμάτι. Εγώ θα λέω την αλήθεια, τελεία και παύλα.
9: Γιατί και ο εγωιστής, δεν είναι πατριώτης, ο αληθινός πατριώτης δεν βάζει το εγώ του μπροστά. Έτσι, να τα λέμε.
8: Βάζει την πατρίδα.
9: Έτσι, μπράβο, αυτά.
8: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
9: Καλό μεσημέρι.
8: Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Κύριε Γρηγόρη, μα δεν είναι εκταρία, τι κάνετε.
8: Τι κάνετε, καλά είστε, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
10: Είστε, δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ.
8: Ναι, αλλά δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά.
10: Ακούτε, ναι, δεν γνωρίζω, γιατί παρόλο που μιλάω από το σταθερό, μου ακούτε καλύτερα τώρα.
8: Όχι, χαμηλά ακούγεστε πάλι.
10: Χαμηλά ακούγομαι. Κύριε Γρηγόρη μου, είμαστε στους καιρούς του Αντιχρίστου, οπότε αντικατάσταση των πληθυσμών.
8: Κυρία Νεκταρία, απλά λίγο πιο δυνατά για να σας ακούνε και ακροατές, γιατί πραγματικά δεν σας ακούμε.
10: Μάλιστα. Όταν είμαστε στους καιρούς του Αντιχρίστου, είναι σημείο των καιρών και οι προφητείες ότι θα γίνεται αντικατάσταση των πληθυσμών.
8: Ναι.
10: Είναι ένα σημείο των καιρών και αυτό.
8: Ναι, ευχαριστούμε, ναι, αλλά δεν σας ακούω. Άμα θέλετε, πάρετε στη γραμματεία να αφήσετε το τηλέφωνό σας να σας καλέσουμε εμείς, γιατί έχει, ναι, κάποιο, ναι, πρόβλημα από ό,τι φαίνεται το τηλέφωνό σας. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν την ακούγατε εσείς. Εγώ πραγματικά δεν την ακούω. Ναι.
11: Κάνε διακοπές στο τηλέφωνο.
8: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ξαναπάρε, αδερφή Νεκταρία, ξαναπάρε. Ναι.
11: Έλα, εγώ ακούγομαι.
8: Ναι, καθαρά, πάμε.
11: Ωραία, λοιπόν, θα σου κάνω μια πρόταση να καλέσεις την κυρία Ζωή Γεωργαντά να σου πει πως μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
8: Ποια είναι η κυρία Ζωή Γεωργαντά, δεν την ξέρω.
11: Η Ζωή Γεωργαντά δούλευε στην Ελστάτ.
8: Ναι, ήτανε πώς θα την βρω εγώ την κυρία Ζωή Γεωργαντά.
11: Ψάξε να βρεις το τηλέφωνο της, θα το βρεις. Δεν ξέρω, θα υπάρχει τρόπος να το βρεις.
8: Εσείς αφού το έχετε, μπορείτε να το στείλετε στην γραμματεία.
11: Δεν το έχω εγώ. Εγώ την άκουγα σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο,
8: ναι,
11: η οποία εκπομπή σταμάτησε όπως ήταν φυσικό. Είναι τρεις. Αυτή έβγαινε και μίλαγε.
8: Δώσε μου ένα λεπτό, περίμενε λίγο, περίμενε. Δώσε μου ένα λεπτό, γιατί το μυαλό μου θα το ξεχάσει. Περίμενε. Δώσε μου μισό λεπτό να βρω ένα χάρτη, περίμενε. Α, έλα, βρήκα, περίμενε. Για να το γράψουμε, περίμενε, για να μην λέτε γιατί δεν βγάζουμε αυτούς που μας λέτε, περίμενε. Ωραία, θα το ψάξω εγώ να βρω το τηλέφωνο, τώρα. Ωραία. Άμα το βρω καλώς, άμα δεν το βρω. Ωραία. Δεν θα τραθώ
11: κιόλας. Ήταν επικεφαλής της ΕΣΤΑΤ επί ΓΑΠ.
8: Λοιπόν, ωραία, και γιατί θέλετε να μιλήσει αυτή η κυρία, δηλαδή.
11: Θέλω να μιλήσω γιατί αυτή ήταν υπεύθυνη, είναι επιστήμος στατιστικολόγος και είπε. Έλεγε τότε στην εκπομπή, όπως και ο Στρόμπλος και ο λογοθέτης, ναι, ότι μας έβαλαν στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία.
8: Πλαστά στοιχεία, τι εννοείται πλαστά στοιχεία?
11: Έβαλαν μέσα στον προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός κάθε χρονιάς είναι πρόβλεψη. Ναι. Έβαλαν λοιπόν μέσα στην πρόβλεψη στοιχεία που δεν μπαίνουν σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, επίτηδες, για να αυξήσουν το έλλειμμα. Και βάσει της αύξησης αυτού του ελλείμματος, ήρθε εδώ το Δουνουτού, βρήκαν ευκαιρία και δίθεν δανειστήκαμε, και από τότε και πέρα μπήκαμε στα μνημόνια. Ξεπουλιέται η χώρα και υποδηλώνεται λόγω της αρχής που έγινε από τότε. Τώρα να σου πω και άλλα δύο στοιχεία. Όσο υπάρχει το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ξέρεις το ΕΛΙΑΜΕΠ?
8: Βέβαια το ξέρω, ναι.
11: Μπράβο. Το ΚΙΣ.
8: Ναι.
11: Με τα οποία κάνει, με το ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν ασχοληθεί. Με το ΚΙΣ δεν ασχολείται κανείς.
8: Ασχοληθήκαμε εμείς.
11: Ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αλλάζει την ιστορία στα βιβλία και στο δημοτικό,
8: ναι,
11: και στο γυμνάσιο.
8: Για τη σχολική ύλη έχουμε κάνει εκπομπές. Ναι, τι θέλετε να πείτε? Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Αυτό θέλω να καταλάβω.
11: Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση?
8: Ναι, δηλαδή τι θα πούνε μια μέρα, ότι θα διώξουμε το κεντρικό Ισραηλίτικο συμβούλιο ή ότι
11: όχι,
8: θα διώξουμε το
11: Ελιαμέ? Όχι, να ασχοληθούμε να δούμε τι βιολί βαράνε αυτοί στην Ελλάδα, τι ρόλο παίζουν.
8: Μα ξέρει όλη η Ελλάδα τι βιολί βαράνε όλοι αυτοί, και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Πώς θα το διώξουμε, πώς θα το αλλάξουμε, τι θέλετε να κάνουμε, δεν καταλαβαίνω.
11: Ωραία. Ένα παράδειγμα θα πω, ομαδικές αγωγές και μηνύσεις για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει.
8: Ωραία, να τις κάνουμε.
11: Μας έχουν καταστρέψει τη ζωή.
8: Να τις κάνουμε. Κύριε μου, εσείς να συμμετέχετε, να βάλετε την υπογραφή σας σε αυτές τις αγωγές.
7: με χίλια, εννοείται.
8: Ωραία, πάρτε στη γραμματεία, αφήστε τα στοιχεία σας, θα ξεκινήσω εγώ τις αγωγές, να βάλετε και την υπογραφή σας κι εσείς.
7: Βέβαια, εννοείται.
8: Εντάξει, πάρτε, αφήστε τα στοιχεία.
7: Και όχι μόνο σε αυτούς. Και σε όσους πεκαίνετε.
8: Πάρτε, αφήστε τα στοιχεία σας, λέω, ξεκινάμε τις αγωγές. Εγώ ξεκινάω πρώτος από πίσω, εσείς μαζί μου.
7: Ωραία, και μήνυση και αγωγή, μαζί πάει αυτό.
8: Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Ευχαριστώ, γεια.
8: Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Έλα, ρε Γρηγόρη.
8: Πάμε ένα στοίχημα του 90, θα αλλάξει άποψη, έλα, λέγε.
12: Τι άποψη να δω, καμένη γη, δεν υπάρχει τίποτα και ασχολούνται με άλλα κι άλλα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω, να σου πω δύο πραγματάκια για την περασμένη εβδομάδα, δεν μπόρεσα να σε πιάσω. Εμείς κάθε μέρα λέμε τις σημαίες μας ψηλά και όλα αυτά. Λοιπόν, το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος ότι τη σημαία δεν μπορείς να την έχεις κάθε μέρα στο μπαλκόνι σου.
8: Ποιος νόμος το λέει αυτό, αδερφέ?
12: Υπάρχει νόμος, φίλε μου, το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει βέβαια και αυτός, και με λέει αν ενοχλεί π.χ. εσένα, απέναντί μου μένεις, και σε ενοχλεί και πάρει στην αστυνομία, μπορεί να σε έρθουν και να σε κάνουν κρίση.
8: Ο αντιρατσιστικός νόμος το προβλέπει αυτό, ποιος νόμος?
12: Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς, για να μην σου πω και ψέματα. Αλλά υπάρχει αυτό, μου το είπε φίλος αστυνομικός, ο οποίος την έχει και αυτός, εάν επιμένει στο μπαλκόνι του, όπως και εγώ, και δόξα τω Θεώ και πολύ στην γειτονιά. Ένα ακόμα. Μιλούσες με ένα κύριο την περασμένη εβδομάδα για την Κέρκυρα, για το παλάτι της Ίσης.
8: Ναι.
12: Δεν υπάρχει τίποτε. Το έχουν ισοπεδώσει. Έχω φωτογραφίες, πήγα το Πάσχα. Λοιπόν, είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι μου είπανε. Εγώ είχα πάει πριν μια οκταετία και ήταν μια χαρά, είχα μπει και μέσα. Πλέον σε αφήνουν μόνο στους κήπους με αντίτιμο να μπεις, που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσω για να μπω, έπρεπε να με πληρώσουν έτσι όπως είναι. Είναι σε κακό χάλι, έχουν ξυλώσει μέχρι και τα πατώματα τα μάρμαρα. Δηλαδή όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση, δεν είμαι τεχνικός, δεν ξυλώνεις το μάρμαρο. Το μάρμαρο άμα βγει δεν ξαναμπαίνει. Δεν υπάρχει τίποτε. Έχουν βάλει κάτω κάτι οθόνες που λέει την ιστορία και όλα αυτά, και από ό,τι μου είπανε ότι ξεκίνησε η ανακαίνιση και τελειώσαν τα κονδύλια και σταμάτησε εδώ και κάποια χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύαν εκεί, πλέον δεν ανήκει και στο δημόσιο, στα ελληνικά ακίνητα, κάτι τέτοιο.
8: Και πού ανήκει?
12: Δεν είναι ανήκει στο δημόσιο, κάπου ανήκει, το οποίο είναι ιδιωτικό πλέον που ανήκουν κάποια ακίνητα.
8: Ιδιωτικό είναι το παλάτι της Σύση. Στο Αχίλιο.
12: Κάτι τέτοιο. Ναι, το Αχίλιο. Ψάξω λίγο.
8: Θα το ψάξω. Έχω και άλλες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και κάποιες φωτογραφίες που έχουν καταστρέψει μέσα διάφορα και έχουν μπει με τις μπουλντόζες.
12: Έχω φωτογραφία την είσοδο που μπαίνεις μέσα.
8: Έχω και από εκεί πέρα έχω φωτογραφίες. Απλά το ότι ήταν ιδιωτικό δεν το ήξερα. Το ψάξω να το βρω.
12: Ιδιωτικό. Αυτά τα κίνητα τώρα που ήταν δημόσια και πλέον τα έχουν δεσμεύσει, πώς το λένε, ρε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε.
8: Είναι στο υπερταμείο περασμένο.
12: Κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι
8: όλα είναι στο υπερταμείο. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, θα το ψάξω.
12: Αν το ψάξεις, είναι κρίμα.
8: Θα το ψάξω, αδερφέ.
12: Γιατί το θέλω στο βλέπω να το βλέπουμε Airbnb κάποια στιγμή αυτό.
8: Πολύ πιθανό είναι.
12: Πολύ πιθανό.
8: Καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου, Γρηγόρη.
8: Παρακαλώ στον επόμενο.
13: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
13: Γεια σας. Πρώτον, θέλω να πω ένα πράγμα.
8: Δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε μου, δεν σας ακούμε καθαρά. Μπορείτε λίγο να έχετε καλύτερο σήμα, να μιλήσετε λίγο πιο καθαρά. Κάτι παίζει με το σήμα σας, δεν είναι πολύ καθαρά το τέτοιο. Αλλά πάμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη.
13: Πρώτα να πω ένα στα γρήγορα. Ο κύριος Ηλίας τώρα έχει κρύψει αυτό το σύμβολο που έχει δηλώνει μετανιωμένος. Εντάξει, τώρα είναι καλό παιδί κλπ. Τώρα να πάμε στο επόμενο με αφορμή όλα αυτά που είμαστε. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφηρετήσει κανένα στη. Υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια αντικατάσταση πληθυσμών στην Ελλάδα, με όλα αυτά θα προβλέπουμε στη Θράκη κλπ. Σε όλη την Ευρώπη βασικά. Και όλα αυτά. Τώρα θα είναι δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά θέλω να το ακολουθήσετε. Όλα αυτά πηγάζουν από ένα σχέδιο. Υπάρχει πολλά χρόνια μια διεθνή συμμορία που τα έχει φωλιάσει κάπου στην Μέση Ανατολή. Και κάποτε κάποιος προσπάθησε να αντισταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο, όχι απαραίτητα με τον τρόπο που νομίζουμε. Δεν μιλάω για την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία της Γερμανίας, την περιοχή τα 45 που δεν έκανε να αναφέρω. Δηλαδή, θα σας κάνω μια ερώτηση, ξέρετε ποιο είναι το σύμφωνο της Χαβάρα?
8: Δεν σας ακούω καθαρά. Δυστυχώς κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας, δεν άκουσα τι είπατε.
13: Λέω, Μέχρι που με ακούσατε.
8: Μέχρι το συμφωνία. Ξέρετε τη συμφωνία, μετά έκανε μια διακοπή. Συμφωνία, ποια συμφωνία?
13: Τη Χαβάρα.
8: Χαβάρα.
13: Ναι, ναι. Το σύμφωνο της Χαβάρα.
8: Συμφωνία της Χαβάρα.
13: Ναι, ναι.
8: Για τους Ναζί και τους Σιωνιστές, εννοείς τώρα αυτό που είχε γίνει έτσι με τις οργανώσεις αυτές, μια μεταξύ Γερμανών και Εβραίων.
13: Ναι, ναι.
8: Για που μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς, εκείνη τη συμφωνία εννοείς.
13: Ναι,
8: ναι. Αυτό... Πείτε μου, ναι.
13: Και με παρένθεση το κλείνω να το ψάξουν οι ακροατές. Ναι.
8: Τι να ψάξουν, τη συμφωνία της Χαβάρα.
13: Ναι, ναι.
8: Για το πώς, ας πούμε, οι Εβραίοι μεταφέρθηκαν στην Παλαιστίνη, αυτό εννοείς.
13: Ναι, ναι.
8: Ας το ψάξουν, ναι, υπάρχει στο διαδίκτυο, αναρτημένο, ναι.
13: Ναι, όπως και πολλά άλλα πράγματα που δεν κάνει να αναφέρω.
8: Εντάξει.
13: Αλλά σπράγει ο κόσμος με μια λίγο διαφορετική ματιά.
8: Εντάξει. Ό,τι χρειαστεί, ό,τι θες να πεις πάντως. Εδώ πέρα δίνουμε ελευθερία σε όλους να μιλάνε. Να λένε ό,τι θέλουν. Άμα θέλεις να πας να βρεις κάπου σήμα αρχικά για να μην κάνεις διακοπές και να έρθεις να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν λες και κάτι κακό. Η συμφωνία αυτή είναι νόμιμη. Έχει υπάρξει το 1993.
13: Και τώρα με ακούτε καθαρά δηλαδή?
8: Για μίλα λίγο για να καταλάβω.
13: Εδώ καλύτερα είναι.
8: Νομίζω είναι καλύτερα, ναι.
13: Ωραία, ναι. Λόγω αυτών των σχεδίων, λοιπόν, ο ελληνικός λαός και κάθε άλλο λευκό έθνος στην Ευρώπη και σε όλα αυτά, λοιπόν, είναι διχασμένοι με όλα αυτά που μας δείχνουν τα μίντια. Μας έχουν σαπίσει το μυαλό βασικά λίγο.
8: Το μυαλό, φίλε μου, για να σαπίσει. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι σοβαρό αυτό που λες. Δεν μας έχουν σαπίσει το μυαλό. Μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν να σαπίσει το μυαλό τους. Γιατί όταν ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν και να σου πουλάνε προπαγάνδα και εσύ να την αγοράζεις και να δέχεσαι την πλήση εγκεφάλου, φταίς εσύ, δεν φταίνε αυτοί. Να αποκτήσεις αντίληψη και να μην δέχεσαι τα ψέματά τους.
13: Το χειρότερο από όλα είναι η δική μας συνένεση. Όποιος συνενείται είναι αυτός που δουλώνεται στο τέλος.
8: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
13: Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανεχόμαστε να μας δείχνουν πράγματα στη τηλεόραση, ό,τι να είναι, ανώμαλους, ξέρω εγώ, οι μαύρες σε θέση λευκών κλπ. Για να τα δεχόμαστε. Λοιπόν, μην τα δέχεστε, ανοίξτε το μυαλό σας, σκεφτείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Σας έχω να πω. Καλή συνέχεια.
8: Γεια σου, φίλε μου. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Έλα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
14: Από Αθήνα τηλεφωνώ. Ήθελα να πω ότι καλά τα λέει ο κύριος.
8: Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή. Λίγο δεν πειράζει όμως.
14: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει και καλό σήμα. Σε κόβουν εκεί πέρα από εμάς μακρινούς. Και εγώ έκανα μεγάλο αγώνα για να σε πάρω. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι κάνουμε, θα σου πω εγώ που λες τι κάνουμε και τι κάνουμε. Τι κάνουμε, αποδεικνύουμε ότι ήταν σκευωρία το να μπει στο μνημόνιο Ελλάδα. Δεν πάμε πιο πίσω. Το ότι έχει γίνει το 93 η συμφωνία να βάλει και πάμε πιο δεύτερος παγκόσμιος, πρώτος παγκόσμιος και πάει λέγοντας, ας μην πάμε πιο πίσω, ας πάμε για αυτά, για τα δρόμενα επί της Ελλάδος.
8: Ναι.
14: Αποδεικνύουμε ότι το μνημόνιο είναι μια κατασκευή ώστε να γίνουν οι Ευρωπαίοι αποδέχτες Ευρωπαίοι. Και οποιοδήποτε δυτικός πολιτισμός αποδέχτης της ελληνικής περιουσίας, σε όποια μορφή είναι, είτε αρχαίων, είτε λέξεων, γλώσσας, Μακεδονίας, πες το πώς θέλεις, ας πούμε, ό,τι συμφωνίες έχουν δώσει, χρήματος, κλοπής, τα πάντα. Και μετά τι κάνουμε, κλείνουμε τα σύνορα, κάνουμε καθάριση μέσα εδώ ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται.
8: Σταδιακά όλα αυτά, έτσι.
14: Σταδιακά, βεβαίως. Κλείνουμε τα σύνορα, καθάρισε εδώ μέσα, πρωτογενή τομέα, γινόμαστε αυτόνομοι και η Ελλάδα γίνεται αυτό που όλοι θέλουμε να γίνει. Αυτόνομη και Ελλάδα. Ούτε έξω, ούτε απ' έξω.
8: Έτσι.
14: Υπάρχει τρόπος, γιατί όταν αποδείξουμε ότι όλο αυτό ήταν μια σκευωρία επί της Ελλάδος για υφαρπαγή είτε περιουσίας σε ύλη, είτε περιουσίας σε γλώσσα, πολιτισμό και οτιδήποτε έχει αυτός ο τόπος εδώ ο ιερός, τότε από εκεί σταματάνε όλα, γιατί τους βγάζουμε όλους κλέφτες, ψεύτες, λοποδίτες και η Ελλάδα η αγιασμένη ξεκινάει να τους καθαγιάσει με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όποιος θέλει πατριώτης, είτε λέγεται Παναγιωτόπουλος, είτε Βελόπουλος, είτε Μακρόπουλος, είτε δεν ξέρω κι εγώ, όποιος θέλει να βγει να κυβερνήσει, αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί αυτό θέλουμε.
8: Ναι, αλλιώς, άκουσε με όμως, βλέπεις τι λες. Πάλι μιλάς για ένα πρόσωπο, ρε αδερφέ. Μιλάς για ένα πρόσωπο.
14: Είπα,
8: άκουσε με, ο ελληνικός. Ένα λεπτό, σ' ακούω τόση ώρα, ρε αδερφέ. Συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Άσε με λίγο να σου πω κάτι. Θες να κάνεις μονόλογο και μετά να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου και να μιλήσω μετά.
14: Ναι, καλύτερο, μην μου κλείσει όλα αυτά από μονάδες, άμα θέλεις.
8: Μίλα, άντε,
14: πολύ, πολύ σύντομα και μετά πες ό,τι θες εσύ, γιατί θα ακούω συνέχεια.
8: Πάμε.
14: Πολύ γρήγορα θα πω ότι όπως είχα αναφέρει κάποια στιγμή παλιότερα, ας πούμε, και το θεωρούσες ότι είναι λίγο μακρόθενη και λίγο μακάβριο, όχι μακάβριο, λίγο περίεργο να θεωρώ ότι η κυρία Γαρθιανού είναι της ίδιας θρησκείας, της εσωτερικής θρησκείας.

0: και 1000 και 50.000 ευρώ. Καλός ή κακός είναι ξεπουλημένος. Να το ξέρετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Πάνος από Αθήνα.
0: Έλα ρε Πάνο, πάμε.
1: Πάνος, θήτα.
0: Καλησπέρα,
1: Πάνος.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που είπες πριν θα πατήσω.
0: Σε ποιο απ' όλα.
1: Ότι ο καθένας να μην ψηφίζει τώρα στο τέλος που είπες για τα 50 ευρώ και όλα αυτά. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Τα κριτήρια και τα φίλτρα του καθενός να είναι καθαρά πολιτικά. Όχι είμαι πολύ πιστός, ας πούμε, ψηφίζω ένα κόμμα που πουλάει τη θρησκεία και την ξεπουλάει. Όχι ήταν ο πατέρας μου δεξιός, είμαι δεξιός. Όχι είμαι στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, ψηφίζω το κόμμα. Τα φίλτρα, αν θέλουμε να βελτιωθεί η ζωή μας εδώ, εμείς που έχουμε μείνει πίσω στην Ελλάδα, πρέπει να είναι καθαρά ιδεολογικά και πολιτικά.
0: Τα κριτήρια λοιπόν.
1: Τα κριτήρια, ναι.
0: Μπράβο, τα κριτήρια.
1: Γιατί ο καθένας, το πρίσμα του καθενός είναι ό,τι έχει πει ο πατέρας του, εμείς είμαστε επί δεξί. Όπως είπα, αν είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ψηφίζει το αντίστοιχο κόμμα. Αν είναι δεξιός, το αντίστοιχο. Δεν είναι έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ. Τα κριτήρια ψήφου είναι εντελώς γελία του νέου
1: Έλληνα. Μα αυτό, από τι πηγάζει όλο το πράγμα. Οι περισσότεροι είναι, ο κόσμος είναι αμόρφωτος, δεν διαβάζει να δει τις πολιτικές του κάθε κόμματος, το τι θα κάνει. Ψηφίζει κουτρό. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να βρίσκει τα κριτήρια τα σωστά.
0: Άκουσα.
1: Γιατί έχουμε φτάσει και που έχουμε φτάσει. Και για τα 100 ευρώ που λες και όλα αυτά.
0: Αποδεικνύεται αυτό που λες για τα λάθος κριτήρια όταν βλέπεις να είναι στην Ευρωβουλή η μελέτη, όταν βλέπεις τον Αυτιά, όταν βλέπεις αγοράκηδες, όταν βλέπεις τραγουδιστές.
1: Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή πραγματικά.
0: Όταν βλέπεις αυτό που, συγγνώμη λίγο που έλεγα πριν, υφυπουργό εξωτερικών, το Γιάννη Λοβέρδο. Όταν βλέπεις τέτοια πρόσωπα, καταλαβαίνεις ότι τα κριτήρια ψήφου είναι για γέλια. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο κόσμος φοβάται την αλλαγή, το έχουμε ως είδος αυτό. Είναι στην ψυχολογία την ανθρώπινη. Νομίζουν ότι αν δεν βγει το δεύτερο, το τρίτο, το πρώτο, το μεγάλο κόμμα, ότι θα καταρρεύσει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι. Και να μην βγει η Νέα Δημοκρατία πάνω που το έχουν περάσει αυτό το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κλασικά τα κόμματα, ο τόπος θα κυβερνηθεί και πολύ καλύτερα.
0: Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι λέω. Άκουσέ με λίγο Παναγιώτη. Πραγματικά, γιατί βλέπω ότι είσαι λογικός άνθρωπος. Ξέρεις, συνήθως όταν ο άλλος βλέπω ότι δεν είναι λογικός, δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση. Αλλά άκουσέ με. Σε θεωρώ λογικό άνθρωπο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση, έχουμε τους παράνομους μετανάστες, έχουμε τον Τούρκο που απειλεί γενικά με κάσους μπέλι για τα εθνικά θέματα. Πάμε να χάσουμε εθνική κυριαρχία. Κανένας δεν ασχολείται με το εθνικό συμφέρον. Κανένας δεν λέει για τη μεγάλη Ελλάδα, για την ισχυρή και αυτόνομη Ελλάδα, που έχει αυτάρκεια, που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα για να μην έχει ανάγκη, για να μην εξαρτάται. Σωστά μέχρι εδώ.
1: Απόλυτα.
0: Ωραία.
1: Ναι, απόλυτα.
0: Οπότε, η λύση πάντα που έχει ο Έλληνας πολίτης στο μυαλό του για να μπορέσει η Ελλάδα να σωθεί έχει να κάνει και με τις ιδεολογίες. Γιατί το λέω αυτό. Άσε με να ολοκληρώσω και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα, όχι εσύ, γενικά ο νέος Έλληνας. Δεν γίνεται να μου λες ότι θα σώσει την Ελλάδα ένας αριστερός ο οποίος λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, άρα επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση. Ένας αριστερός, παράδειγμα σου φέρνω, ο οποίος λέει ότι δεν θα καταργήσω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως λέει ο Τσίπρας, άρα είσαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Ένας αριστερός ο οποίος έχει αποδείξει το ότι δεν είναι με τον λαό όταν αλλάζει το δημοψήφισμα. Γιατί στα λέω αυτά. Γιατί με βάση τα προβλήματα, ο Έλληνας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η λύση για να γίνει η Ελλάδα ισχυρή είναι καλός ή κακός ο πατριωτικός χώρος. Δηλαδή οι άνθρωποι που μιλάνε για την πατρίδα, για το εθνικό συμφέρον, για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα, γιατί ο ελληνικός λαός, όχι ρατσιστικά, πρέπει να έχει πλεονεκτήματα, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους να κάνουν οικογένειες, έχουμε υπογεννητικότητα, έχουμε βιολογικά προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας νοιάζει μόνο το τι σκέφτεται ο καθένας ότι είναι σωστό. Πρέπει να δεις και πώς θα καταπολεμήσεις τα προβλήματα, αδερφέ.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε θέμα ύπαρξης πλέον. Και θα έχουμε και πολύ σοβαρότερο πρόβλημα. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό ο κόσμος με αυτά που συμβαίνουν. Και όπως σου λες εσύ για τα σύνορα. Όλα ξεκινάνε από τη μονάδα, το εγώ, το ατομικό και επεκτείνονται. Όπως εσύ στο σπίτι σου μέσα, στον εαυτό σου μέσα έχεις κάποια όρια, παύλα, σύνορα, έτσι και η χώρα κατ' επέκταση είναι το ίδιο πράγμα.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λογική τελικά εκεί πέρα έξω. Πάμε.
2: Συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους που μιλήσανε σήμερα, πίσω από την

0: και νεκταρία και κάποιον άλλον που δεν τον άκουσα καλά και με αυτόν ο οποίος μίλησε για το σχέδιο. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή περνάει κάτω τα ραντάρ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Μενδώνη. Έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και κανείς δεν τα έχει πάρει χαμπάρι. Χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακαινίζει, αναπαλαιώνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει με κάτι αντίτιμα σε ψήλα. Από το χιονοδρομικό στη Βασιλίτσα μέχρι την αρχαία Ολυμπία, την Γνωσό. Όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης το ελληνικό, μαζί με τον Γεωργιάδη, βρήκανε τρόπο και παρακάμψαν την αρχαιολογική περιουσία, την αρχαιολογική υπηρεσία και μπορέσαν και δώσανε άδεια στην ανέργεια αυτού του εκτρώματος που θα πνίξει στους 100 όλη την Αθήνα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό.
1: Βέβαια. Και για τη Βασιλίτσα ασχολούμαστε ενεργά, μην αγχώνεστε. Και όχι, δεν είναι μόνο η Βασιλίτσα.
0: Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι δεν ακούγεται πουθενά το όνομα της Μενδώνη.
1: Της Μενδώνη το όνομα. Ακούστε με, να σας πω. Εγώ ξέρω ακριβώς τι λέτε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Πέρα του ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι εγκλήματα, σίγουρα έχει κάνει λάθος επιλογές. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα ΕΣΟΥΡΟΥ το οποίο
0: δεν
1: θα μας καλέσει.
0: Δεν υπάρχει κανένα λάθος.
1: Ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να τα ονομάζουμε εγκλήματα, γιατί είμαστε στο ραδιοφωνικό αέρα, πρέπει να υπάρχει απόφαση δικαστική.
0: Okay,
1: αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: υπάρχουν,
0: ναι.
1: Σας λέω, και τα συμβούλια που μας κυνηγάνε. Ακούστε όμως να σας πω κάτι. Από την Κόρινθο με παίρνει αρχαιολόγος. Συζητάμε, μου λέει, 1000 προβλήματα. Ωραία. Του λέω, θα βγεις στον αέρα να τα καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Με παίρνουν κάτω από την Αθήνα. Εδώ πέρα ο κακός χαμός και από τις Σέρες. Θα βγεις να καταγγείλεις. Όχι, δεν βγαίνω. Κυρία μου, ακούστε λίγο να δείτε. Ο Έλληνας φοβάται. Και όταν φοβάται να μιλήσει ο αρχαιολόγος και ο χύψη άνθρωπος από την αρμόδια υπηρεσία.
0: Ξέρετε τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους? Έχετε υπόψη σας τι έχουν κάνει στους αρχαιολόγους?
1: Δεν ξέρω, θυμάμαι, έφαγαν και ξύλο μερικοί στην Μύκονο. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
0: Θυμάστε τι κάναν στους αρχαιολόγους στην περίοδο του κορονοϊού?
1: Βέβαια. Και τι να κάνουμε όμως, πρέπει να βρούμε το θάρρος και το στένος. Αν είναι να φοβόμαστε, δεν μπορούμε να
0: μα δεν γίνεται, μας απομονώνουνε.
1: Εννέα, καλός ή κακός, άμα φοβόμαστε, ξαναλέω. Και εμένα με έχουν απειλήσει, κυρία μου, και εμένα μου λένε ρισκάρεις το κεφάλι σου, και εμένα έχουν πάρει τηλέφωνα με αποκρύψεις.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή? Πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι μετά από 16 χρόνια βρήκαν την τεχνολογία και ανακάλυψαν τους δολοφόνους Μαρφίν?
1: Καλά, αυτό είναι πιστεύετε? Μια άλλη συζήτηση.
0: Δεν πιστεύετε ότι θέλουν να ξυπνήσουν?
1: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, κυρία μου, για τη Μενδώνη που λέτε συγκεκριμένα. Αφού έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, πρώτοι που θα έπρεπε να βγουν μπροστά και να κατακρίνουν αυτό είναι οι αρμόδιοι
0: βγήκανε.
1: Που ασχολούνται.
0: Πού βγήκανε? Την περίοδο του κορονοϊού φωνάζανε, νομιμοποιούσανε.
1: Χαμός γίνεται τώρα, εδώ πέρα χαμός γίνεται. Έχουν δώσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους προς ενοικίαση.
0: Τους έχουν διαλύσει τους αρχαιολόγους και έχουν βάλει τους δικούς τους. Και όσοι μιλάγανε, τους ξαποστήλανε.
1: Ωραία, τα δεν καταγγείλουν είδατε. Αυτά. Γιατί να μην τα καταγγείλουν αυτά? Δεν μπορούν
0: τα
1: να
0: καταγγέλανε, κανείς δεν ήταν μαζί.
1: Ούτε τα καταγγείλανε. Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο και δεν βγαίνουν στον αέρα, κυρία μου.
0: Τους ενεργεία παίρνετε.
1: Και τους άλλους να πάρουμε. Και τους άλλους. Όχι, είναι ενεργεία. Και εκτός και ανθρώπους που δεν είναι ενεργεία έχουμε πάρει τηλέφωνο και δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε, σας το λέω ευθέως, δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Βρείτε μου εσείς, θέλετε να βρείτε εσείς έναν άνθρωπο. Βρείτε εσείς έναν άνθρωπο να βγει. Εγώ εδώ πέρα είμαι, ανοιχτή συχνότητα. Να βγει να μιλήσει.
0: Εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα. Εγώ επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρους και βλέπω ότι είναι μέσα ιδιώτες. Και απ' έξω βλέπω μια μεγάλη ταμπέλα που να λέει Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Και εγώ τα λέω αυτά και λέω ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια και υπάρχει υπερκοστολόγηση, αλλά πρέπει να μιλήσουν και οι άνθρωποι.
0: Δεν γίνεται μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να είναι μόνο Γρηγόρης.
1: Αυτό σας λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Όταν έλεγα εδώ πέρα, βγήκαμε στον αέρα και καταγγείλαμε αυτό που λέτε, που διώξαν τις οικογένειες από τα Κιλκία και φέρανε όλο αυτό το brand, το Γρηγόρης που το είχε πάρει CVC Capital Partners. Εγώ το ανέδειξα αυτό το θέμα. Το ανέδειξα αυτό το θέμα. Εδώ πέρα με δικηγόρο κιόλας για το τι ακριβώς κάνανε, ο οποίος ήταν συνήγορος οικογένειας που την πετούσαν έξω από το Κιλκείο. Τα ακούσατε αυτό εσείς?
0: Εγώ ακούω, εντάξει, ακούω όταν μπορώ να ακούσω.
1: Ναι, όχι, ναι, σας λέω για παράδειγμα.
0: Εγώ δεν κατηγορώ.
1: Και τι θα αλλάξει δηλαδή τώρα, τι θα αλλάξει, αυτό θέλω να σας εξηγήσω. Άμα δεν βγούνε οι κλάδοι ολοκληρωτικά να πούνε ότι ακούστε να δείτε, εδώ πέρα πάμε κόντρα στο Υπουργείο. Ένας κούκος δεν φέρει την άνοιξη δυστυχώς.
0: Είναι πολύ λυπηρό το
1: γεγονός. Φοβάται ο Έλληνας. Καλό μεσημέρι, κυρία μου, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και δεν έχω χρόνο. Φοβάται ο Έλληνας να βγει να μιλήσει. Φοβούνται. Στην ελληνική αστυνομία τι γίνεται? Ο κακός χαμός. Γιατί δεν βγαίνει ο κλάδος να μιλήσει? Για να μην χάσουν τις θέσεις τους. Το ίδιο και οι αρχαιολόγοι, μήπως? Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Παρακαλώ, στο τελευταίο για σήμερα. Πάμε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χωρίς...
2: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ρε, σας ακούω.
2: Σχετικά με κάτι που είπε ένας κύριος πιο νωρίς για κάποια μήνυση.
1: Για ποια μήνυση, βοηθήστε με λίγο.
2: Για μια μήνυση που είπε να το γράψεις.
1: Για να κάνουμε αγωγές μαζικές, ναι.
2: Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Το Φεβρουάριο του 2018 έχει υποβληθεί μήνυση για εσκάτη προδοσία ενάντια σε όλα αυτά τα κόμματα που συμμετείχαν στο ξεπούλημα της ελληνικής κυριαρχίας και μας βάλανε στα μνημόνια από το ΕΠΑΜ, το οποίο είναι κόμμα. Το γνωρίζεις, δεν ξέρω να το γνωρίζεις.
1: Δεν τη γνωρίζω αυτή τη μήνυση, μπορείτε να μου τη στείλετε.
2: Αν μπει στο ΕΠΑΜ...
1: Μπορείτε να μου τη στείλετε, κυρία μου, σας λέω εδώ πέρα. Να είστε email info@focusfm.gr. Μπορείτε να μου την αποστείλετε. Γιατί δεν μπορείτε να μου την αποστείλετε? Στείλτε την λίγο εδώ πέρα να τη δω τώρα, να τη διαβάσω. Δεν θυμώνω, θέλω να μου τη στείλεις. Δεν μπορώ να κάθομαι να ψάχνω. Μία να ψάξω το τηλέφωνο της Γιωργαντά. Μία να ψάξω εκείνο. Με βάλατε σήμερα 10 πράγματα να κάνω. Βοηθήστε με, στείλτε τα μου εσείς. Εντάξει, υπάρχει μήνυση για εσκάτη προδοσία. Θα το ψάξω. Δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Ζητήθηκε τότε από το ΕΠΑΜ να το υπογράψουν όσοι δεν συμμετείχαν σε αυτό το ξεπούλημα.
1: Δεν ακούγεσαι καθαρά όμως, αδερφέ μου.
2: Δυστυχώς δεν υπέγραψε κανένας άλλος αρχηγός κόμματος. Αλλά η μήνυση δεν έχει λυπάει στο άκρη.
1: Ωραία, στείλε μου τη μήνυση αυτή, σου λέω, στο info papakifocusfm.gr, αδερφέ μου.
2: Σε εξηγώ και μιλάω ειλικρινά ότι είναι μια υποσχέση. Να μπορώ να στείλω μηνύματα και τέτοια.
1: Ωραία, βρες κάποιον που μπορεί. Δεν έχεις έναν εγγονό, έναν γιο, κάτι, έναν φίλο που να έχει σχέση με τεχνολογία. Στείλτε τι μου λίγο να τη δω.
2: Άμα πεις το επάντζι, θα το βρεις απέναντι.
1: Εντάξει, θα μπω, ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα ξέρετε τι κάνετε όλοι. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχει πάει 59. Ξέρετε τι κάνετε όλοι. Παίρνετε τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, κάνε αυτό. Γρηγόρη, κάνε εκείνο. Γρηγόρη, μπες σε αυτό το site. Γρηγόρη, πάρε βρες το τηλέφωνο αυτού. Γρηγόρη, αρχαιολόγο βρες. Γρηγόρη, εκείνο βρες. Γρηγόρη, τ' άλλο βρες. Εσύ θα κάνετε τίποτα. Τι θα γίνει, ρε αδερφιά, εδώ πέρα με παίρνετε να με βάλετε δουλειές. Με παίρνετε εδώ πέρα με λέτε τι να κάνω. Μπες, ρε φίλε, στείλε μου τη μήνυση. Μπες, βρες τηλέφωνο αρχαιολόγου, στείλε να τον βγάλω στον αέρα. Μπες, βρες να πούμε, θες να βγάλω τη Γιωργαντά, στείλε να την βγάλουμε στον αέρα τη Γιωργαντά. Δεν παίρνετε τηλέφωνο εδώ πέρα, δεν είμαι κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών. Πά, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Άμα κάνω όλα αυτά που λέτε εσείς, τελείως δεν θα μαγειρέψουμε, δεν θα φάμε, απεθάνουμε τη πείνα. Δε, ούτε στα μάξι να μην πω. Να κάτσω εδώ πίσω να βάλω ένα ράτσο να κάνω όλη μέρα αυτά που θέλετε εσείς, μήπως. Βοηθήστε ρε την κατάσταση, κανένα παιδάκι, δες. Όλα να τα κάνουν οι άλλοι. Να μην κουνήσετε λίγο το δάχτυλό σας. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοκαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Κατάσταση έχει ξεφύγει. Μήπως θέλετε να έρθω να σουγκαρίσω και σπίτι σας, να βάλω καμιά σκούπα. Λέω εγώ τώρα. Ικανούς σας έχω να μου το ζητήσετε κι αυτό. Τα λέμε αύριο.

0: Υγεία στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ολοσχερός καταστράφηκε ένα γιώταχη αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τίνου στην Κυψέλη όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ηλεκτρικό πατίνι, η οποία επεκτάθηκε στο όχημα. Σύμφωνα με περιοίκους, προηγήθηκε ένας ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου. Από την άλλη, σε αερωτικά μπλόκα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας πραγματοποιούν η τροχιά και η δημοτική αστυνομία για τα ηλεκτρικά πατίνια, μοιράζοντας πρόστιμα για μη χρήση κράνους, υπερβολική ταχύτητα και ανεξέλεγκτη στάθμευση. Οι εντατικοί έλεγχοι προαναγγέλουν το νέο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο επιβάλλει καθολική απαγόρευση χρήσης σε ανηλίκους κατώ των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση, ψηφιακό μητρό και απαγορευτικό κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας είναι αυτοί που άρπαξαν τη μερίδα του Λέοντος με ποσοστό που πέρασε πάνω από το 80% των κονδυλίων από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόλις το 1/6 της συνολικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από το 40% των δανείων συγκεντρώνονται σε μόλις 30 μεγάλες εταιρείες με πρωταθλητές τους ΑΔΜΙΕ, ΔΔΕ και το IRS Ελληνικού, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πόρων κατευθύνθηκε στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της βιομηχανίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα προς ψήφιση οι νέες διατάξεις για τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες βάζουν τέλος στις περικοπές μετά την τριετία και επαναφέρουν τα ποσοστά καταβολής από το 35% στο 70%. Η νομοθετική παρέμβαση ξυλώνει τις επιβαρυντικές ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου το 2016, διαγράφοντας παράλληλα τα αναδρομικά χρέη για 75.000 δικαιούχους και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των διπλών εθνικών συντάξεων. Βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν αποκαλύπτεται για τον 60χρονο άστεγο που επιτέθηκε με μαχαίρι στους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη σήμερα το πρωί, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν για οπλοφορία και εξύβριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ακούσιες νοσηλείες με τελευταία αυτή του Ιουνίου του 2026, ενώ το 2022 κυκλοφορούσε ασύλληπτος παρά τη σχετική εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Ανεξέλεκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου, κινούμενη απειλητικά προς το βουνό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 60 πυροσβέστες και 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών κρατών μελών, της Ουκρανίας αλλά και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης βρίσκεται η Ελλάδα, καθότι δημοσιεύματα κάνουν λόγο ακόμη και για ξεδιάντροπη στάση της Αθήνας, καθώς η κυβέρνηση απειλεί να μπλοκάρει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αιτία της οξείας διεθνούς κριτικής είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα συμφέροντα εγχώριας ναυτιλιακής εταιρείας γνωστό εφοπλιστή, απαιτώντας να εξαιρεθεί από την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG προς τρίτες χώρες. Το κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Αττική και γι' αυτό ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 39 και τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 3 προβλέπεται για τον ομό. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα γκόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι. Δεν μπορεί, κύριε Χαουκιώτη, να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρεθούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
14: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
17: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
17: Ε.
18: Η ανίκανη.
17: Τι πες.
18: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ.
18: Τα καθάρματα.
17: Για ποιο λες, Δρακίμων.
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ρύθμισαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

Είμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Καλή εβδομάδα με υγεία. Στεναχωρημένοι είμαστε λίγο από χτες. Εγώ ήμουν Αργεντίνα, Μέση Ολέ. Χάσαμε, δεν πειράζει όμως. Να είστε καλά. Σήμερα έχουμε τριπλή ενημέρωση. 4 με 5 Μάχη FM 99,8. Στο Αλέρ δείχνουμε τα νέα κουρέματα. Θα τα ανακοινώσω. Νέα κουρέματα. Θα σταματήσουν πλησιασμού χωρίς προκαταβολή. Και 20 ώρα στις πλατφόρμες, στα social θα γίνει το Έλα να δεις. Μπε στη μεγαλύτερη ίσως κοινωνική παρέα όλης της Ελλάδος. Στα social, παιδιά. Σας περιμένω όλους.

Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Τώρα μπήκε λίγο ζέστη. Τους πιστεύουμε τους πολιτικούς. Ποια είναι η άποψή σας? Τα προγράμματα πιστεύουμε? Τις εξαγγελίες? Για πέστε μου. 2-17-18.000, με αυτό θα ξεκινήσουμε. 2-17-18.000, ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? 694-363-5451. Στείλτε ένα μήνυμα από την παραλία από όπου είσαστε, από τις διακοπές σας. Για στείλτε ένα μήνυμα. Τι είναι, ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό μας σύστημα, το πολιτικό μας προσωπικό? Θα δείξουμε, θα πούμε για τα κουρέματα και θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή που θα είναι επικεντρωμένη όχι τόσο στο πολιτική όσο στον άνθρωπο. Τι θέλει ο άνθρωπος? Δύο, δέκα, εφτά, δέκα, οχτώ χιλιάδες. Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? Κοινωνικά θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Ζέσταμα θα κάνουμε για το βράδυ 8 η ώρα στις πλατφόρμες TikTok, YouTube, θα γίνει το ένα να δεις. Πάμε να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ. 1,5 εκατομμύριο μας ήταν. Πάμε να κάνουμε 2. Πάμε να μάθει όλη η Ελλάδα τα προβλήματα και τις λύσεις.

Λοιπόν, για πάρτε ένα καινούργιο κουρεματάκι. Λοιπόν, 59.285.000 κούρεμα. 31.000 το υπόλοιπο, 24.000 κούρεμα. Ένα χιλιάρικο, 8 κατοστάρικα κούρεμα, 790. 6.380 κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα, κούρεμα. Αν σε ενδιαφέρει και εσένα, μήπως μπορείς να διεκδικήσεις κάποιο κούρεμα, κάλεσε τώρα από την Ελλάδα 2-10-49-64-5-69. Ενημέρωση φίλους μου και συγγενείς. Πάρε τηλέφωνο, ενημερώσου. Θα τα πούμε και πιο μετά. 2-10-7-18-000 694-3-63-54-51. Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα? 2-10-49-64-5-69. Θέλετε να δούμε πώς μπορείτε να πληρώσετε λιγότερο λογαριασμό? Για πάμε να δούμε τι λέει, φίλοι μου. Πάμε. Και να είναι υπεύθυνο που θέλω. 2-10-49-64-5-69. Για το λογαριασμό μιλάμε, παιδιά.

Πάμε. Voice News. Τέμπη. Απόφαση καταπέλτης. Εκεί μιλάμε για λεφτά. Εδώ για 57 νεκρούς. Η εισαγγελέα τσάκισε το σχέδιο αναβολής της Εργοσέ. Μην τα ενημερωθείτε.

Πάμαγελιο.gr. Τουρκία και ψευδοκράτος προκαλούν για ακόμα φορά. Γιορτάζει το 52 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο ως ειρηνευτική επιχείρηση. Μαγελιό.gr. Καθημερινή μας συνήθεια.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Γαβρίλος Καλλιτζιώτης στο μικρόφωνο. Έφρεμ Μπαρμπαρή στον ήχο. Δευτέρας, Παρασκευή 4 με 5, πρώτα οικονομία. Το βράδυ έχουμε την εκπομπή στα social στις 20.00 στις 8 η ώρα, πέσα στο Χαλκιώτη. Θα είναι μια εκπομπή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα θέματα. Ο καλεσμένος είσαι εσύ και μιλάμε για τα προβλήματα που μας τσακίζουν καθημερινά και ακούγονται άπαντες.

Λοιπόν, Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον Νίκο, Γαβίλο Χαλκιώτη στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο να πούμε σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για τα κόμματα, ούτε για τις δεξιούς, ούτε για τους αριστερούς. Θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν 1000 ευρώ και κοιμούνται ήσυχοι, και άλλοι που βγάζουν 10.000 ευρώ και δεν κοιμούνται ποτέ. Τι είναι τελικά ο πλούτος και κυρίως ποιος είναι πραγματικά ελεύθερος.

Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουμε μάθει όλοι και ζούμε με αυτά τα ψέματα, μας έμαθαν από μικρούς. Τι μας έλεγαν, σπούδασε, πρες δουλειά, πάρε σπίτι, πάρε αυτοκίνητο, πάρε μεγαλύτερο σπίτι, πάρε μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Και κάποια στιγμή θα είσαι ευτυχισμένος. Πότε όμως έρχεται αυτή η στιγμή, γιατί όποιον ρωτάω μου λέει λίγο ακόμα ρε παιδί μου, λίγο ακόμα.

Εδώ είμαστε. Μάχη FM 99,8. Γεια σου Ρένα. 6-4-3-63-54-51 2-10-7-18.000. Πόσο ελεύθεροι αισθάνεστε εσείς? Πόσο ελεύθεροι είστε? Ένας άνθρωπος πριν από 2.400 χρόνια ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Τον κοροϊδεύαν. Του έλεγαν δεν έχεις τίποτα. Και εκείνος απαντούσε ακριβώς, γι' αυτό είμαι ελεύθερος. Δεν λέω να ζήσουμε σαν το Διογέννη, λέω όμως να αναρωτηθούμε πόσα πράγματα που κουβαλάμε σήμερα δεν τα χρειαζόμαστε. Για σκεφτείτε λίγο. Για σκεφτείτε λίγο, είστε πραγματικά ελεύθεροι? Αυτά που κουβαλάτε τα χρειάζεστε όλα? Για σκεφτείτε λίγο.

τι λέμε, λίγο ακόμα ρε παιδί, του χρόνου, σε 6 μήνες, να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο, να πάρω και το άλλο. Τελικά δεν γίνεται, κάτι δεν προλάβες. Όλοι αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή τους, κάτι δεν προλάβανε, όλοι κάτι δεν προλάβανε. Κάτι ακόμα θέλανε να πάρουνε, αλλά αυτό που χάσανε ήταν η ζωή τους.

Δεν λέω να ζήσουμε σαν το Διογέννη. Όμως λέω να αναρωτηθούμε. Λέω να σκεφτούμε. Λέω να ερεμήσουμε και να δούμε πραγματικά τι είναι, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό που θα γαλινέψει την ψυχή μας. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένους.

Για μένα επιτυχημένος δεν είναι αυτός που βγάζει εκατομμύρια. Επιτυχημένος είναι εκείνος που κοιμάται ήρεμος, δεν φοβάται το τηλέφωνο, δεν χρωστάει τη συνείδησή του, δεν τρέπεται να κοιτάξει τα παιδιά του στα μάτια. Και πραγματικά δεν έχω κανένα θέμα ούτε με την πολιτική ούτε με τους πολιτικούς. Έχω πρόβλημα όμως στην εξουσία, ξεχνάει γιατί υπάρχει. Η εξουσία δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη. Αν κάποιος έχει δύναμη, πρέπει να προστατεύει τους αδύναμους. Αλλιώς δεν αξίζει ούτε την καρέκλα ούτε τον τίτλο.

Γιατί τελικά αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι η ευτυχία δεν αγοράζεται με χρήματα. Τα χρήματα είναι το μέσο, δεν πρέπει να γίνεις δούλος των χρημάτων.

πολιτικός που κατεβαίνει και θεωρητικά θέλει να μας σώσει, γιατί τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλούς ήρωες, σωτήρες, παύλα, δώστε μου ακόμα μια ευκαιρία, που η πρώτη υποχρέωση είναι να μπορούσαν να δώσουν στον αδύναμο, στα λαϊκά σπίτια, στα αδύναμα νοικοκυριά, κάτι παραπάνω, να μπορέσουν να πάρουν κάτι παραπάνω. Να μπορέσει να ζήσει λίγο κάπως λίγο καλύτερα κάποιος που παίρνει 3-4 εκατοστάρικα. Τι να κάνουν τα 3-4 εκατοστάρικα. 5, 6, 7. Το γνωρίζετε σήμερα ότι ο βασικός μισθός είναι ένα ενίκιο. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, για ποια δημοκρατία μιλάμε, για ποια ελευθερία μιλάμε. Η ελευθερία και η δημοκρατία στην επιβίωση δεν υπάρχει. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος.

Έξω γίνεται κόλαση, έχει πολύ ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Ποιος από όλους σας μας ακούτε σήμερα ή το βράδυ στις 8 ώρες στις πλατφόρμες, στο YouTube, στο TikTok, δεν θα ήθελε να πάει διακοπές? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να πάει διακοπές? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να περάσει καλά? Υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να πάει στην παραλία, να πάει τις βόλτες, να φάει τα ψαράκια του, να φάει ό,τι γουστάρει ο καθένας? Υπάρχει. Πόσοι όμως θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Όμως κάποιος μπορεί να βρει και να περάσει καλά και με πιο λίγα. Μπορεί να μην πάει σε νησί και να πάει να φιλοξενηθεί κάπου και να περάσει το ίδιο καλά. Και άλλος να πάει να χαλάσει χιλιάδες ευρώ από νησί σε νησί και να αισθάνεται άδειος, μόνος του, κενός. Είναι και αυτό, για σκεφτείτε το.

Μήπως στο κυνήγι της επιβίωσης, της διαβίωσης έχουμε χάσει τον εαυτό μας, έχουμε χάσει τον άνθρωπο και πιέζουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω και τελικά τι, περνάνε τα χρόνια και είδε κάποια ωραία στιγμή και λες τι έχω ζήσει εγώ ρε παιδί, τι έχω ζήσει.

Γι' αυτό και εγώ θα σου πω τη δική μου φιλοσοφία. Ένα, δεν με ενδιαφέρουν τα βρώμικα χρήματα. Δεν θέλω πάνω να κοιμάμαι πάνω σε λεφτά που δεν μου ανήκουν. Προτιμώ λιγότερα χρήματα και καθαρή συνείδηση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι η φήμη σου. Αν τη χάσεις, δεν αγοράζεται πίσω με τίποτα.

Πριν πάμε στην οικονομία, θέλω να σας αφήσουμε μόνο μία σκέψη. Ο άνθρωπος δεν γίνεται δυστυχισμένος επειδή έχει λίγα. Γίνεται δυστυχισμένος επειδή συγκρίνει συνέχεια αυτά που έχει με αυτά που δεν έχει. Δεν χαίρεται λοιπόν με αυτά που έχει και στεναχωριέται για αυτά που δεν έχει. Άρα η λύση ποια είναι? Να αγαπάμε τους ανθρώπους, να προστατεύουμε την υγεία μας, να δουλεύουμε με τίμια και να θυμάστε. Στο τέλος της ζωής μας, κανείς δεν λέει μακάρι να είχα αγοράσει μεγαλύτερη τηλεόραση. Όλοι λένε μακάρι να είχα ζήσει περισσότερο. Γι' αυτό προσέχτε.

Περιπτώσει που ακούτε τώρα και σας καλώ όλους το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμα στο TikTok, θα γίνει το έλα να δεις, σας το υπόσχομαι. Πόσοι από εσάς τώρα που μας ακούτε δεν έχετε καταλάβει πότε πήγατε στα 30, στα 40, στα 50. Πόσοι από εσάς και πόσοι από εσάς, από όλους που μας ακούτε όλοι. Ανοίγεις τα μάτια και βλέπεις ότι είσαι 30 χρονών, τα ξανανοίγεις βλέπεις ότι είσαι 40, τα ξανανοίγεις βλέπεις ότι είσαι 50 και έχει περάσει ο χρόνος. Και λες, τι έγινε ρε. Πότε πήγανε τόσο γρήγορα αυτά τα χρόνια, πού πήγανε αυτά τα χρόνια, τι έκανα εγώ αυτά τα χρόνια. Γιατί η καθημερινότητα σε τραβάει. Το καθημερινό κυνήγι της δόξας, του χρήματος, της θέσης, της καρέκλας. Σε τραβάει. Επαναλαμβάνω, δεν λέω να μην κυνηγάτε την όνειρά σας. Μην χάνετε τον εαυτό σας. Μην χάνουμε τον εαυτό μας. Και την ώρα που κυνηγάμε τους μεγάλους στόχους, όποιος και είναι για τον καθένα μας, ξεχνάμε να κάνουμε κάτι. Να ζήσουμε αυτή τη διαδρομή. Τρέχουμε, αλλά ξεχνάμε να ζήσουμε στη διαδρομή αυτή που τρέχουμε. Την προσοχή.

Γιατί είναι αληθινή αυτή η ιστορία. Ήταν, λέει, σε μια γειτονιά δύο σπίτια. Το ένα σπίτι ήταν πολύ φτωχικό. Δεν είχε καθόλου λεφτά. Ίσα ίσα και μπορώ να σου πω και δύσκολα. Και κάθε βράδυ όλοι γελάγανε, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πέρανε ακριβώς ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ πλούσιο. Τσακωνόντουσαν. Ποιος θα πάρει το Πόρσε, ποιος θα πάρει το Φεράρι. Τσακωνόντουσαν. Φασαρίες, καυγάδες. Και άνθρωποι είχαν πολύ χρήματα. Έκατσε ο πατέρας αυτής της οικογένειας και είπε: κάτσε ρε, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω τα πάντα, δεν μου λείπει τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να γελάσουμε τίποτα σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορούμε να γελάσουμε τίποτα. Όλο κάτι φταίει, όλο κάτι λείπει. Κάτσε λέει, θα κάνω κάτι. Και μετά από τρεις μέρες άρχισε και το απέναντι σπίτι να φωνάζουν και τσακώνονται. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Τσόδωσε λεφτά. Στη ζωή μας, αριστερά-δεξιά, θα δείτε και εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα χρήματα, όμως περνάνε καλά, χαμογελάνε, ευτυχισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται εκατομμύρια. Έχουν λεφτά οι άνθρωποι, μην λένε βλακίες, και είναι μέσα στη τζίτα, μέσα στην πίκρα, μέσα στην αγωνία. Δεν λέω ότι τα λεφτά δεν είναι καλά. Λέω ότι τα λεφτά δίνουν καλύτερη πρόοδο στην υγεία, στην παιδεία. Όμως, μην χάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί με τα λεφτά μπορούμε να αγοράσουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Χρόνια δεν μπορούμε να αγοράσουμε όμως.

Αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζουμε λοιπόν. Και πάμε πού? Πάμε στην οικονομία. Και δυστυχώς έχουμε συνδέσει την ακρίβεια με την οικονομία. Και εδώ μπαίνει πάλι μια ερώτηση. Αλλά Σοκράτης, αυτός έκανε ερωτήσεις συνέχεια, ρώταγε. Αυτό εκείνο το λέω. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο και αγοράζουμε λιγότερα? Την ξαναλέω την ερώτηση. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο, ενδεχομένως βγάζουμε και περισσότερα και αγοράζουμε λιγότερα? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Κάτι δεν πάει καλά.

πάνω, ντυθείτε. Θυμηθείτε, πηγαίνετε λίγο πίσω ή κάτι που είσαστε χθες το βράδυ. Οπότε περάστε καλύτερα. Γελάγατε περισσότερο, παιδί μου. Χαιρεστήκατε στο γέλιο που λέμε. Που θυμάστε. Και περάσατε καλά. Χάρη και ψυχή σας και χαμογέλασε η ψυχή σας. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με 5 άτομα. Μια καλή στιγμή. Μια καλή παρέα. Ένα ωραίο καλαμπούρι που είπε κάποιος. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Αυτές τις στιγμές πρέπει να κυνηγήσουμε όλοι. Να μπορέσουμε να ξαναχαμογελάσουμε, να μπορέσει η ψυχή μας να πάρει μια αναπνοή, να μπορέσουμε να ζήσουμε τις στιγμές με τα πολλά ή τα λίγα. Αλλά παιδιά, να χαιρόμαστε με αυτά που έχουμε και όχι να στεναχωριόμαστε για αυτά που δεν έχουμε. Εκεί πιστεύω είναι η αρχή της λύσης. Και σίγουρα ζούμε σε μια εποχή τώρα που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ναι. Δεν διαφωνώ. Πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλούς, όχι για όλους, για πάρα πολλούς. Όμως και μέσα από αυτή την κατάσταση εμείς πρέπει να βρίσκουμε στιγμές ανάσες, χαράς ευτυχίας και να περνάμε καλά. Παιδιά, μην νομίζετε ότι είστε άτρωτοι για θάνατοι. Μην νομίζετε. Όπως ο στομάχι θέλει φαγητό για να χορτάσει, και η ψυχή, το ίδιο.

Και βέβαια η ακρίβεια δεν είναι αριθμοί, είναι καθημερινότητα. Δεν διαφωνώ. Πόσοι από εσάς σήμερα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και αφήνετε 100 ευρώ χωρίς να γεμίσει το καρότσι? Πόσοι από εσάς όμως κάνουν διακοπές με ελάχιστα, πιτσιρικάδες που ήμασταν? Τώρα θέλουμε και το ξενοδοχείο να είναι έτσι, να είναι αλλιώς, το κρεβάτι να είναι έτσι, να βλέπει εκεί, να βλέπει το άλλο, να είναι κοντά στη θάλασσα. Κουνά το κεφάλι του φίλου μου. Ε, πόσοι? Εγώ πρώτος. Ρε, στο τσιμέντο κοιμόμασταν και περνάγαμε καλά, ρε. Στο τσιμέντο κοιμόμουν εγώ με ένα φίλο μου και περνάγαμε καλά. Μια πετσέτα για σεντόνι, ρε. Και τώρα θέλουμε να είναι και το στρώμα και το παράθυρο. Προσέχτε. Είναι δυσυπόστατη η έννοια, έτσι. Προσέχτε. Ανεξάρτητα αν υπάρχει ακρίβεια, το λέω να δεις γίνεται. Εσύ όμως, πότε φορά τελευταία φορά χάρηκες? Θυμήσου πότε χάρηκες. Εγώ να σας πω, τελευταία φορά έχω πάρει μια κιθέρα και ψευτογρατζουνάω, άσχετο στην ασχέτο και γελάω μόνος μου. Λέω, πω. Έχω ένα σκυλάκι τη στέση δίπλα και κλείνει τα αυτιά της. Και γελάω. Πόσο κάνει αυτό το γελάω, ρε? Πόσο κάνει αυτό το γελάω? Τίποτα. Κράτς γκρούτσα εκεί με την κιθάρα και σκέφτομαι, πω, λέω, αφού και εμένα που ακούω τη μουσική που παίζω, τη μουσική τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε, λέω, ρε, εσύ. Δεν έχω δει καμία κιθάρα να βγάζει τέτοιο ήχο. Μόνο εγώ μπορώ και βγάζω. Χάλια, δεν ακούγομαι. Και γελάω. Πόσο κάνει αυτό το γελάω, ρε, παιδιά? Εκατομμύρια. Θυμηθείτε, πότε την τελευταία φορά που γελάσατε? Γελάσατε. Έχουμε και το πολιτικό σύστημα μας βαρά 50 μεριές. Είμαστε κι εμείς όπως είμαστε. Και επειδή θέλω να το τραβήξω περισσότερο, μην ξεχνάτε, όλοι μα όλοι, ότι στο τέλος ένα καδράκι σε ένα τείχο θα είμαστε. Αν είμαστε και δεν μας πετάξουν σε καμιά κούτα. Διά, ζήστε το σήμερα. Ζήστε τη ζωή σας.

Πάμε σε καθαρά οικονομία, γιατί τέτοιες ώρες με πιάνουν τα φιλοσοφικά μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πας στο σούπερ μάρκετ, αφήνεις 100 ευρώ και με 100 ευρώ κάποτε ψώνιζες ό,τι ήθελες. Τώρα δύσκολο να γεμίσεις το καρότσι. Και αν πάμε λίγο και συγκρίνουμε το 20 με το 27, στο ελαιόλαδο, στα βασικά, αλλά στο καλά της νοικοκυράς. Ελαιόλαδο, γάλα, ψωμί, καφέ, απορριπαντικά, τα πράγματα είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε το ρεύμα και τα καύσιμα. Βέβαια, θα σας πω κάτι, παιδιά. Πίσω από όλα αυτά, πίσω δηλαδή από το πόσο κάνει το ρεύμα μας, είναι πολιτική απόφαση, το χρηματιστήριο ενέργειας. Σε τιμές, μπορούμε να έχουμε καλύτερες τιμές. Μπορούμε να φρενάρουμε τις αγωγές, μπορούμε να κάνουμε ελέγχους. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση. Πόσο κόστησε σήμερα μετακίνηση? Τι πληρώνει μια οικογένεια στο ηλεκτρικό? Γιατί κάθε αύξηση μεταφέρεται στις τιμές? Γιατί? Και θα πω και κάτι άλλο. Γιατί κάθε φορά που είναι να πάρει κάτι ο λαός, ελάχιστα, συνταξιούχοι, μια αυξησούλα, κάτι να δώσει το κράτος, πάντα ακούμε το αφήγημα: Είναι κοστολογημένο. Ενώ όταν είναι το εκάστοτε κράτος, έτσι, όχι μόνο με την Δημοκρατία, διαχρονικά είναι αυτό. Ενώ όταν είναι να πάρουν από το λαό, το παίρνουν μέσα σε ένα βράδυ. Φτωχοποιηθήκαν οι συνταξιούχοι σε ένα βράδυ. Και για να πάρουν 5 δεκάρες ακόμα γίνονται οικονομικές αναλύσεις των οικονομικών αναλύσεων.

Ναι, Νίκο, έχει πάει ο βασικός μισθός. Airbnb. Νέα ζευγάρια δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό τους. Πάμε στους μισθούς.

Πάμε στους μισθούς. Και φυσικά οι μισθοί αυξήθηκαν. Αυξήθηκε όμως και το κόστος ζωής. Πώς η αγοραστική δύναμη έχει χαθεί. Άρα,

και Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων και θα πάμε μαζί χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

Πώς οργανώνει ένας πολίτης τα οικονομικά του? Έχουμε ρυθμίσεις οφειλών, αποφυγή υπερχρέωσης, μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Αν λοιπόν εσύ αυτή τη στιγμή έχεις πληστηριασμό, να πούμε ότι σήμερα 8 ώρα το βράδυ στις πλατφόρμες θα ανακοινώσουμε τα εξής. Θα μιλήσουμε για τις νέες επιτυχίες που είχαμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Πολύ σημαντικό για όλους εσάς που έχετε προκαταβολή, αλλά καλέστε το 210-49-64-569. Οι πληστηριασμοί σταματάνε με προκαταβολή, αλλά εμείς καθημερινά ανακοινώνουμε περιπτώσεις δανειοληπτών που σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Σταματήσαμε λοιπόν πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα, αν εσύ έχεις ένα πληστηριασμό, κάλεσε το 210-49-64-569 να δούμε τι ισχύει στη δική σου περίπτωση και αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε και πώς. Να πω παράλληλα ότι αρχικό δάνειο κουρεύτηκε, αρχικό δάνειο το 280.000 κουρεύτηκε 50.000. Αρχικό δάνειο των 10.000 κουρεύτηκε 3.000. Αρχικό δάνειο των 29.000 κουρεύτηκε 10.000. Αρχικό δάνειο των 61.000 κουρεύτηκε 50.000. Άρα υπάρχουν αποτελέσματα. Κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή. Κανένας δεν μπορεί να εξηγηθεί το αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά λόγω πολύ μεγάλης εμπειρίας ανακοινώνουμε κάποια κουρέματα που θυμάμαι εγώ και έρχομαι και σας τα λέω, γιατί καθημερινά οι συνεργάτες μου φέρνουν νέα κουρέματα που πετυχαίνει το γραφείο μας. Άρα νομίζω ότι υπάρχει λύση καλώντας το 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Κάλεσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη δική σου περίπτωση. Και αν έχεις πληστηριασμό, κάλεσε να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Μεγάλη εμπειρία στους πληστηριασμούς, δεν έχω χάσει κανέναν.

0: Πάμε τη γραμμή, πάμε τη γραμμή. Πάμε τη γραμμή. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε.
1: Ακούστε να σας πω, λέγομαι Καλλιόπη και παίρνω από Γαλάτσι.
0: Ορίστε.
1: Σας έχω ακούσει στην τηλεόραση στο Alter, ήτανε. Mm. Και θεώρησα καλά γιατί μου στείλανε ένα από το ΕΦΚΑ πριν 25 χρόνια να πληρώσω για το ΤΕΒΕ 11.000 ευρώ.
0: Νομίζω ότι το έχουμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα.
1: Ναι, αλλά θέλω να μου πεις, μπορεί να γίνει κάτι για να αποταθώ?
0: Δεν το ξέρει κανένας.
1: Η κυρία Βλιώνη.
0: Δεν το ξέρει κανένας. Διαδικασία, κάνουν και προσπάθεια. Μπορείτε κάνει την ίδια.
1: Γιατί στο ΕΦΚΑ, ενώ έχω πάει και έχω.
0: Δεν πρόκειται να κάνετε κάτι. Με τις συγκεκριμένες διαδικασίες γίνεται προσπάθεια απομείωση και ρύθμιση των οφειλών. Θα κλείσετε ένα ραντεβού αν σας ενδιαφέρει και το προσπαθήσουμε.
1: Ναι, αλλά με εσάς πώς θα κλείσω? Πρέπει να κλείσω με την κυρία Βριώνη.
0: Βορδόνη λέγεται, στο γραφείο, στο 210-49-64-569. 210, σημείωσε.
1: Αυτό το έχω.
0: Εκεί θα κλείσετε ραντεβού. Θα κλείσετε ραντεβού και εσύ.
1: Είχα κλείσει και το ακύρωσα. Μήπως γίνει τίποτα από το ΕΦΚΑ. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται.
0: Αφού σας τα έχω πει. Εντάξει.
1: Άλλο σας λέω, με εσάς μπορώ να επικοινωνήσω.
0: Σας είπα βεβαίως, δεν θα έρθετε από το γραφείο, θα κλείσετε ραντεβού και θα μιλήσουμε. Αυτό σας εξηγώ.
1: Σε ποιο γραφείο, εσείς έχετε?
0: Στον Κορυδαλό. Στην Νίκαια που θέλει να συμβολεύει. Στην Νίκαια.
1: Δεν μπορώ στον Κορυδαλό, γιατί είμαι εγώ Γαλάτσι, δεν ξέρω.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει να έρθετε. Από τη Θεσσαλονίκη έρχονται. Αν θέλετε να λυθεί το πρόβλημά σας, θα έρθετε. Ή στον Παρούση.
1: Δηλαδή με την κυρία, πώς την είπατε αυτή, πέστε την πώς την είπατε και την λέω λάθος. Μπορώ να λύσω το πρόβλημα?
0: Νομίζω είμαι πολύ ξεκάθαρος. Θα κάνουμε τη διαδικασία. Μην προσπαθείτε να πείτε να πάρουν από κάτι άλλο. Δεν πρόκειται. Προσπάθεια
1: ναι,
0: να
1: εντάξει,
0: κάνουμε.
1: Αλλά με την κυρία λέω.
0: Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για την κυρία, την κυρία Βορδόνη. Ακριβώς τα ίδια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα που δεν λύνονται με μια ερώτηση στο κινητό.

0: όνομα του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θέλουν πολύ σοβαρή συζήτηση. Μετά από τόσα μνημόνια, μετά από τόσες καταστάσεις, δεν έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά αυτά. Η όνομα του Θεού.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Τώρα βέβαια ένας που με ακούει στη Θεσσαλονίκη είστε και μου λέει κάτσε ρε Γαβρίλο, εντάξει. Η κυρία μένει στο Γαλάτσι, θα έρθει, εγώ πώς θα έρθω. Παιδιά δεν χρειάζεται να έρθει, κάνουμε και τηλεφωνικά ραντεβού και μπορούμε να λάβουμε και τηλεφωνικά από απόσταση να λύσουμε το θέμα όπως έχουμε κάνει για πολλούς. Όμως θέλει συζήτηση, δεν είναι απλές ερωτήσεις. Θέλει συζήτηση, θέλει προσωπική ενασχόληση με την υπόθεση. Κάθε μία υπόθεση είναι ξεχωριστή. Με τη φίλη μας δεν μου ξαναμιλήσει. Παιδιά. Δεν λύνονται πια τα πράγματα τόσο απλά όσο το νομίζω. Θέλει διαδικασία, θέλει εξειδίκευση για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσέξτε γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Και μην παραμυθιαστείτε επειδή είναι Αύγουστος και κάποιοι λένε τα δικαστήρια είναι κλειστά. Τα δικαστήρια μπορεί να είναι κλειστά. Οι διαταγές πληρωμής και τα προγράμματα πληστηριασμών γράφονται κανονικότατα. Άρα καταλαβαίνετε, ελάτε τώρα να τα λήξουμε τα θέματα, να πάμε να κάνουμε διακοπές όσο κάνετε ήρεμα. Και χωρίς άγχος. Μην τα αφήνεις κάτι για αύριο, μπορούμε να το λύσουμε σήμερα. Όσο το αφήνεις, είναι χειρότερο για σένα. Κάλεσε λοιπόν από όλη την Ελλάδα 210-49-64-569. Έχεις διαταγή πληρωμής και πρόγραμμα πληστηριασμού. Θέλεις να δεις τι δυνατότητες έχεις. 210-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε ραντεβού σε τρία διαφορετικά σημεία. Κορυδαλό, Νίκη και Μαρούση. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι δεν είναι και σωστά ενημερωμένος ο κόσμος, ότι δεν ξέρει τι δυνατότητες έχει. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια σωστή ενημέρωση. Ποιες είναι οι λύσεις που έχετε για την κάθε μία περίπτωση. Όταν μιλάμε για ένα πληστηριασμό, σημαίνει ότι χάνουμε την περιουσία μας. Και μην ακούτε φωνές πλέον, έλα μωρέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ακούσανε το έλα μωρέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα και τώρα κλαίνε γιατί μένουν ή το ενίκαιο ή σε καμιά πλατεία. Μεγάλη σοβαρότητα για όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι παιχνιδάκι και δεν είναι για όλους. Γίνονται κουρέματα καθημερινά, κάνουμε και εμείς. Δεν είναι για όλους, αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από εσάς που νομίζετε. Άρα, ένας που θέλει να δει σοβαρά το πρόβλημά του θα πάρει στο 210-49-64-569, έτσι ώστε μήπως είναι εκείνος ο επόμενος που θα μπορούμε να χαιρόμαστε και να λέμε: να, ήταν 500.000 και του κόψαμε 400, του κόψαμε 50, του κόψαμε 200. Και στις δημοσιοφιλές και στις τραπεζικές οφειλές. 2, 10, 49, 64, 5, 69 για όλη την Ελλάδα.

0: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν χάσει τον εξοδικαστικό και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και εκεί έχουμε λύση. Αν δηλαδή έχεις απορριπτική στον εξοδικαστικό, κάλεσε στο 210-49-64-569. Κάποιοι άλλοι έχουν αποφασίσει ότι λόγω ειδικών καταστάσεων να τα αφήσουν τα σπίτια στον πληστηριασμό. Κάντε ένα τηλέφωνο όπως βρεθεί η λύση, γιατί έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που είχαν απογοητευτεί και ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, δηλαδή να βγουν έξω και να χάσουν τα σπίτια στους πληστηριασμούς. Και με μία πίεση γνωστού, συγγενή, κάποιο που μας ήξερε, τον στείλαν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σπίτι τους. Στους περισσότερους από αυτούς έγινε κούρεμα, όχι σε όλους. Άρα εγώ μιλάω εδώ και πολλά χρόνια για να σταματήσει ο πληστηριασμός και διεκδικούμε και κούρεμα. Και άλλοι λένε χάσαμε τα σπίτια, έχει απόσταση. Έχει απόσταση. Ανακοινώνω σήμερα νέο στο πληστηριασμό που σταμάτησε χωρίς προκαταβολή, την Παρασκευή κάποιον άλλον, την περασμένη εβδομάδα κάποιον άλλον. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ευκαιρίες, αυτές οι καταστάσεις δεν θα είναι για πάντα, θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Όπως και στον νόμο Κατσέλης. Έλεγα πηγαίνετε, βρείτε ένα δικηγόρο, μπείτε στον νόμο, εσείς περιμένατε να έρθει ο μάγος. Πάει ο νόμος, τον χάσαμε. Άρα τώρα μην χάσουμε και τον εξοδικαστικό. Ο εξοδικαστικός είναι καλός, κατά την άποψή μου, τη δική μου λειτουργεί. Θέλει βελτιώσεις, τροποποιήσεις βεβαίως. Αλλά αν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τον εξοδικαστικό, μπορείς να κάνεις παπάδες. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή, όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Όλα αυτά θα τα πούμε σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες, έξω από χρώματα και κόμματα, πάνω από κομματικές σημαίες. Μιλάει ο πολίτης με τα προβλήματά του και προσπαθούμε να δίνουμε και τις λύσεις. Έχουμε ιδιαίτερο καλεσμένο το λαό. Και ο λαός θέτει τα ερωτήματα και απαντάτε εσείς οι ίδιοι. Μεγάλη συμμετοχή την προηγούμενη φορά. Πραγματικά τα νούμερα είναι πλησίαστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συγκινητική σας συμμετοχή. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε άλλη μία πετυχημένη εκπομπή που θέλω να βγείτε όλοι να πείτε τα προβλήματά σας και να πείτε και την άποψή σας φυσικά. Έξω από χρώματα και κόμματα. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε για να μην το ξεχάσουμε. Μην φύγει μετά κανένας από μένα. Ακολουθήστε Στέφανος Χίος, εκπομπή Ρε Δημοκυλάρης. Μερικές φορές το ξεχνάω και θα το πω τώρα για να μην το ξεχάσω. Μεγάλωσα παιδιά, πήγα 58 χρονών. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσουμε είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει στην οικονομία, η κατάσταση δική σας, είτε χρωστάτε στις τράπεζες, είτε χρωστάτε στο δημόσιο, είτε έχετε πληστηριασμούς, είτε έχετε φραγμένους λογαριασμούς, είτε αντιμετωπίζετε φορολογικά προβλήματα, είτε χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη, τι θα κάνει στο νόμο Κατσέλη, τι ισχύει με το νόμο Κατσέλη, τι ισχύει με το ελβετικό. Όλα αυτά μετά από 32 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να σας απαντήσουμε και να σας συμβουλέψουμε και να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι ένα απλό τηλέφωνο 210-49-64-569. Αυτό ισχύει το τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε 3 διαφορετικά ραντεβού σε Κορυδαλό, Νίκαια και Μαρούσι. Α, οι φίλοι μας που είναι στο Γαλάτσι μπορεί να πάει στο Μαρούσι, είναι κοντά, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κλείνετε ένα ραντεβού. Παίρνετε τηλέφωνο 210-49-64-569. Λέτε θέλω να κλείσω ραντεβού. Σας ενημερώνω για το κόστος του ραντεβού. Κόβετε από δειξούλα σας. Περνάτε μέσα, πίνουν έναν καφέ. Σας λέω γίνεται, δεν γίνεται. Και πάτε στο καλό ή αναλαμβάνω εμείς την υπόθεση. Θα ακούσετε αλήθεια και μόνο αλήθεια, γιατί πιστεύω ότι η αλήθεια είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενημερωθείς για τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που έχεις και από εκεί πέρα εσύ θα πάρεις την απόφαση. Μεγάλη προσοχή ποιοι χειρίζονται τις υποθέσεις. Την περασμένη εβδομάδα ακριβώς πήγα εκεί, έχασα το σπίτι μου, πήγα από εδώ, έχασα το σπίτι μου. Λόγια, λέω παιδιά, για να καταλάβουμε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι θέλουν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι μπορούν. Μία είναι η μέθοδος. Αυτή που σας έχω πει. Χτυπάτε το όνομα το δικό μου, Γαβρίλος Χαλκιώτης. Μάλιστα, πόσο καιρό ασχολείστε, κύριε Χαλκιώτη? 30 χρόνια, μάλιστα. Δείξτε μας και μια τελευταία επιτυχία, παρακαλώ. Λες ότι σταμάτησε πληστηριασμό, δείξτε μας. Παρακαλώ, 1, 2, 3, 5, 10, 50. Άρα χτυπήστε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Έτσι, δείτε την επαφή που έχουν, δείτε πόσο ασχολούνται και πάρτε μια απόφαση εσείς. Αντιλαμβάνομαι, μα δεν μπορείτε να γίνετε και οικονομολόγοι και δικηγόροι και ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί. Μα έγινε τώρα αυτό το πράγμα. Έχουμε όμως κριτήρια που επιλέγουμε. Και τα κριτήρια είναι, όχι αν είμαι εγώ καλός δημοσιογράφος ή αν ήμουν καλό δημοσιογράφος ή αν ήμουν αντιδήμαρχος. Είναι άλλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι ποιοτικά. Και τα ποιοτικά κριτήρια έχουν μονάδα μέτρησης. Προσέξτε πάρα πολύ πού πηγαίνουν οι υποθέσεις, γιατί ο δρόμος της επιστροφής δεν υπάρχει. Ιδίως όταν το αφήνετε και πάει πολύ κοντά στον πληστηριασμό. Κάντε μια προσπάθεια, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και οι συνεργάτες του που μπορούν να επικοινωνήσουν με όλη την Ελλάδα, να βοηθήσουμε σε όλη την Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να έρθετε εσείς εδώ. Η μόνη λύση κατά τη γνώμη τη δική μου, στα κόκκινα δάνεια με 32 χρόνια εμπειρίες. Και πρώτη φορά δείξαμε τα κόκκινα δάνεια, τα κουρέματα στα κόκκινα δάνεια, τα δείξαμε πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια στο Μακηλιό. Ήταν οι πρώτοι που μου φιλοξενήσανε και τους ευχαριστώ πολύ. Και δεν το ξεχνάω και ποτέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μην φύγει κανείς, έρχεται Στέφανος Χίος. Πάρα πολύ δυνατός.

0: Διαλύσεις, όχι ό,τι κι ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβαστέ στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, δραματικές εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, μαλλιοτραβήγματα συγγενών, καταγγελίες για κλωτσιές σε κατηγορούμενους. Πέτυχαν αυτό που ήθελαν οι κυβερνώντες. Από τον Γκιόλια στον Καραϊβάζ και το Χίο, ο υπουργός που αφήνει πίσω του ορφανά παιδιά και σταυρούς πεθαμένων, όταν η δημοσιογραφία μπαίνει στο στόχαστρο της μαφίας και κλαίνε οι μάνες και οι γυναίκες των σκοτωμένων. Γελάει όλη η Ελλάδα με τη δημόσια ερωτική εξομολόγηση μετά την ήττα της στο τένις της αγαπημένης Μαρίας στον ιό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νέα εταιρεία από την οικογένεια Σάκαρη. Το συνοικέσιο αποδίδει και επένδυση του γάμου. Φαίνεται πως πάει μια χαρά. Γάμος ΑΕ Μητσοτάκη Σάκαρη. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: τη σιωπή. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαστε στο γραφείο μας και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτό το στούντιο με τις καλύτερες διαθέσεις. Όμως, αυτά που μας ήρθαν την τελευταία ώρα, κάποιες ειδήσεις, πραγματικά είναι ειδήσεις κατραπακιά στο κεφάλι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με αυτές και με αυτές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το αντισυστημικό δελτίο. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. 6 και 5 μάλλον. Γιατί μου τρώτε 5 λεπτά συνέχεια. Στον ήχο είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το οποίο επί 1,5 χρόνο ασχολούμασταν εμείς και δεν έδινε κανένα σημασία. Με αποτέλεσμα η εφημερίδα μας και ο Mike FM να δεχτεί επιπλήξεις, κυρώσεις και αγωγές από τον καρδινάλιο της εθνικής οικονομίας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύθηκαν τα ποσοστά για το πού και πόσα πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την στατιστική ανάλυση των χρημάτων αυτών που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στις 30 οικογένειες της χώρας έχουν πάρει τα 3 τέταρτα των χρημάτων. Με αποτέλεσμα, το 1 τέταρτο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μείνουν απ' έξω ή να πάρουν ψυχία. Ο καρδινάλιος της εθνικής οικονομίας, νεόκοπος πατριώτης και αγωνιστής, εκμάνης ορμόμενος, με παππού χίτη και ταγματασφαλίτη, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, που ντρέπεται για την καταγωγή του, λέει ότι είναι από τη σκάλα ενώ είναι από τη μάνη και δεν να μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο παππούς του. Παππούς ήταν χίτης, ο οποίος σκότωνε τους κομμουνιστές. Αυτά για να μπαίνουν κάποια πράγματα στην τάξη. Ο Πασόκος Πιερακάκης, που μετεγράφει από το Πασόκ, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου κάνεις. Κάνε ό,τι θες. Σε μένα όμως. Τα ακούς ρε, σε μένα. Όχι στην εφημερίδα και όχι στο Mike FM. Και θα γριέψω πάρα πολύ μαζί σου, κύριε Πιερακάκη. Περιμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις σου σήμερα. Έχουν βγει τα στατιστικά στοιχεία. Πού πήγαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1,5 χρόνο τώρα ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Και κανένας δεν ήρθε αρρωγός, γιατί όλοι τα παίρνανε από εκεί. Θα το δούμε σε λίγο λοιπόν αυτό, όπως θα δούμε και τις θρασίτατες δηλώσεις του κ. Πιερακάκη, όταν μιλούσε για ακροδεξιούς του υπονόμου. Αν εννοούσε σε εμάς, κύριε Υπουργέ, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Εμείς μεγαλώσαμε στο χώμα και εσύ μεγάλωσες στα πούπουλα. Κάντε μόκο λοιπόν, γιατί πολύ αέρα πήρατε. Πολύ αέρα πήρατε κι εσείς και ο Πρωθυπουργός σας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι πάλι μια δικαίωση και δική μου προσωπικά και της εφημερίδας μας. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, έφαγε τεράστια κατραπακιά στο δικαστήριο, καταφερόμενος εναντίον θύματος υποκλοπής. Το δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε την αγωγή του, στην οποία ζητούσε 350.000 ευρώ από το θύμα υποκλοπής και δημοσιογράφο, αλλά του καταλόγησε 7.000 δικαστικά έξοδα. Ο κύριος Δημητριάδης, κουμπάρος με τον κύριο Πιερακάκη, βέβαια, έσμιξε ο Ταΐγετος με τον Πάρνωνα. Έσμιξε ο Παρνασσός με την Κιώνα, μαζί με τα περίχωρα του Ολύμπου. Αυτοί οι δύο λοιπόν μας κάναν τους νοματέους τόσο καιρό. Για πείτε μας τώρα λοιπόν, ποιος είχε δίκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιος έχει δίκιο για 10 αγωγές και μηνύσεις που δεχτήκαμε από τον κύριο Δημητριάδη. Για να δούμε λοιπόν τι τύχη θα έχουν αυτές οι αγωγές. αποφασίζουν τα δικαστήρια. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Μια τρίτη σοβαρή είδηση που έβγαλα πριν από λίγο έχει σχέση, κυρίες και κύριοι, με δολοφονία. Μαφία, πολιτική, πρωθυπουργή, κοινοβούλιο, μαύρο χρήμα. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, με ενημέρωσαν ότι ένας από τους από τα καλόπεδα της μαφίας στην Ελλάδα, ο οποίος επιπληρωμή και από πολιτικά πρόσωπα αναλάμβανε να σκοτώνει πολιτικούς και οικονομικούς αντιπάλους της χώρας, καθώς ήταν προφυλακισμένος στο Κορυδαλό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ. Σήμερα έχουμε και ένα πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα μας, τρία πρόσωπα. Εμένα, τον Γκιόλια και τον Καραϊβάζ. Τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις δημοσιογράφων σε μια εφημερίδα υπό τον τίτλο «Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης δολοφονούν». Το μαξί μου πυροβολεί, δολοφονεί και δεν εξιχνιάζει. Γιατί δεν εξιχνιάστηκαν αυτές τις τρεις υποθέσεις? Μακαρίτης ο Γκιόλιας δολοφονήθηκε 19 Ιουλίου του 2010. Πριν ακριβώς από 16 χρόνια. Η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη. Γιατί? Γιατί υπάρχει καθαρά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και της πολιτικής μαφίας. Ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς και η δολοφονία του και δεν εξιχνιάστηκε. Γιατί όταν είχαμε γράψει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ότι η κάσα μετρήθηκε, ράφτηκε από το Μαξίμου για τον Καραϊβάζ, μας έκαναν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πού γνώριζαν οι κύριοι εισαγγελείς ότι εμείς διασπήραμε ψευδείς ειδήσεις? Ξέραν αυτή την αλήθεια? Και βεβαίως αθωθήκαμε πανηγυρικά σε αυτή την υπόθεση. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, έμαθα ότι για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου Γιάννη Λάλα, όχι του Θανάση Λάλα, που έδωσε συνέντευξη ο κ. Δημητριάδης, του Γιάννη Λάλα, από τη Μάνη. Η Μάνη βγάζει καλά παιδιά. Ή πολύ καλά παιδιά βγάζει, ή πολύ κακά παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής συμβολέων θανάτου δολοφονήθηκε, αφού αθωώθηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκε ένας Έλληνας πολίτης από την Καβάλα. Ο συγκεκριμένος όταν πήγε στον ανακριτή φώναζε στους διαδρόμους ότι τον εκτελεστή κατηγορούμενο και αθωωθόντα για τον Καραϊβάζ αποφυλάκησαν από την Κορυδαλό πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε στην απολογία του στον ανακριτή, παρά το γεγονός ότι ανέφερε ότι στη φυλακή ένα πολιτικό πρόσωπο, πρώην πολιτικός αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός και φιλόδοξος ιδρυτής επερχόμενου κόμματος συνομιλούσε μαζί με τον δολοφονηθέντα και εκτελεστή συμβολέων θανάτου σε ανοιχτή ακρόαση, με αποτέλεσμα όλοι οι κρατούμενοι που ήταν γύρω από αυτόν να ακούνε τη φωνή του πολιτικού και του αστυνομικού του. Όταν πήγε στον ανακριτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου, ο οποίος συνομιλούσε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φώναζε στους διαδρόμους ότι δεν είμαι εγώ δολοφόνος. Ρίξανε εμένα μπροστά για να καλύψουν άλλους. Και στην ανακρίτρια φαίνεται να κατονόμασε τα δύο πρόσωπα, που ο ένας έχει πολιτική ιδιότητα και ο άλλος είναι ο αστυνομικός του. Ότι ακουγόταν σε όλο τον Κορυδαλό ότι βοήθησε να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής συμβολέων θανάτου με πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που κατηγορήθηκε για δολοφονία ισχυρίστηκε και κατονόμασε τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η ανακρίτρια απέφυγε να τα γράψει στην απολογία του. Εάν αυτά τα οποία μου αναφέρουν δικηγόροι, κρατούμενοι, κατηγορούμενοι και τρίτες πηγές πληροφόρησης είναι αλήθεια, τότε έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Το πολιτικό σκάνδαλο είναι ότι πρώην πρωθυπουργός και ο αστυνομικός συνοδός του επί 30 χρόνια τηλεφωνούσαν σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου στις φυλακές και του υπόσχονταν την αποφυλάκησή του. Και ότι υπήρχαν και αυτοί κοημάρτυρες που τα κατέδεσαν στην ανακρίτρια, αλλά ουδέποτε η ανακρίτρια τα έγραψε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Συζητάμε πια για μια καταραμένη σύμφυση πολιτικής εξουσίας με τη μαφία. Αυτά που είπα και το Σάββατο. Όμως το θέμα προχωράει λίγο περισσότερο. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος σήμερα στις φυλακές των Τρικάλων, ο οποίος κατονόμασε δύο πολιτικά πρόσωπα ότι τηλεφωνούσαν στη φυλακή σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου και κατηγορούμενο στη δολοφονία Καραϊβάς και σε ανοιχτή ακρόαση άκουγαν να λέει ο πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και αστυνομικός του, μην στεναχωριέσαι, εμείς θα σε βγάλουμε από τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν για τη δολοφονία του κολλητού των πολιτικών προσώπων έδωσε μία συνέντευξη σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αστυνομικούς συντάκτες της χώρας, ο οποίος δουλεύει σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, στο Μέγκα. Στο Μέγκα δουλεύει, κύριε Μαρινάκη. Αυτό μου λέει ο κατηγορούμενος. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη σε ένα αστυνομικό συντάκτη. Αυτή η συνέντευξη ουδέποτε βγήκε στον αέρα. Όμως, ένα χειρόγραφο που έχω στα χέρια μου, εάν αληθεύουν αυτά τα οποία λέει, καίει και το δημοσιογράφο και την ιδιοκτησία του σταθμού. Θέλω να σας διαβάσω μερικές αράδες από το τι φέρεται στη συνέντευξη η οποία κόπηκε και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα. Για ακούστε λοιπόν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αστυνομικός συντάκτης ρωτάει τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία Λάλα. Αναφέρεσαι ότι ο συγκεκριμένος εκτελεστής συμβολέων θανάτου, όταν ήταν στο κελί μαζί σου, με πολιτικές γνωριμίες αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό. Ισχύουν αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι? Ο κατηγορούμενος με το όνομα Αλέξανδρος απαντά. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν για τη δολοφονία που κατηγορείται και πήγε στην ανακρίτρια και φώναζε στους διαδρόμους ότι δύο πολιτικά πρόσωπα αποφυλάξαν τον εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Και αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν κόμμα τώρα. Θα το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα. Απλώς πάρτε μια γεύση. Σε συνέντευξη που δόθηκε, που φέρεται να δόθηκε σε αστυνομικό συντάκτη και την κόψανε. Το γιατί την κόψανε, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή. Με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα. Μίλησα με έναν συγκεκριμένο παραβατικό. Πήρε τηλέφωνο στη φυλακή να με φοβήσει και του είπα να πάει να. Και από τότε μου έβγαλε συμβόλαιο να με σκοτώσουν. Και επίσης απειλούν και την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου πήγε στο τμήμα εκβιαστών και έχει δώσει μια κατάθεση για να καταγραφεί το συμβάν. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ρωτάει τον κατηγορούμενο. Γνωρίζω ότι λένε πως ήσουν 30 χιλιόμετρα μακριά από το φωνικό πριν αυτό συμβεί. Θες να μου πεις με ποιους συνομιλούσε, ποιους πολιτικούς συνομιλούσε ο κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και αθώθηκε? Και απαντάει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου που θεωρεί ότι είναι άδικα στη φυλακή. Όλα αυτά χειρόγραφα. Γνωρίζω τις σχέσεις Γνωρίζω γεγονότα. Γνωρίζω ονόματα πολιτικών προσώπων και αστυνομικών. Ο δημοσιογράφος ρωτάει, είσαι διατεθειμένος να πεις στον ανακριτή ποιοι τον βοήθησαν να αποφυλακιστεί? Σας έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ιστορίες. Όταν πολιτικοί βοηθούν βαρυπινίτες να αποφυλακιστούν από τις φυλακές. Αυτό είναι το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Δεν μας δημιουργούν κατάπληξη αυτά. Το θέμα είναι αν αυτά αληθεύουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι αποφεύγουμε να πούμε και ονόματα. Τα ονόματα πρέπει να τα πούν οι ίδιοι οι οποίοι κατηγορούνται. Και να είναι περασμένα σε απολογίες. Γνωρίζω τις σχέσεις του συγκεκριμένου και με τα πολιτικά πρόσωπα και με τον αστυνομικό. Δεν θέλω να καταστρέψω την καριέρα κανενός. Το μόνο που θέλω είναι να μην με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα και να με αφήσουν να πάω σπίτι μου να προστατέψω την οικογένειά μου. Ο δημοσιογράφος ρωτάει το κατηγορούμενο. Ας πούμε πως τον βοήθησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποφυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος απαντάει. Όχι ένας Ντόναλντ Τραμπ της κυβέρνησης, αλλά δύο που εγώ ξέρω σίγουρα γιατί τους άκουγα να μιλάνε με το βαρυπινίτη. Και ο δημοσιογράφος το απαντάει. Έχεις δίκιο. Και εγώ για δύο ξέρω. Εγώ ρωτώ λοιπόν την κυρία ανακρίτρια που πήρε κατάθεση, μάλλον που απολογήθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία Καραϊβάζ και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράβου που σκότωσε τον Καραϊβάζ και αθώθηκε. Γιατί η ανακρίτρια δεν πέρασε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην απολογία του τα ονόματα ενός πολιτικού και ενός αστυνομικού? Αυτά επί του παρόντος, για να μην νομίζουν κάτι ότι τρώμε κουτόχορτο. Είχα πει και το Σάββατο ότι η σύμφυση των πολιτικών με την μαφία που σκοτώνει είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι μια ροή μαύρου πολιτικού χρήματος για τη χρηματοδότηση πολιτικών σχηματισμών, για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων για να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Και δεν ανοίγει μύτη. Και πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πιερακάκη, εσείς που κάνετε αγωγές, εξώδικα, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, σήμερα έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο που μοιράστηκε ο μεγάλος Παράς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο χρόνια εφημερίδα μας και το site γράφουν και αναδεικνύουν τις εταιρείες, τους συμμαθητές, τους κολλητούς της κυβέρνησης, τα κολεγιόπεδα, τα οποία τρώνε και δεν έχουν σταματημό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο της ή στο σελίδα μακελιο.gr. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, όλα επιβεβαιώνουν αυτά που είχαμε γράψει. Ότι δηλαδή, πάνω από τις μισές δανειακές συμβάσεις του 2025 αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, σε αξία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο δηλαδή Διόρθωσης και Υποβοήθησης Εθνικής Οικονομίας, μόλις το 1/6 της συνολικής πίτας των δανείων πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο, το οποίο είναι πάνω από το 80%, κατευθύνθηκε σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2026 έχουν υπογραφεί 605 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, συνολικού επενδυτικού ύψους κοντά στα 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων 8,1 δισεκατομμύρια αφορούσαν άμεσα δάνεια του ίδιου του μηχανισμού με χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και ένας πίνακας με πόσα εκατομμύρια πήρε ο καθένας από αυτούς τους ευνοούμενους των 30 επιχειρήσεων. Η ΑΔΜΙΕ, η οποία μας έχει πάρει κυριολεκτικά το κεφάλι με τα συνολικά ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έχει εισπράξει από το Ταμείο Ανάκαμψης 1.115.000.000 ευρώ. Ελληνικό δημόσιο, δέσφα, κοινοπραξία με state grid της Κίνας. Η ΔΕΔΙΕ της ΔΕΗ και του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 796.000.000. Άλλη εταιρεία η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα του κυρίου Γεραπετρίτη έχει πάρει γύρω στα 400.000.000 ευρώ. Η ΔΕΗ για τις οπτικές ίνες πήρε 300.000.000 ευρώ. Ο κύριος Βασιλάκης της Aegean Airlines, αυτός ο οποίος βγαίνει και κλαίει από εδώ και από εκεί και που λέει ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει, με την εταιρεία του Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, αυτός ο οποίος πήρε 120.000.000 ευρώ επί του κορονοϊού, έχει σπράξει 270.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλοι αυτοί είναι κολλητοί της οικογένειας Μητσοτάκη. Η δέσφα του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 261.000.000. Η Τέρνα, πάλι η Τέρνα του κυρίου Περιστέρη, έχει πάρει 250.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τα κολλητηλίκια, τα σογαμπριλίκια του κυρίου Γεραπετρίτη με την Τέρνα. Ο δεύτερος στη τάξη αρχηγός της Τέρνα, επικεφαλής, είναι ο πεθερός του κύριου Γεραπετρίτη. 250.000.000 από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν είναι σε κανέναν τίποτα. Ο ελληνικός χρυσός, Eldorado Gold, 200.000.000. Η εταιρεία Otto Ελλάς, πάλι του κύριου Βασιλάκη, 162.000.000. Η Motor Oil Ελλάς, που κλαίγονται οι Βαρδινογιάννηδες ότι είναι σε εχθρικές σχέσεις με την κυβέρνηση, 132.000.000. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, 110.000.000. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, Εγνατία Μηχανολογικές, 100.000.000. Και ερχόμαστε στους άλλους σόγαμπρους της κυβέρνησης. Στον κύριο Νίκο Σταθόπουλο της Νόβα, 100.000.000. Ο ΤΕ, Deutsche Telekom, 100.000.000. Όμιλος Λάτσι, 85.000.000. Νητσιάκος, κολλητός με την οικογένεια Μητσοτάκη, 83.000.000. Όμιλος Αράτη, 80.000.000. Για πείτε μου κάτι λοιπόν. Πώς βοηθήσατε, κύριε Πιερακάκη, εσείς που μας κάνετε αγωγές, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα? Θέλουμε το σχολείο σας. Δεν μπορεί αυτά να λέγονται και να πέφτουν αυρό εξ πώς είναι χωρίς να ακούμε το σχολείο σας. Το μόνο που ήξερε να κάνει ο κύριος Πιερακάκης είναι να βγει και να μας αραδιάσει κάτι εξυπνακίστικες κουτουράδες. Ακούστε τον προκλητικό υπουργό της κυβέρνησης που το κάνανε και επικεφαλής του Eurogroup. Δώστε το, κύριε Χαλαμπίδη.
1: Και ζήτησα το λόγο με αφορμή μια αποστροφή του εκπροσώπου της Νίκης, η οποία είναι αντίστοιχη με μια ερώτηση που μου απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης, χθες, αναφορικά με τα ψηφιακά έργα, δηλαδή αναφορικά με έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας περίεργες υπόνοιες σε σχέση με διασπάθηση κονδυλίων ή άλλου τύπου τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό είναι επίσης συνέχεια μιας ιστοριούλας που διακινήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία προσπαθούσε να συσχετίσει και εμένα προσωπικά, σε σχέση με συμμετοχή σε αυτά τα έργα, με δίθεν εταιρείες κτλ., που διακινήθηκε από διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου. Αφαιρέθηκαν τα μηνύσιμα σκέλη και αυτό ήρθε και έγινε κομμάτι και της ερώτησης του κυρίου Χαρίτση. Σε ό,τι αφορά τους αρουραίους των υπονόμων του διαδικτύου, οι απαντήσεις θα δοθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπως οφείλει να γίνεται σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατία. Τι δεν περίμενα όμως, δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ακριβώς επειδή ήρθε, τώρα θα δοθούν και όλες οι σχετικές απαντήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά έργα, όσοι επιλέγουν να τα χτυπήσουν και να τους κάνουν κριτική, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πριν αναλάβουμε το 2019 αντιμετωπίσαμε την απόλυτη ανυπαρξία. Ήμασταν ακόμη μια χώρα που λειτουργούσε στο φαξ, μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε κανένας να κάνει ψηφιακά ούτε μία υπεύθυνη δήλωση. Όλα αυτά άλλαξαν, αυτό έγινε από μηχανικούς και από στελέχη του ελληνικού δημοσίου όλων των αποχρώσεων και αυτό αγκαλιάστηκε από όλο τον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Πολιτική παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και ευρωπαϊκά. Με αντίστοιχες υπογραφές, αντίστοιχους ελέγχους και ανάμεσα σε αυτά και έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσυμβατικό έλεγχο. Για τις προδιαγραφές και για το καλό έχει.
0: Ακούστε κύριε, επειδή εμείς εδώ δεν τρώμε σανό, είσαι υποχρεωμένος ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να βγεις και να μας πεις ποια ήταν η χρησιμότητα των 20 δισεκατομμυρίων στον τομέα της Εθνικής Οικονομίας. Δεύτερον, να μας πεις αν οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν τα λεφτά έχουν προσωπικές, οικογενειακές και φυσικές σχέσεις και με σένα προσωπικά και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα που λες, περί αρουραίων του υπονόμου, ακροδεξιών τρολ και λοιπά, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Αυτές τις εξυπλακίστικες ιστορίες, να πάει να τις πεις στο Eurogroup. Και θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα, κύριε Πυρακάκη. Ότι με μένα δεν παίζουνε. Με μένα δεν παίζουνε. Όχι μόνο γιατί έφαγα δύο σφαίρες και γιατί ο υπουργός ο Χρυσοχοΐδης δεν έχει ξεκινιάσει ακόμα 6 χρόνια τώρα την απόπειρα εναντίον μου, αλλά γιατί είστε υπόλογοι. Όλοι σας. Για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχετε δώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κολλητούς σας, τους Σταθόπουλους, τους Περιστέριδες, τους Βασιλάκηδες και νομίζετε ότι τρώμε κουτόχορτο. Η κριτική είναι θεμητή. Η κριτική δεν δικαίωται σε όλα τα δικαστήρια απέναντι στην πολιτική εξουσία. Να βρείτε λοιπόν άλλη καραμέλα να πιπηλήσετε και να βρείτε άλλους αντιπάλους να τα βάλετε. Γιατί οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στο χώμα, στη φτώχεια και είναι αυτοδημιούργητοι, δεν δέχονται υποδείξεις από ανθρώπους που μεγάλωσαν στα πούπουλα. Γκέγκε! Άντε για να μην σου πω τίποτα χειρότερο. Σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. Θα μας κάνουν υποδείξεις. Είναι όπλο της πολιτικής. Σήμερα δημοσιεύτηκε ένα ολόκληρος κατάλογος. Αυτά είναι χρήματα, δανεικά κύριε. Δεν μας τα χαρίζει κανένας. Και θα τα πληρώσει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Και εσείς θα κάθεστε και θα καπνίζετε τα πουρα σας. Μαζί με τον κουμπάρο σας, τον κύριο Δημητριάδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Δημητριάδη. Πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκε μια άκρος ενδιαφέρουσα δήλωση. Δηλαδή, πόσο πρωθυπουργικός ανιψιός. Η ανακοίνωση είναι του κυρίου Κεσέ, δεν είναι δικιά μου. Είναι του δικηγόρου που ασχολείται με τη νομική παράσταση στα θύματα των υποκλοπών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο κύριος Κεσές ουσιαστικά με μια ανακοίνωση που έβγαλε αναφέρεται στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη, που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως είχε πει στη συνέντευξή του. Ο κύριος Δημητριάδης ταπεινώθηκε στο ακροατήριο αφού ζητούσε 350.000 ευρώ από το δημοσιογράφο και θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη. Η αγωγή θεωρήθηκε εκδικητική και εκφοβιστική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο κύριος Κεσές, στις 17 Εβδόμου, προχτές δηλαδή, δημοσιοποιήθηκε η 17.05 του 26 απόφαση του Μενομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Πρωθυπουργικού Ανιψιού και παρετηθέντα την περίοδο των υποκλοπών, γιατί έκατσε και φάγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο κύριος Δημητριάδης θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητά του και ζητούσε 350.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του κύριου Δημητριάδη, κρίνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαιρέτων συμπερασμάτων. Είναι μια απόφαση κόλαφος για τον κύριο Δημητριάδη. Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με όσα βλέπω δημοσιοποιημένα από τον κύριο Κεσέ, ο κύριος Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεών του από δημοσιογράφους. Επίσης, η φράση «κουμπάρι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς ο Δημητριάδης συνδέεται με σχέση κουμπαριάς με τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης και 5 χρόνια σύμπτυξη, τον κύριο Λαβρένο, τον εθνικό προμηθευτή της χώρας, ο οποίος είναι εξαφανισμένος και τον οποίον είχε καταγγείλει ο Μακαρίτης ο Τράγκας ότι είχε γίνει αιτία για να χάσει τρεις δουλειές. Εγώ αυτά ακούω, αυτά διαβάζω και αυτά λέω. Το δικαστήριο, μαζί με την απόρριψη της αγωγής, καταδίκασε τον κύριο Δημητριάδη σε δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 7.000 ευρώ. Και ο Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές. Όχι κύριε και σε μόνο κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου, αλλά και άλλων, μεταξύ αυτών και εμάς. Ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές, μόλον ότι κατήχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ακροατήριο και κατά την κατάθεση της μάρτυρος του κ. Δημητριάδη, αναδείχτηκε το παράλογο του γεγονότος ότι θεώρησε ως μεγαλύτερο δεινό για αυτόν ένα retweet του κ. Κουκάκη από τη χρησιμοποίηση του αριθμού του για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων. Στην απόφαση αναφέρεται από τον κύριο Κεσέ ότι ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να κάνει μήνυση και αγωγή και κατά του κύριου Νταλντήλιαν και κατά της Σάρας Χάμου και του Γιάννη Λαβράνου αλλά και του Φέληξ Μπίτζιου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας ΣΕΙΠ. Να στραφεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αναφέρει ο κύριος Κεσές, κατά του Νταλντήλιαν του Ισραηλινού, για όσα δημόσια λέει και υποστηρίζει, και εγγράφος περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΕΥΠ. Και δημοσιεύεται και δικαστική απόφαση. Κύριε Δημητριάδη, για μην τα αλεύρι, ο κύριος Ντήλιαν σας γυρεύει. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Το ερώτημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ποιος γεννήθηκε για την καταστροφή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ταλντήλιαν, ο κύριος Λαβράνος, η κυρία Σάρα Χάμου ή ο κύριος Φέλικ Μπίτζιος. Θα τους βρούμε μπροστά μας. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης για 13η φορά μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι στο απίκο να κάνει κόμμα, θα φας καλά κι εσύ. Θα φας καλά κι εσύ. Να δω ποιοι μιλούσανε στον Κορυδαλό με τους βαρυπινίτες. Να δω, κύριε Γκλεζάκο, υπασπιστή του κυρίου Σαμαρά, ποιοι μιλούσαν με τους βαρυπινίτες. Θα τα δούμε. Είναι μεγάλος ο χρόνος για τις εκλογές. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος για τις εκλογές, τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Και όποιος πάει πίσω από τον Γαϊδάρο, τρώει τις οπλές στη μούρη του. Έχετε φάει γαϊδροκλωτσιά? Δεν έχετε φάει. Θα τη φάμε. Αλλά θα τη φάτε εσείς. Μέχρι το Μάιο του 27, κύριε Μητσοτάκη. Και να δούμε. Μέχρι το δικαστήριο, το Δεκέμβριο, στο εφετείο των υποκλοπών, ποιοι θα είναι ζωντανοί και ποιοι θα είναι νεκροί. Και προσέξτε, γιατί είμαι κακόγλωσσος. Ό,τι λέω βγαίνει. Είμαι σαββατογεννημένος. Να δω ποιοι θα είναι παρόντες στο ακροατήριο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιον το βιολογικό ρολόι τελειώνει. Τελειώνει απότομα. Όσοι διάλεξαν το δρόμο της μαφίας δεν έχουν πολλά χρόνια ζωής. Αυτά τα λέω για αυτούς που προαλήφονται για τα νέα αφεντικά της Καμόρα, για τα νέα αφεντικά της Κοζανόστρα και αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή είναι αιώνια. Ρωτήστε και εμένα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία όταν συναντήθηκα μια νύχτα με το Μουσιού Μιχάλη. Με το Μουσιού Μιχάλη, όπως έλεγε και ο Βέγκος, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Έχετε συναντηθεί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Ε, εγώ συναντήθηκα. Ξέρετε τι μου είπε? Γύρνα πίσω, σε χρειαζόμαστε. Θα μπορούσα να με αρπάξει με την Ομφέα και να με στείλει στην κόλαση. Αλλά δεν με έστειλε. Τους άλλους δύο όμως τους έστειλε. Και τον Καραϊβάς και τον Κιόλια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εξιχνιάζονται στην Ελλάδα οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το όνομα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριακή, κοντή γιορτή, όλα εδώ πληρώνονται. Επί της γης, επί της βασιλείας της γης.

παίζει πια ο Γιώργος ο Τράγκας. Είχε πάρει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας, τον οποίο γνώρισα στα στερνά του, είχε μια κακή συνήθεια. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δεν το αρνούνται ούτε οι στενοί του συνεργάτες. Έκανε μια τεράστια περιουσία. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δηλαδή, παράδειγμα λέω εγώ. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας του τόπου που διατέλεσε για ένα διάστημα και τραπεζίτης είχε προσωπικά προβλήματα αντεκδίκησης. Έστειλε μια βόμβα. Ανθοδέσμη που τίναξε έναν φουκαρά στον αέρα. Γιατί λέει του είχε αποσπάσει την προσοχή της γυναίκας του. Το λέω πολύ κόμψα. Για ρόλους ερωτικής, τι γελάτε κύριε Χαλαμπή, τι να πω. Ότι την, όπως λένε και στη Γίδα, με τον τράγο, μαρκαλούσε. Το μαρκάλι δεν είναι ύβρις. Είναι ζωώδης περίπτυξη. Μα πάμε τον τράγο στη Γίδα για μαρκάλεμα λένε. Έτσι δεν λένε. Μπράβο. Δεν είναι ύβρις. Είναι ζωώδης γενετήσια πράξη. Επειδή λοιπόν του μαρκάλευε τη γυναίκα, για να το πω έτσι, του στείλε μία ανθοδέσμη που μέσα είχε μία χειροβοβίδα. Όταν την άνοιξε την ανθοδέσμη αυτός ο φουκαράς, την άχτηκε η χειροβοβίδα στη μούρη του. Του κόψε το χέρι και του έκανε τη μάπα αγνώριστη. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο αξιοθαύμαστος επιχειρηματίας συναλλάχθηκε με το θύμα, του έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποσύρει την κατάθεσή του στον ακριτή. Και αθωώθηκε ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας όμως έχει και μια ακόμα πληγή ανοιχτή. Φέρεται να είχε καταχραστεί 700 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα. Λέω έτσι. Είναι θεωρητική, μυθολογική. Είναι μυθοπλασία. Δεν είναι αληθινά τα γεγονότα. Είναι μυθοπλαστικά γεγονότα. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ μπουζουριάστηκε στον Κορυδαλό επιχειρηματίας, εμφανίστηκε ο Γιώργης ο Τράγκας, ο Μακαρίτης. Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι. Και άρχισε και έβγαζε φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή, ότι είναι άρρωστος, ο επιχειρηματίας, ότι θα πεθάνει, ότι λίγες είναι οι εβδομάδες, ότι λίγαν τα ψωμιά του. Και τα δημοσίευε σε ένα περιοδικό, το Κράς. Έμαθα ότι ο Τράγκας πήρε από αυτή τη δουλειά 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τον επιχειρηματία να επεξηγήσει δημοσίως στους δικαστές το ανήκεστο της βλάβης της υγείας του. Καταλάβατε κύριε Χαλαμπίδη, έτσι γίνεται πάντα. 3 με 5, όπως έλεγε παλιά, τρακό, τώρα έλεγε 3, 5, 4, του έδωσε 5. Κανένα πρόβλημα. Τα είχε, τα δώσε. Αποφυλακίστηκε ο επιχειρηματίας. Όμως μου λένε κάποια πουλάκια, τα οποία δεν έχουν πέσει έξω, ότι τα ενοχοποιητικά έγγραφα του επιχειρηματία εδόθησαν την τελευταία στιγμή πριν τον μπουζουριάσουν στον Κορυδαλό, στον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τα βγάλε στη Λατινική Αμερική. Με αποτέλεσμα, τα χαρτιά από την Κύπρο, στα οποία φαινόταν ότι δάγκωσε την τράπεζα που είχε με 700 εκατομμύρια, εξαφανίστηκαν. Και πήγαν στις Φιλιππίνες. Πήγαν στην Αργεντινή. Πήγαν στη Βραζιλία. Πήγαν στο Περού. Και τα ψάχνουν όλοι. Αλλά το κακό για αυτούς είναι ότι τα χαρτιά αυτά υπάρχουν. Και θα δημοσιοποιηθούν. Όπως θα δημοσιοποιηθεί και όλη η χειρόγραφη αλληλογραφία για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε το θύμα του επιχειρηματία για να ανακαλέσει την κατάθεσή του στην ακρίτεια. Και εγώ ρωτώ, εάν δημοσιοποιηθούν τα χειρόγραφα που λέει μου δίνεις 1,5, αποσύρω την κατάθεση ότι μου έστειλες βόμβα. Είναι ή δεν είναι εμπεγμός του δικαστηρίου. Πρέπει ή δεν πρέπει να ξαναγίνει δίκη. Αυτά ρωτάω. Φιλάκια με αγάπη, Στέφανος.

0: Κύριοι, κυρίες, κύριοι, σας είχα υποσχεθεί ότι μέχρι την Παρασκευή θα δημοσιοποιήσουμε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Προβάλλεται για πρώτη φορά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ελληνικά. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα είναι παλιάνθρωποι και πιαστράκηδες. Και δεν τολμάνε να βγάλουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Το οποίο ντοκιμαντέρ αφορά, κυρίες και κύριοι, την ηρωική πρώτη μοίρα καταδρομών στο Μάλεμε. Είναι η μοίρα που αποτελείται από 360 επίλεκτους στρατιωτικούς της χώρας, οι οποίοι με διαταγή της χουντοηλίθιας, της χουντοβλακώδης, της χουντοπροδοτικής δικτατορίας του Ιωαννίδη, ενός ανώμαλου, ο οποίος έφερνε κούκλες από την Αγγλία για να ερωτοτροπεί, για να φανταστείτε για πόσο ανώμαλο μιλάμε. Ναι, παράγγελνε κούκλες πλαστικές από την Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες, για να ερωτοτροπεί με τις κούκλες. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έκανε το πραξικόπημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Ένας θεοπάλαβος, θεόμουρλος. Του είχαν τάξει οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι ότι θα του δώσουν την Κωνσταντινούπολη και όλα τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Αλλά του λέει θα δείξει ανοχή όταν οι Τούρκοι αποβιβαστούν στην Κύπρο. Γκέγκε λέει. Θυσιάζω την Κύπρο για τα πετρέλαια και την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τόσο ηλίθιο. Πανίβλακα. Επικίνδυνο ηλίθιο. Ξέρετε, οι πιο επικίνδυνοι ηλίθιοι, μάλλον οι πιο κοστοβόροι ηλίθιοι, είναι οι εκφύσεως ηλίθιοι. Δεν είναι οι αμαθείς. Είναι οι εκφύσεως πνευματικά ηλίθιοι. Η πρώτη μοίρα καταδρομών, κυρίες και κύριοι, πήγε στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα έχουμε στη διάθεσή μας, οργανώθηκε στο Μάλεμε η αποστολή, η πια ιστορική αποστολή των Ράτλας, των μεταγωγικών αεροπλάνων, που ήταν μια καθαρή αυτοκτονία. Τον Ιούλιο του 1974, με εντολή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, η πρώτη μοίρα καταδρομών ήταν η επίλεκτη ελληνική ομάδα στην οποία έτυχε ο κλήρος να συμμετέχει στην επιχείρηση ενίσχυσης Κύπρου, γνωστή με την κωδική ονομασία Νίκη. Ήταν η μοναδική δύναμη που πήγε στην Κύπρο να βοηθήσει και τελικά τα κατάφερε να μην πέσει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας στους Τούρκους. Στο ντοκιμαντέρ αυτό που προβάλλεται σε συνεργασία κρητικού καναλιού από την Κρήτη και του Κυπριακού κρατικού καναλιού, ακούγονται απίστευτα πράγματα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Διότι μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Δεν μιλούν τα πολιτικά καθάρματα της εποχής. Γι' αυτό και δεν έχει ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. 344 καταδρομής της μοίρας πριν τα μεσάνυχτα της 21ης με 22 Ιουλίου του 1974, μαζί με δύο δημιουργίες της ΓΑΜΑ ΜΚΑΠΑ, υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Παπαμελετίου, Ιωαννιδικός Παπαμελετίου. Ιωαννιδικός. Κι όμως πήγε. Επιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας, της 354 μοίρας μεταφορών Πίγασος, στο αεροδρόμιο του ακροτηρίου Χανίων, με αποστολή την αποβίβαστη Λευκωσία. Κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι αυτοί οι οποίοι ήταν πολυβολητές στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας αναφέρουν πως οι ίδιοι έριχναν αντιεροπορικά πυρά στα ελληνικά αεροπλάνα, γιατί δεν τους είχε ενημερώσει κανένας ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τα μεταγωγικά αεροπλάνα με τους Έλληνες καταδρομής, με αποτέλεσμα την πτώση ενός Νοράτλας με 27 καταδρομής νεκρούς στον Τύβο της Μακεδονίτισσας. Ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος και την Πέμπτη θα ακούσουμε όλο το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση και να ξέρετε, ό,τι πέφτει στα χέρια μας, αφού το διασταυρώσουμε, το δημοσιοποιούμε. Εγώ χάρες δεν κάνω σε κανέναν. Και έχω πάρει μια απόφαση. Πριν κατεβάσουμε ρολά στην εφημερίδα μας, γιατί θα κατέβουν ρολά, είναι ξεκάθαρο ότι οι εφημερίδες τελειώνουν σιγά σιγά. Θα πουλήσουμε πολύ ακριβά το τομάρι μας. Πολύ ακριβά θα πουλήσουμε το τομάρι μας. Αυτό να το θυμάστε. Καλό σας ξημέρωμα και καλή αυριανή.
1: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης Κύπρου ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
3: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσαν. Μου λέω, γιατί τι σημαίνει. Λέω, πάνω εδώ.
4: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα έρθουν ελληνικά αεροπλάνα. Είτε στο αεροδρόμιο μας εδώ, είτε στην Τύμπου. Και μας είπαν να ετοιμάσουμε και ροζίνη, διότι τα αεροπλάνα θα ήταν jet.
1: Φτάσαμε στην Κύπρο. Το πρόβλημα το δικό μου ήταν, έφτασα πρώτος τελικός, ότι δεν μου ανάβαν τα φώτα του αεροδρομίου. Το γιατί δεν ξέρω.
4: Η πρώτη κλίση ήταν το πρώτο αεροπλάνο, ότι είναι 4.000 πόδια και έρχεται προς τη Λευκωσία για προσγείωση και θέλουν οδηγίες.
1: Τελικώς με ανάψαν τα φώτα όταν πλέον πέρναγα από τους Τούρκους εγώ.
3: Προχώρησα λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Μου λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω με τροχιοδεικτικά βυσίγια. Μου λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι ελεύθερο το αεροδρόμιο.
5: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
4: Αυτός ήταν ακόμα όταν ήταν ψηλά. Ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
1: Εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον E7, τον E7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
6: Ποντικέ, εσύ ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με το μικρό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
3: Ρωτάω τον πιλότο, έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω να προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε.
7: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τροχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
2: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιαεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
6: Απλώς τους είπα να προσέχουνε, διότι εδώ περιφερειακό αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψει, τα φώτα προσγειώσει, θα τα ανάψει την τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
8: Συγγύσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
9: Μας είχαν δώσει διατάγη να είμαστε πάνω στο αντιεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβων αεροπλάνου να ρίξουμε. Μετά έρθε μια δεύτερη διατάγη Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
6: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόεδρε το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλια, ότι έρχονται φύλια αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
9: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε νέα βλήματα.
2: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλθας.
6: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα οράλθα που έχουν την οράλθας. Τι είναι οράλθας, και αυτοί περιμένουν να έρθουμε. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
2: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
4: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιοδότηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.
7: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
4: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία, τους τρώμε, εμείς, ως που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόνται, αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο, είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
10: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθη το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της Μοίρας, τα νοράτλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκοσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
11: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λέω ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε και όλοι πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
2: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εν αγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Ρατζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό διάβλο 27.
12: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίνουμε έξω κακήν κακούς. Ένα τροχοδρομούς ακόμα το αεροσκάφος.
7: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
13: Τέλος φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
12: Μάλιστα, μας ρίξαν και κάτι σημείδες. Μας ρίξαν και δεν ξέραν ότι είμαστε Έλληνες, το ξέραν ότι είναι Τούρκοι.
14: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των προγεθυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίξουν.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα συνεκπέμπουμε με τον κύριο Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, Θεού θέλοντος βεβαίως και μάχη επιτρέποντος. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να σας παροτρύνω είναι να πάρετε τηλέφωνο για να μας ζητήσετε τραγούδια. Δουλεύει αυτό, ε? Μια χαρά είμαστε. Η 21η Ιουλίου, το Σωτήριο έτος 2026, εύχομαι να σας βρίσκει καλά σε ψυχική και πνευματική και σωματική υγεία. Σήμερα είναι μία από τις μέρες που μέσα στο ημερολόγιο του χρόνου σηματοδοτούν την αλλαγή. Σήμερα και χθες δηλαδή, και ένεκα Δευτέρας, η αρχή αυτής της εβδομάδας, η οποία για πρώτη φορά στο φετινό καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει πολύ πιο χαμηλούς ρυθμούς από άλλες εβδομάδες. Με την προηγούμενη εβδομάδα, η Δευτέρα ήταν, λες και ήταν Μάιος. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά ξέρω γιατί. Το γιατί είναι ξεκάθαρο, το γιατί είναι επειδή δεν έχουμε λεφτά. Οπότε συνεχίζεις να κάνεις τις δύο ή τις τρεις δουλειές τις οποίες κάνεις καθημερινά, και αυτό σημαίνει ότι κάνεις και το ανάλογο commuting. Κάτσε να καλησπέρισω τον Φάνη. Χαίρετε κύριε Μαρίνο μου, πώς πάει, λέει, η ζέστη στο ραδιοφωνικό σταθμό? Εδώ πέρα έχουμε φοβερά air conditioner.

Οπότε τουλάχιστον από ζέστη εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Πρέπει να σας πω ότι κάνω και εκπομπή με ανοιχτή την πόρτα του ραδιοφωνικού στούντιο, ούτως ώστε να παίρνω λίγο αέρα για να μην με παγώνει το air condition και γίνομαι κασάτος. Εν τω μεταξύ συνειδητοποίησα το Σαββατοκύριακο ότι τη λέξη κασάτος οι νεότεροι δεν την ξέρουν, δεν την γνωρίζουν. Είναι λογικό, προχείρεται από ένα παγωτό κασάτο το οποίο πλέον δεν το γνωρίζουν. Δεν το ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν και τη λέξη ότι έχω γίνει κασάτος. Το λέω επειδή παντρεύτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ξαδελφός μου. Ο ξαδελφός μου δεν είναι ούτε 30 χρονών, ζωή να έχει. Και εκεί πέρα ήταν όλες οι φίλες και οι φίλοι του στο γάμο. Σε κάποια στιγμή εκεί που καθόμαστε, είμαστε κάτω από ένα air condition στην Κεφαλονιά. Λέω, παιδιά, έχουμε γίνει κασάτι εδώ πέρα. Τι έχουμε γίνει? Εφρέ μου, ξέρεις ποια είναι η τραγική συνθήκη της υπάρξεώς μας? Ότι έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει και φεύγει, ενώ εμείς αλλάζουμε και φεύγουμε. Καθόμαστε, κοιτάμε τη ζωή και λέμε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ρε, δεν υπάρχει πλέον το παγωτό κασάτο. Τι λες βρε, σε λίγο θα υπάρχεις εσύ. Σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα, σε λίγο δεν θα υπάρχει το έθνος. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Είδα στο πρώτο θέμα, πρέπει να σας πω. Και να σας πω, επειδή σε λίγο θα τελειώσουν οι Λινάρτ Σκινάρτ, ζητήστε μου το πρώτο τραγούδι για την συνέχεια. Ζωντανή είναι η εκπομπή 21 Ιουλίου. Λέω το 21 Ιουλίου διότι θα πάει, θα παίξει σε επανάληψη. Οπότε θα ακούσω να ξαναλέω ζωντανή η εκπομπή. Αλλά θα σου λέω 21 Ιουλίου, ενώ θα είναι 3 Αυγούστου. Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου βαστάει η Ελλάδα. Για ποιο μετά δεν ξέρω τώρα, δεν θα βάζω και στοίχημα. Επίσης, μας ρίξανε το meaculpa.gr. Ειλικρινώς προσπαθώ να καταλάβω γιατί.

0: ένα τέλειο έχουν να πάρει αυτοί οι Λίναρτ Σκιν. Δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι βαράνε και τελειωμό δεν έχουν. Καλησπερίζω την τηλεφωνική γραμμή και έχω πει ότι σήμερα το μόνο το οποίο θέλω είναι να μου ζητήσετε τραγούδι και να πείτε μια καλησπέρα. Έχω μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, βλέπω τις ειδήσεις, αποκαρδιώνομαι στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης να πω ότι ευχαριστούμε εκείνους που μας χάκαραν χθες στο meaculpa.gr και μας το ρίξαν το site και προσπαθούσαμε 24 ώρες σχεδόν να βγάλουμε άκρη. Ξανά είμαστε πάνω για να σας πούμε ότι για παράδειγμα έχουμε 60 νέους λαθρομετανάστες οι οποίοι αφήχθησαν σήμερα νότια της Ιεράπετρας, πολλές δεκάδες και αν όχι εκατοντάδες, ορισμένες φορές σπανιότερα χιλιάδες. Καθημερινώς αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας, αλλά όχι από παιδάκια που κάνουμε εμείς. Θα βγουν αύριο μεθαύριο, θα κάνουν το σταυρό τους και θα μιλάνε ελληνικά. Αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας με Αφροασιάτες Ισλαμογενείς. Αυτό ακριβώς. Και εσείς τι σκέφτεστε, πώς θα δώσουμε τη σκυτάλη ξανά σε μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο προσωπείο της διοικούσας και κυβερνώσας ελίτ. Ποια κυβερνώσα αριστερά, ποια κυβερνώσα δεξιά, τι ακούμε. Δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται. Μου έρχεται στο νου η Μίρια Μακέμπα και ο Χάρη Μπελαφόντε. Μαλάικα, βγάλε και ένα γιώτα. Δεν γίνεται πλέον. Τι θέλετε. Να φύγει ο Μητσοτάκης, κανένα πρόβλημα. Θα έρθει ο Σαμαράς να φέρει το δένδια. Τις ίδιες ακριβώς πολιτικές θα ακολουθήσουν. Και θα νομίζεις ότι έχεις κάνει και κάτι. Θα νομίζεις ότι τα έκανες πόπα, τα έκανες, όπως το λένε εκεί πέρα, ανάστα ο Κύριος. Ειλικρινώς δηλαδή. Κάτσε να πω μια καλησπέρα λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει καλοκαιριάς και τα πράγματα τα ξέρουμε. Το σύστημα εξουσίας στη χώρα έχει στηθεί και ετοιμάζεται με μικρές προσαρμογές για την στιγμή που πρόκειται να αντιπαρατεθεί το ένα κομμάτι του συστήματος με το άλλο κομμάτι του συστήματος. Στο ενδιάμεσο όλοι εμείς. Τι άλλο να πούμε. Τι μου λέει, καλησπέρα, γιατί λέει τόσες επαναλήψεις τελευταία, φίλε Κωνσταντίνε, μας έλειψε η εκπομπή. Σήμερα δεν είναι επανάληψη, αλλά επαναλήψεις, φίλε μου, τώρα τελευταία, κατά πρώτον τις Παρασκευές και κατά δεύτερον λόγω θέρους. Είναι ξεκάθαρον. Δεν λες πάλι καλά που συναντιόμαστε, πάλι καλά που είμαστε εδώ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι, όπως το λένε έτσι, τη ευαρεσκία της διευθύνσεως του ραδιοφωνικού σταθμού, επιθυμώ να εκπέμπω από εδώ και την χρονιά που έρχεται, τη σεζόν που έρχεται. Σας το λέω δηλαδή να το γνωρίζετε. Το ίδιο, εδώ έχω βρει ένα ωραίο, ένα γλυκό ραδιοφωνικό σπίτι, το οποίο και συναφές είναι με τις δικές μου αρχές, αξίες και την αισθητική μου, αν θέλετε, σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, και εδώ πέρα με τους έχοντες το γενικό πρόσταγμα, μια χαρά μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αυτό έχω να πω. Συνεπώς, να το πω πολύ απλά, δεν θα πω ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αλλά και που χάνει και που δεν χάνει πάλι δεν αλλάζει. Και επίσης, άμα περνάς καλά να κάνεις κάτι, συνέχισε να το κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ψάχνεις για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ξαναλέω, άμα είσαι σε ένα ραδιόφωνο, έχεις μια καλή συνεννόηση με την διεύθυνση, έχεις μια καλή συνεννόηση με τους ηχολήπτες, τους τεχνικούς, τους συναδέλφους, όλα καλά δεν είναι? Αυτό θα πω κι εγώ. Μη γίνει, λέει, κανένα αστείο, λέει, και δεν είσαι στο ρόστερ του Μάχη και την επόμενη σεζόν. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Με το καλό εδώ θα είμαστε. Με τη βοήθεια του Θεού, φίλε μου, εδώ θα είμαστε. Και καλά να είμαστε. Και να σου πω κάτι, εσύ με ρωτάς γιατί παίζουμε επανάληψη. Να σου πω μία επανάληψη δικής μας εκπομπής. Είσαι ούτε με 10 ζωντανές, άλλον σταθμόνε. Αστειεύεσαι. Κάτσε να υποδεχθώ την τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπογδάνο.
0: Τι κάνετε, κύριε?
1: Βασίλης από Γερμανία. Θέλω να κάνω ένα, να μου βάλετε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, βάζετε ξένα ή βάζετε και ελληνικά?
0: Πείτε μου τι θέλετε, βάζω και ελληνικά.
1: Ωραία. Θέλω να μου βάλετε το Σιδερένιος Άνθρωπος το 2000 CR.
0: Βεβαίως.
1: Και το αφιερώνω σε όλους όσους στις επόμενες εκλογές σκέφτονται να ξαναψηφίσουν κυβερνήσεις που άνθρωποι που κυβέρνησαν ή έκαναν υπουργοί στο παρελθόν και φοβούνται να σπάσουν το τύπος και το σπήριο και να κάνουν την αλλαγή και να ψηφίσουν κάτι καινούργιο που δεν έχει γίνει κυβέρνηση.
0: Βασίλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Και ο Σιδερένιος Άνθρωπος 2002 GR. Αμέσως τώρα πρέπει να πω ένα κομμάτι που σπάνια ακούγεται. Ηλίας Ασβεστόπουλος, πάμε.

2002 GR, τους οποίους περισσότεροι τους μάθαμε από την μαγική αυλή που ήταν τη δεκαετία του 1980, είπα και προς τέλη του 1980, 10 χρόνια λοιπόν πιο πριν. Οι 2002 GR, για τους οποίους αγνώρισα προσωπικώς ότι είχαν ήδη σταδιοδρομήσει στο ελληνικό πεντάγωνο από την δεκαετία του 1970, μας αφήνουν εδώ πέρα το 1976 τον σιδερένιο άνθρωπο.

Δύναμη, λέει, στους οδηγούς διανομής με μηχανάκι. Μου στέλνει εδώ επίσης 2002GR το άλλο κομμάτι από, από το οποίο τους μάθαμε, το «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Το αφήνω έτσι απλά να παίξει λίγο. Λοιπόν, δύναμη στους οδηγούς, λέει, διανομής με μηχανάκι Ιβάν, που κουβαλάνε νερό από το μάρκετ σε 5 ορόφους, λέει, χωρίς να σανσέψουν τους ανθρώπους μας που δεν έχουν να βάλουν ένα φίλτρο βρύσης. Πεθαίνω όπως έκλεισε το μήνυμα έτσι, με αυτήν την κοινωνική διάσταση της νέας φτώχειας που δεν έχει να βάλει ένα φίλτρο βρύσης και αναγκάζεται να πίνει εμφιαλωμένο. Να πω στον φίλο μου τον Τζο ή τη φίλη μας τη Τζο που μου στέλνει το μήνυμα έτσι με τους 2002GR να παίζουν αυτό το ερωτιάρικο από πίσω. Να πω ότι ο περισσότερος κόσμος ούτε φίλτρο βρύσης έχει, ούτε εμφιαλωμένο πίνει. Νεράκι από τη βρύση πίνει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή αυτό το δίλημα μεταξύ φτώχειας και καταστρόφας ή εμφιαλωμένο να πάρει ευχή δεν έχουν να πιούν νερό βρύσης. Θέλω να σου πω ότι περισσότεροι διανομείς δεν ανεβαίνουν τις σκάλες κουβαλώντας μπουκάλια νερό. Καλησπέρα, μου λέει ο Ρέστης Παπ Κωνσταντίνε, έλλειψες. Δεν μπορώ, λέει, να πάρω, οδηγάω, θα ήθελα το Pictures of You, The Cure. Λοιπόν, οι Cure, οι οποίοι και αυτοί τραγούδησαν και τα είπανε πάρα πολύ ωραία μέσα στις τελευταίες μέρες, πήγε η φίλη μου, μου είπε ότι ήταν έπος, λέει η Cure.

καλησπέρα στο φίλο μου Θανάση. Στέλλα από Αρτέμιδα, γεια σου Στέλλα. Την καλησπέρα μου λέει Κωνσταντίνε, καλησπέρα φίλοι. Και καλώς μας ήρθες, καλώς σας βρήκα. Τι είμαι το δολάριο, καλώς σας ήρθα. Έλειψες λέει, δεν μπορώ να πάω. Ναι, και εμένα, εύχομαι να περάσετε όλοι καλά στο γάμο του ξαδέρφου. Παιδιά, Θεός ο ξαδέρφος, πραγματικά δηλαδή πήρε κουκλάρα, πήρε. Πραγματικά δηλαδή βγάζω το καπέλο μου. Ο ξάδελφος ούτε 30 χρονών. Δεν συνηθίζουν πλέον να παντρεύονται. Πρέπει να σας πω. Παντρευόμαστε εκεί γύρω στα 50-60. Παντρευόμαστε και μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε με εξωσωματικές να κάνουμε παιδί στα 75 μας. Αυτή είναι η φάση. Και ύστερα διαμαρτυρόμαστε γιατί τα 360 ευρώ της εθνικής βασικής συντάξεως δεν μας φτάνουν για ζήτο. Έλα βρε Αντώνη, με συγκινείς. Το αστείο λέει ότι άκουσα αυτό το τραγούδι από μια ταινία, λέει, δεν τους ήξερα και την άλλη μέρα, λέει, έμαθα ότι παίζουν το Pictures of You, τον Cure, λες εσύ.

Λίγο αντιμακρόσυρτο, εντάξει. Τώρα δεν θέλω να επαναλάβω αυτή την λέξη, θα την αποσύρω. Διότι καταλαβαίνω ότι ορισμένους κιουράδες και ορισμένες κιουρίες αυτό τους ενοχλεί. Θα πω αισθαντικό. Έχει αυτήν την αισθαντική επανάληψη ενός ειδονικού εκκρεμούς, πως αλλιώς να σας το περιγράψω. Λέει ο Αντώνης, λέει φάνταζε ρε φίλε, λέει πες για τα μαχαιρώματα το πρωί, γιατί λόγω δουλειάς έμεινα, λέει, μόνο συνείδωση. Φαντάζομαι, λέει, ότι θα ήταν κανένας αλλοχοακμπάρης με ψυχολογικά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι παίζει να ήταν δικός μας και μεγάλος άνθρωπος και όλα αυτά τα ψυχολογικά είναι δεδομένα, αλλά δεν το έχω τσεκάρει, θέλω να σου πω, διότι από το πρωί τρέχω με διάφορες δουλειές αέρο και κάιρο. Και δεν έχω αφοσιωθεί στην επικαιρότητα της ημέρας. Αυτό το οποίο ξαναλέω μπορώ να σας πω είναι, για παράδειγμα, ότι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να έφυγε αλλά ο σταρμερισμός ζει, πάνω από 2.500 Ισλαμιστές, συντριπτική τους πλειοψηφία παιδοβιαστές, θα αποφυλακιστούν προώρα μέχρι το Σεπτέμβριο.

δηλαδή φαντάσου ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σου λέει ότι επειδή λέει έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις φυλακές, έχουμε πρόβλημα, σοβαρή κρίση υπερπληθυσμού στις φυλακές, αλλάζουμε λέει τους κανόνες εκτίσεως των ποινών, οπότε ποιους αμολάει έξω, τους Ισλαμιστές παιδοβιαστές.

χειρότερο δε με την είδηση της αποφυλάκησης των χιλιάδων Ισλαμιστών παιδοβιαστών είναι ότι θα ενημερωθούν και τα θύματα. Ακούω τώρα τη διάβαση στο meacoulpa.gr. Λέει: ιδιαίτερη ανησυχία λέει, προκαλεί το γεγονός ότι θύματα λέει, εγκλημάτων έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολές για τις αλλαγές. Ότι ο δράστης λέει μπορεί να αποκτήσει νωρίτερα δικαίωμα αποφυλάκησης. Όταν μιλάμε για κράτος εχθρό του έθνους, το εννοούμε όσο μπορεί να το εννοήσει κανείς. Λέει ο user και θα τα πάρει στο κρανίο τώρα ο Νίκος ο Μαριάκης, αλλά δεν πειράζει. Λέει όλοι οι φιλελέδες, λέει τις ίδιες γεωλογίες, λένε. Λογικό λέει να μου πεις, αφού εντολοδοχή είναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το Pictures of You εγώ θυμήθηκα το άλλο το τραγούδι που πάλι είναι από 90s. Είναι η περίοδος των Cure από τη δεκαετία του 90. Το Last Day of Summer Never Felt So Cold. Αλλά αυτό θα περιμένω να το παίξουμε όταν επιστρέψω τέλη Αυγούστου.

0: λέει, λες να κάνει καμία συμφωνία ο ελληνόφωνος πρωθυπουργός μας, λέει, και να τους άγαγε και αυτούς στο Ελλάδα, έτσι λέει, και αλλιώς όλους, λέει, τους καλοδέχεται. Φίλε, όχι, δεν θα φέρει άλλους ο Μητσοτάκης, θα περιμένει στο Δένδια τώρα. Θα φέρει ο Σαμαράς στο Δένδια και θα συνεχίσει ο Δένδιας το έργο το οποίο μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει, έτσι, αυτές τις ανησυχίες σε ορισμένους. Το καλύτερο στην όλη υπόθεση, να γνωρίζετε, είναι ότι τον Δένδια θα τον φέρουν άνθρωποι, κατά πως φαίνεται δηλαδή, και εγώ σας λέω το μετά. Άρα να σας λέω τι γίνεται σήμερα, μπορείτε να τα ακούσετε κι από αλλού. Να σας πω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό μπορεί για κάποιους από εσάς να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορεί για κάποιους όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου το σύστημα παίζει Σαμαρά, φορτώνει κόσμο. Σημερινές, για παράδειγμα, οι φρέσκες ειδήσεις αναφέρουν, ξέρω εγώ, 2-3 ονόματα. Ξέρω εγώ, Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Πατούλης επίσης. Άλλο άκουσα σήμερα τον κύριο Φορτσάκη. Άκουσα σήμερα επίσης. Όλοι αυτοί κατευθύνονται προς Σαμάρα με μανία για να αλλάξουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έγινε αυτή τη στιγμή? Η Νέα Δημοκρατία έγινε δύο κόμματα. Και τόσες γραμμές έχω. Sorry, φίλε, δεν το είχα καταλάβει. Καλά, θα σας αρχίσω να τις παίρνω μία-μία. Καλησπέρα σας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Αγάπη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να μου.
1: Πλακώθηκα με το βουλευτή στα μάτια. Πώς το βρήκα το τηλέφωνο, μη με ρωτήσεις.
0: Τι έκανες, πλακώθηκες με το βουλευτή στα μάτια?
1: Ακριβώς. Okay. Τηλεφωνικά.
0: Περίμενε, στα μάτια ποιον? Το στα μάτια, το Γιάννη. Ποιον είναι στα μάτια από όλους?
1: Ο Γιώργο, καλέ. Ποιος είναι αυτός που είναι περί τα ιατρικά και της Νέας Δημοκρατίας?
0: Οκ, okay. Και γιατί τσακώθηκες μαζί?
1: Κύριε Συμβουλή, θα σου πω. Βγήκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, δεν το είδες?
0: Και πες μου τώρα γιατί, τι σου φταίει? Α, κατάλαβα ποιον λες, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και είπε για το προσωπικό, πρόσεξε να δεις απάντηση. Ενευρίασα, έψαχνα να βρω κάποιον να ταχώσω.
0: Και βρήκες και εσύ τώρα τον Σταμάτη. Το...
1: Τα λάθος.
0: Τον άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας που είναι εκεί πέρα για όλους τους ευάλωτους και τους ευπαθείς.
1: Θα σου έλεγα.
0: Ο Γιώργος Σταμάτης είναι ο αρχιτέκτονας της... αρχιτέκτονας, όχι, πολύ λέω.
1: Της ΛΟΑΤΚΙ.
0: Όχι, λοιπόν, τις σχέσεις της Νέα Δημοκρατίας και με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με την κοινότητα των γύφτων Τσιγκάνων και Ρωμά.
1: Κάτσε με να σου πω. Και έτυχε σε αυτό να πέσω. Πήρα στη Βουλή,
0: ναι,
1: και τελικά δεν έβρισκα κανένα. Κυριακή ήταν. Γιατί είχα
0: πάρει. Ήταν και ο Σταμάτης όμως στη Βουλή, του το δίνω.
1: Όχι, δεν κατάλαβε. Παίρνω στο σταθερό.
0: Ναι.
1: Σε σταθερό. 94, ξέρεις πως είναι αυτό, το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά δέχομαι ένα τηλέφωνο, γιατί είχα πάρει στο Open να ζητήσω το δικό στο τηλέφωνο να σου πω τα όργια του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου το δίνανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Άμα όποιος παίρνει το δίνει το τηλέφωνο μου, καταλαβαίνεις ότι θα είχα θέμα. Για πες. Εσύ, λοιπόν, εσύ μπορείς να με βρεις και εδώ. Οι άλλοι, αλλιώς τους άλλους. Δεν μας νοιάζουν οι άλλοι. Οι άλλοι να πάνε να πνιγούν, να πάνε να κουρεύονται. Βαρέθηκαν να ενδιαφέρουν για τους άλλους.
1: Ήμουν τόσο νευριασμένη.
0: Άιντε, πνιγήκετε. Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν το λέω σε εσένα. Ναι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν.
0: Για πες λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω να μου.
1: Παίρνει ένα κινητό.
0: Ναι.
1: Το σηκώνω. Λέω ναι. Μου λέει. Λέω, ποιος είστε? Σταμάτης.
0: Κάτσε, ρε, περίμενε. Εσύ τον πήρες και τον ρώταγες ποιος είναι?
1: Μα αφού δεν ήξερα, αφού με πήρε κινητό.
0: Περίμενε. Έχεις πάρει λοιπόν εσύ το Open, δεν σου δίνει το δικό μου τηλέφωνο, μετά έχεις πάρει τη Βουλή.
1: Σου δώσαν το Χαριτάτου, ο οποίος μου το έκλεισε στα μούτρα.
0: Σου δώσαν το τηλέφωνο του Χαριτάτου.
1: Το τηλέφωνο όμως με 2-11 και 2 τέτοια.
0: Όχι το προσωπικό, το κινητό σου δώσαν εκεί πέρα ένα τηλέφωνο της εκπομπής.
1: Ναι, λέω, τι να το κάνω, λέω, παιδιά, αυτός είναι του συστήματος. Συγγνώμη,
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω, Χριστό, εγώ.
0: Ναι, εγώ τραγουδάω, μην λέγε μου.
1: Δεν τραγουδάς καθόλου.
0: Καλά, γιατί να μην τραγουδάω?
1: Και με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα άγνωστο κινητό.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν πήρα το κινητό.
0: Θα σου πω, περίμενε. Ο άνθρωπος σε πήρε τηλέφωνο όμως. Αντί.
1: Άκουσε με κάτι.
0: Τι ώρα ήταν την Κυριακή αυτό?
1: Καλέ, 6 ώρα ήταν.
0: 6 ώρα. Το απόγευμα, υποθέτω.
1: Ναι, βρε.
0: 6 ώρα την Κυριακή το απόγευμα σηκώνει το βουλευτής και σε παίρνει τηλέφωνο και εσύ τον βρίζεις και από πάνω.
1: Πλησιάζουν εκλογές. Λοιπόν.
0: Μα ξέρει ο βουλευτής που ψηφίζεις εσύ. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος ο Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας σε πήρε από αίσθηση καθήκοντος.
1: Να σου πω, θα με αφήσει να τελειώσω άμα θες να πάρω το τηλέφωνο του Δένδια.
0: Καλά, πάρε το τηλέφωνο του Δένδια. Κακό του κεφαλιού σου να κάνεις δηλαδή. Με απειλείς με το να κάνεις κακό στον εαυτό σου, αυτό μου θυμίζει Τσίπρα το 2015.
1: Πρε πλάκα σου.
0: Σ' αγαπώ. Για πες.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Και του λέω, ποιος είστε, ο Σταμάτης. Ποιος Σταμάτης. Ο Σταμάτης. Λέω, συγγνώμη, είστε βουλευτής. Ναι, μου λέει. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Α, που σε βρήκα. Λέει, πού βρήκες το τηλέφωνο. Εγώ στη Βουλή πήρα και μου βγήκε το κινητό σου. Πού να το ξέρω, λέω.
0: Ωραία, ωραία, ναι, και.
1: Και του λέω, άκουσε τις δηλώσεις του Τουρνά. Που έλεγε για τον προσωπικό αριθμό μέχρι τις 3 Αυγούστου ότι θα έχουμε πρόβλημα όλοι εμείς και εδώ στην Ελλάδα μέσα με τα δημόσια έγγραφά μας.
0: Θεός ο Μάικ που μου λέει σταμάτης Τζιαντόπουλος, όχι για κάτι δικά μου. Μπράβο, ρε Μάικ, ναι.
1: Για δημόσια έγγραφα και ότι θα έχουμε πρόβλημα και στις μισοδοσίες. Τι με νοιάζει αν θα φύγω εξωτερικό ή όχι. Τι με νοιάζει. Και στο κάτω κάτω ρε θέλετε να τα πάρετε όλα. Πάρτε τα ρε. Δεν τον άκουσες λέω στη Βουλή. Όχι δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή το θέμα είναι ότι έχω θέμα με την καρδιά μου. Παίρνω φάρμακα. Εντάξει και δεν ήξερα ότι ήταν της ιατρικής αυτός. Και φυσικοθεραπευτής. Μετά τα μάθα. Λοιπόν. Και τι παίρνω λέω. Πόσα λεφτά παίρνω. Τα θέλετε λέω και αυτά. Πάρτε τα ρε αφού σας λείπουνε λέω. Πάρτε τα όλα λέω. Έτσι κι αλλιώς μας έχετε πουλήσει.
0: Και
1: έχετε να πείτε λέω κάτι κύριε. Όχι λέει τι να πω. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Μα υπάρχει νομοθετική. Εγώ έχω την ταυτότητα του 2008 και εγώ την παλιά έχω. Όχι κύριε μου λέω. Δεν έχετε την παλιά. Είμαι και μεγαλύτερη του. Με συγχωρείς έτσι. Δεν έχετε την παλιά του λέω. Γι' αυτό δεν ψηφίζω κανέναν σας. Δεν έχετε την παλιά του λέω. Γιατί η παλιά είναι αυτή που λέγε Χριστιανή Ορθόδοξος. Με ποιο δικαίωμα βρε. Εν τω μεταξύ του ξεκινάμε το έχουμε δημοκρατία. Μου λέει έχουμε. Πού είναι με την απειλή λέω, που έκανε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Που εδώ στο Κοροπή και εγώμαστε.
0: Και...
1: Τι έχετε να πείτε του λέω.
0: Και.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Όχι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο λέει που λέει... Ναι, το νομοθετικό πλαίσιο ακόμα και αυτό που υπάρχει που λέτε για το 27 αλλά μας εκβιάζει λέει, ο κύριος Τουρνάς του κάνω. Μπορείτε λέω να το αλλάξετε με νομοθετικό πλαίσιο που να λέει αφού έχουμε δημοκρατία ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Όχι όπως με τα εμβόλια που ψοφίσατε όλο τον κόσμο.
0: Αντίδραση σε αυτό.
1: Καμία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία.
0: Εντάξει, να σου πω, εγώ χαίρομαι.
1: Γιατί.
0: Εγώ χαίρομαι που βρήκες τον βουλευτή και του μίλησες. Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Κατά τώρα... λάθος τον βρήκα.
0: Εντάξει. Τώρα,
1: δεν εκεί... πήρες το δικό του.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχω καμία.
0: Από εκεί και ύστερα πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημά σου το έχω κι εγώ. Το ίδιο πρόβλημα έχω. Διότι,
1: λοιπόν,
0: διότι είμαι ακόμα με.
1: Τα πάρετε όλα, ρε.
0: Είμαι ακόμα με την προηγούμενη ταυτότητα. Σου λέω, έχω το ίδιο πρόβλημα με σένα. Είμαι ακόμα με την προηγούμενη ταυτότητα. Λοιπόν...
1: Και μου λέει, την παλιά έχω κι εγώ, λέει. Δεν υπάρχει. Άλλαξε το με νόμο, λέω. Δεν έχουμε ξεκίνησα με αυτό. Έχουμε ή δεν έχουμε δημοκρατία. Τι με απειλεί ο άλλος. Και δεν τον άκουσες και εσύ δεν ξέρεις. Όλοι δεν ξέρετε, λέω πια.
0: Άστο, από 3 Αυγούστου
1: είναι
0: δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Δεν ξέρει, λέω.
0: Και έχω να πω και μία Γενέβη. Στις 6-7-8 νομίζω.
1: Πρόσεξε, Σεπτεμβρίου.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάω, πραγματικά. Θα πάω να σκαρφαλώσω τη Άλπη σαν τον λάθρομετανάστη. Μπράβο, θα γίνουμε λάθρο.
1: Ναι,
0: αυτό. Δίνουν χαρτιά.
1: Δίνουν χαρτιά παράνομο. Στο σημείο να μας λένε βγάλετε νέα ταυτότητα για να ψηφίσετε.
0: Μα, αυτό θα γίνει 100%. Να το ξέρεις.
1: Το
0: σε φιλό καμάρι μου. Το περιμένω, το ξέρω.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δύο τραγούδια. Θα σου πω ένα παραποιημένο της Παρνέλλας. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω την χώρα που αγαπώ. Και το άλλο είναι. Χαεκραγώ. Αντώνης Βαρδής.
0: Ωραίο κομμάτι. Επί τη ευκαιρία. Μπαίνω με ένα Motorhead και πάω μετά εκεί.

Εδώ από για τον φίλο μου ζήτησε Motorhead. Μου λέει ό,τι θέλεις, μου λέει από Motorhead, ό,τι θέλεις από Motorhead. Ένα πολύ γλυκό cover στον David Bowie και το Heroes κάνει εδώ πέρα η παρέα του Λέμι.

0: κομμάτι σχεδόν δεκαετίας.
1: Καλά, το αρχικό Heroes του David Bowie λογικά πρέπει να είναι κάπου δεκαετία 70, αρχές δεκαετίας 80. Νομίζω ότι πρέπει να είναι δεκαετία ή 70 ή 80. Όχι, νομίζω είναι δεκαετία ή 70 ή 80. Και εδώ πέρα το cover από τους Motorhead του Lemmy είναι από το, 2017. Μεγάλος ο Lemmy όταν το λέγε. Ακούς και το... πώς το λένε, το σφύριγμα της μασέλας. Τεράστια φιγούρα, τεράστιος ο Lemmy, από τους μεγαλύτερους. Για να δούμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ποιος είναι. Μα δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή ποιος μπορεί να είναι, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Χριστιανός είμαι.
1: Τι κάνεις, Χριστιανέ μου?
2: Πώς φαίνομαι?
1: Όλοι μας. Σήμερα εγώ εδώ πέρα έχω έρθει και δροσίζομαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Εντάξει, αστική, έχετε και απέναντι τα μπισκότα, μα θέλετε τρώει και ένα μπισκότο.
1: Ποια μπισκότα, ρε φίλε? Αυτό το με τα μπισκότα απέναντι την ταλαιπωρία, αρχηγέ. Ταλαιπωρία μεγάλη.
2: Διότι...
1: ναι, άμα σου αρέσουν τα γλυκά, είναι ταλαιπωρία, διότι είναι... σου έρχεται όλη η μυρωδιά αυτή η μεθυστική. Αν δεν σ' αρέσουν τα γλυκά, είναι ταλαιπωρία, διότι σου έρχεται όλη αυτή η μυρωδιά η αποκρουστική. Εγώ δεν θα σου πω τι από τα δύο είμαι, αλλά σε μία από τις δύο κατηγορίες εντάσσομαι κι εγώ.
2: Ωραία, ενημερωμένα μου αρέσει αυτή η μυρωδιά, αλλά δεν τρώω γλυκά. Λοιπόν, οπότε είμαι εντάξει.

0: ελληνικά τραγούδια βάζεις.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, ξέρεις, λαϊκά, έτσι, όχι...
1: Πες το εσύ.
0: Άπονες εξουσίες με τον Κασατζίδη, το Χατζηδάκι με.
1: Δεν το ξέρω, θα το βρω και θα το βάλω κατευθείαν, αρχηγέ.
0: Ωραία, και άλλη μια ερώτηση να σου κάνω.
1: Είχες
0: πει πριν από μια εβδομάδα, νομίζω, ότι κάτι σε έκανε να μην ασχοληθείς πλέον με την πολιτική, όταν μπήκες μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι αντιμετώπισες και... Τι αντιμετώπισες, τι είναι ακριβώς αυτό που αντιμετώπισες, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς. Εγώ φαντάζομαι τι είναι αυτό που
1: είναι. Είναι τεράστια ερώτηση που κάνεις. Τεράστια ερώτηση.
0: Το ξέρω ότι είναι τεράστια και είναι κάτι που όλοι το ξέρουν και δεν το λέει κανένας.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω, πάρε μια μέρα που θα έχουμε χρόνο.
0: Εντάξει, εντάξει, ας να ακούσουμε το τραγούδι τώρα.
1: Λοιπόν, για την ώρα όμως, δικό σου. Για σένα, φίλε μου Χριστιανέ, Καζατζίδη.
0: Άστο να παίξει όλο. Ευχαριστώ. Για,
1: όλο
0: για,
1: θα
0: για.
1: Παίξει. Άπονες εξουσίες. 2-10-71-08-00-00.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες η σκιά του σκανδάλου ΠΚΠ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν έως και αύριο και κόκκινο συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε Καλαμιώνες και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια Χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη γέφυρα του Βαρθολομιού Ηλίας. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να χρειαστεί εκένωση. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι της Αργολίδας και η αγροτοδασκή έκταση με ελαιώνες και ξεραχόρτα. Συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούνταν από τις διοικητικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελέα υφετών 12ανήσου. Αναβλήθηκε για τις 28 Ιουλίου η δίκη των δύο συλληφθέντων για τα χθεσινά επεισόδια έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα. Αναστάτωση το πρωί στα Χανιά όταν επιβατικό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό μέσα στο λιμάνι της Σούδας. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Δύο τάγκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθοι, Σιίτες, αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες δραυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας πιθανώς νέο μέτωπο στον μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Κόλπου. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσων αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης ίσως και 5 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μεγάλος, μεγάλος, μέγιστος. Λάσπη λίγο ήχος, δεν με πειράζει. Ο τύπος είναι Pet Shop Boys. It's a sin. Θα το ακούσουμε σε λίγο.

Καλώς τον Μιχάλη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα Σοφάκη, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Θεοδόση, καλησπέρα κύριε Αλεξανδρόπουλε. Βίασα το σόλο. Η αλήθεια είναι ότι τα σόλο της δεκαετίας του 90, κυρίως στην ελληνική μουσική, αυτό πέρασε και στην ροκ, είναι λίγο φασόν.

λοιπόν, και ιδίως αν το ακούγαμε καλά θα το καταλαβαίναμε λίγο καλύτερα, όλοι υπάρχουν εδώ μέσα στοιχεία HSN.

Έχει δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά τι να καταλάβεις τώρα, φίλε μου, από αυτά τα οποία δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Εν πάση όμως περιπτώσει, ενδιαφέρον έχει το μέρος εκείνο το μηνύματος, λέει, κατά τα άλλα, λέει, αν αποφασίσετε να τεθείτε, λέει, και να εκτεθείτε ξανά στην εκλογή και επιλογή του ελληνικού λαού, να προτιμήσετε, λέει, τη Β' Αθηνών, μεγάλη, λέει, περιφέρεια και σίγουρη. Λέω μεγάλη σήμερα, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ μόνο κομμάτια. Και αυτό το οποίο ειλικρινώς λέω και το εννοώ, είναι ότι δεν μου έχει λείψει η πολιτική. Η προσωπική και η οικογενειακή μου ζωή βαίνει πολύ ομαλά και πολύ θετικά, δόξα τω Θεώ. Σταυρό μου κάνω, ειλικρινά το λέω. Δόξα τω Θεώ, το σταυρό μου κάνω. Έξω από την πολιτική. Το παρθόρι έκανα και το ταρδάμ λίγο έξω από την πολιτική.

χαίρε υπουργέ, λέει η Παπακοσταντίνου, θα πήγαινε τώρα. Είπα για τα φασόν σόλο, για παράδειγμα, της ελληνικής ροκ δεκαετία 80-90. Αν μπορείς εσύ, για παράδειγμα, να μου βγάλεις διαφορές στα σόλο που έχει μέσα κομμάτι του Παπακοσταντίνου, του Τσακνή, του Μαχαιρίτσα.

κόσμο εχθρικό, κομματιάζομαι. Εν τω μεταξύ λέει το ίδιο πράγμα. Λέει τσεσίν είναι αμαρτία, όλους έχω απέναντι. Βέβαια οι Pet Shop Boys το λένε για την ομοφιλοφιλία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Βαρδής, κλάσικ Έλληνας. Είμαι μόνος μου και όλοι σας.

κλασικός Έλληνας, κλασικός ο Αντώνης Βαρδής, στο «Θα εκραγώ». Κομμάτι το οποίο δεν είναι ερωτικό, όπως έχουμε πει ότι ερωτικό για παράδειγμα κομμάτι δεν είναι το «Τα καράβια μου καίω» του φίλου από τη Θεσσαλονίκη. Και λέει, έχει δίκιο ο άλλος φίλος, ο Ορέστης Παπ, που μου λέει ένα χέρι υπουργέ Πάπα Κωνσταντίνου, λέει, θα πήγαινε εδώ πέρα. Φίλε μου όμως, έχω την αίσθηση ότι μια και μιλήσαμε για Έλληνα και για Πάπα Κωνσταντίνου και για ροκ και για το πώς στέκεται σε αντίθεση Φερρυππίν με τους Βρετάνους. Παίζει όλο το κομμάτι, παίζει σύνθια. Δηλαδή ο παντού έχει βάλει ένα line με σύνθια να παίζει και όπου δεν παίζει live το λουπάρει. Σύνθια και εδώ πέρα. Το κομμάτι είναι της Αφροδίτης Μάνου. Θεά η Αφροδίτη Μάνου. Από τις σημαντικότερες σύγχρονες ελληνίδες μουσικές καλλιτέχνηδες. Και εδώ έχουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τελάλη τον, λέει ο πατέρας μου. Στη Μεγάλη Σχολή του Καζαντζίδη. Αλλά εδώ πέρα ροκ. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, εντάξει, μιλάμε για ένα ίχνος. Ένα ίχνος στο ελληνικό πεντάγραμμο και στην ελληνική μουσική και στην ελληνική κοινωνία. Τι το συνδέει με τα προηγούμενα, εκτός από αυτό το rage, αυτή την ορμή, το επαναληπτικό μπάσο. One note, bassline, μπα. Το ίδιο και η Pet Shop, το ίδιο και η Βαρδής.

0: Και εδώ ένας φίλος μου καλός. Πάρτος όλο αυτό, βάλτος στο διδημότυχο blues. Μια χώρα, μια χαρά χωράει. Σε τράπη. Μαγικά, είναι φευγουλέας.
1: Από το ραδιόφωνο σε στέλνω με αγάπη.
0: Εδώ λοιπόν ο φίλος. Τα μου και δυο γλυκά.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν.
0: Τι μπασιά έχει ρε φίλε το κομμάτι. Ω, η παμπασιά. Τώρα σου βάλω το απόλυτο μπάσο σε ελληνικό κομμάτι.

αρμόδιο, ούτε τον αριστό γείτονα, για το σόλο να πούμε, ότι είναι σαν να έχει παντρέψει Kenny Loggins, δηλαδή pop rock με Van Halen.

γιατί 800 γραμμές. Πρέπει να βγω σε τηλέφωνο τώρα. Η αλήθεια είναι ότι άμα λες πάρε, πρέπει να βγάλεις γραμμή. Δεν γίνεται να μην. Αλλά όχι. Κατευθείαν ίσως το κορυφαίο μπάσο σε ελληνικό ρόκο κομμάτι. Και αν μπορέσει να το απομονώ.

μέσα από μονές στον μπάσο από το συγκεκριμένο κομμάτι για να δεις τι κάνει μέσα στο κουπλέ, όχι μόνο στην αρχή. Ξέρω ότι δεν γίνεται.

0: ραδιοφωνικές ιστορίες για ένα σαλονικιώτικο μπάσο, κυρίες και κύριοι. Στις 21 Ιουλίου το απόγευμα, όπως λέμε, το ανάγνωσμα, και εδώ πέρα ομού μετά των τηλεακροατών. Καλησπέρα σας. Αλλό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Τραγούδι θέλουμε σήμερα.
1: Τραγούδι.
0: Yes.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι ο Βαρδής ξεκίνησε, ήταν ο καλλιτέχνης που είχα πει ότι είχε ξεκινήσει από τους Βίκινγκς.
0: Και μας είχες πει για το κομμάτι να παίξουμε, όντως, Μιχαλή.
1: Λοιπόν, μια που μιλάς για σολαρίσματα, πριν κάποιες μέρες έφυγε από τη ζωή η πιο γνωστή γυναικεία βραχνή φωνή της αγγλικής μουσικής σκηνής. Bon Tyler.
0: Indeed. Indeed. Ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: Husky voice.
1: Ένα από τα...
0: Ο Φραγκίσκος μου λέει για παυσίπονο. Και άκου τώρα να δεις. Ήδη, φίλε, ο Εφραίμ μου έχει πει ότι άμα θες να ακούσεις μπάσο, λέει, σε ελληνικό κομμάτι. Είπα πριν το ωραίο μπάσο ελληνικό. Δεν είναι το ωραίο μπάσο ελληνικό. Δεν είναι καν το ωραίο μπάσο σε κομμάτι των τρυπών. Μπορεί το ωραίο μπάσο σε ελληνικό κομμάτι να είναι τρύπες. Δεν ήταν αυτό. Θέλω να ακούσω ένα άλλο απομονωμένο. Αλλά μου λέει τώρα. Απομονωμένο μπάσο πήγα να πω και βγήκα. Λοιπόν, αλλά μου λέει τώρα για Μωρά στη Φωτιά ότι έχουν διασκευάσει το Third Uncle του Brian Eno και ότι εκεί πέρα το μπάσο είναι to die for. Είναι κλάμα. Για πες ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ο θάνατος της Tyler, παίζαν τα γνωστά τραγούδια. Total Eclipse of the Heart.
0: Ποιο να παίξουμε.
1: Λοιπόν, Tire Tracks and Broken Hearts.
0: Οκ. Gotcha.
1: Είναι άγνωστο τραγούδι.
0: Αυτά θέλουμε.
1: Στις λίστες και στους αυτούς. Το ξέρουνε, αλλά δεν το παίζουν συχνά.
0: Tire Tracks and Broken Hearts.
1: Πολύ, για μένα, ίσως από τα καλύτερα τραγούδια της Tyler. Και κανείς δεν έπαιξε τότε που είχε κάνει συνεργασία ο Μιχάλης Ωρακητής με τον Ιαν Γκίλαν. Και φτιάξαν τον Dead and Your Heart με τη Σοφία Ρουβανίτη και την Bonnie Tyler.
0: Εμείς εδώ πέρα το έχουμε παίξει. Εμείς το έχουμε παίξει, αλλά ότι γενικώς εκείνη την εποχή τους αγνοούσαν, ναι, τους αγνοούσαν. Σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και ποτέ αρχές μέσα δεκαετία 90, λες. Είναι η ιστορία αυτή, ξέρω.
1: Με τον Γκίλαν.
0: Με τον Ιαν Γκίλαν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάμαι και αυτό το βίντεο κλιπ σε κάποιο ελληνικό νησί, είχε κάτι έτσι πολύ...
1: Ήταν, ναι, βέβαια, η Αρβανίτη τότε τα έδωσε όλα, αλλά στο δεύτερο κουπλέ που μπήκε η Τάιλερ, εντάξει, μόλις της έπαιξε.
0: Αυτό την αλήθεια, δεν το πολύ θυμάμαι το συγκεκριμένο. Μουσικά εννοώ, θυμάμαι ότι είχε γίνει η συνεργασία, αλλά δεν το θυμάμαι μουσικά. Σε φιλό για να παίξω το κομμάτι.
1: Έγινε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Μιχαλή. Για κάποια στιγμή περίμενε, γιατί αυτό είναι από live εκτέλεση. Δεν θέλω live εκτέλεση. Θέλω να βρω την άλλη εκτέλεση, την στούντιο που συνήθως αποδίδει και καλύτερα τα όργανα. Όπα, εδώ είμαστε. Εντάξει τώρα. Sorry. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Θα παίξουν πυρίχιο. Τα γνωστά τα κάνουν και οι Iron Maiden στο Alexander the Great. Κόβουν και ρίχνουν αυτόν ακριβώς τον ρυθμό. Αλλά με συγχωρείς. Μου βάζεις τώρα εσύ ένα κομμάτι που ξεκινάει από ένα μπάσο. Λοιπόν, και σου λέω εγώ, αυτό το κομμάτι που ξεκινάει από το συγκεκριμένο μπάσο, το οποίο θέλω να το ξανακούσουμε, μήπως είναι ίδιο με το κομμάτι που θα σου βάλω εγώ, που ξεκινάει με ένα μπάσο και δεν χρειάζεται να το ξανακούσουμε, ορίστε παρτονάτο. Κάτσε. Έλα. Ακούσε ένα αεράκι πρώτα, είναι λίγο... Να το. Εδώ, στα φύλλα της καρδιάς και διάφορες άλλες τέτοιες. Μπακαλιάρος, μπακαλιαριές. Κάτι σαν ιδίες. Έλα, έλα, έλα ρε μπάσο παίξε. Τον έχω και περιμένει τον άνθρωπο. Ρότζερ, παίξε. Παίξε, Ρότζερ. Μη δίνεις μόνο συνέντευξη στον Τάκερ Κάλσον. Δεν θα παίξει αυτός που έδωσε συνέντευξη στον Τάκερ Κάλσον.

αυτό, φίλε, αυτό κατά πρώτο είναι... όχι, είναι ο ηχολήπτης των Pink Floyd, φίλε. Είναι Metal 1900... αυτό πρέπει να ακούμε 1969. Νομίζω το Metal είναι πριν και από το Ουμαγκούμα. Πάει Metal Ουμαγκούμα, Dark Side of the Moon. Να, εδώ πέφτει το μπάσο. Το οποίο στο πάει τίγκα μέχρι τέλος, φουλ δώσε πάρε, και των γονέων δηλαδή μέσα. Αλλά το σόλο στο κομμάτι αυτό είναι ο ντράμερ. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελα να σου κόψω τα μωρά στη φωτιά και θα επιστρέψουμε στα μωρά στη φωτιά, Πούντα, Third Uncle, που παίζουν εδώ Brian Eno, και η αρχή μπάσο με reverb.

0: Αυτό είναι ο Σαλβατόρ, δεν είναι. Φίλε, τα κάλαντα να σου τραγουδήσει αυτό. Πράγματι, θες να κόψει φλέβες σου.
1: Καλησπέρα, αρχοντές! Κάνει ορισμό σας, Χριστού, τη θεία γεννήση. Να πω στα αρχοντικό. Σα, σα, σα!

Bauhaus αυτό το κομμάτι. Φίλε, και για Bauhaus μου κάνει, για Tuxedo Moon μου κάνει. Δηλαδή, εδώ πέρα είσαι μισό βήμα από No Tears for the Creatures of the Night. Εδώ είσαι.

Sorry, δώσε μπα. Δεν χρειάζεται να δώσει. Από εδώ παίζω. Δεν χρειάζεται να κάνει απολύτω τίποτα. Απολύτω. Το απολύτω τίποτα. Ίδιο κομμάτι είναι. Παιδιά, ίδιο κομμάτι είναι. Σαν να έχει πάρει το ίδιο κομμάτι να το έχει κάνει extend. Θα κλείσω με Bonnie Tyler. Εδώ είσαι. No tears for the creatures of the night. Και ο τύπος εδώ μεταξύ παθαίνει σαλβατοριές. Γκουδά, γκουδά, γκουδά. Δεν τρέπει.

My eyes are dry. Goodbye.

τέσσερα κομμάτια την τιμή της βενζίνης, κυρίες και κύριοι, είναι αναχρονισμός. Το γράψανε 35 χρόνια πριν οι ταξιντομούνιδες. Μην νομίζετε ότι είπα κάτι το οποίο είναι απρεπές. Ταξιντομούν λέγεται η μπάντα. Και νόμιζα ότι είναι 35 χρόνια πριν, είναι σχεδόν 50 χρόνια πριν, πριν καν γεννηθώ. Και είναι για την τιμή της βενζίνης, μου λέει ο Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος, λέει στα 2 ευρώ πουλά, μου λέει, η τιμή της βενζίνης. Και θα έχουμε συνέχεια επίκαιρο, λέει, τραγουδάκι. Και ποιο είναι αυτό? Α, είναι το... Να σου πω, φίλε μου, για την τιμή, για την τιμή της βενζίνης πρέπει να παίξω ο Ramstein. Ramstein Benzin. Του hast. Βασικά, όχι, για την τιμή της βενζίνης είναι του hast nichts. Δεν έχεις. Γιατί του hast για τους γερμανομαθείς σημαίνει έχεις. Του hast. Του hast nichts. Δεν έχεις.

Εν τω μεταξύ, το καλύτερο είναι, παιδιά, ότι συνηθίζουμε τον πόλεμο, ε. Συνηθίσαμε 4 χρόνια, η Ουκρανία τρύπα στο χάρτη. Τώρα έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε ήδη μισό χρόνο και βάλε από το Φεβρουάριο παίζει αυτή η φάση ότι τρύπα και στο χάρτη και στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αυτές οι δύο τρύπες στο χάρτη, τώρα τσαλακώνω τις ταξιδομούν, αλλά δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολύ κοντά μας. Καθλά σε μια ιδανική ζωή, βασικά σε ένα ιδανικό σύμπαν, αποσιοποιητικά. Τζίνα του Άστα.

0: Είναι η μόνη εποχή και η μόνη εκπομπή.
1: Κανένα αλκοόλ, κανένα νικοτίνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι σε μια ηχητική απεικόνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής τα τελευταία περίπου 30 χρόνια της Γερμανοκρατίας. Τώρα εντάξει χάνονται τα έθνη, οπότε από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν Γερμανοί, δεν θα υπάρχει και Γερμανοκρατία, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει. Πάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα, μην πάρετε άλλα τηλέφωνα, και σε αυτή την τηλεφωνική γραμμή που θα πάω θέλω ουσιαστικά να ζητήσει ο ακροατής ή η ακροάτρια ένα τραγούδι για να παίξουμε. Καλησπέρα σας. Χαλό.
1: Καλησπέρα.
0: Ηχό.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι. Τώρα έχουμε κλείσει και τα ραδιόφωνα, είμαστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα, Ιωαννίδου.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Κύριε Μπογδάνο, η περιοχή της Ακρόπολης και η ίδια η Ακρόπολη.
0: Ναι. Τι έγινε? Δεν έχω κάνει κάτι. Αλήθεια λέω. Άκου τώρα, σας παρακαλώ, το κομμάτι του Μιχάλη. Όχι, δεν το έχει γράψει αυτός. Αλλά ο Μιχάλης μας το θύμισε. Διότι όλοι οι Bonnie Tyler, Total Eclipse of the High, δεν τα έξω εκεί. Εδώ πέρα όμως. Another English day. Another useless night. I want peroxide hair. I want some neon light. Πλάκα, πλάκα, φίλε. Τι περιμένει και δεν ηχοθεί σε αυτό το κομμάτι ο Meatloaf? Ναι, εδώ υπάρχει κάτι fundamentally wrong που δεν υπάρχει Meatloaf μέσα στο κομμάτι αυτό. I pray for silence. Sometimes I pray for God and love. Παιδιά, στο Bat Out of Hell ο Meatloaf έχει ένα κομμάτι το οποίο κλιμακώνει ακριβώς όπως το συγκεκριμένο κομμάτι της Bonnie Tyler. Κάτσε, περίμενα να τα ακούσουμε.

Why Would Do Anything For Love. Δεν έχει τον ίδιο ρυθμό στο ρεφρέν. Εντάξει, έχουμε μπει σε φάση Kenny Loggins Danger Zone πλέον. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Μανώλη. Ενώ τον γαριφάρω το καλό μας το παιδί. Και η Σοφία μου λέει για την τιμή της βενζίνης, μου λέει πρέπει να παίξει τον Gasoline του David Bowie. Δηλαδή το κομμάτι Cat People ουσιαστικά. Η αποκυματογραφική ταινία είναι εντωμεταξύ. Όχι. Θα σου πω, όταν έκανα ραδιόφωνο πριν από 15 χρόνια, το να έπαιζα το Gasoline του David Bowie για την βενζίνη μου βγαίνει. Τώρα θεωρώ ότι είναι τόσο κλισέ. Δηλαδή, από τότε που άρχισα να ακούω τον αποστολή του David Bowie να κάνει το χαλί σε πολιτικές εκπομπές, ξέρω εγώ, του Real FM. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι παίζει από κάτω, δεν έχουν παραμικρή, δεν είναι κακό, δουλειά τους δεν είναι. Δεν ενδιαφέρονται για το ραδιόφωνο ως ραδιόφωνο, ενδιαφέρονται για το ραδιόφωνο μόνο ως ένα μηχάνημα το οποίο ανάβει σε ένα κόκκινο κουμπί και ακούει τη φωνή σου. Αυτό τους νοιάζει. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά τα κομμάτια, και δεν είναι μόνο το Cat People, δεν είναι μόνο το Gasoline του David Bowie, κομματάρα, έγιναν το χαλί άλλων ραδιοφωνικών σταθμών που απλά πληρώνουν λεφτά σε δικαιώματα για να μπορούν να παίζουν φιλεράκια, γεμίσματα, τσόντες δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψουμε 23 δευτερόλεπτα, 25 μέχρι το διαφημιστικό. Ρίξα ένα ραγουδάκι. Και μπορεί από κάτω να έχει πέσει το αριστούργημα, το οποίο απλά το κατακρεουργείς, διότι ρίξα ένα τραγουδάκι για να πάμε με τις διαφημίσεις. Εδώ πάλι τώρα θυμήθηκα White Wedding. Αλλά θα ήθελα αν κάποιος έχει να μου προτείνει ένα κομμάτι το οποίο να μην είναι από τα Ιωθώτα. Αρτέμις ευθύνη της προθρότα, κατά τα Ιωθώτα, ριγνιωμενότα, προβλέπουμε κακά γεγονότα.

0: Τελείωσε το τραγούδι και δεν ξέρω ποιο να βάλω μετά. Αλλά ας πω μια καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που εύχομαι και ελπίζω ότι θα μου προτείνει ένα τραγούδι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Α, πάλι. Κλείστε το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλό. Τι έγινε, παιδιά. Τι σημαίνει. Sleeping Sound μου λέει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ποιος μιλάει, μιλάμε δύο.
0: Αχ, δεν ξέρω πώς μιλάμε. Μία έπρεπε να είστε εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ μία είμαι. Καλησπέρα.
0: Μπράβο, και εγώ ένας είμαι. Καλησπέρα σας.
1: Ιωαννίδο.
0: Το ξέρω τι κάνετε.
1: Εντάξει, σας μιλάω, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι.
1: Κύριε Μπογδάνο, η κατάσταση στην Ακρόπολη είναι πολύ σοβαρή.
0: Τι τραγούδι να βάλω.
1: Τίποτα. Μαχαιροβγάλτες.
0: Κάτω από την Ακρόπολη παίζουν μονόπολοι. Αυτό το έχει κάνει ο Τουρνάς σε ένα κομμάτι.
1: Πορτοφολάδες.
0: Ναι.
1: Και το...
0: Δεν πειράζει. Θα φέρει ο Αντώνης Σαμαράς τον Νίκο Δένδια και θα τελειώσουν αυτά. Μην ανησυχείτε.
1: Ευτυχώς κάποιος νεαρός αστυνομικός έκανε τουρνικέ στον άνθρωπο. Θα είχε ξεματώσει. Μπροστά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και αυτό που με εξοργίζει είναι ότι οι αναρχικούς ή τρελούς ψάχνουν ή απαντάνε, ναι, μας είναι γνωστοί. Αφού είναι γνωστοί σας, μαζέψτε τους. Με νοιάζει εμένα αν έχει φάκελο τρελός στην αστυνομία.
0: Α, καλά, ναι, συγγνώμη. Τώρα, άμα θα με μαχαιρώσει φακελωμένος ή αφακέλωτος, δεν μου κάνει κανένα διαφορά. Αυτό, ναι, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στους παράδρομους της Ακρόπολης.
0: Κοιτάξτε, κυρία Ιωαννίδου μου, τα ξέρω διότι εγώ φταίω. Απέτυχα ως βουλευτής Α Αθήνας να γκρεμίσω το πολιτικό σύστημα το οποίο υποβαθμίζει την ελληνική πρωτεύουσα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Έχετε καιρό να πάτε στην Ακρόπολη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να οδεύσω προς τα εκεί. Εδώ που τα λέμε, τα Μάρμαρα τα έχω δει. Οι αρχαίοι με ξέρουν και εγώ ξέρω τους αρχαίους.
1: Κακό βλάχικο χωριό.
0: Α, ναι, αυτό είναι. Σας, κυρία Ιωαννίδου μου, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά αυτό είναι η Αθήνα. Ένα κατσικοχώρι το οποίο έπεσε μέσα στην μαρμίτα με το ματζούνι του Αστερίξ. Αυτό είναι. Ένα κατσικοχώρι.
1: Είναι κάτι τρομερό. Δεν έχει καμία αισθητική ο χώρος μπροστά στην πλήκα.
0: Ποια αισθητική. Δεν έχει καμία αισθητική το νέο ελλαδικό κράτος. Ο ελληνισμός είχε μία αισθητική την οποία του την έσφαξε στο γόνατο το ελλαδικό κράτος. Λίγο Βαβαρία, λίγο Γαλλία, λίγο Αγγλία και τώρα πολύ Πακιστάν. Τι θες?
1: Κοιτάξτε, πολύ Πακιστάν, αλλά το Πακιστάν κάποιοι το χρειάζονται.
0: Ναι, ο ξέρω, οι Πακιστανοί,
1: που μας κυβερνάει το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Αφού μεσολαβείτε στον πόλεμο.
0: Πείτε μου ένα τραγούδι, κυρία Ιωαννίδου μου, έτσι να σας χαρώ.
1: Δεν ξέρω μοντέρνα τραγούδια.
0: Δεν θέλω μοντέρνα. Ποιος θέλει μοντέρνα? Α, αφήστε, θα βρω τι έξι έχουν πιάσει τα απόσταση με αποστολή να κάνω. Ένα Nat King Cole. Μπορεί να κλείσω με κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ.
1: Δεν έχουν ξεχάσει.
0: Κανείς δεν ξεχνάει τον Nat King Cole, κυρία μου, αλλά εδώ που τα λέμε όλοι θα ξεχαστούμε μια μέρα, γιατί θα θυμόμαστε, θα μας θυμάται εμάς κανείς.
1: Ο 21ος αιώνας πάντως δεν έχει παρουσιάσει τέτοιες φωνές.
0: Ο 21ος αιώνας, κυρία μου, είναι μια μεγάλη τσουλήθρα στην οποία οι ανθρωποί.

0: Δεν γνωρίζονται τα παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Γελάμε με τα παλιά τα συγγένεια.
1: Κυρία Ιωαννίδου μου, σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας ασπάζομαι. Άλλη γραμμή δεν θα βγάλω. Ευχαριστούμε πολύ.

πρόκειται για μια μπάντα την οποία αγαπώ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μπάντα η οποία είναι ακτιβιστές των ακριβώς αντιθέτων αξιών άρχων και πιστεύω, με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν έναν εθνοσυντηρητικό, αλλά μπροστά στην μουσική όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν σημασία. Αντίθετα, μερικές φορές αυτό το appropriation, cultural appropriation, το οποίο μπορείς να κάνεις και στους αριστερούς, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όποτε έχω προσπαθήσει να παίξω το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν παίζει ένα κανάλι, και είναι το κανάλι που έχει τη φωνή. Αλλά για να δούμε. Κανάλι εννοώ, κανάλι στην ηχογράφηση. Για την ώρα φαίνεται ok. Ακούμε προφανώς. Να, Taco Bell. Λοιπόν, ακούμε Electric Six και Danger, High Voltage, epic κομμάτι.

λέει η φιλενάδα μου, λέει, ο Πακιστανός λέει στρατάρχης που συμμετείχε λέει στις συνομιλίες είναι αυτός που σέρνει καράβι. Όχι φιλενάδα, αυτός έχει καιρό, είναι Μουνίρ. Καλύτερο είναι ότι σε μια σχεδόν άλλη ζωή πριν από πόρε φίλε, όχι, βάλε, δυνάμωσέ το διότι θα πάω να πάθω ένα γρήγορο εγκεφαλικό.

Και κλείνουμε έναν από τους ύμνους της ευρύτερης γενιάς, Born Sleepy Underworld από Trainspotting. Μια ταινία η οποία μας έχει, έχω την αίσθηση, σφραγίσει περισσότερο από όσο καταλαβαίνουμε. Είμαστε η γενιά του Trainspotting και του Pulp Fiction σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είμαστε η γενιά του Ο Καιρός των Τσιγκάνων ή η γενιά της Βασίλισσας Μαρκού.

0: σε μια άλλη σχεδόν λοιπόν ζωή, σε μια πόλη της κεντρικής Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σχεδόν την ίδια εποχή. Το κομμάτι αυτό και η γενική κουλτούρα της ταινίας Trainspotting ήταν ακόμα πολύ πολύ very much the thing και εν ζωή σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν εκεί σε μια πόλη στην κεντρική Ευρώπη, γαλλόφωνη πόλη στην κεντρική Ευρώπη, ένας Αλγερινός ρισοψιονίστ μας συστήνεται ως Μουνίρ Ριάκη. Το όνομα είναι Μουνίρ Ριάκη. Απλά το λέω στη φίλη μου που της φάνηκε περίεργο το όνομα του Πακιστανού. Λοιπόν, 7:59 και ήρθε η ώρα να εξερμενίζομαι τα πνεύματα. Λοιπόν, ό,τι κοπανίσατε, κοπανίσατε.
1: Μαλάικα,
0: μαλάικα μου.
1: Να κουβέντα, μαλάικα.
0: Μαλάικα σημαίνει αγγελέ μου.
2: Μαλάικα.
3: Όχι, λέει εγώ, για.
1: Να κουβέντα, μαλάικα.
0: Αυτός είναι ο Χάρι Μπελαφόντε. Και μαζί του η Μίρια Μακεμπά. Την έβαλα Nat King Cole που έλειψε στην φίλη μου, την κυρία Ιωάννη. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε. Εύχομαι όλοι και όλες, ούτως ώστε όταν επανέλθω από μια ανάπαυλα που δεν θα σας πω πόσες εβδομάδες θα κρατήσει, δεν γνωρίζω κιόλας να σας πω την αλήθεια, θα τα ξαναπούμε. Εσύ μην γουρλώνεις τα μάτια σου, θα με ξαναδείς σε κάνα μήνα. Γι' αυτό ήμουν τόσο εύκολο σήμερα το βράδυ, κατάλαβες. Γιατί σου κάτσα τόσο...
4: Μας έσωσες βασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες, φίλε, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε όταν τα πούμε με το καλό. Ξανά, υγεία να έχουμε, υγεία να έχουμε. Και εδώ πέρα το στασίδι μας. Στον Μάχη 99,8, να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όπως ανέφερε, οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των πολιτών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της ελληνικής λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν ως και αύριο και με κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούνταν από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελέα εφετών 12ανήσου. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας την ώρα που η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα προς 89 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Δύο τάνκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη Σιίτες, αντάρτες σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας αυξάνοντας απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του Κόλπου. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρα αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Η δική σας ενημέρωση εδώ από την συχνότητα του Μάχη FM με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9. Έχουμε αφήσει πίσω πλέον τους ρυθμούς του Μουντιάλ, καθώς έκλεισε αυτή η κορυφαία διοργάνωση. Θα τη συναντήσουμε ξανά σε 4 χρόνια και με εντελώς διαφορετική μορφή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα απόϊχος, κυρίως για κάποια πράγματα τα οποία πλασαρίστηκαν σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι θέματα όμως τα οποία θα τα δούμε πολύ αργότερα ή το επόμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, στην επικαιρότητά μας. Τώρα πλέον σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς, σε ρυθμούς των ομάδων που μπαίνουν πλέον στην τελική τους ευθεία οι περισσότερες από αυτές, και δει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, καθώς ξεκινούν επίσημα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να μπουν στη διαδικασία των ομίλων, ο ΠΑΟΚ για το Europa Link, ο Παναθηναϊκός για το Conference Link. Συγγνώμη. Ενώ Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαζί με τον Όφη έχουν ακόμα το περιθώριο χρόνου να ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν, γνωρίζοντας τους αντιπάλους τους, αλλά ασφαλώς μεσολαβεί σχεδόν ένας μήνας, λιγότερο από ένα μήνα, μέχρι να μπουν στα επίσημα παιχνίδια τους. Γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε μια διαδικασία μεταγραφών και γενικά οι ομάδες του Big Four είναι αυτές οι οποίες καίγονται περισσότερο για να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Πάντως, να που μιλήσαμε για παιχνίδια Champions League, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, στο 50 βρισκόμαστε, τις αναμετρήσεις που είναι η Αραράτ από την Αρμενία, Sam Grovers, Ιρλανδία 0-0, Ιμπέρια, Γεωργία, Σλόβαν Πρατισλάβας από τη Σλοβακία 0-2, Μιάλμπι, Σουηδίας, Λίκον Ρέντς από το Γιβραλτάρ 3-0 στο ημίχρονο, είμαστε τώρα στο 52, και Σάμπα Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, Κουόπιο, Φιλανδία 1-0. Αυτό είναι αποτέλεσμα ημίχρονου στο 7. Αρχάους, Λεχ Πόσναν 0-0. Έχουμε όμως πολλά παιχνίδια και ίσως και πιο ενδιαφέροντα λίγο αργότερα. Το πιο σημαντικό ίσως να γίνεται στην Αυστρία, Στρουμ Γκρατς, Χάρτς, στην Τουρκία, Φενέρμπαχτσε, Γκόνι, Τζάμπριζε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Η Λάρν από τη Βόρεια Ολλανδία με τον Ερυθρό Αστέρα, η Βίγκιγκουρ με την Χάπολ Μπερσεβά, και όλα αυτά τα παιχνίδια ενδιαφέρουν, κυρίως στην ΑΕΚ. Καταρχήν το παιχνίδι της Μπερσεβά, γιατί πολύ απλά έχει το μυαλό της εκεί η ΑΕΚ για τον Κάνκουα, τον παίχτη τον οποίο θεωρεί ότι μπορεί να είναι ο διάδοχος του Πινέδα, ήδη είναι σε μια διαδικασία και πολλά θα εξαρτηθούν από την έκβαση αυτής της αναμέτρησης που σας είπαμε πριν από λίγο, αναφορικά με την παρουσία της Χάπολ Μπερσεβά στην επόμενη φάση, αν θα το καταφέρει ή όχι. Κατά τα άλλα, την ΑΕΚ την ενδιαφέρει να υπάρχει ένας αποκλεισμός είτε στον αγώνα της Χάρτς, είτε στον αγώνα της Φενέρμπαχτσε, είτε στον αγώνα της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε στον αγώνα της του Ερυθρού Αστέρα με την Λάρνα από την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά τα παιχνίδια είναι τώρα σε εξέλιξη του Champions League. Και έχουμε και ένα παιχνίδι στο Conference που ξεκίνησε μόλις τώρα. Γκέτεμπορκ, Λεβάντια Εστονίας 0-0. Μόλις τώρα πετυχαίνει γκολ και η Αράτα από την Αρμενία απέναντι στην Shamrock Rovers. Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε ενημέρωση φυσικά και λίγο αργότερα με το τι ισχύει από αυτά τα παιχνίδια, πώς είναι η εξέλιξή τους και όχι μόνο. Πάμε σιγά σιγά λίγο να δούμε τι γίνεται στις ομάδες, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί ο Μετελίμπαρ να ετοιμάσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμη για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγεν. Αϊμέγεν, η οποία είναι μια ομάδα, το είπαμε και χθες, θα πρέπει να το επαναλάβουμε και σήμερα, που είναι στο πικ της ιστορίας της κατά κάποιο τρόπο. Έχει κάνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της και αυτό σαφώς δεν θα πρέπει να το παραμελήσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα δεν είναι Αϊτχόβεν, σίγουρα δεν είναι Άγιαξ στις καλές του εποχές. Αλλά είναι, σίγουρα δεν είναι Αλκμάρ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να την αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με Φορτούνα Σιτάρ και Άγιαξ, Και λίγο πολύ υπάρχει έτσι μια πρώτη εικόνα για την ατομική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Και όσο υπάρχουν παιχνίδια τέτοια, θα βγαίνουν περισσότερες έτσι, θα έχουμε περισσότερη εικόνα για παίχτες που ίσως δεν τους έχουμε δει και μέχρι στιγμής, όπως είναι ο Ισίδωρος Κουτσίδης, όπως είναι ο Χρήστος Φίλης, δύο παιδιά των Ακαδημιών των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι συμμετέχουν στην προετοιμασία. Φυσικά θα έχουν διαφορετικό ρόλο μέσα στην σεζόν, αλλά σίγουρα είναι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός θα τις προωθήσει στη νέα σεζόν, κάτι το οποίο έχει κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, κρατάμε στο παιχνίδι με τη Φορτούνα την παρουσία του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τα πάντα στο ντεμπούτο του, έστω και σε ανεπίσημο αγώνα. Πέτυχε hat-trick, είχε πολύ καλή παρουσία μας στον αγωνιστικό χώρο και όλα αυτά με ελάχιστες προπονήσεις στον ενεργητικό του. Η φιλική αναμέτρηση με τον Άγιαξ δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός, κυρίως στην επιθετική του λειτουργία. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ήταν δημιουργικός, δεν μπορούσε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε καλά, αλλά σίγουρα ξεχώρισαν κάποιες περιπτώσεις, κυρίως αναστατικά. Αυτή η περίπτωση έχει να κάνει με τον Ζινεντίν Ισμαΐλοβιτς, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά σε σχεδόν 70 λεφτά που αγωνίστηκε, και ο Σουηδός έδειξε ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, ξέρει να διαχειρίζεται την μπάλα, και το πιο σημαντικό είναι ότι πολύ δύσκολα θα κάνει λάθος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ο Ολυμπιακός το πλήρωσε πέρσι αρκετά και δεν θέλει να έχει παρόμοιες έτσι, να έχει παρόμοια περιστατικά και στη νέα σεζόν. Είδαμε επίσης τον Πόποβιτς και καταλάβαμε ότι είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος σίγουρα δεν φταίει για τον γκολ που δέχτηκε, αλλά σίγουρα αντέδρασε σωστά σε όσο διάστημα ο Άγιαξ πίεζε και προσπαθούσε να πετύχει κάποιο γκολ. Αυτά έτσι αναφορικά με την εικόνα του Ολυμπιακού που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, στα μεταγραφικά, να δούμε τι γίνεται για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχίσει έχοντας αυτά τα φιλικά, το οποίο έχει δώσει κατά σειρά με Ράκοφ, με Φορτούνα Σιτάρ, με Λέουβεν και με την ομάδα του Άγιαξ. Έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι είναι στα χαφ, με Μουζακίτη, Γκαρθία, Έσε, Φίλη, Σιπιόνι, αλλά σίγουρα κρίνεται σκόπιμο ότι θα πρέπει να έχει μια επιπλέον λύση εκεί, κυρίως στα οχτάρια για την ομάδα της του Πειραιά, και εκεί κάπου θα αναζητηθεί ένας παίχτης. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν και ταιριάζουν έτσι στη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ μέχρι στιγμής είναι του Μπρόζοβιτς, του Άμπραμπατ, δύο περιπτώσεις όμως που είναι πολύ δύσκολες και αν μη τι άλλο έχουν πολύ ψηλά συμβόλαια, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα για την Ελλάδα, αλλά γενικά είναι παίχτες ο οποίους πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις. Είναι παίχτες που αγγίζουν περίπου τα 5 εκατομμύρια. Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος, ο Άμπραμπατ έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε. Δύο περιπτώσεις δύσκολες, γιατί δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι και άλλες ομάδες. Οι Ερυθρόλευκοι όμως από την άλλη πλευρά δεν έχουν μόνο αυτούς τους παίχτες στη λίστα τους, έχουν και άλλους. Και σίγουρα αυτά είναι δύο από τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει. Πάντως, ένα πουλάκι μας λέει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει δύο περιπτώσεις. Ο ένας είναι από ομάδα της Ευρώπης και είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, και ο άλλος έπαιζε πέρσι στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, αν θα προχωρήσουν ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να πάει ακόμα ένα χαφ για να ενισχύσει το ρόστερ του. Τώρα, για τα προπονητικά του Ολυμπιακού, το σημαντικό είναι ότι μετά τον Ταρέμι και ο Αγιούπα Ελκαμπή συμμετέχει πλέον στις προπονήσεις της ομάδας του Πειραιά. Ο Ελκαμπή, ο οποίος βρέθηκε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, εκεί αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή θα μπορούσε να είχε ακόμα άδεια, αλλά ο ίδιος θέλησε να τη διακόψει και να έρθει νωρίτερα για να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Θυμάστε όλο αυτό το σύριαλ που είχε δημιουργηθεί στο Κόπα Αφρικα, που εκεί υπήρχε παρατεταμένη παρουσία χάνοντας παιχνίδια από το ελληνικό πρωτάθλημα και γύρισε ένας έτσι μεταμορφωμένος προς το χειρότερο LKB, με μια αναλαμπή έτσι που είχε με κάποια γκολ που πέτυχε μέσα στις αίρες και κάποια άλλα τέρματα. Έτσι λοιπόν αυτή τη φορά, επειδή είναι σε ένα σημαντικό χρονικό σημείο για τον Ολυμπιακό, γιατί ίσως λέω και ο μεγαλύτερος στόχος είναι, ή ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, θέλει να είναι παρόν και φυσικά θέλει να παίξει στα παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Γι' αυτό ζήτησε και διέκοψε την άδειά του προκειμένου να έρθει το συντομότερο δυνατό και να βοηθήσει την ομάδα της ΑΚ και κυρίως τον εαυτό του. Να μείνουμε λίγο ακόμα στα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε και ακόμα μια μεταγραφή η οποία λίγο πολύ είναι γνωστή. Είναι η περίπτωση του Μανώλη Σιάλαγκα, ο οποίος είναι στη ΖΑΚΤ Πάολη. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά επιμένει και κατέθεσε και νέα πρόταση για να τον φέρει και να αποτελέσει το δεξί μπακ, να είναι στη θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν. Παιδί δικό του, για πολλά χρόνια ήταν στις ακαδημίες, έμεινε ελεύθερος, πήγε σε ΠΑΣ Γιάννενα, πήγε μετά στο εξωτερικό, αλλά ο Ολυμπιακός μάλλον εδώ είχε κάνει λάθος, το κατάλαβε και γι' αυτό το λόγο θέλει να τον επαναπατρίσει. Πέρσι με 20 συμμετοχές στην Bundesliga, ένα γκολ, νομίζω ότι ήταν μια καλή παρουσία. Γενικά είχε καλή παρουσία στη ΖΑΚ Πάολη όλα αυτά τα χρόνια ο Σάλιαγκας, και οι απαιτήσεις γερμανικής ομάδας είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ποσό το οποίο θα μπορέσει να χαλάσει την μεταγραφή. 5 πάνω 5 κάτω, ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να βρει την χρυσή τομή για να τον φέρει στην ομάδα του Πειραιά. Θα πούμε και άλλα για Ολυμπιακό, αλλά έχουμε και μια έτσι σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει στην αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Το έχουμε ακούσει αυτό και στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη. Να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο από τα καλύτερα της Ευρώπης, μια χωρητικότητα γύρω στις 53.000 θεατές αν θυμάμαι καλά, και θέλουν να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες το συντομότερο δυνατό. Σήμερα είχαμε ολομέλεια στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ομόφωνα με 37 ψήφους, 37 στα 37 δηλαδή, ενέκρινε την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Βουλή προκειμένου να περάσει νομοθετική ρύθμιση για το γήπεδο του Καραϊσκάκης και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός όλα τα υπόλοιπα θέματα για να γίνουν τα έργα στο γήπεδο. Το ομόφωνο ναι έδωσαν ο Ισίδωρος Κούβελος, όλα τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και ουσιαστικά δίνει πλέον τον τρόπο, τη δυνατότητα μάλλον, να παραστεί η Ολυμπιακή Επιτροπή στην Βουλή και ουσιαστικά να πάρει το μέρος του Ολυμπιακού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα περάσει, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, θα γίνει διαβούλευση και θα χρειαστεί ένα δεκαήμερο για να γίνει αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή ουσιαστικά που και η Ολυμπιακή Επιτροπή θα έχει πάρει το μέρος του Ολυμπιακού, νομίζω ότι αυτή η περίπτωση θα χαλάσει εξαιρετικά δύσκολα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει και σαφώς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω όλη αυτή η ιστορία. Τώρα πάνω κάτω αυτά είναι τα θέματα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, που ο Ολυμπιακός, όπως σας είπαμε, σαφώς θέλει να κάνει το δικό του ρόστερ, το οποίο θα είναι ενισχυμένο. Έχουν έρθει παίχτες όπως για παράδειγμα ο Μαφέο, ο οποίος είναι ένας παίχτης που προσπαθεί ο Μετελίμπαρ να τον βάλει πάνω στο δικό του σκεπτικό για το πώς θέλει να τον έχει μέσα στο γήπεδο, και με αυτόν τον τρόπο αναλώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής πρωινής προπόνησης. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί που θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά με μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά για τον Παναθηναϊκό, το πώς προχώρησαν φέτος οι μεταγραφές, το πώς ήρθε ο Νίστρουπ, τι προπονητής είναι ο Νίστρουπ, τι περιμένουμε φέτος από τον Παναθηναϊκό και κυρίως το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει πλέον να αλλάξει σαφώς τα δεδομένα, γιατί 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να επιστρέψει και αυτός σε τίτλους, κυρίως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στέφανος Κοτσόρης λοιπόν στην Superbet μίλησε για όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα νωρίτερα.
1: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δίκιο. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό για ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να μείνει μακριά από το πρωτάθλημα για 16 χρόνια. Έχουμε πλήρη συνέστηση της κατάστασης, της πίεσης που υπάρχει. Η δουλειά μας είναι η πίεση αυτή να γίνει κίνητρο, να είναι επικοδομητική, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο δυνατό από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε και, όπως είπα και πριν, να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους.
2: Είναι ένα, είναι αρκετά.
1: Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Δική μου δουλειά είναι να εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατό για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτό εστιάζω. Σίγουρα εντός των τυχών γνωρίζουμε κάποια λάθη που έχουν συμβεί, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία το τι έχει γίνει. Σημασία έχει τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για το νέο ξεκίνημα της ομάδας μας. Ναι, από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση του προπονητή, υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Και όπως είπα και στην παρουσίαση του προπονητή μας, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο προπονητής πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει. Ποιες είναι αυτές? Να είναι ένας νέος προπονητής, μοντέρνος, να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο επιθετικό με υψηλή πίεση, να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης. Ο προπονητής μας έχει κάνει πρωταθλητισμό και έχει κερδίσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο στη Δανία. Να έχει διακρίσει την Ευρώπη όπως και έχει ο προπονητής μας και φυσικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον για το σύλλογο, να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Έχουμε την ευτυχή συγκυρία αυτή τη στιγμή η Ακαδημία μας να δουλεύει πάρα πολύ καλά, να έχουμε πολύ καλές φουρνιές ποδοσφαιριστών. Οπότε ο προπονητής μας είναι πολύ βασικό για μας να έχει την ικανότητα να αναδεικνύει αυτούς τους ποδοσφαιριστές όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε να αξιοποιηθεί και όλο το υλικό που υπάρχει στην Ακαδημία μας. Ο κύριος Νίστρουπ πληρούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι το επιβεβαιώνουν και τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς, και θεωρώ ότι πήραμε την πιο σωστή και την καταλληλότερη απόφαση. Τους είναι ξεχωριστή, είχε γίνει πολύ σημαντική προεργασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι συμφωνήσαμε σχετικά γρήγορα με τον προπονητή, οπότε μπορέσαμε και εξετάσαμε μαζί και όλα αυτά τα προφίλ. Και έχοντας και τη δική του σύμφωνη γνώμη, κινηθήκαμε γρήγορα για να καλύψουμε κάποιες βασικές ανάγκες και βασικές ελλείψεις που είχε το ρόστερ. Δεν θέλω να αναφερθώ ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση. Απλά είμαι πεπισμένος ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι σωστές και θα συνδράμουν στο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ναι, η πίεση είναι κάτι που θα πρέπει όλοι όσοι απαρτίζουμε το σύλλογο, από τους υπαλλήλους, τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό staff, όλοι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πίεση. Δεν μπορεί να είσαι μέλος του Παναθηναϊκού σε οποιοδήποτε πόστο και να μην μπορείς να διαχειρίζεις την πίεση. Υπάρχουν στην καθημερινότητά μας μορφές πίεσης πολύ πιο σημαντικές από την πίεση του ποδοσφαίρου, αλλά αν θέλουμε να είμαστε εδώ και να λέμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πίεση. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν μπορεί να είναι και μέλος του Παναθηναϊκού. Δικός μου στόχος είναι την πίεση αυτή, όπως είπα και πριν, να την κάνω κίνητρο για όλους μας. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης και θα πρέπει να παρουσιαστούμε στο γήπεδο αυτό με τη μέγιστη δυνατή απόδοση από σαν ομάδα και τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Είναι θεωρητικό.
2: Ναι.
1: Σημαντικό είναι κάθε χρόνο να ξεχωρίζουν κάποια παιδιά από την Ακαδημία και να μπορούν να εντάσσονται άμεσα στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Τώρα ο αριθμός, αν θα είναι κάθε χρόνο, αν θα είναι κάθε δύο χρόνια, είναι πολύ σχετικά όλα αυτά και φυσικά δεν εξαρτάται μόνο από τη δουλειά που θα γίνεται στην Ακαδημία στην πρώτη ομάδα, εξαρτάται και από τα ίδια τα παιδιά.
2: Mm-hmm. Παίζει ρόλο και σε αυτό για την Ακαδημία το τι γίνεται στις εγκαταστάσεις. Το λέω γιατί όταν ο Παναθηναϊκός ήρθε στο Κοροπή, ήταν ένα χι προπονητικό κέντρο που τώρα, δηλαδή το είδαμε και εδώ ερχόμενοι, εξελίσσεται.
1: Είναι μια τεράστια συνδρομή του Προέδρου αυτό που συμβαίνει και στο προπονητικό κέντρο. Ήμουνα ποδοσφαιριστής όταν πρώτο ήρθαμε εδώ και η εικόνα ήταν απελπιστική. Μας λείπανε βασικά πράγματα. Τώρα όχι απλά δεν λείπει τίποτα από όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά υπάρχει η πρόθεση να μεγαλώσει κι άλλο το προπονητικό κέντρο, να γίνουν επιπλέον καινούργιες εγκαταστάσεις. Οπότε θα μιλάμε και για ένα από τα πιο σύγχρονα αθλητικά κέντρα στην Ευρώπη, πέρα από το γήπεδο που θα φτιάξουμε, θα έχουμε και ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν απόλυτα κανονικός ο Στέφανος Κοτσόλης και δικαιολογεί όλο αυτό το προγραμματισμό που υπάρχει φέτος στην ομάδα του Παναθηναϊκού, κυρίως με τις σωστές κινήσεις, τις έγκαιρες κινήσεις οι οποίες έγιναν, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να έχει σχεδόν το μεγαλύτερο κορμό του. Ελάχιστες έτσι κινήσεις χρειάζεται ακόμα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν από τα παιχνίδια, για να φτάσει στον όμιλο του Conference League. Είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε αυτό το κομμάτι, και μάλιστα γιατί να μην έχει και υψηλές φιλοδοξίες. Κάλλιστα και πέρσι θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη πορεία, που η ομάδα δεν ήταν στα καλύτερά της. Φέτος τουλάχιστον δείχνει, βάσει του ρόστερ, όχι και βάσει της εικόνας που έχουμε ακόμα, είναι φιλικά τα παιχνίδια, δεν μπορούμε να έχουμε έτσι να εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς πάει ο Παναθηναϊκός. Είδαμε ότι είχε προβλήματα στο transition στον αγώνα με την Rapid Viennese και το πλήρωσε πάρα πολύ αυτό. Είδαμε κάποια καλά διαστήματα στα φιλικά που είχε με τη Χέλμον και με τις άλλες ομάδες. Έχει ακόμα αρκετά. Πάντως το παιχνίδι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό, και ο Νίστρουπ πλέον πρέπει να δει πώς θα προχωρήσει. Ουσιαστικά έχει στο μυαλό του, όπως δήλωσε και ο ίδιος, 9 από τις 11 θέσεις για το παιχνίδι με την Πάξη. Σίγουρα μέσα σε αυτούς δεν μπορεί να υπολογίζεται πλέον ο Ίγκ Ίγκανσον, ο οποίος έχασε όλη τη χρονιά έχοντας υποστεί ρήξη πρόσθου χιαστού, ούτε τον Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος χάνει ουσιαστικά τα προκριματικά μένοντας έξω για 6 εβδομάδες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και περίπτωση των Βίκτορ Κρίστιανσεν και του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, οι οποίοι θεωρητικά ακόμα δεν είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να μπουν δηλαδή άμεσα να βοηθήσουν την ομάδα κτλ. Τώρα, οι δύο θέσεις που είναι ανοιχτές και στις οποίες έχει αναφερθεί ο Νίστρουπ, θα μπορούσε να είναι μία για το κέντρο της άμυνας. Αν για παράδειγμα ο Ντουμπά, ο οποίος ηρίστονται παρόδο, είναι ο παίχτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μέχρι στιγμής στα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Κυρίως το φιλικό με τη Ραμπίτ δεν είχε καθόλου καλή έτσι, εικόνα. Ή αν θα χρησιμοποιήσει τον Ντρόγκελεν. Τώρα είναι λίγο ανοιχτό εδώ το θέμα. Από τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Κατρίς φαίνεται να έχει φανέλα βασικού στο πλευρό του Ντεθράη. Ο Στέφαν Ντεθράη, ο οποίος τα πηγαίνει αρκετά καλά μέχρι στιγμής, και φαίνεται ότι θα έχει ρόλο και αυτός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στα χαφ τώρα ο Νίστρουπ έχει δοκιμάσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας διαφορετικά δίδυμα, με το 4-2-3-1 το οποίο παίζει κατά κύριο λόγο. Στο φιλικό με τη Χέλμον έπαιξαν για 45 λεπτά Τσιριβίγια Τσερίν και μετά Σιώπης Καμαρά. Με τον Άγιαξ ξεκίνησε Καμαρά Τσερίν και στο ημίχρονο μπήκε Τσιριβίγια Κουντούρης. Με την Grasshoppers ήταν τότε ο Τσιριβίγια με τον Κουντούρη και στο δεύτερο ημίχρονο ο Καμαρά Τσερίν. Ενώ με την Ρεμπίτ ξεκίνησε Καμαρά Τσερίν και στη συνέχεια ο Τσιριβίγια με τον Κουντούρη. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Καμαρά Τσερίν είναι το δίδυμο το οποίο έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει τον αγώνα με, με την Πάξη. Ενώ τώρα στο δεξί άκρο της επίθεσης δεν μπορεί να παίξει εκεί ο Πελίστρη, έχει ξεκινήσει αργότερα την προετοιμασία. Ο Ζαρουρί θα είναι σίγουρα ο ένας από αυτούς. Το αριστερό λογικά θα είναι ο Αντίνο. Από εκεί και πέρα η εμφάνιση του Παντελίδη, κυρίως στο μάτς στη Βιέννη, ίσως να αλλάξει τα δεδομένα, ενώ υπάρχει και η επιλογή του Ταμπόρδα, ο οποίος έπαιξε στα άκρα στο φιλικό με τη Χέλμοντ, αλλά δεν ξέρω αν θα τον δώσει για εκείνη τη θέση ο Νίστρουπ. Για τις υπόλοιπες θέσεις τα δεδομένα είναι λίγο πολύ πιο ξεκάθαρα. Η Νιάγκη Πένα στο τέρμα, Τριαντάφυλλος Τσάπρας Κυριακόπουλος στα άκρα της άμυνας, ο Ντεφράι δεξιό στόπερ, ο Καμαρά ως αμυντικό χαφ, αριστερά ο Αντίνο, ο Γιάνγκος στη δεκάρη, ο Ντετέι θα είναι στην κορφή της επίθεσης. Κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποια μεταγραφικά για τους πράσινους, καθώς υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουν διαρρεύσει και έχουν δημοσιοποιηθεί και ίσως να αποτελέσουν και στόχους για την ομάδα του Τριφυλιού. Πρόκειται για τον Γκοτσολεϊσβίλη της Σαχτάρ. Υπάρχει έτσι δημοσίευμα στο οποίο έρχεται από την Ιταλία, από τον Ρούντι Γκαλέτη, ο οποίος έτσι εξειδικεύεται λίγο πολύ στο θέμα των μεταγραφών. Ο Γκαλέτη λοιπόν τόνισε ότι ο 25χρονος Γεωργιανός διεθνής μπακ είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, αλλά έχει ένα συμβόλαιο και μάλιστα αρκετά μακρύ με την ομάδα της Ουκρανίας. Μέχρι το Δεκέμβριο του 29 δεσμεύεται με τον Ουκρανικό Σύλλογο. Είναι όμως ένας παίχτης που και παραστάσεις έχει από διαφορετικά πρωταθλήματα, έχοντας παίξει και στο Αμβούργο και σε άλλες ομάδες. Είναι ένας παίχτης που τον γνωρίζει ο Νίστρουπ αρκετά καλά και είχαν συνυπάρξει στην Κοπεχάγη και μάλιστα τον είχε χρησιμοποιήσει αρκετά παιχνίδια. Είναι με αυτά τα δεδομένα ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να απασχολήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, πάντα για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και υπάρχει μια υπόθεση την οποία λίγο πολύ είχαμε ξεχάσει και αυτή είχε να κάνει με την περίπτωση του Ματίας Γιέσεν της Μπρέτφορντ, όπου θεωρήθηκε ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, αλλά στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι ακόμα έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους, μήπως και αλλάξουν τα δεδομένα και ουσιαστικά προχωρήσουν για να κινηθούν μάλλον για την απόκτησή του. Αν τους δοθεί λοιπόν η ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, τότε αυτόματα θα μπορέσει να τον αποκτήσει. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τον Πελίστρη, ο οποίος μπαίνει ουσιαστικά στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του. Τώρα, στο παιχνίδι απέναντι στην Πάξη είναι ένα παιχνίδι στο οποίο το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τον είχε αποκτήσει το 2024 με 6 εκατομμύρια ευρώ και του έδωσε τότε ένα τετραετές συμβόλαιο. Τότε δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Manchester United διατήρησε και ένα ποσοστό μεταπόληση 45%, το οποίο έδειχνε και την εμπιστοσύνη που είχε στον παίχτη. Αλλά μέχρι στιγμής σε καμία περίπτωση ακόμα δεν το έχει εξαργυρώσει αυτό το συμβόλαιο. Και είναι κατανοητό ότι το συμβόλαιό του είναι κλιμακωτό και ασφαλώς φέτος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και εδώ τώρα τίθεται και ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός να διατηρήσει ένα παίχτη με πολύ ψηλό συμβόλαιο και χωρίς να έχει αποκομίσει ακόμα το κέρδος το οποίο θα θέλει από αυτόν, δηλαδή την αγωνιστική του έτσι ετοιμότητα. Άρα λοιπόν ο Πελίστρη θα πρέπει να δείξει άμεσα ότι μπορεί να φτάσει μπροστά σε ένα καλό παιχνίδι, σε κάποια καλά παιχνίδια, και ευχής έργος είναι αν μπορέσει να παίξει με την ομάδα της Πάξη να ξεκινήσει από τώρα την εξαργύρωση αυτού του συμβολαίου. Λοιπόν, αυτά και με τον Παναθηναϊκό. Χρωστάμε την ΑΕΚ, εκεί που τα πράγματα επικεντρώνονται κυρίως σε ένα κομμάτι, αυτό που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, και έχει να κάνει με τον Κακουά, τον παίχτη της Μπερσεβά που αγωνίζεται αυτή την ώρα, μάλλον για να δούμε λίγο και τι γίνεται στα παιχνίδια, σωστά. Στο 78 είμαστε πάντα προκριματικά Champions League, Αραράτα Αρμενία Σαμ Κρόβερς 1-0, Ιμπέρια Γεωργίας Σλόβα Μπρατισλάβας 0-2, Μιάλμπι Σουηδίας Λίκον Ρέτς το Γιβραλντάρ 3-0, Σάμπα Μπακού Αζερμπαϊτζάν Κουόπιο 1-0, ενώ αυτά είναι στο 73 ως το 80 τα παιχνίδια. Στο 35 έχουμε γκολ Άρχαος Λεχ Πόζναν 0-1, ενώ για τα παιχνίδια του Conference League, Γκέντε Μποκλεβάντια έχουμε έκπληξη μέχρι στιγμής, οι Εστονοί προηγούνται 0-1 στο 37, στο 10 περίπου Φλωριάν από Μάλτα, Ντίρτα από το Κόσοβο είναι στο 0-0. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά για την ΑΕΚ, εκεί που το είχαμε αφήσει το θέμα, καθώς είναι δεδομένο πλέον ότι το βαρύ όπλο της ΑΕΚ στο προηγούμενο πρωτάθλημα, που δεν ήταν άλλο από την μεσαία της γραμμή θα είναι εντελώς διαφορετικό ή θα είναι αρκετά διαφορετικό. Από την ΑΕΚ έχουν ήδη αποχωρήσει Πινέδα, Περέιρα, Ζωάο, Μάριο, Γκρούγκιτς και ο Λιούμπισιτς, ο οποίος πάει δανεικό στην ΛΑΣΚ. Ο Γιένς Γιώσον δεν είναι στα πλάνα του Νίκολιτς. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ έχει αποκτήσει τον Καϊρίνεν, ένας παίχτης ο οποίος δείχνει ήδη από το καλημέρα ότι τι ρόλο μπορεί να έχει μέσα στην ομάδα. Ο Κανκουά είναι αυτός ο οποίος είναι διακαής πόθος για να αποτελέσει τον Αντιπινέδα, και εκεί κινείται η ΑΕΚ για να μπορέσει να τον αποκτήσει. Τώρα, σύμφωνα με όσα υπάρχουν γενικότερα στην αγορά και είδαμε ότι η ΑΕΚ κάνει κινήσεις χωρίς ουσιαστικά ανακοινώνει τους παίκτες κατευθείαν, δύσκολα διαρρέει όνομα ή εν πάση περιπτώσει βγαίνει κάτι προς τα έξω. Είδαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ είναι σε αυτή την διαδικασία και οι πληροφορίες απλά λένε ότι υπάρχει έντονη η πιθανότητα να προκύψουν και άλλα ζητήματα μεταγραφικής φύσεως. Με άλλα λόγια, αν υπεβεβαιωθεί και μιλάμε για να πάει για ακόμα έναν εξτρά κεντρικό μέσο πέρα από την περίπτωση του Κανκουά. Εάν λοιπόν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε η ΑΕΚ θα έχει τον Μαρίν, τον Μάνταλον, τον Καϊρίνεν, τον Κανκουά συν ακόμα έναν παίχτη, ο οποίος θα έρθει να ενισχύσει την μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, αλλά όλα αυτά έχουμε την αίσθηση, και τουλάχιστον αυτό λίγο βγαίνει προς τα έξω, ότι θα γίνουν μετά στις αρχές Αυγούστου. Όταν δηλαδή θα αρχίσει λίγο να ξεδιαλύνει το τοπίο και σαφώς εκεί φαίνεται και ποιοι παίχτες μένουν ελεύθεροι, είναι και διαφορετικά τα κασέ, πάρα πολύ διαφορετικά είναι όλα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και με την ΑΕΚ. Θα επανέλθουμε ίσως και λίγο αργότερα. Σε λίγο θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, προκειμένου να πάρουμε το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή, καθότι έχουμε και από εκεί σημαντικές έτσι εξελίξεις και μεταγραφικά και όχι μόνο. Εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο, ο οποίος είναι στην αντίστροφη μέτρηση για τα παιχνίδια με την Δύναμο Κιέβου, και είναι παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να έχει απώλειες, είναι παιχνίδια στα οποία ο ΠΑΟΚ θέλει να δείξει ότι με το καλημέρα θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους, κάθε αποτυχία θα είναι καταδικαστική, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία που μοντάρει την ομάδα του. Μοντάρει, φέρνει παίχτες ακόμα για να μπορέσει να την ενισχύσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη μαζί μας. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα πλέον για τα παιχνίδια με την Δύναμο, αλλά στην ίδια στιγμή περιμένει και κάποιες εξελίξεις. Και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρχε και ένα θέμα με τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό επηρεάσει. Δεν ξέρουμε και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.
1: Στο δάχτυλο τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια αντιπάλου του, συμπαίκτη του, συγγνώμη, στην προπόνηση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τραγικό. Απλώς μπορεί να μείνει μία μέρα έξω από την προπόνηση. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός δηλαδή. Είναι ένας τραυματισμός από αυτούς που συμβαίνουν στην προπόνηση. Απλώς αποχώρησε. Και το ανέδειξε το θέμα προπονητής της Augsburg στην σημερινή προπόνηση, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εμείς αυτό που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη είναι την ανακοίνωση της Augsburg και την συμφωνία, τη συνένεση στη μεταγραφή, γιατί μάλλον κοροϊδεύουν οι Γερμανοί, εκτός αν περιμένουν να πάρουν περισσότερα λεφτά για τον Γιαννούλη, γιατί η αρχική απέτησή τους ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και όχι 4 που δίνει τελικά ο ΠΑΟΚ. Τελικά συμφώνησαν στα 4 εκατομμύρια ευρώ να τα πάρουν από τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και αυτό φαίνεται να προχωράει. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ έχουν συμφωνήσει προφορικά οι δύο ομάδες Γιαννούλης έχει συμφωνήσει εδώ και 1,5 μήνα με τον ΠΑΟΚ για να κλείσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν απαντήσει επίσημα. Ίσως γιατί εκτός ενός αριστερού μπακ που πήραν που είναι πιτσιρικάς 21 ετών, ψάχνουν για ακόμα ένα αριστερό μπακ από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, πιο έμπειρο 25-26 για να δώσουν τον Γιαννούλη που είναι 31. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στα μεταγραφικά βεβαίως του ΠΑΟΚ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και χαφ, ο οποίος θα είναι από την Ισπανία, και υπάρχει και στόπερ, γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα για στόπερ. Μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Γκανέζου, για τον οποίο μιλήσαμε χτες στην εκπομπή, το οποίο αυτό όνομα ακούγεται μεν, αλλά δεν προκύπτει από τον ΠΑΟΚ επισήμως ότι υπάρχει κάτι σοβαρό ενδιαφέρον πλευράς του ΠΑΟΚ. Θέλει όμως και στόπερ ο ΠΑΟΚ και επίσης σέντερφορ. Το κερασάκι στην τούρτα θα είναι ο σέντερφορ, ο οποίος θα αποκτηθεί όταν έρθει ο κύριος Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στις αρχές Αυγούστου. Άρα πιθανολογώ ότι ο σέντερφορ ψήνεται, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, και θα έρθει τότε. Γιατί ο κύριος Σαββίδης έχει πει στον Μάτος ότι το ποσό το οποίο θέλει να δαπανίσει, το budget δηλαδή για την απόκτηση του σέντερφορ, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα σημαντικό budget και με το οποίο μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει παίχτη, και μάλιστα καλό παίχτη, χωρίς αμφισβήτηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο φεύγει για την Πολωνία, όπου την Πέμπτη το βράδυ στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού για το Europa League, και θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για να έρθει στην Θεσσαλονίκη, στη Ρεβάνς, και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πιθανολογώ ότι η ενδεκάδα, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, που θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής μεθαύριο, θα είναι ο Παυλένκα κάτω από τα γκολπόστ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο, στα χαφ θα παίξουν ο Ζαφίρης με τον Καμαρά, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως βάλει τον Τάισον τελικά, και θα εξηγήσω τον λόγο. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Τάισον, γιατί ο προπονητής εκτίμησε ότι ο Τάισον με τον Μπάμπα έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Άρα θα είναι καλύτερη περίπτωση να ξεκινήσει με τον Τάισον και στην πορεία της αναμέτρησης να χρειαστεί ο ταχύτατος Τάχα Άλλη για να δημιουργήσει προβλήματα στον Κετζιόρα, ο οποίος παίζει από τη δεξιά πλευρά της άμυνας στην Δυνάμο Κιέβου. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ παίζει δεξί μπακ στην Δυνάμο Κιέβου. Για τον Άρη να πούμε ότι είναι από σήμερα στην Ιταλία, από τις 7 η ώρα το πρωί πέταξαν οι άνθρωποι του Άρη, εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και υπάρχει μία πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται από πλευράς του Άρη, ότι η ομάδα προχώρησε σε μία συμφωνία για την μεταγραφή αριστερού οπισθοφύλακα, και ο παίκτης αυτός, ο αριστερός οπισθοφύλακας, είναι ο Ρόκο Γιούρισιτς τη Όσιγεκ, με τον οποίο συμφώνησε ο Άρης για τα επόμενα 3 χρόνια, και φυσιολογικά θα είναι παίκτης του Άρη ο συγκεκριμένος. Όσον αφορά τον παίκτη για τον οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, και μιλάω για τον Πασίρου, και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αύριο μάλλον θα ανακοινωθεί επίσημα, έχει κάτι λεπτομέρειες η υπόθεσή του, αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα και μεθαύριο θα ανέβει στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να παρακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία. Και να κλείσω, Μάκη, με την πλευρά του Ηρακλή, όπου στον Ηρακλή να πούμε ότι αυτό το οποίο πληροφορούμαστε, ότι ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη, τον Αντρέα Μπελότη, ένα πολύ δυνατό όνομα, 32 ετών, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής που έχει παίξει πολλές ομάδες και είχε συνεργαστεί με τον Βάλτερ Ματσάρη στην Ίντερ. Έχουν μια πολύ καλή σχέση οι δύο, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εάν αυτός έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι δύσκολο να έρθει στη Θεσσαλονίκη, στοιχίζει και αρκετά λεφτά,
0: θα είναι
1: μια
0: αυτό,
1: πάρα
0: Νίκο,
1: πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ηρακλή φυσιολογικά. Αυτά τα περιμένουμε, και από τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, για το τελευταίο θέμα του Μπελότη, ναι, όντως ο Ηρακλής λίγο μπήκε σε μια διαδικασία ή έχει μπει σε μια διαδικασία προκειμένου να ρωτήσει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να έρθει στην ομάδα κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό έρχεται να κάνει με τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί πέρσι Σεπτέμβριο, ρήξη πρόσωχη αστού, έμεινε έξω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψε στην Κάλιαρη, έπαιξε κάποια ελάχιστα λεπτά σε 2-3 αγώνες, 3-4 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να τον ανανεώσουν, ζητήθηκαν να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις από γιατρό στην Γαλλία και συγκεκριμένα στη Λιόν, ο οποίος άναψε το κόκκινο και έτσι δεν προχώρησε η παραμονή του στην Κάλιαρη. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα θέμα σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ιταλός ποδοσφαιριστής. Φυσικά η καριέρα του, βιογραφικό του, είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, θα μείνουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον Χατζηδιάκο, ο οποίος μιλάει για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για την επιλογή του να έρθει, αλλά και τους στόχους που έχει. Και θα πάμε και σε ρεπορτάζ, Άρη, για την αναχώρησή του από την Θεσσαλονίκη για την Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά τον Χατζηδιάκο του ΠΑΟΚ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Τον ΠΑΟΚ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει την πίεση να κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελα και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουμε την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μέσα στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνουμε με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο τώρα στο στρατόπεδο του Άρη που, όπως είπε ο Νίκος Πετρουλάκης, ετοιμάστηκε, μάλλον αναχώρησε ο Άρης για την Ιταλία, για τα φιλικά παιχνίδια που έχει και έχει καλά φιλικά με Αταλάντα, με Νάπολη και με άλλες ιταλικές ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί και αυτός λίγο να βελτιώσει την εικόνα του κάνοντας κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε κατά την αναχώρηση της ομάδας για το τι περιμένει από τους παίχτες του και πώς θα προσπαθήσουν να είναι έτοιμοι για τη νέα σεζόν και κυρίως για την προετοιμασία επί ιταλικού εδάφους.
2: Φεύγουμε σήμερα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στην ουσιαστικά πορεία μας από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι όλα δεν είναι καλώς μέχρι στιγμής, γιατί το κυριότερο για εμάς

0: Χριστούγεννα. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση κυρίως σε αυτή τη γραμμή και θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της δεύτερης αυτής προετοιμασίας σίγουρα κάτι μέχρισα.
1: Η εκκίνηση της φετινής σεζόν που πατάει πάνω στο φινάλι της περσινής σεζόν, δηλαδή στην καλή φορά που παρουσίασε η ομάδα, κάτι παραπάνω το οποίο προσπαθεί να προσθέσει εσύ?
0: Ναι, η τάση που θέλουμε να είναι αυτή. Η γενική φιλοσοφία μας θέλει να είναι αυτή, αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Έτσι όπως τελειώσαμε την περσινή σεζόν, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και προφανώς να προσθέσουμε αρκετά ακόμα κομμάτια στο πάρς για να δούμε και να φτάνουμε την ομάδα που όλοι θέλουμε, όπου γνωρίζουμε το πώς πρέπει να αγωνίζεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, για τον Καγκουά, το Σμπερσεβά που σας λέγαμε πριν από λίγο, είναι στην αρχική εντεκάδα. Ήταν αναμενόμενο αυτό ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι και θα είναι από τα βασικά όπλα της Ισραηλινής ομάδας προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στην Βίκινγκουρ. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και τον Καγκουά. Υπάρχει τώρα μία άλλη είδηση η οποία έρχεται από την Παρτιζάν, αφορά τον Αλεξέη Πουκουσεύσκη, που είχε συμβόλαιο με την Παρτιζάν, ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αποδέσμευσης και από τις δύο πλευρές και είχε ακόμα ένα συμβόλαιο, αλλά πλέον είναι ελεύθερος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι για αρκετό διάστημα ακόμα, καθώς στη Σερβία θεωρούν δεδομένο σχεδόν ότι ο συγκεκριμένος παίχτης θα μετακομίσει στην Ελλάδα και προορισμός φαίνεται να είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον Καλάθι και ο συγκεκριμένος παίχτης αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτά τουλάχιστον μεταφέρονται από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ήδη υπάρχει σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία λύθηκε η συνεργασία και αποτελεί πλέον παρελθόν για τους Σέρβους. Να μείνουμε λίγο στα θέματα του μπάσκετ και να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που καίει αρκετά την ομάδα του Ολυμπιακού, έχει να κάνει με τον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ, ο οποίος είναι έτσι αυτή όλη η ιστορία που υπάρχει με την ομάδα του Ντουμπάι, αλλά για να βάλουμε κάποια πράγματα στην θέση τους. Η μοναδική επίσημη κίνηση για τον Ολυμπιακό που έχει γίνει στον Ολυμπιακό είναι $600,000 και μάλιστα σε δύο δόσεις. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο του Γουόκαπ για να εξασφαλίσει $600,000 σε δύο δόσεις από την ομάδα του Ντουμπάι. Έτσι λοιπόν γίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αν αποδεσμεύσει τον παίχτη ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, άρα είναι κάτι τα οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, οι πραγματικές έτσι προθέσεις της ομάδας του Ντουμπάι. Τώρα σαφώς ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι, γιατί έχει το συμβόλαιο μέχρι το 2027. Και από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει λίγο να ζυγίσει και την επιθυμία τώρα του Γουόκαπ για να ξεκαθαρίσει το κομμάτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν μαζί και στην επόμενη σεζόν. Αυτά όσο αφορά την ομάδα, την περίπτωση του Γουόκαπ. Πάμε λίγο και στο παιχνίδι, μάλλον πάμε στην ΑΕΚ, καθώς εδώ υπάρχει μια εξέλιξη που κυνηγούσε η ΑΕΚ εδώ και αρκετό καιρό και αυτό έχει να κάνει με την εξολοκλήρου ένοχο της Σουνέλ Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια, το θέμα το οποίο περνάει από την Βουλή και αναμένεται να κλείσει και αυτό το κομμάτι για την ομάδα της ΑΕΚ. Πριν κλείσουμε πάμε λίγο να δούμε, μάλλον να ακούσουμε τις δηλώσεις της Μαρία Σάκαρη μετά τον χαμένο τελικό που είχε στην Αθήνα. Μία Σάκαρη η οποία έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένη και ήθελε να ευχαριστήσει αρκετό κόσμο.
3: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Σίγουρα για σας. Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Δεν περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα,

0: πριν. Κατά 22 χρόνια, σωστά, ναι, να αγωνίζεται για την, για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω και εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτήν την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους από καρδιάς. Σου οφείλω τόσα πολλά. Με έκανες πραγματικά μια τρομερή αθλήτρια και χωρίς εσένα σίγουρα δεν θα είχα καταφέρει να κατακτήσω όλα αυτά που έχω κατακτήσει, να είμαι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς τη φυσική μου κατάσταση και τη συμπαράστασή σου κάθε μέρα, τα τηλέφωνα, τα κλάματα, όλα που έχουμε περάσει μαζί, πραγματικά τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Άλεξ μου, είσαι καινούργιος στην ομάδα, αλλά έχεις φέρει μια τόσο θετική ενέργεια, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανυπομονώ για πολλά περισσότερα ακόμα μαζί σου. Και στο άλλο μου μισό, αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Μπορώ να γυρίσω λίγο προς τα εδώ να κοιτάω την οικογένειά μου. Μαμά, μπαμπά, Τζονάκο μου, Διαμαντού που είναι στην Αμερική. Γιαγιάκα μου, η Λέιλα, οι φίλες μου, τώρα νομίζω θα χρειαστώ μισή ώρα να ευχαριστήσω όλους όσους κάθονται εκεί πέρα, αλλά αξίζει λίγο περισσότερο χρόνο αυτός ο λόγος, γιατί νομίζω ότι είναι μια μοναδική στιγμή για μένα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου που πραγματικά δεν μου στερήσατε τίποτα από μια πάρα πολύ μικρή ηλικία. Μου προσφέρατε τόσα πολλά. Με έχετε κάνει τον άνθρωπο που είμαι και πραγματικά με έχετε κάνει... Έχετε κάνει εμένα και τα αδέλφια μου πάρα πολύ καλά παιδιά πάνω απ' όλα και σας ευχαριστώ που δεν μου στερήσατε ποτέ τα όνειρά μου. Σας αγαπώ πολύ.
1: Λοιπόν, και με αυτές τις δηλώσεις της Σάκαρη ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με Φρέμ Χαλαμπίδη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Χθες η σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕΤΣΗ συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίζει τους βουλευτές του κόμματός του και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Για αλχημίες στα οικονομικά και για σιωπή μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη Δημήτρη Μελά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφού φαγώθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ και όλο το Ταμείο Ανάκαμψης στο φαγοπότη των κολλητών και φίλων του Μαξίμου, τώρα ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το φαγοπότη αυτό, το οποίο θα κοπεί με την κυβέρνηση της ελληνικής λύσης και τα χρήματα θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη και όχι στους ολιγάρχες, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα με 40 διάρκεια που θα διατηρηθούν έως και αύριο και κόκκινο συναγερμό για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Συνελήφθη στη Ρόδο 38χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Συγκεκριμένα αναζητούνταν από τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για υπόθεση απάτης. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία έφετον δωδεκανήσου. Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο έσπασε η τιμή της αμόλυβδης στο 20% των ομών της χώρας, ενώ η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα προς 89 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Δύο τάγκερ που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν σήμερα αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ έπειτα από προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη, σιίτες αντάρτες, σύμμαχοι του Ιράν, κήρυξαν χθες ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας με τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι, μέτρια ένταση, ίσως και 5 ποφόρα αναμένονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, ενώ περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία η οποία θα ξεπεράσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κούστης το ξεχνάει.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ράδιο Μάχη. Ετοιμαστείτε στο 2-10-7-10-8-000 να κάνουμε τη δική μας παρέα. Ηλίας Κακλαμάρης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, και ετοιμαστείτε. Αυτό το τραγούδι μου φαίνεται πως τραβάει πολύ. Ωραία τα λόγια, δεν το συζητάω, δεν θα κάνουμε επίδειξη ότι το έχουμε γράψει. Όλοι μου μιλάνε για αυτό το τραγούδι, μην το κόψω, μην το κόψω. Αλλά στην Αγγλία κάποιος φίλος το βούτυξε να είναι καλά, κάποιος φάνηκε του καναλιού και το έκανε ένα γρήγορο. Ξυπνάτε από τον ύπνο, ξυπνάτε. Μου φαίνεται να το αλλάξουμε και θα βάλουμε εκείνο το γρήγορο να τελειώνει και πιο γρήγορα. Είναι πιο μπιτάτο. Ακούγεται. Λοιπόν, έχουμε ήδη γραμμή. Εφραίμ, πάμε λοιπόν. 2-17-18.000 παιδιά, ετοιμαστείτε να πάμε στην πρώτη μας κιόλας γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά,
2: χρόνια
1: εσύ.
2: Πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ.
2: Πολύχρονος.
1: Ευχαριστώ.
2: Να σας χαίρετε η οικογένεια.
1: Να είστε καλά.
2: Άξα και το κοριτσάκι σας χθες.
1: Ναι.
2: Συνέχεια τα ακούω την εκπομπή σου.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Άξα και το κοριτσάκι σου να σου ζήσει.
1: Ναι, σε ευχαριστώ.
2: Να σου ζήσουν τα παιδάκια σου όλα. Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Γιατί τώρα τα παιδιά πια δεν είναι στην ηλικία αυτή. Είναι μεγαλύτερα από ό,τι λέμε.
2: Ναι.
1: Και στο μυαλό και παντού.
2: Ναι, τώρα τα παιδιά είναι πανέξυπνα.
1: Τίποτα. Βλέπεις ένα παιδάκι 7 χρονών, 8, και άμα το πιάσει κουβέντα μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση τη κουβέντα που θα πει.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το όνομα είναι η κυρία. Είστε η κυρία.
2: Είναι η κυρία Μαρία από τον Πειραιά.
1: Α, κυρία Μαρία μου,
2: ναι. Θα πάρω το βιβλίο. Το βιβλίο θα το πάρω μόλις πάω πάνω.
1: Μπορεί να...
2: Στο Βίρνα θα το πάρω το βιβλίο. Θα το βρω και θα το πάρω. Θέλω να το διαβάσω.
1: Είναι καλό βιβλίο, αλλά δεν θέλω να το λέω. Λες και λέω, πηγαίνετε να αγοράσετε. Δεν θέλω να αγοράσετε, μόνο μην πετάτε λεφτά.
2: Όχι, ναι, σιγά. Όχι, μ' αρέσει αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος, του λέει ο τίτλος.
1: Ναι, είναι δυνατό, είναι δυνατό. Αλλά αν θα το πάρεις, κυρία Μαρία, μετά θα μου το πεις και θα σου στείλω. Εγώ θα βρω τρόπο ή έναν δικό σου θα στείλει να σου κάνω δώρο ένα δεύτερο βιβλίο άλλο.
2: Όχι, θα το πάρω.
1: Αν πάρεις αυτό.
2: Θα ακούω την εκπομπή εγώ. Καταλαβαίνω από τον τίτλο εγώ.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά μετά θέλω ένα δεύτερο βιβλίο εγώ από τα βιβλία μου να στο δώσω δωρεάν, να είναι σαν να μας τύχησε και τίποτα.
2: Κατάλαβε
1: πώς το λέω.
2: Ναι.
1: Γίνομαι αντιληπτός. Δεν πιστεύω να με μπερδεύεις τι εννοώ. Ξαναλέω.
2: Όχι.
1: Όποιος έχει πάρει, θέλω να του δώσω και ένα δεύτερο βιβλίο σαν το ευχαριστώ και δωρεάν ένα δεύτερο βιβλίο από μένα. Αλλά όχι το ίδιο βιβλίο.
2: Κατάλαβα.
1: Όχι το ίδιο βιβλίο, δεν έχω το ίδιο βιβλίο.
2: Όχι το ίδιο βιβλίο.
1: Να σε καλά,
2: κατάλαβα.
1: Κατάλαβα,
2: Ηλία μου, κατάλαβα.
1: Να σε καλά, Μαρία.
2: Λοιπόν, να φύγουν γρήγορα αυτοί οι Ηλία από πάνω να αναλάβει ο Βιλόπουλος να μπας και σωθούμε. Μπας και σωθούμε, Ηλία μου.
1: Είναι κραυγή πολλού κόσμου αυτό που λες και του βρίσκουν ό,τι θέλουν να του λένε, το κάνουν επίτηδα, δεν έχουν κανένα όπλο δυνατό ή κανένα εναντίον του και λένε ότι σαν χλαμάρα υπάρχει.
2: Ναι, δυστυχώς, γιατί δεν του χωνεύουν επειδή λέει την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, τον ακούω την εκπομπή του.
1: Βέβαια.
2: Ναι, την ακούω. Λοιπόν, και πάλι πολύ
1: σε ευχαριστώ, Μαριάμ, σε ευχαριστώ.
2: Να χαίρετε η οικογένεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ ό,τι δικού σου. Και εσύ, Μαριάμ, και εσύ και όλους δικούς σου, να είσαι καλά. Γεια σας, κυρία Μαριάμ. Λοιπόν, τα μεσημέρια τώρα που είπε για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης η κυρία Μαρία Βελόπουλος, 12:00 το μεσημέρι, έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, αγαπητέ Ηλία, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Ευχαριστώ.
3: Ο Παππούς Σταύρος από τον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Έλα, Σταύρο.
3: Δεν τα κατάφερα χθες, ήταν πολύ φορτωμένες οι γραμμές και λέω να τα πω σήμερα τα χρόνια πολλά και
1: ευχαριστώ, Σταύρο. Ευχαριστώ, Σταύρο.
3: Και αγαπημένο σου αυτό γλυκίτα το κοριτσάκι.
1: Ναι, το κοριτσάκι μου δίνει όλο παρόν.
3: Και η Παναγία να το προστατεύει και να το φωτίζει.
1: Ευχαριστώ και εσύ ό,τι δικό, Σταύρο. Σε ευχαριστώ και εσύ ό,τι δικό, Σταύρο μου, ό,τι δικό.
3: Αλλά όσο για το Κυπριακό, πίσω απ' όλα είναι οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι.
1: Ναι.
3: Ξέρω πολύ καλά, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς 42 χρόνια στην Αυστραλία.
1: Ναι.
3: Και πίσω απ' όλα είναι οι φίλοι μας αυτοί. Ο Θεός και η Παναγία να φωτίσει και να βοηθήσει το Βελόπουλο, μήπως καταφέρει και μπει στη θέση του Προέδρου να κυβερνήσει τη χώρα, ναι, να δούμε κάτι καλύτερες μέρες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να μην σε αποσχολώ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστώ Σταύρο μου.
3: Χρόνια σου πολλά και ευλογημένα, να δεις τα παιδάκια σου όπως επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ και εσύ ό,τι δικούς σου.
3: Χάρηκα που άκουσα και τον Πάτερ Παναγιώτη.
1: Ναι, με πήρε και ο Πάτερ Παναγιώτης, ναι.
3: Τον άκουσα και μάλιστα έμαθα ότι πάει και πολύ καλά ο κύριος Κώστας ο Αλογοσκούφης. Περαστικά του. Λοιπόν, καληνύχτα και χαιρετισμούς εγκάρδιος σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ, να σε πάντα καλά κύριε Σταύρο μου, σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και είπα και χθες κάτι, παιδιά, το οποίο το εννοώ εγώ. Μπορεί κάποιος να σου λέει τις ευχές και κάποιος άλλος να μην το έχει πει, αλλά και μόνο σας σκέψη μπορεί να πει ως εσθές, παιδί. Δεν μου λέει τίποτε αν καταφέρατε και πήρατε. Με τιμάτε με αυτό, αλλά μη σας νοιάζει για ευχές. Πάρτε να μου πείτε οτιδήποτε άλλο θέλετε, όπως και χθες, και το εννοώ πάντοτε αυτό. Το εννοώ που λέει κάποιος, λέει μας έχει τηλεφωνήσει, αλλά μπορεί να είναι το ίδιο ζεστός και πιο ζεστός από κάποιον μας τα έχει πει. Γι' αυτό μην σας... Λοιπόν, για να πάμε τώρα, να πάμε στην επόμενη γραμμή παρακαλώ. Για να διαβάσω κάτι εδώ πέρα, γιατί μου γράφετε κάτι να... Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή, πώς είσαι? Θέλω να πω κάποια πράγματα, όμως θέλω να με αφήσει να πω... πάρε τηλέφωνο, θα πάρω τηλέφωνο σε... βεβαίως Ουρανία. Κόβουμε εμείς ποτέ το μήνυμα, απλώς κοιτά, ένα πράγμα θέλω από εσάς. Μην μπλαδαριάζετε κάτι που θα πείτε. Δεν πει η Ουρανία είσαι ουσιαστική, δεν το έχει κάνει ποτέ εσύ, αλλά λέω γενικά. Πάρτε με και πέστε με αυτά που έχετε να πείτε. Δεν διακόπτω τίποτα, αλλά όταν δω ότι πάτε και περάσετε το χρόνο, όχι σαν χρόνο εκπομπής, σαν χρόνο μυαλού. Όταν ξεπεράσετε και πάτε να πάτε πάλι τα ίδια, σας κόβω για το καλό σας. Γι' αυτό πέστε μέσα στο λίγο χρόνο ουσιαστικά. Είδατε στη Βουλή ποιους χαίρεστε, που κοιτάνε και τα ρολόγια πάνω οι βουλευτές. Αυτός που κοιτάει και σου λέει πόσο ακόμη, παπ, και τα καρφώνει αυτό που πρέπει, στην ώρα που πρέπει. Όταν ο άλλος κάνει φιλολογία και τρώει την ώρα του και μετά αρχίζει να λέει, τον έχει γυρίσει. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Γιακό.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Πάνος
1: σε μένα. Έλα, Πάνο.
4: Λοιπόν, σε πήρα μόνο και μόνο για αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
4: Αν μου επιτρέπεις, και πήρα νωρίς για να μην.
1: Ναι.
4: Καταναλώ στο πολύ χρόνο. Λοιπόν, το ένα, το ρεφρέν μόνο θα βάλω, έτσι εννοείται.
1: Ναι.
4: Και από τα δύο.
1: Αυτό μου είπες για το Βελόπουλο, τι γράψανε?
4: Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε τώρα λέγεται, είναι ο τίτλος «Ελληνική λύση, η φωνή του λαού».
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, στο βάζω. Και το άλλο θα λέγεται «Βελόπουλος, η Ελλάδα μιλά».
1: Βάλε πρώτα το Βελόπουλο.
4: Του Βελόπουλου.
1: Ναι, βάλε πρώτα το Βελόπουλο, άκουσα.
4: Καλώς.

0: η φωνή του λαού. Να ακουστεί η αλήθεια, η αλήθεια παντού.
1: Ναι, δεν ακούτε καλά, όχι, άστο μου. Άστο μου, άστο μου, γιατί αν δεν ακούσω την εικόνα που πρέπει και τον ήχο που όπως πρέπει, θα το αδικήσουμε, ενώ μπορεί τα παιδιά να έχουν γράψει καταπληκτικό πράγμα, δεν ξέρω. Έτσι, πάνω.
2: Αχάθηκε. Εμένα πραγματικά μου προκαλεί ανατριχίλα.
1: Ναι, δεν ακούω καλά τα λόγια, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Πες μου λίγο τα λόγια, τα πω, πώς λέγω, Βελόπουλο λέει για να ακουστεί, για πέ.
2: Η αλήθεια παντού. Έχει μέσα το στοίχη.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε όλο. Άστο. Δεν πειράζει. Απλώς και μόνο ακουγόταν, ξέρεις, και έκανε ένα. Πώς να σου το πω, ίσως δεν έχεις πάει κοντά. Από τι το έβαλες?
2: Από το κινητό, μανιέ.
1: Ναι, λογικό είναι. Ναι, σωστά, σωστά. Κρίμα, θα ήθελα να ακούσω τα λόγια αυτά. Να δω τι του βάλαν του Βελόπουλου.
2: Μπορεί να το βάλει το παλικάρι που.
1: Να δω αν του βάλαν τα, από αυτά που τον χαρακτηρίζουν. Γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι χαρακτηριστικά. Έτσι, ωραία, για τον, ωραία, κάθε άνθρωπο. Έτσι και ο Βελόπουλος έχει κάποια.
2: Μπορεί το παλικάρι να μπει στο κανάλι Spasiklas Live και να το βρει αμέσως.
1: Θα το βρούμε, εντάξει, εντάξει. Ωραία.
2: Έγινε, Ηλία.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Τώρα, παιδιά μου, πείτε για αυτό το τραγούδι που έχουν γράψει την Ελική Λύση και τον Βελόπουλο. Να, με ρώτησε μια κυρία σήμερα, μου στείλε ένα μήνυμα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που βάζει ο Χίος, λέει, στην έναρξη? Και είναι από την Αυστραλία γυναίκα. Δεν την ξέχασα. Είπα θα ρωτήσω μέσα τα παιδιά, αλλά κάτι μου λέει πως έχουν γίνει τηλέφωνα, λέει. Εφραίμ, ξέρουμε καθόλου? Ναι, σωστά. Α, το έχει μόνο ο Στέφανος ο Χίος. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
3: Είμαι η Μαρία από την Παλινή. Είστε ο κύριος Ηλίας Ροκλαμάνης?
1: Ναι, κυρία Μαρία.
3: Πρώτη φορά τηλεφωνώ.
1: Να σε...
3: Καταρχήν να σας εκφράσω τον θαυμασμό μου στο πρόσωπό σας, το ήθος, την ευγένειά σας, την ταπεινότητα. Μας έχετε όλους. Είμαστε όλοι πολύ φανατικοί. Και σας ακούμε και σας θαυμάζουμε. Τώρα, εμείς όλη η οικογένεια αγαπάει Βελόπουλο, ψηφίζει Βελόπουλο. Ξέρετε μόνο ότι έχω μία μεγάλη απορία, ναι, και ήθελα να το συζητήσω μαζί σας.
1: Ναι.
3: Τώρα, όσο αφορά τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, και τους δικούς του που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε και τους δίνουν βήμα και λόγο, πώς επιτρέπει το σιρού αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αφού δεν έχει εκλαγεί ακόμα από το λαό, δεν έχει ψηφιστεί, αυτό τώρα δεν είναι λίγο αντιδεοντολογικό? Είναι σωστό?
1: Θες να πεις χωρίς να είναι κόμμα?
3: Ναι, δεν είναι.
1: Χωρίς να υπάρχει την έγκριση του λαού, θες να πεις και να πεις. Ρε, παίρνει 3%.
3: Μα δείχνουν πια... τις δημοσκοπήσεις ότι είναι. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις καταρχήν δεν μπορεί να τεκμηριώσει ο λαός αν είναι αληθινές. Πρώτον. Και δεύτερον, αν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι παραπάνω από τον πρωθυπουργό, θα τον βγάζαμε σαν πρωθυπουργό. Νομίζω ότι το σουρού δεν θα έπρεπε να το δέχεται. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ, κυρία Μαρία, και το εξής. Ναι. Όχι μόνο για το Ισουρού. Τα κανάλια είναι, ναι, ικανά να παρουσιάζουν κάποιον πάει να βγει τώρα και δεν έχει δώσει δείγμα, ας έχει κακό δείγμα στο παρελθόν.
3: Έχει κακό δείγμα.
1: Να πράγμα λανσάρει περισσότερο και από αρχηγούς κόμματος άλλους.
3: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ.
1: Μέχρι από τον πρωθυπουργό μερικές φορές περισσότερο. Πρόσεξε, γιατί δεν, ναι, μιλάμε παροπίδες εδώ.
3: Ναι,
1: μέχρι από το Μητσοτάκη περισσότερο λανσάρισμα.
3: Ναι, αυτό το καλά, ότι κάποιος τον υποστηρίζει και τον προωθεί και τον βοηθάει και τον χρηματοδοτεί είναι δεδομένο.
1: Εντάξει.
3: Δεν ξέρουμε ποιος, ναι, να μην ονομάσουμε, ναι, αλλά, ναι, αλλιώς καταρχήν ο λαός ξεχνάει, ο Έλληνας. Εμείς όταν ακούμε τον εθνικό ύμνο, εγώ και η οικογένειά μου, κλαίμε και δακρύζουμε. Ο κύριος Τσίπρας πριν 20 μήνες, αν θυμάστε, που είχε γίνει σούσουρο στην τηλεόραση, πήγε στην άγνωστο στρατιώτη στο Σύνταγμα, ναι, όλοι στεκόντουσαν προσοχή και εκείνος είχε σταυρωμένα τα χέρια μπροστά, ασέβεια καταρχήν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει, έκανε πρωθυπουργός, μας έδωσε κάποια δείγματα όχι καλά, και τώρα τον αποθεώνουμε ξαφνικά μετά από τόσο καιρό. Νομίζω ότι το σουρού θα έπρεπε να το απορρίψει αυτό, να μην το δέχεται.
1: Τώρα, κοίταξε, τώρα μιλάς με λογική τώρα. Μην μιλάμε με λογική.
3: Να μην μιλάμε με λογική στην πολιτική.
1: Με καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα?
3: Ναι, ναι.
1: Στο λέω υπέρ σου ηρωνικά. Μιλάμε με λογική, μιλάς με λογική τώρα.
3: Ναι, ναι, μιλάμε με λογική. Δυστυχώς δεν,
1: ναι,
3: δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα. Πάντως ο λαός είναι κρίμα να ξεχνάει όλα αυτά. Ξεπολύθηκε η Μακεδονία, έκανε. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα καλό σε τον πρωθυπουργό. Τώρα τι καλύτερο θα κάνει? Και τον επενούμε και τον βγάζουμε και τον. Εμείς ψηφίζουμε Βελόπουλο, ο μόνος που μακάρι ο άνθρωπος να μπει στη Βουλή. Εμείς τον ψηφίζουμε όλη η γειτονιά, όλη η οικογένεια με τα χίλια. Και συγχαρητήρια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για που σας ακούμε. Χαιρόμαστε να σας ακούμε και να μην σας απασχολώ άλλο.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα
1: σε ευχαριστώ.
3: Πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι οι
3: κολλήγοι. Καλά και χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό
1: να είστε καλά.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Μαρία. Κοίτα παιδιά, μην πειράζεται κανείς τώρα από Ελλάς και τους τίτλους ή του κόμματος ή το κύριο Τσίπρα. Νέο παιδί ήτανε, εγώ κάποτε έλεγα που δεν ήμουν προς τα εκεί, αλλά έλεγα λες να τους την κάνει και να τους την κάνει μαγκιά σε άλλους που είναι τόσα χρόνια και ποιος δεν το θέλαν θες το καλό της πατρίδας σου και ας μην ψηφίζεις κάποιον. Όμως διέψευσε. Από εκεί πέρα το ευχόμαστε καλή επιτυχία στο κόμμα τους, αυτό το πιστεύουν. Ας προσέχουν μονάχα αυτοί που ψηφίζουν, πώς ψηφίζουν, πώς ξαναψηφίζουν, πώς αποτυχημένα ξαναψηφίζουν. Εγώ σέβομαι όλα τα κόμματα. Όπως και τώρα. Το Τζίπρα, εγώ με τη Μακεδονία το θεωρώ όπως γιατί οι περισσότεροι είναι βλακοδέστατα οι σκέψεις τους, παιδιά. Και στα κανάλια λέω στον τώρα τι θα πει, όσο θα πει, κάνει. Λέει σιγά το κρατήδιο, αναγνωρίσαμε κάτι ψευτοπροοδευτικά που βρίσκονται σε όλα τα κόμματα. Δυστυχώς. Κατέλεια παραμύθια. Και δεν ξέρω πώς μετά από 100 χρόνια, το ξαναλέω, μετά από 50 μπορεί να πολεμάνε τα δυσέγγονά μας. Αυτοκρατορίες έχουν εξαφανιστεί. Και νάνοι έχουν γίνει μεγάλοι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και να πολεμάνε και να λέει ορίστε. Πήγαινε στον κύριο Τσίπρα την ώρα που ονόμαζε Μακεδονία. Δεν θα μου ζουν όμως ούτε αυτοί ούτε εμείς για το έγκλημα που θα έχουμε κάνει. Λοιπόν, μην το παίρνετε κάτι απλό. Εντάξει, μωρέ τώρα τα Σκόρπια τώρα. Σκόρπια είναι, Σκόρπια τα λέω εγώ. Έτσι, καμία στην Μακεδονία. Λοιπόν, σιγά τώρα οι άνθρωποι πήραν τη Μακεδονία. Αυτά είναι κατά μυαλά αυτών που είναι αγαθοβιόλιδων. Και σαν άνθρωποι γενικά να σκεφτώ, όχι μόνο αντιπατριώτες, αλλά και αγαθοβιόλιδες. Δεν ξέρω πώς γίνονται οι πόλεμοι και πώς είναι μελλοντικά οι συγκρούσεις των χωρών. Από τι? Από τέτοια πραγματάκια που τα θεωρούμε όταν γίνονται στην αρχή, σιγά το σπουδαίο, μωρέ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Ιλία μου.
1: Καλησπέρα.
4: Ολίχρονος Βασίλης από Δυτικά Πράσια.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να σε καλά.
4: Να σε χαιρέτει την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
4: Και όλος ο κόσμος σας ακούμε. Σου έχουμε υγεία, ευημερία και μακροημέρευση.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, Βασίλη μου.
4: Για να καμαρώσεις τα παιδιά σας ή και όλος ο κόσμος όπως επιθυμούν αυτά.
1: Βέβαια.
4: Λόγω της χθεσινής μαύρης επετείου για την Κύπρο, πήρα να σου δώσω μια πληροφορία η οποία δεν ξέρω αν την γνωρίζεις. Είναι και λίγο δύσκολο γιατί δεν παρακολουθούν πολύ στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Ναι.
4: Αν θα μπεις και εσύ τώρα ή ο κύριος Εφρέμ στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από το 2003 έχει γίνει μια σύμπραξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής και γίνονται ανοίγει ο φάκελος της Κύπρου. Έχουν βγει ήδη 13 τόμοι παρουσίες των τρόπων που έχουν πολεμήσει, που έχουν κάνει, είναι πολύ σημαντικό. Είναι 13 τόμοι, μπορείς να τους κατεβάσεις ελεύθερα και νόμιμα. Αξίζει να το δεις. Και όποιος άλλος είναι ακροατής με ακούει, μπαίνει στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πηγαίνει εκεί που λες σκέψεις για σκέψεις και είναι 13 τόμοι, μπορεί να κατεβάσει. Έχει πολύ πλούσιο υλικό. Υπάρχουν σημειωτέων και ζωή άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί, μπορείς να κάνεις παραλληλισμούς και λέμε πράγματα. Απλώς το λέω για όποιον ενδιαφέρεται, επειδή συνεχώς αναφερόμαστε για το φάκελο της Κύπρου. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πραγματικά γεγονότα, είναι αναγνωρισμένο και από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν το έχει κάνει μόνο η Ελληνική Δημοκρατία.
1: Εννοείς στο πεδίο των μαχών
4: το διαδικαστικό,
1: ή και μυστικά σε πράγματα που έχουν κάνει λάθη και τέτοια. Δεν τα αφήνανε κάτι τέτοιο.
4: Πρόσεξε με. Το διαδικαστικό έχει να κάνει με το εξής. Υπάρχουν πραγματικές μαρτυρίες από ανθρώπους, στρατιωτικών και. Αυτό που διαβάσα εγώ μέχρι τώρα. Εάν είναι αμφισβητήσιμο από κάποιον που ήταν εκεί, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ήμουν εγώ εκεί. Με καταλαβαίνεις που λέω. Είναι όμως πλούσιο υλικό, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να παραποιηθεί, διότι είναι σε σύμπραξη με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν το κάνουμε αυτό βούλος, με καταλαβαίνεις που λέω.
1: Σωστά.
4: Άρα λοιπόν, για να έχουν ήδη εκδοθεί 13 τόμοι και συνεχώς ανανεώνεται το υλικό, κατ' εμέ, αν θέλεις να πει μου άποψη, έχει πολύ ψωμί. Κάποιος θα θέλει να διαβάσει, να ενημερωθεί και να δει ονόματα, διευθύνσεις, καταστάσεις, το τι, πώς, πού.
1: Ωραία. Ωραία, Βασίλη μου. Άλλο. Αυτό.
4: Επίσης, εγώ και όχι, θέλω να σου πω και κάτι άλλο για αυτό το οποίο αναφέρθηκες και προηγουμένως σε κατά καιρούς στις συζητήσεις που κάνουμε για το πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό θα ήταν ευχής έργο. Θα μπορούσε να γίνει. Αλλά πιστεύω, Ηλία μου, ότι είναι θέμα χρόνου. Το πλήρωμα του χρόνου θα διορθώσει στην σκέψη κάποιον αυτό το οποίο αυτή η μετάλλαξη που γίνεται Δηλαδή μέσα σε 20 με 25 χρόνια δεν θα είναι η Ελλάδα που ακόμα αντιστέκεται σε κάποια πράγματα τα οποία κάποιος μπορεί να τα δέχεται ή να μην τα δέχεται, να τα βλέπει λάθος σωστά κατά την κρίση.
1: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα μιλάμε για άλλους ανθρώπους με άλλες συνήθειες. Θα υπάρχουν βέβαια και φέρελπις, θα υπάρχουν και οικογένειες οι οποίοι θα έχουν μεταλαμπαδεύσει, αλλά θα είναι κόκκος στην δύναμο της θαλάσσης. Δυστυχώς κατά μία είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, διότι και τώρα να ξεκινήσουμε θέλουμε δύο γενιές για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να απομειώσουν αυτά τα οποία έχουμε σαν κληρονομιά, σαν ιστορικό πλούτο, σαν οτιδήποτε. Λυπάμαι που το λέω, είναι κοινικό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση.
1: Ναι.
4: Οι προθέσεις υπάρχουν, σοβαροί άνθρωποι υπάρχουν, δεν είμαι μηδενίστης. Αλλά ναι, πιστεύω ότι τα κίνητρα τα οποία δέχεται και αποδέχεται ένας ψηφοφόρος δεν είναι πλέον επί του συνόλου. Είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή, στο υπέρτατο σημείο, καθαρά το να βολέψω τα παιδιά μου, τι θα κάνω εγώ, πώς θα πάρω τη σύνταξη και εν πάση περιπτώσει που θα καταλήξει και να περιστρέφεται γύρω από μένα.
1: Ωραία.
4: Είχαμε κάνει παλιά μια συζήτηση και συζητάγαμε μέσα καμιά 15-20 άτομα και τέθηκε ένα ερώτημα μεταξύ σοβαρού και αστείου.
1: Ναι, πες το μου λίγο γρήγορα. Ναι.
4: Το ερώτημα ήταν το εξής: θέλεις να πάρεις 3.000 μισθό και να χαθεί Θράκη? Στο λέω έτσι ομά για να καταλάβει. Ναι. Μεταξύ σου παρού και αυτού και ξέρεις τι είπα, το 70% με το παιδί. Θράκη είναι μακριά, μου λέει. Τι μου λες τώρα να πω? Και να μην πω τα υπόλοιπα, γιατί δεν κάνεις ραδιοφωνικό σταθμό, τι πιστεύουν ότι ζουν εκεί πάνω. Για μένα είναι έλλειψη. Θέλω να σου πω με λίγα λόγια ότι όταν ακούσω από ανθρώπους 30, 35, 40 ετών και σκέφτονται έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Εύχομαι να κάνω εγώ λάθος. Ναι. Καλή συνέχεια, Ηλία.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Η Ουρανία είμαι.
1: Καλώς στην Ουρανία που είπε πώς να σε αφήσω να μιλήσεις.
5: Ναι.
1: Έχεις παράπονα, έχει κανείς από...
5: Όχι, απλά λέω να μην με διακόψουν.
1: Δεν σε διακόψω, άμα μου πεις. Είχα
5: τον ηρμό μου. Ναι. Για τον κύριο αυτό, να μην είναι απεσιόδοξος. Όταν κοιτάμε, φταίμε όλοι οι Έλληνες, εδώ και χρόνια. Τώρα πάμε για κάτι καλύτερο, πάμε για το καλύτερο, όχι για κάτι καλύτερο.
1: Mm.
5: Μην είναι απεσιόδοξος, να είναι αισιόδοξος.
1: Ωραία.
5: Όλα θα πάνε καλά με την ευχή του Θεού, καταλαβες. Και όταν αλλάζει ο άνθρωπος, τα λάθη του, τα χρόνια που έχουν κάνει τα λάθη, τα πληρώνουν οι επόμενοι. Οπότε όλα καλά θα πάνε.
1: Ωραία.
5: Όλα καλά.
1: Πάμε τώρα το δικό σου.
5: Λοιπόν, θέλω να πω για όλους αυτούς της Βουλής, πρώτον, ότι αυτοί εξαπάτησαν ένα ολόκληρο κράτος με τους πολίτες τους. Δεν είπανε την καταγωγή τους, κλέψανε ελληνικά ονόματα, με ελληνικά ονόματα, αφού έχουν κλέψει κόπεδα, σπίτια και τέτοια από τις αρχές, και λένε ότι είναι από εδώ, είναι από εκεί. Δεν είναι από πουθενά, δεν είναι Έλληνες, είναι ανθέλληνες όλοι τους. Έχω μπει και τα έχω διαβάσει και έχω δει και εικόνες και χειραψίες και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη απάτη. Είναι έγκλημα. Δεν είναι Έλληνες. Γιατί μας εξαπάτησαν? Ενώ είναι οι εχθροί μας. Οι εχθροί είναι μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι στην Τουρκία. Δεν είναι στην Τουρκία. Έχουν γεμίσει την Ελλάδα με εγκληματίες. Έχουν γεμίσει με ανώμαλους. Αφού τα έχουν στην πατρίδα τους όλα, πλουσιοπάροχα όλα αυτά, γιατί δεν πάνε στην πατρίδα τους και ήρθαν εδώ σε αυτόν τον ιερό τόπο που λέγεται Ελλαδάρα να κάνουν τις δρομιές τους? Και δεν σέβονται πάνω απ' όλα, δεν σέβονται. Οι ιδιοκτήτες αυτής της πατρίδος είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εκείνοι είναι τα υπαλληλάκια μας. Και πρέπει να σέβονται το χώμα που πατούν, παντού όπου υπάρχει Έλληνας, σε όλα τα μέρη του πλανήτη, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Σέβονται και τα ήθη και τα έθιμα. Τι είπα να πει, δεν αφήνουν τους σταυρούς, το ένα το άλλο κόβουν. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ είμαστε Ελλάδα. Αν είναι ανίκανοι, άσχετοι, να φύγουνε. Τώρα δεν τους θέλουμε, κανένας δεν τους θέλει. Όλα τα χρόνια τους μάθαμε. Δεν θέλουμε άλλο από αυτούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές. Τελεία και παύλα.
1: Καλά, βέβαια,
5: είμαστε Έλληνες και απαιτούμε. Βγήκαν από την Αφαλήνιο όλοι αυτοί που έχουν κάνει τα χίλια μύρια στην Ελλάδα και στους Έλληνες και τώρα θέλουν να ξαναμπούν. Όχι, δεν τους θέλουμε.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ καλά φιλολογικά. Δεν ισχύουν, ουρανία μου, δεν τους θέλουμε, δεν κατεβαίνουν εκλογές και τέτοια. Όποιοι καν είναι αυτοί και να είναι, πώς να σου το πω, να έχει κάνει
5: αυτοί
1: ο λαός.
5: Αυτοί που είναι εγκληματίες και έχουν εγκληματίσει δεν έχουν κανένα δικαίωμα να συμμετέχουν. Τελεία και παύλα, Ηλία. Μην χαϊδεύουμε, μην γλύφουμε κανενός.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε την τελεία και την παύλα.
5: Ναι, έλα να σου πω, θέλω να σου πω το άλλο που μου λέγες για προφήτης.
1: Έλα.
5: Εσύ, εσένα σε είπα στη γιορτή σου, ναι, ότι είσαι προφήτης, γιατί προφήτευες εδώ και χρόνια που έβγαλες και το τραγούδι πως είναι τα πράγματα. Mm. Αυτό δεν είναι προφητεία?
1: Αυτό πραγματικά ήταν χρόνια πριν. Βλέπα... Ναι, σε αυτό που λες δεν μπορεί να μην είναι προφητεία, αλλά ήταν η διέστησή μας.
5: Εγώ δίκιο, έτσι το βλέπω, ότι προφήτευσες το τι θα βρούμε μπροστά μας. Προφητεία το λέω αυτό. Mm.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό.
5: Αυτό ήθελα να σου το πω και να μην έχεις να λες τι και πώς. Είναι και άλλα πράγματα που θέλω να πω, που θέλω να κάνω καταγγελία, θα το κάνω άλλη φορά.
1: Ναι.
5: Άσε τώρα να τελειώσουμε με αυτό, γιατί με πνίγει η αδικία, να έχεις, να τους έχεις δώσει το βήμα να κάνουν αυτό που νομίζουν αυτοί ότι μπορούν, ενώ δεν θέλουν και δεν μπορούν. Κοιτάνε τα του οίκου τους, δηλαδή της Τουρκίας θα θέλω, και όχι της Ελλάδος. Δεν έχουν κάνει τίποτα για μας τους Έλληνες, ούτε για τις Ελληνίδες, ούτε για την πατρίδα μας. Και μας έχουν κόψει, τον ιδρώτα μας. Γιατί ρε, μαζί δουλεύαμε. Μαζί δουλέψαμε. Γιατί κόβεται συνέχεια? Γιατί ακριβένετε τα άπαντα? Είμαστε πλούσια χώρα και μας πάτε στην πείνα? Για ποιο λόγο ρε? Άντε σηκωθείτε και φύγετε από την πατρίδα μου. Άντε σηκωθείτε.
1: Ωραία, ουρανία.
5: Δεν αξίζεται μία. Μία δεν αξίζουνε. Τέλος.
1: Τα άκουσα όλα. Σε ευχαριστώ. Δεν μιλάμε άλλο. Περίμενε 4 γραμμές.
5: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ. Με ακούς?
5: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, να πάμε στο...
5: Να πάμε... άφησες, να πω και αυτά.
1: Ευχαριστώ.
5: Μα ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε όλοι.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
5: Όλα τα παιδιά αξιόλογοι.
1: Να είσαι καλά, ουρανία μου. Σε ευχαριστώ πάρα
5: βράδυ,
1: πολύ. Για χαρά, δεν στη διακόψα καθόλου. Στο να έχεις παράπονο τώρα, μας βρίζουν οι επόμενοι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά.
6: Εγώ μιλάω.
1: Όχι, ποιος? Ναι, ναι.
6: Ευαγγελία είμαι.
1: Γεια σου, κυρία Ευαγγελία.
6: Σας άκουσα που είπατε για το τραγούδι του Βελόπουλου.
1: Ναι.
6: Είναι φανταστικό.
1: Ναι.
6: Πριν αρχίσει η εκπομπή του το βάζουνε.
1: Μπράβο.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι πριν αρχίσει η εκπομπή. Α, πριν αρχίσει η εκπομπή του Βελόπουλου.
6: 12 η ώρα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Καλά κάνει.
6: 12 η ώρα βάζουν το τραγούδι του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγκινητικό. Και μετά μπράβο, βγαίνει ο κύριος Βελόπουλος.
1: Μπράβο, πολύ καλά έκανε, πολύ καλά έκανε, γιατί είναι ωραίο να είναι χαρακτηριστικό κάθε εκπομπή με το σήμα της την έτσι.
6: Αν έχετε χρόνο αύριο,
1: θα τα ακούσω.
6: Ακούστε το.
1: Θα τα ακούσω.
6: Ναι.
1: Εχθές μου το είπαν, δεν το ήξερα.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σας λέω δάκρυσα. Τα άκουγα και δάκρυσα.
1: Και μετά του γράψω κι εγώ ένα.
6: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και μετά του γράψω κι εγώ ένα.
6: Και του αξίζει, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Τέλεια.
6: Ωραία. Η μικρή έχει γιορτάζει μαζί, θα το άκουσα που
1: μαζί
6: το είπα
1: μου, γιατί πέρα είναι Δήμητρα. Η μικρή μου την ονομάσαμε Δήμητρα Ηλιάνα. Πήρε το όνομα της μαμάς και το όνομα το δικό μου.
6: Α, και Δημιλίτσα τη λέτε δηλαδή.
1: Και το κάνουμε μισό και το λέμε Δημιλία. Ενώ είναι Δήμητρα, το θηλυκό του Ηλία είναι Ηλιάνα.
6: Α,
1: το Δήμητρα είναι της μάνας, γιατί είχαμε συμφωνήσει. Αν γεννηθεί κορίτσι, θα το βγάλουμε της μάνας. Αν αγόρι, είχα μια τρελαγό να πάει Ηλίας Τζούνιορ. Και όταν γεννήθηκε, της λέω εντάξει, όχι μου λέει, μισό-μισό και το δικό και το δικό μου. Και το βγάλαμε Δημιλία.
6: Να το χαίρεστε, κύριε Ηλία.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Καλώς... Άλλωστε έχετε αγόρι, δεν...
1: Έχω και αγόρι, έχω και αγόρι, έχω και...
6: εντάξει, λοιπόν, να είναι γερά τα παιδιά, να είναι.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, και πάλι καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
6: Και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
6: Και υγεία πάνω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έτσι, παιδιά, έκανα εξήγηση, όχι για να κάνουμε επίδειξη παιδιού και τέτοια. Απλώς, ξέρεις, τα κουσκουσάκια αυτά είναι, και ρε παιδί μου, ανθρώπινα. Μπορεί ένα άλλο παιδάκι να το ονομάζουμε Μαριλίζα. Τι θα πει, Τα έχει πάρει φαίνεται καμιά γιαγιά ή παππού τα ονόματα για να κάνουν ικανοποίηση και για τους δύο, Μαρία και Λίζαμπεθ και Ελισάβετ, ξέρω εγώ. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ. Εμείς κόψαμε τη μάνα της μάνας και του πατέρα, συμπτύξαμε το όνομα. Λοιπόν, Ηλίας Καγλαμάζης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο και πάμε, παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι κύριε Ηλία.
1: Ναι.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστώ.
7: Για τη γιορτή σας που ήταν.
1: Ευχαριστώ.
7: Προχτές. Πολύχρονος, με υγεία εύχομαι και κάθε καλό για σας και την οικογένειά σας και στο σταθμό βέβαια.
1: Και σε εσάς.
7: Να συνεχίσει να, και εσείς φυσικά μέσα από το σταθμό να δίνετε το βήμα και να ακούγονται όλα αυτά τα οποία πραγματικά είναι ανησυχίες
1: πραγματικές. Το όνομα, άκουσα το όνομα.
7: Του ελληνικού λαού.
1: Το όνομα το άκουσα.
7: Το ακούσατε, ονομάζομαι Σπύρος.
1: Τώρα, έτσι Σπύρο μου, να μου λες πάντα το όνομα, ναι.
7: Παράληψή μου. Ναι, το
1: εντάξει Σπύρο μου, προχωράμε.
7: Και καλά κάνετε και ευχαριστώ για την υπενθύμηση.
1: Να είσαι καλά Σπύρο μου, πάμε, προχωράμε.
7: Ναι. Ξέρετε κάτι, τα προβλήματα που φύγουν εδώ οι ακροατές και όλοι μας είναι τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού για τα οποία δεν μιλάνε οι κυβερνώντες. Δεν τους συμφέρει. Ούτε τα ακούνε, ούτε θέλουν να τα αναμοχλεύουν. Τους ενοχλεί. Και με τι ασχολούνται? Και συγκρίνουν τον εαυτό τους, λέει, με την εθνική Ισπανία. Δηλαδή, σε λίγο θα κλείσουν φιλικό, αλλά δεν κλείνουν, δεν τολμάνε να παίξουν με την εθνική Ισπανία ποδόσφαιρο. Να μας πείσουν ότι είναι ίδιοι. Αλλά αυτά είναι τσάμπα μαγκές. Είμαστε, λέει, εθνική Ισπανία, πάμε καλά και θα πάρουμε και το Μουντιάλ. Έτσι είπε ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Μετά βλέπεις τα πρωινάδικα ασχολούνται με κάτι είχα πράγματα. Το Μουντιάλ μου αρέσει και εμένα. Ναι, σίγουρα. Μου άρεσε, το είδα. Έτερον εκάτερον όμως. Δεν πάει να πει ότι θα ποδοσφαιροποιηθεί η κοινωνική, η πολιτική ζωή, η κοινωνικο-οικονομική. Είναι αυτό που λέμε, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, δεν έχουμε τι να πούμε και δανειζόμαστε από αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και λέμε κάτι και εμείς να φανούμε.
1: Καμιά φορά ξέρεις την μπάλα όταν πετάνε στον εξέδρα. Ναι. Τώρα έχουν πολλές μπάλες και τις γυρίζουν γρήγορα πίσω. Κανιά φορά αντικρατήσει κανείς, φίλαθρος τελείωσε, σταματάει και ο αγώνας.
7: Ναι. Όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε. Και η κυρία Ουρανία με αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό είπε για κάτσε. Μαζί τα δουλέψανε. Τι θέλετε ας πούμε. Μίλησε πολύ ωραία σαν Ελληνίδα.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ την άφησα επίτηδες. Απλώς και μόνο λέω μερικά πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν ανεξάρτητα πως είναι ωραίος ο λόγος της και αυτά που είπε, μακάρι να γινότανε. Βλέπεις ότι λαβαίνει ένα μέρος, δεν πάνε να σε έχουν κοροϊδέψει 100 φορές, όχι κυβερνητικά, γενικά κόμματα, κάθε συνεχίζουν να λαβαίνουν μέρος και ας ήταν λαμόγια όταν συγκυβερνούσαν ή κυβερνούσαν.
7: Εγώ για ένα παραδέχομαι τον κύριο Βελόπουλο που δεν το κάνει άλλος πολιτικός, ενώ το κάνει ο ίδιος. Λοιπόν, είναι η καλύτερη σφυγμομέτρηση. Κατέβα στο λαό. Πήγαινε στις λαϊκές, χωρίς όμως μπράβους και χωρίς δικούς σου, έτσι. Από τη μία άκρη ως την άλλη. Εκείνη η σφυγμομέτρηση, κύριε πρόεδρε, της αντιπολιτεύσεως, της κυβερνήσεως και οποιοσδήποτε. Τώρα, η καταπαραγγελία, ας πούμε, αναφορές, κάθε βράδυ, μέρα παραμέρα, ζαλίζουν τον κόσμο, υπερπληροφόρηση, δεν συγκρατεί τίποτα, δημιουργούν εντυπώσεις. Καλά, το δε νέο κόμμα του Τσίπρα. Μου είπε φίλη, πολιτεύτρια νέα κοπέλα,
1: ναι,
7: που είναι, πολιτεύεται με το Πασόκ τέλος πάντων.
1: Ναι.
7: Εγώ την ξέρω μέσω της επαγγελματικής της ιδιότητας.
1: Ναι.
7: Απλά μου το εκμυστηρεύτηκε.
1: Ναι, πες μου αυτό και κλείσει μου.
7: Με προσέγγισαν και εμένα.
1: Πες μου αυτό και κλείνω.
7: Λέω, ναι. Και τους λέει, κάτσε ρε παιδί μου, πώς, πού, βλέπουμε κάτι δημοσκοπήσει εδώ πέρα, από το πουθενά. Πώς είστε εκεί? Και ο συνομιλητής της λέει, εντάξει, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν, πώς το λένε, υποστηριχτές, σε εισαγωγικά της έκανε και αυτό που κάνει με τα δάχτυλα τα δύο. Λοιπόν,
1: υπάρχουν πίσω αλίμονο Σπύρο, αλίμονο Σπύρο, σε αυτούς πιστεύουν δημοσκοπήσεις. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
7: Δηλαδή,
1: σε ευχαριστώ Σπύρο, αλίμονο, σε ευχαριστώ, μου τα είπες.
7: Χάρηκα κύριε Ηλία.
1: Γεια Σπύρο μου, γεια Σπύρο μου. Αλίμονο παιδιά, αν πιστεύετε, εγώ το φωνάζω. Δεν κάνω στροφές τώρα, δεν κάνω τον πονηρό. Ηθοποιός είμαι πάνω απ' όλα, ούτε δημοσιογράφος είμαι να μπω σε χωράφια πανάξεων άλλων δημοσιογράφων που από τους 100 βέβαια πιστεύω στους 5 δημοσιογράφους. 90 για πέταμα, 95. Λοιπόν, είμαι αυτή τη γνώμη όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Αλλά επειδή έκανα εκπομπή με τον κόσμο πάντοτε, το ζωντανό, με πήγε καλά, διπλό βέλος εκτίμησης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου είτε βρεθεί σε όλα τα κανάλια. Κάναμε θεαματικότητα μεγάλων καναλιών. Και ας ήμουν σε δεύτερο κανάλι και πολλές φορές και σε τρίτο. Με εξυπηρετούσε για να μπορώ να λέω αυτά που ήθελα. Και δόξα τω Θεώ, δεν με διώχνανε, κάτι ξέρανε κι αυτοί. Και όπου με διώξανε, μετά με ξαναπέρνανε. Και μετά με ξαναδιώχνανε. Και μετά με ξαναπέρνανε. Λοιπόν, να είναι καλά. Επειδή τα πήγαινα καλά με τον κόσμο. Δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις αυτά που σας κάνουν μπλα μπλα. Δεν πιστεύω τίποτα. Το λέω χρόνια. Το έχω πει όταν οι άλλοι κοιμότανε. Είναι εκεί ανεβασμένοι για δημοσκοπήσεις, για πόσο την πίτα διαφημιστική, τα κανάλια 50%, μέγα, το ένας, 30, 40, 50, παραμύθια τίποτα. Πάντα το φώναζα, πάντα το έλεγα εκεί στο Μαστοράκι. Είναι η θέση μου το 1991. Πόσα χρόνια είναι, 200 χρόνια πριν. Εκεί ίδιος είμαι, εκεί μένω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι.
1: Καλησπέρα.
8: Πού είμαι, ακούγομαι εγώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Τώρα, Ηλία, και χρόνια πολλά, διορτήσου.
1: Ευχαριστώ.
8: Λοιπόν, η Ουρανία μου άρεσε πολύ.
1: Το άκουσα το όνομα.
8: Νίκος, από Χαλκίδα είμαι.
1: Αν δεν μου ξαναπεί το όνομα, δεν θα συνεχίζω, ειλικρινά σου μιλάω. Εντάξει, Νίκο μου.
8: Πάμε. Νίκος από Χαλκίδα είπαμε.
1: Έλα, Νίκο.
8: Ναι, η Ουρανία μου άρεσε πάρα πολύ που είπε με σκέψη μου, τα είπε πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
8: Δεν ξέφυγε καθόλου από το στόχο. Πολύ ωραία τα είπε. Τώρα έχω ένα πρόβλημα δικό μου εγώ εδώ με το αυτοκίνητο. Έχω δύο αυτοκίνητα, ένα αγροτικό και ένα κουσάκι μικρό 800 κυβικά.
1: Ναι.
8: Το οποίο ας πούμε το δίνω στο γιο μου, γιατί τώρα πήρε και το δίπλωμα, είναι φοιτητής και τελείωσε τώρα, και το δίνω και στο γιο μου, το έχω για το γιο μου, ένα μικρό φιατάκι.
1: Ναι.
8: Τώρα εκεί που του είχα παραδώσει τις πινακίδες, το ξέρω εγώ είχα παραδώσει από 5 χρόνια τις πινακίδες.
1: Ναι.
8: Ωραία, είχα παραδώσει τις πινακίδες, το οποίο ξαναπήρα τις πινακίδες και αφού πήρα τις πινακίδες, εκεί που το ασφαλίζω το αυτοκίνητο, εκεί το ασφαλίζω,
1: ναι,
8: στον ασφαλιστή μου ας πούμε, του λέω το αυτοκίνητο αυτό το ξαναπήρα πίσω πάλι. Δηλαδή ξαναπήρα πάλι. Αυτός έκανε το λάθος ας πούμε ο ασφαλιστής, mm-hmm, ότι δεν μου είπε φέρε μου την καινούργια άδεια. Δεν μου είπε να φέρω να πάω την καινούργια άδεια, γιατί πήρα καινούργια άδεια τώρα. Ναι. Αλλά ναι, είναι άλλο σύστημα. Τις πινακίδες δεν τις παίρνουν μέσα στην εφορία της Χαλκίδος.
1: Ναι.
8: Και πήρα καινούργια άδεια. Ωραία. Ναι. Πήρα καινούργια άδεια. Και αυτή εκεί πέρα η ασφαλίστρια δεν την έβαλε μέσα την άδεια αυτή, μέσα στο καινούριο συμβόλαιο που μου έκανε. Και μέχρι προχτές ας πούμε πήγα το ασφάλιστη για το γιο μου. Δεν μου έχει βάλει μέσα το καινούριο νούμερο της πινακίδας.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, τώρα μένα μου είχε έρθει πρόστιμο 500 ευρώ να πληρώσω εδώ. Μου είχε έρθει πρόστιμα, γιατί δεν είδανε μέσα στην εφορία ότι πήρα την πινακίδα την καινούργια και δεν τη βάλανε μέσα στην ασφάλεια. Μέσα στο... Δεν το πρόσεξα κι εγώ, δεν το πρόσεξα το νούμερο μου μέσα. Κοίταξα πόσο ισχύει η ημερομηνία.
1: Ναι.
8: Δηλαδή 3 μήνες, 6 μήνες το βάζω τόσο. Λοιπόν, τώρα μου είχε έρθει 500 ευρώ πρόστιμο. Τι κάνουμε τώρα εκεί πέρα, τι γίνεται.
1: Αν μας πάρει κάποιος... Νίκο μου, αν μας πάρει κάποιος και μας πει με φερεγκιότητα τι είναι, παραμύθι να σου πω εγώ ποιο και τι και τέτοια, δεν κάνω τώρα, εγώ εδώ πέρα.
8: Τώρα λύσω το πρόβλημά μου τώρα. Λύσω το πρόβλημά μου. Δεν φταίω εγώ.
1: Ναι.
8: Φταίει η ασφάλεια.
1: Μπορεί να. Κοίταξε.
8: Το κατάλαβε τι ακριβώς λέω, κύριε.
1: Η ασφάλεια ή και ο λογιστής σου που να το πέρναγε. Ποιος φταίει.
8: Τώρα θα πάω και στο λογιστή πάλι αύριο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Θα πάω και στο λογιστή.
1: Δηλαδή δεν σε ρώτησε, περίμενε, λέστε. Όταν γινόταν η δήλωση, δεν σου είπε έχουμε αυτοκίνητο. Δεν περνιούνται όλα μέσα.
8: Δεν το κατάλαβε κι αυτή, γιατί το φιατάκι μικρό είναι, αλλά
1: τι θα πει αυτό, πάνε. Μικρό ή μεγάλο ή όγκος να είναι ή μαντρόσκυλο, τι θα πει ρε Νικό.
8: Ναι,
1: είναι ένα αυτοκίνητο.
8: Να μου πάρουν 500 ευρώ και εγώ παίρνω 460 ευρώ το μήνα, τι να δώσω, τι χρήματα, εγώ δεν περνώ με τα λεφτά μου αυτά που παίρνω να πληρώσω ΔΕΗ και τέτοια πράγματα.
1: Μήπως μας πει κανείς καμιά απάντηση με φερεγκιότητα.
8: Και μου βάλανε 500 ευρώ εγώ από την εφορία,
1: Νίκο,
8: να πληρώσω.
1: Νίκο, άκουσε με Νίκο. Νίκο.
8: Πώς να φταίω εγώ κύριε Ηλία.
1: Άκουρε Νίκο μου τώρα, γιατί δεν θα σου χαϊδέψω τα αυτιά τώρα, κάνω τον καλό εδώ. Άκουρε Νίκο, σοβαρά έχεις δίκιο. Θα περιμένουμε κάποιον να μας απαντήσει.
8: Ναι.
1: Να μάθουμε τι γίνεται.
8: Ναι.
1: Αλλά αυτούς τους καιρούς που είναι φοροεισπράκτορες είναι σε όλα τα σημεία, πώς την πατάμε, μην κάνετε τέτοια λάθη ρε Νίκο.
8: Ναι,
1: Μην κάνετε κάποια άλλη. Έχω... Σα είπα
8: δύο. Θα βγω εκεί πέρα με τη γυναίκα που μου τα ασφαλίζει και τη έδωσα την άδεια. Του λέω: βάλει την άδεια μέσα, γιατί είναι καινούριο μετά και ξέχασα να τη βάλει την άδεια. Και μου έδωσε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που πήρα την ασφάλεια και μα το καταλάβουν γιατί το χαρτί τώρα. Από το 25 είχε το χαρτί. Από το 25 είχε το χαρτί. Όχι τώρα.
1: Δεν είχε βάλει τον αριθμό.
8: Δεν έχει βάλει την καινούργια άδεια μέσα στην ασφάλεια. Και εγώ πήγαινα με το παλιό νούμερο που είχα παραδώσει.
1: Α, είναι σαν να κάνει ασφάλεια στο παλιό.
8: Στο παλιό, μπράβο, στο προηγούμενο που πήραν τις πινακίδες μέσα στην εφορία.
1: Το οποίο, συγγνώμη σώτο, το οποίο δεν δούλευε, δεν το χρησιμοποιούσες.
8: Πού και πού το χρησιμοποιούσε ο γιος μου, το έπαιρνε από το σχολείο. Πότε δεν το έπαιρνε και πήγαινε καμιά βουλτούλα. Λίγο το χρησιμοποιούσε γιατί έχω άλλο αγροτικό.
1: Λίγο πολύ.
8: Τώρα, έχω πάθει τώρα.
1: Άσε με τώρα, έχεις δίκιο τώρα, 500 αυτούς τους καιρούς δεν είναι λίγα λεφτά, άσε.
8: Μα είναι λίγα, ναι, είναι λίγα.
1: Κάτσε να μας το πει κανείς, Νικό.
8: Δεν μπορεί εκεί πέρα στην εφορία κάποιος να το κοιτάξει.
1: Έχω ελπίδα να μας πάρει κανείς τηλέφωνο και μας πει τι συμβαίνει.
8: Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε.
1: Να σε καλά, Νικό. Άκου λίγο εκπομπή και εσύ μην πάρει και μετά μιλάμε μόνοι μας. Να σε καλά, Νικό. Μακάρι, πάρε παιδιά. Αυτούς τους καιρούς προσπαθήστε αφού κοιτάνε από παντού και δεν είναι αυτό αιχμήρα αντικυβερνητική, παιδιά. Εγώ κάνω εκπομπή και να δω τύψεις κάτι φορές όταν νιώθω σαν να σας πειράζω και εσάς νεοδημοκράτες την κυβέρνησή σας. Προς Θεού, δεν το κάνω. Μεταφέρω γεγονότα του πολίτη. Δεν βγάζω αποθυμένα εγώ εδώ πέρα. Οπότε, για να κανένας να μας πει πάνω σε αυτό που λέει τώρα ο Νίκος, αλλά δεν ξέρετε αυτό, λέει ο Μιχαλάτης, καρδιάς των Νεοδημοκρατών. Δεν είδα τι ευκαιρία ζητάνε, πώς θα σου κάνουν, πού θα σε πιάσουνε να σου τραβήξουν το πρόστιμο. Λάβετε τα μέτρα σας, ρε παιδιά. Ό,τι μπορείτε. Κοιτάω 10 φορές το δίπλωμά μου. Κοιτάω, μην γελάστε. Κοιτάω 10 φορές το καυσαρίο την κάρτα. Κοιτάω, δεν κάτσε, λέω, ευκαιρία είναι η αστυνομία. Μερικές φορές και οι τροχονόμοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Σκίζονται, μην ρίξουν το κράτος έξω και λέω, κάτσε που έχω ακούσει τόσα. Μην σε γράψουν γιατί είναι ξαφνικά το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου λίγο πιο δεξιά. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα. Λοιπόν, λαβαίνετε τα μέτρα σας να μην την πατάτε, να μην σας αλλάζουν τα φώτα. Κοιτάξτε τις κλίσεις εκεί πέρα, κοιτάξτε που το παρκάρετε, που ήταν ευκαιρία. Γυρνάνε γύρω-γύρω του Δήμου. Πώς θα σε βρω, άλλο στις 5 τη νύχτα. Με τις πιτζάμες δούλευε αυτό του Δήμου. Σας είπα. 5 και 4 το ηλία μου το πρωί μου λέει. Και 1,5 τι διάλογο. Λέω με πιτζάμες, το έκανα εδώ αστείο στο ράδιο. Με πιτζάμες κατέβαινε αυτός και έψαχνε. Ποιος έχει παρκάρει παράνομα. Προσέχετε, παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
9: Η κυρία Βέτα είμαι.
1: Έλα κυρία Βέτα.
9: Σας τηλεφωνώ για ευχές για την ονομαστική σας εορτή.
1: Σε ευχαριστώ.
9: Και η ευγένειά σας είναι μέγιστη, δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Διότι ξέρω, εγώ είμαι έτσι λες, είμαι έτσι μόνο στο ράδιο και έξω είμαι αγρίκος, δεν ξέρω.
9: Αυτό δεν το γνωρίζω. εγώ τώρα ότι διαπιστώνω κατηδίαν και... Εντάξει, τώρα αυτή την ώρα που κάνετε την εκπομπή.
1: Ναι ρε κυρία Βέτα, το λέω για να γελάσουμε.
9: Καλά κάνετε. Τα περαιτέρω δεν τα ξέρω.
1: Ναι, σωστά.
9: Λοιπόν, ευχές ότι επιθυμείτε και καταρχήν υγεία.
1: Πάνω απ' όλα. Σωστό.
9: Υγεία. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Σε ευχαριστώ. Κάτι άλλο, κυρία Βέτα μου. Αυτό ή κάτι άλλο θέλει να μου πεις σε καμιά κάτι που θέλει να σχολιάσουμε άλλο.
9: Τώρα άκουσα προηγούμενα του κυρίου το θέμα.
1: Ναι.
9: Πιστεύω ότι κάπου υπερβάλλει στο ότι δεν το είδε ούτε ο λογιστής του, ούτε ο ασφαλιστής
1: του. Ναι, κάτι δηλαδή, μου λέει πως κάτι ήταν τα σταλία λίγο.
9: Μήπως είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό πιστεύω. Ναι. Αυτό είναι το ένα.
1: Ναι.
9: Τώρα για την πολιτική κατάσταση, την καθημερινότητα του πολίτη και γενικότερα, υπάρχει ένα αλαλούμ. Όπως πολύ σωστά προείπατε, ξύνουνε τα νύχια τους, θα το πω έτσι κοινώς, για να γράψουνε και να εισπράξουνε. Είτε να βάλουνε πρόστιμα, είτε να κόψουνε κλήσεις. Διάφορα.
1: Προσέχετε. Διάφορα.
9: Καλά, αυτό είναι κανόνας πλέον. Έχει γίνει, τι να σας πω.
1: Ναι, αυτό
9: είναι κανόνας.
1: Ωραία κυρία Βέτα μου. Σε ευχαριστώ.
9: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.
9: Ευχές.
1: Να σε καλά κυρία Βέτα. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Παιδιά, επόμενη γραμμή, εγώ να υπενθυμίσω τα μεσημέρια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12:01, μετά ο Σερέτης, μετά ο Ραδιομακελάριδες Στέφανος Χίος, 5 με 6 και επανάληψη τη νύχτα ο Χίος. έτσι και όλες τις άλλες εκπομπές του φίλου μας του Γιάννη του Σιτουρή, του Γιώργου του Γαριφάλου, οι πρωινές εκπομπές Βλάχος, τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, το ξεχνάω πολλές φορές τα απογεύματα, και κάποια άλλη εκπομπή παιδιού που ξεχνάω. Δεν έχει σημασία. Παρακαλώ, πάμε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
10: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
10: Μ' ακούτε, έτσι?
1: Πολύ καλά.
10: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια, την ερέτρια της Εύβοιας.
1: Ναι,
10: είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σας.
1: Να είσαι καλά.
10: Χαίρομαι που ακούω τον κόσμο και βγαίνει και μιλάει ελεύθερα. Και... εξάλλου σε αυτό διαφέρει ο μάχιος αθμός μας, ότι δίνει βήμα και μιλάει ελεύθερα ο κόσμος.
1: Σωστό.
10: Αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν.
1: Σωστό.
10: Λοιπόν, είμαι κάποιας ηλικίας, είμαι κοντά στα 65. Λοιπόν, αυτό που με λείπει παρατηρώ είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, τις οποίες θυμάμαι πάρα πολύ καλά από το 60 και κατ' εδώ, ο Έλληνας ήταν πιο σοβαρός, λιγότερο φαφλατάς, το θρησκευτικό συνέστημα έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο, τώρα έχει πάει στην άκρη, δεν είναι της μόδας.
1: Σωστά.
10: Και μετά παραπονιόμαστε γιατί τραβάμε τόσα. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Έλληνας είναι αυτό που βλέπω τώρα, ο οποίος φαίνεται πολύ μεταλλαγμένος, ούτε φιλότιμο, ούτε φιλοπατρία, στην πλειοψηφία. Δεν μιλάω για το σύνολο, στην πλειοψηφία. Αν έχετε κάποια αντίρρηση, πέστε το.
1: Σωστά, σωστά. Οι παρατηρήσεις όλες, όπως τα λες, προχωράμε.
10: Λοιπόν, ακόμα και οι αρχαίοι έλεγαν...

0: δεν θα είναι ούτε στρατιωτικός, ούτε πολιτικός, ούτε διάσημος. Θα είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, φτωχός, με αντίληψη της φτώχειας του κόσμου, δηλαδή θα συμπονεί τον κόσμο και θα, δεν θα είναι διάσημος βασικά. Θα είναι ένας άνθρωπος του Θεού, δηλαδή δίκαιος. Μόνο, δηλαδή αν έχουμε κάποια ελπίδα και θέλουμε να τη στερεώσουμε κάπου, κάπου που να είναι αξιόλογο αυτό το στήριγμα. Είναι μόνο ο Θεός, πιστεύω. Αλλά όχι με τη θεουλίστηκε αυτή η αντίληψη
1: με το υπερβολικό παπαδίστικο τέτοια.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν θέλω να μένω στους τύπους, αλλά στην ουσία. Δηλαδή δεν αγαπώ το Θεό γιατί τον έχω ανάγκη.
1: Γιατί πρέπει και με φοβίζει.
0: Είναι γιατί είναι η μόνη αλήθεια.
1: Σωστά.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Σωστά.
0: Και η μόνη βοήθεια. Ούτε η επιστήμη είναι Θεός, ούτε η τεχνητή νοημοσύνη που το ξαποδώ είναι Θεός.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι η ελπίδα μας και εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε. Γιατί αποσύραμε, έχουμε αποστατήσει, αποσύραμε την αγάπη μας, την προσοχή μας από το Θεό και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτά τα ολίγα, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ και παιδιά. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Καλά λέει η γυναίκα. Καλά λέει η γυναίκα. Όλα αυτά όσα είπε δεν μπορώ να συμπληρώσω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχουμε χάσει όχι προσανατολισμό, όχι πηξίδες λογικών πραγμάτων. Κάφροι έχουμε γίνει, απλώς δεν αναγνωρίζουμε εμείς και λέμε μόνο τους άλλους και εμείς είμαστε οι Άγιοι. Γενικά εννοώ, όπως λέει και η γυναίκα, για το σύνολο. Δεν θα πει αυτό τώρα ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις πάντοτε, γιατί αν δεν υπάρχουν, δεν δεχόμαστε πως υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, είμαστε σήμερα στο δικό του κόσμο ο καθένας. Νομίζει πως είναι Θεός ο καθένας. Μας έχουν λασάρει και για Θεούς πράγματα, για πέταμα που μας έχουν αλλοιώσει και εμείς θεωρούμε γι' αυτό είμαστε και αυτό που είμαστε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, με ακούτε κύριε Καγλαμανή?
1: Βεβαίως.
2: Κύριε Καγλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ που δέχεστε το τηλέφωνό μου, αλλά πήρα να σε κάνω κάποια υπενθύμηση στο λαό,
1: ναι,
2: και τους μεγαλύτερους σε ηλικία,
1: ναι,
2: οι οποίοι ζήσαμε το 67 μέχρι το 74.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούσε, θυμάμαι ο Πατακό με το μυστρί στο χέρι.
1: Με το μυστρί
2: στο χέρι. Και κάτι άλλο. Θυμάμαι κάποιος πέταξε τη γόπα από, ναι, το αυτοκίνητό του στο δρόμο,
1: ναι,
2: και ο Πατακός τον έβαλε να το μαζέψει.
1: Ναι.
2: Και αυτός ήταν γιατρός. Αλλά δεν θυμάμαι να τους έριξε πρόστιμο όπως κάνουν όλοι τώρα για τα αυτοκίνητα. Έκανε στο παραμικρό, ας πούμε, παράπτωμα. Πάρε αυτή την κλίση, πάρε αυτή την κλίση.
1: Πώς θα μαζέψουμε λεφτά τώρα?
2: Αυτοί όμως... Πού τα βρήκαν τα λεφτά τότε και κάναν τόσα έργα με το μυστρί στο χέρι ο Πατακός? Απλά πήρα να επενθυμίσω την περίπτωση αυτής της επταετίας,
1: ναι,
2: και ονοών το ήτο.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα ο καθένας σκέπτεται όπως θέλει και ξέρετε, ψηφίζει όπως θέλει.
1: Και ξέρετε κάτι, ορίστε, το είχαν για κοροϊδία και κοροϊδεύανε, ναι, με το μυστρί. Και ο άνθρωπος, ναι, με το μυστρί έκανε δουλειές.
2: Έκανε δουλειά, δεν ήταν.
1: Πρόσεξε, δηλαδή, αντί να κατηγορούν το αντίθετο, κατηγορούσαν αυτό που έκανε ουσία και δουλειά.
2: Ναι, και
1: γιατί όλα εγκαίνια. Εγκαίνια έκανε και το κοροϊδεύανε που έκανε εγκαίνια.
2: 52 χρόνια μετά τους κατηγόρησαν όλους αυτούς που κάνανε δουλειά και έργο. Από εκεί και πέρα καλή επιτυχία σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Έχω ξαναπεί, παιδιά, λυπάμαι για την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς με όμικρον, όλοι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Μην δυσανασχετούν να ακούν τέτοια. Τους αγαπάμε στους πολιτικούς, πιστέψαμε στους πολιτικούς, βοηθήσαμε πολιτικούς. Αλλά πού φτάσαμε, αντί να λέμε όλα τα καλά για τους πολιτικούς, φέρνουν κουβέντα για μια εκτροπή δημοκρατίας που δεν είμαστε καθόλου υπέρ της. Αλλά διατάφτα από κάτω, αφού κυβέρνησε κάποιος, λες βλάκας ηλίθιος, αν θέλει ένας κόντρα στη, και του βγάζετε ο κόσμος αυτά τα καλά.

0: Τι να σας κάνω εγώ. Εγώ φταίω. Ας λέγαμε του πολιτικού συνέχεια τα καλά, να λέω για τους πολιτικούς. Μην πειράζεται κανείς και νομίζει τάχα πως είμαι εγώ υπέρ του της οποιασδήποτε χούντας. Που για μένα βέβαια η αληθινή χούντα ήταν ο Ιωαννίδης. Το λέω για χιλιοστή φορά, όχι πως ήταν κανένα Παρθένα ο Παπαδόπουλος. Εκτροπή κανάνε και είμαι εναντίον της όποιας εκτροπής. Αλλά αφού έγινε αυτή η εκτροπή που είχαν κάνει στο παρελθόν και άλλοι εκτροπές και με... μην πιάσουμε έναν τώρα, πόσες εκτροπές έχουν γίνει ενωνόματι της δημοκρατίας, κάναν όμως έργο. Αυτή είναι η δυστυχία τώρα για αυτούς που μισούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Αλλά εμείς πρέπει να το κουβεντιάζουμε και να λέμε του ανθρώπου που λέει αυτά που έκανε αυτό με το μυστρί που κοροϊδεύουν. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Ποιος μιλάει?
0: Εγώ σας ακούμε, αλλά χαμηλώστε ραδιόφωνο.
1: Εγώ δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Γιατί κάνει έτσι? Πως είναι τηλεόραση δίπλα ανοιχτή?
1: Τίποτε.
0: Τώρα ακούγεται καλύτερα.
1: Ότι ήταν λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, Ιωαννίδου.
0: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου.
1: Οι λογιστές με τους τελευταίους νόμους έχουν μια αστική ευθύνη. Είναι ασφαλισμένοι. Αν έγινε λάθος του κυρίου με το αυτοκίνητο, να πάρει όλα τα χαρτιά, να πάει σε έναν άλλον λογιστή που εμπιστεύεται, να δούνε τι συνέβη. Εάν οφείλεται σε λάθος του λογιστή, ο λογιστής το πληρώνει το πρόστιμο.
0: Νίκο, ακούς την κυρία Ιωαννίδου. Νίκο.
1: Τι πράγμα?
0: Λέω, Νίκο, ακούς την κυρία Ιωαννίδου. Κατάλαβες κύριε Ιωαννίδου, του λέω. Να σε ακούει αυτός που πρέπει, ο Νίκος.
1: Ναι,
0: γιατί του δίνει συμβουλές και σε ευχαριστώ, του δίνει συμβουλές.
1: Να πάει σε ένα σοβαρό λογιστή που εμπιστεύεται, με τη φορολογική του δήλωση του την παλιά, με την καινούρια και με τα χαρτιά που του έστειλε η εφορία. Πώς πρόφτασε η εφορία και το βάλει το πρόστιμο? Ναι. Πρέπει να σέρνεται καιρό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα το πήρε είδηση ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι τωρινό, πρέπει να είναι από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και μαζεύει τόκους, μια αμαρτία από το Θεό.
0: Οι λογιστές φέρουν ευθύνη, κύριε Ιωαννίδου,
1: Νομίζω εδώ και 2-3 χρόνια έχουν αστική ευθύνη και είναι ασφαλισμένοι γι' αυτό. Άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί να γίνει λάθος.
0: Ναι, καλά, σωστά. Ναι.
1: Όλοι κάνουμε λάθη. Και ξέρετε... Εμείς οι Έλληνες έχουμε και την τάση την τελευταία στιγμή πάμε στους λογιστές.
0: Μη μου κλείνεις, γιατί θέλω να σου κλείσω το χώτο, την κουβέντα σου κυρία, να περιμένεις δευτερόλεπτα να περάσουμε κάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά
1: ναι.
0: Όποιο σχόλιο θέλεις. Ευχαριστώ για την πληροφορία αυτή για τον Νίκο και θα συνεχίσουμε ό,τι μου πεις ακόμη. Πάμε παιδιά, κάνουμε αλλαγή της ώρας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κύριε Ιωαννίδου.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Έλα, συνέχισε και μετά θα διαβάσω μηνύματα.
2: Δεν είναι τίποτε φοβερό, αλλά να το ψάξει με κάποιον άνθρωπο που τον εμπιστεύεται.
1: Ναι.
2: Είναι αμαρτία από το Θεό. Γι' αυτό πάμε. Εγώ από το 2010 δεν έχω ξανατολμήσει να κάνω τη φορολογική μου δήλωση, που ήμουν σαΐνη σε αυτά τα θέματα. Αλλά ζουρινόμη κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Όσο για τα πρόστιμα, ψάχτε το. Ποσοστό των προστήμων πηγαίνει σε ένα ταμείο της αστυνομίας.
1: Τι λες? Όταν γράφουν, δηλαδή όταν σε γράφουν κάτι...
2: Ναι. Το ξέρουμε. Αυτό ανέκαθεν. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει ανεβεί το ποσοστό.
1: Οπότε μπορεί να σε αλλάζουν τα φώτα και όλα να κυνηγάνε με ζήλια, με ζήλο.
2: Ναι. Δεν οδηγώ, αλλά ακούω φανταστικές καταγγελίες, ας πούμε. Πράγματα που άλλος λέει, δεν πρόφτασα να περάσω γιατί άλλαξε ξαφνικά. Ξέρετε και τα φανάρια. Αναβοσβήνουν το καθένα με τον τρόπο του. Δεν είναι όλα τον ίδιο χρόνο.
1: Σωστά. Ή είσαι κάτω από το κίτρινο, δεν πατάς φρένο, γυρίζεις ανάποδα, κύριε Ιωαννίδου. Πρέπει να περάσεις. Αν έρχεσαι μια τακίτα εκεί στο κίτρινο, ποτέ ο καλός οδηγός δεν πατάει φρένο στο ένα μέτρο, αν τον πιάσει το κίτρινο.
2: Και κρατάει και αποστάσεις.
1: Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Ιωαννίδου. Περιμένω εξαλαμέ μου, λέει το μέσο Εφραίμ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ για την πληροφορία του κύριου Νίκο. Ευχαριστώ. Νίκο, από τη Χαλκίδα άκουσε την κυρία. Χαλκίδα νομίζω μας είπε. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, και μετά έχουμε μάλλον και τον θέλω να μου πει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε, παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, εγώ καλησπέρα. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ένα περιστατικό. Γιώργος από πάνω.
1: Έλα Γιώργο, με τα ιδιαίτερα περιστατικά.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό συνέβη την περασμένη Πέμπτη.
1: Ναι.
3: Γύρω στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Ναι.
3: Έχει ένα τρόλεϊ το 6.
1: Ναι.
3: Που περνάει από Στουρνάρη και μετά βγαίνει Αχαρνών. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά, Γιώργο, ακούν προσοχή.
3: Λοιπόν, ήτανε φύσκα μέσα, Ασιάτες, Αφρικανοί, χαμός. Και λίγοι Έλληνες.
1: Ναι.
3: Με το που βγήκε στην Αχαρνών, έπαθε αμόκ ένας Έλληνας.
1: Ναι.
3: Και άρχισε να φωνάζει αμαρτωλή. Δυνατά.
1: Μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Μέσα στο τρόλεϊ το 6.
1: Στο τρόλεϊ, ναι.
3: Ναι, τώρα λέω θα γίνει κανένα σκηνικό εδώ πέρα. Και συνεχίστηκε αυτό τώρα από Χέιδεν, Υπήρου, μέχρι τα κάτω Πατήσια.
1: Οχ.
3: Είναι φοβερό, δηλαδή όποιος ακούει να μην φωνάζει τώρα, γιατί θα γίνει κανένα επεισόδιο μεγάλο.
1: Να σου πω ρε Γιώργο. Μέσα στο αυτοκίνητο άρχισε
3: το
1: ξαφνικά το μόνος του, δεν του μιλάει κανείς.
3: Αυτοί τσακωνόντουσαν μεταξύ τους κάτι σαν Αιγύπτιοι. Έχουν πλακώσει πολλοί Αιγύπτιοι, 18ηδες εδώ πέρα στην Αχαρνών, στα κάτω Πατήσιας. Και τσακωνόντουσαν μεταξύ τους και έπαθε αμόκ αυτός. Και άρχισε να φωνάζει αμαρτωλή. Εγώ πρέπει να κατέβω κανονικά, μην γίνει κανένα μαχαίρωμα μέσα. Άρα δεν κατέβηκα.
1: Για να δεις τι θα γίνει,
3: Όχι για να δω τι να γίνει, δεν μπορούσα, ήταν φυσικά και οι διάδρομοι και το κέντρο, και στο κέντρο είχε και μια γυναίκα με ένα μωρό. Αλλοδαπή και αυτή. Ωραία. Κατεβήκανε στον Άγιο Παντελεήμονα από τη Στουρνάρη και μετά μπήκαν άλλοι στον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι τα κάτω Πατήσια.
1: Να σου πω, ηρέμησε μετά αυτός Γιώργη.
3: Δεν σταμάτησε καθόλου.
1: Τι, φώναζε συνέχεια?
3: Ναι, αμαρτωλή.
1: Ωραία. Και μετά στο ποιος θα κατέβηκε κάπου,
3: Ναι, μετά κατέβηκε στα κάτω Πατήσια.
1: Τώρα πάνω σε αυτό είδες τι είναι σήμερα ένας καμιά ξεταριά 65 χρόνων που μαχαίρωσε κανένα δύο τουρίστες πάνω στην Ακρόπολη.
3: Να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Έχει ένα ερείπιο σπίτι.
1: Ναι.
3: Θα πάω ένα χρόνο πίσω τώρα. Δεν ξέρω να σου το έχω ξαναπεί. Ιακωβάτων και λεωφόρο Ιωνίας. Απέναντι διαγωνίου. Είναι πάνω στις γραμμές του τρένου.
1: Ναι.
3: Είναι απέναντι από το ξενοδοχείο Ξενοφών. Δίπλα σε μια γέφυρα πάνω από τον ηλεκτρικό. Ναι. Αυτό είναι τιμόρο που έχει και σιδεριές σκουριατμένες απ' έξω. Λοιπόν, αυτό το σπίτι θα γίνει κανένα σκηνικό μεγάλο.
1: Περνάει κόσμος από μπροστά.
3: Πολύ κόσμος. Και το κοιτάνε και οι ξένοι που είναι στο ξενοδοχείο Ξενοφών και τρελαίνονται. Εδώ έπρεπε να υπήρχε η Μόμα. Ξέρετε τι ήταν η Μόμα, ε?
1: Βέβαια, η Μόμα.
3: Ναι.
1: Πώς δεν ξέρω.
3: Ναι, είχε Μόμα Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη και τέτοια.
1: Αυτή έκανε τους περισσότερους δρόμους στην Ελλάδα, ρε Γιώργο.
3: Άμα το λέγαμε του Παταγού θα τον γκρέμιζε σε... σε μια εβδομάδα εδώ και γκρεμίσει. Τι σε μια εβδομάδα, σε δύο μέρες.
1: Καλά λες.
3: Αυτό έχει να λειτουργήσει 50 χρόνια.
1: Καλά, δεν ανοίξει σε Δήμο αυτό το σπίτι, πως είναι μόνο του.
3: Ποιο Δήμο, δεν ξέρω που ανήκει. Έχω στείλει email στο Δήμο και δεν μου έχει απαντήσει.
1: Τι λες, μωρ.
3: Είναι Ιακωβάτων και Λεωφόρο Ιωνίας. Και δίπλα έχει ένα παιδικό σταθμό και απέναντι το ξενοδοχείο Ξενοφών. Γελάνε οι ξένοι εκεί πέρα γιατί περνάω από εκεί.
1: Εκεί πάνω στάνω Πατήσια δεν είναι αυτό.
3: Ε? Στα κάτω Πατήσια το σταθμό ανάμεσα Άγιο Ελευθέριο και...
1: Α, κάτω Πατήσια μεταξύ Άγιο Ελευθέριο. Ναι, ε.
3: Δίπλα στις γραμμές του τρένου είναι.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Δεν υπάρχει... Εδώ μεταξύ αυτός ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι άλλοι δεν ξέρουν εδώ παίρνουν το διαμέρισμα. Δεν το ξέρουν. Άμα τους πήγουν στο παιδί το διαμέρισμα δεν ξέρουν. Το μόνος που το ξέρει ήταν ο Μπέις, ένας του Πασόκ,
1: ναι,
3: και ο Εύερτ. Αυτοί ναι, είχαν έρθει εδώ πέρα. Οι άλλοι δεν ξέρουν καθόλου. Ναι. Είναι φοβερή κατάσταση. Άσε με να ανοίξω και ανοίγω το στόμα μου τώρα. Χαμός. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Μη μιλάνε μέσα τρόλοι, είναι γεμάτο... Και δεν σηκώνονται και πολύ. Σε βλέπουν ηλικιωμένο, είμαι ετοιμόλογο και δεν σηκώνονται με τις κινητάρες. Και στο Β9 και στο 6 το τρόλεϊ,
1: ναι,
3: και σε κάτι άλλο 7.55 το περνάνε εδώ Χανό και Δεκελίας. Λοιπόν, αυτά.
1: Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργη. Σε ευχαριστώ καθότι τόσο πέρυσι αλλά είσαι χαρακτηριστικός, εσύ μας λες μερικά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μισό λεπτό από το γεια σου Ηλία. Χαιρετίσματα από τον όμορφο Βόλο. Γεια σου πάνω μου. Γιατρός μας, Αθηνά Ξανθοπούλου, χαιρετισμούς από Ρέθυμνο σε ακούν εδώ. Να είσαι καλά, γιατρέ μου και εσύ και η παρέα σου και όποιοι μας ακούτε. Πότε μας βάζεις από την Πάτρα, εσύ πότε από το... Α, και έχεις πάει, έχετε πάει, να περνάτε καλά, εύχομαι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάνω χαρά στην υπομονή σου, Ηλία μου. Υπομονή έχω πάνω. Να δω τι άλλο μας λείπουν από υπομονή, δόξα τω Θεώ, έχω και στις τσέπες. Λοιπόν, προχωράμε. Ουρανία, Ηρώ, ο κύριος Βελόπουλος, στις εκλογές θα χορέψουμε, θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός. Ο κύριος Βελόπουλος τα λέει έξω από τα δόντια. Μπράβο σε όλους σας. Πάει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ να έχετε υγεία, λέει Ουρανία. Ηλία. Ηλία, μέσω εσύ θέλω να πω αυτό. Γρηγόρη Σερέτη, να ξέρεις ότι ό,τι σου γράφω σε διαγράφουν. Τα διαγράφουν. Ωραία. Η Ελένη, κάτι μου γράφεις, δεν μου καταλαβαίνω ρε Ελένη, κάτι μου γράφεις. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, έχουμε συναντηθεί στο Bread Factory, στο Περιστέρι, με τη γυναίκα σου και την κόρη σου, μου είχες δώσει και ένα βιβλίο σου, να είσαι καλά. Όπου θα είναι χρόνια ρε, τώρα δεν την έχω τη γυναίκα αυτή. Πλάκα κάνω, να είναι καλά, η Δήμητρα μου έχει κάνει το τελευταίο παιδάκι, έτσι. Να είσαι καλά Σάκη μου, Σάκης Πετρόπουλος, να είσαι καλά φίλε, προσπαθώ να θυμηθώ γιατί κάνια φορά ξεσυναντάω διάφορα σημεία και ειδικά εκεί σε αυτό το Bread Factory εκεί πέρα στο παιδί, έχω περάσει πολλές φορές, οπότε όποιον συναντήσω προσπαθώ, δεν κάνω τάχα πως δεν σε θυμάμαι, για να το λες έτσι έγινε. Λοιπόν, ο Δαριβίρης, Μπάμπης, καλησπέρα, τι κάνετε, να είστε καλά, γεια σου Μπάμπη. Να συμπληρώσω σε αυτά που λέει η κυρία Ιωαννίδου ότι πρέπει να πάρει ιστορικά από την ασφαλιστή του. Σχετικά με αυτό, Νίκο, ακούς. Ο Νίκος τώρα, φανατικός και ο Νίκος τα βράδια. Καλησπέρα κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο μου, Καστοριά. Όπου από ένα βράδυ έπαιξε εκεί. Τι χιόνι ρίχνε ρε Νίκο. Μια περιοδία που έκανα, έπαιζα Θεσσαλονίκη, σαν κεντρικό θέατρο. Και ήρθε ο θείασος και παίξαμε. Και έγραψα σαν όνειρο τι θυμάμαι. Παίξαμε. Και φύγαμε και είχαμε και κόσμο πολύ. Ήταν επιθεώρηση όμως που είναι η αγαπημένη, μεγάλη αγαπημένη του κοινού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι η επιθεώρηση. Λοιπόν, Χριστίνα, καλησπέρα. Έχουμε συναντηθεί με τον άντρα μου. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Να είσαι καλά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η Χριστίνα είναι με το ίδιο που λέει πιο πάνω. Όχι, άλλο είναι πιο πάνω το μήνυμα, έτσι. Όποιος και αν είναι, να είσαι καλά και εσύ, Χριστίνα μου. Και ο άντρας σου και όλοι αφού έχουμε συναντηθεί, αφού έχουμε βρεθεί. Λοιπόν, Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Περιμένετε 4 γραμμές, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ηλία, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Η ζωή είμαι.
1: Καλώς στη ζωή.
4: Καλά είσαι?
1: Καλά ζωή.
4: Τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί άνθρωποι.
1: Ναι.
4: Οι πρόσχαροι, οι γλυκομήλυτοι, οι απλοί, οι απονήρευτοι, οι πονετικοί, οι ταπεινοί.
1: Πού να τα έχουμε όλα αυτά, ζωή μου, πού να τα έχουμε όλα αυτά τα ωραία, μωρέ.
4: Μπορούμε άμα θέλουμε.
1: Ναι, άμα θέλουμε. Κι αν μας αφήσουν, αν μας αφήνουν.
4: Αυτό ήθελα να σου πω, Ηλία. Καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ, ζωή μου, σε ευχαριστώ. Μόνο αυτό.
4: Μόνο αυτό.
1: Μόνο αυτά, ωραίες παρατηρήσεις όμως. Ωραίο είναι αυτό που λες, αλλά μας κάνει και άτιμη ζωή γύρω και ο κόσμος. Να μην είμαστε τόσο σε αυτά τα ωραία που είπες, ωραίες λέξεις μία-μία.
4: Μπορούμε, Ηλία.
1: Μπορούμε, λες. Πίστεψε,
4: μπορούμε. Άμα θέλουμε. Άμα δεν θέλουμε, δεν μπορούμε τίποτα, τίποτα. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι. Μακάρι, ζωή, μακάρι να τα πετυχαίνουμε αυτά, μακάρι. Γελάς. Ένα-ένα τα είπες, έψαγνα, ζωή, έφυγες, είσαι εδώ.
4: Εδώ.
1: Ένα-ένα που έλεγες, έλεγα, κάτσε να δω το έχω.
4: Τι ευλογημένοι που είναι, ναι, οι καλοί άνθρωποι.
1: Oh.
4: Οι πρόσχαροι.
1: Oh.
4: Οι γλυκομήλυτοι.
1: Κάτι γίνεται.
4: Οι απλοί.
1: Ναι, αυτό το
4: έχω. Οι απονήρευτοί.
1: Α, αυτό δεν το έχουμε.
4: Οι πονετικοί.
1: Πώς το, οι θετικοί.
4: Ταπεινοί.
1: Περίμενε. Μετά τους απονήρευτους. Μετά τους απονήρευτους, τι είπες?
4: Να είσαι ταπεινός.
1: Ταπεινός, αυτό που κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
4: Ό,τι και να είσαι. Να είσαι ταπεινός. Ταπεινότητα.
1: Βέβαια, όταν βλέπεις ο άλλος και είναι ψώνιο, εγώ αντιπαθώ, δεν υπάρχει πουθενά να έχω συμπαθεί σε άνθρωπο που το έχει παίξει ότι είναι κάτι.
4: Η ταπεινότητα είναι το καλύτερο.
1: Βέβαια.
4: Το καλύτερο.
1: Και η αξία, όσο πιο άξιος είναι, τόσο πιο ταπεινός είναι, τόσο πιο απλός είναι κάποιο ζωή.
4: Α, μπράβο, α, μπράβο.
1: Όσο πιο ψώνιο είναι και δεν μετράει, τόσο νομίζω ότι είναι κάτι.
4: Πω, Παναγία μου, Χριστέ μου, μακριά.
1: Τα λάβες.
4: Μακριά.
1: Να είσαι καλά, ζωή.
4: Ναι, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό σου βράδυ. Και άμα τα έχουμε όλα αυτά, γράψε μου. Να είσαι καλά. Ωραίες λέξεις είπες και ψαχνόμαστε να δούμε τι διάλογο έχουμε από αυτά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Λία μου.
1: Καλησπέρα σου.
5: Ο Παναγιώτης από το Βόλεμα.
1: Ε, Παναγιώτη μου.
5: Κάνουμε.
1: Θέλω κάποια μέρα να με πάρεις εσύ και να μου πεις, πάει προς το καλό και κάνουμε και αφαιρούμε σιγά σιγά τα υγρά, φίλε, που μου έχεις πει, που έτσι σε θυμάμαι πάντα όταν παίρνεις τηλέφωνο.
5: Άσχελα, κάνουμε υπομονή, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Να μας πάρεις λοιπόν, όταν θα ξεκινήσεις αυτή τη θεραπεία, έτσι.
5: Ναι, σίγουρα.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, απλά τώρα, αυτό που είπε η κυρία Ιωαννίδου πριν, mm-hmm, έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάω εκ πέρας ενός, λόγω του μπατζανάκι μου, είχε πάθει πάνω μειότυπη φάση.
1: Ναι.
5: Και χρειάζεται οπωσδήποτε ιστορικό από το ασφαλιστή του. Οπωσδήποτε.
1: Ιστορικό εννοείς τι έχει ασφαλίσει ο ασφαλιστής του?
5: Ναι, ακριβώς. Γιατί και ο πινακής δεν έχει παραδοσία και οτιδήποτε έχει παραδοσία, άμα το έχει ασφαλισμένο θα φανεί ότι έχει πληρώσει.
1: Α, πολύ
5: και,
1: καλό.
5: Γιατί έχουν και ο λογιστής και ο ασφαλιστής.
1: Πολύ καλό αυτό που λες. Θες να πεις, περίμενε πάνω μου, όταν σου λέει είναι ασφαλισμένο, πάνε που δεν έκλεβες τίποτα.
5: Ακριβώς. Και το ό,τι πρόστιμο είναι το μοιραστούν οι λογιστές με ασφαλιστή. Γιατί είναι δικό τους λάθος που δεν δηλώθηκε σωστά.
1: Ναι.
5: Είναι σαν να κάνει αποποίηση ευθυνών.
1: Νίκο, μακάρι να μην έχεις κάνει το λαθάκι, να μην είπες τίποτε, ασφαλιστή ζητάει και να το... και να κάνεις το λάθος, φίλε, να πεις έλα μωρ και τι έγινε, μην το περάσω. Μακάρι σου εύχομαι. Δεν το λέω ηρωνικά, το λέω μακάρι, φίλε, τα 500 ευρώ τα γλιτώσει να με.
5: Και ο Μπατζανάκης ένα 500 ευρώ είχε έρθει πρόστιμο και το γλίτωσε έτσι.
1: Το έκανε?
5: Το έκανε και το γλίτωσε. Αλλά θέλει τρέξιμο, θέλει τρέξιμο. Mm. Εντάξει.
1: Εντάξει, Πάνο, σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
5: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, φίλε μου, να είσαι καλά. Πώς απαντάτε εδώ το live, τι κάνει το άτιμο, το ζωντανό. Καλησπέρα, Ηλία, Χρήστος από Πατήσια. Το ερείπιο που είπε, ωραία Χρήστο, ο Γιώργος ήταν ταβέρνα εστιατόριο, κάει και το δεκαετία των 90 περίπου και από τότε έμεινε έτσι. Ωραία, τι μου λέτε, ρε παιδιά. Τι μου λέτε, ειλικρινά σου μιλάω, τι καλό το live, το άτιμο, τι έχει. Ακούς τώρα τη μογιωμένη Γιώργος και τώρα βρίσκεται άνθρωπος από εκεί, στο διαδικτυακό κανάλι, το Song Web TV που κάνω και παράλληλα σύνδεση. Και μας βλέπετε τηλεοπτικά και μου γράφει αυτό. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Το ερείπιο που είπε ο Γιώργος ήταν ταβέρνα εστιατόριο, κάει και τη δεκαετία του 90 περίπου και από τότε έμεινε έτσι. Ούτε ενδιαφέρεται κανένα Δήμο, Χρήστο, και εσύ καλά, είπε ο Γιώργος. Λοιπόν, η Χριστίνα Κυπρέου, είσαι υπέροχος. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ για τη γνώμη σου. Μακάρι. Ωραία. Πάμε. Και το υπέροχος, ξέρεις το εννοώ. Να έχει ενδιαφέρον η εκπομπή, ρε παιδιά, να περνάτε καλά. Εμένα αφήστε με, παλιά καραβάνα είμαι. Όσο κάνω, κάνω. Κάποια στιγμή θα σταματήσω και από εδώ. Έτσι, στις επόμενες μέρες θα σταματήσω. Και από εκεί για το χειμώνα θα δούμε. Εάν είναι κάτι το οποίο έχω ζητήσει εγώ από το. Εγώ δεν κρύβω ποτέ στον αέρα, παιδιά. Εγώ στην διεύθυνση θα πω. Αλλιώς δεν θα με δείτε άλλο. Έχω ζητήσει δύο εκπομπές να είμαι την ημέρα στο alert. Είναι το ίδιο συγκρότημα. Κάνω ό,τι μπορώ εδώ. Εάν δεν γίνει αυτό για το χειμώνα, εγώ σε λίγες μέρες σταματάω και δεν θα είμαι άλλο εδώ. Και θα σε ευχαριστήσω για την τέλεια συνεργασία μέχρι τώρα και τους υπεύθυνους του ραδιοφόρου μου φέρθηκαν καταπληκτικά. Δεν μου κάνανε ποτέ καμία παρατήρηση. Μου πήρε ελευθερία. Αυτά τα σέβομαι. Αλλά έχω βάλει και έναν όρο. Όχι μέσα στη νύχτα, δυόμιση τη νύχτα, καλά μου γράψε ένα για βρικολάκους. Αν το συγκρότημα δεν μπορεί με έναν άνθρωπο με 8.000 εκπομπές να έρθει πιο νωρίς η εκπομπή, θα πρέπει να πει ότι δεν με έχει ανάγκη εδώ. Θα σηκωθώ να φύγω τις επόμενες μέρες. Ενημερώνω. Θα το πω και την επόμενη εβδομάδα, το πολύ στους υπεύθυνους. Επειδή μιλάω πάντα με τον κόσμο εγώ και δεν είναι μασάω πόπο να πω άλλο, να εννοώ άλλο, να πείτε μετά από πολλές και φταίει το κανάλι, με διώξει τίποτα. Ούτε έφυγε ούτε με διώξανε. Έχω ζητήσει να μπουν δύο εκπομπές, με αυτόν τον όρο έκανα την εκπομπή εδώ, τηλεοπτικές, όχι μες τη νύχτα δύο που είμαι, προθέσει το βάλανε επειδή 2 και 20. Λοιπόν, ας κρίνει το κανάλι. Αν πρέπει αυτή η εκπομπή κοινωνική να είναι πιο νωρίς. Δεν την κρίνει, θα σταματήσω και από εδώ την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, ναι. Κύριε Ηλία, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μαγαρά. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Σχετικά με το παλικάρι που έχει πάθει το πρόβλημα. Για το αμάξι. Εάν το αυτοκίνητο έχει καταθέσει τις πινακίδες και δεν χρώσταγε στην εφορία, και πήγε να τα πάρει μετά από μία πενταετία,
1: ναι,
6: διαγράφεται, παίρνει καινούργια άδεια, καινούργιο αριθμό, ναι, με τη διαφορά ότι οφείλει το Υπουργείο που του δίνει την καινούργια άδεια να αναφέρει τον παλιό αριθμό κυκλοφορίας,
1: ναι,
6: γιατί η εφορία δεν γνωρίζει το τι μελιγενέστε. Η εφορία κοιτάζει ότι ας πούμε ένα αυτοκίνητο κυκλοφορεί.
1: Ναι.
6: Εάν όμως πάει την άδεια την καινούργια,
1: ναι,
6: που θα έχει πάρει και δεν οφείλει το αυτοκίνητο που έχει καταθέσει πινακίδες,
1: ναι,
6: θα δει το καινούργιο αριθμό, πάει στον ασφαλιστή του, ασφαλίζει και πάει, με το χαρτί αυτό πάει στην εφορία και διαγράφεται το πρόστιμο.
1: Αχα.
6: Δηλαδή η καινούργια άδεια για την πενταετία,
1: ναι,
6: δεν κρατάει το ίδιο νούμερο, τα χαλάνε τις πινακίδες.
1: Ναι.
6: Και σου δίνει καινούργιο νούμερο, καινούργια άδεια, αλλά με το υπαρίθμο τάδε αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταθέσει τις πινακίδες.
1: Ναι.
6: Αναγνωρίζεται ότι είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης.
1: Πιστεύω, Γιώργο, και αυτές τις... αυτά που είπες εσύ και της κυρίας Ιωαννίδου που μας είπε τη συμβολογράφου, ναι, δικηγόρος.
6: Περίπτωση δική μου.
1: Ναι.
6: Περίπτωση προσωπική δική μου.
1: Ναι.
6: Ερχόμουν από Αθήνα προς Μέγαρα.
1: Ναι.
6: Στη λίμνη του Κουμουντούρου με σταματάνε δύο μηχανές.
1: Ναι.
6: Πιάσω δεξιά, πιάνω δεξιά. Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια, τα πάντα. Ορίστε, ναι, εντάξει, η κυρία που έχει δίπλα σου. Λέω, δεν έχει ταυτότητα πάνω. Μου λέει πάμε για εξακρίβωση στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι.
6: πάμε για εξακρίβωση στον Ασπρόπυργο και λέει έχει γίνει δικογραφία κατευθείαν σε 5 λεπτά επειδή θέλω να φύγει ο υπάλληλος ότι μεταφορά άλλο να πού. Ενώ, ναι, ναι, λοιπόν...
1: Η γυναίκα ήταν από το εξωτερικό, ήταν η σύντροφός.
6: Ναι, ήταν εξωτερικό η γυναίκα. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν εγώ εδώ, μου φέρνουν τα χαρτιά της. Λέει η γυναίκα είναι εντάξει, να σηκωθεί να φύγει, αλλά εσύ είσαι κρατούμενος, θα πάει σε αύριο δικαστήριο, λέει, γιατί έχει γίνει μια δικογραφία για μεταφορά άλλων από. Μα πού τα χαρτιά τα έχει. Δεν έχει σημασία. Πάω δικαστήριο, με πάνε δικαστήριο αυτόπορο. Μου λένε τα παιδιά όμως που σε φέρανε του Δίας, ναι, είναι λέει από το Χαϊδάρι. Ναι. Πρέπει να σε πάνε να σε ξεχρεώσουν εκεί. Η νύχτα στις 12 η ώρα με πάνε συνοδεία από τον Ασπρόπυργο στο Χαϊδάρι. Να με ξεχρεώσουν.
1: Ναι.
6: Με κρατάνε μέσα, με πάνε στο αυτόπορο. Λέει ο δικαστής, λέει τι έχει εδώ, αφού λέει να πει η κοπέλα έχει τα χαρτιά. Ο δικός μας εδώ λέει ήταν εντάξει με όλα τα χαρτιά. Τι μου το θεράτε. Λέει αδός, πήγε. Πάω να πάρω το αυτοκίνητο από το Χαϊδάρι, το μεταξύ μου λέει ο διοικητής, το αυτοκίνητο μου λέει άστο πως είναι, πάρε μόνο το πορτοφόλι σου, δεν θα πάρεις τίποτα άλλο μέσα από το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
6: Άστο αυτοκίνητο πως είναι στην αυλή. Πάω να πάρω το αυτοκίνητο λοιπόν από το καθοδί, μου λέει επειδή δεν είχαμε χώρο, πήραμε τηλέφωνο το ΟΔΗ και ήρθε και το πήρε το ΟΔΗ. Ρε παιδιά, λέω, αφού εσείς οι ίδιοι με έχετε κρατούμενο, με πήγατε, με δικάστηκα. Όχι, λέει, δεν είχαμε χώρο, πήραμε το ΟΔΗ, το πήρα. Πήγαινε λέει με το χαρτί αυτό που έχεις αδωθεί να πάει στο ΟΔΗ να πάρει το αυτοκίνητο. Πάω στο ΟΔΗ να πάρω το αυτοκίνητο κρεβασμένο στο γερανό Mazda 626 Mazda 626 φτιαγμένο αυτοκίνητο, τα πάντα κρεμασμένο στο γερανό. Λέω το αυτοκίνητο αυτό που είναι στο γερανό είναι δικό μου. Λέει ναι αλλά δεν μπορεί να το πάρεις με το χαρτί αθωτικό. Αυτό θέλω με χαρτί από τον Άριο Πάγο, λέει αμετάκλητο. Περνάνε 5 μήνες, 6 μήνες, πάω στο δικαστήριο, στον Αριοπάγο, αυτόνομα και από εκεί, πάω να πάρω το αυτοκίνητο, μου λέει πουλήθηκε. Λέω πουλήθηκε το αυτοκίνητο το δικό μου που ήταν για 6 μήνες, το έχει τα αυτοκίνητα που είναι 3-4 χρόνια. Ναι, έχει το δικαίωμα, μου λέει, το ΟΔΗ να στο πουλήσει. Ωραία τα λεφτά, μου λέει θα πάει στα 2,60 να πάρεις τα λεφτά που σου έχουν βγει. Πάω στα 2,60. Μου λέει δεν έχει έρθει ο φάκελος, θα έρθει μετά από ένα μήνα. Πάω μετά από ένα μήνα στα 2,60, μου λέει βάλε μια υπογραφή. Πού να υπογράψω εδώ, γιατί λέω τι λεφτά πουλήθηκε, μου λέει 60 ευρώ. Πουλήθηκε το αυτοκίνητο 60 ευρώ, που μόνο η βενζίνα που είχε μέσα είχε 60
1: ευρώ. Κάτσε ρε Γιώργο, αυτό είναι σκάνδαλο. Περίμενε, ποια χρονολογία, μην κατηγορούμε την κυβέρνηση που είναι τώρα πάνω, γιατί όποιος και να ήταν το ίδιο θα έλεγα.
6: Αφού έχω το φάκελο στα χέρια
1: μου. Πόσα χρόνια.
6: Πριν το 2010 έγινε αυτό.
1: Να είμαστε συγκεκριμένοι, πότε.
6: Ναι, το 2010 έχω το φάκελο στα χέρια μου και το CD. Παίρνω τηλέφωνο.
1: Το 10 ποιος ήταν πάνω, ο ΓΑΠ ήτανε.
6: Ποιος ήταν το 2010.
1: Ποιος έβγαινε ρε παιδιά, ο μεγάλος αρχηγός ο Παπαντρέου.
6: Ναι, το 2010 σου λέω. Λοιπόν,
1: ακουρέ.
6: Παίρνω το κανάλι. Ήρθανε, με πήρανε.
1: Ακουτρέλα,
6: ο Παπαδάκης. Ήρθε ο Παπαδάκης να πει, έχω και το CD βγαλμένα, τα έχω όλο το φάκελο εδώ. Ποιος θέλει να έρθει να του δώσω το φάκελο.
1: Ακουτρέλα, ρε, ποιος πούλησε με 60 ευρώ το αυτοκίνητο, ρε Γιώργο.
6: Δεν υπόγραψα το φάκελο, τον έχω εδώ.
1: Δεν παίζεται, ρε.
6: Από τον Άριο Πάγο αθώς. Από το πρώτο δικαστήριο αθώς. Στο Παπαδάκη, στο κανάλι, τα έχω μαγνητοφωνήσει τα πάντα. Τα έχω όλα εδώ μαζί μου. Και πουλήθηκε το αυτοκίνητο για 60 ευρώ. Να πει, έγινε σχόλιο τότε. Να πει, το μεταξύ, εγώ έπαθα ένα ατύχημα να μην δεν συνέχισα. Όποιος θέλει να έρθει να του δώσω το φάκελο. Και ό,τι βγάνει δικά του.
1: Αυτή είναι η υπόθεση για το Δαφνί, Γιώργο.
6: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις όχι για σένα, μα μου λες πως πουλήσαν το αυτοκίνητο για 60 ευρώ.
6: Το ΟΔΗ έχει δικαίωμα, λένε, να στο πουλήσει και πάνω να πάρουν τα λεφτά.
1: Έλα τους κλέφτες. Έλα τώρα τους. Είναι δυνατόν να πουλήσει αυτοκίνητο 60, ούτε ποδήλατο δεν πουλάς.
6: 60 ευρώ.
1: Ακουρέ, ακουρέ.
6: 60 αυτοκίνητο, τώρα σου λέω αλουμίνια ζάτε.
1: Τα ακούς και ανατεχιάς. Ρε Γιώργο, δεν αμφιβάλλω να πεις ότι ψέμα εσύ δεν λες. Ότι λες.
6: Όσοι μας ακούνε, δικηγόροι ότι είναι, να έρθουν να
1: το 2010, ποιος ήταν κυβέρνηση. Θέλω να το ξανακούω, να τα πω 10 φορές αυτό. Το 10, ποιο μήνα, ποιος ήταν κυβέρνηση.
6: Το 2000.
1: Να μας πει κάποιος, όχι αξίζει. Ακουρέ, άκου ατασταλίες ρε.
6: Λοιπόν, εγώ έχω το φάκελο, τα πάντα,
7: φωτογραφίες, ναι, του σωστά. Αυτοκινήτου.
1: Εντάξει,
7: έχω το CD που βγήκα στο κανάλι. Έχω την πρώτη αθωτική μου. Έχω του Αριού Πάγο την αθωτική.
1: Ακούρε, άκου, τρελάρε.
7: Εγώ έπαθα ένα τύχημα μετά, ας πούμε, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Το αυτοκίνητο να πούμε ήταν τώρα λόγω της δουλειάς μου να πούμε πίσω και το αυτοκίνητο πήγαινα εξωτερικό να μου ερχόμουν πάει τόσο 1600 τώρα GTC να πούμε Mazda 626 όλα ηλεκτρικά, όλα τα πάντα να πούμε φέρε καθίσματα να πούμε φουσκώνανε τα πάντα σου λέω τότε όλα
1: όποιος θέλει,
7: όποιος ακούει, να πάρει το φάκελο. Και ό,τι πάρει δικά του, όσα βγάλει 3-4-5 χιλιάδες, ό,τι βγάλει δικά του.
1: Άκου ρε, άκου τρέλα.
7: Εδώ και το CD θα του δώσω μαζί.
1: Τα ξέρω.
7: Μάλιστα ο Παπαδάκης χτυπιότανε και λέει έσχος, λέει, δεν τρεπότουνε, λέει, θα την παρακολουθήσω με λέει αυτή την υπόθεση να μου τον κύριο θα λέει, γιατί έτσι και έτσι.
1: Την παρακολούθησε μετά ή έμεινε έτσι.
7: Ναι, την παρακολούθησε, αλλά δεν σου είπα, εγώ έπαθα ένα τύχημα μετά, δεν μπορούσα να δώσω, αλλά έχω το CD, τα έχω όλα που μιλάει ο άνθρωπος. Λέει, εγώ που με τραβάνε στο κανάλι να με, γιατί μου κλείσε ραντεβού οδός μια οδός στην Αθήνα Ισμύρης κάπως λεγότανε και έφυγα από εδώ να με και πήγα μέσα στο κέντρο να πρωινό να με ένα κρύο να κακό να χειμώνα ήταν λοιπόν για όλη αυτή την ιστορία γιατί δεν έχει δικαίωμα και έλεγε,
1: λοιπόν Γιώργη δεν θέλω τίποτα άλλο ευχαριστώ άκου τρέλα ρε ευχαριστώ Γιώργο μου άκου ρε. Τα ακούστε, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα αυτά. Ρε. Τι έχει τραβήξει ο κάθε πολίτη στα θέματα. Ρε. Και μετά σα πειράζει όταν είναι και ακούγεται. Ποιε κυβέρνησε να ακούσω. Δεν μπορεί να το χρεωθεί ο έξι Μητσοτάκης τώρα. Δεν μπορεί να είναι κάποιο άνθρωπο πάνω τώρα και να λέμε αυτό και να ακούει κάποιο και λέει και άκουρε τι του κάνανε επί Μητσοτάκη. Δεν μου αρέσει το άτιμο. Ό,τι μπορώ, όσο μπορώ κρατάω μια ακριβοδίκαιη θέση. Όσο μπορώ. Δεν είναι άνθρωπο είμαι κι εγώ. Κάνω λάθη, κάνω. Αλλά άκουρε το 2010. Ποιοι ήταν ρε αυτοί οι αλήτες, είναι αυτό το πράγμα σου πήρα το αυτοκίνητο, το κάνανε εκεί, σ' αθώνανε εκεί, πήγαινες εκεί, στο πουλήσαν το αυτοκίνητο. Ρε μας τρελάνετε, μου λέει αλήθεια, που δεν αφιβάλλω Γιώργο. Είναι αυτό ρε, τι έχει τραβήξει ο καθεπολίτης ρε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Κύριε Ήλια, εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Έλα κύριε Ήλια, η Άννα είμαι.
1: Έλα,
8: δεν σε πήρα για... Κόντεψα να ξαναμπω φυλακή. Πρόσεξε να δεις, θα είμαι σύντομη.
1: Ναι.
8: Ήταν μια κυρία εδώ στο σπίτι που μένω, στον Ημιτό, είναι μεγάλο, είναι παλαιό, τα ξέρεις.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ήρθε και την ήξερα, έτσι φατσικά. Μου λέει Ανά, εσύ μου λέει το σπίτι το είναι σχεδόν άδειο. Λέει τρία βιβλάκια έχει.
1: Ναι.
8: Να σου φέρω, μου λέει, έχω τέλει τέσσερις βαλίτσες.
1: Ναι.
8: Να σου φέρω τέσσερις βαλίτσες και να σου πληρώνω το δωμάτιο.
1: Ναι.
8: Λέω, κοιτάξτε να δεις, θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
8: Τι κάνω εγώ. Πάω στη Δάφνη, στην αστυνομία της Δάφνης. Τους λέω, παιδιά, γιατί αυτοί με βάλανε μέσα στο σπίτι, να είναι καλά και ο Δήμος και όλα αυτά μου εμπιστευτήκαν και όλα αυτά. Παρόλο που ξέρω και τον παραστό μου. Λοιπόν, και τους λέω, παιδιά, έτσι και έτσι, λέγεται Τάδε, μένει στην αμφιλοχία και θέλει να μου φέρει και τις βαλίτσες και να με δωροδοκίσει. Δεν ξέρω, εγώ απέχω. Λοιπόν, τι βρήκαν την κυρία. Τι βρήκαν μέσα στις βαλίτσες, κύριε Λία. Στις δύο βρήκανε κοκαίνη και στις άλλες δύο ηρωίνη. Ακούς.
1: Πώς δέχτηκες να φέρει κάποια που δεν την ξέρεις ρε.
8: Εγώ δέχτηκα. Αυτή ήθελε να τα βάλει.
1: Παιδί μου, ποιο ήταν το σπίτι.
8: Το σπίτι αυτό μου το έχουν παραχωρήσει σας λέω.
1: Ωραία.
8: Από το 2000...
1: Ωραία. Ναι. Αυτή που ήρθε τι ρόλο έπαιζε, τι την ήξερες.
8: Ναι, φατικός. Μια καλημέρα έλεγα.
1: Γιατί δέχτηκε να σου φέρει μέσα στο σπίτι σου κάτι.
8: Γιατί δέχτηκε, γιατί θα πήγαινα εγώ φυλακή, γιατί θα πήγαινε.
1: Δεν κατάλαβε, Άννα μου. Δέχτηκες μία που έφερε παιδί μου κάτι βαλίτσες, μου λες, ή δεν κατάλαβα καλά.
8: Δεν τις έφερε, με ρώτησε. Με ρώτησε για το δωμάτιο. Δεν χωράει, λες, το δικό μου. Και αν να σου φέρω. Λέω, όχι, λέω, θα το σκεφτώ. Λέω, δεν ξέρω. Λέω, για... Και εγώ τι κάνω, με το που φεύγει, πάω, πήγα κατευθείαν στην αστυνομία.
1: Έφυγε. Δεν σου άφησε βαλίτσες.
8: Τίποτα δεν μου αρέσει, εγώ δεν δέχτηκα.
1: Και μετά...
8: να μου αφήσει. Τώρα και... ήμουνα στη Γαδά και θα με είχαν σπάσει έξω το ξύλο.
1: Και πώς το... Να... το ξύλο. Και τη βρήκανε, την ψάξανε και το βρήκαν αυτά.
8: Ναι, δύο βαλίτσες είχε κόκα και η άλλη είχε ηρωίνη.
1: Σε άλλο είπα ξαναπίνεις φυλακή.
8: Αυτό σου λέω.
1: Και τώρα ήσουν να...
8: Ξέρω εγώ με πότε ο Θεός, δεν ξέρω.
1: Τώρα θα ήσουν παραίσουν, θα ήσουν αθώα τώρα.
8: Τώρα, τώρα θα ήταν εκεί, ισόδε, μέχρι να πέθανε.
1: Πω, πω, πω, πω. Πώς θέλει προσοχή.
8: Αφού το λέω για να, για να προσέχουν και οι συνακροατές μας.
1: Ναι,
8: μην
1: καλά
8: εμπιστεύονται. Μην εμπιστεύονται.
1: Μην εμπιστεύεστε, έχεις δίκιο. Εγώ σε ένα βιβλίο τώρα γράφω ένα περιστατικό.
8: Δεν πήρα για κακό, πήρα για
1: ναι,
8: να,
1: μου, για να προσέχουν καλά, λες. Θα πω κι εγώ ένα περιστατικό μετά. Κλείσε, Άννα, ευχαριστώ.
8: Έλα, έλα,
1: γεια σου, Άννα μου, γεια. Ωραία, που σ' άκουρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη. Ναι. Λοιπόν, στενοχωρηθήκαμε, λέει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σου, Ηλία, και σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Στενοχωρηθήκαμε που θα σταματήσει από την εκπομπή σου. Ευχόμαστε να συνεχίσει με επιτυχία ό,τι καινούριο κάνει στη ζωή σου. Υγεία να έχει, να χαίρεσαι τη δημιουργία και όλα τα παιδιά σου. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά δεν το είπα. Το είπα αυθόρμητα τώρα. Εγώ είμαι και λίγο στο live. Βγαίνει το αφορμητικό που δεν το σταματάω ποτέ. Εγώ όταν είμαι κάτι και έχω να πω, δεν το κρύβω, δεν φοβάμαι, δεν με νοιάζει τίποτα. Σέβομαι εκεί που είμαι. Κάνω ό,τι μπορώ να κάνω με επιτυχία να είναι υπέρ του δάμα. Αλλά λέω και αυτά που έχω το παραπονό μου. Έχουμε τον Άκη τον Σαγιώρο. Έχουμε ένα σπουδαίο κορυφαίο. Αφήσαμε να φουντώσει η εκπομπή, παιδιά, για να έχω αυτό το κορυφαίο χορευτή μας με τις μεγάλες. Μ' ακούει ο Τάκης?
9: Σ' ακούει και θα το κλείσει, σταμάτα.
1: Όχι, περίμενε, δεν είπα τίποτα.
9: Έλα.
1: Από τις μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες χορευτές που έχουμε στην Ελλάδα, που έχεις κάνει. Τι έχεις πλουτίσει εσύ, τι έργα, τι έχεις ανεβάσει, τι σκηνοθεσία, τι κορογραφίες με θρυλικά ντουέτα Τάκης Σαγιώρ. Δεν μπορώ να πω δύο κουβέντες μόνο.
9: Καλησπέρα, Ηλία μου.
1: Γιατί, συγγνώμη, Τάκη μου, πριν ξεκινήσω.
9: Να τελειώσουμε το μνημόσυνο, να τελειώσουμε το μνημόσυνο. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
1: Περίμενε. Άκου τώρα, η πρώτη επαφή μαζί σου που ήταν με σένα. Ξαφνικά έρχομαι να δω μία επιθεώρηση. Είχα μία φίλη, είχε ζήσει τον παλέτο. Και μου έλεγε Σαγιώρ, Σαγιώρ, Σαγιώρ. Και έρχομαι κάτω, θυμάμαι. Είμαι στρατιώτης πριν βγω στο επάγγελμα. Και εσύ χορογραφείς και σκηνοθετείς, να μου θυμίσεις, Στρίγκι στο πλοίο των τρελών.
9: Ναι, στο Μπουρνέλι.
1: Στο Μπουρνέλι. Έτσι σε πρωτογνώρισα και είδα αυτό τον αστερά, το άνθρωπο εκεί πέρα που...
9: Εσύ είσαι μικρότερος, πού πήγες πίσω τόσο?
1: Να σου πω.
9: Είσαι μικρότερος, με τρελάνεις τελικά.
1: Περίμενε, Τάκη, και εσύ είσαι, τι είσαι, μεγαλύτερο, πάρα σιγά, δίπλα δίπλα είμαστε. Λοιπόν...
9: Εγώ, 86.
1: Έλα, θηρίο, να είσαι καλά.
9: Και υπάρχει στα 87.
1: Έλα, ρε Τάκη μου, μπράβο. Να είσαι καλά, άκου Τάκη γιατί σε κάλεσα.
9: Yeah.
1: Σε κάλεσε γιατί μου έκανε εντύπωση και καλά έκανε. Δεν το λέω με αιχμή για τα κρατικά καμάς κανάλια. Σε ακούσανε και το κάνανε. Έκανες εσύ το πρώτο σχόλιο χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι η κρατική τηλεόραση ότι πέθανε ένα σήμα κατά τεθέν της τηλεόρασης, η Νάκη Αγάθου.
9: Ναι, κοιτάξτε να δεις, για να λέμε και το στόχο το δίκιο. Η Νάκη ζούσε... τελείως απομονωμένη, δεν ήθελε, αλλά ναι, είχε υποχρέωση η κρατική τηλεόραση, ναι, στην οποία η Νάκη ήταν από το 65 μέχρι το 88,
1: ναι,
9: που τραγωνίστηκε μαζί με την Κέρισσα Κάρκου και την Κυπρέου.
1: Σωστό.
9: Πρώτες και ναι, τέλος πάντων, όταν έγραψα εγώ, ότι έγραψα και με πήραν από την ΝΕΡΤ και μετά, είδα ότι της κάνει ένα,
1: ναι,
9: μικρό αφιέρωμα, ούτε κάνει δηλαδή μια συνέντευξη της. Αυτό είναι το άσχημο. Το ότι δεν το είχαν μάθει, το θεωρώ φυσικό. Όταν το μάθανε όμως,
1: βέβαια,
9: περάσανε εκεί στα ψηλά.
1: Να σου πω,
9: αυτά είναι άσχημα.
1: Να σου πω, Τάκη μου, αυτό που έγινε, έγινε και επίσης, ή της κάνανε και ένα αφιερωματάκι, κάτι με πλάνα.
9: Εγώ και
1: όχι
9: έμαθα,
1: εσύ. Εσύ ξέρω τι έκανες. Εκεί τι κάνανε.
9: Όχι άλλο, εγώ έμαθα.
1: Έμαθες?
9: Ότι στις κάποιες ειδήσεις της ΕΡΤ ανέφεραν το όνομά της και ότι έφυγε. Ναι, και μετά, ναι, ναι, είδα ένα μικρό αφιερωματάκι, μια συνέντευξη που έδινε στην Μπόκοτα, νομίζω, παλιά. Αχα. Μια συνέντευξούλα. Αυτό,
1: ναι,
9: όλο.
1: Ναι.
9: Ούτε καν την πορεία της, τη, ναι, μορφωσή της, την προσφορά της.
1: Ναι.
9: Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Έτσι αισθάνονται, έτσι κάνουν. Αλλά δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Οι ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους και δούλεψαν πολύ, στήσανε την ΕΡΤ αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα τούτοι που ήρθαν, τι κάνουν δηλαδή.
1: Βέβαια.
9: Και ήταν, πάνω, πάνω,
1: και ήταν όπως λες, αυτοί και η Σακάκου, ίσον ήταν και οι πιο λαμπερές παρουσίες, ρε Τάκη.
9: Ναι, την εποχή εκείνη οι πρώτες που βγήκαν και για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτές. Mm. Δεν νομίζω όμως που μετά, και χωρίς μέσα τότε, χωρίς τίποτα, δεν νομίζω ότι μετά καμιά τις έφτασε.
1: Mm.
9: Είναι όπως είναι το θέατρο. Έχει καλούς τοπιούς τώρα, πάρα πολύ καλούς τοπιούς. Mm. Δεν έχει όμως, ξέρω εγώ, αυτά τα ταλέντα τα τεράστια τότε, αυτά τα φωτεινά πλάσματα. Δεν ξέρω.
1: Εσύ κάτι... τα πρόλαβες όλα αυτά.
9: Ναι. Mm. Και έχω συνεργαστεί και με τεράστια ονόματα και γι' αυτό σου λέω υπάρχουν ταλέντα πολύ μεγάλα τώρα.
1: Ναι.
9: Αλλά όλα έχουν αλλάξει, λέω, σε μια άλλη εποχή, Λία μου, μια άλλη εποχή.
1: Ναι, αλλά όπως τα βλέπεις με εμπειρία σου τώρα, πάμε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, Ρετάκη?
9: Κοίταξε, προς το χειρότερο οπωσδήποτε, αλλά η ζωή προχωράει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει τίποτα. Προς το χειρότερο, προς το καλύτερο δεν αλλάζει, αλλά σαν ταλέντα, σαν με απλά τα πράγματα, με το όνομά τους. Δείξω μια παξίνου.
1: Έχεις δίκιο.
9: Ένα χαρτιδάκι, ένα δωδωράκι.
1: Καλά λες.
9: Ένα μηνωτή. Μια κάλας.
1: Σωστά.
9: Και δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω διεθνώς.
1: Και δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο.
9: Ναι, άρα. Δεν υπάρχουν τέτοια ταλέντα, τέτοια τόσο φωτεινά.
1: Ναι.
9: Και θα σου πω για κάτι άλλο. Καμιά φορά λέμε, μια βουλιουκλάκι.
1: Καλά λες.
9: Αυτό το λαμπερό πλάσμα. Δεν ξαναβγαίνει.
1: Ναι. Και Τάκη, πάνω σε αυτό θα σου πω το ότι πραγματικά έτσι συνηγορώ στα λόγια σου με αυτές τις μορφές που να, σε μερικές από αυτές, γιατί αυτούς που είπες δεν πλησιάζουν να τις κάνουν, κάποιους που τολμήσαν να τους κάνουν και να τις κάνουν τάχα το ότι ποιος νέες να παίξουν ρόλους αυτονών, απέτυχαν όλοι.
9: Είναι γιατί...
1: Για να πούμε τώρα για Λύκη οτιδήποτε, χωρίς να είναι το κορίτσι που προσπάθησε, που είναι ταλαντούχο και έχει και ένα φως.
9: Όταν με μισείς, θα έχεις πάντα αποτυχία, δεν γίνεται. Αυτοί ήταν αυθεντικές, ήταν αυθεντικοί άνθρωποι. Ήταν αυτό. Ο Αυλονίτης δηλαδή, δεν ήταν ο Κοκκίνης, δεν ήταν ο Μαυρέας. Ο Μαυρέας δεν ήταν ο Αυλονίτης. Με καταλαβαίνεις, ήταν οι μονάδες, ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστά ταλέντα. Αυτό όμως τώρα, ο ένας μύτη τον άλλον, βλέπεις η καινούργη παράμεμη του Κωνσταντάδα, λίγο το κάτι Χρήστο, λίγο γύρω. Δεν δημιουργούν μια δική τους προσωπικότητα.
1: Σωστό.
9: Και αυτό είναι το περίεργο τώρα. Δεν είναι. Δεν ξέρω.
1: Να σου πω, Τάκη, με την εμπειρία σου. Ποιους από αυτούς που συνάντησες, είτε τις επιθεώρησες ή οπουδήποτε, τους σου έκαναν εντύπωση? Αφήνω τον ανθρώπινο χαρακτήρα, σαν προσωπικότητες που έλεγες λάμπουνε και τους αξίζει. Τι κατά τη γνώμη ποιο θα βάζεις δύο-τρεις?
9: Ναι, όπως
1: πέτυχες ακόμη και τις επιθεώρησες που εσύ δούλεψες περισσότερο.
9: Ναι, κοίταξε να δεις, τώρα μου βάζεις πάρα πολύ δύσκολο, γιατί
1: ναι,
9: όλοι αυτοί οι παλιοί.
1: Ναι.
9: Είναι πάρα πολύ. Ναι. Θα μιλάω πόση ώρα για αυτούς, πολλά ονόματα, δεν ξέρω τι γινόταν, για νιώθουσα πολλά ταλέντα, φαινόμενα. Ναι. Λοιπόν, αυτές που εγώ έτσι ξεχωρίζω, θαύμασα και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, ήταν η Ζαζά Μπριλάντη, που την είναι πολύ λίγο, η Καλουτά η Άννα, ο Αυλονίτης, η Βλαχοπούλου, επί σκηνής, η Ρενεντόρ. Κοίταξε, άμα αρχίσω και σου λέω, είναι πολλές, η Μοσχονά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τους έρπεσαν σε σκηνή και σπαρταρούσαν. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και είναι καλή, καλό, η Μακαρίδη, σε τι έκανε πάνω στη σκηνή, Θεέ μου. Θεούς. Εντάξει, αλλά και άμα πας και δεις μια τραγωδία και, έχεις την τύχη να τη δεις με την Παξινού, την ίδια τραγωδία ή οποιαδήποτε τραγωδία, με τη μεγαλύτερη τραγωδό μετά από αυτήν, είναι σαν κάθε βλέπεις μια παράσταση Μαρία Κάλλας. Με τη μεγαλύτερη ψυχή του κόσμου να δεις την παράσταση αυτή, θα λες αχ που είναι η Κάλλας. Ήτανε πακέτο αυτές, καλά, δηλαδή είχαν πακέτο.
1: Ναι.
9: Την προσωπικότητα, την οντότητα, το ταλέντο.
1: Ναι.
9: Δεν βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι, γεννιόνται μια φορά για μένα.
1: Και ξέρεις,
9: απλά εγώ έτυχα, συγγνώμη,
1: ναι,
9: να ολοκληρώσω για να μην
1: καπνώ.
9: Απλά εγώ έτυχε να γεννηθώ την εποχή εκείνη που ήταν πολλά τα φαινόμενα.
1: Ναι.
9: Αυτό.
1: Ναι. Και μέσα αυτά τα ονόματα που είπες, είναι μερικά που ο κόσμος είτε δεν προλάβαν την τηλεόραση, είτε. Δηλαδή, είπες Μπριλάντε και καλή καλό που δεν μπορεί να τις θυμάται κανείς, ενώ τους άλλους όλους που είπες, επειδή έχουν γυρίσει και ταινίες, τους ξέρουν. Είδες και μια τυχεία που είναι καλλιτεχνικά κάποιοι τόσο κορυφαίοι που είπες Μπριλάντε, τόσο πολύ ήταν, ε?
9: Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα βέβαια, γι' αυτό σου λέω, καμιά φορά μου λένε, γιατί δεν δίνεις μια συνέντευξη και σταμάτησες και δεν, γιατί τα παιδιά, η νέα η εποχή τούτη δεν μπορεί να γνωρίζει ναι. εκείνους. Και τώρα έχω να καθίσω και να μιλάω μισή ώρα για τη Ζαμπιλάντη. Δεν θα καταλάβεις αν δεν τη δεις, ναι, αν δεν έχεις τη σκηνή. Σωστά. Γιατί αυτές δεν ήταν κινηματογραφικές, ήταν θεατρικές. Και δεν υπήρχε κινηματογράφος τότε παλιά. Σωστά. Παλιά. Ναι. Μετά τελείωσε γρήγορα ο κινηματογράφος. Στην τηλεόραση, η τηλεόραση δεν έχει κάτι, τα έχουν σβήσει όλα. Δεν υπάρχουν μνήμες, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Να, δες τον αυτό, γιατί αυτό. Και τώρα να λέμε τι καλό ήταν ο Κοκκίνης, τι καλό ήταν ο. Δεν καταλαβαίνουν. Οπότε άστο, μαζί με τον χρόνο φύγανε και αυτοί. Αλλά στην εποχή τους θριαμβεύσανε, τυχεροί εκείνοι που τους είδανε. Και έφυγε αυτή η εποχή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και το κοινό και αυτοί φύγανε στον άλλο κόσμο. Φύγανε. Άλλος κόσμος, άλλη εποχή.
1: Εκείνο πάντως που έμεινε, πιστεύω πως την πιο ορόσημο πέρα από τις άλλες συνεντεύξεις, ο τύπο Τέσσερι, ο Καριέρα που ήταν όλο εξώφυλλα συνέχεια και ειδικά με την Θεός χωρέστη να τη σπουδαία αυτή.
9: Μελίντα, τη Λουίζα.
1: Ναι. Τη Λουίζα, αυτή την κούκλα. Τα που είστε φοβερό, αστραφτερό ζευγάρι. Πέρα από αυτό, εκείνη τη συνέντευξη που έδωσε στα παιδιά αυτά τα καταπληκτικά στην ΕΡΤ, το 4, πώς το λέμε.
9: Ναι, στο 4 λέει, ναι. Ναι. Και είναι πολύ καλή δημοσιογράφη αυτή.
1: Πολύ ωραία δημοσιογράφη και ιδιότητα.
9: Και έμενε να ήταν και η τελευταία μου εκπομπή. Δεν θέλω να ξαναδώσω μετά από τότε άλλη εκπομπή. Άλλη συνέντευξη, συγγνώμη. Ήταν η τελευταία μου συνέντευξη στα παιδιά.
1: Ναι. Σωστά. Τάκη, μακάρι καμιά μέρα.
9: Όλα περνάνε. Όλα περνάνε. Υγεία να υπάρχει. Αγάπη οι άνθρωποι μεταξύ του. Υγεία. Και λίγο να κοιτάμε και το διπλανό μας, παιδί μου, όχι μόνο τον εαυτό μας τόσο πολύ. Κατά τα άλλα, όλες οι εποχές έχουν τα καλά και τα κακά τους.
1: Να σου πω και ένα τελευταίο δικό σου.
9: Πολύ, πολύ, να μου πιστεύεις, εγώ χάρηκα πολύ που σε άκουσα, ξέρεις τους αγαπώ. Εσάς δεν ξέρω, από μικρό παιδί που είχες βγει τελεντάκι τότε και λέγαμε ότι αυτό κάτι έχει, κάτι λέει.
1: Είσαι καλά, Ρετάκη.
9: Και βγήκες εσύ την εποχή των μεγάλων, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο ένα παιδί καινούριο να κάνει την πορεία του ανάμεσα σε αυτά τα φαινόμενα.
1: Ναι,
9: τα κατάφερες και μέχρι σήμερα μιλάω μαζί σου και χαίρομαι.
1: Ευχαριστώ,
9: πάρα
1: Τάκη
9: πολύ.
1: Μου. Αλλά αυτά που πήρα εγώ από τότε από εσάς που σας πρόλαβα, όχι ότι είστε πολύ μεγάλοι με την έννοια της ηλικίας, απλώς και μόνο σας πρόλαβα και γι' αυτό έχω τη γνώμη τώρα και εσένα. Ξέρεις που αλλού εγώ σε θαύμαζα, εσένα και τη Μελίδη, δηλαδή μιλάμε, χαζεύαμε. Στο θέατρο Λουζιτάνια, εσύ κάποια στιγμή είμαστε, χορεύεις με την, έχεις έρθει με την. Με την παρτενέρ στη. Και μιλάμε τότε όταν βγαίνατε έξω, ρε παιδί μου, σας χαζεύαμε από τις κουίτες σας κοιτάγαμε.
9: Εγώ τα ξέρω και θυμάμαι και δεν ξέρω τώρα αν και η ώρα είναι εντάξει, μπορεί να τα πει κανείς. Ξέρω ότι κοιτάγατε παλιόπαιδα. Και σας είχε δει το μάτι μου. Λοιπόν, πονηρούρι, άστα αυτά.
1: Τάκη μου, να είσαι καλά και μακάρι να τα ξαναπούμε καμιά μέρα.
9: Τα αγαπώ και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ.
9: Και νομίζω και η κορούλα σου έχει τη γιορτή τη μαζί σου.
1: Ευχαριστώ, ναι, την ίδια, ναι.
9: Η οποία είναι μια κούκλα να σου ζήσει, να τη χαίρεσαι, να έχεις καλή ζωή.
1: Ευχαριστώ, Τάκη μου.
9: Ευχαριστώ και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ την τιμή.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τάκη Σαγιόρ. Ένας τριλικός χορευτής, παιδιά. Αν θα λέγαμε τότε τις, όλα τα κεντρικά θέατρα ποιοι χορογραφούσανε, Μεταξόπουλος Φοντάνα, Σαγιόρ Λουίζα, αυτή την κούκλα, παιδιά, από ένα μυστικό τώρα, Τάκης. Που λέω τους χαζεύαμε, βγαίνανε τόσο ωραία γυναίκα, παιδιά, έχουμε δει που έχουμε δει γυναίκες και δεν είμαστε ούτε λιγούριδες, ούτε να μας έχουν λείψει γυναίκες, ήτανε σαν θεά αυτή η γυναίκα. Όπως έβγαινε που έβγαινε και λογικό ήταν προκλητικό, χορευτικό μπαλέτο ήταν, ο Σαγιόρ εκεί πέρα με τα 10-15 άτομα πόσο είχε και με μία Λουίζα και οι δυο τους να είναι πραγματικά αστερίστικοι στην σκηνή πάνω. Βέβαια το πέτυχα, σας λέω ξανά, που να ο Τάκης τότε, δεν ξέρω αν είχαμε αλλάξει και κουβέντα, είχα τότε μία φίλη την οποία ήταν στο μπαλέτο του Τάκη και μου λέει θα έρθεις να...
10: Η Άννα Ισπάνου.
1: Ναι.
10: Που έχει δουλειά. Και αν...
1: Ναι. Πήρε λοιπόν μία Άννα Ισπάνου, παιδιά, χωρίς να υποτιμάμε. Άννα Σπάνο. Και έκλαιγε, λέει, που γνώριζε τον Τάκη. Τάκη, άμα μου δώσει την έγκρισή σου, τότε θα δώσουμε τηλέφωνο. Θα μας ξαναπάρει. Θα ρωτήσω τον Τάκη εγώ αύριο. Θα με ξαναπάρει μετά η Ιωάννα και θα δώσουμε το τηλέφωνο, εάν το εγκρίνει ο Τάκης ο Σαγιόρ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πρωτοείδα το Σαγιόρ, παιδιά, μία επιθεώρηση. Τι να σου πω, με μαστοράκι μέσα να κάνει τον πίγκο, να κατεβαίνει κάτω στον κόσμο και να μιλάει με τον κόσμο. Ο Σαγιόρ να σκηνογραφεί και να σκηνοθετεί και να χορογραφεί σε αυτό το τι θέαμα ήταν του Μπουρνέλη. Καλά, αυτοί είναι θρυλικές επιθεωρήσεις. Στη σκηνή 70-80 άτομα. Έτσι, μπάλετο 15-20 άτομα. Φοβερό. Και εκεί πρωτοείδα, streaking, το θυμήθηκα και το θυμήθηκε και τώρα και ο Σαγιόρ, χωρίς να το έχω πει τίποτα. Streaking στο πλοίο των τρελών. Ουρές ο κόσμος. Θέατρο Μπουρνέλη εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να σε καλά, Τάκη Σαγιόρ. Λοιπόν, η Μελίντα έχει φύγει, έω χωρέστηνα, έφυγε τόσο νέα, δεν ήθελα να πιάσω κουβέντα κάτι τέτοιο, να μην τον επιράξω τον Τάκη. Κούκλα και νέα, πως έφυγε αυτή η γυναίκα. Μπορώ να το καταλάβω. Θα πεις υπάρχει σε αυτό το άτιμο στο θάνατο, αν υπάρχει ωραίος, ψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, ωραίος, ωραία. Δυστυχώς δεν κάνει διακρίσεις. Λοιπόν, 2-17-10 Εφραίμ έχουμε γραμμή, ε. Ηλίας Χαλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μεσημέρια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Απόγευμα, ο Ράδιο Μακελάριδες, φοβερός ο Στέφανος ο Χίος. Και νύχτα επανάληψη στις 2. Το λέω προχθές που πέτυχα τη νύχτα τον Στέφανο το Χίος σε εκπομπή. Γιατί είχα τυχεία απογευματάκια, κάτι φορές. Είμαι αδιάβαστος εκπομπές, παιδιά. Έχω και τη μικρή μου τώρα μαζί μου. Είναι λίγο παράξενα τα ξέρω όλα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
11: Ναι.
1: Καλησπέρα.
11: Έλα, Ηλία μου, επιτέλους έπιασα γραμμή.
1: Τώρα Σαγιόρ μίλαγε, ρε. Ποια είναι η...
11: Βάσο.
1: Έλα, ρε Βάσο μου.
11: Έλα. Εχθές σε πήρα, ακούς, ναι. Σε πήρα αργά. Έκλεισε το ραδιόφωνο, λοιπόν. Σε πήρα αργά χθες. Θα σου πω χρόνια πολλά.
1: Με
11: αλλά
1: πήρες,
11: με έκλεινες.
1: Να σου πω τώρα, για να το κοροϊδέψουμε λίγο, ευχαριστώ. Με πήρες μετά την εκπομπή.
11: Εχθές. Σήμερα σε πήρα...
1: Ναι, παιδί μου, μετά την εκπομπή με πήρες.
11: Όχι μετά την εκπομπή.
1: Το ξέρω, μωρ, το ξέρω, στο λέω για αστείο, ναι.
11: Α, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά και σένα και ο ρούλα σου.
1: Ευχαριστώ, Βάσο.
11: Κάθε ευτυχία και υγεία.
1: Ευχαριστώ.
11: Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να κάνω και κάποια σχόλια τώρα, αλλά μου έχει φύγει η διάθεση όλη.
1: Περίμενε. γιατί δεν σου φύγει. Με τον Τάκη τελειώσαμε τα καλλιτεχνικά.
11: Άλλοι μιλάνε μισή ώρα, άλλοι μιλάνε αυτό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εγώ δεν σε έχω απασχολήσει τουλάχιστον πάνω από 2 λεπτά ούτε.
1: Πες μου, ό,τι θέλεις τώρα.
11: Να σου πω τι θέλω.
1: Βέβαια.
11: Να σου πω κάτι που παρατηρήθηκε σήμερα και το είδε στην τηλεόραση.
1: Ναι.
11: Ήταν ένας εδώ στην Αθήνα. Τον παρατήρησαν εκεί πέρα, από την κάμερα βέβαια, το πήρε οι κάμερες. Ήταν απάνω σε μια μοτοσυκλέτα και φόραγε κράνος. Γύρω από το κράνος ήδη τυλιγμένο. Χοντρό φίδι, όχι φιδάκι. Χοντρό φίδι μιλάμε. Μέσα στην κίνηση, μέσα στον κόσμο. Έλεος πια. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα όταν του είδα. Στην τηλεόραση.
1: Να σου πω, περίμενε. Ναι. Κάνε μου τη χάρη, δεν σε πρόσεχα πολύ, αν το επαναλάβεις.
11: Ναι. Λέω, σήμερα
1: ναι.
11: έδειξε η τηλεόραση. Που κυκλοφορούσε εδώ στην Αθήνα
1: ναι.
11: με μια μοτοσυκλέτα και φορούσε κράνος.
1: Κάποιος, ε.
11: Και πάνω στο κράνος
1: ναι.
11: είχε τυλιγμένο ένα φίδι. Μεγάλο φίδι, χοντρό σου λέω.
1: Ήταν κροταλία.
11: Ναι, δεν ξέρω τι φίδι ήταν αυτό, αλλά μέσα στην κίνηση.
1: Να σου
11: αλλά
1: πω...
11: αυτό έφευγε και έπεσε... Τι να πω.
1: Ρε Βάσο μου, δεν ήταν στην Ελλάδα αυτό.
11: Α, δεν ήταν εδώ.
1: Τι αισθάνομαι ότι δεν ήταν εδώ, ρε Βάσο.
11: Δεν ήταν εδώ.
1: Μήπως ήταν σε παγκόσμιο κάποια στιγμή, κάποια κανάλια όπως η ΕΡΤ, η κρατική, κάνει, λέει, ματιές στον κόσμο. Σε διαισθάνομαι
11: ναι,
1: ότι...
11: Ίσως εκεί.
1: Ελλάδα ίσως πού.
11: Εκεί το είδα και να μου σου πει εδώ, ναι.
1: Σίγουρα.
11: Ναι, όπως είπα στην Ιταλία.
1: Θα μας το πει, ο Εφραίμ μου λέει, στην Ελλάδα ήτανε.
11: Στην Ελλάδα.
1: Άμα είναι στην Ελλάδα, περάσαμε σε άλλο επίπεδο. φύγαμε από τα αγριογούρουνα, φύγαμε από τους λύκους, φύγαμε από τα γατιά, από τα σκυλιά και θα κυκλοφορούμε με τέτοια φίδια.
11: Ακούς λίγο.
1: Έλα.
11: Είδα και το Μπλεύρη σήμερα που βγήκε σε ένα κανάλι
1: ναι.
11: και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι κάνει επιστροφές. Αυτά είναι ψέματα.
1: Τι επιστροφές.
11: Τελειωτικές. Επιστροφές δεν γίνονται. Ερχόντουσαν καραβιές σήμερα. Καραβιές μιλάμε. Φορτωμένες, έλεγε στον δημοσιογράφο. Κοίταξε, λέει, το 15 που ήταν κάτω στη Μυτιλίνη, θυμάστε που είχε χαλασμός τότε,
1: ναι.
11: που φτιάχνανε τις σκηνές όλοι οι μετανάστες και έτσι.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, που είχαν βάλει φωτιές, δεν τους άρεσε, θέλανε πεντάστερα ξενοδοχεία, τους περιμένανε εδώ, νομίζανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και του λέει ο δημοσιογράφος, αφού λες αυτοί είναι, λέει, 183 σήμερα ήρθανε, που ήταν φορτωμένα τα καράβια, μιλάμε από τις 10 βάρκες. Λοιπόν, οι υπόλοιποι πού πήγανε, λέει. Δεν ξέρω, λέει, πρέπει, λέει, κανονικά τώρα, λέει, να τους κρατήσουμε, λέει, σε δομές, να τους νομιμοποιήσουμε, καταλαβες. Θα τους νομιμοποιήσουμε κανονικά. Αλλαγή πληθυσμού θα γίνει, όπως λένε μερικοί στην απορρατές.
1: Την απορρεβάσω, άσημε, μην πω τίποτα τώρα, εγώ το έχω για σεμνό παιδί αυτό, αλλά δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας στην Απόνα.
11: Γιατί τι να πω, στη θέση που είναι, έχει κάποιες ευθύνες. Δεν μπορώ να μιλήσω για να
1: φυσικά δεν πάει κανένα είναι κανείς καλό. Δεν λέμε ένα καλό άνθρωπο μόνο επειδή τον γουστάρουμε. Καλό άνθρωπο να είναι και καλά πράγματα για το λαό σε όλα.
11: Μπράβο, ακριβώς. Γιατί κάποια φορά είπε κάποιος κύριος που είχα πάρει και είχα πει πάει για τον Πλεύρη. Είναι, λέει, μορφωμένος, λέει, έχει διπλώματα. Τι με νοιάζει εμένα τι έχει. Με νοιάζει να κάνει τη δουλειά που του έχουν αναθέσει.
1: Μα επηρεάζει και λίγο ο πατέρας αυτή η μορφή. Τη ιστορία τη Ελλάδο, ο Κωνσταντίνο ο Πλεύρη.
11: Τι να πω, ρε παιδάκι μου, τι να πω.
1: Μα επηρεάζει και για το παιδί. Λοιπόν,
11: ναι.
1: Να είσαι καλά.
11: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Γεια σου, Βάσο μου.
11: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Βάσο μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Για να δω, ρε παιδιά, τη λεσά συνέχεια του μηνύματο. Παράγγειλα το βιβλίο σου, Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Δεν ξέρω, Μαρία, Άβγερ. Λοιπόν, παιδιά, έχω πει, όποιος παραγγείλει βιβλίο, σε παρακαλώ να μου το λέει, να δώσω κανένα βιβλίο δώρο, να μετριάσω το πετάτε λεφτουδάκια, δεν θέλω. Μ' αρέσει όμως που λέω για το βιβλίο μου. Α, θα διαβάσω αυτό που έλεγα χθες σε μια κυρία, τι είναι. Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρος είναι, σας διαβάζω περιληπτικά, περίπου να καταλαβαίνετε, μανάδες που βαφτίζουν κρυφά.

0: τους έβαλα όρους εκεί πέρα να δίνετε στον κόσμο 10 ευρώ. Μην ακούσω παραπάνω. Όποιος βοηθάει και μου το λέει, μπαίνω στη μέση να το παίρνει 10, να μην το παίρνει το 12, το 13. Έτσι και δωρεάν να το στείλουν. Και θέλω να δώσω και δεύτερο βιβλίο, όπως το έχω κάνει σε 2-3 όσοι δώσαν εδώ τηλέφωνο και τέτοια. Ένα δεύτερο βιβλίο δώρο από μένα, δώρο. Δώρο δεύτερο, όχι όμως το ίδιο βιβλίο. Ένα δεύτερο βιβλίο από τα βιβλία που έχει βοηθήσει ο Θεός και έχουμε γράψει. Τώρα τι έχουμε γράψει? Σοφάει σαν χλαμάρες, εσείς κρίνετε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Πάλι εγώ είμαι η Ευαγγελία.
0: Έλα Ευαγγελία.
1: Λοιπόν, το παιδί που σας είπε για το φίδι.
0: Ναι.
1: Ήταν πίθωνας.
0: Πίθωνας, ε.
1: Ναι. Πίθωνας ήταν.
0: Πού, εδώ λες να ήταν, εδώ Ευαγγελία στην Ελλάδα που
1: εδώ,
0: και φρέ...
1: εδώ ήταν, εδώ, ναι.
0: Και πήγαινε βόλτα, ε.
1: Βόλτα. Ναι, κύριε Ηλία, βόλτα πήγαινε.
0: Να σου πω τώρα, εάν ένας τροχονόμος το σταματήσει και πάει κοντά, τον γράφει ή πετιέ το πίθωνα και αλλάζει τα φώτα στο τροχονόμο.
1: Μακάρι, να γίνει το δεύτερο.
0: Τι γίνεται?
1: Αλλά εγώ δεν επιθυμώ να είναι τροχονόμος, επιθυμώ να είναι ο Κούλη.
0: Ας τα αυτά τώρα, μην βγάζετε τα...
1: Επίτηδες τα φέρνουν, δεν έχετε καταλάβει?
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί, το εννοώ. Αυτό μπορεί να κυκλοφοράει.
1: Αφού έχει και στην Αθήνα.
0: Να σου πω, ρε Ευαγγελία μου, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, το λέω ουσιαστικά. Ένας τροχονόμος, αν το δει, είναι επικίνδυνο αυτό να κυκλοφορεί δίπλα από τα αυτοκίνητα και δίπλα από τα άλλα μερκανάκια.
1: Ανάλογα πόσο χρονών είναι, αν είναι μικρούλι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο πίθωνας.
0: Ναι.
1: Δεν αγκώνει, δεν έχει δηλητήριο να σε πάει.
0: Δεν σφίγγει
1: απλά
0: πολύ.
1: Απλά τυλίγεται πάνω στο σφίγγει.
0: Ναι, άμα είναι μικρό δεν σφίγγει πολύ. Κι αν είναι κανένα μπρασωμένο.
1: Άμα είναι μικρό, άμα είναι. Θεός συγχωρέστονε.
0: Λέω, άμα είναι κανένα πίθωνα μπρασωμένο, τι γίνεται?
1: Αυτό λέω. Όποιον αρπάξει, Θεός συγχωρέστονε.
0: Ο τύπος που το είχε στο κεφάλι του. Στο λαιμό του το είχε, έτσι σαν δαχτυλίδι,
1: ναι, ναι.
0: Κοίτα μονάχα, μην νομίζω ότι είναι κανένα ζωάκι, δεν τρέχει τίποτα και βρεθεί. Πάνω στο μηχανάκι κόκαλο κανιά μέρα.
1: Άπα όχι, δεν νομίζω.
0: Γιατί τι κάνει ο πίθωνας, του λέει μη με σφίγγεις τώρα?
1: Όχι, απλά αυτός για να το έχει πάει να πει ότι ναι. Το έχει αγοράσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλά σπίτια εδώ στην Ελλάδα έχουν τέτοια κατοικίδια πίδια.
0: Είναι προχωρημένα.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Φαντάζει να πας σε ένα σπίτι και όπως θα χτυπάς το κουδούνι να σε υποδεχτεί ο πίθωνας.
1: Μια φίλη μου πήγε στην Κυψέλη μια επίσκεψη να δει κάποια κοπέλα, κάποια φίλη της.
0: Ναι.
1: Και στην είσοδο ήταν ένας κροταλίας. Είχε φύγει από το διαμέρισμα. Αυτός που το είχε, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και έφυγε το φίδι. Και καθόταν στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Ωραία.
1: Μου λέει σοφ.
0: Παγγελία μου, μη μου λες τίποτα άλλο, να πάω σε δύο γραμμές για να κλείσουμε, μου λένε τα παιδιά.
1: Έγινε.
0: Γεια σου,
1: Βαγγελία.
0: Ενώ η Μαρία, σε ευχαριστώ Μαρία αυτό που είπες. Μαρία Αγγελική είναι το Μαρία που μου γράφει με Μαρία Άβη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ετεροχρονισμένα, αλλά θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και μετά.
2: Είναι η Κατερίνα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Να είσαι καλά,
2: εγώ θέλω. Να πω δύο λόγια για τον Ιάκωβο τον Ψαρά.
0: Ότι μπορείς γρήγορα, περιμένει μια άλλη ακόμη γραμμή.
2: Ναι, τον Ιάκωβο τον Ψαρά. Τον
0: ηθοποιό.
2: Τον ηθοποιό, ναι.
0: Πες μου.
2: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ναι. Ήτανε άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τι μου είχε πει τότε.
0: Ναι.
2: Μου λέει εσύ ανήκεις στο χώρο αυτό. Κρίμα.
0: Ναι.
2: Και τον είχα πελάτη 10 χρόνια. Λοιπόν,
0: καλό σου βράδυ.
2: Και να είσαι καλά, υγεία να έχετε.
0: Σε ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Και μάλλον θα είναι και τελευταία, έτσι. Και θα κλείσουμε ένα σχόλιο για τον Ιάκωβο τον Ψαρά. Λοιπόν, ωραία. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Σας παίρνω από Γερμανία, λοιπόν.
0: Όνομα.
3: Παναγιώτης.
0: Έλα Παναγιώτη μου, να περνάς καλά, σου εύχομαι εκεί μακριά.
3: Να είστε καλά. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις.
0: Ναι.
3: Παρατηρήσεις, πάρτο παρατηρήσεις.
0: Ναι.
3: Όχι η κυρία που μιλούσε, πιο πριν είπε για κάποιους μετανάστες ότι ο κύριος Πλεύρης θα τους γυρίσει πίσω. Μήπως εννοούσε ότι από εδώ που Γερμανία μέσα σε 3 χρόνια θα έρθουν 100.000 πίσω στην Ελλάδα. Αυτό μήπως εννοούσε. Και δεύτερον, ήδη έχουν ξεκινήσει, έτσι. Έρχονται, λοιπόν. Όποιος ψηφίσει Τσίπρα και την τωρινή κυβέρνηση, για μένα θεωρείται προδότης, για να, και θα το τεκμηριώσω, αν το λέω σωστά. Για ποιο λόγο το λέω? Κάποιοι χύσανε αίμα, είτε ξεκινούσαν από Κρήτη, είτε από Αθήνα, σωστά, είτε από Πελοπόννησο, για να ξεκινήσουν να πάνε Μακεδονία, σωστά, για να πολεμήσουν, να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο, έτσι. Σωστά. Και αυτοί σε μία μέρα υπογράψαν και την παραδώσαν τη Μακεδονία μας, έτσι. Όσοι αυτοί που θα τους ψηφίσουν, για μένα είναι προδότες, όλοι. Είτε είναι με το Τσίπρα, είτε είναι με την τωρινή κυβέρνηση. Γιατί και η τωρινή κυβέρνηση φταίει γι' αυτό.
0: Εννοείς φταίει που έλεγε πως θα το αναιρέσει όταν θα ανέβει?
3: Ακριβώς. Και τι έκανε?
0: Σωστά. Έχεις δίκιο.
3: Συναντηθήκανε πού, αν δεν κάνω λάθος, Αλεξανδρούπολη? Πού συναντηθήκανε?
0: Ναι.
3: Ή να πάρω τώρα τα θέμα με τα νησιά ή με τη Θράκη. Δηλαδή αυτός ο ελληνικός λαός δεν θα ξυπνήσει ποτέ? Δηλαδή είναι το σήμερα? Το αύριο δεν το σκέφτεται? Δηλαδή για να ελευθερωθεί αυτή η Ελλάδα χυθήκανε τόνοι αίμα. Και τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι? Και μη μου βγει κάποιος που μου πει, α, ξέρεις, εσύ ζεις έξω. Δεν πάει να, επειδή ζω έξω, ότι
0: να μην πονάς την Ελλάδα.
3: Να μην πονάω την Ελλάδα.
0: Σωστό.
3: Έτσι.
0: Γι' αυτό δεν απαντάω, γιατί είναι ωραίο ότι τηλεφωνήσεις πολύ μακριά, είσαι από τη Γερμανία, μας τιμάει. Και παρόλο που σχεδόν έχω τελειώσει, ό,τι θέλεις ακόμη, χωρίς να σου κάνω καμία, έστω και 10 δευτερόλεπτα, 20, Παναγιώτη μου.
3: Φίλε μου, Ηλία, σαν Παναγιώτης, αν και είμαι χιλιόμετρα μακριά, την πονά αυτή την Ελλάδα.
0: Το πιστεύω.
3: Όταν ακούω έναν εργαζόμενο που παίρνει 800 και 900 ευρώ ή 300 ή 400, πονάω για αυτό το θέμα. Πονάω. Σοβαρά του μιλάω, ναι.
0: Το πιστεύω. Ακούγεται από τη σκέψη που κάνεις τις φράσεις σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κρίμα με πήρες τελευταία στιγμή που τελειώνω.
3: Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Και εσύ να περνάς καλά. Και εσύ να περνάς καλά και άλλο βράδυ σε περιμένουμε πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από Γερμανία. Έτσι τελειώνουμε, παιδιά. Από μένα τον Λία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Εφρέμ το Χαραλαμπίδη που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να σε ευχαριστήσουμε όλους όσους μας μιλήσατε, μας τιμάτε και όσους μας ακούσατε έστω και μισό λεπτό. Έστω και μισό λεπτό, το λέω και το εννοώ, παιδιά, αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9:30. Μπες και πες, τώρα βγαίνω εγώ και πάμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Μπείτε να ακούσετε, να διασκεδάσετε, να σας ανεβάσει. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 11.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Είμαστε σχεδόν 5 λεπτάκια, ναι, είμαστε 5 λεπτάκια σχεδόν μετά από τις 11. Όμορφες καλησπέρες, ζεστές και φανταστικές όμως, έτσι. Μπορεί να είναι ζεστές, αλλά είναι φανταστικές. Πήραμε σκητάλια από τον καλό μας φίλο, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμο Χαραλαμπίδης. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000, βέβαια είναι γνωστό σας, δεν το συζητάμε, γνωστό, αποθηκευμένο.

0: ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Δύσκολη μέρα, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Η αυριανή θα είναι αποκορύφωση. Εξωτερικές εργασίες αύριο σε κάποια στιγμή θα σταματήσουν το μεσημεράκι. Αύριο είναι η αποκορύφωση, λένε, του καύσωνα. Συνοδεύεται με πάρα πολύ υγρασία γι' αυτό. Έχετε δει ότι κολλάμε, υδρώνουμε. Καλό είναι βέβαια να υδρώνουμε για λίγο. Μην το παίρνετε σαν πονηρά. More Than Tax, το πρώτο φορολογικό γραφείο των Αθηνών, της περιφέρειας νομού Αττικής. More Than Tax, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μασλιαράκου και τους συνεργάτες της. Να τακτοποιούμε πάντα τα φορολογικά μας. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Μοναδική, εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Δεν είναι μία πίτσα, συνοδεύεται με πολύ περισσότερα μενού στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνική αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Τώρα πάμε παρέα με το Μιχάλη, τα δικά μας εδώ. Κάθε βραδιά.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ζεάκη μου, το παιδί της NASA, το νου σου.

Πάμε τις πρώτες μας καλησπέρες εδώ, Ειρήνη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Όντως είναι θερμή η βραδιά. Τι να κάνουμε τώρα, θερμή. Κάνει ζέστη. Ευτυχώς που λέει που υπάρχει ο Άγιος Εργοδησίων. Εντάξει, μην συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Με έκανε χαμογέλασα. Για τα απλά τα μηνυματάκια σας και το Viber 693-84-00-856. Για φανταστείτε κάποτε που δεν υπήρχαν αυτά, τότε τι κάναμε έτσι. Τι κάνανε οι άνθρωποι. Εντάξει, εμείς τα προλάβαμε, τα έχουμε όλα τώρα. Παντού εργοδίσεων και στα αυτοκίνητα. Είναι κάτι, όντως έτσι. Κάπου διάβαζα το 1990, το 89, το 87, 88. Πότε ήταν πάλι με έναν καύσο ένα μεγάλο που είχε κάνει. Τέλος πάντων, το θυμάμαι. Αμαλία μας, καλησπέρα στον Πειραιά. Έλα, Αμαλία μου, παραπονιώστε. Καλησπέρες όμορφες στον Πειραιά, στην Αμαλία μας. Εκεί κάτω έχετε τη θάλασσα, έχει κάποιους βαθμούς λιγότερο. 693-84-00-856. Εγώ καλώς σας βρήκα εδώ, στο Μάχη 99.

0: Την Μαρία μας εδώ να της πούμε όμορφες καλησπέρες. Μου θύμισε όντως την ημερομηνία με τον καύσωνα. Τότε ήταν το 1900, καλά το θυμάμαι, έτσι περίπου το θυμάμαι καλά, 1987. Και θα την καλησπερίσουμε και θα ακούσει το τραγουδάκι της εκπαιδευτική με τον Γιώργο της, τον φανταστικό ή τη μικρή μας Στρουμφίτα. Μεγαλώνει όμως σιγά σιγά η Στρουμφίτα τώρα. Ο Παπαστρούμφ να μην τη βρει. Όχι, ο Δρακουμέλ να μην τη βρει. Με τον Παπαστρούμφ καλά τα είχε, καλά τα θυμάμαι γιατί τα βλέπα τα στρουμφάκια, έτσι. Γιάννη μου Γλυφάδα. Καλησπέρα, Γιάννης από Γλυφάδα. Για να ακούμε και το δικό σου τραγουδάκι, θα το ακούσουμε παλικάρι. Θα το ακούσουμε. Καλησπέρα στην Γλυφάδα. Βαθμοί τώρα Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών είναι γύρω στους 29 βαθμούς, έτσι. Αλλά συνοδεύεται με πάρα πολύ υγρασία, παιδιά. Και πάμε να ακούσουμε. Υποφέρουμε.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Παγωμένη Μπελβεντέρε. Και η Χία λέει με μάχη. Παγωμένη Μπελβεντέρε. Μπελβεντέρε είναι μια βότκα, έτσι. Κάτσε, κάνει και τη διαφήμιση. Είναι τα παιδιά πάνω από τη Μεσογείο για την Κατεχάκη. Να συνοδευτεί και με τον καύσωνα που λένε βαράει κατακούτελα. Πω. Μια γρανίτα ήταν ό,τι πρέπει. Πάμε δυνατά, Ρομπίνιο, το νου σου. Το νου σου και το νουνού σου. Τον έχω πριβέ τον κύριο Σάκη.

Γιάννα Κομουτσιδούρη. Καλησπέρα, καλή βραδιά, καλησπέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή λέει και σε όσους ακούνε λέει στον καλύτερο σταθμό μάχη, συνήθεια έγινε λατρεία. Γιάννη μου, αυτό έχει γίνει από την αρχή και το δείχνει ο κόσμος με την ανταπόκριση. Ο Γιάννης μας ο Τσιτούρης εδώ, Σαββατοκύριακα και στην τηλεόραση, αλλά ταυτόχρονα μαθαίνω και βλέπω και υποψήφιος και στον Πειραιά, ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Πάμε τώρα στην Αγία Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Μιχάλη, λέει τι κάνεις, η Καλιανιώτη μας Ειρήνη. 2-0 έτσι, 2-0. Ειρήνη μου καλησπέρα, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, εσύ τα δικά σου. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος, έρωτας είσαι. Έχω και τον έρωτα, τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Ερωτευμένος, το συζητάω και καλά κάνει ο Γιώργος μας.

Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Γιώργο μου, εμείς θα τα πούμε, δεν το συζητάμε έτσι. Εγώ γεννήθηκα, λέει, ξανά Αντώνης Ρέμος, έτσι. Και μετά θα πάμε στο φίλο μου από την Γλυφάδα, τον Γιώργο τον Γούναρη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρες όμορφες. Ορίστε οι Γιώργηδες. Λοιπόν, Ειρηνάκη, τραγούδι δεν έχει, κυρία Καλιανιώτη, εκεί στην Αγία Παρασκευή. Εγώ γεννήθηκα ξανά. Εγώ, λέει, γεννήθηκα ξανά. Λοιπόν, στην κυρία μας Λένα την Ιδαλάκα. Όλο το σόι, θα το πάρω έτσι εγώ. Όλο το σόι θα τα πω. Και στην Έλενα και στην Λένα. Άκου να δείτε τώρα σύμπτωση, έτσι. Ακούτε σύμπτωση. Μαράκι μου στο κορυδαλό. Μαράκι στο κορυδαλό.

Λοιπόν, εάν εσύ και η κυρία Αγγελική, Λεβέντη μου, καλησπέρα στο πάνελ. Η Δεσποινής λέει Αγγελική και εγώ νομίζουμε λέει ότι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Αυτό εξυπακούεται. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα και στην κυρία Αγγελική, Δεσποινής Αγγελική. Στη Δεσποινίδα, Δεσποινίδα Αγγελικούλα, καλησπέρα.

Όλα αυτά, όλα αυτά τώρα τα κάνουν τα τηλεφωνάκια. Καλησπέρα και στον Δημήτρη μας από τον Χέρακα. Δημήτρη μου, θα κάνεις λίγο υπομονή. Πάμε τώρα να δώσουμε άλλο άρωμα. Πάμε να δώσουμε άλλο άρωμα. Η νύχτα μυρίζει για σεμί και μετά τώρα, τώρα, μετά από αυτό είναι η γλυφάδα. Δεν το συζητάμε, Γιώργο μου, γλυφάδα. Λοιπόν, για πες μου κύριε Γούναρη, είναι στην Αττική. Όχι, ξεφεύγουν ορισμένα πραγματάκια, είναι και τα τηλέφωνα, είναι η συμμετοχή και καλά κάνετε με τη συμμετοχή. Είπαμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Τον φίλο μου τον Δημήτρη από τον Γέρακα, όμορφες καλησπέρες. Το τραγουδάκι είναι για τη Δεσποινή Αγγελική.

δώσουμε άλλο άρωμα εμείς. Εδώ το γιασέμι, πανέμορφη μυρωδιά, έτσι. Πανέμορφη μυρωδιά. Και να σπάσουμε λίγο την καθημερινότητά μας. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη. Εκεί μαζί με τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα τη βγάλουμε ωραία. Σαν τους τσολιάδες. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, πάνω στη Βουλή τώρα που έχουν βάλει τα παιδιά έτσι εκεί. Ε? Τι να πούμε τώρα, έτσι. Τι να πούμε. Τώρα θα πείτε έχουν συνηθίσει, είναι εκπαιδευμένοι. Τι εκπαιδευμένοι, εντάξει. Γιώργο μου, Γλυφάδα, το τραγουδάκι το επόμενο είναι δικό σου, λεβέντη μου. Πάμε καλησπέρες όμορφες στην Μαρία μας. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει. Εντάξει, Μαρία μου, κάνει λίγο ζέστη. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πάνω στο ήλιο να έχετε κάποια δροσούλα. Πάμε στο φίλο μου, το Στέφανο, το νεολαίο και το φοιτητή. Λοιπόν, επιστρέφουν από Βόνιτσα, είναι στην Αμφιλοχία, να τα λέμε όλα, και μας ακούνε στο αυτοκίνητο, είναι και το ίντερνετ, είπαμε. Ο Μάχη είναι παντού, στα αυτοκίνητα, σε σπίτια. Εκεί έχουμε συγχωρήσει. Τώρα σε καρδιές, μία, εγώ πιο πολύ. Τέλος πάντων, εγώ πιο πολύ. Καλησπέρα στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Καλησπέρες όμορφες, Χαρούλα μου, στην Κυψέλη. Να καλησπερίσω την Μαρίνα μας από την Σαλαμίνα και τον γιο της, τον Σωτήρη. Καλή βραδιά. Τώρα Σαλαμίνα και με τον Άσταθμο. Λοιπόν, Παντελής Παντελίδης, πίνω από εκεί ψηλά για σένα, για τον παλικάρι μας, για τον Γιάννη μας από την Γλυφάδα. Ουρανία μου, τι κάνεις?

φεύγουμε σαν τον κλέφτη μας διώχνουν. Κάπως έτσι. Έτσι φεύγει ο κλέφτης γιατί δεν υπάρχει μάλλον ανταπόκριση. Μαράκι, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της στον εκπαιδευτικό την Πλατεία Αμερικής είναι το επόμενο τραγουδάκι να τα ακούσουμε. Να αναφερθώ λίγο στην κυρία από την Αγία Παρασκευή, έτσι, την Ακαλιανιώτη. Ειρηνάκη, συνοδεύονταν πάντα με ένα τραγουδάκι το οποίο δεν έχει. Ψυχολόγος δεν το έχω πάρει ακόμα το πτυχίο μου. Ακόμα. Αν και με έχει παροτρύνει λίγο η φίλη μας η Ακριβή πάνω στο Βύρωνα, να προχωρήσω τις σπουδές μου να το πάρω. Εγώ το μπέρδεψα την άλλη φορά με τις μπλούζες εκεί, τις άσπρες, τις ποδιές εκεί. Αλλά τέλος πάντων θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι. Γι' αυτό σου ζήτησα και είπα τραγουδάκι. Για την κυρία Καλιανιώτη αναφέρομαι τώρα, έτσι. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, φιλαράκι μου καλό, Αλέξη, εκεί στον Πειραιά. Ορίστε ο Πειραιάς, μεγάλη δύναμη. Αλέξη μου, καλησπέρα.

λέμε πολλές φορές, έτσι, ένα τηλέφωνο τι μπορεί να κάνει. Ένα τηλέφωνο τι μπορεί να κάνει, αλλά τι μπορώ να πω και σε αυτή η μαμά όμως, έτσι. Με τις δύο κοριτσάρες όμορφες που έχει. Με τις δύο κοριτσάρες που έχει. Να πάμε να πούμε καλησπέρα στην Αλεξία μας από το Περιστέρι, η οποία σε λίγο θα έχει και τα γενέθλιά της. Τώρα το μαρτυράω λίγο γιατί έχω πάθει ένα λίγο πατατράκ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το μικρό το μαράκι εδώ. Θα το έχετε ακούσει, το έχω βγάλει πολλές φορές το μαράκι, έτσι. Ένα προβληματάκι υγείας μικρό το οποίο ξεπερνιέται. Το ξεπεράσει. Όλα είναι δύναμη ψυχής και φάρους. Το οποίο αυτό το μικρό το μαράκι, μικρό. Εντάξει, ψιλομεγάλωσε λίγο. Και της χρωστάω και μου χρωστάει. Και χρωστάω στο μαράκι το μικρό και μου χρωστάει. Λοιπόν, είναι η Μαρία με την αδελφούλα της, την Αναστασία. Θα επιδιώξω κάτι καλύτερο να το ακούσετε εγώ. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Αγωδάκη με τον Αρχάγγελο. Είναι η παρέα που έρχεται από την Ιβόνιτσα. Για τον μπαμπά σου, φοιτητή μου, για τον μπαμπά σου. Πάμε να το ακούσουμε. Πω, να, είναι και μερικά τηλέφωνα που είναι συγκινητικά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Πάνω απ' όλα, έχω πει πολλές φορές, είναι το ανθρώπινο στοιχείο. Λοιπόν, το μαράκι με την αδελφούλα της, την Αναστασία. Τι να πω.

0: Και έρχονται τώρα και έρχονται και είναι συναμφιλοχία. Λοιπόν, πάνω το βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα εδώ πέρα τώρα. Έχουμε τη μικρή μας την Μαρία. Έτσι, καλά το λέω. Μαρία μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Μ' ακούει?
1: Καλά είμαστε.
0: Δεν σ' ακούω όμως εγώ. Είσαι καλά? Αν πιστεύω τώρα το μαράκι μας το μικρό εδώ να έχει πάθει κόμπλεξ που δεν νομίζω. Δεν κομπλάρει η Μαρία μας. Μαρία, μ' ακούς? Έλα, πες μου.
1: Ναι.
0: Α, πες μου τι μ' ακούς, πες μου τι μ' ακούς, να ησυχάσω, να ηρεμήσω.
1: Σας ακούω, είναι καλά.
0: Μας ακούς μια χαρά, μπράβο. Λοιπόν, Μαρία μου, έχουμε μιλήσει εδώ στο Μάχη, έτσι. Πριν ένα χρόνο, ενάμιση, που είχες ένα θεματάκι. Ναι.
1: Ναι.
0: Καρδούλα, ωραία. Και έχεις την αδερφούλα σου και την Αναστασία. Για πες μου, πόσο χρόνο είσαι, μαράκι, τώρα? Πόσο ετών είσαι? Καταρχήν τώρα γυναίκα, κάνω λάθος τώρα που ρωτάω. Πόσο χρόνο? Περίμενε κάτι να φτιάξω τώρα εδώ πέρα, γιατί έπαθε κοκομπλόκο όταν σε άκουσε και το μηχάνημα εδώ. Τώρα μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σε ακούω λίγο καλά, θα το προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε καλύτερα. Πες μου.
1: Είμαι καλά. Θέλω να πω ένα γεια σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Μπράβο, γιατί ο κόσμος είχε ενδιαφερθεί για σένα, μαράκι. Λυγνά στο λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα με
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ είμαι και λίγο ευαίσθητος τώρα, γιατί δεν με παίρνω τα ζουμιά που λένε τώρα. Τα ακούω μικρά παιδάκια. Λοιπόν, την ηλικία θα μας την πεις, ναι ή όχι? Πες 10 και.
1: Θέλω αδελφή μου να πει ένα γεια.
0: Εσύ θέλω να μου πεις τα δικά σου. Έλα, πες και την αδερφούλα. Είδατε παιδάκια, το αίμα νερό δεν γίνεται. Έλα, πες μου.
1: Πάμε καλά στις εξετάσεις μου.
0: Ναι, τώρα σ' ακούμε μια χαρά τώρα. Είναι τέλεια όλα, ναι. Την ηλικία δεν μου την είπες? Την είπες την ηλικία ή εγώ δεν το πήγα?
1: Είμαι 12 ετών. Α, πήγες
0: 12, μεγάλωσες. Πω. Είναι όλα τέλεια δηλαδή με τις εξετάσεις σου. Πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία, βάλε και την αδερφούλα σου να μας πει ένα γεια εδώ. Την Αναστασία, από ό,τι θυμάμαι που μου είπες, ε. Έλα μικρή μας εδώ, έλα να πεις ένα γεια και εσύ εδώ στον αέρα.
1: Γεια
0: σου, εσύ πόσο είσαι?
1: Ορίστε.
0: Εσύ πόσο χρόνο είσαι?
1: Α, και εγώ 12 είμαι.
0: Και εσύ 12. Α, είστε δίδυμες.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, έχετε μεγαλώσει, μπράβο. Εύχομαι να προσέξεις την αδερφούλα σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, μου ντρέπεται, είναι λίγο ντροπαλή, έτσι. Είναι λίγο ντροπαλή.
1: Θέλετε να μιλήσετε και στη μαμά?
0: Α, μιλήσω και στη μαμά. Φέρε και τη μαμά. Φέρε όλους τους συγγενείς εδώ, τους μιλήσω. Γιατί όχι, φέρε, έλα. Έλα, φέρε την.
2: Μιχάλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αλεξία μου. Να χαίρεσαι τα κοριτσάκια σου καταρχήν, έτσι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, όπως το είπανε, πήγανε όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά, όπως και το είπε. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Από εκεί και πέρα μου δίνει και εμένα και τη Μαρία τη δύναμη να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε, γιατί δεν τα παρατάμε με τίποτα.
0: Όχι βέβαια, τώρα ένα αγγελούδι εκεί πέρα τα αφήσει, δεν κατάλαβα καλά.
2: Ποτέ δεν υπάρχει αυτό, Μιχάλη μου. Συγγνώμη που δεν παίρναμε και τόσο καιρό τηλέφωνο να πούμε μια καλησπέρα.
0: Δεν κάτι. Δεν πειράζει, παιδάκι μου, τώρα,
2: πάντα
0: για να
2: το είχαμε στο μυαλό μας. Και εσένα και τους ακροατές.
0: Και εμένα ο κόσμος πάντα με ρωτούσε για τη μικρή Μαρία τι είχε γίνει. Πάντα με ρωτούσε τι έγινε με την μικρή τη Μαρία. Δεν είχα νέα, δεν μπορούσα να πω κάτι.
2: Το ξέρω, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη, ευλογία, μεγάλη ευλογία είναι. Έχουμε τώρα και τις γιορτές μας, έχουμε και σιγά σιγά έρχεται και το 15 Αύγουστο. Είμαστε ευλογημένος λαός.
0: Έχουμε ακόμα για το 15 Αύγουστο. Έχουμε, μην το θυμίζεις για το 15 Αύγουστο. Έχουμε ακόμα. Έχουμε να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά για τα παιδιά και ειδικά για τη Μαρία που είναι αδυναμία. Ακούω Μαρία για να τριχιάζω, έτσι.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Αλεξία μου, να είσαι πάντα καλά. Χρόνια σου πολλά. Μου είπαν τα μικρά, σε προδώσανε ότι έχεις γενέθλια, έτσι. Να μην ρωτήσω τώρα το τρίτο. Να μην ρωτήσω το πόσα κλείνεις τώρα. Ρώτησα δύο.
2: 44.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, σε δύο αμέσως 44 έλεος. Πω. Άντε να τα κατοστήσεις.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να χαίρεσαι τα στεράκια σου, κορίτσι μου. Να σε καλά και να χαίρεσαι τα στεράκια σου.
2: Θέλει Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να αφιερώσουν ένα τραγούδι. Έχουμε τη. Μπορούμε.
0: Γιατί δεν μπορείτε, βεβαίως και μπορείτε.
2: Έλα, έλα, η Μαρία.
0: Έχω ένα τραγούδι, έχω ένα τραγούδι το επόμενο. Έχω ένα τραγουδάκι. Όχι το επόμενο, το επόμενο είναι για τη Βουλή, γιατί μας ακούνε πάνω και στη Βουλή, στο προάβλιο χώρο της Βουλής. Και τα υδρώνουν, είναι έξω, φαντάζομαι έχουν βαρδιούλα τα παιδιά, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πες μου το τραγουδάκι.
2: Το ξέρω, άσε που το είδα και εγώ στην τηλεόραση και λέω αυτά τα παιδιά, τα παλικάρια μας. Τι να πω.
0: Πες μου το τραγουδάκι, το σημειώσω για να τα ακούσουμε. Σημειώνω, έχω πάρει, εγώ μου έχουν δώσει τετράδιο. Η Μαρία θα μας πει. Για πες το μαράκι. Μαρία λέει την Παλαγιά, Μαρία λέει και σένα, Μαρία λέει και αυτή που αγαπώ. Έλα, εδώ είσαι. Πω, πω, και πήγα να παγγείλω ένα πειματάκι τώρα. Πήγα να πω μία μαντινάδα και με έκοψες. Έλα, πες μου.
1: Επίσης η μαντινάδα.
0: Τώρα την είπα, την είπα. Μαρία λέει την Παναγιά, λέω. Okay. Μαρία λέει και σένα, Μαρία λέει και αυτή που αγαπώ. Το ξέχασα, δεν ξέρω. Πω, Χριστέ μου, το ξέχασα. Έλα, πες μου το ραγουδάκι. Έλα, με κομπλάρεις.
1: Θέλω...
0: Ανοίξτε πόρτες
1: του ουρανού.
0: Ανοίξτε πόρτες του ουρανού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ό,τι θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, να σε καλά, κοριτσάρα μου. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου και θα πάνε. Σ' έχω ξαναπεί. Δύναμη, δύναμη. Την έχεις, εντάξει.
1: Ναι.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια. Είπαμε για τον προάβλιο χώρο της Βουλής στο επόμενο τραγουδάκι. Αν είναι αυτό το τραγουδάκι που ακούγεται τώρα, τι συγκινητικό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ηλικίες. Εδώ στο Μάχη τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Είπαμε και στα σπίτια και στα αυτοκίνητα και στις καρδιές σας έχουν εισχωρήσει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.

Λοιπόν, το σκοτάδι πάντα φοβίζει τα παιδιά, έτσι. Εγώ το έχω από μικρός, έτσι. Αφήνω πάντα την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Θέλω φως. Θέλω να βλέπω φως. Δεν είναι ότι θέλω σκοτάδι να κοιμηθώ. Στα δικά σας τώρα, στην Εύη, την Εύη μας από την Ελευσίνα. Όμορφες καλησπέρες. Καλησπέρα, Μιχάλη μου λέει, και καλή βραδιά. Εύη μου, μπαλκόνι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δροσούλα. Τώρα και στην Ελευσίνα είστε και λίγο γούβα, θα το ξαναπώ. Είστε και λίγο γούβα, έχετε λίγο δροσούλα παραπάνω. Εδώ και θα τα αντέξουμε, έτσι, μια-δυο μέρες. Ακόμα θα πέσει θερμοκρασία. Δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλεο, τον δάσκαλο. Όμορφες καλησπέρες. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Και καλησπέρα και καλημέρα. Πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει Βασίλης από Ηλιούπολη. Βασίλη μου, τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Και στην ουρανία. Λοιπόν, τα κορίτσια που ακούσατε πριν στο τηλέφωνο, 12 ετών, είπαμε, έχουμε εισχωρήσει σε καρδιές, σπίτια και αυτοκίνητα. Και λέω το κάθε τι, λέω το κάθε τι, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία εδώ στο Μάχη. Θέλουν ένα τραγουδάκι για τη μαμά τους που έχει γενέθλια, την Αλεξία. Πάει 44, πήγε τώρα, πάει 44, θα πάει, κάπου εκεί είπε. Ειρήνη μου, γυμνάστρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για την Μαρία μας και την Αναστασία που τις ακούσατε, είναι το επόμενο τραγουδάκι.

Το τραγουδάκι, το τραγουδάκι, γιατί είμαι και λίγο έτσι σαστισμένος έτσι, με το τηλέφωνο. Έτσι, δύο αστεράκια στο έτσι, το τηλέφωνο που βγήκαν στον αέρα. Μαρία και Αναστασία, Αλεξία μου, να σε πάντα καλά, δυνατή να τα προσέχεις. Αυτό κάνουν οι μανούλες, έτσι. Αυτά κάνουν οι μανούλες, να δίνουν τα πάντα όλα, έτσι. Και την ψυχή τους, ξέχωρα. Ξέχωρα από το οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο τα υλικά. Δεν είναι μόνο τα υλικά, αλλά και αυτά συμπληρώνουν. Λοιπόν, όντως, Λεφέτη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αστυνόμε, υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία. Άστο τώρα, δεν το συζητάμε. Εγώ τώρα έχω πάθει κοκομπλόκο που τ' άκουσα. Μ' ακούγανε πριν 1,5 χρόνο. Αρχές σεζόν εδώ στο Μάχη τα κορίτσια. Ειδικά το μαράκι που έχεις ακουστεί πάλι. Και έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιώργο μου στον Πειραιά. Καλημέρα, Λεφέτη μου. Καλημέρα και καλησπέρα. Ταυτόχρονα, έτσι. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Δεν έχω ξεχάσει τον φίλο μου, τον Φώτη, από το Κολωνάκι που θα ακούσει το τραγουδάκι τώρα στη συνέχεια. Φωτάκο μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι. Έχεις και έναν γείτονα, Παναγία μου, Παναγία μου.

Αναστασία μου, τι κάνεις? Καλησπέρα σε καλησπέρες και καλημέρες. Να είναι καλά το παιδάκι. Να είναι καλά όλα τα παιδάκια του κόσμου. Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα έχουμε. Δημογραφικό θέμα υπάρχει.

Λοιπόν, ήμαρτον, έτσι. Ήταν τη δεκαετία και αυτό με το ήμαρτον. Θα μου πείτε το ήμαρτον, το λέμε, εξομολογιόμαστε, το κάνουμε, ράνουμε. 1990-91-92-93. Πίτσα Παπαδοπούλου. Πάντα στο προσκήνιο, δεν το συζητάμε. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, δυνατό. Πέτρο μου, τ' άκουσες το κοριτσάκι, έτσι. Τα είπαμε και στο τηλέφωνο. Τα είπαμε και στο τηλέφωνο, δεν το συζητάμε. Βιβί μου στο Χαϊδάρι, τι κάνεις, καλημέρες όμορφες. Πάντα πρέπει να έχουν το θάρρος στα παιδιά. Πάντα. Βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα ένα παιδί γεννιέται και παίζει με το κινητό. Έχει ένα κινητό στο χέρι και το κάνει φίλο και φτερό. Δεν το συζητάμε, Βιβί. Πόσο πανέξυπνα είναι, πόσο πολύ προχώ είναι. Για τον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, για να προλάβω να βάλω και τα τραγουδάκια, γιατί χρωστάω και στην Σαλαμίνα, στην Μαρίνα μας εκεί που γιόρταζε. Φίλος μας τώρα στα Μέγαρα. Φίλος μου ο Γιώργος εκεί, με το Λενάκι. Έλα τερσί. Άκου τώρα, φάγανε πίτσα τώρα, έτσι. Εκεί για τα σουβλίσματα, λέγαμε για τα σουβλίσματα. Πού θα σουβλιστεί, πότε θα σουβλιστεί, γιατί να σουβλιστεί. Ξέρουμε γιατί να σουβλιστεί. Και πήρε πίτσα. Και εμένα κάνει γλου γλου γλου η κοιλιά μου εδώ. Γλου γλου γλου γλου γλου γλου γλου. Έτσι κάνει η κοιλίτσα μου. Θα μου πεις φακές, έφακες, όχι. Γεωργία μου Μέγαρα, τι κάνεις. Θα τα ακούσει το παλικάρι πάλι το τραγούδι από την αρχή. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα, μαχόμενη φίλη. Δεν είμαι παραγωγός, Γεωργία μου. Είμαι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι τίτλοι. Εγώ είμαι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος που τα λέμε όλα. Καλησπέρα και στην Έφη μας από το Εγάλεο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη μαμά της. Χρόνια πολλά στη μαμά της από την Έφη. Ο φίλος μου ο Γιώργος είδε το τραγουδάκι. Ναι, έχει. Έχει τα δικά του. Γιώργο μου, βλέπεις ότι σε προσέχω σαν τα ψηλά βουνά. Μεγαριώτη.

0: Η μοναξία. Πάμε πάλι σαλάμι να είναι η κυρία Γρίβα μας εκεί. Κυρία Γρίβα μου, να πούμε όμορφες καλημέρες, παιδά. Δεν δυσκολεύομαι το καιρό, ούτε με τη θερμοκρασία εγώ. Γιώργο μου, όλα καλά, εσύ με το ταξί. Εσύ που μας αναστάτωσες εχθές, μας λες για το βιντεάκι τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πέτρος από την Πυρκάλ, εκεί στον τοίχο της Πυρκάλ. Το παλιό εργοστάσιο της Πυρκάλ που είναι και στην Ιμητού πάνω. Λίγο πιο πάνω είναι τα σχολεία. Που πάμε που βγαίνουμε για Βύρωνα. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες θέλουμε στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό, την περιοχή του Χολαργού. Κατερίνα μου, φανταστείτε, καλημέρες όμορφες και ό,τι το καλύτερο. Να η κομωτριούλα, βρε και πήγα κομωτήριο. Και πήγα και κουρεύτηκα σήμερα. Πέρασα λέει να πω μια καλημέρα. Καλά έκανες, είναι η Τζένι μας. Από το κερατσίνι, κομμότρια από το κερατσίνι. Τζενάκι μου, καλημέρα. Καλά έκανες, μωρέ. Καλά έκανες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλά λέει να περάσουμε. Η Δαλένα μας πάνω την Καλαμαριά. Η Δαλένα πάνω από την Καλαμαριά. Δαλένα μου, καλημέρα. Μάλλον πήγες για βόλτα στο Λευκό Πύργο. Τώρα το Λευκός δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα κορίτσι, καλημέρα Βαλένα μου. Καλημέρα στην ανώτατη αρχή.
1: Γεια σου Τάκη σου.
0: Όλα καλά. Κυρία Καλιανιώτη από την Αγία Παρασκευή δεν. Και μετά μου λέει ότι είναι καλά. Δεν μπορεί να κρυφτείς.

Γιώργο μου στην Κλειφάδα. Πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από την Κλειφάδα. Θα τα ακούσω το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε, λεβέντη μου. Να ανεβούμε όμως λίγο. Θα ανέβουμε όμως λίγο, έτσι. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες στην Κλειφάδα. Περαστικά να πω, λεβέντη μου, Στεφανάκο μου, και εσύ δεν μου προσέχεις. Μία κλειδιά καλημέρα, γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να χαρίσω, λέει, το Βίλα της Άγκυρας, που είναι το επόμενο, με την Κόνη Τοπούλου, στην αδελφή μου, λέει, τη Μαρκέλα, και να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Λοιπόν, και από εμάς εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι, τα δεύτερα που έχουμε τώρα, τα χρόνια πολλά που τα λέμε, είναι ευχάριστο εδώ στο Μάχη να λέτε και να εκφράζετε τις ευχές σας. Λοιπόν, στην Μαρκέλα και από μένα να ευχηθώ χρόνια πολλά, λέει, και στα όμορφα κορίτσια Μαριέτα και Βάλια που διασκεδάζουν μαζί μας, λέει, στο μπαρ Σταβέντο. Σε ευχαριστώ, Ιρένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιρένα. Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε πάλι μία. Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχήν στην Μαρκέλα. Μαρκέλα μου, χρόνια σου πολλά και από μένα και από όλους μας εδώ στο Μάχη. Λοιπόν, στα όμορφα κορίτσια Μαριέτα και Βάλια που διασκεδάζουν, λέει, στο Σταβέντο, στο μπαρ. Πάμε να τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Τι άλλο να πω? Βαγγέλη μου, θα περιμένεις λίγο, Πειραιώτη.

0: Πανέμορφο νησί Σπέτσες, έτσι. Πανέμορφο νησάκι Σπέτσες. Νησάκι, εντάξει. Νησί πανέμορφο, δεν το συζητάμε. Όρισε τα κορίτσια εκεί πέρα. Η Μαριέτα, η Βάλια, εκεί είναι το Μορφόσογο, η Ρένα. Ρένα δεν είναι για το Σπυράκο κάτι. Βέβαια, εγώ δεν είμαι Κοτσομπόλης. Κοτσομπόλης δεν είμαι. Αλλά θα μου πεις τώρα, βγήκε γυναικοπαρέα έξω, έτσι. Να πιούνε, να κάνουν, να ράνουνε, να γιορτάσουνε τα γενέθλια της Μαρκέλας. Και είναι ευχάριστο αυτό, έτσι. Ορίστε στο μπαρ. Για να ρωτήσω, πέρασε από αυτό το μπαρ εκεί το Σταβέντο? Πέρασε. Λοιπόν, η Μαρίνα μας από τον Πειραιά, από τη Σαλαμίνα. Μαρίνα μου Σαλαμίνα, Μαρίνα Σαλαμίνα, εκεί με τον γιο σου το Σωτήρι, το τραγουδάκι με τον Βασίλη το Σκουλά, το πιο τελευταίο είναι αυτό. Επειδή δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Λοιπόν, Βασίλη Σκουλά, σε ποια ζωή να πιαστώ, για την Μαρίνα μας, για τον γιο της τον Σωτήρι, από την Σαλαμίνα.
1: Χαράζει.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, λες στις Μαρκέλες. Λοιπόν, Αγία Μαρκέλα, Αγία Μαρκέλα έχει στη Σπύρου Πάτση. Καλά θυμάσαι, δεν είναι στη Γεωπονική κοντά, είναι το, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι, παιδάκια, ολόκληρο, έτσι. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι. Αγία Μαρκέλα, εδώ στην Αθήνα, είναι στη Σπύρου Πάτση. Κοντά είναι η Γεωπονική, όχι απέναντι, ούτε καν.

Γιώργο μου, τι κάνεις? Πάμε στο φίλο μου, τον Γιώργο, εδώ, το φίλο μας, τον Γιώργο, το ταξί από την Πετρούπολη. Γιώργο, δεν χανόμαστε έτσι, δεν χανόμαστε σαν το Μασούρα που λέμε. Δεν χανόμαστε σαν τον Μασούρα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να περιορίσουμε λίγο με τα ροκ, αλλά πες μου τραγουδάκι αν είναι. Πες μου, τραγουδάκι δεν έχουμε θεματάκι, πάμε στη Γλυφάδα τώρα. Πάμε να ακούσουμε τον Πάριο, το Απορώ και θα ανέβουμε. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, όλα τα τραγούδια είναι επιλογές. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, για να πρέπει να έχουμε, γιατί πρέπει να έχουμε τα φορολογικά μας πάντα σε τάξη, More Than Tax. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο των Αθηνών με τη χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλυθέα, δίπλα μας και δίπλα σας. Ο Γιώργος τώρα από την Γλυφάδα. Γιώργο μου, δικό σου το τραγουδάκι. Ο ταξιτζής ο άλλος ο Γιώργος. Φώναξα Γιώργος εκεί μεταξύ. Τρεις Γιώργηδες σειρά, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Γιώργος ταξί από την Πετρούπολη. Γιώργο μου, καλή σου βάρδια. Θα τα λέμε, λεβέντη μου, εδώ θα ξαροκαιριάσουμε μαζί. Να το βγάλουμε το καλοκαίρι, θα θερήσουμε.

Βαγγέλη μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Να πω καλημέρα στον Βαγγέλη, Βαγγέλη Μπούκουρης από τον Πειραιά. Βαγγέλη μου, δεν σε έχω ξεχάσει. Κύριε Βαγγέλη Μπούκουρη.

0: Γιωργάρα μου, συγκλειφάδα, να σε πάντα καλά. Το απορώ το έχει τραγουδήσει ο Μάκης ο Χρυστοδουλόπουλος, έτσι. 1900 με τον Καύσωνα το μεγάλο ήταν πάλι τότε. Στον δίσκο που είχε δώσει ρεσιτάλι τότε, Χρυσός Πλατινένιος, 80 με τον Καύσωνα, 87, 1987, 1988, ναι. Απορώ με την καρδιά μου. Μάκης Χρυστοδουλόπουλος, ένα πανέμορφο τραγουδάκι, το οποίο κυκλοφόρησε, ένα ορίστο, έχει τραγουδήσει ο Γιάννης ο Πάριος. Πάριος για να διαλέγει τραγουδάκι. Λοιπόν, να πούμε καλοφάγο τη σύνταξη στον φίλο μας τον Σπύρο, στον Λάδωνα. Τώρα ποιος Λάδωνας είναι, πού είναι ο Λάδωνας, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρω το Λάδωνα, για ποιο Λάδωνα εννοούμε. Να καλημερίσουμε τη Βιβί μας από το Χαϊδάρι. Καλημέρα, καλημέρα, πάντα έχω όρεξη και διάθεση. Αν και δεν έχω φάει και κάτι. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Χαϊδάρη, την φίλη μας, την Βιβί. Παλικάρι μου στην Πετρούπολη, να ακούσουμε το τραγουδάκι σου, έτσι. Γιώργο μου με το ταξί. Ο Γιώργος με το ταξί από την Πετρούπολη. Γιατί φωνάζω τον άλλον, λέω για τον άλλο, τον Γιώργο εκεί πέρα. Πήγε, πήρε χαλβά χτες, Φαρσάλων, που ήταν τα ηλίους πάνω από τον προφήτη Ηλία. Σκέτη κοινωνία, αλλά... Άστο, τα έχω μαζεμένα, τα έχω μαζεμένα. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες, να πούμε στο 6, 72. Είναι η Μπέκη από την Νίκαια. Δεν σε στένομαι κι εγώ λίγο, Μπέκη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα ανέβουμε, Ρομπίνιο, θα ανέβουμε, δυνατά.
1: Δεν έχουμε την ίδια.
0: Να ακούσουμε τα τραγουδάκια. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, δεν το συζητάω. Εδώ θα ανέβουμε. Έχω και για το φίλο μου το Βαγγέλη το Μπούκουρη από τον Πειραιά που είναι το επόμενο. Βαγγέλη μου Μπούκουρη, Πειραιώτη το επόμενο. Μ' αρέσει με το ονοματεπώνυμο.

Παιδί μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Δόξα, ακούω προβλήματα που έχει ο κόσμος, έτσι. Ακούω, μαθαίνω. Προσπαθούμε. Και θέλουμε θετική ενέργεια και χαμόγελο. Τι και να κάνει ο κόσμος. Τραβάει ζόρια. Τραβάμε όλοι και δεν θέλουμε να τα λαπούμε, να τα εξωτερικεύσουμε. Τι κρύβει η κάθε ψυχή μέσα, κάθε καρδούλα του κάθε ανθρώπου. Τι μπορεί να κρύβει, έτσι. Ένα χαμόγελο που μπορεί. Κουτσά στραβά να σκάσει λίγο. Τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Πάρα πολλά. Άστο τώρα. Λοιπόν, Μάκη μου Πετράλωνα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε καλημέρα στο 807. Είναι η Ζέτα μας. Η Ζέτα που κάνει περιφορά. Περιφέρεται, λες και είναι εικόνα. Ζέτα μου, καλημέρα. Τι περιφορά μου λες. Για πες μου. Περιφέρομαι, λέει. Για πες μας, Ζέτα, και στην Πετρούπολη. Περιφέρομαι. Περιφορά νομίζω κάνει στην εικόνα, στον επιτάφιο. Χριστέ μου! Λοιπόν, για το τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη το υπάρχω, θα είναι το επόμενο. Δεν μου γράφω ονοματάκι όμως. Είναι ο Βασίλης ο Σαπουτζής. Βασιλάκης, Βασίλης Σαπουτζής. Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και θα τα αφιερώσουμε στην Ήρα. Είναι το επόμενο. Βασίλη Σαπουτζή, το επόμενο τραγουδάκι για την Ήρα. Δεν πιστεύω να είναι η θεά αυτή. Το ξωτάκι.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Μπουκουρής θα αφιερώσω το λαγουδάκι σε αυτόν που κυβερνάει. Είναι ονόματι Κούλη. Έτσι μου λέει αφιερωσούλα, έτσι κάνω, έτσι λέω. Αλήθεια. Χριστέ μου!

Δεν μας λογαριάσανε και δεν μας λογαριάζουμε. Βαγγέλη μου, δεν, ούτε καν. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον Βαγγέλη από τον Πειραιά τον Μπούκουρη. Πάμε τώρα για να προλάβουμε να ακούσει το ραγουδάκι το παλικάρι και είναι αφιερωμένο με τον Καζατζίδη. Λοιπόν, ο Μπιλ, ο Βασίλης, ο Σαπουτζής, αφιερωμένο το τραγουδάκι για την Ήρα. Για την Ήρα. Είπαμε, ποια θεά είναι αυτή. Ήτανε καψούρα μεγάλη του βία, έτσι. Μεγάλη καψούρα και μεγάλη αδυναμία. Μεγάλη αδυναμία ήτανε. Του βία. Επομένως, Βασιλάκι μου, νομίζω ότι είναι και δικιά σου. Χριστέ μου! Γεια σου κυρία Γαριφάλου, αστέρι. Γιώργο μου, Γαριφάλου. Γαριφάλου και Υιός. Ο Γιώργος ο Γαριφάλου, ο δικός μας άνθρωπος εδώ, έτσι τα πρωινά, τα γλυκά πρωινά, τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά, Σάββατο Κυριακή πρωινό, ο Γιώργος ο Γαριφάλου με το πιο γλυκό καφέ. Είχε στον πατριώτη μου προχθές είδα συνέντευξη, έτσι.

0: Δεν είναι το μοναδικό τραγούδι, έτσι. Δεν υπάρχει καθιέρωση σε αυτό που λέμε τώρα τραγούδι πάνω για τον Στέλιο τον Κατζηζίδη, το υπάρχω, έτσι. Δεν υπάρχει. Αν και ένα μεγάλο μπράβο στον φίλο μου, τον Βασίλη. Τον φίλο του Βασίλη που έκανε την επιλογή και ήταν αφιερωμένο για την Ήρα. Γιώργο μου Γαριφάλου, τον κύριο Χριστόπουλο, έτσι. Ναι, τον Γιάννη, τον είχα καθηγητή. Τον είχα καθηγητή πρωτοδιορισμένος τότε, έτσι. Καθηγητής στα μέρη μου, κάτω, στην Πίνια, στην Αμαλιάδα. Ο οποίος είναι και υποψήφιος, έτσι, εξαιρετικός. Και εμείς τότε, παιδιά τώρα, Δευτέρα με Τρίτη Λυκείου ήμουνα. Είχαμε αρχίσει τότε να μαθαίνουμε το κακό που το λέω τώρα με το τσιγάρο, η μαγιά. Να θέλουμε να δείξουμε κάτι τώρα. Το τσιγάρο μαγιά είναι. Από εκεί ξεκινάνε και μετά που καταλήγουμε. Πώς καταλήγουν τα πράγματα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος όντως εξαιρετικός να έρθει και να μας κάνει παρέα, έτσι. Μας έκανε και τράκα, βέβαια. Πολλές φορές τράκα. Τρακαδόρος ήταν. Τρακαδόρος ήταν, δεν το συζητάμε. Πατρίδα. Λοιπόν, Φιλιππάκο μου, τι κάνεις. Καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου, τον Φίλιππα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι τώρα για την φανατική εδώ. Το δικό μας το κορίτσι, την Κομμότρια, που άμα πιάνει ψαλίδι στο χέρι, με πιάνει τρόμο. Δεν με έχει κουρέψει βέβαια, αλλά ούτε θα πάω να κουρευτώ ποτέ. Τζενάκι μου, συγγνώμη που το λέω και ρατσίνη μεριά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κομμότρια, το Τζενάκι. Ωραίο τραγούδι, με τον Βασίλη τον Καρά, η δική μου η πατρίδα. Τζένι μου, να σε καλά, σε βλέπω έτσι πατριωτικά ανεβασμένη.
1: Και στους ώμους φοράει δυο σπασμένα φτερά. Η δική μου πατρίδα.
0: Ρομπίνιο, θα ανέβουμε. Αστυνόμε!
1: Είναι η Μακεδονία του δικού μου βορρά.
0: Θέλω Μπελβεντέρε!

Γιώργο μου Γαριφάλου, το έχουμε πει πάλι έτσι, πριν με τις διακοπές, γιατί λίγο πολύ είπαμε. Μια ξεκούραση θέλουμε όλοι, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, έτσι. Σάββατο, Κυριακή, οπότε επιθυμείς εσύ ένα καφεδάκι γλυκό θα το πιούμε, δεν το συζητάω. Έτσι, κανόνισε το, θα το πούμε. Λοιπόν, στην κυρία Γρίβα μας, από την Σαλαμίνα, την πανέμορφη της Σαλαμίνα, έτσι, και με τα γλυκάκια της τα φανταστικά, επαγγελματίας μαγείρισα, το τραγουδάκι που επιθυμεί να ακούσει. Στην φίλη μας την καλή, την Αθηνούλα, καλώς την νοσηλεύτρια. Αθηνούλα. Βρε, τι κάνει η Αθηνούλα το 122. Καλημέρες όμορφες, καλή βάρδια. Δεν ήτανε, ήτανε πάντα στο δικαστήριο κλαμπ. Ο 306, ο Γρηγόρης, επειδή στα λέω με τον Γρηγόρη, έτσι. Επειδή με τον Γρηγόρη είναι τον 306, το αχτύπητο δίδυμο, το αχτύπητο δίδυμο που είναι στο Περιστέρι στην Αγία

Μιχάλης Οικονομόπουλος είναι. Γαριφάλου Μιχάλης Οικονομόπουλος. Αθηνούλα μου, και εγώ χαίρομαι. Να σε πάντα καλά. Νοσηλεύτρια. Δεν ξέρω αν δεν έχω πίεση. Έχω, λες, να έχω πίεση. Ότι πιέζομαι, πιέζομαι. Χριστέ.

0: παιδί.
1: Είπαμε καριδόπιτα. Καριδόπιτα, θα τα ακούσουμε πάλι καριδόπιτα για την αγαπημένη. Τώρα θα, τον κάνω εγώ το συνδυασμό. Καριδόπιτα να ακούνε για μερικοί ταξιτζίδες, έτσι. Το γαλακτομπούρικο, αυτό με το μαλλί, πώς το λένε, το καταΐβ.

Βιβί μου και Νατάσα. Και Νατάσα θα ακούσουμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το ραβδάκι και με το προσκλητήριο. Είναι αγαπημένο μου, μπράβο. Ασχολείσαι με τη μουσική, παλικάρι μου. Το επόμενο θα είναι αυτό με το προσκλητήριο για να το προλάβουμε, έτσι. Το επόμενο το ραβδάκι είναι το προσκλητήριο, θα το προλάβουμε. Να υπενθυμίσω κάτι στο φίλο μου τον Ευαγγέλη. Εκεί με το ταξί του. Μετά τις 25 θα γίνουν πολλά. Ανάσταση Κυρίου, Ανάσταση Κυρίου. Βαγγέλη, ξέρεις πως το περιμένω.

Λοιπόν, επειδή σε έχω πει πολλές φορές, η εκπομπή είναι ζωντανή. Είναι εκπομπή ζωντανή και είμαστε στον αέρα πάντα. Και ό,τι έκτακτο μπορεί να συμβαίνει, θα το λέμε πάντα. Είτε γιατί ο σταθμός είναι και ενημερωτικός. Άλλο αν μας χαρίζει αυτό που λέγεται ψυχαγωγία, ψυχολογία. Γιατί γι' αυτό είναι ό,τι το καλύτερο για τον άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, στο κέντρο των Αθηνών, ένας ποινικολόγος, θα το πούμε και το όνομά του, δεν είναι. Είναι πριν λίγα λεπτά έχει γίνει αυτό. Είναι στο κέντρο των Αθηνών ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σταύρος ο Γεωργίου είναι γνωστός ποινικολόγος στο κέντρο των Αθηνών, το γραφείο του. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Πρόκειται, λένε, για εγκληματική ενέργεια σε μια λίμνη αίματος. Εκεί τον εντόπισαν οι κόρες του, γιατί τον έψαχναν αρκετές ώρες. Το ξαναλέω πάλι, επειδή η εκπομπή όντως είναι ζωντανά στον αέρα. Και μία είδηση, γνωστός ποινικολόγος, έτσι, ο Σταύρος Γεωργίου. Περισσότερες πληροφορίες θα τις μάθουμε και θα τις πούμε, εάν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το προσκλητήριο. Είναι αυτά τα πράγματα λίγο δραματικά να τα ζούμε, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ζέτα μου. Εγώ, λέει, περιφέρομαι, λέει, γιατί σε στέλνομαι. Αλήθεια. Λοιπόν, το 807. Κάνει ζεστούλα, κάνει ζέστη. Έχει και πάρα πολύ υγρασία, παιδιά. Και αύριο θα είναι η αποκορύφωση. Τετάρτη αύριο, ήδη ημερολογιακά είμαστε, 22 εβδόμου. Θα είναι αποκορύφωση. Οι εξωτερικές εργασίες, ό,τι έχει να κάνει με εξωτερική εργασία, αύριο είναι απαγορευμένο. Από τις 12-12.30 μία μέχρι αργά το απόγευμα απαγορεύονται εξωτερικές εργασίες. Πάμε να ακούσουμε το προσκλητήριο. Γαριφάλου και Υιός. Το ένα καλά με το άλλο.

0: που κολλάει, που κολλάει, που κολλάει τώρα το θαλοξοδρομήσω όταν εγώ αναφέρω ένα περιστατικό τώρα που έγινε στο κέντρο των Αθηνών, έτσι. Αστέρι μου. Πού κολλάει τώρα θαλοξοδρομήσω, ούτε καν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν βλέπω καταρχήν να πάω δεξιά-αριστερά. Όχι, δεν βλέπω, μην το πάρετε εσείς έτσι που ακούτε. Εγώ είμαι σαν αυτά τα τέτοια που λένε έχετε πάει σε νησιά, έχετε δει με τις άμαξες τι γίνεται. Ωραίο έτσι με την άμαξα να πας βόρτα σε πάρα πολλά νησιά. Σε πάρα πολλά νησιά έτσι που έχουν τις παροπίδες δεξιά-αριστερά. Ούτε καν. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε αυτό. Μαράκι μου, δεν ξέρω. Γιώργο μου, Γαριφάλου, έγινε δεκτό έτσι. Το αίτημα έγινε δεκτό, δεν το συζητάμε. Μανώλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Μαλακή, πώς σου ήρθε τώρα αυτή η λοξοδρόμηση? Πότε, ούτε καν, ούτε καν. Το να πιω κάτι, να με κεράσουνε κάτι, το να με κεράσουνε κάτι, να κεραστώ κάτι. Μα όπως είπα, έτσι. Ανέφερα πριν η λοξοδρόμηση, αναφέρεται. Το σουτάκι μου. Γλυκό. Και με τα κυκλάκια, και δεν τα λέμε παραπάνω τώρα, αλλά με τα κυκλάκια μην μου Παναγία μου, έτσι. Με τα κυκλάκια και δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί παραμονεύει και το αυτί το αλλού, έτσι. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Για την καρυδόπιτα. Για την καρυδόπιτα, το αναφέρω πάλι. Για το γλυκάκι το άλλο, το γαλακτομπούρικο. Με το κατά ύφα, αν το εννοείς αυτό λοξοδρόμης. Εντάξει. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Αθηνούλα μου, καλή βάρδια. Καλή βάρδια, όντως να μην υπάρχουν περιστατικά, ρε γαμώτο, και όντως υπάρχουν περιστατικά έκτακτα, ε. Παντού. Νοσηλεύτρια. Την τύχη μου, την τύχη μου.
1: Σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό. Φωτιές θερίζω. Δεν θα πεθά.
0: Αχ, για τη βότκα, θα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Για τη βότκα, ούτε καν, είπαμε δροσερό για τη βότκα. Εδώ έχω χορτάσει νερό νεφέλη, τι μου λες τώρα. Εδώ την έχω πετσώσει που λένε νερό νεφέλη. Άκου για τη βότκα. Έλα, πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη τώρα. Έλα, αμάν.
1: Κομμάτι.
0: Την έχω πετσώσει τώρα νερό νεφέλη.
1: Με ένα κινητό χορό.
0: Άλλοι βέβαια έχουν τυλώσει την κυλίτσα τους με πίτσα και με τα λοιπά και με τα λοιπά. Εντάξει, δεν τα λέμε αυτά. Άστο τώρα. Άστο, αν τα πούμε. Α, θα ξημερώσει αυριά είναι. Χριστέ μου.

Για σε εμάς εδώ είναι μεγάλες στιγμές και ιερές, έτσι. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε και το τραγούδι. Με τον Νότι τα γενέθλια είναι το μεθεπόμενο. Πάμε τώρα γιατί δεν λοξοδρούμε τόσο εύκολα, έτσι. Είπα είναι δροσιστικό και είπα δεν με την βότκα. Το διευκρίνησα. Θα προτιμούσα. Εντάξει, είναι λίγο ανάκατα τα πράγματα τώρα εκεί πέρα, έτσι. Λίγο ανακατεμένα, να τελειώσουμε, να. Για να μπούμε και σε μια σειρά. Θα προτιμούσα, λέω, από τη βότκα μια γρανίτα. Το είπα και το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Αναστασία μου, να σε πάντα καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ το 928 την Αναστασία μας από την περιοχή του Ταύρου. Να καλημερίσουμε Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Την περιοχή του Νέου Κόσμου, παιδάκια. Μην φανταστείτε ότι φτιάχνουμε κανένα κόσμο καινούργιο εδώ πέρα. Αυτά την αλλαγή θα την κάνετε εσείς.

την φίλη μας την Αλεξία με τα δύο της τα κοριτσάκια, την Μαρία και την Αναστασία τα διδυμάκια, έτσι που τα ακούσατε στον αέρα εδώ του Μάχη 99,8. Είπαμε ο Θεός είναι μεγάλος, έτσι. Αργεί αλλά δεν λησμονεί. Αυτό άρχισε να το καταλάβω κι εγώ στη ζωή μου. Αργεί αλλά δεν λησμονεί. Λοιπόν, Αλεξία μου, και για το μαράκι. Και για το μαράκι που μεγάλη αδυναμία, έτσι, με το μαράκι έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και έχει βγει στον αέρα, έτσι, εδώ συζητάμε. Όλα πάνε καλά και όλα θα πάνε καλά. Έχει τις ευχές σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι είναι με τον Νότι Σφαγιανάκη. Λοιπόν, Γιώργο μου, για πες μου ώρα για το Σάββατο, για την εκπομπή. Εδώ και τον κύριο Γαριφάλου, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, παιδάκια, ό,τι νεότερη πληροφορία έχουμε για αυτό που έγινε στο κέντρο των Αθηνών με τον στο δικηγορικό γραφείο, θα το πούμε αλλιώς πρωινές ώρες. Σε κάτι παραπάνω τέτοια ώρα δεν μπορούμε να μάθουμε. Το είπα, το ανέφερα. Λοιπόν, και εγώ πεινάω. Και εγώ πεινάω και ήταν πρόκληση αυτό που πήραμε με την πίτσα. Έτσι, το συζητάω. Γιώργο μου, ταξιτζή από τον Άγιο Δημητριό. Ναι, αλλά προχτές το μασούλησε το χαλβαδάκι. Το φαρσάλιον. Ωεό. Ωραία, θα μιλήσουμε. Γράψε μου και λίγο το τηλέφωνο, Γιώργο μου. Ωραία, θα μιλήσουμε και θα το κανονίσουμε σήμερα. Ημερολογιακά είμαστε Τετάρτη. Τρίτη, βέβαια.

Να πούμε και μια ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Δήμος Αθηναίων για αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ημέρα, έτσι. Για την Αττική και πάρα πολλές περιοχούλες λόγω φωτιάς, έτσι, σε περιφερειακός του Λυκαβητού προς το Λυκαβητό. Όσοι θα θελήσετε να κάνετε ένα περίπατο, να πάτε κάποια βόλτα στο Λυκαβητό, για πολλούς και διαφόρους λόγους, προς τα πάνω στο Λυκαβητό, έτσι, αύριο θα είναι κλειστά. Όλα αυτά από το Δήμο Αθηναίων, περιφερειακός του Λυκαβητού προς τα πάνω, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Όντως, παιδάκια, είναι από την πολιτική προστασία, έχουν πάρει και εντολές. Ό,τι πιο μόρφο. Θα είναι κλειστός. Να μην το επιχειρήσετε να το κάνετε, να είμαστε και λίγο πιο συγκρατημένοι αύριο. Δεν ανάβουμε φωτιές, δεν βγαίνουμε προς τα έξω. Τώρα που ανάβουν φωτιές, έξω που περπατάνε. Κύριε Ευαγγέλη μου, το παιδί πεινάει. Το παιδί πεινάει, δεν πάμε για κανένα ψωμοτήρι. Λοιπόν, Βασιλάκι μου, να πω καλημέρα στον Μπραχάμι, στον φίλο μου τον Βασιλάκι. Βασιλάκι μου, καλημέρα. Έχω ξεχάσει τη Βιβί. Αλήθεια. Έλα βρε Βιβί μου, σιδέρωνε σωσή ώρα.

0: Λοιπόν, Εφήμου, θα μου το διευκρινίσεις λίγο τώρα, αν έχουμε και πολιτικά λίγο επικινδυνότητα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάντε μου λίγο, Λιάννα, γιατί δεν το ξέρω. Τι εννοάς με το μηνυματάκι, αν έχουμε επικινδυνότητα. Έχουμε επικίνδυνα σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Επικινδυνότητα έχουμε πάνω σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω αν συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, λοιπόν, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο Βιβί. Μου ένα τραγουδάκι με του Οικονομόπουλου. Καλά, να σου πω κάτι, δεν πέφτει καρφίτσα. Καλά, η στιρέλα δεν έκανε ψιτ.
1: Στη χέρια σου κρατούσε.
0: Δεν έκανε αυτή η στιρέλα ψιτ. Μήπως έχουν βουλώσει τα σωληνάκια εκεί πέρα, έχουν άλατα μέσα να καθαρίσεις. Λοιπόν, για τα άλατα, δούμε τι μου το είπατε. Να δώσω εγώ μια πληροφορία, έτσι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σίδερο που σιδερώνεται σε κάθε οικιακή συσκευή, λευκό ξύδι, παιδιά. Σπάει και χαλό τα άλατα. Λοιπόν, στη ζέτα μας το 807 θα πω κι εγώ μια όμορφη καλημέρα και συγγνώμη, λέει. Μη μου ζητάς συγγνώμη, ζέτα μου, ούτε καν. Εγώ δεν το κατάλαβα καλά για την περιφορά. Εγώ δεν το κατάλαβα καλά με την περιφορά.
1: Το τέλειο υπάρχει.
0: Καλό βράδυ, καλό σου

Και όλα αυτά το ESC, τίποτα με πυροτεχνήματα. Δημήτρη μου, στην περιοχή του Χέρακα να πω ένα μεγάλο συγγνώμη, έτσι. Παλικάρι μου με το τραγουδάκι. Τον φίλο τον Δημήτρη θα το κοιτάξουμε. Θα το κοιτάξω, παλικάρι μου, στην περιοχή του Γέρακα, ο φίλος μου, ο Δημήτρης, ένα τραγουδάκι, τον ξέχασα λίγο. Καλό βράδυ, Αμαλία μου, καλή ξεκούραση. Είμαστε όλοι στην αναμονή. Η Αμαλία η Πειραιώτισσα, είπαμε, εσείς στον Πειραιά έχετε άλλον αέρα. Εάν αυτή τη στιγμή είπαμε στο κέντρο των Αθηνών, μετράμε πάντα από το Σύνταγμα, έτσι, 28 βαθμοί Κελσίου, εκεί με το Ιώδιο. Παρέχει θάλασσα και το μεγάλο λιμάνι. Το έχω βάλει quiz αυτό για να το λύσει κανένας με το γράμμα. Άντε, Βαγγελάκι μου, κυρία Καρουμπαλή, τι κάνετε?

Λοιπόν, ορίστε και ο Τσίφτης, ορίστε ο Χαδιάρης μας εκεί. Ποιος είναι, θα μπερδεύουμε τα γραμματάκια. Λοιπόν, να δώσουμε άλλη μία ανακοίνωση. Άλλη μία ανακοίνωση Φρίνης και ημιτού. Φρίνης και ημιτού, έτσι. Έχει κλείσει ο δρόμος εκεί με κορδέλες εκεί η αστυνομία. Τώρα παραπάνω πληροφορίες δεν ξέρουμε. Ό,τι νεότερο έχουμε. Έχουμε σχεδόν στη διάθεσή μας ακόμα 28 λεπτάκια. Είμαστε δύσκολοι χαρακτήρες. Ό,τι νεότερο μάθουμε, Φρίνης και ημιτού. Έχει πάρα πολύ αστυνομία. Έχουν κλείσει το δρόμο με κορδέλες. Τι νεότερο μπορούμε να έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, για το περιστατικό που έγινε στο μεγάλο δικηγορικό γραφείο του κυρίου Γεωργίου, θα δουν ρεπορτάζ αύριο. Τον βρήκανε πάντως οι κόρες του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Πρόκειται, λένε, για εγκληματική ενέργεια. Λοιπόν, έχουμε Ρομπίνιο, έχουμε να μάθουμε κάτι. Λοιπόν, αστυνόμε μου. Λοιπόν, θα πούμε και για την Πρέβεζα. Έχουμε να μάθουμε, έχουμε κάτι. Για να με συμπαθείς, ποτέ δεν σκέφτηκα. Λοιπόν, αστυνόμε μου, θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι, παιδάκια. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι ολόκληρο και το θάλασσα μετά.

όσο και αν το πάτε φυρί-φυρί τώρα με την πείνα που έχουμε, που είπα έτσι. Γιατί έχω πει πολλές φορές για φαγητά και για γλυκά τέτοια όλα, αλλά το κάνω λίγο εξεμπίτηδες. Παραδοσιακό μας φαγητό, καλοκαιρινό και αυτό, έτσι. Δεν το συζητάω, στραπατσάδα. Το λένε εδώ πολιτισμένα. Εμείς στο χωριό μου το λέμε και ντοματοκαγιανά. Εμείς στο δικό μου το χωριό το λέμε ντοματοκαγιανά. Πανεύκολο, εύκολο φαγητάκι. Αυγάτες, το τηγάνι μέσα, θέλει κι αυτό όντως τη δική του δεξιοτεχνία. Σόνια μου, τι κάνεις, καλημέρα. Μη σβήνεις μηνυματάκια, αφού ξέρεις ότι θα διαβάσω απευθείας. Το κάθε μηνυματάκι έρχεται και καρφώνεται στο μυαλό του Μιχαλάκη. Ωραία, κι άλλη μαντινάδα. Φυρί-φυρί, το πάω με τις μαντινάδες τον τελευταίο καιρό. Έχω ένα διήμερο που το πάω φυρί-φυρί με τις μαντινάδες. Η Σόνια μου, καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε για την έφη μας από το Γάλλο, μην τις χαλάσουμε χατήρι τώρα, γιατί είναι σε ενδιαφέρουσα η κυρία.

0: Το παιδί το, με το ταξί το άλλο, το Σκόντα, έστειλε καρδούλες. Ταξιτζής, έστειλε καρδούλες. Όλαλα, όλαλα, ποιον άλλε.
1: Το παιδί, τον είδα μόλις.
0: Λοιπόν, να μάθουμε, Ρομπίνιο, κάτι τι έχει γίνει φρήνης.
1: Το βλέπω.
0: Αλλά και για τον μεγάλο δικηγόρο, έτσι. Γιατί μαθαίνω ότι τον βρήκανε σε μια λίμνη αίματος οι κόρες. Φρήνης και η Μητού, κάτι έχει γίνει.

να το χαρίσουμε το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι να το χαρίσουμε αυτό που παίζει για να τα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Στην Εύη, στην Εύη, την δασκάλα στην Κρήτη. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στο δασκαλούδι. Καλημέρα στην Εύη, την

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Γιαννάκη Πλούταρχο. Όλα, όλα. Όλα θα τα προλάβουμε. Καλημέρα στην πανέμορφη την Κρήτη μας. Καλημέρα στη δασκάλα μας την Εύη. Και καλημέρα στην Κατερίνα από τον Χολαργό. Κατερίνα, για κοίταξε ορισμένα πραγματάκια. Να στείλω τον ανταποκριτή τον Ευαγγέλη που φρύνεις, πού φρύνεις και ημιτού.

Μη μου αναφέρεις κουστούμι, παλικάρι μου. Μη μου αναφέρεις για κουστούμι σήμερα, γιατί το πλήρωσα. Εγώ τουλάχιστον είναι κλεισμένο. Άστο τώρα. Κοίτα, μην έχουμε κανένα νέο ότι έχει γίνει φρήνη και η Μητού και με τον μεγάλο δικηγόρο πάνω. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Είχαμε γενέθλια σήμερα σε δύο κοπέλες, έτσι. Η πρώτη κοπέλα ήταν που βγήκανε τα κοριτσάκια της στα 12 χρόνια, πέρα τα έκλεισα τα 43-44, δεν θυμάμαι. Δεν μένω εγώ στα νούμερα ποτέ. Η Αλεξία μας από το Περιστέρι, με τα στεράκια της, τα μικρά, τα οποία τα βγάλαμε στον αέρα. Αδυναμία μου η μικρή η Μαρία, έτσι, δεν το συζητάμε. Επίσης, η Ρένα μας είχε την αδερφούλα της, η Ρένα, από τις Πέτσες. Την έχουμε κάθε μέρα παρέιτσα εδώ, δεν το συζητάμε. Για την αδερφούλα της, τη Μαρκέλα. Για τις φίλες της που είχαν βγει, είχαν πάει για ποτάκι και ακούγανε μας εδώ στο μάχη, τη Μαριέτα και τη Βάλια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Εύχομαι στη ζωή σας ό,τι το καλύτερο, πραγματικά. Ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας. Πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι αυτό που λέμε υγεία. Υγεία και χαμόγελο. Και όλα τα άλλα έρχονται. Πάμε το έρωτά μου το αγιάτρευτο. Τώρα που πείτε, ο έρωτας λέει περνάει πρώτα από το στομάχι. Τώρα αρχίζω και το καταλαβαίνω κι εγώ. Αλήθεια. Τώρα αρχίζω και το καταλαβαίνω κι εγώ. Σόνια μου, τι βλέπεις τώρα εσύ? Έχουν αδειάσει τα βαζάκια. Δεν είχε σήμερα μέλι. Τι, δεν σε έχω καταλάβει? Λοιπόν, καλημέρα πάλι στην φίλη μας την Σόνια. Έχει μια φωτογραφία με κάτι βαζάκια. Ουέ και αλίμονο, ουέ και αλίμονο, και ρίγανη δεν μαζέψαμε.

θα πιάνει και μια δικογραφία. Λοιπόν, το 7.38 η Λάουρα, η Βαλένα, εκεί στην πανέμορφη Καλαμαριά.

Γιώργο μου Γούναρη, καλημέρα, καλημέρα πάλι στον φίλο μου τον Γιώργο το Γούναρη, το δικό μας το παιδί. Εδώ ξέρει από αυτά, δώσ' μου λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε 14 λεπτά και δεν το συζητάμε. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φορολογικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, ναι. Λογιστικό φοροτεχνικό, τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά και τα εργασιακά. More Than Tax. Και τα ιατρικά, έτσι. Και τα ιατρικά επαγγέλματα. Το πρώτο λογιστικό με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax, καλυψούς 110. Με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ στο Μάχη 99,8. Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου, στο Ήλιον. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να προσέξουμε λίγο, παιδάκια, αύριο την αυριανή τη μέρα, έτσι. Λοιπόν, και ο περιφερειακός του Λυκαβητού, ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, θα είναι κλειστά. Είναι πνεύμονες, αυτά τα μοναδικά που έχουν απομείνει. Αυτά που έχουν απομείνει γύρω από την Αθήνα. Εδώ η Δυτική Αττική έχει καταστραφεί με τις φωτιές. Βαγγέλη μου, και εγώ αυτό που λες τώρα απαντάω σε κάθε μηνυματάκι που έχει έρθει, έτσι. Ο έρωτας περνάει πάντα από το στομάχι μου, το μάθανε, δεν το ξέρα. Ολαλά, ολαλά. Και υπήρχε όντως απόδοση, παιδιά. Ο έρωτας όντως περνάει πρώτα από το στομάχι και εκεί υπάρχει απόδοση, ανταποδοτικότητα που λένε.

0: Να θυμηθώ αυτό το μέρος προς το νεράκι, προς τα κάτω μεριά.
1: Αστέρια χαμηλά.
0: Τα όρυτα, τα βουνά, τα παραθαλάσσια. Τα εκείνη στο νεράκι κάτω. Τι έχει δει αυτό, τι είχαν τέξει. Μαλλιός ο δρόμος είναι, έτσι. Μαλλιά η κακιά σκάλα, εκεί που ήταν ο προκρούστης.
1: Έχεις δυο μάτια.

Λάρα. Όπως ακριβώς το λέει. Εκεί πρέπει να τα δίνουμε όλα. Όταν αγαπάμε πραγματικά και αληθινά, πρέπει να τα δίνουμε όλα. Με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Απλά θα πούμε ένα ψεματάκι. Θα κερδίσουμε μια παράσταση εκεί την ώρα και τη στιγμή. Με τα ψέματα, ναι, κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω αν θα σμίξουν οι ταράτσες. Μην παίρνεις φόρα. Δεν θέλω να σου κόψω τη φόρα. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λοιπόν, Αθηνούλα μας, η Αθηνούλα το 122 από Νίκαια μεριά, από τις λίγες φορές που έχει ζήσει τραγουδάκι. Είχε και το σίδερο, είχε και τη στιρέλα. Αθηνούλα μου, πάμε να τα ακούσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, χάλασα χατήρι κάπου για τα τραγουδάκια. Δημήτρη μου, στείλε μου νωρίς μηνυματάκι. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, το 991 από την καλή πόλη του Πειραιά. Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή του κόσμου. Ευχαριστούμε, λέει, για ακόμα μια ωραία εκπομπή, λέει, πάλι απόψε. Καλά και καλό βράδυ. Δημήτρης από την καλή πόλη. Με το χέρι στην καρδιά, Δημήτρη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάντα ευγενικός, έτσι.

Λοιπόν, με τη δύναμη τη δική σας, Χαρούλα, με τη δύναμη του κόσμου και τις ευχές. Με τη δύναμη τη δική σας και τις ευχές σας είναι καλά. Καλό βράδυ στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Ένα τραγουδάκι είναι το τελευταίο. Ένα τελευταίο τραγουδάκι με την Λένα τη Σαββίδου. Αδικημένη λίγο βέβαια η Λένα τη Σαββίδου. Εσένα διάλεξα, σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Είναι το κυκλοφόρησε το 1991. Έτσι, αδικημένη λίγο, θα το ξαναπώ πάλι με τη Λένα τη Σαββίδου. Είναι μέσα από το δίσκο, λέει, πυροδοτούμε. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι, δεν έχει κυκλοφορήσει. Θα πούμε και περισσότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Είπαμε, μας συνόδευσε η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική, εξαιρετική. Πιτσαρία του Ζεάκη, περάσατε από Μενίδη, περνάτε από Μενίδη, δοκιμάστε και θα δείτε. Επίσης, τακτοποιούμε τα λογιστικά, τα φοροτεχνικά, γιατί τα πρόστιμα έρχεται το ένα μετά το άλλο. More than tax. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110. Δεν προλαβαίνουμε, Βαγγέλη μου, κανένα τραγουδάκι, έτσι. Δεν έχω χρόνο. Ένα λεπτάκι μόνο. Λοιπόν, εύχομαι καλή αυριανή, χρόνια πολλά στα κορίτσια που είχαν γενέθλια σήμερα.

Βαγγέλη μου, δεν το προλαβαίνουμε. Πες εκεί, δεν ξέρω τι είναι. Καλό βράδυ την αγάπη μου. Καλή αυριανή. Προσέχουμε παιδάκια λίγο αύριο. Είναι μια επικίνδυνη ημέρα. Για την Αττική, για την Αττική είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα αύριο για τις φωτιές.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει. Όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: τη σιωπή. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαστε στο γραφείο μας και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτό το στούντιο με τις καλύτερες διαθέσεις. Όμως, αυτά που μας ήρθαν την τελευταία ώρα, κάποιες ειδήσεις, πραγματικά είναι ειδήσεις κατραπακιά στο κεφάλι μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με αυτές και με αυτές. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το αντισυστημικό δελτίο. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. 6 και 5 μάλλον. Γιατί μου τρώτε 5 λεπτά συνέχεια. Στον ήχο είναι ο κύριος Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα όλα τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το οποίο επί 1,5 χρόνο ασχολούμασταν εμείς και δεν έδινε κανένα σημασία. Με αποτέλεσμα η εφημερίδα μας και ο Mike FM να δεχτεί επιπλήξεις, κυρώσεις και αγωγές από τον καρδινάλιο της εθνικής οικονομίας, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύθηκαν τα ποσοστά για το πού και πόσα πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την στατιστική ανάλυση των χρημάτων αυτών που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, γύρω στις 30 οικογένειες της χώρας έχουν πάρει τα 3 τέταρτα των χρημάτων. Με αποτέλεσμα, το 1 τέταρτο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μείνουν απ' έξω ή να πάρουν ψυχία. Ο καρδινάλιος της εθνικής οικονομίας, νεόκοπος πατριώτης και αγωνιστής, εκμάνης ορμόμενος, με παππού χίτη και ταγματασφαλίτη, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, που ντρέπεται για την καταγωγή του, λέει ότι είναι από τη σκάλα ενώ είναι από τη μάνη και δεν να μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο παππούς του. Ο παππούς ήταν χίτης, ο οποίος σκότωνε τους κομμουνιστές. Αυτά για να μπαίνουν κάποια πράγματα στην τάξη. Ο Πασόκος Πιερακάκης, που μετεγράφει από το Πασόκ, δεν με ενδιαφέρει τι θα μου κάνεις. Κάνε ό,τι θες. Σε μένα όμως. Τα ακούς ρε, σε μένα. Όχι στην εφημερίδα και όχι στο Mike FM. Διότι θα γριέψω πάρα πολύ μαζί σου, κύριε Πιερακάκη. Περιμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις σου σήμερα. Έχουν βγει τα στατιστικά στοιχεία. Πού πήγαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1,5 χρόνο τώρα ασχολούμαστε με αυτή την ιστορία. Και κανένας δεν ήρθε αρρωγός, γιατί όλοι τα παίρνανε από εκεί. Θα το δούμε σε λίγο λοιπόν αυτό, όπως θα δούμε και τις θρασύτατες δηλώσεις του κ. Πιερακάκη όταν μιλούσε για ακροδεξιούς του υπονόμου. Αν εννοούσε σε εμάς, κύριε Υπουργέ, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Εμείς μεγαλώσαμε στο χώμα και εσύ μεγάλωσες στα πούπουλα. Κάντε μόκο λοιπόν, γιατί πολύ αέρα πήρατε. Πολύ αέρα πήρατε κι εσείς και ο Πρωθυπουργός σας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι πάλι μια δικαίωση και δική μου προσωπικά και της εφημερίδας μας. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, έφαγε τεράστια κατραπακιά στο δικαστήριο, καταφερόμενος εναντίον θύματος υποκλοπής. Το δικαστήριο όχι μόνο απέρριψε την αγωγή του, στην οποία ζητούσε 350.000 ευρώ από το θύμα υποκλοπής και δημοσιογράφο, αλλά του καταλόγησε 7.000 δικαστικά έξοδα. Ο κύριος Δημητριάδης, κουμπάρος με τον κύριο Πιερακάκη, βέβαια, έσμιξε ο Ταΐγετος με τον Πάρνωνα. Έσμιξε ο Παρνασσός με την Κιώνα. Μαζί με τα περίχωρα του Ολύμπου. Αυτοί οι δύο λοιπόν μας κάναν τους νοματέους τόσο καιρό. Για πείτε μας τώρα λοιπόν, ποιος είχε δίκιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιος έχει δίκιο για 10 αγωγές και μηνύσεις που δεχτήκαμε από τον κύριο Δημητριάδη. Για να δούμε λοιπόν τι τύχη θα έχουν αυτές οι αγωγές. αποφασίζουν τα δικαστήρια. Ας το δούμε και αυτό σε λίγο. Μια τρίτη σοβαρή είδηση που έβγαλα πριν από λίγο έχει σχέση, κυρίες και κύριοι, με δολοφονία. Μαφία, πολιτική, πρωθυπουργή, κοινοβούλιο, μαύρο χρήμα. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν με ενημέρωσαν ότι ένας από τους από τα καλόπεδα της μαφίας στην Ελλάδα, ο οποίος επιπληρωμή και από πολιτικά πρόσωπα αναλάμβανε να σκοτώνει πολιτικούς και οικονομικούς αντιπάλους χώρας, καθώς τον ήταν προφυλακισμένος στο Κορυδαλό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ. Σήμερα έχουμε και ένα πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα μας, τρία πρόσωπα. Εμένα, τον Γκιόλια και τον Καραϊβάζ. Τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις δημοσιογράφων σε μια εφημερίδα υπό τον τίτλο «Χρυσοχοΐδης και Μητσοτάκης δολοφονούν». Το μαξί μου πυροβολεί, δολοφονεί και δεν εξιχνιάζει. Γιατί δεν εξιχνιάστηκαν αυτές τις τρεις υποθέσεις? Μακαρίτης ο Γκιόλιας δολοφονήθηκε 19 Ιουλίου του 2010. Πριν ακριβώς από 16 χρόνια. Η υπόθεσή του είναι ανεξιχνίαστη. Γιατί? Γιατί υπάρχει καθαρά εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και της πολιτικής μαφίας. Ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς και η δολοφονία του και δεν εξιχνιάστηκε. Γιατί όταν είχαμε γράψει, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, ότι η κάσα μετρήθηκε, ράφτηκε από το Μαξίμου για τον Καραϊβάζ, μας έκαναν μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πού γνώριζαν οι κύριοι εισαγγελείς ότι εμείς διασπήραμε ψευδείς ειδήσεις? Ξέραν αυτή την αλήθεια? Και βεβαίως αθωθήκαμε πανηγυρικά σε αυτή την υπόθεση. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν έμαθα ότι για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου Γιάννη Λάλα, όχι του Θανάση Λάλα που έδωσε συνέντευξη ο κ. Δημητριάδης, του Γιάννη Λάλα από τη Μάνη. Η Μάνη βγάζει καλά παιδιά. Ή πολύ καλά παιδιά βγάζει ή πολύ κακά παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής συμβολέων θανάτου δολοφονήθηκε, αφού αθωώθηκε στην υπόθεση Καραϊβάζ, δολοφονήθηκε στην Αράχοβα τον Νοέμβριο του 2025. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκε ένας Έλληνας πολίτης από την Καβάλα. Ο συγκεκριμένος όταν πήγε στον ανακριτή φώναζε στους διαδρόμους ότι τον εκτελεστή κατηγορούμενο και αθωωθόντα για τον Καραϊβάζ αποφυλάκησαν από την Κορυδαλό πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα στην κατάθεση που έδωσε στην απολογία του στον ανακριτή, παρά το γεγονός ότι ανέφερε ότι στη φυλακή ένα πολιτικό πρόσωπο, πρώην πολιτικός αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός και φιλόδοξος ιδρυτής επερχόμενου κόμματος συνομιλούσε μαζί με τον δολοφονηθέντα και εκτελεστή συμβολέων θανάτου σε ανοιχτή ακρόαση, με αποτέλεσμα όλοι οι κρατούμενοι που ήταν γύρω από αυτόν να ακούνε τη φωνή του πολιτικού και του αστυνομικού του. Όταν πήγε στον ανακριτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου, ο οποίος συνομιλούσε με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φώναζε στους διαδρόμους ότι δεν είμαι εγώ ο δολοφόνος. Ρίξανε εμένα μπροστά για να καλύψουν άλλους. Και στην ανακρίτρια φαίνεται να κατονόμασε τα δύο πρόσωπα, που ένας έχει πολιτική ιδιότητα και ο άλλος είναι ο αστυνομικός του. Ότι ακουγόταν σε όλο τον Κορυδαλό ότι βοήθησε να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής συμβολέων θανάτου με πολιτικές γνωριμίες. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που κατηγορήθηκε για δολοφονία ισχυρίστηκε και κατονόμασε τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η ανακρίτρια απέφυγε να τα γράψει στην απολογία του. Εάν αυτά τα οποία μου αναφέρουν δικηγόροι, κρατούμενοι, κατηγορούμενοι και τρίτες πηγές πληροφόρησης είναι αλήθεια, τότε έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο. Το πολιτικό σκάνδαλο είναι ότι πρώην πρωθυπουργός και ο αστυνομικός συνοδός του επί 30 χρόνια τηλεφωνούσαν σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου στις φυλακές και του υπόσχονταν την αποφυλάκησή του. Και ότι υπήρχαν και αυτοί κοϊμάρτυρες που τα κατέδεσαν στην ανακρίτρια, αλλά ουδέποτε η ανακρίτρια τα έγραψε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Συζητάμε πια για μια καταραμένη σύμφυση πολιτικής εξουσίας με τη μαφία. Αυτά που είπα και το Σάββατο. Όμως το θέμα προχωράει λίγο περισσότερο. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος σήμερα στις φυλακές των Τρικάλων, ο οποίος κατονόμασε δύο πολιτικά πρόσωπα ότι τηλεφωνούσαν στη φυλακή σε εκτελεστή συμβολέων θανάτου και κατηγορούμενο στη δολοφονία Καραϊβάς και σε ανοιχτή ακρόαση άκουγαν να λέει ο πολιτικός, πρώην πρωθυπουργός και αστυνομικός του, μην στεναχωριέσαι, εμείς θα σε βγάλουμε από τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν για τη δολοφονία του κολλητού των πολιτικών προσώπων έδωσε μία συνέντευξη σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αστυνομικούς συντάκτες της χώρας, ο οποίος δουλεύει σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, στο Μέγκα. Στο Μέγκα δουλεύει, κύριε Μαρνέκη. Αυτό μου λέει ο κατηγορούμενος. Έδωσε λοιπόν συνέντευξη σε ένα αστυνομικό συντάκτη. Αυτή η συνέντευξη ουδέποτε βγήκε στον αέρα. Όμως, ένα χειρόγραφο που έχω στα χέρια μου, εάν αληθεύουν αυτά τα οποία λέει, καίει και το δημοσιογράφο και την ιδιοκτησία του σταθμού. Θέλετε να σας διαβάσω μερικές αράδες από το τι φέρεται στη συνέντευξη η οποία κόπηκε και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα? Για ακούστε λοιπόν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αστυνομικός συντάκτης ρωτάει τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία Λάλα. Αναφέρεσαι ότι ο συγκεκριμένος εκτελεστής συμβολέων θανάτου, όταν ήταν στο κελί μαζί σου, με πολιτικές γνωριμίες αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλό. Ισχύουν αυτά τα οποία ισχυρίζεσαι? Ο κατηγορούμενος με το όνομα Αλέξανδρος απαντά: δεν μπορώ να πω ότι ήμουν για τη δολοφονία που κατηγορείται και πήγε στην ανακρίτρια και φώναζε στους διαδρόμους ότι δύο πολιτικά πρόσωπα αποφυλάξαν τον εκτελεστή συμβολέων θανάτου. Και αυτοί είναι που θέλουν να κάνουν κόμμα τώρα. Θα το συνεχίσουμε και αύριο το θέμα. Απλώς πάρτε μια γεύση. Σε συνέντευξη που δόθηκε, που φέρεται να δόθηκε σε αστυνομικό συντάκτη και την κόψανε. Το γιατί την κόψανε, ρωτήστε τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα. Μίλησα με έναν συγκεκριμένο παραβατικό. Πήρε τηλέφωνο στη φυλακή να με φοβήσει και του είπα να πάει να. Και από τότε μου έβγαλε συμβόλαιο να με σκοτώσουν. Και επίσης απειλούν και την οικογένειά μου και τη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου πήγε στο τμήμα εκβιαστών και έχει δώσει μια κατάθεση για να καταγραφεί το συμβάν. Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού ρωτάει τον κατηγορούμενο: γνωρίζω ότι λένε πως ήσουν 30 χιλιόμετρα μακριά από το φωνικό πριν αυτό συμβεί. Θες να μου πεις με ποιους συνομιλούσε, ποιους πολιτικούς συνομιλούσε ο κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ και αθώθηκε? Και απαντάει ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του εκτελεστή συμβολέων θανάτου που θεωρεί ότι είναι άδικα στη φυλακή. Όλα αυτά χειρόγραφα. Γνωρίζω τις σχέσεις γνωρίζω γεγονότα, γνωρίζω ονόματα πολιτικών προσώπων και αστυνομικών. Ο δημοσιογράφος ρωτάει, είσαι διατεθειμένος να πεις στον ανακριτή ποιοι τον βοήθησαν να αποφυλακιστεί? Τις έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ιστορίες. Όταν πολιτικοί βοηθούν βαρυπινίτες να αποφυλακιστούν από τις φυλακές. Αυτό είναι το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα. Δεν μας δημιουργούν κατάπληξη αυτά. Το θέμα είναι αν αυτά αληθεύουν. Γι' αυτό βλέπετε ότι αποφεύγουμε να πούμε και ονόματα. Τα ονόματα πρέπει να τα πούν οι ίδιοι οποίοι κατηγορούνται. Και να είναι περασμένα σε απολογίες. Γνωρίζω τις σχέσεις του συγκεκριμένου και με τα πολιτικά πρόσωπα και με τον αστυνομικό. Δεν θέλω να καταστρέψω την καριέρα κανενός. Το μόνο που θέλω είναι να μην με κατηγορούν για κάτι που δεν έκανα και να με αφήσουν να πάω σπίτι μου να προστατέψω την οικογένειά μου. Ο δημοσιογράφος ρωτάει το κατηγορούμενο. Ας πούμε πως τον βοήθησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να αποφυλακιστεί. Ο κατηγορούμενος απαντάει. Όχι ένας Ντόναλντ Τραμπ της κυβέρνησης, αλλά δύο που εγώ ξέρω σίγουρα γιατί τους άκουγα να μιλάνε με το Βαρυπινίτη. Και ο δημοσιογράφος το απαντάει. Έχεις δίκιο. Και εγώ για δύο ξέρω. Εγώ ρωτώ λοιπόν την κυρία ανακρίτρια που πήρε κατάθεση, μάλλον που απολογήθηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για τη δολοφονία Καραϊβάζ και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράβου που σκότωσε τον Καραϊβάζ και αθώθηκε. Γιατί η ανακρίτρια δεν πέρασε όπως ο ίδιος ισχυρίζεται στην απολογία του τα ονόματα ενός πολιτικού και ενός αστυνομικού? Αυτά επί του παρόντος, για να μην νομίζουν κάτι ότι τρώμε κουτόχορτο. Είχα πει και το Σάββατο ότι η σύμφυση των πολιτικών με την μαφία που σκοτώνει είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι μια ροή μαύρου πολιτικού χρήματος για τη χρηματοδότηση πολιτικών σχηματισμών, για τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων για να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές. Με λίγα λόγια δηλαδή, τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα στα ταμεία των πολιτικών κομμάτων. Και δεν ανοίγει μύτη. Και πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Πιερακάκη. Κύριε Πιερακάκη, εσείς που κάνετε αγωγές, εξώδικα, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα. Σήμερα έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν τον τρόπο που μοιράστηκε ο μεγάλος Παράς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δύο χρόνια εφημερίδα μας και το site γράφουν και αναδεικνύουν τις εταιρείες, τους συμμαθητές, τους κολλητούς της κυβέρνησης, τα κολεγιόπαιδα, τα οποία τρώνε και δεν έχουν σταματημό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο της ή στο σελίδα μακελιο.gr. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, όλα επιβεβαιώνουν αυτά που είχαμε γράψει. Ότι δηλαδή, πάνω από τις μισές δανειακές συμβάσεις του 2025 αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, σε αξία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο δηλαδή Διόρθωσης και Υποβοήθησης Εθνικής Οικονομίας, μόλις το 1/6 της συνολικής πίτας των δανείων πήραν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο το πήρε πάνω από το 80% κατευθύνθηκε σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις 16 Μαρτίου του 2026 έχουν υπογραφεί 605 δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας, συνολικού επενδυτικού ύψους κοντά στα 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων 8,1 δισεκατομμύρια αφορούσαν άμεσα δάνεια του ίδιου του μηχανισμού με χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και ένας πίνακας με πόσα εκατομμύρια πήρε ο καθένας από αυτούς τους ευνοούμενους των 30 επιχειρήσεων. Η ΑΔΜΙΕ, η οποία μας έχει πάρει κυριολεκτικά το κεφάλι με τα συνολικά ποσά που πληρώνουμε στη ΔΕΗ, έχει εισπράξει από το Ταμείο Ανάκαμψης 1 δισεκατομμύριο 115 εκατομμύρια ευρώ. Ελληνικό δημόσιο, δέσφα, κοινοπραξία με state grid της Κίνας. Η ΔΔΕ της ΔΕΗ και του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 796 εκατομμύρια. Άλλη εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα του κυρίου Γεραπετρίτη, έχει πάρει γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ για τις οπτικές ίνες πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Βασιλάκης της Aegean Airlines, αυτός ο οποίος βγαίνει και κλαίει από εδώ και από εκεί και που λέει ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει με την εταιρεία του Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις, αυτός ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ επί του κορονοϊού, έχει σπράξει 270 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλοι αυτοί είναι κολλητοί της οικογένειας Μητσοτάκη. Η δέσφα του ελληνικού δημοσίου έχει πάρει 261 εκατομμύρια. Η Τέρνα, πάλι Τέρνα του κυρίου Περιστέρη, έχει πάρει 250 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι τα κολλητιλίκια, τα σογαμπριλίκια του κυρίου Γεραπετρίτη με την Τέρνα. Ο δεύτερος στη τάξη αρχηγός της Τέρνα επικεφαλής είναι ο πεθερός του κύριου Γεραπετρίτη. 250 εκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν είναι σε κανέναν τίποτα. Ο ελληνικός χρυσός, Eldorado Gold, 200 εκατομμύρια. Η εταιρεία Otto Ελλάς, πάλι του κύριου Βασιλάκη, 162 εκατομμύρια. Η Motor Oil Ελλάς, που κλαίγονται οι Βαρδινογιάννηδες ότι είναι σε εχθρικές σχέσεις με την κυβέρνηση, 132 εκατομμύρια. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, 110 εκατομμύρια. Πάλι θυγατρική της Τέρνα, Εγνατία Μηχανολογικές, 100 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε στους άλλους σόγαμπρους της κυβέρνησης, στον κύριο Νίκο Σταθόπουλο της Νόβα, 100 εκατομμύρια. Ο ΤΕ, Deutsche Telekom, 100 εκατομμύρια. Όμιλος Λάτσι, 85 εκατομμύρια. Νητσιάκος, κολλητός με την οικογένεια Μητσοτάκη, 83 εκατομμύρια. Όμιλος Αράντη, 80 εκατομμύρια. Για πείτε μου κάτι λοιπόν. Πώς βοηθήσατε, κύριε Πυρακάκη, εσείς που μας κάνετε αγωγές, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα? Θέλουμε το σχολείο σας. Δεν μπορεί αυτά να λέγονται και να πέφτουν αυρό έχεις πως είναι χωρίς να ακούμε το σχολείο σας. Το μόνο που ήξερε να κάνει ο κύριος Πυρακάκης είναι να βγει και να μας αραδιάσει κάτι εξυπνακίστικες κουτουράδες. Ακούστε τον προκλητικό υπουργό της κυβέρνησης που το έκαναν και επικεφαλής του Eurogroup. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
1: Και ζήτησα το λόγο με αφορμή μια αποστροφή του εκπροσώπου της Νίκης, η οποία είναι αντίστοιχη με μια ερώτηση που με απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Χαρίτσης, χθες. Αναφορικά με τα ψηφιακά έργα, δηλαδή αναφορικά με έργα τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας περίεργες υπόνοιες σε σχέση με διασπάθηση κονδυλίων ή άλλου τύπου τέτοιες συζητήσεις. Και αυτό είναι επίσης συνέχεια μιας ιστοριούλας που διακινήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, η οποία προσπαθούσε να συσχετίσει και εμένα προσωπικά, σε σχέση με συμμετοχή σε αυτά τα έργα, με δίθεν εταιρείες κτλ., που διακινήθηκε από διάφορα ακροδεξιά τρόλ του διαδικτύου. Αφαιρέθηκαν τα μηνύσιμα σκέλη και αυτό ήρθε και έγινε κομμάτι και της ερώτησης του κυρίου Χαρίτση. Σε ό,τι αφορά τους αρουραίους των υπονόμων του διαδικτύου, οι απαντήσεις θα δοθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων, όπως οφείλει να γίνεται σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε μια δημοκρατία. Τι δεν περίμενα όμως, δεν περίμενα η οσμή των υπονόμων του διαδικτύου να έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και ακριβώς επειδή ήρθε, τώρα θα δοθούν και όλες οι σχετικές απαντήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά έργα, όσοι επιλέγουν να τα χτυπήσουν και να τους κάνουν κριτική, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πριν αναλάβουμε το 2019 αντιμετωπίσαμε την απόλυτη ανυπαρξία. Ήμασταν ακόμη μια χώρα που λειτουργούσε στο φαξ, μια χώρα στην οποία δεν μπορούσε κανένας να κάνει ψηφιακά ούτε μία υπεύθυνη δήλωση. Όλα αυτά άλλαξαν, αυτό έγινε από μηχανικούς και από στελέχη του ελληνικού δημοσίου όλων των αποχρώσεων και αυτό αγκαλιάστηκε από όλο τον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται σε κάθε δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων είναι η ανυπαρξία αυτού που παραλάβαμε. Πολιτική παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη. Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν 26 στάδια. Εθνικά και ευρωπαϊκά. Με αντίστοιχες υπογραφές, αντίστοιχους ελέγχους και ανάμεσα σε αυτά και έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσυμβατικό έλεγχο. Για τις προδιαγραφές και για το καλώς έχει.
0: Ακούστε κύριε, επειδή εμείς εδώ δεν τρώμε σανό, είσαι υποχρεωμένος ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να βγεις και να μας πεις ποια ήταν η χρησιμότητα των 20 δισεκατομμυρίων στον τομέα της Εθνικής Οικονομίας. Δεύτερον, να μας πεις αν οι περισσότεροι από αυτούς που πήραν τα λεφτά έχουν προσωπικές, οικογενειακές και φυσικές σχέσεις και με σένα προσωπικά και με τον κύριο Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα που λες, περί αρουραίων του υπονόμου, ακροδεξιών τρολ κλπ, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Αυτές τις εξυπλακίστικες ιστορίες, να πάει να τις πει στο Eurogroup. Και θέλω να καταλάβεις ένα πράγμα, κύριε Πυρακάκη. Ότι με μένα δεν παίζουνε. Με μένα δεν παίζουνε. Όχι μόνο γιατί έφαγα δύο σφαίρες και γιατί ο υπουργός ο Χρυσοχοΐδης δεν έχει ξεκινιάσει ακόμα 6 χρόνια τώρα την απόπειρα εναντίον μου, αλλά γιατί είστε υπόλογοι όλοι σας για τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Έχετε δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους κολλητούς σας, τους Σταθόπουλους, τους Περιστέριδες, τους Βασιλάκηδες και νομίζετε ότι τρώμε κουτόχορτο. Η κριτική είναι θεμητή. Η κριτική δεν δικαίωται σε όλα τα δικαστήρια απέναντι στην πολιτική εξουσία. Να βρείτε λοιπόν άλλη καραμέλα να πιπηλήσετε και να βρείτε άλλους αντιπάλους να τα βάλετε. Γιατί οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στο χώμα, στη φτώχεια και είναι αυτοδημιούργητοι, δεν δέχονται υποδείξεις από ανθρώπους που μεγάλωσαν στα πούπουλα. Γκέγκε! Άντε για να μην σου πω τίποτα χειρότερο. Σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι. Θα μας κάνουν υποδείξεις. Είναι όπλο της πολιτικής. Σήμερα δημοσιεύτηκε ένα ολόκληρος κατάλογος. Αυτά είναι χρήματα δανεικά, κύριε. Δεν μας τα χαρίζει κανένας. Και θα τα πληρώσει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Και εσείς θα κάθεστε και θα καπνίζετε τα πουρα σας. Μαζί με τον κουμπάρο σας, τον κύριο Δημητριάδη. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Δημητριάδη. Πριν από λίγη ώρα, δημοσιοποιήθηκε μια άκρος ενδιαφέρουσα δήλωση. Δηλαδή, πόσο πρωθυπουργικός ανιψιός. Η ανακοίνωση είναι του κυρίου Κεσέ, δεν είναι δικιά μου. Είναι του δικηγόρου που ασχολείται με τη νομική παράσταση στα θύματα των υποκλοπών. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν ο κύριος Κεσές, ουσιαστικά, με μια ανακοίνωση που έβγαλε, αναφέρεται στον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη, που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως είχε πει στη συνέντευξή του. Ο κύριος Δημητριάδης ταπεινώθηκε στο ακροατήριο αφού ζητούσε 350.000 ευρώ από το δημοσιογράφο και θύμα των υποκλοπών Θανάση Κουκάκη. Η αγωγή θεωρήθηκε εκδικητική και εκφοβιστική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέει ο κύριος Κεσές, στις 17 Εβδόμου, προχτές δηλαδή, δημοσιοποιήθηκε η 17.05 του 26 απόβαση του Μενομελούς Πλημελιωδικού Αθηνών, η οποία αφορούσε την αγωγή του Πρωθυπουργικού Ανιψιού και παρετηθέντα την περίοδο των υποκλοπών, γιατί έκατσε και φάγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Ο κύριος Δημητριάδης θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητά του και ζητούσε 350.000 ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του κύριου Δημητριάδη, κρίνοντας ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαιρέτων συμπερασμάτων. Είναι μια απόφαση κόλαφος για τον κύριο Δημητριάδη. Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με όσα βλέπω δημοσιοποιημένα από τον κύριο Κεσέ, ο κύριος Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεών του από δημοσιογράφους. Επίσης η φράση «κουμπάρι των υποκλοπών» δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς ο Δημητριάδης συνδέεται με σχέση κουμπαριάς με τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης και 5 χρόνια σύμπτυξη, τον κύριο Λαβρένο, τον εθνικό προμηθευτή της χώρας, ο οποίος είναι εξαφανισμένος και τον οποίον είχε καταγγείλει ο Μακαρίτης ο Τράγκας ότι είχε γίνει αιτία για να χάσει τις δουλειές. Εγώ αυτά ακούω, αυτά διαβάζω και αυτά λέω. Το δικαστήριο, μαζί με την απόρριψη της αγωγής, καταδίκασε τον κύριο Δημητριάδη σε δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιόρισε στο ποσό των 7.000 ευρώ. Και ο Δημητριάδης έχει επιλέξει να ασκήσει αρκετές αγωγές. Όχι κύριε και σε μόνο κατά του θύματος των υποκλοπών και δημοσιογράφου, αλλά και άλλων, μεταξύ αυτών και εμάς. Ενώ ταυτόχρονα δήλωσε δημόσια ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις υποκλοπές, μόνο ότι κατήχε δημόσιο αξίωμα και υποχρεούται σε λογοδοσία. Κατά την ακροαματική διαδικασία στο ακροατήριο και κατά την κατάθεση της μάρτυρος του κ. Δημητριάδη, αναδείχθηκε το παράλογο του γεγονότος ότι θεώρησε ως μεγαλύτερο δεινό για αυτόν ένα retweet του κ. Κουκάκη από τη χρησιμοποίηση του αριθμού του για την παγίδευση κρίσιμων υπηρεσιακών παραγόντων. Στην απόφαση αναφέρεται από τον κύριο Κεσέ ότι ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να κάνει μήνυση και αγωγή και κατά του κύριου Νταλντήλιαν και κατά της Σάρας Χάμου και του Γιάννη Λαβράνου αλλά και του Φέλιξ Μπίτζιου, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον αριθμό του κινητού του για να παγιδεύσουν δεκάδες πρόσωπα, μέσα στα οποία ήταν ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας και εισαγγελέας ΣΕΙΠ. Να στραφεί λοιπόν ο κύριος Δημητριάδης, αναφέρει ο κύριος Κεσές, κατά του Ταλ Ντίλιαν, του Ισραηλινού, για όσα δημόσια λέει και υποστηρίζει και εγγράφος περί πώλησης του Predator σε ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας, την ίδια περίοδο που ο ίδιος είχε την εποπτεία της ΕΙΠ. Και δημοσιεύεται και δικαστική απόφαση. Κύριε Δημητριάδη, για πείτε αλεύρι, ο κύριος Ντίλιαν σας γυρεύει. Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

ερώτημα σε αυτή την κυβέρνηση είναι ποιος γεννήθηκε για την καταστροφή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ταλντήλιαν, ο κύριος Λαβράνος, η κυρία Σάρα Χάμου ή ο κύριος Φέλιξ Μπίτζιος. Θα τους βρούμε μπροστά μας. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης για 13η φορά μας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Και επειδή ο κύριος Σαμαράς είναι στο απίκο να κάνει κόμμα, θα φας καλά κι εσύ. Θα φας καλά κι εσύ. Να δω ποιοι μιλούσανε στον Κορυδαλό με τους βαρυπινίτες. Να δω, κύριε Γκλεζάκο, υπασπιστή του κυρίου Σαμαρά, ποιοι μιλούσαν με τους βαρυπινίτες. Θα τα δούμε. Είναι μεγάλος ο χρόνος για τις εκλογές. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος για τις εκλογές, τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Τόσο πιο μεγάλη είναι η ουρά του Γαϊδάρου. Και όποιος πάει πίσω από τον Γαϊδάρο, τρώει τις οπλές στη μούρη του. Έχετε φάει γαϊδροκλωτσιά? Δεν έχετε φάει. Θα τη φάμε. Αλλά θα τη φάτε εσείς. Μέχρι το Μάιο του 27, κύριε Μητσοτάκη. Και να δούμε. Μέχρι το δικαστήριο, το Δεκέμβριο, στο εφετείο των υποκλοπών, ποιοι θα είναι ζωντανοί και ποιοι θα είναι νεκροί. Και προσέξτε, γιατί είμαι κακόγλωσσος. Ό,τι λέω βγαίνει. Είμαι σαββατογεννημένος. Είμαι σαββατογεννημένος. Να δω ποιοι θα είναι παρόντες στο ακροατήριο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάποιον το βιολογικό ρολόι τελειώνει. Τελειώνει απότομα. Όσοι διάλεξαν το δρόμο της μαφίας δεν έχουν πολλά χρόνια ζωής. Αυτά τα λέω για αυτούς που προαλήφονται για τα νέα αφεντικά της Καμόρα, για τα νέα αφεντικά της Κοζανόστρα και αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή είναι αιώνια. Ρωτήστε και εμένα να σας πω την προσωπική μου εμπειρία όταν συναντήθηκα μια νύχτα με το Μουσιού Μιχάλη. Με το Μουσιού Μιχάλη, όπως έλεγε και ο Βέγκος, με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Έχετε συνεπτυχθεί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ? Εγώ συναντήθηκα. Ξέρετε τι μου είπε? Γύρνα πίσω, σε χρειαζόμαστε. Θα μπορούσα να με αρπάξει με την Ομφέα και να με στείλει στην κόλαση. Αλλά δεν με έστειλε. Δεν με έστειλε. Τους άλλους δύο όμως τους έστειλε. Και τον Καραϊβάς και τον Κιόλια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εξιχνιάζονται στην Ελλάδα οι δολοφονίες των δημοσιογράφων. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το όνομα Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριακή, κοντή γιορτή, όλα εδώ πληρώνονται. Επί της γης, επί της βασιλείας της γης.

0: Κυρίες, κύριοι, έχουν επισέλθει στην αντίληψή μου πληροφορίες. Ένα μεγάλο όνομα του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι έρθει στα χέρια μου το βγάζω, αφού το διασταυρώσω. Έχω την εκτίμηση ότι οι πόρτες του Κορυδαλλού είναι πολύ κοντά για αυτόν. Και αυτό γιατί πριν από αρκετά χρόνια ένας δημοσιογράφος που δεν ζει πια, ο Γιώργος ο Τράγκας, είχε πάρει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας, τον οποίο γνώρισα στα στερνά του, είχε μια κακή συνήθεια. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δεν το αρνούνται ούτε στενοί του συνεργάτες. Έκανε μια τεράστια περιουσία. Άρπαζε λεφτά από επιχειρηματίες. Δηλαδή, παράδειγμα λέω εγώ, ένας μεγάλος επιχειρηματίας του τόπου που διατέλεσε για ένα διάστημα και τραπεζί της, είχε προσωπικά προβλήματα αντεκδίκησης. Έστειλε μια βόμβα ανθοδέσμη που τίναξε έναν φουκαρά στον αέρα. Γιατί λέει του είχε αποσπάσει την προσοχή της γυναίκας του. Το λέω πολύ κόμψα. Για ρόλους ερωτικής, τι γελάτε κύριε Χαλαμπή, τι να πω. Ότι την, όπως λένε και στη Γίδα, με τον Δράγο, μαρκαλούσε. Το μαρκάλι δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης περίπτυξη. Μα πάμε τον Δράγο στη Γίδα για μαρκάλεμα λένε. Έτσι δεν λένε, μπράβο. Δεν είναι ύβρις, είναι ζωώδης γενετήσια πράξη. Επειδή λοιπόν του μαρκάλευε τη γυναίκα, για να το πω έτσι, του στείλε μία ανθοδέσμη που μέσα είχε μία χειροβοβίδα. Όταν την άνοιξε την ανθοδέσμη αυτός ο φουκαράς, την άχτηκε η χειροβοβίδα στη μούρη του. Του κόψε το χέρι και του έκανε τη μάπα αγνώριστη. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτός ο αξιοθαύμαστος επιχειρηματίας συναλλάχθηκε με το θύμα. Του έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποσύρει την κατάθεσή του στον άκρητη. Και αθωώθηκε ο επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας όμως έχει και μια ακόμα πληγή ανοιχτή. Φέρεται να είχε καταχραστεί 700 εκατομμύρια ευρώ από μια τράπεζα. Λέω έτσι. Είναι θεωρητική, μυθολογική. Είναι μυθοπλασία. Δεν είναι αληθινά τα γεγονότα. Είναι μυθοπλαστικά γεγονότα. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ μπουζουριάστηκε στον Κορυδαλλό επιχειρηματίας, εμφανίστηκε ο Γιώργης ο Τράγκας, ο Μακαρίτης. Θεός χωρέστον, να είναι καλά εκεί που είναι. Και άρχισε και έβγαζε φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή, ότι είναι άρρωστος, ο επιχειρηματίας, ότι θα πεθάνει, ότι λίγες είναι οι εβδομάδες, ότι λίγα τα ψωμιά του. Και τα δημοσίευε σε ένα περιοδικό, το ΚΡΑΣ. Έμαθα ότι ο Τράγκας πήρε από αυτή τη δουλειά 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τον επιχειρηματία να επεξηγήσει δημοσίως στους δικαστές το ανίκεστο της βλάβης της υγείας του. Καταλάβατε κύριε Χαλαμπίδη, έτσι γίνεται πάντα. 3 με 5, όπως έλεγε παλιά, τρακό, τώρα έλεγε 3, 5, 4, του έδωσε 5, κανένα πρόβλημα. Τα είχε, τα δώσε. Αποφυλακίστηκε ο επιχειρηματίας. Όμως μου λένε κάποια πουλάκια, τα οποία δεν έχουν πέσει έξω, ότι τα ενοχοποιητικά έγγραφα του επιχειρηματία εδόθησαν την τελευταία στιγμή πριν τον μπουζουριάσουν στον Κορυδαλλό, στον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος τα βγάλε στη Λατινική Αμερική. Με αποτέλεσμα, τα χαρτιά από την Κύπρο, στα οποία φαινόταν ότι δάγκωσε την τράπεζα που είχε με 700 εκατομμύρια, εξαφανίστηκαν. Και πήγαν στις Φιλιππίνες. Πήγαν στην Αργεντινή. Πήγαν στη Βραζιλία. Πήγαν στο Περού. Και τα ψάχνουν όλοι. Αλλά το κακό για αυτούς είναι ότι τα χαρτιά αυτά υπάρχουν. Και θα δημοσιοποιηθούν. όπως θα δημοσιοποιηθεί και όλη η χειρόγραφη αλληλογραφία για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που πήρε το θύμα του επιχειρηματία για να ανακαλέσει την κατάθεσή του στην ακρίτεια. Και εγώ ρωτώ, εάν δημοσιοποιηθούν τα χειρόγραφα που λέει μου δίνεις 1,5, αποσύρω την κατάθεση ότι μου έστειλες βόμβα. Είναι ή δεν είναι εμπεγμός του δικαστηρίου? Πρέπει ή δεν πρέπει να ξαναγίνει δίκη? Αυτά ρωτάω. Φιλάκια, με αγάπη, Στέφανος. Κύριοι, κυρίες, κύριοι, σας είχα υποσχεθεί ότι μέχρι την Παρασκευή θα δημοσιοποιήσουμε ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Προβάλλεται για πρώτη φορά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ελληνικά. Διότι όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα είναι παλιάθρωποι και πιαστράκηδες. Και δεν τολμάνε να βγάλουν αυτό το ντοκιμαντέρ. Το οποίο ντοκιμαντέρ αφορά, κυρίες και κύριοι, την ηρωική πρώτη μοίρα καταδρομών στο Μάλεμε. Είναι η μοίρα που αποτελείται από 360 επίλεκτους στρατιωτικούς χώρας, οι οποίοι με διαταγή της χουντοηλίθιας, της χουντοβλακώδης, της χουντοπροδοτικής δικτατορίας του Ιωαννίδη, ενός ανώμαλου, ο οποίος έφερνε κούκλες από την Αγγλία για να ερωτοτροπεί, για να φανταστείτε για πόσο ανώμαλο μιλάμε. Ναι, παράγγελνε κούκλες πλαστικές από την Μεγάλη Βρετανία, γιατί είχε πρόβλημα με τις γυναίκες, για να ερωτοτροπεί με τις κούκλες. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έκανε το πραξικόπημα εναντίον του Παπαδόπουλου. Ένας θεοπάλαβος, θεόμουρλος. Του είχαν τάξει οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι ότι θα του δώσουν την Κωνσταντινούπολη και όλα τα πετρέλαια στο Αιγαίο. Αλλά του λέει θα δείξει ανοχή όταν οι Τούρκοι αποβιβαστούν στην Κύπρο. Γκέγκε λέει. Θυσιάζω την Κύπρο για τα πετρέλαια και την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τόσο ηλίθιο. Πανίβλακα. Επικίνδυνο ηλίθιο. Ξέρετε, η πιο επικίνδυνη ηλίθιοι, μάλλον η πιο κοστοβόρη ηλίθιοι, είναι η εκφύσεως ηλίθιοι. Δεν είναι η αμαθής, είναι η εκφύσεως πνευματικά ηλίθιοι. Η πρώτη μοίρα καταδρομών, κυρίες και κύριοι, πήγε στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα έχουμε στη διάθεσή μας, οργανώθηκε στο Μάλεμε η αποστολή, η πια ιστορική αποστολή των Ράτλας, των μεταγωγικών αεροπλάνων, που ήταν μια καθαρή αυτοκτονία. Τον Ιούλιο του 1974, με εντολή του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, η πρώτη μοίρα καταδρομών ήταν η επίλεκτη ελληνική ομάδα στην οποία έτυχε ο κλήρος να συμμετέχει στην επιχείρηση ενίσχυσης Κύπρου, γνωστή με την κωδική ονομασία Νίκη. Ήταν η μοναδική δύναμη που πήγε στην Κύπρο να βοηθήσει και τελικά τα κατάφερε να μην πέσει το αεροδρόμιο της Λευκωσίας στους Τούρκους. Στο ντοκιμαντέρ αυτό που προβάλλεται σε συνεργασία κρητικού καναλιού από την Κρήτη και του Κυπριακού κρατικού καναλιού, ακούγονται απίστευτα πράγματα για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Διότι μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Δεν μιλούν τα πολιτικά καθάρματα της εποχής. Γι' αυτό και δεν έχει ανοίξει ο φάκελος Κύπρου. 344 καταδρομή της μοίρας πριν τα μεσάνυχτα της 21ης με 22 Ιουλίου του 1974, μαζί με δύο δημιουργίες της ΓΑΜΑ ΜΚΑΠΑ υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Παπαμελετίου, Ιωαννιδικός Παπαμελετίου. Ιωαννιδικός. Κι όμως πήγε. Επιβάστηκαν σε 15 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Νοράτλας, τις 354 μοίρας μεταφορών Πίγασος, στο αεροδρόμιο του ακροτηρίου Χανίων με αποστολή την αποβίβαση στη Λευκωσία. Κυρίες και κύριοι, το ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι αυτοί οι οποίοι ήταν πολυβολητές στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας αναφέρουν πως οι ίδιοι έριχναν αντιεροπορικά πυρά στα ελληνικά αεροπλάνα, διότι δεν τους είχε ενημερώσει κανένας ότι θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας τα μεταγωγικά αεροπλάνα με τους Έλληνες καταδρομής, με αποτέλεσμα την πτώση ενός Νοράτλας με 27 καταδρομής νεκρούς στον Τύμβο της Μακεδονίτσας. Ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος και την Πέμπτη θα ακούσουμε όλο το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση και να ξέρετε, ό,τι πέφτει στα χέρια μας, αφού το διασταυρώσουμε, το δημοσιοποιούμε. Εγώ χάρες δεν κάνω σε κανέναν. Και έχω πάρει μια απόφαση. Πριν κατεβάσουμε ρολά στην εφημερίδα μας, γιατί θα κατέβουν ρολά, είναι ξεκάθαρο ότι οι εφημερίδες τελειώνουν σιγά σιγά. Θα πουλήσουμε πολύ ακριβά το τομάρι μας. Πολύ ακριβά θα πουλήσουμε το τομάρι μας. Αυτό να το θυμάστε. Καλό σας ξημέρωμα και καλή αυριανή.
1: Στην ενδιάμεση απόσταση Κρήτης Κύπρου ανάψανε τα φώτα από το αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου. Εμείς συνεχίσαμε, προφανώς αυτοί είχαν προσγείωση εκείνη την ώρα. Δηλαδή μας είχαν εντοπίσει, μας είχαν αναγνωρίσει και την ώρα εκείνη προσγειωνόντουσαν.
2: Η προσέγγιση των ελλαδικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας γίνεται εν μέσω πυκνών αντιαεροπορικών πυρών. Το σκηνικό από ψηλά θυμίζει Ανάσταση. Όμως εκεί ανοίγουν για τους άνδρες της μοίρας οι πύλες της κολάσεως.
3: Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο και αρχίσαμε τους κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για να προσγειωθούμε, καθυστερούσα. Μου λέω, τι σημαίνει.

0: Σαν λοιπόν και πήγα στο πλωτήριο. Λέω, τι γίνεται. Λέει, κοιτάξτε εδώ. Ένα χωνί από κάτω, με τροχιοδεικτικά πισίγια. Λέει, δεν ξέρω, με λέει, αν μπορούμε να... με αυτή την κατάσταση να προσγειωθούμε. Τι γίνεται εδώ, δεν είναι λεπτό αεροδρόμιο.
1: Ο πιλότος ο δικός μας φώναξε, παιδιά, μόλις αν φτάσουμε στο έδαφος, αμέσως κατεβείτε κάτω, διότι έχει καταστραφεί ένας κινητήρας και μάλιστα μύριζε κυροζίνη μέσα στο αεροπλάνο.
2: Αυτός ήταν, ακόμα όταν ήταν ψηλά, ακούσαμε πυροβολισμούς, αυτόματα, ό,τι φανταστείς. Πυροβολάνε, λέει, αλλά θα προσγειωθώ. Αυτός αποφάσισε να κατέβει. Και κατέβηκε.
3: Εγώ καλούσα σε διεθνή συχνότητα. Γιατί δεν είχα το UHF, είχα μόνο VHF ασύρματο. Όταν ακούστηκε ο Παπακοσταντίνο, τον Ι7, τον Ι και 7 που λες, όταν ακούστηκε να μιλάει, αυτός που ήταν κάτω, τον εγνώρισε και έτσι άναψε τα φώτα.
4: Ποντικέ, εσύ είσαι ποντικέ. Και μου απαντάει, ρε Φίλιππα, γιατί δεν απαντάς με στο μικρό μου όνομα και τα λοιπά. Και τότε αντιλήφθηκα ότι είναι μεταφορικά και δεν είναι πολεμικά, όταν πλησιάζει το αεροδρόμιο.
0: Ρωτάω τον πιλότο. Έχει προσγειωθεί κανένας? Μου λέει, ένα αεροσκάφο νομίζω να προσγειωθεί. Αφού έχει προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, εδώ είναι η διοίκηση της μοίρας. Επομένως, το αεροσκάφος το δικό σου θα προσγειωθεί οπωσδήποτε.
5: Κάθισα στην πόρτα μαζί, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν και ένας στρατιώτης από τα Ανόγια, αν δεν κάνω λάθος, Χρονιάρης. Το αεροπλάνο ευάλετο με πυκνά πυρά από το έδαφος. Και τα τροχιοδιεκτικά τα βλέπαμε που περνάγανε μέσα από την άτραχτο. Ο Χρονιάρης έγειρε το κεφάλι του στον ώμο και μου λέει, κύριε διοικητά, απέθανα. Του λέω, αφού μιλάς, δεν είσαι πεθαμένος. Μου λέει, δεν ακούς τις σφαίρες, πώς κάνουν σαν το κοκοσέλι.
6: Στις μονάδες πυροβολικού γύρω από το αεροδρόμιο επικρατεί σύγχυση. Το σήμα από το ΓΕΕΦ για δέσμευση πυροβόλων πολυβόλων προς τους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση.
4: Απλώς τους είπα να προσέχουν, διότι εδώ υπερεφηριακό αεροδρόμιο υπάρχουν τουρκικές δυνάμεις και ότι τα φώτα θα τα ανάψει, τα φώτα προσγειώσει, θα τράψει την τελευταία στιγμή. Διότι είχαμε πληροφορία και στις ώρες ότι θα έρθουν οι Τούρκοι να κάνουν αεραπόβαση αεροδρόμιο προς κατάληψη του αεροδρομίου.
7: Συνδύσαμε χωρίς φώτα, κανένα φως. Εγώ άναψα τον προβολέα την ώρα που ήμουν στο ένα μέτρο του διάδρομου.
8: Και μας είχαν δώσει διαταγή να είμαστε πάνω στο αντιεροπορικό συνέχεια και όταν ακούσουμε βόμβων αεροπλάνου να ρίξουμε. Μετά έρθε μια δεύτερη διαταγή. Όταν δείτε πράσινη φωτοβολίδα θα βάλετε, όταν δείτε κόκκινη δεν βάζετε.
4: Απλώς εγώ εκεί τη στιγμή, όπως πρόεδρε το σχέδιο, έρεξα φωτοβολίδες πράσινες να ειδοποιήσω τα περιφερειακά, ας πούμε, φυλάκια, τα φύλια, ότι έρχονται φύλια αεροσκάφη και όχι εχθρικά.
8: Είδαμε και τη φωτοβολίδα και αρχίσαμε και βάζαμε νέα βλήματα.
6: Ο Φίλιππος Κόλλιας, ο άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στον πύργο ελέγχου, δηλώνει ότι κανείς δεν γνώριζε στο ΓΕΕΦ για την άφιξη των οράλφας.
4: Τίποτα δεν ξέρουμε, διότι εγώ τελευταία στιγμή πήρα το ΓΕΕΦ, το κέντρο επιχειρήσεων, και τους λέω, κοιτάξτε, αυτά τα οράλφα που έχουν την οράλφας. Τι είναι οράλφας και αυτοί περιμένουν να έρθουμε. Κανείς δεν ήξερε στη Λευκοσία ότι έρχονται μεταφορικά αεροσκάφη.
6: Το Νίκη 4, όπου είχε επιβεβαστεί η δημιουργία του έφεδρου δόκιμου αξιωματικού Δημήτριου Τσαμκυράνη, δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Ήταν το τρίτο στη σειρά νοράτλας που προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας μέσα σε καταιγισμό πυρών.
2: Κατέβηκε χαμηλά. Εν τω μεταξύ αυτός παραπονιόταν ότι του χτυπάνε. Στον αέρα δεν εφλεγόταν στον αέρα. Το είδαμε να κατεβαίνει χαμηλά. Δεν μιλούσε πλέον ο πιλότος, του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση. Και το χάσαμε. Και εκεί που το χάσαμε, βλέπουμε μία φλόγα, έτσι σαν πορτοκαλί χρώμα. Τότε, τι να σου πω, εγώ δεν θυμάμαι πότε ξανά κλάψα στη ζωή μου.